0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Τι να το πει, τι είδε, σπινίδα μπέμπα.
2: Και όπως λέει ο Κώστας, από μπέμπα έγινε μπάμπο. Ακριβώς. Ακριβώς, Κώστα μου, πολύ πετυχημένο. Και στο άλλο μικρόφωνο βεβαίως, ο Λουμπάγκος, τα λουμπάγκα του έχει. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει όντως
3: έχω
2: χρόνο.
3: Έχω λουμπάγκα.
2: Το ξέρω, δεν έχεις λουμπάγκα, έχεις πρίξει πρωί, φέρε κουλουράκι.
0: Τι να κάνω.
2: Δεν φτάνει που του φέρνουμε το καφέ του. Και δεν απλώνει και το χεράκι του, να ξέρετε, αφού του φέρνω τον καφέ και τον αφήνω κάπου. Δεν απλώνει το χεράκι του να τον πάρει τον καφέ, Γιώργο μου. Θέλει να τον πάμε στο.
0: Άμα το φέρνει, να το φέρνει σωστά.
2: Να το ακουμπάμε πάνω στο γραφείο του. Εννοείται. Να μην κουράζεται το χεράκι του. Από εδώ και δύο μέρες έχει αποκτήσει και άλλο κουσούρι. Δηλαδή, εγώ την πληρώνω. Πρωί-πρωί στέλνει μήνυμα, μου πάει και η ψυχή, λέω είναι καλά, Παναγία μου, τι έγινε πρωί, βλέπω το μήνυμα. Φέρε μου και ένα κουλουράκι για να πιω τα χάπια μου. Τώρα ποιο είναι γέρο.
0: Πρέπει να πάρω τα χάπια μου.
2: Στα 54 μου τα κλείσα χθε, ή ο Καλαμαράκης που έχει το δόντι του. Θα σα τα πω όλα τώρα. Έχει και τη λουμπάγκα, δηλαδή δεν μπορεί, ο ευαίσθητο του είναι σε αθλία κατάσταση. Και δεν μπορεί και να περπατήσει που τρώει χιλιόμετρα, που τα καταπίνει κάθε μέρα. Και έχει πρόβλημα, δεν μπορεί να κρατήσει αυτό το.
0: Τι κουτσαμπούλα είσαι.
2: Αυτό το φιδίσιο, το φιδίσιο κορμί.
0: Τι του νοιάζει του ανθρώπου.
2: Δεν λέω, όλα. Και έχει και το δόντι του. Δηλαδή, πείτε μου.
0: Τη είπα να μου φέρει ένα κουλουράκι για να πάρω τα χάπια μου. Χθες μου φέρει ένα κουλουράκι, Γιώργο, δεν τρωγόταν με τίποτα. Γιώργη Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου. Γιώργο, δεν τρωγόταν με τίποτα. Ένα ξερό πράγμα μου πέταξε εκεί πάνω στο τραπέζι.
2: Ό,τι μου, παιδί μου, πάω στο σε ένα συγκεκριμένο που παίρνω τον καφέ και λέω και ένα κουλουράκι. Δεν λέω ένα κουλουράκι και πρέπει να είναι έτσι αλλιώ διαφορετικά γιατί είναι για τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Σήμερα εντάξει, δεν μπορώ να πω. Σήμερα ήταν αφράτο.
2: Πέρασα το τεστ.
0: Γιατί πρέπει να πάρω και τα χάπια μου. Έχω το πόνο στη μέση.
4: Δεν ξέρω να πονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
0: Να, παίρνω ένα τέτοιο τέλος πάντων.
2: Ένα τέτοιο παίρνει.
0: Για να μου περάσουν τα λουμπάγκα μου.
3: Έχω λουμπάγκα.
2: Το ξέρουμε, μας έπρεξες τρεις μέρες τα λουμπάγκα. Δεν μπορώ άλλο.
0: Τρεις, δύο είναι. Πες και σήμερα.
2: Από την Κυριακή το βράδυ τα λες.
0: Α, ναι.
2: Δεν είναι και η Κυριακή, δεν κατάλαβα. Το απόγευμα που πήρες τηλέφωνο. Και ήσουν σαν το βατημένο σίκο. Έλα. Δεν είμαι καλά. Άστα. Δεν θα τα πω τώρα.
0: Εγώ φταίω που ήρθα. Δεν έπρεπε να έρθω χθες και να συμμετέχω στους γιορτασμούς.
2: Σήμερα γιατί ήρθες που δεν γιορτάζω. Σήμερα γιατί ήρθες.
0: Δεν ξέρω.
2: Πες ότι δεν μπορείς χωρίς εμένα.
0: Ναι,
2: ότι
0: αυτό
2: ότι αν δεν με δεις μία μέρα παθαίνεις σύνδρομο στέρησης.
0: Έλα τώρα,
2: σε έχουμε καταλάβει. Αλέξη μου, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Στη Φραγκφούρτη μας ακούει ο Αλέξης. Να σε
0: καλά,
2: σου,
0: Αλέξη, καλημέρα. Και ο Παναγιώτης λέει, ρε εσείς, μήπως να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ για εσάς. Πιο μεγάλη επιτυχία θα έχει.
2: Σίγουρα.
0: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα και όπως λέει και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι, είστε και οι δύο μπουμπούκια, νεότατοι και πανέμορφοι. Το καλύτερο ραδιοφωνικό ντουέτο. Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα.
2: Είμαστε λίγο κάπως, να ξέρετε, αυτή την καιρό. Εγώ εντάξει, έχω μια κούραση. Ο Ιωσήφ έχει τα λουμπάγκα του, το δόντι του και δεν ξέρω τι άλλο θα βγει στη συνέχεια. Αλλά τέλος πάντων είμαστε εδώ.
0: Καλημέρα και στην Αμαλία, στα Πατήσια. Σου στέλνει ευχές η Αμαλία.
2: Να είναι καλά η Αμαλία, να είσαι καλά.
0: Ο Γιάννης από την Ξάνθη, από την άλλη. Παιδιά, λέει με τη ΔΥΠΑ η κατάσταση είναι τραγική. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία αίτηση. Ταμεία ανεργίας, ανανεώσεις καρτών, υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα απασχόλησης και εργαζόμενοι και επιχειρήσεις περιμένουν να πληρωθούν. Έλεος πια. Να λοιπόν που τα προβλήματα δεν ήταν μόνο για την πλατφόρμα του κοινωνικού τουρισμού, αλλά είναι και άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν και στέλνουν μηνύματα για ακροατές. Καλημέρα λοιπόν στον Γιάννη στην Ξάνθη. Καλημέρα και στον Νικό το Σάντσι, να σε καλά Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη. Είπαμε λοιπόν ότι τα ευχάριστα, τα χαρούμενα τουλάχιστον ήταν το τραγουδάκι με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή, η μπέμπα δηλαδή του Νίκου Γούναρη, γιατί κατά τα άλλα παιδιά μαύρα και αράχνα πολύ και αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά τα οποία περιμένουμε να έρθουν πιο μπροστά.
2: Και το λέει αυτό ο Ιωσήφ και πολύ σωστή είναι η περιγραφή του, γιατί φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ξαναρχίσει με την κεχηρία να βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες να πλήττουν ιρανικά ταχύπλα στο Ορμούζ και το Ιράν να χτυπά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και βεβαίως όλοι ετοιμάζονται για ένα ενεργειακό σοκ αν κλιμακωθεί περαιτέρω η κατάσταση στον κόλπο.
0: Ο Τραμπ στέλνει το μήνυμα ότι θα εξαφανίσουμε το Ιράν από προσώπου γης.
2: Το έχουμε ξανακούσει αυτό βέβαια.
0: Αν μας επιτεθεί στα στενά του Ορμούζ. Γιατί θέλει λοιπόν να προχωρήσει η επιχείρηση Ελευθερία. Την οποία όμως οι Ιρανοί χαρακτηρίζουν ως επιχείρηση αδιέξοδο. Αυτό που πρέπει να σου πω, Αμαλή, και με προβλημάτισε ιδιαίτερα, είναι ότι άκουσα χθες αναλυτές οι οποίοι έλεγαν ότι αυτή η επιχείρηση ελευθερίας, ναι, επί της ουσίας, δεν προϋποθέτει την ανάπτυξη του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, στα στενά του Ορμούς. Ναι. Εγώ αυτό είχα καταλάβει στην αρχή. Όταν είπε δηλαδή η επιχείρηση ελευθερίας, με 100 μαχητικά, με αντιτορπιλικά.
2: Θα αναπτυχθούν πλοία αμερικανικά και θα αφήνουν.
0: Και ότι θα συνοδεύουν.
2: Τα πλοία που θέλουν να περάσουν.
0: Ακριβώς.
2: Από τα στενά του Ορμούς δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι, λέει, έτσι. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι επί της ουσίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να περνάνε τα τάνκερ, να περνάνε μόνα τους και σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση από το Ιράν, τότε να απαντήσουν και να παρέμβουν. Δηλαδή είναι σαν να τους λέει, παιδιά, περάστε.
2: Και εμείς θα...
0: Και αν τυχόν σας χτυπήσουν...
2: Αν και φόσον, θα είμαστε εδώ.
0: Θα είμαστε εδώ.
2: Θα είμαστε εδώ. Πάντως με Κίνα και με τα άλλα, το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή είναι εκεί κοντά στα 112-113 δολάρια το βαρέλι, με τους αναλυτές και οικονομολόγους να λένε ότι αν έχουμε μια νέα ένταση στην περιοχή, μπορεί να σκαρφαλώσει εκ νέου στα 125-130-135. Όλοι πια προετοιμάζονται για ένα ενεργειακό σοκ, και όχι εμείς, εννοεί μόνο οι χώρες, αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άκουσα και το Ινστιτούτο το Διεθνές Ενέργειας. Όλοι. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που μιλάει για ενεργειακό σοκ και πολύ ψηλό πληθωρισμό, άρα το τέλος των. Της μείωσης των επιτοκίων, πάμε για αυξήσεις επιτοκίων από τον επόμενο μήνα, άρα το κοκτέιλ είναι εκρηκτικό.
0: Και όχι μόνο αυτό, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν και τους ακούμε αυτές τις ημέρες, ακόμα και αύριο το πρωί να τερματιζόταν η σύγκρουση και να γινόταν μια ειρηνευτική συμφωνία, θα χρειαζόντουσαν μήνες,
2: ναι,
0: ώστε να επανέλθει η οικονομία σε κανονικότητα.
2: Μα και η ενεργειακή αγορά, στο να επέλθει και η ηρεμία στην ενεργειακή αγορά, σου λέει ο άλλος, δεν μπορεί να γίνει από τον ένα μήνα στον άλλον, από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζονται μήνες για να αποκατασταθεί η τροφοδοσία, υπάρχουν πληγοί ενεργειακές εγκαταστάσεις, να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, επισκευής. Δεν είναι κάτι απλό δηλαδή ότι και να τελειώσει ο πόλεμος σε μια εβδομάδα όλα θα έχουν επανέλθει στην κανονικότητα. Όμως το χειρότερο είναι, Ιωσήφ, ότι δεν βλέπουμε να ηρεμεί η κατάσταση στον κόλπο. Βλέπουμε ότι το κλίμα είναι ήδη πάλι πυροδοτείται από τις δηλώσεις.
0: Και όχι μόνο από τις δηλώσεις,
2: και πλέον, και
0: πλέον περνάμε και σε πράξεις, γιατί οι Ιρανοί χθες επιχείρησαν πλήγματα κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ομάν. Είχαμε χτυπήματα σε δίλη Συρία. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν εξαπέλυσαν επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ οδηγεί σε πολύ δυσάρεστα σενάρια. Και οι επιπτώσεις φυσικά φαίνονται στην καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε καθημερινά, το βλέπουμε στις τιμές των καυσίμων. Και σήμερα είδα τσιμπημένες τιμές, Αμαλία,
2: ναι.
0: Και στην αμόλυβδη και στο δίζελ. Αυξάνονται οι τιμές λοιπόν σε καύσιμα, σε ενέργεια και παρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα.
2: Μα τώρα το θέμα είναι ότι έτσι όπως καλπάζει πάλι ο πληθωρισμός, είδαμε τον προηγούμενο μήνα και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, και θα μιλήσω μόνο Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δούμε παντού αυξήσεις το επόμενο διάστημα λόγω του πολέμου. Έτσι τώρα πώς αντιμετωπίζετε αυτό? Γιατί ακούω για νέα μέτρα, δέσμη μέτρων και market pass και fuel pass. Ωραία είναι όλα αυτά και το καταλαβαίνω λόγω του πολέμου ότι η κυβέρνηση κρατάει και εφεδρίες. Αλλά αυτό αρκεί αν βλέπεις ότι ανεβαίνουν όλα?
0: Κοίταξε, άκουγα χθες τον κύριο Λιαρκόβα.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Λιαρκόβας είναι καθηγητής οικονομικών και να θυμίσουμε ήταν και πρώην επικεφαλής
2: του
0: Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε χθες εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Ναι.
0: Και ρωτήθηκε λοιπόν για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και τι πιστεύει ο ίδιος ότι θα ήταν καλύτερο, δηλαδή να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Λιαρκόβας χθες εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου.
3: Τα επιδόματα ξεκίνησαν εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι σημερινή κατάσταση. Δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν ούτε την απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όρους αγοραστικής δύναμης, ούτε την φτώχεια και τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων. Έχουν πολύ μικρή αποτελεσματικότητα, γιατί είναι βραχίδια, είναι προσωρινά μέτρα ανακούφισης. Τα μόνιμα μέτρα, ναι, είναι πιο αποτελεσματικά. Και αν παρατηρήσατε, ο πληθωρισμός ο οποίος ανέβηκε σε εμάς αυτό το διάστημα πήγε 4,6%, ανέβηκε περίπου, νομίζω περίπου μια μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ενώ σε άλλες χώρες που πήραν μόνιμα μέτρα, μειώσεις φορολογίας δηλαδή, ο πληθωρισμός ήταν πολύ μετριασμένος. Στην Ισπανία, για παράδειγμα.
0: Τα μόνιμα μέτρα λοιπόν είναι αυτά τα οποία φέρουν καλύτερα αποτελέσματα και συγκεκριμένα οι μειώσεις φόρων. Άρα η μείωση της έμεση, των έμεσων φόρων, σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Λιαργκόβας, και όχι τα επιδόματα, όχι δηλαδή τα προσωρινά μέτρα.
2: Ο ίδιος πάντως είναι και υπέρμαχος της μείωσης των έμεσων φόρων, βεβαίως πολύ στοχευμένα να μειωθούν οι έμεσοι φόροι σε κάποια προϊόντα. Τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να τοποθετείται επ' αυτού και εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Δεν ξέρω, ξαναλέω, η κάθε κυβέρνηση επιλέγει, ναι, να κάνει κάποια οικονομική πολιτική. Όμως φαίνεται ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, δεν θα είναι αρκετό το fuel pass ή η επιδότηση στον diesel κίνησης. Ναι, αυτά όλα αυτά βοήθησαν, αλλά δεν θα έχουν το αποτέλεσμα, νομίζω, το αναμενόμενο.
0: Και ο πολίτης βλέπει καθημερινά τις τιμές να τραβάνε την ανηφόρα. Γιατί όλα ανεβαίνουν. Και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Θα ακούσουμε τώρα, Αμαλία, επαγγελματίες από το χώρο της εστίασης, θα ακούσουμε αρτοποιούς, θα ακούσουμε ταξιτζίδες για το κόστος, το λειτουργικό,
2: πόσο
0: έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αυξημένες τιμές. Αυτή είναι η συνέπεια η οποία έρχεται. Για να ακούσουμε λοιπόν τους επαγγελματίες. Το ρεπορτάζ είναι από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
5: Είχαμε πάρα πολλές αυξήσεις. Δηλαδή, από τη μεγάλη εβδομάδα και μετά έχουμε συνέχεια αυξήσεις. Και όταν είχαμε διαπραγματευτεί, για ποιο λόγο, όσο συνέχεια αύξηση, ο πόλεμος.
6: Σε όλα τα προϊόντα και όλοι οι προμηθευτές έχουν ανεβάσει και ως 25% παραπάνω τιμή, σε όλα τα προϊόντα εννοείται. Γιατί όταν ανεβαίνει η βενζίνη κυριότερα, ανεβαίνουν και τα υπόλοιπα προϊόντα.
7: Σίγουρα ότι το ανεβαίνει σταδιακά και αυτή τη στιγμή και πιο έντονα λόγω του πολέμου, εμάς μας επηρεάζει πάρα πολύ.
8: Εφόσον έχει ανεβεί το πετρέλαιο, πάει να πει ότι το ανέβασμα είναι περίπου στα 7 ευρώ την ημέρα.
9: Εμείς πληρώναμε παλιά περίπου 400 ευρώ το μήνα για φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 2.500.
0: Πώς να μην βλέπεις αυξήσεις λοιπόν μετά.
2: Δεν γίνεται, δηλαδή.
0: Ανεβαίνουν οι πρώτες ύλες.
2: Σωστά.
0: Ανεβαίνουν τα μεταφορικά.
2: Ακριβώς.
0: Ανεβαίνει η ενέργεια.
2: Άρα.
0: Μετακυλίουν λοιπόν αυτές τις αυξήσεις στο τελικό προϊόν, άρα στον καταναλωτή.
2: Ένας φούρνος λοιπόν γειτονιάς, που παίρνω, ξέρεις, κάποια πράγματα, κάνα κουλουράκι, κάνα. Μου έλεγε λοιπόν σήμερα το πρωί, που έχει και καφέ κτλ., ότι έχει ανεβεί το ενεργειακό κόστος το τελευταίο τρίμηνο. Έχει ανεβεί το δικό του άνθρωπος, έχει ένα μικρό συνοικιακό είναι. Αρτοποιείο μαζί με καφέδες. Ξέρεις πόσο σκατώ. 35%. Άρα θα ανεβάσει και τον καφέ, θα ανεβάσει και το κουλούρι.
0: Τι θα κάνει.
2: Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορεί να απορροφήσει.
2: Ακριβώς. Μα θα μπαίνει μέσα ο άνθρωπος.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Μ' αρέσει λέει που θέλετε να λέγεστε και ανθρωπιστές. Εδώ ο Τραμπ σκοτώνει ανθρώπους και θέλει να εξαφανίσει και εσείς ασχολείστε με το πόσο ανεβαίνει το πετρέλαιο. Βρε Θοδωρή, καλή σου ημέρα εκεί στην Καρδίτσα. Αυτά τα έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Εδώ τώρα συζητάμε όμως και για τις συνέπειες.
2: Βέβαια, τις συνέπειες.
0: Εσένα δεν σε ενδιαφέρουν δηλαδή οι συνέπειες, η ακρίβεια που βλέπεις καθημερινά και το κόστος ζωής και εδώ στην Ελλάδα?
2: Όχι, μάλλον δεν ενδιαφέρει το Θοδωρή. Δέσποινα, παιδιά, κάθε απόγευμα που περιμένω να πάρω τα εγγόνια μου από το σχολείο στη Μελβούρνη, μας ακούει, με κάνετε να γελάω μέσα στο αυτοκίνητο και οι περαστικοί με κοιτάνε περίεργα. Να είσαι καλά, Δεσποινάκι, μου στέλνει και τις ευχές της για τα χθες. Να είσαι καλά, Δεσποινά μου, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στη Σόφη. Εμείς ευχαριστούμε, Σόφη.
2: Μου, γλυκό, σε ευχαριστούμε για όλα.
0: Την αγάπη μας μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα και στον Ηλία στο Πόρτο Ράφτη. Να σου πω εγώ, Αμαλία, λέει, γιατί έρχεται και με λουμπάγκο και με πονόδοντο και
2: πες
0: για. Και ετοιμόγενος λέει να ήταν, πάλι θα ερχόταν στην εκπομπή.
2: Γιατί?
0: Ξέρεις λέει γιατί έρχεται.
2: Γιατί?
0: Γιατί ανησύχησε με τον παππού.
10: Και ο παππούς.
0: Έχεις δίκιο, Ηλία, το κατάλαβες.
2: Πάντω σε μένα χθες ο παππούς μου τον έβαζε να μου πει χρόνια πολλά, έτσι. Σε λένε ευχές ο παππούς.
0: Καλημέρα και στη Χρυσάνθη.
2: Τόσο γελάμε και λίγο, τι να κάνουμε.
0: Είσαστε λέει εξάρτηση. Καλημέρα Χρυσάνθη, ευχαριστούμε πάρα
2: αυτά
0: πολύ.
2: Αυτά του λέτε και μετά, άντε ποιος τον μαζεύει. Αυτά του λέτε.
0: Και τον Αντώνη. Αντώνη, εντάξει, δεν θα το διαβάσουμε στον Αντώνης αέρα, αλλά σε ευχαριστούμε, ειλικρινά.
2: Ευχαριστούμε, έτσι, Αντώνη μου, μέσα από την καρδιά
0: μας. Μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά, Αντώνη.
2: Και στη Χρυσάνθη, το διάβασα, το μήνυμα
0: το
2: διάβασα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για τα πολύ ωραία μηνύματά σας.
0: Καλημέρα και σε άλλο ακροατή που λέει καλή δύναμη και στους δύο. Η Ελλάδα έκανε και κάνει τα πάντα για Αμερική και Ευρώπη. Αυτοί λέει τι κάνουνε. αυτοί λέει τι κάνουν, για παράδειγμα, για την ακρίβεια, ναι. Καλημέρα και σε σένα.
2: Πάντως, χθες ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, χτύπησε καμπανάκι. Είπε να ετοιμαζόμαστε για τα πιο δύσκολα, για τα πολύ δύσκολα. Εμείς να ετοιμαζόμαστε για τα πολύ δύσκολα. Οι Ευρωπαίοι έχουν προετοιμαστεί για τα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, τώρα δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο που θα αφορά όλες τις χώρες βρύωση. Δηλαδή, βλέπεις ότι υπάρχει. Οι συνέπειες οικονομικές για την Ευρώπη είναι τεράστιες από τον πόλεμο. Και για τους Ευρωπαίους πολίτες δεν πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο ολοκληρωμένο που θα αφορά όλες τις χώρες, έτσι ώστε να μην πληγούν ούτε να μην υπάρξει πλήγμα ούτε για τους πολίτες ούτε για την οικονομία, ή τουλάχιστον να υπάρξει πλήγμα, αλλά να υπάρξει ένα ταμείο, κάτι, δεν ξέρω. Κάτι δεν πρέπει να κάνουν.
0: Πάντως η κατάσταση δεν εξελίσσεται καθόλου καλά. Τα σενάρια είναι εφιαλτικά. Δεν πήγαμε σε ένα τερματισμό του πολέμου. Φαίνεται ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο και οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες. Το λέμε με την Αμαλία από την προηγούμενη εβδομάδα και πιο πριν, ότι δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε
2: όχι,
0: κάποιον.
2: Βέβαια.
0: Δεν θέλουμε να πανικοβάλουμε όχι. κάποιον. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Και ξέρετε ότι γιατί υπάρχει ένας προϋπολογισμός σε κάθε χώρα που βρίσκεται εν εξελίξη, υπάρχουν διάφοροι δημοσιονομικοί κανόνες και στόχοι. Όλα αυτά θα πάνε περίπατο αν συνεχιστεί όλο αυτό. Δηλαδή θα πρέπει και τα κράτη και οι χώρες να επαναπροσδιορίσουν και τους προϋπολογισμούς τους και να δουν. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό πια. Βρισκόμαστε μπροστά σε πραγματικά σε συνέπειες που δεν τις έχουμε φανταστεί. Γι' αυτό και σπουδαίοι οικονομολόγοι, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει οικονομία κτλ., κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Απλώς εδώ με τον Ιωσήφ προσπαθούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα με λογική και να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Από την άλλη όμως, δεν γίνεται να μην παρουσιάζεται η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άκουγα χθες τα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων και τις τιμές από τη λαϊκή αγορά, που η λαϊκή αγορά παραδοσιακά
2: είναι οικονομική.
0: Είναι οικονομική.
2: Σε σχέση
0: ακόμα
2: με
0: και εκεί όμως, λόγω της αύξησης των καυσίμων, άρα των μεταφορικών, υπάρχουν αυξήσεις το τελευταίο διάστημα 15 με 20%. Γιατί τι λένε οι παραγωγοί.
2: Και στο κόστος παραγωγής, έτσι.
0: Ναι, γιατί λένε οι παραγωγοί ότι, για παράδειγμα, όπως λέει η Αμαλία, έχουν ανέβει τα λοιπάσματα. Παρά την επιδότηση που υπάρχει, τα λοιπάσματα όταν κόστιζαν 600 ευρώ, για παράδειγμα, ο τόνος, τώρα έχει πάει στα 1000.
2: Βέβαια.
0: Άρα είναι τεράστια η αύξηση, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί από αυτή την επιδότηση.
2: Πώς θα είναι να απορροφήσουν οι άνθρωποι.
0: Από την άλλη, όταν τα περισσότερα από τα προϊόντα παράγονται στην Κρήτη ή στην Πελοπόννησο, μόνο η μεταφορά τους.
2: Πολύ σωστό.
0: Στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι η Αθήνα.
2: Κοστίζει παραπάνω.
0: Κοστίζει παραπάνω. Άρα βλέπουμε αυξήσεις 15 με
2: 20%. Μην ανησυχείς. Αυτά υπάρχουν.
0: Στην λαϊκή αγορά.
2: Τζαμπαντάν όλα. Τζαμπαντάν.
0: Ναι,
2: τζαμπαντάν
0: έλεγε,
2: όλα, παιδί μου.
0: Όπως έλεγε και η κυρία.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Καλημέρα στο Δημήτρη στη Στοκχόλμη. Ο οποίος μας ακούει κάθε πρωί, λέει, κάθε μέρα στο δρόμο για τη δουλειά στο γερκομείο. Να σε καλά, Δημήτρη μου, να σε καλά.
0: Ο Αντώνης από την άλλη, έχουμε λέει λίγο την κρίνια μέσα μας όμως, γιατί παρόλη την ακρίβεια τα πάντα είναι γεμάτα. Ξενοδοχεία, δρόμοι με κίνηση,
2: Αντώνη,
0: μαγαζιά, τα πάντα. Λέει πώς γίνεται αυτό.
2: Πώς γίνεται, πώς θα πάει όλο στη δουλειά.
0: Αγαπητέ Αντώνη, κοίταξε, υπάρχει και ένα ποσοστό του πληθυσμού το οποίο αντέχει ακόμα οικονομικά.
2: Αντέχει,
0: δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι αυτό το ποσοστό, δεν μπορώ να το προσδιορίσω.
2: Ναι, αλλά στην Αθήνα είμαστε και, ο μισός πληθυσμός
0: είναι και 5 εκατομμύρια.
2: Άρα κάποιοι έχουν τον τρόπο.
0: Μια σημαντική μερίδα όμως δυσκολεύεται
2: πάρα πολύ.
0: Και όχι για να πάει τώρα μία εκδρομή ή για να βγει έξω να διασκεδάσει. Δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα.
2: Δεν μιλάμε τώρα να πάει
0: τα
2: στα μπουζούκια. Ακριβώς συμφωνώ με τον Ιωσήφ. Ακριβώς έτσι είναι. Και σκέφτομαι ότι μπαίνουμε και στην τουριστική περίοδο. Όλα θα κρυβίνουν. Δεν ξέρω για τα εκτοπλοϊκά, γιατί έχουν γίνει οι κινήσεις για να συγκρατηθούν τα εισιτήρια. Αλλά όλα τα υπόλοιπα. Και καταλαβαίνετε το Σεπτέμβριο, γιατί πάντα ο Σεπτέμβριος είναι ο δύσκολος μήνας. Μετά τις διακοπές, ανοίγουν τα σχολεία. Τι θα γίνει.
0: Τώρα, όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοπριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Στην ιδανική θερμοκρασία, για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. εδώ είμαι. Ναι. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
2: Ο ΔΕΗ του Ροφελάς έχει και φέτος την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πέμπτη συνέχεια χρονιά, η ΔΕΗ στηρίζει τη σπουδαία γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, εξαιρετική θέλω να σας πω, θα διανύσουν σε 5 ημέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Από τις 6 στις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό την Αθήνα, η καρδιά της Ελλάδας θα κινείται ποδηλατικά με την ενέργεια της ΔΕΗ. Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, ελλας-tour.gr.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Νίκο. Όλο αυτό που συμβαίνει λέει, στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειες του στον υπόλοιπο κόσμο θα πρέπει να κάνει τις κυβερνήσεις και ειδικά στην Ευρώπη να αναθεωρήσουν τις συμμαχίες και τη στόχευση της εξωτερικής τους πολιτικής. Γιατί λέει τελικά δεν μπορεί να λέμε ναι στα υπερρεαλιστικά σχέδια Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ και την ίδια στιγμή εκτός της ανθρωπιστικής καταστροφής που συμβαίνει να πληρώνουμε και το Μάρμαρο. Ήδη ακούγονται οι φωνές από την Ευρώπη και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία και από τον Μακρόν και από τον Μέρτς και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης στο επόμενο διάστημα. Βλέπετε τι συμβαίνει και με το ΝΑΤΟ. Είναι πάρα πολλές οι αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και όπως έλεγε και η Αμαλία, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον.
1: Δηλαδή, όταν ξυπά μια κρίση, ένας πόλεμος και έχει και οικονομικές συνέπειες, και αυτές τις οικονομικές συνέπειες σοβαρές που έχει ο συγκεκριμένος πόλεμος, δεν πρέπει να έχεις προετοιμάσει ένα σχέδιο για να στηρίξεις τους Ευρωπαίους πολίτες και τις χώρες και τις οικονομίες. Πώς πας!
0: Να δεις όμως και την επόμενη ημέρα και στο οικονομικό επίπεδο και στο επίπεδο της άμυνας και της ασφάλειας.
1: Όλα μαζί αυτά, Ιωσήφ μου, έπρεπε η Ευρώπη να τα έχει έτοιμα. Δεν μπορεί μια η Ευρωπαϊκή Ένωση να οδεύει στα κουτουρού, στα τυφλά. Δεν γίνεται. Και όπως έγινε με το COVID, επιτέλους που έδρασαν γρήγορα τότε οι Ευρωπαίοι με το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και τώρα. Όλες οι χώρες έχουν τεράστιο θέμα οικονομικό και βλέπεις ότι ακρίβεια. Και δεν το λέω ούτε για να ξεπλύνω κανένα γιατί θα αρχίσουν τα μηνύματα. Όμως και σε άλλες χώρες έχουμε ανθρώπους που διαμένουν αλλού. Πλέον και εκεί η ακρίβεια είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορεί να αποφύγει την ακρίβεια. Ούτε η Γερμανία, που είναι η πιο ισχυρή οικονομία της Ευρώπης και από τις πιο ισχυρές του κόσμου, ούτε η Ολλανδία, ούτε η Αυστρία. Και εκεί οι πολίτες προβλήματα αντιμετωπίζουν. Πολύ δε περισσότερο έφεδρα στις οικονομίες όπως η ελληνική και όχι μόνο.
0: Ανασφάλεια λοιπόν για την επόμενη μέρα. Καλημέρα στον Απόστολο. Μαύρη μέρα λέει ξημέρωσε στη μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη των Βαλκανίων, την ΕΜΕΑ. Ναι. Ο παγετός κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος των αμπελώνων τη στιγμή ακριβώς που είχαν βλάστηση. Τεράστια καταστροφή για αγρότες και παραγωγούς. Ας ελπίσουμε, λέει, ότι ο πολύπαθος ΕΛΓΑ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
1: Βλέπεις τώρα καταστραφήκαν οι άνθρωποι, που είναι εντάξει, έχει φοβερό κρασί, είναι έτσι. Και ζουν πάρα πολλές οικογένειες εκεί από τους αμπελώνες. Ναι, νομίζω πρέπει να γρήγορα να δράσει ο ΕΛΓΑ, να πάρουν οι άνθρωποι τις αποζημιώσεις τους.
0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Αναφέρεται στο προηγούμενο μήνυμα άλλου ακροατή που λέει αυτό το επιχείρημα με τους γεμάτους δρόμους στα εστιατόρια είναι πραγματικά άκυρο. Το χρησιμοποιούσαν λέει και μέσα στην κρίση κάποιοι, ενώ όλοι ξέραμε πόσο μας είχε χτυπήσει. Σήμερα ελάχιστοι χτίζουν σπίτια και εξοχικά, ελάχιστοι έχουν πλάνο για να φτιάξουν κάτι με αποτέλεσμα ό,τι έχουν απλά να το καταναλώνουν σε καθημερινότητα. Καλημέρα και σε σένα, Πέτρο. Μας έστειλε ένα μήνυμα γι' αυτό. Ο Δημήτρης ο Μαύρος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη.
1: Καλημέρα,
0: τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Και λέει λοιπόν ο Δημήτρης ότι πρόκειται για το τμήμα της μεσαίας τάξης και όλη την ανώτερη τάξη, περίπου ένα 30% του εκλογικού σώματος. Αυτοί είναι οι οποίοι αντέχουν πραγματικά αυτή την περίοδο.
1: Να, το λέει ο Δημήτρης λοιπόν που ξέρει, έχει μετρήσει.
0: Ο Δημήτρης γνωρίζει.

0: και για το πάνω τμήμα της μεσαίας και όλη η ανώτερη τάξη. Έτσι όπως ορίζονται οι τάξεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και λόγω μόρφωσης επαγγέλματος, κυρίου εισοδήματος και κατοχής αγαθών διαρκείας. Καλημέρα Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Σίγουρα είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει αρκετά και το επόμενο διάστημα. Ελπίζουμε όχι για μήνες, αλλά για εβδομάδες τουλάχιστον.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοινώσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, Κιτσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν αν με διαθετική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πολύ καλή πρωτοβουλία από τα public αυτή, έτσι.
0: Εξαιρετική.
1: Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία.
0: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, κίνηση στους δρόμους. Τι γίνεται σήμερα, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε και πολλά να πούμε σήμερα. Και σήμερα, μάλλον, πιο σωστά. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη. Τυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας, όπως και στο ρεύμα προς Αθήνα της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια σημειώνεται στην κάθοδο του Κηφισού από. Της Κηφισίας, με συγχωρείτε, από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος σε Άλυμο Παλαιό Φάλιρο. Καθυστερήσεις έχουμε 25 έως 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού. Επίσης να πω ότι όσοι κατευθύνονται προς αεροδρόμιο και πάνε Μοντε Κάρλο έχουν μαζί τους και κάτι σκούπες για ευνόητους λόγους.
0: Πουλάκι μου, πουλάκι μου εσύ. Άντε, καλό σκούπισμα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πάει να σκουπίσει απόψε, να κάνει το 3-0 επί της Μονακό, να τελειώσει τη σειρά και να πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Με το καλό λοιπόν.
1: Και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, αύριο.
0: Αύριο ο Παναθηναϊκός, αν τα καταφέρει.
1: 2-0 ήδη τη Βαλένθια, αν κάνει άλλη μια νίκη, περνάει στο Final Four.
0: Αλλά σήμερα είναι η ώρα του Ολυμπιακού. Καλή επιτυχία.
1: Μην κάνεις χειρονομίες.
0: Στο Γιώργο κάνω.
1: Α, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Αφού κάνεις στο Γιώργο, οκ. Γιατί θα βάλω τον παππού. Πρόσεξε.
0: Μας έλεγε λοιπόν, καταρχήν, για να καταλάβετε, οι ακροατές, τι τραβάμε κι εμείς με αυτά τα οποία διαβάζουμε εδώ σε μηνύματα. Έχουν έρθει δύο μηνύματα ταυτόχρονα. Καλά, πολλά έχουν έρθει ταυτόχρονα. Αλλά έχουν έρθει δύο κολλητά, το ένα πίσω από το άλλο. Ανοίγω το πρώτο. Ο Ανδρέας, καλημέρα, φίλε. Για τη ληστεία του ελληνικού λαού μέσω της ακρίβειας δεν θα πείτε.
1: Δεν είπαμε τίποτα.
0: Κουβέντα. Να μην τους στεναχωρήσετε.
1: Έχουν ακούσει την εκπομπή.
0: Ο Ανδρέας. Καπάκι, την ίδια ώρα, ταυτόχρονα. Έτσι. Έρχεται μήνυμα από τον Βασίλη.
1: Ναι.
0: Για τους νεκρούς της Μαρφίν δεν θα πείτε τίποτα. Γαργαρές. Αυτά έχουν έρθει μαζί.
1: Εντάξει, μην απαντάς όμως και εσύ.
0: Όχι. Θέλω λίγο για να καταλάβουν και οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούνε. Εμείς εδώ πέρα ετοιμάζουμε μια σκαλέτα εκπομπής. Έτσι. Την ακρίβεια την είχαμε σήμερα. Δεύτερο θέμα, δηλαδή πίσω από τα τεκτενόμενα στον Περσικό κόλπο, Τραμπ, Ιράν, τι έχουν δηλώσει, τι κάνουν. Το δεύτερο θέμα ήταν η ακρίβεια που έχει φτάσει. Στη συνέχεια της εκπομπής φυσικά και έχουμε ετοιμάσει αναφορά για τη μαύρη επέτειο από την τραγωδία στη Μαρφίν, σαν σήμερα το 2010.
1: Εντάξει,
0: και με ηχητικά και με άλλα.
1: 16 χρόνια μετά.
0: Κάποιοι άνθρωποι όμως σκέφτονται έτσι.
1: Τώρα τι να κάνουμε,
0: αυτό δεν αλλάζει. Έτσι. Καλημέρα πάντως, εγώ σας εύχομαι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, υπομονή όλα στην ώρα τους. Λέγαμε όμως τώρα για την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και τα πατίνια. Και το χάμο ο οποίος γίνεται.
1: Έχει, παίρνει διαστάσεις ανεξέλεγκτες η χρήση πατινιών και μάλιστα δεν έχουμε και την κουλτούρα ούτε τους δρόμους. Και βλέπω και ανθρώπους να ανεβαίνουν πάνω σε ένα πατίνι χωρίς τα προστατευτικά, χωρίς ένα κράνος. Και εμείς οι οδηγοί ενώ των αυτοκινήτων δεν έχουμε.

0: προσέχουμε, εγώ το λέω και για μένα, είναι τώρα η πόλη εδώ, η Ελλάδα για πατινιά. Δεν νομίζω.
1: Άκου λοιπόν τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Νεαρούς κυρίως, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα πατίνια, τι λένε όταν τους ρωτάνε αν παίρνουν μέτρα προστασίας. Δηλαδή, αν φοράνε κράνος, για παράδειγμα.
2: Είναι επικίνδυνο, άμα δεν προσέχεις, είναι.
3: Τι μέτρα προστασίας παίρνεις?
2: Συνήθως κάνω κάπου να φοράμε κράνος, αλλά δεν φοράμε. Λάθος.
4: Είμαι 16, αλλά δεν χρησιμοποιώ.
3: Είναι επικίνδυνα με τους δρόμους, πολλά αυτοκίνητα, πολλά μηχανάκια.
4: Είναι κεντρικό φυσικά, αλλά με προσοχή πάντα.
3: Κράνος?
4: Όχι, κράνος δεν.
5: Δεν βλέπω παιδάκια, νέα, teenager δηλαδή, είναι χωρίς κράνος και είναι πολύ ανησυχητικό. Πολύ επικίνδυνο, ειδικά στην Αθήνα. Γιατί δεν προσέχουν και οι οδηγοί.
6: Είναι τρομακτικό, είναι επικίνδυνο. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δρόμοι. Μέχρι και χθες είδαμε κάποιον να πέφτει με πατίνι.
7: Το έχω πειράξει, αλλά όπως είπα εγώ, ότι είναι ελεγχόμενο και μπορώ να το χρησιμοποιώ ασφαλές.
8: Θα βγαίνουμε βόλτα με κράνη.
1: Θα βγαίνουμε βόλτα με κράνη, λέει ο Πιτσιρικάς.
0: Τώρα,
1: ο άλλος το έχει πειράξει κιόλας.
0: Ναι, ναι, το είπε κιόλας. Έχω πειράξει, αλλά μπορώ, λέει.
1: Ξέρεις τι κάνουν. Όχι. Τα πειράζουν.
0: Το μοτέρ αυτό.
1: Και έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα.
0: Εγώ το έχω δει μπροστά μου. Έτσι, προχθές, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, μία κοπέλα, νέο κορίτσι τώρα θα ήταν 18-19 κτλ. Πήγαινε σφαίρα, χωρίς κράνος κτλ. Και έπεσε πάνω σε ένα λεωφορείο. Ευτυχώς που το λεωφορείο μάλλον την είδε, δεν πήγαινε ο άνθρωπος. Δηλαδή, δεν ξέρω, η κοπέλα θα είχε τραυματιστεί. Αλλά τώρα. Το λέω και για τους ποδηλάτες αυτό. Και ξέρεις ότι εγώ στην οικογένεια έχω ποδηλάτες. Βγαίνετε με τα ποδήλατα. Βάλτε κράνος, βάλτε ένα σωστό μπουφάν, δεν ξέρω τι να σας βλέπουν. Δεν είναι και εμείς οι οδηγοί. Δεν προσέχουμε, δεν είναι η κουλτούρα μας. Δεν είμαστε στην Ολλανδία που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και μπορούν να πάνε και τα πατίνια και όλα. Εδώ δεν είναι το ίδιο. Αλλά από την άλλη πλευρά, εσύ πειράζεις και το μοτέρ στο πατίνι για να τρέχει.
1: Για να τρέχει περισσότερο.
0: Δεν είναι τώρα σωστό.
1: Ρωτάει ο ακροατής. Τελικά λέει επιτρέπονται τα πατίνια στο δρόμο, για παράδειγμα στη Θιβών. Mm. Άκου για παράδειγμα τώρα την κυρία Δημοχλίδου, είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τι ισχύει λοιπόν για τα ηλεκτρικά πατίνια και για την ταχύτητα, αλλά και για το πού μπορούν να κυκλοφορούν.
9: Τα ηλεκτρικά πατίνια ή ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται από ανηλίκους και συγκεκριμένα άνω των 12 ετών με όριο ταχύτητα στα 6 χιλιόμετρα και άνω των 15 ετών με όριο ταχύτητα τα 25 χιλιόμετρα. Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική από όλους τους οδηγούς αυτών των οχημάτων. Μπορούν να κινούνται σε δρόμους με όρια ταχύτητα έως 50 χιλιόμετρα και φυσικά η ταχύτητά τους δεν μπορεί να επιβαίνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Μπορούν να κινούνται λοιπόν σε δρόμους όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 50 χιλιόμετρα. Άρα δεν μπορούν να κινούνται σε λεωφόρους όπου το όριο ταχύτητας είναι υψηλότερο.
0: Όχι, θα πω και στους λεωφόρους. Και στις λεωφόρους.
1: Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 25 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και ακούσατε και τις διαφοροποιήσεις στις ηλικίες των παιδιών.
0: Ναι, πάντως εγώ σε δρόμους, κεντρικούς δρόμους, λέω πατίνια να τρέχουν πιο πολύ από ό,τι πηγαίνω εγώ. Αν εγώ πηγαίνω με 40, με προσπερνούν, αλλά πάνε παραπάνω. Τώρα εδώ δεν πρέπει να γίνονται έλεγχοι.
1: Έγιναν έλεγχοι το προηγούμενο διάστημα. Έγιναν 400, λέει, έλεγχοι, νομίζω μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε ηλεκτρικά πατίνια, 135 παραβάσεις. Κυρίως επειδή οι οδηγοί τους δεν φορούσαν κράνος, αλλά υπήρχαν και 7 περιπτώσεις που οι οδηγοί ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Ηλεκτρικό πατίνι και αλκοόλ, ούτε κράνος, ούτε τίποτα, και όποιον πάρει ο χάρος. Και βέβαια μόλις προχθές, μετά το τραγικό περιστατικό στην Ηλία, είχαμε και τον τραυματισμό μιας 11χρονης στην Κυπαρισία. Τι έγινε λοιπόν, το κοριτσάκι καθόταν εκεί με την παρέα της, ένα άλλο κοριτσάκι είχε ένα ηλεκτρικό πατίνι, έχασε τον έλεγχο, πήγε, έπεσε πάνω στο κορίτσι, το τραυμάτισε σοβαρά, κάταγμα κνήμης, κάταγμα περώνης, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά θα ταλαιπωρηθεί για ένα εξάμηνο αυτό το παιδί για να επανέλθει σε κανονικότητα. Είναι λοιπόν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο διαμορφώνεται στους ελληνικούς δρόμους, αυτό με τα ηλεκτρικά πατίνια, με το ποιοι πρέπει να τα χρησιμοποιούν, ποιο είναι το όριο ταχύτητας, τι μέτρα προστασίας παίρνουν.
0: Και κοίτα, και έλεγχοι πρέπει να γίνονται και οι γονείς δεν πρέπει και να έχουμε και εμείς έναν έλεγχο.
1: Φυσικά.
0: Διαβάζω ότι πάνε παιδιά στο σπίτι, το ζήσαμε και εμείς με άλλα πράγματα και λένε, μα όλοι έχουν πατίνι, θέλω και εγώ να πάρω ένα. Μα να πάρεις ένα, αλλά το να βγαίνεις έτσι, βλέπω πάρα πολύ και στο κέντρο τα πατίνια. Δηλαδή παίρνουν τα πατίνια από το Σύνταγμα και να μπαίνουν στο Κολωνάκι, ξέρεις, να κάνουν βόλτα. Παιδιά, και πάνε το σκοτωμό. Και πάνε το σκοτωμό, μου το έχει πει και η κόρη μου. Άρα δεν παίρνουμε το πατίνι, άντε να σου πάρω ένα πατίνι. Δεν είναι έτσι το σόπλο.
1: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τις χρήσιμες πληροφορίες από την Αμάλια.

0: πάρα πολλά μηνύματα για τα πατίνια. Καλημέρα, Ελένη. Τις προάλλες λέει έκανα παρατήρηση σε κάποιον που οδηγούσε πατίνι στην Κηφισίας και με χαρακτήρισε ως φασίστρια και ακροδεξιά. Εντάξει, αυτό είναι το εύκολο. Καλημέρα, Ελένη. Ναι, το καταλαβαίνω ότι μπορεί να συμβαίνει. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Η αλήθεια είναι ότι είναι επικίνδυνα τα πατίνια, αλλά θυμάμαι και τη γενιά μας, μετρικά βάλαμε μηχανές, να λέμε και τα δικά μας. Όντως,
1: ναι, ισχύει έχει δίκιο. Αυτό που λες. Έχει πολύ δίκιο, ναι, και εγώ το έκανα στο
0: ποδήλατο. Και εμείς είχαμε πατίνια, όταν ήμασταν μικροί.
1: Εγώ στο ποδήλατο ανέβαινα.
0: Αλλά είχαμε και ένα τα ξύλινα.
1: Α, τα ξύλινα.
0: Που έπρεπε το ένα πόδι να πάνω, το άλλο κάτω και έσπρωχνε.
1: Ναι, και έσπρωχνε τα πόδια μου.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό.
1: Άλλο πράγμα. Εγώ ποδήλατο, αλλά κάναμε και τρικά. Βάλω και αυτά. Θυμάσαι τώρα με τα ποδήλατα.
0: Τις βλακίες μας τις έχουμε κάνει όλοι.
1: Δεν, προς Θεού.
0: Δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω.
1: Δεν βγαίναμε έτσι σε κεντρικούς δρόμους όμως. Έτσι. Τώρα εκεί στη γειτονιά. Αλλά και αυτό δεν ήταν σωστό. Λοιπόν, τα νέα της Αμαλίας, τα χρηστικά νέα, επίδομα παιδιού, το περιμένετε πάρα πολύ. Να σας πω ότι η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι 8 Μαΐου. Άρα, όσοι είστε δικαιούχοι, πρέπει μέχρι 8 Μαΐου να κάνετε την αίτηση, να γίνουν οι έλεγχοι, να καθαριστεί κτλ. Και για να πληρωθείτε την πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού, την τελευταία ημέρα του Μαΐου, 31 δεν τελειώνει ο Μάιος νομίζω, 31 ναι να τελειώνει. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό το επίδομα παιδιού, δεν λέω για το ποσό, λέω όμως ότι είναι σημαντικό, το περιμένουν κάποιοι άνθρωποι. Άρα, μέχρι 8 Μαΐου η αιτήση, μετά κλείνει η πλατφόρμα, δεν θα μπορείτε να κάνετε την αίτηση, για να πληρωθείτε την πρώτη δόση στο τέλος του μήνα που πληρώνετε όλα μαζί τα επιδόματα.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Στη Γερμανία λέει τα πατίνια επιτρέπονται μόνο άνω των 14 ετών. Μέγιστο όριο ταχύτητας είναι τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παράσχο που είναι στο χωράφι και σήμερα. Καλή δύναμη, αγαπητέ φίλε, να είσαι καλά. Οι αγρότες οι οποίοι ετοιμάζονται πάλι για κινητοποιήσεις, τους είδαμε χθες να βγαίνουν στους δρόμους, ναι. Διαμαρτύρονται για την αύξηση στο κόστος, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, και ότι τα λοιπάσματα δεν μπορούν να καλύψουν πλέον, η επιδότηση μάλλον δεν μπορεί να καλύψει την τιμή που έχει εκτοξευθεί, ταυτόχρονα με το πετρέλαιο το οποίο επίσης έχει ανέβει και ταυτόχρονα τις πολύ χαμηλές τιμές που πουλάνε πλέον τα προϊόντα τους και κυρίως το ρύζι για παράδειγμα εκεί στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ετοιμάζονται λέει για κινητοποιήσεις και πάλι και λένε μάλιστα ότι αυτή τη φορά θα παρατήσουν τα τρακτέρ στην Εθνική χωρίς πετρέλαιο.
1: Και έχουν το δίκιο τους και μάλιστα λένε ότι και μέσα στο καλοκαίρι, αν ξέρεις, δεν στηριχθούν, δεν θέλουν, ζητούν πάλι στήριξη. Γιατί με το πόλεμο και όλες τις ανατροπές που έχουν συμβεί στην ενεργειακή αγορά, έχουν και εκείνοι, βλέπουν το κόστος να εκτινάσει το ενεργειακό και όχι μόνο και το κόστος παραγωγής. Άρα σου λέει, θέλουμε περαιτέρω στήριξη. Δεν φτάνει στήριξη για τα λοιπάσματα και όλα αυτά. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι σε απόγνωση για μια ακόμη φορά. Να δώσω μια είδηση που τώρα ήρθε, γιατί υπάρχει μια πληροφορία για το πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου. Να δώσω τις δύο ημερομηνίες, γιατί τώρα πριν λίγο είναι σύμφωνα με πληροφορίες. Λοιπόν, 3η 26 Μαΐου μη μισθωτή. Άρα πάμε νωρίτερα λίγο το Μάιο, θα δοθούν το Μάιο οι συντάξεις του Ιουνίου. Άρα 26 Μαΐου η πρώτη πληρωμή και 28 Μαΐου την Πέμπτη είναι βεβαίως οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΙΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν 26 και 28 Μαΐου θα καταβληθούν οι συντάξεις, οι συντάξεις του Ιουνίου.
0: Και μια και λες τώρα για τις συντάξεις, ναι. Στέλνει μήνυμα ο Θοδωρής και λέει: το μοσχαράκι πλέον είναι μόνο για όσους έχουν δοντάκια. Ναι. Γιατί τους συνταξιούχους τους άφησαν χωρίς μασέλα. Ναι. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα και στον προβοκάτορα. Να δεχτώ, λέει, ότι επιτρέπεται να κινούνται στον δρόμο τα πατίνια, δεν πρέπει όμως να καλύπτονται και από κάποια ασφάλεια. Εάν εμένα, λέει, μου κάνουν μια γρατζουνιά στο όχημά μου, ποιος με καλύπτει.
1: Τώρα σε αυτό έχει δίκιο, Έχει δίκιο.
0: Καλημέρα και στην Αργυρό. Ήθελα να ήξερα, λέει, ποιος έχει αυτά τα πατίνια και τα έβγαλε στους δρόμους. Είναι μια μόδα η οποία έχει επικρατήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ναι, ναι. Οι συμφωνίες γίνονται κυρίως με τους Δήμους.
1: Ναι, και είναι και μάλιστα τα έχουν οι Δήμοι σε συγκεκριμένα μέρη, σε μεγάλες πόλεις. Και ξέρεις, βάζεις κάποιο χρηματικό ποσό και πρέπει. Εδώ τα παρατάμε και όπου να είναι τα πατίνια. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή τα βλέπεις παρατημένα. Μέσα στη μέση του δρόμου, στο πεζοδρόμιο. Στις χώρες, στις άλλες ευρωπαϊκές, το παίρνουν και το τελειώσουν. Με αυτό που έχουν να κάνουν, το βάζουν σε ειδικό χώρο. Μην τα πετάτε έτσι μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Ναι, γιατί πιάνουν χώρο λοιπόν στο πεζοδρόμιο, δεν μπορείς να περπατήσεις και όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν μπορεί και να χτυπήσει κάποιος ένας ηλικιωμένος.
0: Ο Δανιήλ από την άλλη λέει το καιρό των Ρουλεμάν Ζωζεφ ήταν άλλες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Ναι, γιατί θυμήθηκε τα νιάτα μας, αυτό που λέγαμε με τα ξύλινα πατίνια που είχαμε εμείς.
1: Ο Γιάννης μου λέει ότι υπάρχει, λέει, ασφάλεια αστικής ευθύνης. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό, τι εννοεί. Ναι, τι σημαίνει αυτό, ότι εσύ έχεις ασφάλεια, δεν το ξέρω. Α, και το έχει χρησιμοποιήσει, λέει, ο ίδιος. Άρα κάτι, μάλλον μήπως η δική σου ασφάλεια έχει αστική ευθύνη και έτσι σε καλύπτει.
0: Σε καλύπτει αν
1: ναι,
0: ναι, πάνω.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι. Πάντως, παιδιά, μην ανησυχείτε. Σε μερικά χρόνια θα δούμε τα υπτάμενα ταξί.
1: Οπ.
0: Τα είδες?
1: Επειδή μου το πες εσύ τα είδα, δεν είχα δει την είδηση.
0: Έρχονται παιδιά στη Νέα Υόρκη.
1: Εγώ τέτοια θέλω.
0: Δεν είναι ελικόπτερα, είναι drones επί της ουσίας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τα οποία έχουν 6 έλικες. Μπαίνεις μέσα.
1: Ωραιότατα.
0: Για παράδειγμα, θες να πας, λέει, από το Μανχάταν στο αεροδρόμιο. Κανονικά, λέει, εκεί στη Νέα Υόρκη, αυτή η απόσταση θα κρατούσε η διάρκεια της για να πας με αυτοκίνητο περίπου 2 ώρες. Τώρα σε 7 λεπτά μπαίνεις μέσα σε μια ταράτσα, έρχεται, σε παίρνει αυτό το ντρόουν, σε πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Ξεκινάει επίσημα λοιπόν αυτό το αεροταξί στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα έρθει σιγά σιγά και στην Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα.
1: Ωραία, με ντρόουν θα κυκλοφορώ.
0: Θα μπαίνει κάτσου παιδιά στο ντρόουν, μέσα το πρωί και θα πετάει. Θα ύπταται. Θα είναι ο τρίφωνας υπτάμενος.
1: Να σου πω όμως κάτι, θα πηγαίνω αμέσως στη δουλειά μου.
0: Εννοείται.
1: Μπράβο, ξέρεις πόση ώρα έκανα ανέβω από τη Συγκρού.
0: 5 λεπτά.
1: Μία ώρα και 20 λεπτά χθες.
0: Θα μπαίνεις.
1: Άστα, αυτό είναι μια πικραμένη ιστορία.
0: Να σε
1: δω. Στην κάψουλα δεν μπαίνω. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω.
0: Στο υπτάμενο ντρόουν να κάνεις. Και ας πεθάνω.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλημέρα και στον παππού. Παρακαλώ, καλημέρα και στον παππού. Δεν μπορώ.
0: Έχω λυσάξει, δεν μπορώ. Για έναν περίεργο λόγο, δεν μπορώ δηλαδή να το εξηγήσω, η κυρία Κάτζου και η κυρία Βουγιουκλιώτη έχουν μια συγκεκριμένη αδυναμία.
2: Και ο παππούς!
0: Έχουνε κολλήσει με το συγκεκριμένο
1: ηχητικό. Γεια σου, Εύη Μάστο, να λέει, μας αρέσει. Ο συγκεκριμένος παππούς.
0: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο.
2: Τι να το πει, τι είδες, ποινίδα μπέμπα.
1: Ή μπάμπο, όπως λέει ο Κώστας.
0: Κάποιον Μαΐων.
1: Ναι, κάποιον Μαΐων. Και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με τα λουμπάγκα του στο άλλο μικρόφωνο.
3: Έχω λουμπάγκα!
1: Το ξέρουμε, έχεις και δόντι που πονάει, και αυτό το ξέρω.
0: Όλα μαζί τα έχω. Καλημέρα Δημήτρη, σου έρχομαι.
1: Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν στο είπα. Και εμένα με ενοχλεί λίγο το δόντι μου.
0: Α, πουλάκι
1: μου. Το από κάτω το έτσι αριστερά λίγο με ενοχλεί. Αλλά λέω το πω γιατί άρχισα να με δουλεύει.
0: Γεωργή Σταβαρίνο στην επιμέλεια του ήχου. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 για τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Για τον καιρό σας τα είπαμε, τα βλέπετε και μόνοι σας. Λιακάδο, μια χαρά καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο πάμε για 30.
1: Ναι, και από αύριο πιο 24-25 βαθμούς, την Πέμπτη παραπάνω, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα βγάλουμε τα καλοκαιρινά τέλος τώρα, δεν μπορώ άλλο δηλαδή. Φτάνει. Μας χάλασε το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς, αν και δουλεύαμε, αλλά παρόλα αυτά, τι κρύο και τι χιόνι ήταν αυτό, πραγματικά. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood.
0: Το είπε με προφορά Βελανιδίου.
1: Βέβαια, πάντα. Γιατί είμαι και ακαδημιακή.
0: Εννοείται. Απροσπέλαστος ο Κηφισός λόγω τροχαίων, προβλήματα σε Πειραιά και σε κέντρο.
1: Ωραία.
0: Καθυστερήσεις και σε Αττική Οδό. Θα σας τα πει αναλυτικά σε περίπου 10 λεπτά ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ο οποίος, θα ξέρετε, έχει αποκτήσει fan club.
0: Ναι,
1: είναι δεδομένο αυτό,
0: ναι.
1: Το βλέπω στα μηνύματα. Πραγματικά είναι εξαιρετικός ο Παναγιώτης σε αυτό το κομμάτι. Κάνει έτσι και ωραίο χιούμορ και όλα αυτά. Πειράζει και τον Ιωσήφ. Μία χαρά το παιδί και βρίσκεται και στο σωστό δρόμο να τα λέμε αυτά.
0: Στο Περσικό, στα πρόθυρα της κατάρρευσης η Εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούς. Το Ιράν χτυπάει πετρελικές εγκαταστάσεις στα Εμιράτα. Χτυπάει ο ένας, χτυπάει ο άλλος.
1: Χτυπήστε,
0: και χτυπιόμαστε
1: παιδιά.
0: Όλοι μαζί. Βλέπουμε τις επιπτώσεις καθημερινά στις αυξήσεις τιμών στα πάντα, από καύσιμα, ενέργεια, υπηρεσίες μέχρι κυρίως τα τρόφιμα. Με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί και την ανασφάλεια να θεριεύει για το επόμενο διάστημα.
1: Και βεβαίως στραμμένα τα βλέμματα στην ενεργειακή αγορά, κυρίως στο τιμή του Brent, του πετρελαίου, που οι ζωφερές οι προβλέψεις το βλέπουν ακόμα και στα $150 το βαρέλι, αν συνεχιστεί ο πόλεμος, μου ό,τι σημαίνει αυτό για τις οικονομίες όλου του πλανήτη.
0: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε? Ακούγα χθες τον Νίκο Ρογκάκο στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που έλεγε ότι αν πάμε σε τέτοιες τιμές στο πετρέλαιο, θα δούμε την αμόλυβδη να εκτοξεύεται από 2,30 μέχρι και 2,50 το λίτρο. Εάν φτάσουμε δηλαδή σε τιμές από 130 μέχρι $150 το βαρέλι.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά. Εξαιρετικά. Πάμε. Σας είπε και τις χρηστικές πληροφορίες η Αμάλια.
1: Είπαμε για το πείδωμα παιδιού. Κλείνει η πλατφόρμα 8 Μαΐου. Πληρωμές για τις πρώτες δόσεις το τέλος του Μαΐου. Είπαμε και τις ημερομηνίες των συντάξεων που δεν είναι κλειδωμένες, αλλά αυτά λένε οι πληροφορίες. 26 και 28 Μαΐου. Με 2 καταβολές και θα ολοκληρωθούν. Λίγο νωρίτερα αυτό το μήνα η καταβολή των συντάξεων.
0: Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με τη χρήση των πατινιών, τα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, κυρίως από παιδιά, από ανήλικους, τα οποία παίρνουν ένα πατίνι, βγαίνουν χωρίς κράνος, με πειραγμένα πατίνια, με μεγαλύτερες ταχύτητες από το προβλεπόμενο, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά παιδιά τραυματισμένα στα νοσοκομεία. Δυστυχώς είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα το θάνατο ενός 13χρονου στην Ηλία. Αλλά είναι καθημερινά τα φαινόμενα. Τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο παιδί. Ένα παιδί θαύμα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε χαρακτηριστικά. Έχουμε ασχοληθεί ξανά στην εκπομπή με αυτό το παιδί. Είναι ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
1: 15χρονος.
0: Τώρα είναι 15 ετών. Την πρώτη φορά που είχαμε ασχοληθεί μαζί του ήταν στα 13 του χρόνια, όταν είχε διακριθεί σε έναν διαγωνισμό στατιστικής. Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις σχετικά και με τη χρήση των social media
1: ναι.
0: από τα παιδιά, και έλεγε ότι πόσο μπορεί να απορροφηθούν από τα social media και βέβαια, το πόσο πολύτιμο χρόνο χάνουν. Ένα παιδί με απίστευτη ωριμότητα. Ο Βίκτορας λοιπόν πλέον είναι 15 ετών και συνεργάζεται με την NASA.
1: Εντάξει.
0: Στα 15 του χρόνια.
1: Δεν υπάρχουν λόγια αυτό, παιδί. Μόνο αν δείτε το πώς εκφράζεται, αλλά και το πρόσωπό του. Δηλαδή είναι, τι να πω, να τον χαίρονται οι δικοί του, να τον χαίρονται πραγματικά.
0: Ειδικεύεται λοιπόν στην κβαντική φυσική και παρουσίασε μια πρωτότυπη ιδέα στο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Φυσικής που οδήγησε στη συνεργασία του με την NASA. Η αποστολή του αφορά τη συνέχεια των αποστολών Voyager με στόχο την εξερεύνηση άλλων ηλιακών συστημάτων. Oh. Φιλοξενήθηκε χθες στο Action 24, στην πρωινή εκπομπή. Εκεί θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο 15χρονος επιστήμονας, συνεργάτης της NASA, ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος.
4: Είναι ο οργανισμός NASA της Αμερικής, όπου συνεργάζομαι μαζί της. Είχα καταθέσει την ιδέα και τη δέχτηκα και έτσι είμαστε τώρα σε μια επικοινωνία για την υλοποίηση της ιδέας.
5: Μίλα μας για την ιδέα σου λίγο.
4: Η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Probe. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager. Βέβαια, με πολύ καλύτερη τεχνολογία, γιατί η τεχνολογία των αποστολών Voyager ήταν του 70, της δεκαετίας του 70. Και έτσι με αυτή την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, την καινούργια τεχνολογία, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε την περιοχή που βρίσκονται τα Voyager τώρα, που ονομάζεται διαστρικός χώρος, και έτσι να καταφέρουμε σε, όπως ανέφερα, πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδελ.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Τι να πεις για αυτό το παιδί.
1: Δεν. Εντάξει, τι να πεις.
0: 15 ετών, έτσι.
1: Να είναι καλά το παλί το παιδάκι.
0: Και συνεργάζεται 15 ήδη ετών. Με την
1: Στα 25
0: NASA,
1: δηλαδή.
0: Τι στα 15 του.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει, όταν ήταν μικρός, οι γονείς του διάβασαν πάρα πολλά για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Για το σύμπαν,
1: έχει
0: για τα αστέρια.
1: Έχει το IQ όμως, έτσι.
0: Αλλά ναι, το παιδί το έχει. Πραγματικά
1: τώρα,
0: και φαίνεται. Χαρά Θεού να
1: χαρά
0: το βλέπεις και να το ακούς. Αυτό το παιδί.
1: Μπράβο στον.
0: Έκανε και άλλη μια αναφορά σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί είναι η γενιά που επί της ουσίας μεγαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και είπε λοιπόν ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος το ακόλουθο.
4: Για την τεχνητή νοημοσύνη που είπα πριν, ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε, τον είχαν ρωτήσει, πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και εκείνος απάντησε ότι δεν ξέρουμε πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος, αλλά ξέρουμε ότι ο Τέταρτος θα γίνει με ξύλα και πέτρες. Πλέον με τη σημερινή τεχνολογία μπορούμε να πούμε ότι ίσως και ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν είναι ένας κυβερνοεπιθετικός πόλεμος. Και ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ίσως αν δεν θέσουμε χθες όριες τεχνητή νοημοσύνη, να είναι χωρίς ανθρώπινο είδος.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εάν δεν θέσουμε όρια χθες στην τεχνητή νοημοσύνη, ίσως
1: χωρίς
0: ο Τέταρτος Παγκόσμιος να γίνει χωρίς το ανθρώπινο είδος.
1: Τι να πω.
0: Να τον χαίρετε η οικογένειά του, να τον χαίρετε.
1: Να τον καμαρώνει.
0: Και μπράβο, δηλαδή.
1: Μπράβο, μπράβο, χίλια μπράβο.
0: Μόνο χίλια.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Άπειρα,
1: μείνει,
0: μπράβο σε αυτό το παιδί. Καλή διαδρομή, καλή συνέχεια
1: μπράβο,
0: να έχει.
1: Μπράβο.
0: Από ό,τι φαίνεται το περιμένει ένα λαμπρό μέλλον, γιατί δεν είναι όλα σκοτεινά, δεν είναι όλα δυσάρεστα. Υπάρχει και η φωτεινή πλευρά και καλό είναι να την αναδεικνύουμε.
1: Έτσι. Εξάλλου, η φωτεινή πλευρά αυτή τη εκπομπή είναι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα. Είμαι και με τριόφωτο.
1: Αυτό πάνω απ' όλα το έχουμε καταλάβει.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ευτυχώς λέει, αυτή η χώρα δεν βγάζει μόνο όπε και παιδες, βγάζει και Βίκτορες.
1: Βγάζει, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη, να είσαι πάντα καλά. Όπως βλέπεις, συνεχίζονται τα μηνύματα
1: για τα πατίνια.
0: Ναι, είναι
1: μεγάλο.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Λογικό, λογικό.
0: Λέει ο Πέτρος, όπως και να το δούμε, τα πατίνια είναι δίτροχα και πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες που επιβάλλει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ναι, πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα. Τι θα πει, λέει, μέχρι 6 χιλιόμετρα και μέχρι 20 χιλιόμετρα και ανάλογα ηλικίας. Σας έχει χτυπήσει, λέει, κάτι με ταχύτητα 8 χιλιόμετρων στο κεφάλι. Και ανασφάλιστα. Τα πρόστιμα, λέει, είναι αστεία. Πρέπει να αναθεωρηθεί όλο αυτό το θέμα με τα πατίνια.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα πάμε να αρχίσουμε την ημέρα μας με ενέργεια. Την ενέργεια που μας δίνει ο ΔΕΗ του Ροφελάς. 120 αθλητές από 20 ομάδες. Ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές μοναδικής ομορφιάς της Ελλάδας. Στο πλαίσιο του μεγάλου αγώνα στις πόλεις ΔΕΗ, Fan Zones θα βρίσκονται σε πόλεις σταθμούς όπως Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος, με πολλές ποδηλατικές δράσεις, εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα για όλους και για όλα. Για όλους και για όλες. Περισσότερες πληροφορίες στο hellas.pavlatour.gr.
0: Καλημέρα στον Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά που ενθουσιάστηκε με τον Πιτσιρίκο, με τον Βίκτορα και αυτά που άκουσε. Καλημέρα και σε άλλο Κροατή, τον περιμένει λέει ένα λαμπρό μέλλον, αλλά στο εξωτερικό. Και ο Κώστας, άντε λέγει στα δικά μας επενιντάριδες που δεν μπορούμε να αρθρώσουμε μία λέξη και να κάνουμε συλλογισμούς. Και ο Μιχάλης, χίλια μπράβο λέει στον Πιτσιρικά και τους δικούς του. Ευτυχώς λέει γι' αυτόν τον επέλεξε η NASA και θα φύγει σύντομα για να φτιάξει τη ζωή του και να βοηθήσει την επιστήμη. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλοι πολύ σημαντικοί Έλληνες επιστήμονες. Κύριος Κρυμιζής, για παράδειγμα, ο κύριος Σταμάτης Κρυμιζής, ο οποίος έχει διαπρέψει για δεκαετίες ολόκληρες και στη NASA, ένας διαστημικός επιστήμονας.
1: Εντάξει, υπάρχουν Έλληνες επιστήμονες που διαπρέπουν στο εξωτερικό σε διάφορους τομείς, και στην ιατρική και πολιτική μηχανική. Δεν θέλουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί και, στο επίπεδο της έρευνας, έτσι, που είναι κορυφαίοι σε κάποια κομμάτια. Υπάρχουν. Έχουμε μυαλά, λαμπρά μυαλά, και καλύτερα να τα έχουμε εδώ, να μην είχαν φύγει.
0: Καλημέρα και στον Ισάμ, ο οποίος μας ακούει στο Βερολίνο. Στέλνει και εκείνος μήνυμα για τα πατίνια. Είναι το θέμα το οποίο έχει τσιγκλήσει περισσότερο από κάθε άλλο σήμερα τους ακροατές. Και τι λέει λοιπόν εκεί ο Ισάμ?
1: Τι λέει?
0: Στη Γερμανία τα πατίνια είναι με αστική ασφάλεια και πινακίδα, αλλιώς δεν βγαίνει στο δρόμο. Εάν δεν έχει, τότε κατάσχεση και πρόστιμο. Δεύτερον, η αστυνομία σταματάει τα πατίνια και τα ηλεκτρικά ποδήλατα για να τσεκάρουν την τελική ταχύτητα. Αν έχει πειραχτεί, γερό πρόστιμο. Τρίτον, δεν τα παρατάνε όπου να είναι, μόνο σε συγκεκριμένα σημεία, αλλιώς δεν μπορείς να το κλειδώσεις. Τέταρτον, όλα τα πατίνια και τα ποδήλατα έχουν ελεύθερη διέλευση στις λεωφορείο-λωρίδες, όπως και τα ταξί. Είμαι, λέει, ο οδηγός αστικού λεωφορείου στο Βερολίνο και η αλήθεια είναι ότι εμείς οι οδηγοί λεωφορείων τους ονομάζουμε ως η πανδημία του δρόμου. Αυτό μας γράφει λοιπόν ο φίλος μας ο Ισάμ από το Βερολίνο, ο οποίος είναι και οδηγός λεωφορείου, για το τι ισχύει στην γερμανική πρωτεύουσα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και βέβαια έχει και ένα υστερόγραφο ο φίλος μας ο Ισάμ, που χάθηκε ο Κουρέτας.
6: Ρε Κουρέτα!
0: Άντε πάρε έναν αφιερωμένο με πολύ αγάπη από την Αθήνα, η οποία και σήμερα είναι μπλοκαρισμένη στους δρόμους. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι ότι θα μας πει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Γεια, έλα Παναγιώτη.
7: Καλημέρα και πάλι, ισχύει. Κάτι τέτοιο θα πούμε. Κιόλας νομίζω τα ηλεκτρικά πατίνια αυξήνουν και την κίνηση, δεν τη μειώνουν σε σχέση με όσα λέτε. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της οδού Τσούντα στις Τρεις Γέφυρες. Μποτιλιάρισμα και στην Κάθοβο από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρη λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού νωρίτερα στο ύψος της οδού Βικέλα στα Κάτω Πατήσια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλής Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη. Έχουμε αρκετά. Από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών σημειώνονται από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού, 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας και 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Χαμούλης δηλαδή. Στους δρόμους για ένα ακόμα πρωινό, χαμός.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να σε καλά, παλικάρι μου, μας έκανε στην καρδιά περιβολή.
7: Παρακαλώ.
1: πολλά μηνύματα και για τον Βίκτορα, τον μικρό. Έτσι, ο κόσμος του άκουσε και το ηχητικό που είχε κόψει ο Ιωσήφ. Και ξέρεις, έχει μείνει πραγματικά έκπληκτος. Είναι μοναδικό αυτό το παιδί. Έχει ένα μοναδικό μυαλό. Μιλάει, λες, και είναι πραγματικά φτασμένος επιστήμον. Και είναι μάλλον επιστήμονας. Πραγματικά είμαστε περήφανοι να έχουμε τέτοια παιδιά.
0: Να είσαι καλά, Σπύρο, καλή σου ημέρα. Όταν είχαμε λέει τα νέα για τους ελληνικούς μικροδορυφόρους, όμως, ως επιτοπλίστων φτιαγμένους αποκλειστικά από Έλληνες επιστήμονες, πανεπιστήμια και εταιρείες, μας τρολάρατε. Δεν βρήκατε 5 λεπτά άλλη να αφιερώσετε στο πρόγραμμα των μικροδορυφόρων. Να είσαι καλά, Σπύρο, καλή σου ημέρα. Τώρα, όποιος ξέρει τι θα πει «τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω», ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορο λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.

απόψε.

0: Επιστρέψαμε με ιταλικό χρώμα. Γιατί ο Κωνσταντίνος μας έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: ρε τρελό παιδά, ετοιμαζόμαστε για ταξίδι Ιταλία. Με γυναίκα, παιδιά και κουμπάρους. Βάλτε μας ένα ιταλικό τραγουδάκι. Ορίστε. Πολλά φιλιά.
1: Καλά.
0: Καλό ταξίδι, καλό να περάσετε.
1: Εντάξει, έχει ζωγραφίσει ο Ιωσήφ, τραγουδούσε με πάθος, να ξέρετε. Τραγουδούσε βίντεο ο Γιώργος.
0: Παιδιά, υπάρχει και βίντεο.
1: Ναι, υπάρχει και βίντεο, να τα ανεβάσουμε στα social media, να ξέρετε, τα δίνει όλα.
0: Ο Νταβαρίνος έχει κάνει την καταγραφή. Ενδεχομένως στα επόμενα λεπτά να υπάρξει χτύπημα στα social media με το συγκεκριμένο βίντεο.
1: Να
0: γελάσει και ο κάτω πικραμένος.
1: Ακριβώς, και το παρδαλό κατσίκι.
0: Ικανοποιημένοι όλοι με το ιταλικό τραγούδι, και η Αμαλία και ο Γιώργος και η Εύη και φυσικά
2: και ο παππούς
0: πάνω απ' όλα.

0: Πάντως με αυτό το πάθος που τραγουδούσε το ιταλικό αυτό τραγούδι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, πραγματικά φάνηκε. Δεν το είχα καταλάβει.
1: Ιταλικά,
0: ναι, και εμένα μ' αρέσουν. Ναι, δεν τραγουδάει έτσι ο Καστανίδης στον Ανδρουλάκη με αυτό το πάθος.
1: Α, σε καμία περίπτωση.
0: Εγώ αυτό θέλω να πω. Καμία σχέση. Αποχώρησε από τον Πασόκ. Τέλος. Δεν θέλει. Καμία κουβέντα. Όχι το Πασόκ, από τον Ανδρουλάκη. Τέλος.
1: Είπε, αποχωρώ. Από το κόμμα Ανδρουλάκη.
0: Ακριβώς.
1: Όχι από το Πασόκ της Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και των αξιών της Σοσιαλδημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Για να μην τα λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καστανίδης εδώ στον Real FM.
0: Πολύ ωραία.
1: Μίλησε με τον Μάνο Νιφλή χθες και τον Πάπη Παπαδημητρίου και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους υπέβαλε την παρέτησή του.
2: Υποβάλλω την παρέτησή μου όχι από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Αλλά από το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Καιρό τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που γίνονται από τον πρόεδρο του Πασόκ. Η πρώτη ήταν στις δίδυμες εκλογές του 23. Πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης. Χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση απέναντι σε ένα στέλεχος το οποίο ήταν ήδη βουλευτής. Στη συνέχεια, ο κύριος Ανδρουλάκης επήρε μία απόφαση στο συνέδριο, εισηγήθηκε και μάλιστα με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια έλεγε στο φόρουμ των Δελφών. Αυτό πρέπει να το κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι υπάρχει ανώτατο όριο θητιών 20 χρόνων, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, ώστε να αποκλειστεί ένας και μόνο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι φανερό ότι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει με όλους τους πιθανούς τρόπους: δεν θέλω την πολιτική σου παρουσία, με βαραίνει η πολιτική σου παρουσία, διότι προφανώς θέλει να έχει ελεύθερο το πεδίο για κάποιες αποφάσεις. Θα τις δούμε αυτές στη συνέχεια και κυρίως μετεκλογικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο πίσω από αυτό. Μην αναζητείτε επαφές ή επικοινωνίες. Δεν υπάρχουν ούτε με κόμματα ούτε με πρόσωπα.
0: Το κρατάει το κύριο Ανδρουλάκη για την έδρα στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω από εκεί ξεκινάει.
1: Και για το γεγονός ότι δεν μπορεί ένας βουλευτής.
0: Μετά από, νομίζω, μετά από 20 χρόνια να είναι ξανά υποψήφιος.
1: Και λέει ότι ήταν φωτογραφική αυτή.
0: Μόνο εκείνον αφορά.
1: Ορίστε.
0: Μόνο τον κύριο Καστανίδη.
1: Σύμφωνα με τον κύριο Καστανίδη, λέει ότι αφορά μόνο εκείνον. Ναι. Γιατί ο κύριος Καμαλίδης, για παράδειγμα, ναι, έχει δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε άρα, λέει ήταν για μένα.
0: Ναι, ήταν και εκείνον. Πάντως στη Χαριλάου Τρικού που λέει, το διαζύγιο το θεωρούν, ξέρεις, ήταν μονόδρομος ουσιαστικά. Και μάλιστα θυμίζω ότι τον είχε διαγράψει, είχε φύγει και από το κύριο Σιμίτη.
1: Το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ σε συνέντευξη χθες στον Αλφα και εκεί απάντησε επί της ουσίας στον Χάρη Καστανίδη.
3: Μπορεί να έχω κανένα προσωπικό με κανέναν. Εγώ πήρα μια απόφαση μαζί με το συνεδρίο του Πασόκ. Δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Κύριος Καστανίδης ήρθε στο συνεδρίο του Πασόκ για να διαφωνήσει. Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του Πασόκ. Άρα τι συζητάμε. Και όσο δε αφορά τους χαρακτηρισμούς, τι οφείλω να απαντήσω και σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά, είναι συνεπείες. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σιμίτη. Γι' αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέβησε ο Κώστας Σιμίτης και διέσπασε το Πασόκ με προεδρία Γιώργου Παπανδρέου. Άρα σε αυτή τη στάση απέναντι στο Πασόκ και στις ηγεσίες του, νομίζω είναι συνεπείς.
1: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Τα ακούει ο κύριος Καστανίδης.
0: Έξαλλος.
1: Ότι τον διέγραψαν, τον απέπεμψαν κτλ. Βγαίνει στον Σεραφείμ Κοτρότσο στο Action 24 χθες το βράδυ και απαντάει με τη σειρά του λοιπόν και εκείνος στον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια άλλη παρατήρηση για να δείξω την αρνητική πορεία την οποία παίρνουν ορισμένοι άνθρωποι και ο πρόεδρος του Πασόκ. Και είπε το εξής. Άλλο ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Το διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέτεμψε ο Σιμίτης και διέσπασε τον Πασόκ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του. Πρώτα απ' όλα δεν με απέτεμψε ο Σιμίτης, εσείς τα ξέρετε. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός μεταφορών με σκληρή δήλωση. Δεν τρέπονται να λένε ότι με απέτεμψε ο Σιμίτης. Δεν τρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012 όταν διαγράφηκαν. 31 βουλευτές διαγράφηκαν.
0: Ναι, σκληρή κόντρα. Εγώ αυτό θα πω. Σκληρή κόντρα. Εντάξει, δεν είναι και. Θέλω να πω, είναι ένα εσωτερικό στέλεχος του Πασόκ ο κύριος Καστανίδης. Πάντως φαίνεται να, η αρχή της κόντρας να ξεκινά από την έδρα στη Θεσσαλονίκη και όπως είπες και εσύ πολύ σωστά και μετά η απόφαση του συνεδρίου.
1: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα. Γιώργο, έχω συναντήσει και έχω μιλήσει με τον κύριο Καστανίδη. Είναι ένας άνθρωπος με ήθος και συνεπής στις αρχές και τις αξίες του και προσωπικά τον εκτιμώ πολύ. Λείπει ο λόγος του από τη Βουλή και ας ήταν χρόνια, λίγοι είναι σαν εκείνον. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Αλλά πλέον το διαζύγιο είναι οριστικό μετά από τις χθεσινές εξελίξεις και τα όσα υπόθηκαν και από τις δύο πλευρές. Γιατί
0: βαριές κουβέντες.
1: Είχαμε και άλλη εξέλιξη. Για παράδειγμα, χθες παρουσιάστηκε στο Action 24 δημοσκόπηση της Opinion Poll.
0: Ναι.
1: Να πούμε εντάχει τα ευρήματά της. Ναι. Στην πρώτη θέση είναι η Νέα Δημοκρατία με 31,2. Στην εκτίμηση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ 14,4, η Ελληνική Λύση 9,4, η Πλεύση Ελευθερία στο 8,2, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7,8, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,3, η Φωνή Λογικής 4,3 και το ΜΕΡΑ25 στο 2,8. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της χθεσινής δημοσκόπησης στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί υπήρχε λοιπόν και το ερώτημα για την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
0: Ακριβώς. Πρώτος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,9%. Δεύτερος ο Κανένας στο 23,4%. Ουσιαστικά δεύτερος εννοώ ως προς το Κανένας, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί δεύτερος είναι ο κύριος Τσίπρας, έτσι, και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η κυρία Μαρία Καριστιανού και η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Αυτή λοιπόν η χαμηλή θέση του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία σχολιάστηκε επίσης από το Χαρή Καστανίδη. Βέβαια του κάνε το ερώτημα και ο Σεραφείμ. Δεν το άφησε δηλαδή.
0: Να σας ρωτήσω,
1: λέει, και κάτι
0: αν
1: τελευταίο.
0: Αν κατάφυγε ο να πέσει κάτω.
1: Πώς σχολιάζεται, λέει, την 6η-7η θέση του κυρίου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία. Και απάντησε ο κύριος Καστανίδης.
4: Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω μια συγκλονιστική μάχη για να φέρω στην πρώτη θέση τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα πρέπει να δώσει μόνος του τη μάχη και μαζί με αυτούς που γεμάτη πολιτική σοφία προσέρχονται στο ΠΑΣΟΚ. Ήδη έχουν προσέλθει διάφορα στελέχη βαριάς πολιτικής παρουσίας. Νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη ώστε από έκτος έβδομος που είναι ο κύριος Ανδρουλάκης να προχωρήσει λίγο παραπάνω στη σκάλα.
1: Πόπου, βγήκαν τα μαχαίρια για τα
0: ποδηλητηριώδη.
1: Εννοούσε τον κύριο Φαραντούρη.
0: Δεν ξέρω, μάλλον.
1: Δεν ξέρω, εμένα εκεί πήγε το
0: μυαλό. Και εμένα πήγε εκεί, αλλά εντάξει, μπορεί να κάνουν και λάθη.
1: Καλά, ναι, μην ερμηνεύουμε.
0: Ναι, μην ερμηνεύεις τώρα και εσύ, άνθρωπο,
1: εντάξει, ναι. Έχεις δίκιο. Αυτά λοιπόν και από το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ και την κόντρα με τον κύριο Καστανίδη και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Τσουκαλάς πάντως όταν ρωτήθηκε, λέει, δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο γιατί σέβομαι και εκτιμώ τη διαδρομή του κυρίου Καστανίδη.
0: Πολύ προσεκτικός ο κύριος Τσουκαλάς, όπως πάντα. Να δώσω μια δίστευτη στιγμή σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Μέγκα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε αλλαγές στην νομοθεσία σχετικά με τη χρήση

0: Σωστό. Έτσι. Ναι. Είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό Sky. Είναι δουλειά των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Και εκεί λοιπόν παρουσιάζονται τα γεγονότα της ελληνικής κρίσης, πώς ξεκίνησε, πώς μπήκαμε δηλαδή στη διαδικασία του χρέους, του αυξημένου χρέους και καταλήξαμε στα μνημόνια.
1: Ναι, και παρουσιάζει και το 15, έτσι, το 15, ναι. Το όλο το άγνωστο παρασκήνιο.
0: Έχουν προκληθεί οι πρώτες αντιδράσεις, γιατί έχουν μιλήσει κάποιοι από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, κυρίως της περίοδου 15-19. Μίλησε ο κύριος Σακαλώτος, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Λαφαζάνης, ο κύριος Σταθάκης. Ο κύριος Σταθάκης αποκάλυψε κάτι το οποίο είχε πει ο κύριος Σακαλώτος και σε προηγούμενη συνέντευξη, ότι ήταν λάθος τους το 2014 που δεν συνένεσαν στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με αποτέλεσμα να πάμε σε πρόορες εκλογές τον Γενάρη του 2015. Και ο κύριος Δραγασάκης και ο κύριος Σταθάκης και ο κύριος Τσακαλώτος
1: είχαν την άποψη.
0: Είχαν την άποψη ότι δεν έπρεπε να πάνε σε πρόορες εκλογές. Ότι έπρεπε να αφήσουν να ολοκληρωθεί η θητεία της κυβέρνησης Σαμαρά και να πάνε στη συνέχεια σε εκλογές. Ναι. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία εκείνης της περίοδου τα οποία φωτίζονται. Όπως για παράδειγμα μια συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη. Όπως είπε ο ίδιος ο Γερμανός πρέσβης που ήταν στην Αθήνα εκείνη την περίοδο, είχε μια συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα στα γραφεία της Κουμουνδούρου και εκεί του μετέφερε το μήνυμα προς το Βερολίνο ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεργαστεί.
1: Ενώ και τι λένε τώρα οι όσοι κάνουν κριτική. Λένε ότι άλλα έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας στο λαό και άλλα έλεγε πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι και τόσο κλειστές πόρτες μια συνάντηση στην Κουμουνδούρου τότε με τον Γερμανό πρέσβη. Πάντως η αντιδράση άμεσα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για τη μυστική συνάντηση του Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη το 2014, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Τσίπρα ως τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα.
0: Αυτό με τις πρεσβείες, ρε παιδί μου, μια ζωή σε αυτή τη χώρα. Μια ζωή, ρε παιδί.
2: Τες πρεσβείες της...
3: Τι πρεσβεία, μαμά, τι πρεσβεία.
1: Τι πρεσβείες.
0: Πάντα ψάλουμε σε αυτόν τον τόπο για τις πρεσβείες. Υπήρχε και άλλο ένα περιστατικό.
1: Ναι.
0: Μετά τη συνάντηση Βαρουφάκη Ντάισελμπλουμ στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί που του είπε ο Ντάισελμπλουμ ότι μόλις σκότωσε στην Τρόικα και ότι πλέον δεν θα έχουμε συνέχεια στις διαπραγματεύσεις. Όταν έφυγε ο Ντάισελμπλουμ, λέει, πήρε τηλέφωνο τον Ντράγκη.
1: Ήταν τότε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Ακριβώς. Ο Ντράγκη με τη σειρά του τηλεφώνησε στον Γιάννη Στρουκνάρα, τον σημερινό πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδος, του είπε τι είχε γίνει ακριβώς και εκείνος λέει τηλεφώνησε στον Αλέξη Τσίπρα και του είπε ότι κάνε κάτι, πάρε τηλέφωνο τον Ντράγκη γιατί διαφορετικά θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας λέει αναρωτήθηκε όντως είπε αυτά τα πράγματα ο Βαρουφάκης στο Ντάισελμπλουμ και τελικά λέει πήρε τηλέφωνο ο Αλέξης Τσίπρας τον Ντράγκη. Και έτσι δεν είχαμε κάποιο ατύχημα, να το πούμε έτσι, για εκείνη την περίοδο. Και καθώς αναφερόμαστε τώρα στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων, σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος. Σαν σήμερα το 2010, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στους δρόμους της Αθήνας για να διαμαρτυρηθούν...
1: Εναντίον των μνημονίων ουσιαστικά.
0: Εναντίον των μέτρων τα οποία είχαν επιβληθεί, των περικοπών. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματικά στο κέντρο της Αθήνας. Κάποιοι...
1: Έριξαν μολότοφ
0: στο κτίριο της Μαρφίν.
1: Στην οδό Σταδίου. Και ήταν μέσα εργαζόμενοι, περίπου 25 με 30 άτομα.
0: Ακριβώς. Εκεί που δυστυχώς τρεις εργαζόμενοι
1: έχασαν τη ζωή τους. Και μία εγκυμονούσα.
0: Η μία ήταν έγκυος. Και το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα, Αμαλία. Ήμουν εδώ.
1: Και εγώ τη θυμάμαι.
0: Ήμουν εδώ στο Ρία.
1: Ήμουν κάτω.
0: Υπήρχε απεργία, αλλά ήμασταν εδώ για τεχνικούς λόγους. Όταν ήρθε η πληροφορία από το κέντρο ότι έχει πιάσει φωτιά κτίριο της Μαρφίν. Κάποια στιγμή έρχεται νεότερη πληροφορία ότι υπάρχει νεκρός. Και εκεί τότε σπάσαμε την απεργία, όπως ήταν λογικό, και βγήκαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να κάνουμε εκπομπές. Δυστυχώς στη συνέχεια ήρθε άλλη πληροφορία που έκανε λόγο για τρεις νεκρούς. Σαν σήμερα λοιπόν το 2010 η τραγωδία της Μαρφίν, για την οποία... Κανείς μέχρι και σήμερα δεν έχει πληρώσει για τη δολοφονία τριών ανθρώπων. Θα θυμηθούμε τώρα μερικές από τις μαρτυρίες των ανθρώπων οι οποίοι είχαν βρεθεί έξω από το κατάστημα της Μαρφίν.
2: Πέταξαν το μπουκάλι με τη βενζίνη και έγινε το ολοκαύτωμα.
4: Σώστε μας, βοήθεια, κεγόμαστε.
2: Βοηθήστε μας, έχουμε τρεις νεκρούς συναδέλφους. Κεγόμαστε.
5: Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά.
6: Και ξέρετε τι μου λέγανε, το μεροκάματο δεν θέλουμε να

0: να αντισταθούμε.
1: Απ' έξω φωνάζανε. Και λέγανε καλά να πάθουμε.
2: Δυστυχώς ήταν και έγκυος.
3: Φωνάζανε και εγώμαστε, βοηθήστε μας και αυτά και τα λοιπά. Και τους λέγανε από κάτω να μην ερχόσασταν στη δουλειά. Και λέγανε άλλοι άνθρωποι, πολίτες, φωνάζανε αφήστε τους, καίγονται παιδιά. Και τους λέγανε δεν μας νοιάζει να καούνε.
1: Απ' έξω φωνάζανε. Και λέγανε καλά να πάθουμε.
4: Ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία.
5: Ακριβώς.
4: 16 χρόνια μετά. Αφήστε τους καλά.

0: wants you.
1: Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Take off your coat. Don't you know you can't win. You're no exception to the rule. Στην υπόθεση εξεταστικών προανακριτικών, τουλάχιστον για, για το αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντάει αρνητικά.
2: Για τον κύριο Λιβάνιο.
1: Για τον κύριο Λιβάνιο και την κυρία Ραμπατζή.
2: Λένε όχι στην κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.
1: Και στην πρόταση που είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ και στην πρόταση που κατέθεσαν
2: ο
1: μαζί.
2: ΣΥΡΙΖΑ και είναι αριστερά.
1: Ενώ
2: άρα
1: έχουμε
2: είναι
1: νέο
2: όχι.
1: Αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές από το ΠΑΣΟΚ. Χθες είχαμε και συνάντηση για Γεραπετρίτη Βάντεφουλ, του Γερμανού δηλαδή Υπουργού Εξωτερικών, με τον Έλληνα ομολογό του, εκεί όπου η Γερμανία βάζει στο τραπέζι το ενδιαφέρον της για την αναβάθμιση των ελληνικών υποβρυχίων. Είναι πάρα πολύ πρόθυμοι λοιπόν οι Γερμανοί, αλλά από την ελληνική πλευρά αυτό το οποίο τους απαντάνε είναι ότι ναι, αλλά την προηγούμενη φορά πουλήσατε την ίδια τεχνολογία
2: και
1: που είχαν τα ελληνικά υποβρύχια και στην Τουρκία.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη σκέψη και πολύ καλά κάνει η ελληνική πλευρά.
2: Την ίδια στιγμή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν από λίγο εκτυπά καμπανάκι για την παγκόσμια οικονομία και λέει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αν παραταθεί και οι τιμές της πετρελαίου φτάσουν τα 125 δολάρια, ο κίνδυνος είναι να δούμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα για την παγκόσμια οικονομία. Είναι ένα νέο καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δεκάδες μηνύματά σας και σήμερα να είστε καλά. Σε πολύ λίγο κοντά σας
2: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γούναρης. Ο συνθέτης, ο στιχουργός, ο σπουδαίος αυτός ερμηνευτής, ο οποίος δεν προλάβε βέβαια να κάνει μεγάλη καριέρα, έφυγε σχετικά σε νεαρή ηλικία, αλλά παρόλα αυτά άφησε πίσω ένα πλούσιο έργο. Ταξίδεψε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου γνώρισε την αποθέωση από την Ομογένεια. Και κάποια στιγμή όταν επέστρεψε το 1953, τότε είχε πληγεί ο Βόλος από έναν ισχυρό σεισμό και είχε διοργανωθεί συναυλία στο Καλλιμάρμαρο για τους σεισμόπληκτους. Όπως θυμάται λοιπόν ο Μίμης Πλέσας, σε εκείνη τη συναυλία το στάδιο ήταν γεμάτο, ο κόσμος ευγενικός, με ένα χειροκρότημα συγκρατημένο. Στο διάλειμμα, λέει, της συναυλίας, αναγγέλθηκε ένας τραγουδιστής ο οποίος έλειπε χρόνια στην Αμερική. Στην άδεια μεγάλη εξέδρα, κρατώντας την κιθάρα του, προχώρησε με ιδιόρυθμο βήμα, κουτσένοντας, και χωρίς συνοδεία, χωρίς την ορχήστρα, τραγούδησε μόνος του «Ένα βράδυ που βρέχε». Έπαιξε λίγο την κιθάρα, επέμεινε. Δεν προλάβαμε, λέει, να σκεφτούμε ότι θα πάει άπατος, χωρίς τα δικά μας μεγαλεία δηλαδή της ορχήστρας, γιατί στο μεταξύ είχε φτάσει στο ρεφρέν. Και τότε 60.000 στόματα ακούστηκαν με μια φωνή «Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα».

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν υπάρχει πραγματικά ωραιότερο συνέστημα να μπαίνεις στο στούντιο, στο ραδιοθάλαμο, κατά το ελληνικότερον, και να βλέπεις ήδη τα πρώτα μηνύματα να σου τα έχουν στείλει ακροατές, ακροάτριες. Συγκινητικό. Συγκινητικό, ειδικά όταν το ρολόι αυτή τη στιγμή γράφει 1-2 λεπτά σε λίγα δευτερόλεπτα μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες. Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Ελπίζω να είσαστε καλά. Εγώ οφείλω να σας πω, δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Ούτε ο Θανάσης ο Τσίτσας. Ναι, λίγο τα νεύρα μας έχουν γίνει τσαντάλια. Θα σας εξηγήσουμε και οι δύο λίγο αργότερα για ποιο λόγο. Ανταμώνουμε σε κάθε περίπτωση και σήμερα με πάρα πολύ έντονη και μονότονη μερικές φορές την ειδησιογραφία. Θα τα πούμε όλα εδώ. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου σε ρυθμίση των ήχων. Η απόλυτη αρχόντισα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Κυρία Χριστοδούλου, καλημέρα σας. Προσπάθησα να την πείσω, η αλήθεια είναι, με πάρα πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, για να την κεράσω από τον καφέ τον οποίο έφτιαξα. Τελικά θα περιμένουμε να ξημερώσει λίγο περισσότερο, να ανοίξει κανένα μαγαζί και να κεράσω, ξέρετε, καφέ απ' έξω. Κάτι ακούω από τον κύριο Σταυρακάκη, είναι κάτι αυτό, δεν ούτε ο κύριος Σταυρακάκης, όχι, με την καμία. Ευτυχώς η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη που είναι στο 211-200-8200 τιμά τον καφέ, το συγκεκριμένο, όσο λίγει. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγοι τον πίνω αυτό. Τι κάνετε, πώς είστε, καλά. Ναι, σας είδα και σαν ενιδρίο, ωραία είναι. Κάπως έτσι έχω την εντύπωση αισθάνεται και το χρυσόψαρο. Βέβαια το χρυσόψαρο έχει το εξής. Όταν είναι μέσα στη γυάλα, ξέρετε για ποιο λόγο δεν μου λένετε και δεν αρχίζει να χτυπάει, το κεφαλάκι του στη γυάλα. Διότι έχει πολύ κοντή μνήμη. Δηλαδή κάθε φορά που περνάει από το ίδιο σημείο λέει «Χοπ, ωραία είναι εδώ, χοπ, ωραία είναι εδώ, χοπ, ωραία ξεκινήσαμε». Λοιπόν, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, studio papakirialfm.gr το mail μας. Όσοι βαριέστε να γράψετε, ασφαλώς θα επικοινωνήσετε με την κυρία Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Όσοι βαριέστε να μιλήσετε, θα στείλετε μηνυματάκι στο studio papakirialfm.gr. Σε κάθε περίπτωση θέλω να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, για αυτά τα οποία γίνονται τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Σκληρό ροκ για δύο λόγους. Πρώτον, διότι εντάξει, είναι η εβδομάδα που τα πάντα μα τα πάντα λειτουργούν γύρω από το ΟΑΚΑ, τη μεγάλη και τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα. Θα σας ζαλίσουμε λίγο παραπάνω, άλλο που δεν θέλουμε. Αλλά εντάξει τώρα, μας έχει τρελάνει και ο Τραμπ. Σκληρό ροκ και για τον Τραμπ. Project Freedom, τέλος, λέει. Ο Ρούμπιο, ωστόσο, δεν διάβασε το μέμο. Και είναι ένα επεισόδιο πίσω, είναι 24 ώρες πίσω. Ο οποίος λέει ότι είμαστε σε Project Freedom. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή στην διαδικασία των επιθέσεων, αλλούνταλού. Η Ευρώπη είναι πλέον αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής ασφυξίας. Είναι ορατό πλέον αυτό το πολύ περίεργο και επικίνδυνο ενδεχόμενο να ξεμείνει η γυραιά Ήπειρος από καύσιμα. Στο Άμπου Ντάμπι και στο Αμάν ο Πρωθυπουργός, ειδικά στο Αμάν, υπάρχει μια πολύ ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα τριμερή συνάντηση και με τη συμμετοχή της Κύπρου, βεβαίως. Θα τα πούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πολιτική αντιπαράθεση στο Ζενίθ. Σκληρό ροκ λοιπόν και για την πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χώρας. Σκληρό ροκ και για το εσωτερικό των κομμάτων, ειδικά σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση. Εν αναμονή, όλοι περιμένουν τις πρωτοβουλίες Τσίπρα και Καριστιανού. Ολυμπιακός στο Final Four, Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε.

Και για εσάς που θα στείλετε μηνύματα, ρε παπαδάκι, πρωί-πρωί, τι είναι αυτά τα. Λέει την Gaga ακούμε. Δεν με πιστεύετε, για βάλε. Εκεί κάπου ενδιάμεσα ακούγεται και ο James Hetfield, γενικότερα και αυτοί που παίζουν η μουσική, η μπάντα δηλαδή, είναι η Metallica, αλλά εμείς το βάλαμε γιατί λέει την Gaga. Ναι, πάντα. Ο ήλιος ανατείλει σήμερα 21 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 21 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ, απόλυτη στο 21. Και η Ανατολή και η Δύση. Διανύουμε ήδη την 126η ημέρα του έτους. Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Αμέ, φάτε ό,τι θέλετε. Εάν είναι να πιείτε, μην οδηγήσετε. Εντάξει, είναι και μεσοβδόμαδα που να πάρει ευχή, είπαμε τώρα. Και είναι... Ξέρετε, μας αρέσει πάρα πολύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάθε μέρα έχουν και από μία εθνική ημέρα για το οτιδήποτε. Εθνική ημέρα βατόμουρου. Εθνική ημέρα ελληνικού σουβλακίου. Ελληνική ημέρα, εθνική ημέρα, πώς το λένε, εσπρέσο. Εθνική ημέρα πίτσας, μακαρονάδα. Σήμερα είναι εθνική ημέρα, προσέξτε το τώρα, κρέπας σουζέτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι η κρέπα σουζέτ, να σας πω την αμαρτία μου, δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι ο Τσίτσας, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα ξέρει. Εάν δεν ξέρει ο Θανάσης, θα ξέρει σίγουρα ο Σταυρακάκης. Διότι ο Σταυρακάκης είναι intellectual τύπος. Το ψάχνει, ρε παιδί μου, το ψάχνει. Κρέπα σουζέτ. Να δούμε τι είναι η κρέπα σουζέτ. Εθνική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Την μία άχρηστη πληροφορία της ημέρας, διότι θα τα συζητήσουμε γύρω στις 5 και 20 με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες για όλα αυτά τα τερτύπια, τα καπρίτσια του Τραμπ. Ανά 24 ώρες αυτός ο άνθρωπος αλλάζει. Ποιες 24 ώρες, πολύ λέω. Αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, η άποψη πιο γρήγορα και από το ρυθμό που αλλάζει πουκάμισα. Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Ένας πλανήτης να παρακολουθεί με ανησυχία, με ανοιχτό το στόμα, με πολύ μεγάλο προβληματισμό όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε έναν πόλεμο ο οποίος όχι μόνο δεν φαίνεται να φτάνει στο τέλος του, αλλά φαίνεται τελικά ότι με όλη αυτή την θεωρία του χάους που έχει και αναπτύσσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι μας έχει βάλει σε πάρα πολλούς μπελάδες. Μεταξύ μας έχω την εντύπωση ότι αρχίζει να αισθάνεται και ο ίδιος ότι έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει σε ένα κικαιώνα, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί το θέμα. Ο ίδιος, και νομίζω ότι το ένστικτό του, γιατί αυτά τα ένστικτα βγάζει ο Σέριφμαν, ο Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να επιτεθεί, να κάνει μια επίθεση διαρχίας και να τα ισοπεδώσει όλα. Προσπαθούν να τον κρατήσουν οι υπόλοιποι. Οι πληροφορίες που έρχονται εκεί από τη Μέση Ανατολή, από το Ιράν, από την Τεχεράνη, λένε ότι η Τεχεράνη όχι μόνο αντέχει, αλλά έχει φέρει και σε μια δύσκολη θέση τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως και τον Νετανιάχου. Δεν θα σας πω για τις αναρτήσεις του Τραμπ, για τις δηλώσεις τις οποίες έχει κάνει και όλα τα σχετικά. Υπομονή 10 λεπτάκια και θα μας τα πει ο Θανάσης. Να τα μαθαίνετε και από πρώτο χέρι. Το να καθίσω να διαβάσω 5-10 τηλεγραφήματα είναι το πλέον εύκολο, αλλά νομίζω ότι νερό πρέπει να πίνουμε από την πηγή και όχι ξανά και ξανά χρησιμοποιημένο νεράκι από άλλους. Μας έχει πιάσει λίγο, ναι, με τα κόντρα ρόλο ντουέτα έτσι και σκληρό ροκ πάντα, διότι το απαιτούν οι περιστάσεις. Καλημέρα στο Μάνο τον Ιφλή, καλημέρα αδερφέ μου. Να προσέχεις το δρόμο, καλή εκπομπούλα, καλή εκπομπάρα. Ακόμα συζητιέται η συνέντευξη του Καστανίδη εδώ στο Real FM και το Μάνο τον Ιφλή. Μόνο αυτό έχω να σας πω και νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πάρα μα πάρα πολλά. Παρόλο που έδωσε άλλες συνεντεύξεις ο κύριος Καστανίδης, αυτά τα οποία είπε στο Μάνο Νιφλή νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή, παιδιά.
Και επαναλαμβάνω να προσέχετε στους δρόμους, διότι κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Είναι πολλοί και ζουν ανάμεσά μας, δυστυχώς. Στις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές του ημερολογίου, της ιστορίας, της ατζέντας, θα ξεκινήσουμε από το 1889, όπου οι καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά του ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η επανάσταση του 1889. Το 1968 έχουμε την πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, ματωμένη Δευτέρα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 είναι αστυνομικοί. Γίνονται 422 συλλήψεις, το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974 παραιτεί το γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μιλάμε για τη Γερμανία και για το 1974, έτσι, δεν θέλω σχόλια. Κάτι συνέβη σαν σήμερα το 2007, αλλά επειδή δεν έχω φέρει τα γυαλιά μου, δεν μπορώ να το διαβάσω. Κάτι αφορά τον Παναθηναϊκό, το Final Four, το τέταρτο, κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να το διαβάσω, σε κάθε περίπτωση. Δεν με βοηθούν τα μάτια μου δηλαδή. Το 2010, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Μάνον Ιφλή, το 2012, σαν σήμερα, πανολεθρία του δικοματισμού. Μεγάλη άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το τέλος της μεταπολίτευσης. Κάποιοι έγραψαν και αυτούς τους τίτλους, ναι. Τα αποτελέσματα, η Νέα Δημοκρατία 18,85%, ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ 16,78%, ΠΑΣΟΚ 13,18%, Ανεξάρτητοι Έλληνες 10,6%, ΚΚΕ 8,48%, Χρυσή Αυγή 6,97%, ΔΙΜΑΡ 6,11%. Πήγαμε σε δεύτερες εκλογές, το θυμάστε. Εκεί τα αποτελέσματα ήταν τελείως διαφορετικά. Το ακούτε, το άσμα. Ναι. Πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά.

Δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα. Θα την καταφέρουμε την τεχνολογία. Είτε έτσι είτε αλλιώς, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Εδώ είναι. Το βρήκαμε. Έπεσε και πάρα πολύ ώρα τότε. Πολύ ώρα. Θυμάσαι τη σκηνή. Στο Τζόκερ το 1, το Τζόκερ το 2. Δεν ξέρω, θέλω να το ξεχάσω, να το σβήσω από τη μνήμη μου. Εκεί στην περιβόητη, στη διάσημη σκάλα. Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Φιλίμωνα. Ο Φιλίμων, έμπνευση του κυρίου Σταυρακάκη. Εκπρόσωπος της νέας κωμωδίας. Έγινε γνωστός για τα ηθικά και διδακτικά αποφθέγματά του. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωμικά του που εξυμνεί την οικογενειακή αγάπη είναι το εξής. «Ιδί γε πατήρ τέκνησιν ιστοργήν έχει». Γλυκό πράγμα είναι για τα παιδιά ο πατέρας όταν έχει στοργή, όταν έχει αγάπη. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Για ακούστε και αυτό. Ετώ διγίαν πρώτον ιτ ευπραξίαν τρίτον δεχέριν ιτ οφείλην μηδενή. Ζητώ πρώτα την υγεία, μετά την ευτυχία, την επιτυχία και τρίτον τη χαρά. Και τέλος να μην χρωστάω σε κανέναν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Χαλεπών το ποιήν το δε κελεύσε ράδιον. Είναι δύσκολο να κάνεις κάτι, αλλά εύκολο να διατάζεις. Ακούει κανείς το όνομά του? Ακούει κανείς το όνομά του? Εσείς ποιος πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ακούσει το όνομά του? Τροφή για σκέψη για σας και ευκαιρία να γράψετε κιόλας. Ο Φιλίμων θεωρούνταν συχνά ανώτερος του Μενάνδρου σε δημοφιλία κατά την εποχή του, με τα έργα του να διακρίνονται για το λιτό ύφος και, και τα σύντομα ευφυή αποφθέγματα. Το καταλάβαμε. Πάμε, κυρία Χριστοδούλου, γι' άλλα.

Θα ήταν ωραία ιδέα πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει συναντήσει τον Σίγμουντ Φρόιντ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1856. Νομίζω ότι μάλλον θα το έκανε καλό και θα έκανε πάρα πολύ καλό σε όλο τον πλανήτη. Γενέθλια σήμερα για τον Λάκη Λαζόπουλο, γεννηθεί το 1956. Γενέθλια και για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, παλέμαχος πλέον, ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης με την Γαλανόλευκη μας έχει δώσει πάρα πολλές χαρές. Νομίζω ότι έπαιζε σε ποια ομάδα, στον Παναθηναϊκό, ναι. Το 1980 γεννήθηκε ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Το 1992 φεύγει από τη ζωή η Μάρλεν Ντίντριχ. Και το 2012 φεύγει από τη ζωή ο δικός μας, ο Κώστας Καράς.

0: Σήμερα, επειδή όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, ασφαλώς ασχοληθούμε και με την οικονομία, θα ασχοληθούμε με την τιμή του πετρελαίου, βεβαίως, Brent, και τα απόνερα. Τι απόνερα, αυτά δεν είναι απόνερα, είναι ολόκληρος κυματισμός που έρχεται και σκάει πάνω μας και δυστυχώς δεν έχουμε μπροστά μας κυματοθράφστη. Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, σχεδόν σε όλα τα βενζινάδικα της χώρας. Θα έχουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μας εξηγήσει δύο πραγματάκια για το τι ακριβώς συμβαίνει και το τι μελιγενέστε, διότι οι προβλέψεις, νομίζω, και εχθές σας είπαμε τι είπε η κυρία Γεωργίεβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γενικότερα τι έχει πει και ο πρόεδρος του Eurogroup, ο δικός μας, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα, με την Ευρώπη ουσιαστικά να φοβάται, να ανησυχεί ότι θα μπει στη διαδικασία μιας ενεργειακής ασφυξίας. Θυμάστε, το είχε πει το τσουνάμι μας η Στεφανία Ικασίμη, ότι πάρα πολλές εταιρείες αεροπορικές της Ευρώπης, μεγάλες, αρχίζουν να κλαδεύουν, ουσιαστικά να μειώνουν τις πτήσεις τους και τους προορισμούς. Μήπως καταφέρουν να βρουν άκρη και να έχουν, να βοηθήσουν σε αυτή την, σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να μην μπούμε στην διαδικασία, στη σφαίρα της ενεργειακής ασφυξίας ως Ευρώπη. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για να μας πει τι ακριβώς γίνεται εδώ και πού αναμένεται να φτάσει, δυστυχώς, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης. Θα μιλήσουμε και για τα οικοπαιδά και γενικότερα για όλη τη διαδικασία και τους καθαρισμούς που πρέπει να γίνουν. Θα συνομιλήσουμε με τον αντιπρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τα τρία βου, με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο και ασφαλώς με τον τουρκολόγο, οθωμανολόγο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για όλα αυτά τα οποία κάνει και η Τουρκία, που φαίνεται ότι μάλλον ο Ερντογάν έχει στριμωχτεί, είναι πολύ μα πάρα πολύ στην απέξω. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην, πραγματοποιεί ταξίδι σε Άμπου Ντάμπι και Αμάν. Ξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σεΐχη Μοχάμπεντ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναχάν. Το είπαμε προφορά, γιατί άμα το πω σωστά θα το κάνω Σαρδάμ, καταλάβες. Εν πάση περιπτώσει, με το ΣΕΙΧΙ συναντήθηκε. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας ο Πρωθυπουργός, καθώς και τη θέση της χώρας μας για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Να, αυτά ακούει και διαβάζει ο Ερντογάν και του λένε οι σύμβουλοι του. Και είναι στα κεραμίδια. Αν και εκεί το Λευκό Παλάτι δεν έχει κεραμίδια. Ταράτσες έχει. Ταράτσες και κανένα τρούλο, έχω την εντύπωση. Κεραμίδια δεν έχουν βάλει. Λοιπόν, θα μου το βάλεις αυτό το τραγουδάκι αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε αμέσως τώρα με τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Θανάση Τσίτσα. Καλή σου μέρα, Θανάση μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Θα μας τρελάνει αυτός ο τύπος.
1: Εδώ έχουμε πάλι ανατροπές. Δεν είναι παράξενο.
0: Ναι.
1: Πριν λίγες ώρες, με νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο Ουάσιγκτον παγώνει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία για τη διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμουζού, που είχε ανακοινώσει πριν από 48 ώρες, διατηρώντας όμως τον αποκλεισμό, καθώς όπως υποστήριξε, σημειώνεται πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Στην ανάρτησή του έγραψε ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών και επειδή έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με κεφαλαία αυτά, Σπύρο, με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε βέβαια ότι ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, η επιχείρηση ειρήνης θα παγώσει, η επιχείρηση ελευθερία, συγγνώμη, θα παγώσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί.
0: Και κατά την ταινία, εν πάση περιπτώσει, You didn't get the memo, προφανώς το memo δεν το έλαβε ο Ρούμπιο. Ο οποίος Ρούμπιο έχει μείνει ακόμα ότι ισχύει το Project Freedom.
1: Ναι, αυτός νωρίτερα από το Λευκό Οίκο, γιατί αντικαθιστά στην ενημέρωση των δημοσιογράφων την εκπρόσωπο, η οποία σε λίγο καιρό θα κυοφορήσει, είχε δηλώσει ότι η επιχείρηση η πρώτη, η επική οργή κατά του Ιράν, είχε ολοκληρωθεί και ότι οι ΗΠΑ περνούν πλέον στην επιχείρηση ελευθερία με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε χαρακτηρίσει μάλιστα την επιχείρηση ελευθερία αμυντική επιχείρηση, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα επιτεθούν πρώτες, αλλά θα απαντήσουν αν δεχθούν τυρά. Μάλιστα. Πάλι μια θολή κατάσταση. Πάλι ίξεις αφήξεις. Η μία δήλωση και η μία ανάρτηση διαδέχεται την άλλη. Είναι ένα θολό τοπίο την ώρα που η παγκόσμια οικονομία κυριολεκτικά στραγγαλίζεται. Στον ενεργειακό τομέα οι συνέπειες της κρίσης είναι ήδη εμφανείς, με τη ζήτηση πετρελαίου να σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση μετά την περίοδο της πανδημίας, καθώς οι αυξημένες τιμές και οι ελλείψεις περιορίζουν την κατανάλωση από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, τουλάχιστον εδώ στις ΗΠΑ. Παράλληλα, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται σημαντικά, εντείνοντας φόβους για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης προσφοράς. Μόνο στις ΗΠΑ οι τιμές καυσίμων έχουν αυξηθεί περίπου 50% από την έναρξη της σύγκρουσης, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 4,48 δολάρια ανά γαλόνι, ενώ αναλυτές προειδοποιούν ότι ενδέχεται να αγγίξουν ξανά τα 5 δολάρια. Η λήψη καυσίμων εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν αρχικά στην Ασία και συνέχεια σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμα και αν ανοίξουν σύντομα τα στενά του Ορμούς, όπως λένε οι αναλυτές, η πλήρη αποκατάσταση παραγωγής μπορεί να απαιτήσει μήνες, με ορισμένες εκτιμήσεις να επεκτείνουν την κρίση έως το 2027.
0: Και μόνο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς βρίσκονται πάνω από 2.000 πλοία εγκλωβισμένα. Είναι ασύλληπτος.
1: Είναι 23.000 ναυτικοί από 88 χώρες, όπως ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, και πάνω από 1.500 δεξαμενόπλια και φορτηγά πλοία. Είναι τεράστιος όγκος και ανθρώπινων ψυχών, αλλά και δεξαμενόπλαιων. Να πούμε ότι και σήμερα είχαμε δορυφορικές αναλύσεις από αμερικανικά μέσα που δείχνουν ότι τμήματα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν ίσως παραμένουν άθικτα, προκαλώντας νέες ανησυχίες για την πορεία των διαπραγματεύσεων.
0: Θανάση, μία ερώτηση χωρίς να θέλω να σε κουράζω. Απλά επειδή έχεις το ρεπορτάζ, μιλάς με ανθρώπους και γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, όλο αυτό το, να πω, αδιέξοδο, πού πιστεύεις ότι οφείλεται? Εγκλωβίστηκε ο Τραμπ σε αυτά τα οποία του έλεγε ο Νετανιάχου?
1: Έχει γίνει λάθος σχεδιασμός, έχουν πάρθει λάθος αποφάσεις. Θεώρησε ότι το Ιράν είναι Βενεζουέλα, δεν ακτινογράφησε σωστά μια κοινωνία η οποία επί 50 χρόνια περίμενε αυτή την εισβολή και προετοιμαζότανε. Δεν ακτινογράφησε ότι το θεοκρατικό καθεστώς έχει βαθιές ρίζες μέσα στην κοινωνία του Ιράν, ανεξάρτητα αν το υποστηρίζει κανείς ή όχι. Και δεν υπολόγισε τη στεναρή τους αντίδραση. Μιλώντας με διπλωμάτες, επενούν τη διαπραγματευτική τους τακτική. Όλα αυτά τα χρόνια που βρέθηκαν με Αμερικανούς διπλωμάτες στο τραπέζι, πάντα έπαιρναν κάτι, πάντα καθυστερούσαν και πάντα ήταν ιδιαίτερα ευθύς. Είχα πριν από λίγο μια τέτοια συνομιλία με έναν Έλληνα διπλωμάτη, ο οποίος υπηρέτησε στη Τεχεράνη, ο οποίος συμβαίνει να ζει αυτόν τον καιρό στη Νέα Υόρκη, και μου έλεγε αυτά ακριβώς. Υποτίμησαν τη στεναρή τους αντίσταση και την τακτική τους, γιατί και ο ίδιος έχει παραδεχτεί, ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι απέναντί του έχει έξυπνους διαπραγματευτές. Η κατάσταση είναι ακόμα θολή. Μην αποκλείσουμε να έχουμε και νέα θεωρητικά πλήγματα, διότι παράλληλα η πολεμική μηχανή και ξαναεφοδιάζεται και σχεδιάζονται σε περίπτωση που αποτύχουν οι συνομιλίες, καθόλου απίθανο με όλα αυτά που συμβαίνουν, να δούμε ένα νέο γύρο στρατιωτικών χτυπημάτων.
0: Ο Τραμπ έμπλεξε με όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς έχουμε μπλέξει με τον Τραμπ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό και στις 18:30 δεν, μόλις τελειώσες και με τον Αντένα, να είναι εδώ και η Στεφανία που έχει και καιρό να σε ακούσει και μου κάνει και παράπονα.
1: Καλημέρα.
0: Στην διάθεσή σου, καλημέρα σας κύριε Τσίτσα.

Διαβάζω στο ενικός.gr για αυτή τη δολοφονία στην Κρήτη. Ο 53χρονος πατέρας δεν ξεπέρασε ποτέ το χαμό του γιού του. Ένα τροχαίο δυστύχημα. Θεωρούσε πριν από 3 χρόνια ότι ο 20χρονος οδηγός, 20χρονος σήμερα, ελπίζω να μην κάνω λάθος στις ηλικίες, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει μικρή σημασία, για μικρά παιδιά μιλάμε, είχε προσπαθήσει κατά το παρελθόν ο οδηγός, εν πάση περιπτώσει, και αυτό το οποίο λέγανε οι γονείς είναι ότι για 5 δευτερόλεπτα μαγκιάς έχασαν το παιδί τους. Δεν το ξεπέρασε ποτέ. Το τροχαίο αυτό, ο χαμός του γιού του, όπλησε το χέρι του πατέρα και δολοφόνησε τον 20χρονο. Το έστησε λοιπόν ενέδρα εχθές, σήκωσε το περίστροφό του, τον πυροβόλησε 4 φορές, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δικαιώσει όπως εκείνος θεωρούσε. Διαβάζω ακριβώς το ρεπορτάζ του ενικός.gr, την ψυχή του παιδιού του. Είχε κατ' επανάληψη κινηθεί απειλητικά εναντίον του 20χρονου ο πατέρας, ο οποίος πάντα φοβόταν για τη ζωή του. Η οικογένειά του και ο ίδιος φέρεται να είχαν απευθυνθεί 4 φορές στις αρχές για να τους εκφράσουν το φόβο τους. Οι ίδιες πληροφορίες από το cretalive.gr κάνουν λόγο ότι το θύμα είχε κάνει μήνυση για επίθεση που είχε δεχτεί πριν από καιρό από άτομο που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Ο 20χρονος τότε δεν είχε αποκαλύψει ποιος του επιτέθηκε, αλλά τον κατονόμασε η αδελφή του. Όσοι γνώριζαν τον πατέρα φοβόντουσαν ότι θα κάνει κάποια τρέλα. Λέγαν χαρακτηριστικά ότι ήταν πια ένας άλλος άνθρωπος. Ο Κώστας που ήξεραν είχε πεθάνει. Το τόνιζαν πάντα αυτό και τώρα με πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Εν πάση περιπτώσει, τα υπόλοιπα διαβάστε τα στο ενικός.gr. Ένα τραγικό περιστατικό, μια τραγωδία, φοβούνται για αντίπεινα εκεί κάτω στην Κρήτη. Κυρία Χριστοδούλου.

Καμπανιώτικο τραγούδι αυτό, ξέρετε εσείς οι καμπανιώτες και οι καμπανιώτισες. Ο συνονόματος ο Σπύρος ο ταξιτζής στέλνει την καλημέρα του, την καλημέρα μου και από εμένα. Να προσέχετε στο δρόμο, μακριά από τους περίεργους, με σταθερά χέρια στο τιμόνι και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Καλημέρα σας, Ελπίδα μου, τι κάνετε? Η Ελπίδα με την όμορφη καλημέρα της και με το πολύ ωραίο είναι όνομα. Πόσο πολύ θέλουμε αυτή την ελπίδα να μπει έτσι, ναι. Καλημέρα Σπύρο, σήμερα στη Βιέννη και μετά Ουγγαρία, με ενημερώνει ο Κωνσταντίνος. Αυτόν τον πατέρα δεν ξέρω αν μπορώ να τον πω δολοφόνο. Εσύ έχεις κάποια γνώμη? Εγώ τα έχω χαμένα. Άκουσε, εγώ συνειδητά πρέπει να σου πω, είμαι εναντίον οποιασδήποτε μορφής βίας. Εναντίον. Ακόμα και όταν έχει τύχει και συμπαθάτε με που μιλάω, μιλάω προσωπικά, αλλά δεν θέλω να κατονομάσω κάποιον άλλον και την ευθύνη να την παίρνω εξ ολοκλήρου, ή να την παίρνει εξ ολοκλήρου η αφεντού μου τσουνάρα μου. Ακόμα και όταν είμαι αναγκασμένος κάποιες φορές, γιατί όλοι δεν είμαστε flat, έτσι, σαν άνθρωποι, ως άνθρωποι, ως χαρακτήρες, και ξεφεύγει λίγο ο τόνος της φωνής μου και ανεβαίνει λίγο περισσότερο, ακόμα και αυτό εγώ το θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος. Το θεωρώ βία, ακόμα και τηλεκτική βία, δεν την αντέχω. Είναι θέμα άποψης, πόσο δε μάλλον να ξέρω ότι κυκλοφορούν άνθρωποι με κουμπούρια πάνω τους και το παίζουν νταΐδες ή οτιδήποτε. Εδώ βέβαια είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία. Δεν δικαιολογεί ένα τέτοιο συμβάν. Δεν δικαιολογεί μια τέτοια κίνηση. Δεν την αιτιολογεί καν. Το μπορούμε όλοι να αισθανθούμε την απώλεια με ένα τέτοιο τρόπο του παιδιού μας. Δεν μπορούμε, γιατί χτύπα ξύλο. Κανένας πατέρας δεν πρέπει να νιώθει αυτή την... Δεν πρέπει να το ζει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, εγώ προσωπικά είμαι κατά της οποιασδήποτε μορφής βίας. Δεν ξέρω αν σου απάντησα, Κωνσταντίνε. Εντάξει. Καλά ταξίδια να έχεις εσύ εκεί. Από Βιέννη, μετά Ουγγαρία. Ζωάρα ο Κωνσταντίνος. Στέλνε μας και μια φωτογραφία από το κόκπιτ εκεί. Έτσι για να δούμε, να γουστάρουμε. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Ο Νίκος Αγγελίδης, ο φούρναρης, ο αρτοποιός μας από τη Νέα Σμύρνη, από τον Μπέλβι. Δεν ξέρω αν άκουσες εχθές, Νίκο μου, την συνέντευξη με τον πρόεδρο των αρτοποιών εδώ στην Αττική, για όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζεται, για το θέμα της ακρίβειας και μάλιστα που έχει φτάσει το ψωμάκι, αλλά να μην φτάσουμε να πούμε το ψωμί ψωμάκι. Πάνω από 1.000-1.500 φούρνοι, νομίζω 1.000, είπε ο πρόεδρος, σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν βάλει λουκέτο και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει πάνω από αυτά τα προβλήματα για να συνεχίσει

11.30 ώρα το βράδυ, Μαρία, έρχεται ένα μήνυμα, δηλαδή ακούω το μήνυμα, ανοίγω το μάτι γιατί κοιμόμουν εκείνη την ώρα, λέω κάτι έχει συμβεί. Βλέπω το μήνυμα από την κόρη μου. Ούψ, ξέχασα να σε πάρω τηλέφωνο. Έχω έρθει στο σπίτι εδώ και 3 ώρες. Καρδούλα μου, ναι. Το δίκανο, Μάικ, το δίκανο. Καλημέρα στο Θανάση, να είσαι καλά Θανάση μου, την αγάπη μου. Για πάμε, πάμε να δούμε, γιατί έχουμε πολύ έντονη εσωτερική επικαιρότητα και όχι μόνο. Τα υπόλοιπα τα ακούσατε από τον Θανάση, τον Τζίτσα. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή κάποιοι, ξέρετε, συνήθως μέσα σε μια τριώρη εκπομπή κάποια πράγματα τα ξαναλέμε και τα συζητάμε κιόλας και με τη Στεφανία, αλλά επειδή σύμφωνα έτσι και με τις έρευνες αλλάζει και το ακροατήριο ανά 20-25, μισή ώρα, και βεβαίως είσαστε και κάποιοι σταθεροί ακροατές καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Γι' αυτό μερικές φορές, ας πούμε, στέλνετε κάποιο μήνυμα, ρε παπαδάκι, αυτή την είδηση την είπες, ναι, αλλά πρέπει να την ξαναπούμε για να την ακούσουν και αυτοί που μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους, παραδείγματος χάρη, στις 7 και 5, ή στις 6 και 5, ή στις 6 και μισή. Υπάρχουν και κάποιοι που, παρόλο που έχουμε πει, έχουμε δώσει την ατζέντα της ειδησιογραφίας 2 και 3 φορές μέσα στο τρίωρο, δεν πέφτουν πάνω στην είδηση που θέλουν να ακούσουν. Συμβαίνουν και αυτά. Κάποιοι λοιπόν στείλατε μηνύματα, αμάρε παπαδάκι, δεν λέτε τίποτα για τον δικηγορικό σύλλογο, για όλα αυτά τα οποία κάνετε λάθος. Το έχουμε πει και σας έχουμε κιόλας με τη Στεφανία δεσμευθεί ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε και εκπροσώπους από τον δικηγορικό σύλλογο για να το συζητήσουμε. Ακούστε λοιπόν τώρα. Ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά, αναμένεται, θα πω εγώ, να μεταφέρει τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεδομένου ότι είχε προηγηθεί ασφαλώς η απόφαση του εισαγγελέα του Αριουπάγου, και αυτό είναι το κομβικό σημείο για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, είχε προηγηθεί η απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο ουσιαστικά και να κάνει άρση της απόφασης του πρωτοδίκη να φέρει ξανά από τα αρχεία την υπόθεση για να γίνει μια αναψηλάφιση. Ο κύριος Τζαβέλας έκανε άρση αυτής της απόφασης και αποφάσισε να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός αυτό το οποίο σας είπα, δηλαδή την απόφαση του μονομελές πλημελιοδικείου, όχι πρωτοδικείου, όπου ζητούσε να διερευνηθούν νέα αδικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας, αλλά να διερευνηθούν και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα, ανοίγω εισαγωγικά, προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κλείνω τα εισαγωγικά. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Πρέπει να σας πω ότι είναι ουσιαστικά η συνέχεια του κυρίου Βερβεσού. Δηλαδή, ο κύριος Κουτσόλαμπρος, από ό,τι γνωρίζω, ελπίζω να μην κάνω λάθος στους συσχετισμούς, κατάφερε και πήρε την προεδρία με τη στήριξη του κυρίου Βερβεσού, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αριθμό των θητιών του στην προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Να τα λέμε και αυτά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διότι και η στάση του κυρίου Βερβεσού ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, είχε ακολουθήσει μια πάρα πολύ σκληρή γραμμή απέναντι σε πράγματα τα οποία γίνονταν στη δικαιοσύνη. Σας υπενθυμίζω τη στάση που έχει κρατήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών επί των ημερών του Δημήτρη Βερβεσού στην υπόθεση των Τεμπών. Κλείνω λοιπόν με αυτό το θέμα λέγοντάς σας το εξής, ότι έχει κάνει παρέμβαση για το θέμα και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι, ανοίγω εισαγωγικά, η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και ότι θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Κλείνω τα εισαγωγικά. Αυτά. Ένας ακόμη πονοκέφαλος.
Όχι για μας, εμείς έστω και κατά λάθος παίρνουμε κανένα παυσίπονο.

0: παρόλο που δεν έχουμε πονοκέφαλο. Αλλά σίγουρα όλες αυτές οι εξελίξεις μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί με την εξέλιξη της δίκης για τα Τέμπη, μαζί με όλη αυτή την πολύ περίεργη, με αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, δημιουργούν έντονους πονοκεφάλους στον Πρωθυπουργό. Για να δούμε που θα πάει όλο αυτό. Έχω τη χαρά, την τιμή.
1: Ναι, οι σύγχρονοι δημοσιογράφοι είναι με ένα τάμπλετ. Εσύ έχεις κινητό, τετράδιο, άλλο τετράδιο, χαρτιά, αριστερά, υπολογιστές. Αυτό είναι πριν από 15 χρόνια.
0: Και το τάμπλετ, όπως βλέπεις, που το έχω κλειστό.
1: Και το τάμπλετ όχι αριστερά.
0: Αριστερά.
1: Κύριε, λες, το κλειστό.
0: Ναι, έτσι λοιπόν κλειστό. Αυτό... Κοίτα, πατάς ένα κουμπί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, μου το έχουν μάθει. Έχω βάλει και το δακτυλικό αποτύπωμα.
1: Ναι, και πατάς, ναι. Άνοιξε και το τάμπλετ.
0: Ναι.
1: Άλλο κινητό δεν έχεις.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Άνοιξε και το τάμπλετ εκεί, να είσαι. Ο κόσμος έχει πια ένα τάμπλετ στο χεράκι του. Οι σύγχρονοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, ο συνάδελφός σου.
0: Πού το έχω στο ποδαράκι μου, το έχω το τάμπλετ.
1: Ο συνάδελφός σου.
0: Δεν λες πάλι καλά με τη γυναίκα μου, μέχρι πρώτη να το είχαμε το τάμπλετ κρεμασμένο στο τζάκι.
1: Να ξέρει.
0: Ναι, στο πόδι.
1: Παρουσιαστές στην Ευρώπη αλλάζουν τις σελίδες που βλέπουν στο τοκιού από το αριστερό ή δεξί πόδι με ένα κομβίο που υπάρχει κάτω.
0: Έλα,
1: τώρα, αυτή την ώρα...
0: Αυτά τα κάναμε στο Μακεδονία TV τη δεκαετία του 90.
1: Μπράβο, ναι. Αυτή την ώρα να σου πω ότι ο αντίστοιχος δημοσιογράφος που βρίσκεται σε μεγάλα ραδιοφωνικά δίκτυα στην Ισπανία, στη Γαλλία, στο Λονδίνο, ωραία, είναι με ένα τάμπλετ. Για αυτός που ετοιμάζεται να μπει, γιατί υπάρχει διαφορά της ώρας. Δηλαδή τώρα. Είναι 3 παρατέταρτο στην Αγγλία, 4 παρατέταρτο είναι στο. 5 παρατέταρτο είναι στην Ισπανία ή στην Γαλλία.
0: Δηλαδή ο Βρετανός Παπαδάκης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα εκπομπή. Τώρα ξεκινάει από το σπίτι.
1: Όχι, τώρα ξεκινάει από το σπίτι, εντάξει.
0: Αλλά
1: έχει ένα τάμπλετ μπροστά του. Δεν έχει αυτή τη χαρτούρα που έχεις εσύ.
0: Αλλά η διαφορά είναι ότι ο Βρετανός συνάδελφος.
1: Ή ο Γάλλος στο Παρίσι.
0: Ναι. Ο Βρετανός ξεκινάει από το Πικαντήλι για να πάει στη δουλειά του.
1: Δεν έχει το θέμα μας. Το θέμα μας το πας εκεί που θέλεις εσύ. Δεν το πας εκεί.
0: Το πάω εκεί που είναι.
1: Λοιπόν, εσύ με τη χαρτούρα, όλα αυτά, χαρτιά. Εντάξει, αμαρτία. Τα δεντράκια στον Αμαζόνιο, αμαρτία.
0: Είναι
1: αμαρτία πια. Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Δεν θα πω τη μάρκα, αλλά αυτά τα μπλοκάκια τα οποία βλέπεις, τα σημειωματάρια. Είναι τέτοιο, λέει, οικολογικά.
1: Και εγώ δεν πάω πίσω, αλλά προσπαθώ να τα μειώσω. Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας για 5η συνεχόμενη χρονιά. Εύκολα 105-82 την Μονακό χθες το βράδυ στο Πρικυπάτο. 3-0 στις νίκες και σφράγισε το εισιτήριο για τη διοργάνωση του Final Four της Αθήνας. Άνετα ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιά να πετυχαίνει 22 πόντους. Τον Πίτερς 13, το Γόκαπ 10, τον Πίτερς 18, το Γόκαπ 14. Μην υποτιμάμε τίποτα. Είπε ο κύριος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις που έκανε. Πρέπει να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε το τρόπαιο και πάμε βήμα-βήμα κοιτώντας πρώτα τον ημιτελικό, είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού. Στους παίχτες μέσα στα αποδυτήρια δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτα όμως ο ημιτελικός, δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει 3 κατακτήσεις στη Ρώμη του 1997, στην Κωνσταντινούπολη το 2012 και στο Λονδίνο το 2013.
0: Πες μου κάτι, η πρώτη ομάδα που πατάει το ποδάρι της στο ΆΚΑ ο Ολυμπιακός.
1: Η πρώτη ομάδα, πρώτη στην κανονική διάρκεια και η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει χρονικά την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
0: Δημήτρη, ξέρεις,
1: πρέπει να σου πω
0: ότι κάθε φορά που φτάνουμε στο Final Four ως Ολυμπιακοί, έχοντας κατακτήσει.
1: Εσένα σαν ηθικείο για μένα.
0: Ναι, εμένα. Έχοντας κατακτήσει την πρώτη θέση στην κανονική
1: διάρκεια
0: της σεζόν.
1: Δεν
0: πάει καλά το πράγμα.
1: Εντάξει. Όμως πάντα ξέρεις τον αθλητισμό, έτσι είναι. Ναι. Γι' αυτό ο αθλητισμός έχει τη διαφορά την μεγάλη από τα υπόλοιπα, τη ζωγραφική, τη μουσική, τις τέχνες κλπ.
0: Την πολιτική.
1: Η επιτυχία με την αποτυχία στον αθλητισμό είναι μια λεπτή γραμμή, μια πολύ λεπτή ισορροπία που μπορείς εκεί που είσαι στην επιτυχία ξαφνικά σε δευτερόλεπτα να είσαι στην αποτυχία ή το αντίθετο. Γι' αυτό έχει τη γοητεία ο αθλητισμός σε ό,τι επίπεδο το κάνεις, είτε επαγγελματικό είτε ερασιτεχνικό.
0: Τώρα τελευταία στην πολιτική κάπως έτσι είναι κιόλας.
1: Λοιπόν, για την πολιτική τα ξέρεις καλύτερα. Να τα πεις εσύ καλύτερα. Εγώ ξέρω μόνο για τα πατίνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει στον ημιτελικό με Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρμπαχτσε προηγείται 2-0 στις νίκες. Παίζει απόψε στις 8 το παιχνίδι αυτό στην Λιθουανία ο τρίτος αγώνας. Ακόμα χθες, να σας πω ότι η Χάπολ Τελαβίβ κέρδισε 76-69 τη Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε 2-1. Στην ουδέτερη έδρα στην Βουλγαρία παίζουν. Αύριο θα παίξουν και πάλι στη Βουλγαρία στον τέταρτο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός τώρα, 9-4, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, υποδέχεται τη Βαλένθια. Τρίτο παιχνίδι των play-off, έχει κάνει το 2-0. Στην Ισπανία θέλει να κλειδώσει και αυτός τη συμμετοχή του στο Final Four από απόψε. Ο Παναθηναϊκός που δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα εκτός από τον τραυματισμό του Σλούκα και ο ιδιοκτήτης του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ζήτησε οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να μην δημιουργήσουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την αποστολή της Βαλένθιας, η οποία είναι στην Αθήνα, χωρίς φιλάθλους είναι η Βαλένθια στην Αθήνα, για το απόψινό παιχνίδι, και ζήτησε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός οι φίλαθλοι να προσέξουν την συμπεριφορά τους. Λοιπόν,
0: έχουν δίκιο τώρα. Ιστορική ομάδα ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει τώρα λόγος τώρα να...
1: Στη λούμπα της που θα κάνουν οι Ισπανοί, εντάξει τώρα.
0: Ένα παιχνίδι είναι, γιατί εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω.
1: Ναι, εντάξει,
0: ένα παιχνίδι είναι...
1: Να και πάλι ο Παναθηναϊκός είναι με το πάνω χέρι. Δεν...
0: Αυτό λέω, ένα παιχνίδι. Είναι. Νομίζω ότι με σκούπα θα το πάει και ο Παναθηναϊκός.
1: Μακάρι. Λοιπόν, τώρα απόψε 10 η ώρα στο Μόναχο. Μπάγερ Μονάχου Παρίσι Σεν Ζερμέν. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών Champions League. 5-4 η Παρί έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για την πρόκριση στο Champions League. Χθες η Arsenal με γκολ του Σακά 1-0 κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτης. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη. Η Arsenal μετά από 20 χρόνια επιστρέφει σε τελικό Champions League. Το 2006 ήταν η πρώτη φορά που είχε πάει, τότε δεν το είχε πάρει. Λοιπόν, αυτά. Χθες συνεχίστηκαν οι συσκέψεις που γίνονται καθημερινά πλέον στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας στην Κατεχάκη σχετικά με το Final Four της Ευρωλίγκας. Πρέπει να σου πω ότι περιμένουν, έχουν καταστρωθεί όλα τα πλάνα. Έχουν πάρει κάποια πράγματα από το τελικό του conference που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουν πάρει και πράγματα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, δηλαδή σχέδια υψηλής επικινδυνότητας, όπως καταλαβαίνει κανείς. Περιμένουν μόνο να δουν, έχουν δεδομένο ότι είναι Ολυμπιακός, έχουν δεδομένο ότι μάλλον θα είναι ο Παναθηναϊκός, έχουν δεδομένο ότι μάλλον πάμε για Φενέρμπαχτσε. Περιμένουν να δουν, το ερωτηματικό είναι Χάπουελ ή Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν σου κρύβω, αν είναι η Ρεάλ και όχι η Χάπουελ, θα ανακουφιστεί πάρα πολύ το σύστημα, γιατί καταλαβαίνει κανείς, 5 μέρες στην Αθήνα με Ισραηλινούς φιλάθλους συν την αποστολή εδώ της Χάπουελ, θα είναι τα πράγματα ζόρικα.
0: Όπως ακριβώς το λες, όπως το
1: θα
0: λες.
1: Θα είναι ζόρικα.
0: Η αλήθεια είναι, όταν έχουμε στη χώρα μας, όταν είναι να διοργανώσουμε κάτι μεγάλο σε ευρωπαϊκό, τα πάμε καλά.
1: Οπότε,
0: δόξα τω Θεώ.
1: Οπότε, ναι, έτσι, αλλά αυτό. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα είναι η μπίλια, πώς θα είναι η κατάσταση, αν θα είναι η Χάπολ ή η Ρεάλ. Πάντως, αγωνιστικά, για να κλείσω, χθες για τον Ολυμπιακό έκανε περίπατο, σκούπα, νομίζω ότι δεν συνάντησε καμία δυσκολία. Αν θυμίσω ότι από την ομάδα της Μονακό, με Βασίλη Σπανούλη Μονακό όμως στον πάγκο, είχε αποκλειστεί στον ημιτελικό που είχε γίνει στο Αμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό. Γι' αυτό είπε και ο κύριος Μπαρτζόκας, να συμπληρώσω, να είμαστε λίγο και πιο τυχεροί. Χρειάζεται και η τύχη, γιατί θυμίζω ότι τώρα πλέον είναι ένα παιχνίδι ο ημιτελικός. Δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία όπως το ποδόσφαιρο που έχει δύο ημιτελικούς παραδείγματος χάρη στο Champions League, και ένα παιχνίδι ο τελικός. Δηλαδή κοιτάνε πρώτα το πρώτο παιχνίδι και μετά το δεύτερο. Αυτό είναι το λογικό. Λοιπόν, έχεις κάτι να με ρωτήσεις για τα πατίνια?
0: Για τα πατίνια, 397 έλεγχοι γίνανε. Έπιασαν καμιά μαζαριά. 8 από αυτούς οδηγούσαν μεθυσμένοι.
1: Αλήθεια,
0: ναι, τα στοιχεία, και να σου τα πω και αναλυτικά.
1: Όχι, δεν θέλω να τα, τα ψάχνουμε. Στον κόσμο, όχι σε μένα.
0: Τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ένα λεπτό για τη στραβωμάρα μου κιόλας. Λοιπόν, 397 έλεγχοι, 127 παραβάσεις για κράνος.
1: Ναι, πρόβλημα αυτό.
0: Από αυτούς
1: το κράνος είναι θέμα. Το κράνος είναι θέμα, γιατί. Ναι, και 8
0: μεθυσμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Στους ελέγχους που έκανε η ελληνική αστυνομία, η τροχέα.
1: Βραδινές ώρες, οι οκτωμεθυσμένοι.
0: Σε άναρχες ώρες.
1: Ναι.
0: Κατά τη διάρκεια του 24ωρου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και μόνο αυτοί οι αριθμοί νομίζω δείχνουν ότι το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει. Όσον αφορά σε απατήλια.
1: Ναι, πώς μαζεύεται, δεν μου λες. Γιατί ωραίο είναι η καταστολή.
0: Πλαίσιο υπάρχει.
1: Ναι, εδώ
0: απλά το πλαίσιο
1: όμως,
0: πρέπει να γίνει πιο αυστηρό.
1: Εδώ λέμε για την καταστολή. Mm. Εμείς το θέμα είναι να κάνεις πρόληψη.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ωραία.
0: Την πρόληψη ξεχασέ, την πρόληψη έχει φύγει. Είμαστε τώρα στη διαδικασία ότι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει ήδη θα πρέπει να αυστηροποιηθεί και να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως να μπει. Να υπάρξει μια δομή, ρε παιδί μου, σε αυτή την ιστορία που κάθε ανήλικο παιδάκι πηγαίνει είτε νοικιάζει ένα πατίνι, μετά το παρατάει οπουδήποτε βρει, οπουδήποτε γουστάρει και ενδιάμεσα κάνει ό,τι του περνάει από το μυαλό, χωρίς να υπάρχει καθόλου μα καθόλου οδηγική, θα πω εγώ εντός εισαγωγικών, συμπεριφορά.
1: Ωραία, και ξαναλέω εγώ ότι η Αθήνα δεν είναι ούτε Άμστερνταμ, έχει πάει στο Άμστερνταμ.
0: Ασφαλώς.
1: Ούτε Ρότερνταμ, έχει πάει στο Ρότερνταμ.
0: Στο Ρότερνταμ, έχω πάει και στο Ρότερνταμ.
1: Ούτε Βρυξέλλες.
0: Και στο Μαχάλεν έχω πάει.
1: Ναι, ούτε Βρυξέλλες, ούτε Ζυρίχη, ούτε Γενέβη, ούτε Βαρκελόνη που είναι λίγο πιο, έχει μεγάλους που έτσι δρόμους, πεζόδρομους. Είναι μια πόλη δύσκολη. Παλιά που δεν μπορείς να. Καλά-καλά δεν μπορούν να περπατήσουν οι πεζοί στα πεζοδρόμια.
0: Τώρα που ανέφερες Βαρκελόνη, ναι, έμαθα στη Λαράμπλα ότι γίνονται έργα.
1: Ναι.
0: Την έχουν σκάψει όλη τη Λαράμπλα.
1: Καλά, η Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη.
0: Ο Δήμαρχος έχει καμία σχέση με κάτι δικούς μας.
1: Ναι, η Βαρκελόνη. Πότε γίνανε Ολυμπιακοί Αγώνες?
0: 1992.
1: Μάλιστα, είχα την τύχη να πάω στη Βαρκελόνη προ-Ολυμπιακών Αγώνων το 1988 ή 89.
0: Εγώ ήμουν μικρός, ήμουν ακόμα στο σχολείο, ρε Δημήτρη.
1: Να τελειώσω για να φύγω.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι, είχα την τύχη λοιπόν να πάω το 89 ήταν στη Βαρκελόνη. Mm. Πήγα και μετά το 94.
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Ναι, η διαφορά της ιστορίας προ-Ολυμπιακών Αγώνων με μετά Ολυμπιακών Αγώνων, καμία σχέση. Αυτή κατάφεραν να κάνουν κερδοφόρα την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων ακόμα και μέχρι τώρα.
0: Πήγες και στην Μπαρσελονέτα?
1: Βέβαια.
0: Έκανες μπάνιο?
1: Όχι. Προτιμώ τις ελληνικές θάλασσες και όχι εκεί της Μεσογείου.
0: Εντάξει, Μεσόγειος.
1: Ναι, Μεσόγειος, όχι, να πας εσύ αν θέλεις. Εντάξει.
0: Το κρύβε λόγια τώρα.
1: Να πας εσύ. Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σαβρακάκη. Καλημέρα σας, κύριε Σαβρακάκη. Πάντα είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να σας βλέπουμε και να μας.
1: Ωραίο καφέ φτιάχνετε.
0: Εννοείται, πάντα τον καλύτερο. Μαζούτ, πετρέλαιο. Θα χρειαστεί, σε λίγο θα τον βάζω και στο αυτοκίνητο εκεί που έχει πάει η Δημήτρη Αμόλυβδης.

Λοιπόν, ενδεχομένως σήμερα να χρειαστεί να βάλεις ζακετά, μια ζακετούλα, κάτι οτιδήποτε, διότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ο καιρός θα είναι σήμερα γενικά αίθριος, αλλά με πρόσκαιρες νεφώσεις. Αυτή είναι η πρόβλεψη για την Αττική. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλά, εντάξει, μην βάλεις και ζακέτα, ανάλογα τι ώρες θα κυκλοφορήσεις. Έχουμε φτάσει, μπράβο Λουσίλ, μπράβο κυρία Χριστοδούλου, έχουμε φτάσει 55 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό της χώρας, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Να βρείτε τη συχνότητά μας στο νομό που βρίσκεστε, εκεί, στην πρωτεύουσα του νομού, στο χωριουδάκι σας και να ακούτε Real FM. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας πιάσετε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Καλημέρα Τέλη μου, στο Σίδνεϊ ο Τέλης, από 13 ως 23 βαθμούς Κελσίου εκεί, στο Σίδνεϊ. Τα πάμε τα δικά μας τα χαΐρια, από 11 έως 25. Νάτος και ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Από τη Σαϊγκόν. Γεια σου ρε Νίκο, καλημέρα. Μου στέλνει και μια ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Τι λες ρε παιδί μου. Εμείς εδώ πέρα, άμα κάναμε κανένα τέτοιο έτσι δρόμενο, δηλαδή στο πάρκο, στο Ζάπιο ή στο πεδίο του Άριος, υπήρχε κανένα τέτοιο με την ελληνική σημαία, θα είχαν ξεσηκωθεί διάφοροι. Λέω εγώ τώρα. Λέω. Πολύ θα μ' άρεσε πάντως να το δω. Υπάρχουν μπλε τουλίπες. Ευδοκιμούν εδώ. Ευδοκιμούν, άμα τις ποτίζουμε, φαντάζομαι. Να πάρουμε ένα που είπε από την Ολλανδία προηγουμένως, που θυμήθηκε Άμστερνταμ και Ρότερνταμ. Λοιπόν, προς το παρόν, εμείς να σας στείλουμε τρεις μερούλες στο πήλιο. Τι λέτε? Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Μαζί με τη Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο είναι μια δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο, πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και το τρίτο δώρο, air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρωσης Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Κυρία Χριστοδούλου, θα μας εγκαταλείψετε? Πρέπει και εγώ να δώσω πάσα για διαφημισούλες, για αλλαγή ώρας και όλα τα σχετικά. Να ακούσουμε και τη Λουσίλ μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία και πάνω απ' όλα για τις αντοχές που επιδεικνύετε κάθε φορά που είσαστε μαζί μου στο ραδιοθάλαμο. Συνεχίζουμε αμέσως μετά με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: 40 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Δεν θέλω, ρε Νίκο. Μην ανοίγει τα μικρόφωνα.
1: Κανονικά δεν θα έπρεπε να το
0: ανοίξει. Να το συζητάμε.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ωραία, δεν περνάμε εκτός αέρα.
0: Ναι, ωραία. Άσε το τραγούδι. Άσε το τραγούδι. Food lose δεν είναι. Food lose, ό,τι lose.
1: Έχει πει στον Νίκο να μην βάζει ελληνικά τραγούδια. Γι' αυτό γκρινιάζουν οι ακρότες.
0: Εγώ δεν. Μα πρώτα απ' όλα δεν είμαι εγώ υπεύθυνος.
1: Δεν έχει σημασία. Δεν ναι. Σε φοβάμαι. Πιστεύω ότι έχει παρέμβει.
0: Ρε παιδί μου, δεν είμαι υπεύθυνος, αλλά από εκεί και έπειτα μπορεί να το κλείνω και λίγο. Εδώ το μάτι μου είναι.
1: Πρόσεξε,
0: τι να βάλουμε, να βάλουμε Pix Lux. Ναι. Θέλει να βάλουμε Pix Lux. Έτσι για να τιμήσουμε και την επόμενη τελευταία συναυλία.
1: Βεβαίως να βάλουμε. Μου άρεσε πολύ η Pix Lux.
0: Ναι. Απλά αυτό το διάστημα, λόγω του ότι είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από τη μεγάλη συναυλία το Metallica.
1: Ναι.
0: Ξεκινάω την εκπομπή, τώρα έχω αποφασίσει
1: να πάω στη συναυλία.
0: Δεν έχω βρει εισιτήρια. Εντάξει, κοίταξε, τους Metallica τους έχω δει τρεις φορές.
1: Αλήθεια.
0: Τι.
1: Δεν έχει εισιτήρια.
0: Δεν βρήκα εισιτήρια, όχι. Ήμουνα τόσο έξυπνος όταν ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηριών. Λέω, σκέφτηκα, είδες πως επηρεάζει το πολιτικό ρεπορτάζ. Είδες πως επηρεάζουν τα γεγονότα.
1: Θέλω πάρα πολύ να σου πω το σκεπτικό. Αυτή τη στιγμή, αλλά πες θα το πω.
0: Όχι, πες το.
1: Σας χαζεύει λίγο, ε.
0: Ποιο? Το πολιτικό ρεπορτάζ, τελείως. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μια άλλη συζήτηση. Μην την πας στη συζήτηση εκεί που θέλει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν ξεκίνησε η διάθεση, εγώ ήμουν επηρεασμένος από τις πλατφόρμες. gov.gr, πλατφόρμα από εδώ, πλατφόρμα από εκεί, πλατφόρμα παραπέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίες όταν μπαίνουν στην αρχή όλοι.
1: Ναι, πέφτει.
0: Λέω, δεν θα πω τώρα στη διαδικασία από την πρώτη στιγμή. Θα μπουν όλοι.
1: Θα
0: μπλοκάρει, θα πέσει και μετά θα πάω εγώ με την ησυχία μου για να κλείσω τα εισιτήρια.
1: Πολύ δυνατό.
0: Πολύ δυνατό. Μέσα σε 2 ώρες είχαν εξαντληθεί όλα.
1: Τόσο γρήγορα εξαντλήθηκαν.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα.
0: Εμείς, αγάπη μου, τους Μετάλλικα τους έχουμε δει την περίοδο, παραδείγματος χάρη, το 1993 στη Νέα Σμύρνη.
1: Γι' αυτό δεν το περίμενα.
0: Ναι.
1: Που
0: ήμασταν εμείς και εμείς. Όχι εμείς και εμείς, γεμάτο ήταν η Νέα Σμύρνη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τόσο διαδεδομένη.
1: Άρα κανένας ακροατής βρήκα ένα εισιτήριο εδώ πέρα.
0: Όχι, είναι, βρήκα εκείνος εισιτήρια.
1: Αλλά βρήκες τελικά.
0: Ναι, όχι, δεν τα αγόρασα όμως, άσε με να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Λειτουργεί λίγο το κομμάτι της μαύρης αγοράς.
1: Σόπαρε εσύ.
0: Ναι, μα την Παναγία. Έπεσα από τα σύννεφα κι εγώ μόλις το διαπίστωσα. Εισιτήριο των 143 ευρώ. Το βρήκα, το φθηνότερο που βρήκα ήταν 350.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, λοιπόν, μόνο σου δεν πας. Χρειάζεσαι να έχεις και 2-3, διότι δεν θα πάρεις παραδείγματος χάρη τη σύντροφό σου. Γιατί θα σου πει θα πας μόνο σου σε συναυλία, θα πάρεις και εμένα, ασφαλώς.
1: Αν τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν τις αρέσουν οι Μετάλλικα.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Αυτό είναι μια άλλη. Πώς σε μένα το λες, έλα Παναγία μου. Σε μένα το λες. Λοιπόν, δεν θα πάρεις και την κόρη σου τη μεγάλη.
1: Τι αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Τι αρέσουν οι Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Διότι θα γυρίσει και θα σου πει.
1: Διότι έπρεπε να τι αρέσουν οι Μετάλλικα.
0: Ναι. Για θα γυρίσει και θα σου πει το εξής. Εσύ ρε μπαμπά, την πρώτη φορά που είδες τους Μετάλλικα ήσουν 19.
1: Ναι.
0: 18 στα 19.
1: Ωραία, ναι.
0: Εγώ τώρα που είμαι 19, να μην τους δω.
1: Και πόσο θα υπάρχουν ακόμα.
0: Σωστό και αυτό. Τι μπορείς να πεις εκείνη την ώρα. Άρα λοιπόν αμέσως για κάνει τον πολλαπλασιασμό. 350 επί 3, 339, 3515. 1050. Ας έχουμε να πληρώσουμε και νίκιο, έχουμε να πληρωθούμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Όλο το μήνα.
1: Εντάξει,
0: να βάλουμε και βενζίνη.
1: Μέπισες.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Οπότε έχω μείνει με τις αναμνήσεις ότι έχω δει τρεις φορές τους Metallica live.
1: Καλύτερα. Πιο καλή ήταν τότε.
0: Εντάξει, ήταν πιο ναι. Όχι, είναι καλή και τώρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Πολύ δυνατή, πολύ. Εγώ αγαπάω, λατρεύω.
1: Δεν είπε κανείς να μην τους αγαπάς.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαι σίγουρη ότι όταν τους είδες ήταν καλύτεροι.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει. Δεν, όχι, άστο, είναι πάρα πολύ καλή. Έχουν εξελιχθεί. Αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο συγκρότημα, τη συζήτηση πιάσαμε πρωί-πρωί, αλλά καλό είναι.
1: Που ενδιαφέρει όλους, ναι.
0: Είναι ότι, εξελίσσονται.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό και έχουν παραμείνει.
0: Ακριβώς.
1: Τόσα χρόνια και έχουν και κόσμο στις συναυλίες. Δεν είναι απλώς ότι θέλουν να παραμείνουν.
0: Έτσι.
1: Και παραμένουν, δηλαδή δεν το έχουν μόνο στόχο. Παραμένουν με επιτυχία. Λοιπόν, επιτυχία φαίνεται ότι είχε και η επιχείρηση η Ελευθερία, γι' αυτό διακόπτεται.
0: Μεγάλη πετυχησιά αυτή. Είναι φοβερό. Βγαίνει ο Ρούμπιο.
1: Κατάλαβα ότι υπάρχει επιτυχία.
0: Ναι,
1: υπάρχει πρόοδος βασικά στις συζητήσεις του Ιράν με το υποτίθεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε ο Τραμπ είπε ότι ναι, πάμε καλά προς μια οριστική συμφωνία και τι θα κάνω, θα αποφασίσω να σταματήσω προσωρινά τουλάχιστον την επιχείρηση, την Project Freedom, το σχέδιο ελευθερίας. Είναι αυτό που αφορά την ασφαλή διέλευση πλέον από τα στενά του Ορμούς. Αυτά τα δύο πες.
0: Ξέχασε να ενημερώσει το Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Δεν πήρε το μέμο εγκαίρως ο Ρούμπιο. Εντάξει. Και είπε δεν είμαστε λέει στην επική οργή.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε στην επιχείρηση ελευθερία.
1: Εντάξει τώρα μπορεί να έγιναν και λεπτομέρειες είναι αυτές. Ναι, γιατί νομίζω ότι νωρίτερα δεν έγινε ο Ρούμπιο αυτό.
0: Αυτό λέω ναι. Το ότι έγινε νωρίτερα όμως και μετά από λίγο τον άδειασε ο Τραμπ.
1: Πέρασαν δύο ώρες.
0: Α, εντάξει.
1: Δύο ώρες σίγουρα δεν μπορεί, εκτός αν τα μάθαμε εμείς στην Ελλάδα. Δύο, δεν ξέρω και πότε ακριβώς ενημέρωσα, θα με συγχωρέσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι επικαλέστηκε πρόεδρος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα και τρίτων χωρών όπως το Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσωρινά βεβαίως.
0: Προσωρινά βεβαίως.
1: Θα διακοπεί για να δει, όπως είπε ο Τραμπ, αν μπορεί να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Αυτό επαναλαμβάνω το ζήτησε και το Πακιστάν, αλλά και άλλες χώρες σύμφωνα με τον Τραμπ.
0: Πρώτα απ' όλα, όλα είναι προσωρινά. Ξεκινάμε από εκεί. Τι είναι η ζωή ένα πράγμα. Ναι, τα πάντα είναι προσωρινά. Για τον Τραμπ. Τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία τώρα για να σοβαρευτούμε, επειδή μας έχει τρελάνει ο Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα επαναλαμβάνω, επειδή είναι θειασότης, είναι λάτρης της θεωρίας του χάους, όπως αυτή αναπτύσσεται και την έχουμε διαβάσει όλοι σε θεωρητικό επίπεδο, με τον συγκεκριμένο αυτό τρόπο προσπαθεί να μπερδέψει τους πάντες, αλλά τελικά έχει μπερδευτεί και ο ίδιος και έχω την εντύπωση ότι όπως εμείς λέμε ότι έχουμε μπλέξει με τον Τραμπ και έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, το ίδιο νομίζω ότι αισθάνεται και ο Τραμπ.
1: Τι ότι έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει και ψάχνει ένα διέξοδο.
0: Και ψάχνει ένα διέξοδο.
1: Μία διέξοδο.
0: Ναι. Ένα-μία, όπως και να το πεις.
1: Μία διέξοδο.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση και το γεγονός ότι δεν ξέρει πώς να αντιδράσει στην... πώς να το πω, αποδεικνύεται το Ιράν ότι είναι ιδιαίτερα σκληρό για να πεθάνει.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως η αλήθεια είναι να μην το είχαν προβλέψει στην αρχή. Επίσης μην ξεχνάμε στην αρχή ότι συζητούσαμε για αλλαγή καθεστώτος,
0: Ναι.
1: Ως στόχο των Ηνωμένων Πολιτών συζητούσαμε.
0: Νομίζω ότι αυτός ο στόχος τελείωσε. Έχουν αποτύχει πλήρως. Εδώ τους έχει πιάσει να σου πω κάτι. Ήρθε τηλεγράφημα το οποίο το διάβασα και φαντάζομαι θα με διορθώσει αν κάνω κάπου λάθος. Ο Πεζεσκιάν, προσέξτε τώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, τους έχει πάρει στο ψηλό.
1: Και αυτός και ο Καλυμπάφ του Κοινοβουλίου.
0: Ναι, τους άσκησε
1: τους
0: κριτική, λέει.
1: Κάνει και κάτι τρολάρι και του
0: είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε που έχει φτάσει το όλο πράγμα. Όλοι το καταλαβαίνουμε και δυστυχώς κάνουμε το σταυρό μας γενικότερα για τις εξελίξεις. Πάει καλά η τιμή γενικότερα, οικονομικά.
1: Για πες τιμή.
0: Πάρα πολύ καλά. Τώρα, περίμενετε, για πες τιμή. Είναι πάνω από τα 100 ευρώ. Τώρα θα τη βρω αναλυτικά. Γιατί βλέπω γενικότερα, και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου, γιατί όλα αυτά τα απόνερα... Εμείς δεν έχουμε κυματοθράφστη. Όταν λοιπόν έχει αυτό το περίεργο οικονομικό, μπράβο, γιατί εγώ με την τεχνολογία τα έχουμε πει, όταν βλέπεις αυτή την όταν βλέπεις αυτό τον οικονομικό κυματισμό, αυτό το κύμα να έρχεται κατά πάνω σου, άλλες χώρες έχουν κυματοθράφστες, εμείς δεν έχουμε. Mm-hmm. Και φαίνεται ξεκάθαρα από το γεγονός ότι στο σύνολό του στα βενζινάδικα της χώρας βρίσκεται η τιμή της αμόλυβδης πάνω από τα 2 ευρώ. Και στο 1,9, 1,888 περίπου βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Και νομίζω ότι αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι. 110, ναι.
0: 110.
1: Τώρα θα τη δω όλα σε live. Ωραία. Μισό λεπτό δώσε μου, ναι.
0: Ωραία, μπράβο. Είδατε, γι' αυτό Στεφανία Κασίμη, all the money, ξέρω εγώ τι σας λέω. Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του Real FM. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων. Και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 του τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας ενέτε στη διεύθυνση studio παπάκι realfm.gr.
0: Έχουμε φτάσει αισίως στο μέσο της εβδομάδας. Στην πρώτη Τετάρτη του Μαΐου, 6 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, σε 7 λεπτά ακριβώς αναμένεται να δούμε τον ήλιο να ανατέλει. εδώ στην Αττική μας. Καλημέρα σε όλους τους Αθηναίους, στις Αθηναίες, σε όλους όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω και κάνετε ήδη δουλίτσα για να, και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Ο ήλιος θα δύσει, να ξέρετε ότι είναι, να προλάβετε να το προλάβετε μέχρι τις 8 και 21 πρώτα λεπτά. Μεγαλώνει η μέρα.
1: Ναι, ναι, μεγαλώνει η μέρα. Δεν καταλαβαίνω πώς περνάει η μέρα και αν δεν δω σκοτάδι για να φύγω για το γραφείο, κατάλαβες.
0: Τι εννοείς, πώς δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η μέρα, να σου πω.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Σκοτεινιάζει πιο αργά τώρα.
0: Σκοτεινιάζει πιο
1: αργά. Εγώ βλέπω σκοτάδι έξω και μου στέλνει σήμα. Πρέπει να φύγεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Α, έτσι το πας. Μα, okay. Είχαμε συζήτηση πότε, χθες, για το 35ωρο.
1: Όχι, μωρή, εντάξει. Τώρα έχω δουλειά να κάνω.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, διανύουμε ήδη την 126η ημέρα του έτους. Και βεβαίως στο ενικός.gr διάβασαμε πάρα πολύ προσοχή, πρέπει να σου πω, τα ρεπορτάζ.
1: Α, φεύγουνε λίγο, πέφτουνε λίγο.
0: Πέφτουνε, για πες, πόσο έχει πάει.
1: Λοιπόν, κοίτα, είναι μετά από την ανακοίνωση, έτσι, του Τραμπ.
0: Ναι.
1: Για το...
0: Για το?
1: Project Freedom.
0: Project Freedom.
1: Λοιπόν, για να δω λίγο, το $108.
0: Εντάξει, πάνω από τα 100 δολάρια.
1: Το κόμμα, ναι. Ήταν
0: επειδή
1: λίγο...
0: ήταν 111, ναι, πριν.
1: Brent αργό, λοιπόν, 100. Οκ. Okay. Ναι, 108, 100. Ναι, άκουσε.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Έχουμε φτάσει εκεί.
0: Στο σημείο 0.
1: Στο σημείο, έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε πτώση αυτό. Αυτό το λέω.
0: Εντάξει. Ναι, μα εδώ έχουμε φτάσει να λέμε δόξα τω Θεώ, είναι κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Εν πάση περιπτώσει, καλημέρα στέλνει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, να ανταποδώσουμε την καλημέρα. Καλή μας ακρόαση. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, κυρία Ελένη, εκεί στη συμπρωτεύουσα, εκεί στο Λευκό τον Πύργο. Έχω καιρό να ανέβω Θεσσαλονίκη.
1: Και εγώ έχω να ανέβω καιρό στη Θεσσαλονίκη.
0: Και γίνονται και ωραία πράγματα. Ο Γιώργος λέει το εξής. Ασφαλώς μέσα σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητούμε και όσον αφορά στο κομμάτι της ειδησιογραφίας, διότι έχουμε μπόλικο και έχουμε πολύ σκληρό ροκ, και όσον αφορά σε αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην εσωτερική επικαιρότητα, στην πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, έχουμε πολύ σκληρό ροκ και στα εσωτερικά των κομμάτων. Βλέπετε τι γίνεται στην κυβερνόσα παράταξη, βλέπετε τι γίνεται και, και στο
1: τι
0: Πασόκ.
1: Τι γίνεται στο Πασόκ.
0: Τι γίνεται στο Πασόκ.
1: Εννοείς, εκτός από το. Τι γίνεται στο Πασόκ.
0: Λίγο το έχεις, το ότι έφυγε ο Καστανίδης και έφυγε με τέτοιες.
1: Σκανδαλίδης πήγε να πεις και δεν σας άρεσε, που σ' ακούει κιόλας.
0: Όχι, όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σου έχω ξαναπεί ότι ο Καστανίδης. Η άποψή μου ήταν ότι ήταν ένα διαζύγιο το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο. Το γνωρίζανε κατά κάποιο τρόπο και οι δύο πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή και από τις τοποθετήσεις των δύο πλευρών.
0: Ερώτηση.
1: Δηλαδή,
0: το θεωρείς, το χαρακτηρίζεις
1: είναι
0: βελούδινο
1: σαν να σε βρίζω,
0: διαζύγιο.
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι βελούδινο διαζύγιο, λοιπόν, είπα ότι είναι προδιαγεγραμμένο διαζύγιο. Okay. Είναι σαν να σε βρίζω κάθε μέρα, να ναι, ξέρουμε ότι σε βρίζω και να με βρίζεις. Ψάχνεις κάτι.
0: Ένα χαρτί οποιοδήποτε. Α.
1: Ναι.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και είσαι ικανός, έχω πραγματικά να το κάνεις αυτό.
0: Ναι. Να πάω να φέρω χαρτί.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Δεν, γιατί. Αφού ένα συνάνθρωπός μας ζητάει βοήθεια, δεν. Μην την...
1: Έχω μια συζήτηση, παιδί μου, στον αέρα.
0: Θα μπορούσαμε να την κάνουμε και με το χαρτί στο χέρι.
1: Λοιπόν.
0: Κυρία Βουγιοκλιώτη, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, λίγο χαρτάκι σας παρακαλούμε πολύ. Λοιπόν, για πες. Ναι.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι από τις τοποθετήσεις τους φαίνεται ότι το διαζύγιο, ναι, δεν ήταν βελούδουνα, αλλά ήταν επιδογεγραμμένο. Σου λένε σαν να σε βρίζω κάθε μέρα, να με βρεις κάθε μέρα, να το ξέρουμε. Πει πίσω από την πλάτη σου ή πίσω από την πλάτη μου, δεν έχει σημασία. Και ξαφνικά, αν τσακωθούμε και φύγω ξαφνικά. Ω, έκπληξε. Τι έκπληξε.
0: Στο μεταξύ, εχθές προσπαθώντας να κάνω το ρεπορτάζ εκεί στο Πασόκ, Σιχαριλάου, Τρικούπη, λίγο για να δούμε κλίμα και τι ακριβώς γίνεται, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε το εξής. Η πρόταση αυτή με το 35ωρο έχει δημιουργήσει ατζέντα στη δημόσια συζήτηση και πρέπει να το πούμε και να το χρεώσουμε με την καλή έννοια στην αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, τα,
0: που δεν συνηθίζεται αυτό.
1: Το έλεγε και ο
0: έτσι.
1: Καλά, γενικά δεν έχει το... δημιουργεί ατζέντα.
0: Λοιπόν, ειδικά το συγκεκριμένο είναι ένα κλικ, είναι ένα επίπεδο πιο πάνω και αυτό πρέπει να το δώσουμε εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Το θέμα απλώς είναι ότι είναι Κοίτα να σου πω, είναι, ναι. Το θέμα είναι τι πρόταση συζητάμε με τη ναι. λογική ότι αν να κάνουμε μια πρόταση για να ανοίξει ένας διάλογος απλά να το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Απλώς όταν φέρνουμε μια πρόταση, το λέω γενικά για όλες τις προτάσεις, όχι για αυτήν, να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη.
0: Μιλούσα με, ναι. με ένα από τα κορυφαία.
1: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι συγκεκριμένη η πρόταση του Πασόκ.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Αλλά
1: είναι,
0: σε κάθε,
1: αλλά είναι
0: σε
1: καλό ότι έχει ανοίξει ο διάλογος.
0: Μα νομίζω, έχει ανοίξει ο διάλογος. Πρώτα απ' όλα, είχαμε τον κύριο Τσουκαλά προχθές, μας τα είπε. Τα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ναι. Πάρα πολύ αναλυτικά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει.
1: Θέλω αρκετά πιο αναλυτικά να παρουσιαστεί αυτή η πρόταση.
0: Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και ο ίδιος ο κόσμος.
1: Τα σενάρια, ναι. δηλαδή και με όλες τις περιπτώσεις και, και όλες τις μελέτες. Δηλαδή, καταλαβαίνω τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι οι Έλληνες δουλεύουν παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Δηλαδή, δουλεύουμε, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στην προτελευταία πριν τη Βουλγαρία. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Προτελευταία είμαστε.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, το καταλαβαίνω και συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξει αυτό. Αλλά να αλλάξει λίγο μελετημένα και να τα βάλουμε κάτω να δούμε. Έχει εφαρμοστεί, ξέρω εγώ, λέει το Πασόκ, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο και άλλη μια χώρα, δεν τη θυμάμαι τώρα.
0: Καλά, πιλωτικά αυτό πιλωτικά. Έχει εφαρμοστεί στη Βαλένθια, σε μια πόλη της Ισπανίας.
1: Σε 300... αυτές τις χώρες έχει, σου λέει, έχει εφαρμοστεί. Μπορεί να είναι η Ισπανία η τέταρτη, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, λοιπόν, δεν είναι σε ολόκληρη την Ισπανία, μόνο στη Βαλένθια.
1: Ναι, καλά, δεν είπε και κάποιο ότι έχει εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. Εγώ σου λέω σε ποιες χώρες έχει. Στην Ολλανδία εφαρμόζεται κατά κόρο.
0: Βρε παιδί μου, έχουμε την ίδια οικονομία.
1: Έχουμε
0: την ίδια αγορά. Έχουμε τις ίδιες ανάγκες.
1: Εγώ θέλω να δω λοιπόν τι έβγαλε ακριβώς εκεί και όχι γενικά ότι επειδή πέτυχε το κάναμε μόνιμο. Να δούμε. Mm-hmm. Έγινε αυτό. Οι επιχειρήσεις, ξέρω εγώ, στις επιχειρήσεις το κόστος ήταν αυτό ή το κόστος δεν ήταν αυτό. Η παραγωγικότητα αυξήθηκε τόσο. Έχει βγει αυτή η μελέτη. Έχω τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας της Ολλανδίας. Mm-hmm. Και έχει γίνει αυτό, να δούμε. Μπορεί να εφαρμοστεί αρχικά σε αυτούς τους κλάδους, γιατί δεν είναι μόνο να εφαρμοστεί π.χ. σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, λέω ένα παράδειγμα πιλωτικά. Είναι να δούμε σε ποιους κλάδους μπορεί να εφαρμοστεί. Να το δούμε λίγο πάρα πολύ συγκεκριμένα. Γενικά είναι μια, καλή βάση για να ανοίξεις μια συζήτηση, αλλά νομίζω ότι σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Να ανοίξουμε τη συζήτηση. Θέλω να δω τη μελέτη, την πρόταση πολύ αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Να σου δώσω. Εγώ συμφωνώ απόλυτα για το προσωπογράφο. Το έχω ξανακούσει.
1: Κάποια στιγμή δεν το έχω ξανακούσει, ρε παιδιά, εγώ αυτό για το 35ο.
0: Ναι, με μια διαφορετική μορφή, εν πάση περιπτώσει.
1: Τι
0: και
1: εννοείς?
0: Πρέπει να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο.
1: Δε 2021 Τσίπρας. Ναι. Κατώτατο μισθό 800 ευρώ, 35ο και κατάργηση του νόμου. Του νόμου. Μισό λεπτό, γιατί βγήκε διαφήμιση την ώρα που άνοιγα. Χατζηδάκι.
0: Μα αυτά τα pop-up.
1: Χατζηδάκι. Δε, εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Λοιπόν, Ελλάδα εργασία, ναι, 21.
0: Okay. Το ρεπορτάζ θα με αφήσει να σου το πω.
1: Ενώ αυτό,
0: μου είπε κορυφαίο.
1: Ναι,
0: όχι,
1: παρακαλώ.
0: Λέω το αυτό. Όχι, συνέχισε να.
1: Δεν, αυτό ήταν, τέλος.
0: Λοιπόν.
1: Χρειαζόταν κάτι άλλο, Τσάλι.
0: Τι. Δεν χρειαζόταν κάτι άλλο.
1: Τι να σου πω, σου λέω, το έχω ξανακούσει. Κάπου το έχω ξανακούσει και τον Γκούγκλαρα. Θυμόμουν αυτό.
0: Και το είχες ξανακούσει από τον κύριο Τσίπρα.
1: Τι, έτσι θυμόμουν, μπορεί και πιο παλιά να είναι. Τώρα αυτό μου βγήκε το 21.
0: Ας μείνουμε στη νεότερη ιστορία της χώρας. Στη νεότερη παλιό. Πολιτική
1: ήταν
0: ιστορία της χώρας.
1: Ήταν στο πλαίσιο του κοινωνικού συμβολέου.
0: Κορυφαίο λοιπόν στέλεχον του Πασόκ. Κορυφαίο λοιπόν στέλεχον του Πασόκ. Τον ρωτούσα για αυτό το διαζύγιο και για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ένα ιστορικό στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης από το Πασόκ. Όχι, λέει, εμείς είμαστε φίλοι και πάντα θα παραμείνουμε φίλοι και σύντροφοι. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το Χάρη. Μου μιλούσε με το ωραία. Μικρό του όνομα και.
1: Καλά, δεν
0: και η πόρτα με... πάντα είναι ανοιχτή.
1: Στέλεχος του Πασόκ με μικρό για το Χάρη.
0: Ασφαλώς και η πόρτα του Πασόκ είναι πάντα ανοιχτή για ωραία. Το Χάρη και το ένα και το άλλο. Αλλά μου υπενθύμησε μέσα σε αυτά τα γλυκόλογα, γιατί μου είπε πάρα πολλά πράγματα για το Χάρη Καστανίδη.
1: Ναι.
0: Πολλά θετικά και για τον τρόπο που δούλευε, που εργαζόταν για το Πασόκ, για
1: μα
0: το καλό του Πασόκ,
1: θετικά,
0: για το ένα,
1: Καστανίδης.
0: Για το άλλο.
1: Και στο τέλος μου είπε, πολιτικός.
0: Ναι, και στο τέλος μου υπενθύμησε ότι και επί Ανδρέα Παπανδρέου κάτι παρόμοιο είχε κάνει ο κύριος Καστανίδης και είχε φύγει.
1: Τα είπε και ο κύριος Ανδρουλάκης αυτά.
0: Ναι. Θέλω να σου πω. Το πόσο αγαπημένη είναι εκεί, αλλά να, ξέρετε, θυμάστε αυτό. Το λέω, ρε παιδί μου, το καταθέτω ως ρεπορτάζ, να μην το καταθέσω.
1: Ναι,
0: είχα μια τέτοια εμπειρία. Να μην την καταθέσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εκεί έξω όσον αφορά στο θέμα της ακρίβειας και στο πώς περνάει ο κόσμος. Ναι, για πες.
1: Όχι, όχι, νομίζω. Κοίτα, ότι θα δημιουργήσει ένα θεματάκι, επειδή είναι παλαιός στέλεχος ο κύριος Καστανίδης στο Πασόκ, ναι. ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα. να, μια αναστάτωση μπορεί να τη δημιουργήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι απίθανο να το κάνει.
0: Σωστό.
1: Εξάλλου αυτή η φράση, αγαπημένη μου, η κλισέ, καζάνι που βράζει, έχει δημιουργηθεί νομίζω για το Πασόκ.
0: Εντάξει.
1: Όχι. Έχει δημιουργηθεί για το Πασόκ.
0: Ξαρτάται πόσο μεγάλο είναι το καζάνι και πόσο πολύ
1: βράζει. Όσο χρειάζεται, παλιά ήταν πολύ μεγάλο, πάντα έβραζε, αλλά πάντα το Πασόκ έβρισκε την λύση, ναι, και δημοκρατικά περνούσε στην επόμενη φάση.
0: Τώρα διακρίνω μια αμφιβολία στο βλέμμα σου.
1: Όχι, καμία. Βλέπω και μια παρέμβαση του κυρίου Ρέπα, ο οποίος λέει ζητά το πολιτικό συμβούλιο του Πασόκ να εισηγηθεί προς την Κεντρική Επιτροπή τη συμμετοχή του κ. Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Να δω που την έκανε τη δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να μην αδικήσω τον συνάδελφο, ναι.
0: Έχουν αρχίσει οι ακροατές μας και μας στέλνουν φωτογραφίες μέσα από το κόκπιτ των οχημάτων τους. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα λεπτάκι, γιατί δεν θέλω να χάσω τα ονόματα. Ξεκίνησε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Κωνσταντίνος.
1: Είναι στον Τινιούς ο Βασίλης Κουρή, ναι.
0: Ξεκίνησε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έστειλε φωτογραφία. Βρίσκεται καθοδόν προς τη Βιέννη και έστειλε φωτογραφία από το κόκπιτ του φορτηγού. Το ίδιο έχει κάνει αυτή τη στιγμή και ο Μιχάλης. Μας στέλνει το κόκπιτ του δικού του φορτηγού, την καλημέρα μας. Να προσέχετε στο δρόμο, σταθερά χέρια στο τιμόνι. Ναι, πολύ μας αρέσει αυτή η ιδέα, να μας στέλνετε έτσι το ταμπλό του αυτοκινήτου σας. Βέβαια, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας ότι είναι παρκαρισμένος ο Μιχάλης. Με προσοχή και να μας δείξετε ότι ακούτε Real FM. Πολύ μας αρέσει αυτό, πάρα πολύ μας αρέσει. Την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ένα λεπτάκι μου κάνει νόημα ο.
1: Συγγνώμη, λέει ο Σαφραλίδης, ναι. Λέει ο Γιώργος από τα Χανιά. Το αυτό γιατί μας προβληματίζει, λέει, ότι τρώει τα 5 ώρα.
0: Ναι, τι είναι, γιατί μας προβληματίζει.
1: Θα σου πω. Για μένα απευθύνεται. Γιατί μας προβληματίζει. Έχει δίκιο. Γιατί μας προβληματίζει, λέει, ότι δεν είναι μελετημένη ως πρόταση. Τι έχει πρόταση σε αυτή τη χώρα, ήταν μελετημένο επαρκώς. Το 13ωρο ήταν μελετημένο και τεκμηριωμένο.
0: Α, σωστό είναι αυτό.
1: Μετάποσες που λέμε, δεν ξέρω να σου πω. Ναι. Θεωρητικά ήταν, αλλά εντάξει, δεν βαριέσαι, συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι. Ξέρεις, η απορία του άλλου. 35ωρο, λέει, αλήθεια. Δηλαδή, 48 ώρες θα δουλεύουμε 35. Παιδιά, στη δημοσιογραφία, να ξέρετε, εμείς που είμαστε και λίγο παλιότεροι, έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές. Με ωράριο μηδενικό. Πραγματικά μηδενικό.
1: Κάτσε,
0: ωράριο.
1: Μηδενικό.
0: Δεν λέμε ότι είναι το σωστό αυτό,
1: ναι,
0: απλά καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν είναι θέμα αν είναι το σωστό, ούτε προφανώς δεν είναι το σωστό, μην το συζητάμε τώρα αυτό. Είναι πολύ.
0: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι έχουμε ζήσει εμείς όσον αφορά στο κομμάτι της δημοσιογραφίας, που είμαστε και λίγο παλιότεροι. Όντως.
1: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Και η φύση της δουλειάς, θέλω να πω.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι χειρονακτική, δεν είναι. Συμφωνώ προς Θεού. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Μας κάνει νόημα ο κύριος Σαπρανίδης. Επιστρέφουμε. Έλαντε, Δρυμύτερη. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Στο αυτοκίνητο, στους
2: 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζα ανακοίνωσε ο Τραμπ επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 5ετράχρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου της Κρήτης.

0: Ο Γρηγόρης, να ξέρεις που εκτιμά.
1: Κνευρίστηκε τώρα,
0: δε. Ναι, ναι, ναι. Λέει καλημέρα, αγαπημένο δίδυμο, αλλά πιο πολύ στο Σπυράκο. Χα, χα, χα.
1: Δεν πειράζει. Mm.
0: Εγώ πάντως, να ξέρεις, Γρηγόρη μου, στη θέση σου, στη Στεφανία θα...
1: Δεν πειράζει, παιδιά. Ναι. Σας αγαπώ.
0: Ναι. Μαρία Λιφέρη, ναι. Σας αγαπώ.
1: Εντάξει.
0: Το έχεις προλάβει.
1: Ναι. Ναι. Δεν είμαι τόσο μικρή.
0: Ο Γιώργος από τα Χανιά αναρωτιέται. Καλημέρα, Στεφανία και Σπύρο. Ο Καστανίδης από πού έφυγε, από το Πασόκ.
1: Από το Πασόκ έφυγε, από πού έφυγε.
0: Ναι.
1: Επειδή έφυγε από το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, ότι δεν είναι Πασόκ. Λέει ο κ. Καστανίδης παραιτήθηκε από το Πασόκ.
0: Τώρα ο Γιώργος από τα Χανιά.
1: Του κ. Ανδρουλάκη. Ναι. Δεν λέει από το Πασόκ γενικά. Επίσης καταγγέλει ότι ήταν όλα διευθετημένα.
0: Άρη μου, καλημέρα. Βρε Άρη μου.
1: Ουσιαστικά.
0: Ναι, δημοκρατία.
1: Συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Πασόκ, γι' αυτό σου λέω ήταν ένα διαζύγιο το οποίο ήταν προδιαγεγραμμένο. Ναι. Με κάποιο τρόπο όλοι ξέραν ότι στο τέλος αυτό θα γίνει. Στη Νέα Δημοκρατία επίσης τι γίνεται. Καταρχάς, όντως.
0: Όλα καλά.
1: Κατευθύνονται προς το.
0: Προς το πού?
1: Προς το, σε ό,τι
0: προς
1: αφορά
0: τα βράχια. Εδώ και καιρό. Ναι, αλλά γίνεται προσπάθεια για να το γυρίσουν το. Ναι, ναι, προς τα πού κατευθύνονται.
1: Προς τα όχι, λέω, σε όλα.
0: Καλά, δεν
1: είναι. Τα προανεκτικές, όλα.
0: Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον κύριο Λιβανό. Mm-hmm. Οφείλω να σου πω. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους. Και ο τρόπος με τον οποίο, πώς να το πω, εκφράζεται ο κύριος Λιβανός, χρήζει ουσιαστικά δεύτερων και τρίτων σκέψεων, mm-hmm. ότι, αν κατάλαβα καλά, διόρθωσέ με, Στεφανία μου, αν κάνω λάθος, ο κύριος Λιβανός είπε το εξής. Εγώ προσπάθησα να το σπάσω όλο αυτό. Αυτό δεν είπε μέσος πλην σαφώς.
1: Ναι, αυτό λέει και η κυβέρνηση ουσιαστικά, ότι δεν ήταν μέρος... του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης, κάπως έτσι τώρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Στον πρώτο ανασχηματισμό που έγινε, άλλαξε ο κύριος Λιβανός, αν θυμάμαι καλά, και πήρε τη θέση του ο κύριος Βορύδης, μετά τον κύριο Λιβανό, αν θυμάμαι επίσης καλά, ή ο κύριος Αυγενάκης. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ο κύριος Λιβανός, έτσι αν τα βάλουμε τα πράγματα, αν βάλουμε τα κομμάτια στο παζλ για συμπληρώσουμε το παζλ, προσπάθησε να σπάσει όλη αυτή την ιστορία που γινόταν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπάθησε
1: λέει.
0: Να την ελέγξει όπως ο ίδιος λέει ασφαλώς, και βρέθηκε εκτός Υπουργικού Συμβουλίου, βρέθηκε εκτός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτά τα αναφέρουμε ως γεγονότα, δεν έχουμε ρεπορτάζ, δεν έχουμε στοιχεία για το οτιδήποτε. Αυτά έχει πει ο κύριος Λιβανός, περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της κυβέρνησης, η απόφαση του Μεγάλου Μαξίμου μου, είναι αυτή η οποία σας λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας και την αμέσως επόμενη ημέρα είπε δημόσια ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον κύριο Λιβανό και για την κυρία Ραμπάτζη,
1: ούτε καν
0: και γι' αυτό το λόγο
1: είπε.
0: Ούτε καν

0: την καταστολή της τρομοκρατίας. Είπε ότι η αντιπολίτευση αναζητά σωσιβή σωτηρίας στην κυρία Κοβέση και θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε ανακριτικό γραφείο. Αυτή είναι η γραμμή γενικά. Λοιπόν, επειδή είπες για τη σειρά, για να το διευκρινίσουμε, είναι Μάκης Βορύδης, Σπύλιος Λιβανός, Γιώργος Γιοργατάς. Τι να ξεχάσει, παιδιά, αυτή την υπηρεσιακή κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μην τη λογίζετε την επενδυτική.
0: Ναι, Λευτέρης Αυγενάκης, Κώστας Τσιάρας, Μαργαρίτη Σχοινάς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου.
0: Αύριο έχει κοινοβουλευτική, είπαμε, για να μην το ξεχάσουμε.
1: Αύριο κοινοβουλευτική. Λοιπόν, ναι. Είπαμε ότι πριν από το συνέδριο θα έχει κοινοβουλευτική.
0: Αύριο κοινοβουλευτική, να δούμε.
1: Εντάξει. Σήμερα μεταβαίνει, ήταν στο Αμπου Ντάμπι ο κύριος Μητσοτάκης. Σήμερα μεταβαίνει στο Αμάν. Εκεί θα έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας.
0: Ναι, βεβαίως. Εκεί στο Αμπου Ντάμπι είδε τον, πρόεδρο των.
1: Είδε το Σεϊχ.
0: Το Σεϊχ, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η συνάντηση έγινε με τον Σεϊχ του Αμπου Ντάμπι, τον Μοχάμετ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχάν.
0: Μπράβο σου. Μπράβο σου.
1: Και με προφορά.
0: Μπράβο,
1: γιατί
0: μπράβο.
1: Αν το πω σωστά, θα το πω κανονικά, θα το πω λάθος.
0: Μπράβο.
1: Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξεύρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα λοιπόν, πέμπτη σύνοδος κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Νομίζω ότι ο Ερντογάν θα φάει τα λυσακά του.
0: Να πούμε ότι δύο πράγματα να προσθέσω. Ότι εκεί που πήγε ο Πρωθυπουργός, γιατί εντάξει, πήγε προφανώς για συγκεκριμένους λόγους, αλλά μεταξύ άλλων υπογράφηκε και ένα μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας Ηνωμένων Αραβικά Εμμυράτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας. Το λέω ότι προφανώς πήγε για άλλο λόγο. Γιατί από την κυβέρνηση λένε ότι ουσιαστικά υπογραμμίζεται ότι με αυτή την επίσκεψη αναδεικνύεται και ο ρόλος της Ελλάδας ως δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και είναι και ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρέθηκε στην περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις, εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Πάντως αρκετά ανατολικά κοιτάμε.
0: Ναι.
1: Πολλές συναντήσεις και πολλές επισκέψεις του κυρίου Μητσοτάκη προς εκείνες τις περιοχές, όπως και πάρα πολύ συχνά έρχονται και στην Ελλάδα. Και πολλά πράγματα περνάνε κάτω από το ραντάρ.
0: Τώρα που πες.
1: Να σας πω.
0: Τώρα που πες.
1: Ραντάρ.
0: Ελλάδα.
1: Α, Ελλάδα.
0: Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα? Ο Ντόναλντ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το είπε η κυρία Κίπερ.
1: Μου το υπόσχεσαι.
0: Ότι.
1: Ότι θα έρθει.
0: Εγώ όχι, Κίπερ Λίγκελ Φόιλ το είπε. Στο περιθώριο τη επίσκεψη Ραδιομέγα ρώτησε. Το είχε άλλη μια φορά που τον είχα ρωτήσει, δεν θυμάμαι τώρα πού. Το είχε ουσιαστικά πει, θα ήμουν πολύ χαρούμενο και όλα αυτά. Και ουσιαστικά το είχε προαναγγείλει. Και τώρα αυτό είπε, ότι θα μέσα στο 26 θα γίνει η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μα.
1: Δεν το ψιλομαζέψανε μετά. Έχω μια τέτοια αίσθηση.
0: Σήμερα ή τότε.
1: Όχι, σήμερα.
0: Τώρα τι να σου πω, δεν προσδιορίσε πάντως το χρονοδιάγραμμα, αλλά το ότι θα έρθει και ο Χέξε. Δεν θα τον πω ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Ο Πιτ Χέξε.
1: Πες ρε παιδί μου, ο υπουργό. Ο υπουργό πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μπράβο.
1: Ναι, έχω μία μικρή αίσθηση ότι ή εμείς τα λεγόμενα της κυρίας Γκυλφόιλ, που είμαστε έτσι και ενθουσιώδεις ως λαός, ρε παιδί μου, το έχουμε το ταπεραμέντο. Αυτομάτως πήραμε τις σημαίες να πανηγυρίσουμε. Ή εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, κάτι μπορεί να έγινε εκεί. Έχω την αίσθηση όμως ότι σε δεύτερο χρόνο προσπάθησαν ολίγον τι να το μαζέψουν. Δεν σημαίνει ότι αναιρείται αυτό το οποίο σε πρώτο χρόνο μας έδωσε ως πληροφορία, ενώ στον δημόσιο διάλογο εδώ στη χώρα μας, κυρία Γκυλφόιλ.
0: Ναι, πληροφορία δεν είναι. Πώς να το πω, είναι επίσημη. Δεν έχει θέση η κυρία Γκυλφόιλ.
1: Δεν είπα αυτό, άλλο πράγμα λέω. Μπας περιπτώσει, ας μην επεκταθούμε περισσότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όλο αυτό το οποίο, η συζήτηση αυτή η οποία έχει ανοίξει. Πρώτα απ' όλα, αν και εφόσον αναμένεται μέσα στο 26 ο κύριος Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το δευτερεύον σενάριο εκλογών

0: για το 2026 πηγαίνει περίπατο.
1: Το...
0: Υπάρχουν δύο σενάρια. Το,
1: ναι,
0: το βασικό και το δευτερεύοντα.
1: Ναι, το δευτερεύοντα εννοώ με τύπο Οκτώβριο.
0: Τύπου Οκτώβριο, αν και εφόσον υπό πάρα πολλές προϋποθέσεις, έχει πολλά αν αυτό
1: πάει,
0: το σενάριο.
1: Πάει, φεύγει λες.
0: Εάν έχει κλειδώσει, απλά δεν θέλω να πούνε ακριβώς πότε, αν έχει κλειδώσει η ημερομηνία ή η περίοδος ή μήνας που θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσα στο 26, πάει περίπατο αυτό το σενάριο.
1: Γιατί?
0: Γιατί έρχεται ο Αμερικανός Πρόεδρος των ΗΠΑ. Τι θα έρθει,
1: το...
0: θα έρθει σε προεκλογική περίοδο.
1: Ξαρτάται
0: πότε. Ή θα έρθει μετά τις εκλογές που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις μετά τις πρώτες εκλογές δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Μπορεί να έρθει για να αποτελέσει και ένα σήμα στήριξης
0: προεκλογικά
1: στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, σωστά. Άλλωστε ο κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ το κάνει αυτό, ναι. Έχουν ακυρωθεί, σου υπενθυμίζω, κατά το παρελθόν, βέβαια, Τραμπ είναι αυτός, θα μου πεις, όλα γίνονται. Έχουν ακυρωθεί κατά το παρελθόν.
1: Δεν θέλω να συγκρίνεις.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, να το πούμε όμως ότι κατά το παρελθόν επισκέψεις Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών σε χώρες ευρωπαϊκές που ήταν προγραμματισμένη επίσκεψη και όλα τα σχετικά με το που είχαν ανακοινωθεί εκλογές.
1: Ωραία, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ακυρωνόταν η επίσκεψη.
1: Στο πιστόν έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά υπάρχουν κάποια προβληματάκια σε αυτήν την ιστορία.
0: Πολλά
1: και διαφορές. Πρώτον, μιλάμε για τον Ντόναλντ Τραμπ και εκεί τελειώνουν όλα.
0: Σωστό.
1: Δεύτερον, είναι λίγο διαφορετικές συνθήκες που ζούμε αυτή τη στιγμή.
0: Και μεταξύ μας δεν νομίζω ότι θα ήθελε ο Μητσοτάκης προεκλογικά να έρθει ο Τραμπ για να τον στηρίξει.
1: Γιατί?
0: Διότι η ιστορία μέχρι τώρα έχει δείξει ότι οποιονδήποτε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών στήριξε ο Τραμπ έχασε τις εκλογές.
1: Δεν έχει ανάγκη, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: λέει, θέλω να σου πω τώρα.
1: Μπορεί να το κρύψει ρε, να μην το ξέρει ότι θα προκηρυχθούν εκλογές.
0: Καλά θα πάει αυτό.
1: Λοιπόν. Στις καλές ειδήσεις της ημέρας, πρέπει να πάμε στη διαφημιστικό διάλειμμα. Εθνική Ασφαλιστική στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Θεσσαλίας και δωρίζει 12 οχήματα που θα συμβάλλουν σημαντικά στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την προστασία πολιτών από φυσικές καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, 4 τζιπ, 4 pick-up και 4 βάν είναι πλέον στη διάθεση της περιφέρειας όπου χρειαστούν. Πραγματικά μια πολύ σημαντική δωρεά για τον τόπο. Το κλίμα αλλάζει, είναι σημαντικό. Λοιπόν, να είμαστε προετοιμασμένοι μπροστά στις φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, παραμένουμε σε περιβάλλον αναφορών. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο. Αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως τα θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, ή κάλεσε στο 1811 33.
1: Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, το ξέρω, τι να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Θες να το να μην τα πω
0: όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, να το πεις.
1: Πριν φύγουμε.
0: Όχι, πες το πριν φύγουμε.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά ήθελα να πω σε ένα.
0: Α, επιβάλλεται.
1: Εντάξει.
0: Όχι, πες χρόνια πολλά.
1: Γιατί δεν θυμήθηκα ότι εσύ τα αποφεύγεις αυτό στην αρχή και δεν το πεις.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Μετά με κάνει τέτοιο.
1: Σεραφείμ.
0: Σεραφείμ.
1: Και Ιώβ.
0: Σεραφείμ και Ιώβ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή.
1: Αυτά θα πούμε και κάποια χρηστικά επιστρέφοντας. Εκτός από χρόνια πολλά.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το μικρόφωνο. Δικό μου είναι.
1: Έχουμε πάει σε άλλη πίστα τελείως.
0: Μου αρέσει, οι φίλες μου είναι ξύπνιες και μου στέλνουν μηνυματάκια. Ψάχνουν. Είναι τη πλατφόρμα πρωί-πρωί μόδα. Ψάχνουν σε ιστοσελίδες, δηλαδή σπίτι. Ο κόσμος γενικά ψάχνει σπίτι να νοικιάσει. Και επειδή λέγαμε χθες και για αυτά τα πολύ χαμηλά ενίκια τα οποία υπάρχουν.
1: Του έχω
0: κάνει. Μου έστειλε τώρα ένα χαρακτηριστικό που δεν το πίστευα, να είμαι ειλικρινής. Νόμιζα ότι ήταν fake news. Λέω κάπου θα το βρήκε στο Facebook. Αποκλείεται που δεν θα το έκανα αυτό. Μπήκα να δω και τις υπόλοιπες τιμές στην αγορά. Λοιπόν, άκου τώρα. Κοινοσάργου στον νέο κόσμο. Γκαρσονιέρα 30 τετραγωνικά.
1: Ωραία.
0: Πες. Τρίτο όροφο, ελευνό δωμάτιο προφανώς, πόσο τετραγωνικά.
1: Γκαρσονιέρα.
0: 30 τετραγωνικά.
1: Αλλά είναι τρίτο όροφο.
0: Βεβαίως, ένα μπάνιο, ένα ελευνό δωμάτιο. Ωραίο είναι, μέσα από το επιπλωμένο.
1: 650.
0: Άλλο.
1: Πιο πάνω ή πιο κάτω.
0: Πιο πάνω.
1: Τώρα να σου πω, καμέ με δουλεύεις.
0: Ένα χιλιάρικο. Προτινόμενο, παύλα ενδεικτικό, μηνιαίο μίσθωμα. Για ετήσια μίσθωση άνευ λογαριασμών χρήσης. Δύο εγγυήσεις απαραίτητες. Η αμοιβή της εταιρείας μας είναι ίση με ένα μίσθωμα πλέον 24% στην απόδειξη τιμολόγιο μισθητικής αμοιβής σχετικά με την ετήσια έκθεση. Και μπαίνω, έχω βάλει το μεταξύ, επειδή το ψαχνά και στην Κοινοσάργο, στοιχεία τώρα, έχει 15 κιλίες. Λοιπόν, έχω τετραγωνικά είναι, πόσο έβαλα, 30 με 40. Λοιπόν, έχει 600, 750, 550 έχει και πιο κανονικές τώρα. Το έχουμε φτάσει να λέμε 550 για 3 τετραγωνικά.
1: Όχι, όχι, όχι, μην με μπερδεύεις περισσότερο, το έχω αποφασίσει. Κύριε Παπαγεωργίου.
0: 800, ναι, 800, 750.
1: Ωραία, ωραία. Κύριε Παπαγεωργίου, θα μου επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαμε σκοπό να σας ρωτήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Απλά θα μου επιτρέψετε εμένα να φύγω. Να πάω να προλάβω, να το πιάσω, ρε παιδί μου αυτό. Ναι. Για ένα χιλιάρικο τώρα στο νέο κόσμο 30 τετραγωνικά είναι ευκαιρία. Καλή σας ημέρα. Ο πρόεδρος των Πρατηριούχων και Βενζινοπολών είναι μαζί μας. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε για ποιο λόγο τον έχουμε καλέσει. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλή σας ημέρα. Και μετά στεναχωριόμαστε γιατί η βενζίνη έχει 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Σωστό. Με αυτό λέω. Τελείωσε. Δυστυχώς, λυπάμαι. Εμείς φταίμε, εγώ και η Στεφανία. Ρίξαμε το ρεπορτάζ στα βράχια αυτά τα οποία θα μας λέγατε.
0: Συγγνώμη, όχι απλώς που το στείλαν, αλλά φαντάζομαι ότι έχει πάρα πολλές
1: τέτοιες ευκαιρίες.
0: Ευκαιρίες, ναι, μάλιστα. Ναι.
1: Λοιπόν, για πείτε μας, η ευκαιρία για εμάς που οδηγούμε και γυρίζουμε και την Αθήνα γύρω-γύρω αναγκαστικά για να μπορέσουμε να κάνουμε όσο γίνεται πιο σωστά τη δουλίτσα μας, κύριε Παπαγεωργίου. Ευκαιρία είναι όταν βρίσκουμε βενζίνη στο 2,08 ή 0,9 ή δεν ξέρω εγώ τι.
2: Η αλήθεια είναι ότι λόγω των τελευταίων αυξήσεων από το Πάσχα και μετά έχει φέρει σε δεινή θέση τους κατόχους γιοταχή, οι οποίοι αναγκάζονται, και μάλιστα αυτούς που είχαν περισσότερα χιλιόμετρα για να μεταβούν στην εργασία τους ή οπουδήποτε αλλού, διότι παραμένουν τα κάστρα σε υψηλά επίπεδα. Και ξέρεις, Σπύρο, δεν έχει τόσο ανάγκη ο καταναλωτής αν το καύσιμο ανέβει 3 λεπτά ή πέσει 3 λεπτά. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει μεγάλη διάρκεια σε αυτό. Ήδη είμαστε στον τρίτο μήνα του πολέμου στον Περσικό κόλπο με κλειστά τα στενά του Ορμούς, που σημαίνει παρατεταμένη κρίση για όλους. Και οι συνέπειες έχουν αρχίσει να φαίνονται σε όλα τα προϊόντα και σε όλους τους κλάδους της αγοράς.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κρίση.
0: Και εκτιμάται ότι έρχονται και νέες αυξήσεις. Ή απλώς δηλαδή ακόμη νέα άνοδος στις τιμές, ή θα σταθεροποιηθούν σε κακώς προφανώς όσο διαρκέσει ο πόλεμος στα σημερινά επίπεδα.
2: Κοιτάξτε, στη φάση που είμαστε τώρα, είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Δηλαδή, οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός συμβεί στην περιοχή, δηλαδή κάθε μέρα τουλάχιστον εμείς του κλάδου της ενέργειας και των καυσίμων, κάθε μέρα παρακολουθούμε μην υπάρξει μια αρνητική εξέλιξη η οποία θα εκτινάξει τα πράγματα. Διότι δεν είμαστε στα 70 δολάρια το βαρέλι, είμαστε κοντά στα 110. Που σημαίνει ότι αν συμβεί ένα γεγονός, δηλαδή χτυπηθεί ένα τάγκερ, χτυπηθεί μια εγκατάσταση από ένα πύραυλο ή ένα ντρόουν, μια ενεργειακή εγκατάσταση, ή πει κάτι κάποιος το οποίο θα είναι αρνητικό και αποθαρρυντικό για την αγορά, είναι πάρα πολύ εύκολο να δούμε το πετρέλαιο να πηγαίνει στα 120, στα 130 Εξάλλου το ζήσαμε τις προηγούμενες.
1: Στη φωτογραφία κάποιος είναι η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Προφανώς. Είναι προφανές. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος με διάφορες ανακοινώσεις ανεβοκατεβάζει τις τιμές και προφανώς κάτι κερδίζουν από αυτό.
0: Πάντα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: Δισεκατομμύρια.
0: Αυτό υποτίθεται και οι Ρώσοι είναι κερδισμένοι βέβαια σε αυτή τη φάση και οι Αμερικάνοι. Ερώτηση, το 22 που είχε φτάσει.
2: Το 22 είχαμε φτάσει στο 2,20 περίπου, 2,23, 2,25.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις στα νησιά θυμάμαι 2,30 κιόλας.
2: Ναι, και 2,30, ναι. Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ όλη αυτή η ιστορία δημιουργεί πρόβλημα και στον κλάδο σας. Διότι αλλάζουν, φαντάζομαι, εσείς θα μας το πείτε, αλλάζουν και οι συνήθειες πλέον των οδηγών. Δηλαδή το βλέπω από τη δική μου την πλευρά, βρε παιδί μου.
0: Ναι, σκέφτομαι απλώς πώς μπορεί να αλλάξει ακριβώς η συνήθειά σου αυτό, εκτός από το να πάρεις μέσα.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις δηλαδή.
1: Ή να βάζεις λιγότερη βενζίνη.
0: Εσύ αν έχεις να κάνεις κάποιες μετακινήσεις, θέλω να πω στο σούπερ μάρκετ, κοίτα και πες αλλάζεις τις καταναλωγικές συνήθειες. Όχι ότι είναι το φαγητό είναι λιγότερο σημαντικό, αλλά τέλος πάντων λίγο μπορείς να προσαρμόσεις κάποια πράγματα.
1: Βρε παιδί μου, εκεί που πήγαινα στον Παπαγεωργίου, παραδείγματος χάρη, να βάλω 50 ευρώ βενζίνη. Τώρα θα βάλω στον Παπαγεωργίου 10 ευρώ βενζίνη για να κάνω τα χιλιόμετρα τα οποία χρειάζομαι. Και όταν θα χρειαστώ βενζίνη, θα σταματήσω σε κάποιο άλλο βενζινάδικο. Για να βάλω άλλα 10 ευρώ. Ναι. Δεν ξέρω, έτσι το φαντάζομαι. Εσείς θα μας πείτε, εσείς ξέρετε την αγορά.
2: Και όχι μόνο. Θα βάλετε στο μυαλό σας πια τη μετακίνηση και με μέσο μαζικής μεταφοράς.
0: Αυτό ναι. Αλλά αυτό εννοώ. Δεν είναι ότι πρέπει, αν δεν κάνεις αυτό, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορείς να αλλάξεις. Πρέπει να αλλάξεις τη ζωή σου, τη συνήθεια.
1: Ναι.
0: Τη συνήθεια
2: δηλαδή,
0: να βάλεις μόνο με τα μέσα.
2: Θυμάμαι από τη δεκαετία του 80. Για πρώτη φορά είδα ξανά αυτοκίνητα μόνιμα σταθεμένα στα στενά, προστατευμένα με μια κουκούλα και στα πλαϊνά στα λάστιχα με χαρτόνια. Αυτό τι
1: σημαίνει? Για να προστατευτούν με χαρτόνι ή ξύλο, ναι.
2: Ακριβώς. Και, ξύλο,
1: και το ξαναβλέπετε αυτό το φαινόμενο, ε.
2: Γιατί το ξαναβλέπω τώρα, αυτό σημαίνει ότι αυτός που έχει ο κάτοχος αυτό το αυτοκίνητο έχει αποφασίσει μέσα του ότι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα δεν θα το μετακινήσει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Φοβούμενο στην κρίση και τη μεγάλη ακρίβεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πλήξει πάρα πολύ τα πρατήρια έχουν καυσίμων σε όλη τη χώρα, έτσι, όπως και άλλες επιχειρήσεις. Δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα των πρατηρίων πια. Και εμείς βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων 30 ετών. Με αυτές τις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Δεν ξέρω πόσα πρατήρια υγρών καυσίμων το Σεπτέμβρη, δηλαδή τουλάχιστον πόσα μέλη μου θα τους ξανακαλέσω το Σεπτέμβρη και θα είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Έχετε δηλαδή ενδείξεις για μπαράζ, για λουκέτα.
2: Ναι. Πολύ σοβαρές. Πολύ σοβαρές. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτό που είπες πριν, να σου πω ότι τα ελληνικά δηληστήρια πολλούσαν χτες τη βενζίνη αμόλυβδη. 1,95. Αυτό σημαίνει με το πλαφόν. Μπορεί να το υπολογίσει εύκολα. Συν 17 λεπτά, 5 ηχοδετρίες χοντρικής, 12 τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Πάμε στα 2,12. Βλέπεις πάρα πολλά πρατήρια στο δρόμο τα οποία πολλούν 2,05, 2,07, 2,09. Αυτά τα πρατήρια μπαίνουν μέσα. Μην κερδίζουν. Γιατί το κάνουν? Αν εξαιρέσουμε τα πονηρά πρατήρια, τα οποία έχουμε φτύξει αρκετές φορές.
1: Και εξακολουθούν δυστυχώς να υφίστανται αυτά τα πονηρά
2: πρατήρια. Αλήθεια είναι. Άρα είναι ένα καμπανάκι τώρα για τους ακροατές σας να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί σε μια περίοδο κρίσης είναι που επωφελούνται αυτές οι επιχειρήσεις στον κλάδο μας για να κερδίσουν αθέμητα κατά του καταναλωτή.
0: Ναι.
2: Άρα προσέχουμε πάρα πολύ τα φθηνά πρατήρια, συνεχίζουμε να τα προσέχουμε.
0: Να γίνονται και έλεγχοι επίσης και να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των παραβατών. Ναι.
2: Πολύ σωστό.
1: Άρα προσοχή στην φθηνή βενζίνη, στο πρατήριο που έχει φθηνή βενζίνη, ή να είναι το πρατήριο της γειτονιάς σας που το ξέρετε, τον πρατηριούχο. Σε αυτόν που ξέρετε τον πρατηριούχο.
2: Δεν
1: ξέρω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Αν πληρώνουμε το καύσιμο 2-10, να πληρώνουμε και ζημιά στο αυτοκίνητο αρκετές εκατοντάδες ευρώ, αυτό έλειπε στον κάθε έναν.
1: Σωστό.
2: Τα φοπλάκα.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Νίκο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Λοιπόν, το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαέριου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φωτά της Αθήνας. Και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
0: Πού πας, δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
1: Θέλεις ένα πας γενικότερα.
0: Πας.
1: QL, πας, κάτι από εδώ από εκεί, να πας εκεί. Λοιπόν, προς το παρόν θα πας, Στεφανία, σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Στην τελευταία ώρα έχουμε άπλετο χώρο, άπλετο χρόνο και πολύ λίγη δουλίτσα. Ακριβώς το αντίθετο.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ ΕΣΕΙ.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
3: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
15: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνώνα από Χαϊδάριους Καραμαγκά. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η απόφαση λήφθη επί από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαμούν στις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε νωρίτερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Σεϊχ Αλ-Ναχιάν στο Αμπουντάμπι καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας και τη θέση της για εξεύρεση διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας εντός του 2026 προανήγγειλε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Νέα σεισμική δόνη 4 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα 26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γούδουρα Λασιθίου.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι,
8: Σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final Four της Ευρωλίγκας. Επικράτησε εκτός έδρας με 105-82 της Μονακό και με 3-0 νίκες στη διαδικασία των playoffs, φράγει στο ειστήριο για τους 4 διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο, η Arsenal νίκησε με 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Radio Gaga, ε.
1: Βλέφτηκα, κάτσε λίγο. Θα πάθω τίποτα εδώ με τα καλώδια μόνη μου.
0: Να σου πω, Ιωσήφ.
1: Θα πάθω τίποτα με τα ακουστικά μόνη μου.
0: Ιωσήφ, απευθύνουμε στον κύριο Καλαμαράκη. Ναι. Βρήκαμε την κολλητή της Αμαλίας.
1: Λοιπόν.
0: Στεφανία λέγεται.
1: Λοιπόν.
0: Και είναι στο στούντιο.
1: Εδώ.
0: Εδώ, έλα, ξεκινήσουμε γρήγορα τη βόλτα μας στα περίπτερα όλη τη χώρα.
1: 7 λεπτά μετά τις 7 ρε, LFM 97 και 8. Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμα, μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Νίκος Απρανίδης στη ρυθμίση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλεφm.gr και πολλές καλημέρες. Μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε για την παρέα.
0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα την βολτίτσα μας. Θα μας τραβήξετε το αυτή σήμερα, αλλά δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά. Όχι, ευτυχώς. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε, να δούμε αν θα τα προλάβουμε. Η κόντρα λοιπόν έχει κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδό της. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα, αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης, σύμφωνα με την εφημερίδα Κόντρα. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα, συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Μεγάλο θέμα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ τον μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις εύκα, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξη παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Επίσης, έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ να έχουμε αυξήσει τα καύσιμα. Εφοιτητικές αστείες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ είναι επίσης ένα από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Βαρθολομέως, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Μιχάλης Ψεχοίδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτό το θέμα. Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση και ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26, αποκάλυψε η Κίμπερλι.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον αφθόδη είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία Βαρθολομαίου. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, στα σκαριά νέο fuel pass. Μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Για επανάληψη ενίσχυση των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιούλιο. Αυτά αναφέρει η εφημερίδα στο ρεπορτάζ της. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα με αναφορά στις δηλώσεις κυρίας Γκλιφόιλ. Ακόμη ιστορική ομιλία του Οικονομικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Αποκάλυψη ελεύθερου τύπου. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για ανηλίκους. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Να το δούμε.
1: Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδος σε φοιτητικές θέσεις. Και φυσικά στο Final Four ο θρύλος. Σκούπισε τη Μονακό με 105-82.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Η αυτάρκεια είναι το στίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Μάλιστα, είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή περασπίστρα του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Επίσης, σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, όχι στην εξεταστική, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Ηλεκτρικά πατίνια, ένα ατύχημα κάθε τρεις ημέρες. Είναι παντού το θέμα τα πατίνια στις εφημερίδες. Επίσης, ΓΕΣΕΣ, η κυβέρνηση Πασκεδάκη στο νέο Προεδρείο. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο όσον αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού. Βαρθολομαίος, η Ειρήνη, τα πάντοτε κατάκτηση, στην ομιλία του στην Ελληνική Βουλή. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις. 11ος λέει του 22, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Μάλιστα, βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμία απόδειξη. Όλο το στήσιμο τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη. Και έχει φωτογραφία της κυρίας Διαμαντοπούλου στην πρώτη σελίδα. Επίσης, η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου. Λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η-26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη διεύθυνση του κ. Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό, Χανταϊός. Τι λένε οι επιστήμονες. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Υπάρχει και ένας Έλληνας ανάμεσα εκεί, ναι, στους επιβάτες στο κουρασγερόπλιο. Με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό όσον αφορά στο θέμα της ενέργειας. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης. Σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη νέοι αγωνιστικοί σταθμοί στο διήμερο αντιπεριληστικής δράσης. Κινητοποιήσεις 16 και 17 Μαΐου σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή σωματείων και φορέων. Επιτροπές Ειρήνης είναι, λοιπόν, με κορύφωση την 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης στις 17 Μαΐου, που φέτος θα ολοκληρωθεί στο Σύνταγμα.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Η μαύρη μοίρα του Νότι. Λίγους μήνες μετά το θάνατο της γυναίκας του, θρηνεί για την αγαπημένη αδελφή του Πολιάνα. Μάλιστα, συλληπιτήρια στον Νότι Σακενάκη. Γκαλά μόδας με αρχαία Ελλάδα και γυμνό. Okay. Μας έρχεται μεγάλος σεισμός. Σώσο λέει από. Ναι, εν πάση περιπτώσει είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο.
1: Αν είναι αυτό, πρέπει να είναι κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κ. Παπαδόπουλος για τον Κορυφαίο.
0: Ο κ. Παπαδόπουλος, μπράβο, ναι.
1: Τον φιλοξενήσουμε μία μέρα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί. Για να μας τα πει και εδώ ακριβώς, γιατί καμιά φορά ξέρεις παρεξηγούνται και κάποια από αυτά τα πράγματα τα οποία δηλώνει. Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστράπη. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Άγιος Εφραίμ, ο μέγας θεραπευτής ψυχών και σωμάτων, με τα άμεσα θαύματα. Αναλαμπή της Ορθοδοξίας από χιλιάδες πιστούς στη Νέα Μάκρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα αν έκανα κάποιο λάθος, θα με συγχωρέσετε. Συγγνώμη. Λοιπόν, political, δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας political.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political που τη βρίσκεται στο mail σας, παρακαλώ.
1: Ναι. Είδες, είπα Άγιο Στράπη, Άγιο Στραπή.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν.
0: Okay. Στεφανία, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας εκεί έξω. Όπως κάθε δεύτερη Τετάρτη, έχουμε και σήμερα μαζί μας το Vodafone Business με την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από το Vodafone Business. Σε αυτή την ενότητα ανακαλύπτουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποδοτικές. Παράλληλα, συζητάμε και παρουσιάζουμε τα ψηφιακά εργαλεία και τις έξυπνες λύσεις που συμβάλλουν στο ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας, πάντα με την υποστήριξη του Vodafone Business.
1: Λοιπόν, σήμερα γνωρίζουμε μία ελληνική επιχείρηση με πολυετή εμπειρία στον χώρο των τεχνικών έργων. Τα τεχνικά έργα ZIS δραστηριοποιούνται εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια στον χώρο, ολοποιώντας έργα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργειακής αναβάθμισης και κατασκευών, ενώ τα τελευταία χρόνια επεκταίνονται και στον τομέα του real estate. Μαζί μας λοιπόν είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, κύριος Δημήτρης ZIS. Κύριε ZIS, καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πείτε μας δύο λόγια για την επιχείρησή σας και τη δραστηριότητά της.
2: Είμαστε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των τεχνικών έργων εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Ασχολούμαστε με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, έργα ψύξης, θέρμανση, κλιματισμό, φωτοβολταϊκά, ενεργειακές αναβαθμίσεις και ανακαινήσεις, καθώς και με την κατασκευή και συντήρηση πισίνων και χώρων ευεξίας. Τα τελευταία χρόνια έχουμε επεκταθεί και στον χώρο του real estate, συμμετέχοντας σε έργα ανάπτυξης κατοικιών.
0: Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των κατασκευών, κύριε Ζή?
2: Οι βασικές προκλήσεις σχετίζονται με την αστάθεια στην οικονομία και τις συνεχείς ανατιμήσεις των υλικών, που αυτό δυσκολεύει τον προγραμματισμό και την κοστολόγηση των έργων, ενώ συγχρόνως δημιουργεί και μια γενικότερη επιφυλακτικότητα στους επενδυτές.
1: Και εσείς πώς καταφέρνετε να διατηρείτε σταθερό επίπεδο ποιότητας μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ασταθές περιβάλλον?
2: Κοιτάξτε, επενδύουμε στη γνώση και στην εμπειρία των ανθρώπων μας και στον εξοπλισμό μας. Παράλληλα, δίνουμε μεγάλη σημασία στην άμεση εξυπηρέτηση και στην προσωπική σχέση με τον πελάτη, ώστε να καταλαβαίνει ότι είμαστε δίπλα του σε κάθε στάδιο του έργου.
0: Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στη λειτουργία μιας σύγχρονης τεχνικής εταιρείας?
2: Η τεχνολογία είναι βασικό εργαλείο για την οργάνωση και την υλοποίηση των έργων. Μας βοηθά να διαχειριζόμαστε καλύτερα την πληροφορία, να συντονίζουμε τις ομάδες μας και να εξασφαλίζουμε σωστή εξέλιξη του κάθε έργου.
1: Και στο πλαίσιο αυτό, πώς αξιοποιείτε τα εργαλεία Microsoft 365 μέσω του Vodafone Business στην καθημερινή σας λειτουργία?
2: Τα εργαλεία Microsoft 365 από το Vodafone Business αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε άμεσα μεταξύ μας, να μοιραζόμαστε πληροφορίες και να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα και αρχεία όπου και αν βρισκόμαστε, είτε στο γραφείο είτε στο πεδίο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια τεχνική εταιρεία, όπου οι ομάδες μας βρίσκονται συχνά σε διαφορετικά έργα και τοποθεσίες.
0: Πώς μεταφράζεται αυτό στην πράξη, κύριε Ζής, εννοώ στην καθημερινή λειτουργία σας?
2: Κοιτάξτε, μας βοηθά να έχουμε έναν καλύτερο συντονισμό, μειώνουμε καθυστερήσεις στην επικοινωνία μας και λειτουργούμε πιο οργανωμένα. Η άμεση επικοινωνία και η πρόσβαση στην πληροφορία μας επιτρέπουν να παίρνουμε πιο γρήγορα αποφάσεις και να διατηρούμε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
1: Πόσο σημαντική είναι για εσάς η συνεργασία με το Vodafone Business?
2: Η συνεργασία μας με το Vodafone Business έχει συμβάλει σημαντικά στη λειτουργία μας. Μας παρέχει αξιόπιστες λύσεις που εξασφαλίζουν άμεση και ποιοτική επικοινωνία, κάτι που για μας είναι κρίσιμο στην καθημερινότητα. Μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούμε με ταχύτητα, χωρίς προβλήματα και με μεγαλύτερη σιγουριά.
0: Επειδή υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στον κλάδο σας, εσάς, κύριε Ζή, τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό?
2: Το βασικό είναι η εμπειρία των 30 και πλέον ετών. Στη συνέχεια, η συνεχή εκπαίδευση των στελεχών μας και βασικά η προσήλωσή μας στην ποιότητα. Επίσης, το ανθρώπινο προφίλ της εταιρείας μας και η σχέση της εμπιστοσύνης που χτίζουμε με τους πελάτες μας είναι τα στοιχεία που μας κάνει να ξεχωρίζουμε.
1: Τέλος, ποια είναι τα επόμενα βήματα για την επιχείρησή σας?
2: Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, επενδύοντας τόσο σε νέες τεχνολογίες, όσο και σε νέους τομείς δραστηριότητας, όπως το real estate. Θέλουμε να διατηρήσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας και φυσικά να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι ο κλάδος των κατασκευών εξελίσσεται διαρκώς και επιχειρήσεις όπως τα τεχνικά έργα ΖΙΣ δείχνουν ως η εμπειρία σε συνδυασμό φυσικά με τη σωστή αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορούν να δημιουργήσουν μια σύγχρονη και αξιόπιστη λειτουργία. Κύριε Ζή, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα στον αγρότη.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα από την ενότητα «Η επιχείρησή σου μπορεί» από ποιο άλλο, από το Vodafone Business.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης και μας αρέσει πάρα πολύ αυτός ο πανικούλης με τα μηνυματάκια σας, ειλικρινά. Ο Θανάσης, παραδείγματος χάρη, ναι, γιατί ανοίγουμε πάντα την βεντάλια των θεμάτων, όλων των θεμάτων, αναφέρεται στο θέμα των Πατινιών.
1: Ναι, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα το θέμα των Πατινιών. Έχουμε προγραμματισμένη συνέντευξη. Τον έχουμε ευθερήσει λίγο τον κύριο Κωνσταντέλο. Να δούμε και τι λένε και οι Δήμοι για αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Να πούμε ότι έχει. Εκεί που έλεγα τα χρηστικά, θα τα πω, θα σκάσω.
0: Πέστα.
1: Θα τα βρείτε και στο ενικός.gr και στο real.gr περισσότερες λεπτομέρειες. Επειδή συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης υδροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας. Και με τις εργασίες να εκτελούνται από χθες στο τμήμα Αττική Μεταξουργείο, εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες και προσωριανές ρυθμίσεις, οπότε από την Τρίτη έως από χθες έως την Πέμπτη 21 Πέμπτου η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσκη και Μεταξουργείο για τις μέρες Κυριακή ως Πέμπτη θα κλείνουν σε 9:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, και ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 1 και φυσιά Πειραιάς. Εκείνη στο σειρμό σε γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών δεξιάγεται μεταξύ σταθμών Ανθούπολη σε Πόλια και Ομόνια Ελληνικό. Λοιπόν,
0: έχω διαβάσει, πρέπει να σου πω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, το ρεπορτάζ που έχετε στο ενικός.gr για αυτή την τραγική ιστορία στην Κρήτη με τη δολοφονία του 20χρονου από τον πατέρα του 17χρονου, τότε ήταν 17χρονο.
1: Τότε ήταν 17 το 23. Τον θεωρούσε τώρα, το θύμα το θεωρούσε ο πατέρας, ο 54χρονος υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 23 σε ένα τροχαίο.
0: Μπείτε πραγματικά, γιατί δεν ξέρω, μερικές φορές τα λόγια περιτεύουν. Φοβούνται πάντως
1: Φοβούνται για βεντέτα, γιατί θυμίζουμε ότι η αδελφή του θύματος το 24 είχε καταγγείλει επίθεση από τον 54χρονο φερόμενος δράστη. Και τότε, οπότε ξέρεις, τι λέω, γιατί το λέω. Το λέω γιατί πολύ απλά ίσως έπρεπε
0: να έχει γίνει κάτι άλλο.
1: Έπρεπε να υπήρχε, μπορεί και να μην μπορούσε να αποτραπεί η φωνική ενέδρα, αλλά ενδεχομένως θα μπορούσε. Θα μπορούσε να ήταν έτσι σε μια.
0: Υπό
1: την επίβλεψη να το πούμε.
0: Να το πούμε ευθέως. Επειδή είχαν πάει τουλάχιστον 4 φορές και επικαλούμε ξανά το ρεπορτάζ του ενικός.gr στις αρχές και είχαν πει ότι ξέρετε, δεχόμαστε απειλές. Δέχεται ο 20χρονος απειλές. Φοβόταν για τη ζωή του.
1: Φαίνεται ότι είχε.
0: Αυτό φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεχόταν απειλές από τον δράστη συχνά, ακόμα και με όπλο. Και στο παρελθόν φαίνεται να είχε κάνει και μήνυση, γιατί τον είχε πλησιάσει και τον είχε χτυπήσει. Επαναλαμβάνω, και το 24 τότε, όταν είχε αποπειραθεί να τον φέρεται, να είχε αποπειραθεί να του επιτεθεί ξανά, τον είχε κατονομάσει η αδελφή του θύματος.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας υπενθυμίσω ότι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να μπερδεύεστε με το όνομα πλέον. Μην μπερδεύεστε λοιπόν, Στεφανία, από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα, με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS, όπως λέει η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει με σένα.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα.
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
2: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 50χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Λυκόβρηση ως Αγίους Αναργύρους, στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα.

0: Ευχαριστώ. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Πανικός. Πρέπει να σας πω κιόλας και να σας ενημερώσω ότι είχαμε ένα πολύ έντονο διάλογο με τη Στεφανία τώρα στο διάλειμμα και στον καναπέ που καθόμασταν. Ούτε μία λέξη δεν μου πεις, τίποτα. Κοιτούσα στο κινητό σου συνέχεια.
1: Τι έκανα.
0: Πάντα κάτι κάνεις.
1: Τι να γίνει.
0: Τι ακίνητο πλάσμα είσαι εσύ, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Τι να γίνει.
0: Καλημέρα σας κύριε Παναγιώτη. Είναι ιδιαίτερη, λέει, η δημοσιογραφική δουλειά όσον αφορά στα ωράρια της και θα συμφωνήσω. Ξέρετε πάντως κάποιον ιδιωτικό υπάλληλο που δουλεύει άτυπα και χωρίς πληρωμή λιγότερο από 9 ώρο με 10 ώρο κατά μέσο όρο? Θέλετε να μιλήσουμε για τους πραγματικούς όρους που ισχύουν στην εργασιακή ζούγκλα εδώ και χρόνια κάποια στιγμή? Ασφαλώς και τα λέμε νομίζω πάρα πολύ συχνά στον αέρα αυτά τα οποία συμβαίνουν και νομίζω ότι κάπως το πράγμα έχει αρχίσει και αλλάζει με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και γι' αυτό το λόγο έχω την εντύπωση ότι επιβάλλεται να μπουν όλες οι επιχειρήσεις, το σύνολο των επιχειρήσεων, σε αυτή την διαδικασία. Διότι πάρα πολλοί κόσμος αυξήθηκαν, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από τότε που άρχισε να εφαρμόζεται το συγκεκριμένο σύστημα, αυξήθηκαν οι υπερορίες. Αυξήθηκαν τα χρήματα, ναι, που δίνουν για υπερορίες στους εργαζόμενους. Νομίζω ότι αυτό από μόνο το κάτι λέει. Κάτι λέει. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο στην παρατήρηση την οποία έχεις κάνει, Παναγιώτη. Καλημέρα και σε σένα, Ρένα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την καλημέρα σου. Πολλά τα μηνύματα. Γεια σου, Γρηγόρη. Σας αγαπάμε και τους δύο. Σας ευχαριστούμε που μας αγαπάτε. Εμείς σας αγαπάμε όλους και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα την οποία μας κάνετε. Τα είπαμε χθες για τη Μαρφίν, αγαπητέ μου Άρη, και τα είπαμε νομίζω και πάρα πολύ αναλυτικά. Αυτό το οποίο έγινε στη Γαστούνη, ο Κώστας από τα Πατήσια, είναι πραγματικά κάτι παραπάνω από συγκλονιστικό. Ξέρετε, μερικές φορές μας πηγαίνει και εμάς η δισογραφία και μας παρασύρει. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία με την Στεφανία θέλουμε να το αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Θυμόμαστε όλοι το περιστατικό, ότι είχε γίνει με το συγκεκριμένο περιπτερά, του κάψανε το περίπτερο. Λοιπόν, ό,τι και να πούμε, είναι νομίζω λίγο. Καλημέρα, Θανάση, και σε σένα, να είσαι καλά. Γίνεται ένας... τα μηνύματα έρχονται κατά δεκάδες. Ας μην παρουσιάζουμε, λέει η Λίλη, τη μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ως την υπέρτατη κατάντια και κατάρα. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα, Λίλη.
1: Δεν το, όχι, το είπα ότι πρέπει να αλλάξουμε τη λογική, ναι, ότι έτσι όπως είναι τα μέσα μεταφοράς. Δεν το είπαμε για κάποιον άλλο λόγο, όχι επειδή είναι κατάντια το να μετακινήσει με τα μέσα. Το είπαμε με τη λογική ότι πρέπει ένας άνθρωπος να αλλάξει τη ζωή του. Δεν είναι έτσι θέμα ότι είναι κατάντια. Πες ότι ο Σπύρος έχει συνηθίσει να κάνει αυτό. Πρέπει να συνηθίσει να κάνει κάτι άλλο.
0: Οφείλω παραδείγματος
1: χάρη. Επίσης πρέπει να φτιάξουν τα μέσα.
0: Έτσι. Αυτό. Πρέπει να φτιάξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Πηγαίνεις. Δηλαδή και πιο συχνά και πιο καινούριο στόλο. Και ο καινούριο στόλο να ανανεωθεί ο στόλος. Όλος ο στόλος. Όχι ένα μέρος ο στόλου. Να ανανεωθεί σιγά σιγά ο στόλος. Να είναι πιο συχνά τα δρομολόγια καθαρά.
0: Το τελευταίο διάστημα χρησιμοποίησα για τον προαστιακό. Οι εικόνες στους σταθμούς, θα ξαναπάω σε πληροφορώ, Στεφανία, και αυτή τη φορά θα τραβήξω φωτογραφίες και βίντεο.
1: Ωραία.
0: Θυμίζουν εγκαταλελειμμένο τοπίο. Και είναι κρίμα, γιατί θεωρείται και καινούριο έργο. Πόσα είναι, 25-30 χρόνια είναι το έργο το οποίο έχει γίνει. Η σειρμή είναι μια χαρά και καθαρή και όλα τα σχετικά. Το αντίθετο συμβαίνει με τα λεωφορεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Φτιάξτε τα επιτέλους.

0: καταγράφεται. Δηλαδή εδώ γράφουν ότι ετοιμάζουμε πόλεμο, λοιπόν, που καταγράφεται. Μετά την αυτή η ενόχληση για τη συμμαχία Ελλάδας-Γαλλίας.
1: Ελλάδας-Γαλλίας, την τριμερή αυτή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, φαντάζομαι. Τι θα μασούρουνε, κύριε Σταθακόπουλε. Και μετά την σύσκεψη κορυφής, συνάντηση κορυφής στο Αμάν, ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιορδανία. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Τελικά, είναι τόσο εκνευρισμένη η Άγκυρα μαζί μας, ο κύριος Ερντογάν, βλέπει πραγματικά ότι τον απειλούμε με πόλεμο, ή αυτά είναι τα τερτύπια, τα καπρίτσια του Ερντογάν, ως βλέποντας ότι έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή?
2: Ναι, κυρίως αυτό είναι, αλλά υπάρχει ένα δόγμα της Τουρκίας, το οποίο ξεκινάει ήδη από τη δεκαετία του 1950, του Νιχάτ Έριμ, μετέπειτα πρωθυπουργού το 1971-72 και δολοφονηθέντα το 1980 στην Τουρκία, ο οποίος έλεγε το εξής: η Τουρκία πρέπει να έχει βέβαια πάντοτε ένα αυτοκρατορικό πρόσημο, γιατί κάποτε υπήρξε αυτοκρατορία και δεν θέλει να απέχει από αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θέλει απλά να είναι μια περιφερειακή δύναμη, θέλει να είναι μια πρωταγωνίστρια κεντρική δύναμη. Έλεγε λοιπόν τότε ο Νιχάτ Έριμ, με αφορμή το Κυπριακό ξεκίνησε, μετά όμως επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή, όπως συνέχισε και ο Νταβούτογλου αργότερα με το στρατηγικό βάθος, ότι πρέπει η Τουρκία να είναι συνεχώς παραπονούμενη, να δημιουργεί θέματα εκεί που δεν υπάρχουν, να τα συντηρεί σε χαμηλό βεληνεκές, χωρίς να σημαίνει ότι πάμε για πόλεμο, έστω και αν τα παράπονά της μέσα λέει «μα με απειλείτε με πόλεμο» ή «θα κάνω πόλεμο αν απειληθώ παραπάνω», ετούτοις να το κρατάει σε ένα χαμηλό επίπεδο, χαμηλό ελεγχόμενο βεληνεκές, να δημιουργεί κρυζαρίσματα όπως λέμε σήμερα, de facto καταστάσεις δηλαδή νομικά, και οι οποίες θέλει σε βάθος χρόνου, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, να τις κάνει και de jure, δηλαδή να τις νομιμοποιήσει. Πρόσφατα σχετικά έχω γράψει ένα άρθρο στο Νικός για τον Νιχάτ Έριμ και το δόγμα αυτό, το οποίο μπορεί κάποιος, για να μην κουράζω τώρα στον σύντομο χρόνο μας, να το διαβάσει με βιβλιογραφικές αναφορές.
1: Μάλιστα. Πώς βλέπετε να προχωράει όλη αυτή η ιστορία? Δεν ξέρω, Στεφανία, τι...
0: Ναι, όχι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω λίγο και σε σχέση με, με τα καρφιά του Ερντογάν προς την Ευρώπη. Γιατί τέτοια επίθεση ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη την Τουρκία από ό,τι τους έχουμε εμείς? Και δεν είπε βεβαίως μόνο αυτό. Είπε και ότι η Ελλάδα και η Κύπρος εμποδίζουν την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας.
2: Ναι, πολύ σωστά. Όπως είπα προηγουμένως, η Τουρκία αρέσκεται στο να είναι συνεχώς παραπονούμενη και να παίρνει ωφελήματα. Παραδείγματι, αν έχει ενταχθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα λοιπόν έχει θέματα με τα ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα στην Τουρκία και κυρίως με τους Κούρδους. Άρα λοιπόν, η Τουρκία θέλει να είναι πάντοτε στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να παίρνει τα ωφελήματα για να μπει κάποια στιγμή που δεν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις που έχουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να μένει πάντοτε εκεί, να παραπονείται γιατί τάχα μου δεν με βάζετε, εντούτοις δεν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να έχει τα ωφελήματα προετοιμασίας για να μπει κάποτε που δεν θα μπει, όπως είπα προηγουμένως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το πιστεύετε ότι δεν θα μπει, έτσι?
2: Καμία υποχρέωση. Ναι, δεν θα μπει. Όχι ποτέ.
1: Καλά, δεν κόπτονται και οι Ευρωπαίοι. Αυτό δηλαδή, είναι οι ενταξιακές γενικότερα διαπραγματεύσεις και όλη η συζήτηση που γίνεται εδώ και 25 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Διορθώστε με, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Η Τουρκία έκανε αίτηση για να μπει στην τότε ΕΟΚ ένα μήνα πριν από εμάς, το 1961. Εμείς μπήκαμε τη δεκαετία του 70, η Τουρκία ξεκίνησε και αυτή από το 61, δεν έχει μπει. Και αλλά συνεχώς ανανεώνοντας την αίτησή της και δείχνοντας ότι τάχα μου έχει προοδεύσει και ότι μπορεί να μπει, εντούτοις πάντοτε κόβεται γιατί δεν ακολουθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο έχει να κάνει με τα ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα.
1: Ναι. Θυμάμαι ότι 2005-2006, που είχε φουντώσει κιόλας η συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ευρωπαίοι μας έλεγαν εκεί στο ζήτημα στους λήψιους, μην περιμένετε εξελίξεις, και ρωτούσαμε εμείς οι Έλληνες δημοσιογράφοι.

0: γράφει, διότι δεν χωρά σε μια χριστιανική Ευρώπη η Τουρκία.
1: Ναι, έχει κυλήσει πολύ νερό βέβαια από τότε.
0: Σαφώς, για το, σαφώς.
1: Και μεγάλη κουβέντα για το τι σημαίνει χριστιανική Ευρώπη.
0: Σωστό επίσης.
1: Οδηγείται μάλλον προς τον ανεξιθρησκεία, ουσιαστικά αθεία και με μεγάλη έτσι, πλέον επικράτηση του Ισλάμ μες στην Ευρώπη. Εν τούτης, η ένταξη μιας χώρας, άλλο να υπάρχουν κοινότητες μέσα σε ευρωπαϊκές χώρες μουσουλμάνων, είναι τελείως διαφορετικό να ενταχθεί μια μουσουλμανική χώρα 90 εκατομμυρίων με τάσεις άψης πληθυσμιακές και όπως είναι η Τουρκία, που δεν σέβεται ανθρώπινα δικαιώματα και έχοντας μια τεράστια κοινότητα, μειονότητα, εθνική μειονότητα, όπως είναι οι Κούρδοι μέσα στην Τουρκία, που δεν είναι μειονότητα, είναι το ανακρίτητο της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστιες υποχρεώσεις που δεν θέλει η Τουρκία να εκπληρώσει.
2: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Άρα απλώς γκρινιάζει ουσιαστικά. Είναι αυτό που λέει νομίζω ο κ. Σταθακόπουλος. Θέλει να έχει τα ωφέλη και ταυτόχρονα να...
0: την οικονομική σχέση και να μην έχει υποχρεώσεις.
2: Επίσης, δεν μπορούμε να μην ότι σε σχέση με τα δικαιώματα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, παρότι υπάρχουν συνεχώς παρατηρήσεις από την πλευρά της Ευρώπης, καταγράφεται μια συνεχής και ανησυχητική οπισθοδρόμηση.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει και κυρίως όσο έχουμε καθεστώς Ερντογάν το τελευταίο 1/4 του αιώνα, 25 χρόνια τώρα Ερντογάν, και μάλιστα με τάσεις, όπως βλέπουμε, να ανέβουν οι τόνοι, να δημιουργηθεί μια συσπήρωση, ήδη δημιουργείται στο εσωτερικό μέτωπο της Τουρκίας μια συσπήρωση μεταξύ ανεξάρτητων βουλευτών που κοιτάνε προς το ΑΚΕΠΕ, το κόμμα του Ερντογάν. Έχουμε και προσχωρήσεις από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, προς το ΑΚΕΠΕ, βουλευτών εν ενεργεία. Κάτι που δεν έχει παίξει ακόμα ιδιαίτερα στην ελληνική δημοσιογραφία. Θα το δούμε όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές τους. Ο Ερντογάν, λοιπόν, το πιθανότερο είναι, όπως ήδη γίνεται διαρροή στον τουρκικό τύπο, θα δρομολογήσει, θα μεθοδεύσει, αν θέλετε καλύτερα, πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο του 27, σε 1,5 χρόνο, δηλαδή περίπου 6 έως 8 μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Γιατί? Για να μπορέσει να ενεργοποιήσει το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, το οποίο του επιτρέπει να ξαναείνει υποψήφιος πρακτικά για μία τρίτη φορά, που όμως συνταγματικά θα λογίζεται ως δεύτερη, και συνέχεια της μη ολοκληρωθήσης Δευτέρας, η οποία θα έχει διακοπεί πρόωρα.
0: Έχει άλλα πράγματα στο κεφάλι του, λοιπόν. Έχει άλλη ατζέντα ο Ερντογάν.
1: Έχει άλλη ατζέντα και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να σηκώνει τους τόνους ότι απειλείται η Τουρκία. Άρα, λοιπόν, έχει μείζον εθνικό θέμα. Άρα, υπάρχει συσπήρωση. Άρα, πρέπει να πάμε σε πρόωρες εκλογές για λόγους οικονομίας, για λόγους εθνικής ασφάλειας και κοινωνικά θέματα.
2: Και μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι η Τουρκία μένει εκτός παιχνιδιού σε σχέση, σε σχέση με τον ρόλο που θέλει συνήθως να αναλαμβάνει ο Ερντογάν του διαμεσολαβητή.
1: Ακριβώς. Ναι, αυτή υπάρχει αυτή η τάση. Προσπαθεί η Τουρκία να το φρενάρει και να το αναστρέψει αν είναι δυνατόν. Μάλιστα, το είχα γράψει σε ένα άρθρο μου. Και έγινε και είδηση στη γενιακή της Τουρκίας, δηλαδή πήραν από μένα την είδηση και το άρθρο, στην προσπάθεια να κάνει έναν αντι-IMEC, όπως είναι ο IMEC, ο κόριντορ, ο διάδρομος αυτός μεταξύ Ινδίας, που φτάνει μέχρι τη Μεσόγειο, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη, εμπορικός, προσπαθούν να ξαναενεργοποιήσουν τη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Τουρκίας, Συρίας, ασταθές περιβάλλον ακόμα, μέχρι την Ιορδανία, ούτως ώστε να δημιουργείται εμπόριο χερσαίο και ασφαλές σιδηροδρομικό. Αυτό το λειτουργούν, θέλω να το λειτουργήσουν ως ένα αντι-IMEC διάδρομο εμπορίου.
0: Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, περιμένουμε με ενδιαφέρον το νέο άρθρο σας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε σας παρακαλώ πάρα πολύ το εξής, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο στον Κηφισό. Πραγματικά ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Όπως μας ενημερώνουν και ακροατές, Νωρίτερα, στο ύψος της Αχαρνών, στην άνοδο του Κηφισού, έγινε ένα τροχαίο μεταξύ δύο μηχανών και ενός φορτηγού. Είναι τραυματίες οι οδηγοί και το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το Εγάλεο, παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
0: Και φτάνει μέχρι...
2: Εγάλεο.
0: Ναι, και φτάνει μέχρι και το ύψος της... μισό λεπτάκι, φτάνει μέχρι και το ύψος της Αχαρνών. Μετά ανοίγει λίγο, γιατί ασφαλώς όλα είναι μποτιλιαρισμένα από πίσω, εκεί που έχουν γίνει και διάφορα ατυχήματα, και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και στην κάθοδο του Κηφισού έχει πάρα μα πάρα πολύ κίνηση, η οποία κίνηση αυτή, ο Χριστός και η Παναγία. Το μποτιλιάρισμα που βλέπω εδώ είναι από την Καλυφτάκη και φτάνει συνεχόμενα μέχρι και το ύψος εκεί που λέγαμε η παλιά Ρενό στη
2: Νέα Φιλαδέλφια. Και ο Γιώργος από το Εγάλεο, ναι, αυτό μας λέει για το ποτάμι, ότι γίνεται χαμός.
0: Γίνεται ένας χαμός. Καλά, διαδοχικά μετά έχει μποτιλιάρισμα το οποίο στην κάθοδο φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Και στην Πέτρου Ράνη έχει μποτιλιαρίσματα και στο Χαϊδάρι, μάλλον στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου μέχρι και την λίμνη εκεί Κουμουνδούρου και στο κέντρο της Αθήνας. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, το έλα να δεις. Μάλιστα.
2: Έβγε.
0: Υπομονή.
2: Μπράβο, Σπύρο.
0: Και στην Κατεχάκη.
2: Εσύ τα κάνεις όλα αυτά. Μπράβο.
0: Εγώ τα κάνω όλα αυτά. Εννοείται.
2: Εσύ φταίς, γιατί
0: για
2: αν δεν έφταιγες εσύ, δεν θα είχε γίνει στους δρόμους. Αττική οδός, καθυστερείς στο ρεύμα Ψαροδρόμιο 10 με 15 λεπτά από κόμμα Μεταμόρφωσης ως κόμμα Κηφισίας. Καθυστερείς 5 με 10 λεπτά στις εξόδους για Λαμία.
0: Εκεί που είστε μποτιλιαρισμένοι, απολαύστε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό.
2: Πού πας? Δεν θα πας
0: πουθενά. Πού να πάω?
2: Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια. Αυτή την ενέργεια μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μας προσκαλεί να επισκεφτούμε το σημείο που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα. Ανακαλύψε ξεχωριστές δράσεις και μια ιστορία που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους.
3: Real FM Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς δύο και τρεις φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
5: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
5: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Βλέπω το χάρτη με την κίνηση. Πραγματικά δεν θέλω να φύγω από το στούντιο. Δεν θέλω να φύγω από εδώ καθόλου. Πάμε περπατώντας κάπου. Πάμε να πάρουμε ένα καφέ. Εσύ περπατώντας ούτως ή άλλως. Την ώρα που τελειώνεις, έχει σπάσει η κίνηση. Εκ των πραγμάτων. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θέλεις να κινούμαστε με τα μέσα από εδώ και πέρα. Όχι.
1: Εμένα, να σου πω κάτι τώρα που λες για τα μέσα. Εγώ για να βάω στο γέραγα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά, ας πούμε.
0: Εννοείται, με τα πόδια γιατί δεν έχει. Ένα πατίνι θέλεις.
1: Και ναι, όχι. Έτσι όπως. Δεν θα είμαι καλή. Όχι.
0: Δεν θα είσαι καλή.
1: Όχι. Δεν εμπιστεύω με τον εαυτό μου. Δεν είμαι συγκεντρωμένη. Δεν θα ήμουν καλή στον οδηγό πατίνι. Λυπάμαι. Ξέρω πόσο συγκεντρωμένη είμαι.
0: Ναι.
1: Είμαι συγκεντρωμένη στον οδηγό του αυτοκίνητο. Τώρα στο πατίνι δεν είμαι. Δεν.
0: Γιώργο μου, για το ποτάμι, σας τα είπαμε. Ναι. Ο Μιχάλης τα έχει βάλει με τα αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται δεξιά και αριστερά από τα τροχεία το ένα τ' άλλο ή όταν γίνονται τροχεία. Πού είναι οι γερανοί, λέει, που θα μαζεύουν τα αυτοκίνητα που μας έλεγε ο κύριος Κυρανάκης. Ναι. Εντάξει, το καταγράφουμε. Ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο, δεν τις ξέρω αυτές τις θεωρίες Γιώργο. Εδώ είναι ο Πέτρος. Καλημέρα σας, κάθε μέρα αυτή η κατάντια με την κίνηση. Ας κάνουν κάτι,
1: ναι, ρε, παιδιά,
0: αυτοί που φέρνουν την ευθύνη, να το φτιάξουν για να πας στη δουλειά σου. Λέει, θα είναι μια μισή ώρα.
1: Να το φτιάξουν.
0: Το μια μισή ώρα είσαι τυχερός.
1: Δεν φτιάχνεται. Ναι, αυτό ήθελα να πω για το γέρακα και μου είπες πάρε πατίνι. Δεν γίνεται, ας πούμε, ο γέρακας να είναι τόσο κοντά και να κάνεις μια μισή ώρα να πας στο γέρακα το απόγευμα, 6 ώρα.
0: Σωστό.
1: 5 η ώρα 6. Δηλαδή, μια μισή ώρα πας στο γέρακα καταρχάς για να κάνεις αυτό το πι που λέω εγώ, για να μπεις. Γιατί δεν μπορείς να στριβεί αριστερά. Για να μπεις στην Πεντέλης εκεί στην Δημοκρατία στα Μελίσια. Για να πας ολευθεία να βγεις τέλος πάντων μέσα από τα Μελίσια στην Αναπαύσωση. Μόνο για να κάνεις το πι. Δηλαδή, μέχρι φτάσει στην Κηφισία εδώ λίγο πιο κάτω. Για να κάνεις το πι. 40 λεπτά. Είναι δυνατόν.
0: Σωστό.
1: Ήρεση, είναι δυνατόν.
0: Έχεις δίκιο. Φτιάξτε το. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε έργα υποδομής. Μας τα είπε τις προάλλες ο κύριος Δήμας. Μας τα είπε. Λοιπόν, αν μου επιτρέπει Στεφανία, κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε ένα μήνυμα το οποίο όντως πρέπει να το ακούσουμε όλοι. Στον τόπο μας έχουμε ζήσει τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να φέρει μια φυσική καταστροφή. Ακόμα τις ζούμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε μια ουσιαστική δωρεά που στηρίζει το έργο της πολιτικής προστασίας στη Θεσσαλία, προσφέροντας συνολικά 12 οχήματα για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την προστασία των πολιτών. Χρειαζόμαστε τέτοιες πρωτοβουλίες και είναι χρήσιμο να νιώθουμε ότι έχουμε στήριξη από μεγάλους οργανισμούς όπως η Εθνική Ασφαλιστική. Το κλίμα αλλάζει μπροστά σε φυσικές καταστροφές. Αλλάζουμε το κλίμα μέσα μας με την Εθνική Ασφαλιστική. Φεύγουμε, τελειώσαμε.
1: Θες κι άλλο. Θέλω κι άλλο.
0: Μείνε λοιπόν, άμα θέλεις κι άλλο, με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτσου. Την Αμαλία Κάτσου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και από Dynamic Duo να το κάνετε Trinamic Duo.
1: Λοιπόν.
0: Αύριο το πρωί εμείς.
1: Γεια
0: χαρά.
2: Real FM. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.

0: 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr. Ψάχνετε οικονομικούς τρόπους δόμησης, είστε ιδιώτης ή επιχείρηση, έκθεση κατασκευές. 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Προκατασκευασμένες, ξύλινες κατοικίες, container homes, τουριστικά καταλήματα, δομικά υλικά και κουφώματα, βαριά προκατασκευή και μεταλλικά κτίρια για τη βιομηχανία. Όλοι οι τρόποι δόμησης είναι εδώ. Χορηγός Επάλε ΣΕΙ. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από Εγάλιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω σύγκρουση νωρίτερα μεταξύ ενός φορτηγού, ενός αυτοκινήτου και δύο μοτοσυκλετών στο ύψος της Αχαρνών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο από Λυκόβρηση ως Περιστέρη, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά, στην Ανόδο του Καρέα και της Συγκρού, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Αρθιτού και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Την προσωρινή παύση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως ανέφερε, να υπάρξει το χρονικό περιθώριο για να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ενώ διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν θα μεταβεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Σεϊχή Αλ Ναχιάν στο Αμπουντάμπι καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας και τη θέση της για εξεύρεση διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 54χρονος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουβάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Ο δράστης που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός και στο οποίο επέβαινε και το παιδί του. Περισσότερα στο enikos.gr. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης 13χρονου σε σχολείο στη Βραζιλία. Οι αρχές εξετάζουν τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος συνελήφθη.
4: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
6: New York, New York, New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
6: Σπάψα, Αγγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
6: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
6: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Νίκησε εκτός έδρας στη Μονακό με 105-82, πετυχαίνοντας την τρίτη νίκη του σε εισάριθμα παιχνίδια στα play-off. Ακόμη, η Χαποέλ Τελαβίβ μείωσε σε 2-1 τη σειρά των αναμετρήσεων με τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την επικράτησή της με 76-69. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μεταβλητή ως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Επειδή είσαι πάνω απ' όλα φίλαθλο, σήμερα που χθες έκανε το 3-0 ο Ολυμπιακός, κέρδισε τη Μονακό και πάει στο Final Four.
0: Το
1: και εγώ δεν θα μιλήσω. Εγώ εύχομαι και ο Παναθηναϊκός σήμερα και θα στο χρωστώ και αύριο να κάνει το 3-0 που θα το κάνει για να περάσει και αυτό στο Final Four. Είναι η μέρα του Ολυμπιακού. Άρα ξεκινήσαμε με τον ύμνο.
0: Εγώ δεν ήξερα τίποτα, παιδιά. Μπήκα μέσα στο στούντιο και
1: μπράβο στον Ολυμπιακό,
0: είχαν
1: λοιπόν
0: οργανώσει εδώ τη σκευωρία μαζί με τον Σαπρανίδη. Ούτε ο Νταβαρίνος που είναι στην επιμέλεια του ήχου γνώριζε κάτι. Κάτζου και Σαπρανίδης είναι η αιτία του κακού.
1: Νταβ, γιατί ξύνησε τα μούτρα σου, ούτε σε να σ' αρέσει αυτό ο ύμνο του Ολυμπιακού. Μια χαρά δεν έχει θέματα. Πρόσεξε τι θα πει, έτσι. Δεν έχει θέματα. Αυτό.
0: Έλα, φτάνει. Παναγία μου, πρωί-πρωί να ξεκινάει έτσι η μέρα μου.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει.
1: Και λέει ο Γιώργος, καλημέρα σας από Λεμεσόφ. Τουφ του ξόρκια πρωινιάτικα, όταν το ακούμε.
0: Έλα, φτάνει, το είπαμε. Κέρδισε ο Ολυμπιακός χθες τη Μονακό 3-0. Τη σκούπισε, την καθάρισε. Εντάξει, όπως ήταν αναμενόμενο.
1: Για πλάκα. Σοφία μου, το κάνα, ειλικρινά το έκανα για να τον πειράξω όπως καταλαβαίνεις. Γιατί.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Τον αλίμονο τώρα και λέει τώρα θα σα φτιάξω
0: να,
1: εγώ.
0: Να και ο άλλος. Να τον να και ο άλλος. Και ο Νταβαρίνος στο κόλπο. Ο Σαπρανίδης μας βάζει τον ύμνο, ο Νταβαρίνος μας βάζει το Μονακό.
3: Σήμερα η Αμαλία Κάτσου είναι ο ήρωάς μου.
0: Άσε ρε Παπαδάκη και εσύ τώρα.
4: 28 degrés à l'ombre.
0: Εντάξει ρε παιδιά, τη σκουπίσατε τη Μονακό. Πήρατε το εισιτήριο για το Final Four.
1: Και εσείς θα σκουπίσατε τη Βαλένθια, σκουπούσατε λέω. Σκουπίσατε τη Βαλένθια.
0: Τραγουδούσε η Κάτσου τον ύμνο Ολυμπιακέ, έλεγε Σταυροστεφανωμένε. Τραγουδούσε εδώ στο στούντιο. Πέρα από την πλάκα, και καλό είναι να υπάρχει αυτή η πλάκα, να ξεκινάει έτσι η μέρα μας. Πραγματικά, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Μου την είχε στήσει το κορίτσι και πολύ καλά έκανε.
1: Για πλάκα, για πλάκα.
0: Μαζί με το Σαπρανίδι, εννοείται.
1: Εντάξει, γι' αυτό
0: είναι.
1: Πειραζόμαστε μεταξύ μας, το ξέρετε.
0: Αυτή
1: εγώ έχουμε και δύο ομάδες
0: στην ομορφιά.
1: Πάνε, γιατί το Final Four θα γίνει στο ΑΚΑ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Final Four, είπα. Καλά, δεν είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα γίνει στο ΑΚΑ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό.
0: Σημαντικό.
1: Στην έδρα του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες αν περάσει που θα περάσει το Φανελό Παναθηναϊκός να το πάρει, να το σηκώσει η ελληνική ομάδα και το λέω με την καρδιά μου. Αυτό πέρα από το ότι ο καθένας έχουμε μια ομάδα όλοι μας και την πιστεύουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο και στον Ολυμπιακό.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
1: Πώς θα καταφέρει ο Ολυμπιακός. Πηγαίνει στο Final Four, αλλά έχει σηκώσει κούπα. Έχει σηκώσει λίγη.
0: Έχει σηκώσει τρεις, αλλά έχει πάρα πολλά χρόνια να τη σηκώσει. Αυτό είναι.
1: Αυτό.
0: Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε λοιπόν. Τελείωσε τη σειρά με τη Μονακό με 3-0. Σειρά παίρνει απόψε ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Βαλένθια.
1: Εγώ θεωρώ και εντάξει,
0: σίγουρο
1: μέσα
0: δεν είναι
1: μέσα
0: τίποτα.
1: Στην έδρα του τώρα δεν παίζει.
0: Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Χαμός γίνεται.
0: Έχει δηλαδή πλέον προβάδισμα.
1: Τα εισιτήρια ξέρεις, έχουν εξαρτηθεί. Ψάχνουν όλοι μια θέση. Λοιπόν, ο Μιλτιάδης λέει: αμέσως έτρεξα να χαμηλώσω την ένταση. Φτουφτού, φτουφτού, όξο από εδώ. Καλημέρα από Κέρκυρα. Βρε Μιλτιάδη. Βρε παιδιά.
0: Να ήταν μόνο ο Μιλτιάδης. Ο Αλέξανδρος, πείτε μου πότε θα αρχίσετε την εκπομπή γιατί έχω κλείσει τη φωνή. Τι να σου κάνω αγαπητέ φίλε, εδώ τώρα ο Νταβαρίνος μας έβαλε και το Μονακό.
1: Και ο Θάνος λέει, πού έχεις μπλέξει Ιωσή, πρωί πρωί μέσα σε φωλιά είσαι. Ναι, ναι, κάπως έτσι πάει.
0: Καλημέρα και στο Θανάση, καλημέρα λέει σύντροφοι αγαπημένοι. Προβοκάτσια ξεκάθαρα, ο Δημήτρης. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Και ο Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, το φιλαράκι μας λέει, καλά μην το κάνετε θέμα, δεν κέρδισε και τον Παναθηναϊκό.
4: Μονακό.
0: Μονακό.
1: Μονακό. Μονακό. Εσύ και τι έβαζες όλο το. Τι έβαζες εκεί.
0: Εγώ έβαλα παιδί μου, επειδή κάναμε την νίκη μέσα στη Βαλένθια που είχαμε μειονέκτημα έδρα.
1: Εμείς δεν βάλαμε
0: δεν
1: όταν
0: πέσαμε
1: νικήσαμε
0: με τον πεθαμένο.
1: Μέσα στο. Ναι, καλά, καλά. Δεν είναι.
0: Να σου πω. Μη με ζορίζεις πάρα
1: τι
0: πολύ σήμερα.
1: Τι με ζορίζω τώρα, τι
0: με ζορίζεις πάρα πολύ σήμερα.
2: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάκια μου.
1: Αφήστε τι έβαθα σήμερα το πρωί. Έρχομαι εγώ με στην τρελή χαρά. Μπαίνω μέσα με το καφεδάκι του Ιωσήφ να το δώσω και τα λοιπά. Και με κοιτάει με αυτό το ξινό ύφος και μου λέει: κουλουράκι δεν μου έφερες. Λέω: όχι, δεν μου στείλες μήνυμα. Μα το είπα χθες. Ότι πρέπει να μου αυτόν τον καιρό να μου φέρεις και κουλουράκι γιατί παίρνω τα χάπια μου. Λέω: μου, δεν το.
0: Μας το είχα πει χθες, καλή μου γυναίκα.
1: Δεν
0: σου είπα αυτή την εβδομάδα θα μου φέρνεις το κουλουράκι μου για να παίρνω τα χάπια.
1: Θα φέρεις ένα πακετάκι φρυγανιές που είναι και για τους μεγάλους ανθρώπους και κάνουν καλό. Θα τις αφήσεις μέσα στο γραφείο και θα τρως δύο φρυγανίτσες και θα παίρνεις τα χάπια σου. Όπως κάνουν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τρώνε δύο φρυγανίτσες, έτσι δεν είναι Νταβ. Δύο φρυγανίτσες στο. Είσαι νέο παιδί εσύ. Δύο φρυγανίτσες το πρωί και θα παίρνεις τα χαπάκια σου και θα είσαι μια χαραπένα.
0: Ξέρει, η κοινή έχει εμπειρία.
1: Εντάξει. Κλαίω, είμαι η Μαρίνα, λέει Αμαλία, Ιωσήφ, καλημέρα. Είπα και εγώ, το παίζει φύλαθρος, τόσο υπεράνω. Θα το πιάσει χειρότερα η μέση του.
0: Έχεις δίκιο, Μαρίνα, καλή σου ημέρα. Και ο Κώστας ο Μοναμούρ θέλει να ακούσει λόγω γαλλικών, αλλά θυμάται και τον παππού.
3: Και ο παππούς.
1: Ο παππούς πάει με όλα, σαν την κόλα.
0: Εννοείται.
1: Με όλα πάει, με όλα.
0: 12 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Καλημέρα σας με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, έτσι πιο καλοκαιρινό το σκηνικό. Κοιτάξτε, είπαμε να αρχίσουμε λίγο χαλαρά γιατί τα άλλα θέματα είναι λίγο βαριά. Η επικαιρότητα δεν είναι, εντάξει, δεν είναι να χαμογελάσουμε και λίγο και να τον πειράξω εγώ. Το κανόνισα με τον Νικόλα, να είναι καλά.
0: Σαφρανίδης, μεγάλη πληγή. Μεγάλη
1: πληγή. Το κάνουμε, του λέω. Και λέω Μιχάλης, καλημέρα κορίτσι, εγώ. Το ξεκίνημα της εκπομπής με τον ύμνο του Ολυμπιακού είναι κανονικότητα. Κάθε μέρα έτσι λέει ο Μιχάλης από την ΕΘΕΛ.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου. Καλημέρα και στον Κώστα στην Πετρούπολη. Ιωσήφ, άσου τους λέει να χαρούν, γιατί στο τέλος θα κρεμάσουν λάβαρο συμμετοχής. Καλημέρα και σε σένα Κώστα.
1: Εγώ το είπα πάντως. Εγώ είπα ότι μας μείνει αυτή η χαρά εδώ πέρα, γιατί μέχρι εκεί. Το είπα εγώ.
0: Έχουμε καιρό για αυτά, έχουμε ένα μήνα. Εντάξει, σχεδόν έχουμε. Εκεί μέχρι τα τέλη Μαΐου
1: όλα
0: που θα έχουμε το Final Four στην Αθήνα.
1: Όλα να πάνε αυτό, ήρεμα.
0: Αυτό πάνω απ' όλα και ας κερδίσω καλύτερα.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, μη λέμε πολλά, γιατί και πέρσι στο Final Four που έγινε στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, λέγαμε ότι πάμε στον τελικό και οι δύο ποιο θα το πάρει και τελικά δεν πήγε κανένα στο τελικό.
1: Εντάξει, τώρα όμως είναι
0: στην έδρα. Αποκλειστήκαν και οι δύο στους ημιτελικούς.
1: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Εντάξει, ας μη λέμε πολλά, ας κρατάμε και μία πισινή, καλό είναι. Γιακάδα λοιπόν και σήμερα όπως βλέπετε.
5: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Σφίγγουνε και οι ζέστες. Έρχεται το σφίξιμο.
1: Εσύ που φαγώθηκες.
0: Άκουγα λοιπόν χθες την κυρία Μάλεση στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου που έδωσε την πρόγνωση του καιρού. Και τι είπε λοιπόν, τα έχω σημειώσει για να μην κάνω και λάθη και μεταφέρω ανακρίβειες.
1: Σ' ακούω.
0: Άκου Αμαλία μου τώρα.
1: Να... γιατί είμαι σε κλιμακτήριο και έχω εξάψεις.
0: Λοιπόν,
1: πρόσεξε.
0: Έρχεται θερμή εισβολή.
1: Όχι Θεέ μου.
0: Που θα κορυφωθεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Έρχεται αφρικανική σκόνη, γιατί θα έχουμε νοτιάδες. Και τι συμβαίνει τώρα με τη θερμοκρασία.
1: Ναι, για πες.
0: Πέμπτη και Παρασκευή, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, θα έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή. Το Σάββατο όμως ξεκινάει η άνοδος. Κυριακή 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα 30 με 31. Τρίτη 32.
1: Όχι Θεέ μου.
0: Τετάρτη 35. Την ερχόμενη Τετάρτη
1: να τα ακούς,
0: πάμε για
1: 35
0: άρια.
1: Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς που είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες και έτσι μια, με το μπουφανάκια μας με αυτά, μια χαρά. Τώρα 35 είναι μήνυ καύσωνας. Για αυτή την εποχή το λέω έτσι.
0: Για Μάιο μήνα.
1: Για, πρόσεξε, γιατί δεν είμαι μετεωρολόγος.
0: Φυσικά.
1: Μα αρχίσω από τώρα 35 άρια.
0: Πάμε λοιπόν για κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη, σε μία εβδομάδα δηλαδή, με την θερμοκρασία να φτάνει στους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και νότια της χώρας. Μέσα σε αυτό φυσικά περιλαμβάνεται και η Αττική και η Βιωτία. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί από την επόμενη μέρα του καύσωνα, από τους 35 δηλαδή της ερχόμενης Τετάρτης, από την ερχόμενη Πέμπτη δηλαδή, επιστρέφουμε σε κανονικές θερμοκρασίες και θα έχουμε και βροχές, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε λόγω της αφρικανικής σκόνης θα είναι λασποβροχές.
1: Τώρα μας έκανε στη ζωή, την καρδιά τη ζωή, την καρδιά περιβόλη. Και μετά θα φάμε τη ζέστη, θα φάμε το 35 άρια στο κεφάλι και μετά λασποβροχή.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα τον Νίκο Χατζηνικολάου, χθες στο δελτίο ειδήσεων του τα λέει αυτά η κυρία Μάλεση και τη λέει φτάνει, μην πεις άλλα.
1: Α, μπράβο.
0: Φτάνει.
1: Εγώ είμαι μαζί με τον κύριο Χατζηνικολάου. Ναι, δεν θέλουμε άλλα.
0: Οπότε ετοιμαστείτε από το Σάββατο και μετά για άνοδο τη θερμοκρασία. Έρχονται τα πρώτα 30 άρια, κορύφωση την ερχόμενη Τετάρτη με 35 και στη συνέχεια πτώση τη θερμοκρασία με λασποβροχές.
1: Το λέει και ωραία, με λασποβροχές. Το έχει μείνει από χθες που τραγουδούσε τα Ιταλικά, τα είδατε πιστεύω τα χαΐρια μας στα social media. Τράβε και εδώ, καλά έχει κάνει θράψη το βιντεάκι που ντάβε, εντάξει.
0: Γιώργης Νταβαρίνος.
1: Εγγύηση,
0: εγγύηση.
1: Λοιπόν, εντάξει, σούργελα έτσι, είμαστε σούργελα, το έχεις καταλάβει αυτό πιστεύω, ε.
0: Μα αυτό δεν το πίστευα πάντα.
1: Και εγώ το πίστευα. Ιδίως όταν σε γνώρισα.
0: Καλά. Από τότε είναι που αποφρασύνθηκε.
1: Αυτό. Πάμε.
0: Για πάμε να πιάσουμε τώρα τα σοβαρά της επικαιρότητας.
1: Πάμε να τα πούμε όλα.
0: Donald Trump.
1: Θα μας τρελάνει.
0: Καλά, το έχει κάνει ήδη. Το έχει πετύχει ήδη.
1: Ναι.
0: Πάυση, λέει, τις επιχειρήσεις ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν.
1: Είναι κοντά, λέει, συμφωνία με το Ιράν. Ναι.
0: Παραμένει, λέει, βέβαια, σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός, αλλά σταματάει η επιχείρηση ελευθερία. Καλά, όχι ότι είχε και κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, ελάχιστα πλοία ήταν αυτά τα οποία μπόρεσαν να περάσουν μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά στέλνει ένα μήνυμα ότι πάει για συμφωνία μετά τη νέα μεσολάβηση που υπήρξε από το Πακιστάν. Ταυτόχρονα στέλνει και ένα μήνυμα λέγοντας ότι αυτός ο πόλεμος που διεξάγουμε εκεί στον Περσικό είναι ένας μίνι πόλεμος. Είναι ένας μικρός πόλεμος.
1: Είναι μικρός πόλεμος.
0: Έτσι τον χαρακτήρισε. Ναι. Γιατί, λέει, πολύ στο μικρός. Βιετνάμ, για παράδειγμα,
1: ναι, ναι,
0: κράτησε 19 χρόνια.
6: Like we have a war right now. And went to like what, 6 weeks? They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. I call it a mini war because that's all they are.
1: Ναι, ναι, πολύ μικρός είναι ο πόλεμος.
0: Είναι μικρός πόλεμος. Παιδιά, στο Βιετνάμ κράτησε 19 χρόνια.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι.
0: Είναι μόνο 6 εβδομάδες. Γιατί γκρινιάζετε?
1: Δεν μπορεί να πει και πολλά, γιατί και εσύ το έχεις διαβάσει, Ιωσήφ μου, στο εσωτερικό του έχει τεράστιο θέμα. Και έχει και ενδιάμεσες εκλογές. Η ακρίβεια έχει χτυπήσει τις ΗΠΑ, κυρίως στο κομμάτι των καυσίμων, που έχουν εκτοξευθεί οι τιμές. Έχει τεράστιο θέμα εσωτερικά πια ο Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε νομίζω ότι και αυτό που είπε, ότι σταματάμε αυτή την επιχείρηση κτλ., είναι μέσα σε όλο αυτό πιεζόμενος και από το εσωτερικό του.
0: Μακάρι να επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία, ναι, ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Πέφτει λίγο και το πετρέλαιο, μην θεωρήσετε πάρα πολύ. Έτσι, 1% πέφτει στα 108,75 δολάρια το βαρέλι, περιμένοντας μάλλον οι αγορές τη συμφωνία, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γιατί το πρόβλημα γίνεται πραγματικά ατελείωτο για όλες τις χώρες του κόσμου, κυρίως στα θέματα καυσίμων και ενέργειας. Οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Σήμερα το πρωί η τιμοληψία στη Λεωφόρο Κηφισίας είχε τα ακόλουθα αποτελέσματα. Αμόλυβδη από 2,065 έως 2,10. Είδαμε και το 2,10 λοιπόν. Και πετρέλαιο κίνησης από 1,833 μέχρι 1,869. Αυτά σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Κηφισίας είδαμε και το 2,10 μπροστά στη τιμή της αμόλυβδης.
1: Εγώ άκουσα ότι σήμερα είναι Τρίτη, Τετάρτη. Τετάρτη σήμερα. Ότι από σήμερα θα είναι από αύριο πιο αυξημένες τιμές, γιατί προμηθεύονται σήμερα καύσιμα. Έτσι το άκουσα από τους επαγγελματίες. Άρα καταλαβαίνετε, γιατί έχει ανέβει το πετρέλαιο τις προηγούμενες μέρες. Άρα δεν έχουν σωματωθεί ακόμα οι τιμές στην Αγγλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα σημαίνει για τις τιμές των καυσίμων όλο αυτό που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ελπίζουμε να πέσουν οι τιμές. Φαίνεται σήμερα ότι υπάρχει μια πτωτική τάση για να δούμε και μια μείωση ή να σταθεροποιηθούν στην Αγγλία.
0: Πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι και τώρα, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για καύσιμα για τον Μάρτιο και για τον Απρίλιο.
1: Βέβαια.
0: Αυτές οι ανατιμήσεις λοιπόν, όπως διαβάζουμε σήμερα στην Καθημερινή, εξαιτίας του πολέμου, κόστησαν 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος από τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Αυτή λοιπόν είναι η έμεση φόρη. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από Γερμανία, Δανία και Φιλανδία. Και έχει την έκτη ακριβότερη στο ντίζελ κίνησης από τη 15η θέση, στην οποία βρισκόταν στα μέσα Αυγούστου. Μόλις λοιπόν σε 2 μήνες έχουμε πληρώσει 450 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα για τα καύσιμα. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος περιορίζει τις μετακινήσεις του, βάζει λιγότερη βενζίνη.
1: Ναι, το λένε οι επαγγελματίες του κλάδου αυτό. Πάρα πολλοί πια επιλέγουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό είναι αυτό, να αναβαθμιστούν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν είναι πιο συχνά τα δρομολόγια, γιατί δεν συμφέρει να παίρνεις το αυτοκίνητό σου.
0: Αυτό έλεγαν και χθες οι οδηγοί, οι οποίοι πήγαιναν στα πρατήρια για να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους.
7: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, βάζα 100 ευρώ και βάζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
8: Βοήθησε καθόλου το Fuel Pass?
7: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
9: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
8: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε?
9: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
0: Τι να κάνει ο κόσμος. Το μετράει 10-10, σιγά-σιγά, λίγο-λίγο, ίσα για να κάνει τα απαραίτητα. Ίσα για να πάει στην εργασία του και να επιστρέψει. Επαναλαμβάνουμε, μακάρι να καρποφορήσουν οι προσπάθειες που γίνονται έστω και την τελευταία στιγμή για να υπάρξει μια συμφωνία και να σταματήσει αυτό το κακό. Διαφορετικά θα διαμορφωθούν πολύ δραματικές συνθήκες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο η αναστάτωση, στην ενεργειακή αγορά και οι αυξημένες, πολύ αυξημένες τιμές. Όλο αυτό είναι μια αλυσίδα και επηρεάζει και τις υπηρεσίες και τα μεταφορικά και τα είδη διατροφής. Όλα θα πάρουν πάνω και αρχίζουν και αυξάνονται οι τιμές λόγω του πολέμου.
0: Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, Αμαλία, χθες, γιατί βρίσκονται σε δεινή θέση και οι χώρες εκεί στον κόλπο και το ίδιο το Ιράν, το οποίο δεν μπορεί να εξάγει το πετρέλαιό του. Το Ιράκ, για παράδειγμα, παιδιά, κάνει, λέει, εκπτώσεις. Γιατί και το Ιράκ είναι μια μεγάλη πετρελαιοπαραγωγός χώρα, αλλά πλέον με τον ναυτικό αποκλεισμό που υπάρχει, δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία ώστε να φτάσουν, για παράδειγμα, στο λιμάνι της Βασόρας. Και τι λέει το Ιράκ? Μείον 33 δολάρια. Στο βαρέλι, για όποιον τολμηρό περάσει από τα στενά και έρθει στο Ιράκ να πάρει πετρέλαιο. Ξεκίνησαν τις εκπτώσεις, γιατί και αυτοί δεν μπορούν να διαθέσουν το πετρέλαιό τους. Και λέει ότι οι τολμηροί που θα περάσουν και θα σπάσουν τον αποκλεισμό και θα έρθουν στη Βασόρα, θα παίρνουν το πετρέλαιο, όχι 33%, 33 δολάρια φθηνότερο από την αξία του. Έτσι τα έχει καταφέρει, λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει αναστατώσει ολόκληρο τον πλανήτη.
1: Και το κυριότερο είναι, Ιωσήφ μου, οι οικονομικές συνέπειες αυτού του πολέμου. Δεν είναι μόνο, γιατί και στην Ουκρανία και στον πόλεμο στην Ουκρανία τις ζήσαμε τις συνέπειες. Θυμάσαι και εκεί και τα καύσιμα και τα σιτηρά και όχι μόνο, πήραν όλα πάνω. Εντάξει, αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί εκεί είναι οι περισσότερες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες. Άρα έχει δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση που δεν θα διαρκέσει και να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν θα μπούμε γρήγορα στην
0: κανονική. Εκεί είναι η επιπτώση, Αμαλία μου, για την επόμενη μέρα. Είδαμε και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
1: Βέβαια.
0: Τι προβλέπει για την ύφεση η οποία έρχεται, για την αύξηση του πληθωρισμού, για τη μείωση της ανάπτυξης. Παιδιά, μπαίνουμε σε ένα σπιράλ πάλι ύφεσης και αυξημένου πληθωρισμού για τους επόμενους πολλούς μήνες. Καλημέρα στην Άννα. Και τι είναι, βρε παιδιά, λέει, 6 εβδομάδες μπροστά στην αιωνιότητα? Πώς κάνετε έτσι πια, επειδή έχει διαλύσει την παγκόσμια οικονομία και αυτός θησαυρίζει? Αναφερόμενοι στον Ντόναλντ Τραμπ. Καλή σου ημέρα, Άννα. Στην συνέχεια της εκπομπής θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ακρίβειας, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Είναι φυσικά και τα τρόφιμα. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Πού πάνε οι άνθρωποι καθημερινά στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή αγορά και τραβάνε τα μαλλιά τους με τις τιμές τις οποίες βλέπουν?
1: Άστα. Όλα, κάποια προϊόντα όντως είναι πάνω. Εγώ και το προηγούμενο Σάββατο που πήγα στο σούπερ μάρκετ, είδα προϊόντα που τα παίρνω συχνά πυκνά. Γι' αυτό το ξέρω. Ξέρω την τιμή, γιατί δεν κοιτάζω. Είναι πάνω. Και αν συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, να ξέρετε ότι η ακρίβεια θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτό που ζούμε σήμερα. Γιατί, ξαναλέμε, είναι αλυσιδωτές οι συνέπειες.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, χθες βγήκε και η πληροφορία από την κυρία Γκιλ Φόιλ, η οποία βρέθηκε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι το τέλος του έτους θα επισκεφθεί την Ελλάδα.
1: Ναι, δεν επιβεβαιώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου. Λένε ότι όταν έχουμε κάτι νεότερο και επίσημο, θα φυσικά θα υπάρξει ανακοίνωση, αλλά το είπε η κυρία Γκιλ Φόιλ.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα σενάρια, για παράδειγμα για τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, επειδή υπάρχει η έκτακτη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Υπάρχει ένα σενάριο, λοιπόν, ότι πηγαίνοντας προς την Τουρκία, ο Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει πρώτα από την Ελλάδα. Με το καλό να έρθει. Αλλά να έχει τελειώσει τον πόλεμο πρώτα. Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκινά. Ο λόγος για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που επιστρέφει για 5η χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863 χιλιόμετρα σε 5 ημέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε το ποδήλατο ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο elastour.gr.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης σαφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
10: Love to you, love to you. Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
15: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
14: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
19: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
20: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
21: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
22: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
23: Ο Παναθηναϊκός.
22: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
23: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
22: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
23: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
22: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, στους 101,5 στα FM. Καλημέρα στην Άρτα που ξυπνά σήμερα και ζει στο ρυθμό του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, δηλαδή στον διεθνή ποδηλατικό γύρο, στο διεθνή αθλητικό, στο διεθνές αθλητικό γεγονός. Είναι ένα διεθνές αθλητικό γεγονός που γίνεται σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και ταυτόχρονα είναι ένα, θα έλεγα, εντυπωσιακό θέαμα για όσους μπορέσετε να παραβρεθείτε και να το παρακολουθήσετε σήμερα. Εδώ είμαστε στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM. Μας ακούτε και από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη εκεί που λέει Radio 101,5 και μας ακούτε όπου και αν είστε. Πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους και φίλες που βρίσκονται μακριά μας και συντονίζονται μέσω διαδικτύου. Εχθές δεν είχαμε πρωινό μαγκαζίνο, διότι υπήρχαν πολλές διακοπές ρεύματος σε όλη την ευρύτερη περιοχή όπου υπάρχει το κεραιοσύστημα του ραδιοσταθμού, και αυτό έγινε διότι, όπως με ενημέρωσαν και από τη ΔΕΗ και από τον ΔΔΕ, περνούσαν οπτικές ίνες στην ευρύτερη περιοχή, οπότε μας ζήτησαν συγγνώμη για αυτές τις διακοπές. Οπότε αποκαταστάθηκε εκεί γύρω στις 9 παρά μέχρι στις 9

που στην ουσία σήμερα διέρχεται από την πόλη της Άρτας, ξεκινώντας από τα Ιωάννινα. Είναι, θα έλεγε κανείς, ένας διεθνής ποδηλατικός γύρος, το The Tour of Hellas, όπως έχει ονομαστεί, φιλοξενώντας το πρώτο σπριντ ευθείας του ετάπ Ιωάννινα Αγρίνιο. Θα βρεθεί η πόλη της Άρτας σήμερα στο επίκεντρο σε συγκεκριμένη ώρα, το επίσημο πρόγραμμα, το οποίο αναφέρεται και από το Δήμο Αρταίων αλλά και γενικότερα από τη ΔΕΗ, είναι ότι στη 1:30 περίπου το μεσημέρι θα διέλθουν θα διέλθουν οι αθλητές, οι ποδηλάτες μέσα από το κέντρο της Άρτας, από την περιφερειακή οδό δηλαδή, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα υψηλού αγωνιστικού ενδιαφέροντος, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ 2 και προβάλλεται διεθνώς σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Η διαδρομή των αθλητών ποδηλάτων μέσα από την πόλη θα αναδείξει και τα εμβληματικά τοπόσημα της Άρτας και γενικότερα θα περάσει από το ιστορικό γεφύρι, το κάστρο της πόλης, και η πλατεία Κρυστάλλι θα είναι η πλατεία όπου θα είναι, θα έλεγα, θα δημιουργηθεί ο ντόρος ο μεγάλος. Όσοι όμως θέλετε να παρακολουθήσετε ακριβώς όλα όσα θα συμβούν, μπορείτε από τη γέφυρα Καλογύρου, όπου θα υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας, μέχρι και έξω από τα όρια της Άρτας, να παρακολουθήσετε, να καθίσετε δηλαδή στην άκρη στο πεζοδρόμιο χωρίς κανένα πρόβλημα και να παρακολουθήσετε πραγματικά ένα εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο από όλες τις πόλεις που περνάει και από όλο τον κόσμο δημιουργεί έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα και ο κόσμος χειροκροτεί τους ποδηλάτες.

Τώρα να σας πω για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού στην Άρτα, τον κύριο Χρήστο Γιώτη, για να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα. Από τις 12 και 4 έως τις 2 και 10 σήμερα θα υπάρχει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Άρτα, 71ο έως 65ο χιλιόμετρο, ρεύμα προς Ιωάννινα. Ό,τι λέω είναι αναρτημένο και στο arta.gr, στο site του Δήμου Αρταίων, αλλά και στο 7meres.gr. Από 1 παρατέταρτο λοιπόν έως 2 και 10 θα ισχύσει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Άρτας στο 65ο χιλιόμετρο έως το 77ο και στα δύο ρεύματα. Εθνική Οδό Οντηρίου Άρτας 150ο χιλιόμετρο προς γέφυρα Ανίνου και στα δύο ρεύματα. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών με τη συνδρομή της τροχέας. Για να σας το κάνω λίγο πιο λιανά, μην προγραμματίσετε μετακινήσεις από τη 1 παρατέταρτο σήμερα το μεσημέρι έως τις 2 με κανέναν τρόπο οπουδήποτε που έχει να κάνει στην περιοχή από γέφυρα Καλογύρου μέχρι και έξω από τα όρια της Άρτας από την πλευρά του κλειστού γυμναστηρίου. Από εκεί θα διέλθουν οι ποδηλάτες, οι οποίοι έρχονται με δυναμική και με μεγάλη ταχύτητα και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία, θα έλεγα, σκηνή η οποία στείνεται, ένα ωραίο αθλητικό γεγονός, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε την έγκλη και δεν είχε και την οργάνωση που έπρεπε να υπάρχει. Τώρα όμως τα πράγματα είναι καλύτερα και η ΔΕΗ που έχει αναλάβει τη διοργάνωση έχει κάνει εξαιρετική προσπάθεια.

0: Για να πάμε να συνδεθούμε με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον Χρήστο Γιώτη, να συνομιλήσουμε μαζί του και να μας πει τα τελευταία νέα για το αθλητικό γεγονός της σημερινής ημέρας. Αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις υπάρχουν, τις έχουμε αναγγείλει, είναι και αναρτημένες στο site του Δήμου, αλλά και στο site του 7meres.gr. Εγώ θέλω, Αντιδήμαρχε, μία-δύο ερωτήσεις. Ο κόσμος, καταρχάς, μπορεί να στέκεται όπου θέλει, σε πεζοδρόμια, δηλαδή υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση για να παρακολουθείς το αθλητικό γεγονός, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Κατά το μήκος όλο του δρόμου από τη γέφυρα Καλογύρου μέχρι και τα όρια της Λιμίνης, που είναι τα όρια του Δήμου Αρταίων, θα μπορεί δεξιά και αριστερά του δρόμου να μπορεί να στέκεται ο κόσμος και να παρακολουθεί όλους τους ποδηλάτες.
0: Έχουμε κάτι νεότερο, πότε οι ποδηλάτες θα είναι στο κέντρο της Άρτας, πότε θα ξεκινήσει η διέλευση?
1: Υπολογίζεται ότι θα είναι στα περίπου στο ύψος του υπηρεκτικού κτέλ 1 και 36 με 1 και 39 με απόκληση 2-3 λεπτά.
0: Από ότι όντως,
1: γιατί θα είναι συγκεκριμένοι που πηγαίνουν. Από ό,τι μου είπαν χθες που ήμασταν με τον Δήμαρχο στην επίσημη παρουσίαση στα Γιάννα, ότι η απόκληση από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο δεν θα είναι πάνω από 1,5 λεπτό. Είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και έχουν συγκεκριμένους χρόνους που θα φτάσουν. Και φυσικά στο ύψος του κάστρου μέχρι την πλατεία Κρυστάλλι θα έχουμε και τη χρονομέτρηση του σπριντ κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Πολύ ωραία. Χρονομέτρηση σπριντ, οπότε στην ουσία εκεί οι αθλητές τα δίνουν όλα όπως λέμε και είναι και πιο εντυπωσιακή το συγκεκριμένο μέρος, η περιοχή εκεί, έτσι?
1: Ακριβώς. Εμείς περισσότερος κόσμος θα βρίσκεται απέναντι από τα κτέλ, στην πλατεία Κρυστάλλι, όπου εκεί θα είναι ένα κομμάτι μεγάλο του σπριντ. 27 παγκόσμια τηλεοπτικά δίκτυα θα δείξουν ζωντανά τον αγώνα. Σε όλο τον κόσμο θα παιχτούν εικόνες από τα μνημεία της πόλης, από την Άρτα. Η ΕΡΤ 2 Sport θα το δείχνει ζωντανά και το Netflix όλο τον αγώνα. Η διαφήμιση θα είναι τεράστια για την πόλη μας.
0: Πολύ ωραία. Οπότε καλή επιτυχία, Αντιδήμαρχε. Για όλα τα υπόλοιπα θα μιλήσουμε αφού ολοκληρωθεί η σημερινή ημέρα, γιατί έχω να κάνω αρκετές ερωτήσεις, όχι μόνο για τη ΔΕΗ Tour που έχουμε σήμερα, τον εξαιρετικό αυτό, έτσι, το εξαιρετικό αυτό αθλητικό γεγονός, αλλά και για άλλα θέματα που άπτονται καθημερινότητας, και να κάνουμε μια συνέντευξη αυτές τις ημέρες.
1: Ό,τι θέλει στη διάθεσή σας. Εγώ να καλέσω τον κόσμο να βγει στους δρόμους, να παρακολουθήσει και να χειροκροτήσει τους καλύτερους ποδηλάτες όλου του κόσμου. Πραγματικά χθες την παρουσίαση, τους ποδηλάτες που είδαμε ότι συμμετέχουν, είναι Ολυμπιονίκες, είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές, είναι από τους καλύτερους αθλητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
0: Πολύ ωραία, να έχει καλή επιτυχία και οι άνθρωποι να μην αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια αυτού του αθλητικού γεγονότος, να πάνε όλα καλά.
1: Es convivencia, desnosvivencia, paciencia con consecuencia, resistencia de extravagancia.
0: Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Γιώτης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού. Για όλα τα υπόλοιπα, επειδή δεν μου αρέσει να μπαίνω σε διαδικασίες όταν υπάρχει ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός, διαδικασίες που έχουν να κάνουν πόσο κόστησε, γιατί κόστησε τόσο, γιατί δώσαμε αυτά τα λεφτά, γιατί, όλα αυτά τα γιατί που κατακλείζουν την καθημερινότητά μας, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε το επόμενο διάστημα και μπορεί και αυτές τις ημέρες, αύριο μεθαύριο, ανάλογα και με το δικό μας πρόγραμμα, ανάλογα και με το πρόγραμμα του Αντιδημάρχου, αλλά πιστεύω όμως μέχρι τη Δευτέρα να κάνουμε μια συνέντευξη γενικότερα για θέματα που έχουν να κάνουν με την Άρτα και με τις αρμοδιότητες που έχει ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, ο κύριος Γιώτης. Γιατί εδώ έχουμε και ένα θέμα και με το σχολείο στη Βίγλα. Γενικότερα υπάρχουν θέματα αρκετά, αλλά το ζητούμενο είναι ότι επειδή ακούω τις τελευταίες ημέρες πόσο κόστησε ή πόσο κοστίζει αυτή η διέλευση των αθλητών ποδηλάτων από την Άρτα, ναι, είναι ένα ποσό το οποίο δίνεται και δεν ξέρω αν είναι ξεκαθαρισμένο, αν είναι 8.000, αν είναι 13.000, αν είναι 15.000 ευρώ, για πόση ώρα, για 2 λεπτά, για 3 λεπτά, για 10 λεπτά. Το ζητούμενο είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός. Καλά κάνει ο Δήμος Αρταίων και συμμετέχει σε αυτό. Από την άλλη, εννοείται ότι πρέπει να υπάρξει μια πιο συγκεκριμένη οργάνωση στο Δήμο Αρταίων, στο θέμα του αθλητισμού, που ο κύριος Γιώτης πραγματικά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Όσον αφορά, θα μείνω εγώ στο θέμα των εγκαταστάσεων περισσότερο, γιατί στο θέμα του προγράμματος όσον αφορά μεγάλα αθλητικά γεγονότα, η Άρτα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της Ελλάδας με πολύ δυνατά αθλητικά δρόμενα και γεγονότα που διαδραματίζονται τα τελευταία τουλάχιστον 2-2,5 χρόνια αντιδημαρχίας του κυρίου Γιώτη, αλλά ταυτόχρονα όμως είχε βάλει τις βάσεις η Άρτα και τα προηγούμενα χρόνια. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει ο κύριος Βρούτσης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, να κοιτάξει λίγο προς την πλευρά της Άρτας και να επενδύσει στην Άρτα, στις εγκαταστάσεις στις οποίες θα έπρεπε να διαμορφωθούν, να διορθωθούν, να οργανωθούν και ταυτόχρονα να δοθούν στα παιδιά για να απολαμβάνουν τον αθλητισμό τους. Εκεί είναι η ένσταση και όχι αν πρέπει να περάσει ο διεθνής αυτός ποδηλατικός αγώνας από την Άρτα. Εννοείται ότι έπρεπε να περάσει από την Άρτα και εννοείται ότι θα έπρεπε ο Δήμος να κάνει αυτές τις κινήσεις και αυτές τις και αυτό το οργανωτικό, θα έλεγα, deal το οποίο έπρεπε να υπάρχει. Τώρα, εννοείται ότι σε επίπεδο χρημάτων το θέμα έχει να κάνει με συγκεκριμένα πράγματα, αλλά να ξέρετε όμως ότι πάνω στο τραπέζι, όταν έρχεται η ώρα της συζήτησης, επειδή ασχολούμαι με την αθλητική δημοσιογραφία πάνω από 30 χρόνια, οι απαιτήσεις από τη μία πλευρά που δίνει τα χρήματα έχουν να κάνουν και με ανταποδοτικά. Δηλαδή, έρχεται το Υφυπουργείο Αθλητισμού και λέει, ξέρω εγώ, στο Δήμο Άρτας ή σε κάποιον Δήμο ή οπουδήποτε, και δεν είναι, πώς να πω, δεν μου αρέσει η λέξη εκβιασμός, δεν είναι αν δεν μου το κάνεις δεν θα σου το κάνω, αλλά έτσι είναι η ανταπόδοση και έτσι είναι το deal, όπως λέμε, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Λέει το Υφυπουργείο, εσείς να συμμετέχετε σε 10 διοργανώσεις που πρέπει, γιατί πρέπει να αναδείξουμε τις διοργανώσεις αυτές και ταυτόχρονα να έχει και συμμετοχή η χώρα σε τέτοιες διοργανώσεις. Όσους περισσότερους δήμους έχουμε, όσες περισσότερες πόλεις, τόσο καλύτερα. Από την άλλη, εμείς θα σταθούμε δίπλα σας και θα μπούμε στη διαδικασία. Στο ραντεβού που έγινε στα Ιωάννινα, στην παρουσίαση την επίσημη εχθές για το ΔΕΗ Tour of Hellas, γνωρίζω ότι έγιναν τέτοιες συζητήσεις και ελπίζω και εύχομαι το επόμενο διάστημα το Υφυπουργείο Αθλητισμού να μην μείνει σε υποσχέσεις, αλλά να προχωρήσει στην υλοποίηση των υποσχέσεων αυτών. Διότι από την άλλη, ο κύριος Βρούτσης, σε όλα όσα ανέφερε στο διήμερο που ήταν στα Ιωάννινα για τις εγκαταστάσεις εκεί, τόνισε χαρακτηριστικά ότι θα δώσει περίπου 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ στα Ιωάννινα για να γίνουν διάφορες εργασίες σε αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη των Ιωαννίνων. Και εννοείται ότι καλά κάνει και μακάρι να δώσει αυτά τα ποσά και να δώσει και ακόμα μεγαλύτερα. Η Άρτα, ως δεύτερος μεγαλύτερος δήμος σε όλη την Ήπειρο, δεν πρέπει να μένει έξω από όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν γίνεται τα Ιωάννινα να πάρουν 5 εκατομμύρια ευρώ και η Άρτα να πάρει 500.000 ευρώ και να πανηγυρίζουμε. Αυτό είναι το ένα δεδομένο το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε όλοι και εμείς οι δημοσιογράφοι στο σχόλιο και στην κριτική που κάνουμε και στα θέματα τα οποία παίζουμε και αναλύουμε, και από την άλλη και ο Δήμος από τη δική του την πλευρά να πιέσει ακόμα περισσότερο και οι βουλευτές του νομού περισσότερο και η Περιφερειακή Ενότητα περισσότερο, διότι εχθές στην Περιφερειακή Επιτροπή ο κύριος Καθριμάνης είπε ότι ευτυχώς που δεν ήμουν στα Γιάννενα υποπεριφερειάρχης, διότι θα έλεγα στον κύριο Βρούτσι ότι μου χρωστάει ο προκάτοχος, το κύριο Σαβγενάκης, 4 εκατομμύρια ευρώ από υπόσχεση που μου είχε δώσει για το κλειστό της Ξηφασκίας και δεν τα έχω πάρει ακόμα τα λεφτά και ο κύριος Βρούτσης δεν μπορεί να τα βγάλει και να τα δώσει αυτή τη στιγμή γιατί δεν τα έχει στην κατοχή του έξτρα από αυτά τα οποία υποσχέθηκε στα Ιωάννινα. Οπότε λοιπόν εδώ, από τη στιγμή που εμείς καλά κάνουμε και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία για να προβάλλουμε την Άρτα και για να είμαστε μία περιοχή που αγκαλιάζει και αγαπά τον αθλητισμό, από την άλλη θα πρέπει στη διεκδίκησή μας να είμαστε, θα έλεγα, με πιο δυναμικό τρόπο και να μην φοβόμαστε να διεκδικήσουμε περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία μας προτείνουν ή μας δίνουν. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτή είναι η κατάσταση. Σήμερα λοιπόν απολαύστε όλοι όσοι θα βρεθείτε έξω. Έχω δει αντίστοιχα τέτοια ετάπ τα οποία πραγματικά είναι, θα έλεγα, για αυτά τα λεπτά τα οποία είσαι εκεί και τα βλέπεις, ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα. Και σας προτρέπω όλους και όλες να βρεθείτε σήμερα έξω στους δρόμους και πραγματικά να απολαύσετε, το ΔΕΗ Tour of Hellas, τον διεθνή αυτό ποδηλατικό γύρο, ο οποίος διέρχεται από την Άρτα από τη 1 το μεσημέρι μέχρι στις 2 θα πω εγώ, και πιο συγκεκριμένα εκεί περίπου στη 1:30 το μεσημέρι. Είναι μικρή απόκληση, πραγματικά παίζουν με τα δευτερόλεπτα και με τα λεπτά οι ποδηλάτες. Θα περάσει από την πλατεία Κρυστάλλι απέναντι από τα κτέλ Άρτας. Καλημέρα στα κτέλ Άρτας, καλημέρα στη διοίκηση, καλημέρα στον πρόεδρο, τον Νεκτάριο το Μίτσιο. Σήκωσε σημαία, πρόεδρε, σήμερα, σημαία ψηλά. Από την άλλη, μάλλον από ό,τι φαίνεται, και εδώ έρχεται αυτό το οποίο σας λέω, τα Ιωάννινα θα έχουν στην Α1 κατηγορία μπάσκετ ανδρών την ομάδα Βίκος Φάλτονς, αν δεν κάνω λάθος, η οποία ανέβηκε στην Α1 κατηγορία. Θα παίζει δηλαδή με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, όλες τις μεγάλες δυνάμεις της χώρας του χρόνου. Οπότε λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο στα Ιωάννινα που να μπορεί να φιλοξενεί τέτοιους αγώνες, να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον κύριο Γιώτη, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα έτρεξε, οργάνωσε το ΤΑΦ 9 στους Κωστακιούς στην Άρτα, το οποίο γυμναστήριο, κλειστό γυμναστήριο, διαμορφώθηκε και την περίοδο δημαρχίας του κυρίου Τσιρογιάννη, για να τα λέμε όλα και για να μην δεχόμαστε μηνύματα, τηλέφωνα και πάει λέγοντας μετά. Οπότε λοιπόν όλοι μαζί να ομονοήσουν για να δούμε του χρόνου αγώνες Α1 στην Άρτα, διότι επαναλαμβάνω, ολόκληρα Γιάννενα δεν έχουν κλειστό γυμναστήριο, παρότι διεκδικούν χρήματα, παίρνουν χρήματα. Είναι πολλές οι αθλητικές εγκαταστάσεις όμως που υπάρχουν και με τα χρήματα που παίρνουν δεν μπορούν να φτιάξουν όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις στα Ιωάννινα και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να φτιάξουμε εμείς τις δικές μας εγκαταστάσεις στην Άρτα, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε λοιπόν στην Άρτα όπου έχουμε διάφορα πράγματα, έχουμε αθλητές, έχουμε σπουδαίους αθλητές, έχουμε ομάδες πάρα πολύ δυνατές και όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις που πρέπει, εκτός από το κλειστό ΤΑΦ 9 στους Κωστακιούς, την διορθωμένη πλέον κατάσταση στο κολυμπητήριο της Άρτας, όπου και αυτό είναι ένα στολίδι. Και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε τη δυνατότητα του χρόνου, από το Σεπτέμβριο, να φιλοξενήσουμε στην Άρτα σπουδαία αθλητικά γεγονότα και να δούμε και τον Ολυμπιακό που πέρασε χθες το Final Four και το ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχόμαστε σήμερα ο Παναθηναϊκός να καθαρίσει τη Βαλένθια και να είναι και αυτό στο Final Four στην Αθήνα και να έχουμε αυτούς τους δύο γίγαντες του μπάσκετ στην Άρτα του χρόνου στο ΤΑΦ 9, έστω και αν η ομάδα είναι από τα Ιωάννινα, είναι ομάδα της Ηπείρου και μακάρι να βλέπουμε πολύ σπουδαία μάτς του χρόνου στο ΤΑΦ 9 στους Κωστακιούς στην Άρτα. Εγκαταστάσεις χρειάζονται και για να μπορέσουμε να έχουμε αθλητισμό και ανάπτυξη αθλητισμού. Και ταυτόχρονα, αγαπητέ κύριε Γιώτη, κοιτάξτε και τα άλλα αθλήματα εκεί όπου πραγματικά έχουμε σπουδαίους αθλητές και έχουμε παιδιά τα οποία πραγματικά μπορούν να σηκώσουν το λάβαρο του αθλητισμού για την Άρτα. Την εκπομπή αυτή προσφέρει η βιομηχανία Γάλακτος Καράλης με τα κορυφαία κίτρινα τυριά της, θα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και βέβαια το Βασίλειο της Φέτας έχει έδρα την Άρτα, 1 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων, εκεί βρίσκεται το πρατήριο Λιανικής. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 509076. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 9 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου 2026, εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM, στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας. Καλημέρα σε όλη την Άρτα, καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που είναι συντονισμένοι και μας ακούν από το ίντερνετ και βέβαια από το site μας, 7meres.gr. Κάνετε ένα κλικ στη λέξη ραδιόφωνο ή στη λέξη radio 101,5 και μας ακούτε όπου και αν είστε. Ανοίξτε τηλεοράσεις σήμερα όσοι είστε μακριά μας και δείτε από την ΕΡΤ 2 Sports την μεγάλη αθλητική παρέλαση των ποδηλατών από την Άρτα και από την Ήπειρο γενικότερα, από τα Ιωάννινα όπου ξεκινούν. Εχθές έγινε η παρουσίαση με ωραίο τρόπο στα Ιωάννινα και ταυτόχρονα παρουσία πολλών φίλων του αθλητισμού. Μου στέλνουν εδώ μηνύματα, μου στέλνει ένας φίλος, παραδόθηκε στην αθλητική κοινωνία της Άρτας το κλειστό γυμναστήριο ΤΑΦ9 στους Κωστακιούς 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ανατρέχω στο συγκεκριμένο post, το οποίο είναι ανερτημένο στο arta.gr, το οποίο αναφέρει ότι ένα νέο αθλητικό κέντρο στο Λίδι, διαθέτει από χθες και επίσημα ο Δήμος Αρταίων από τις 23 Σεπτεμβρίου δηλαδή. Το κλειστό γυμναστήριο ΤΑΦ9, χωρητικότητας 1.200 θέσεων που βρίσκεται στους Κωστακιούς Άρτας και αναφέρεται εκεί από τον πρώην Δήμαρχο τον κύριο Τσιρογιάννη ότι προσέξτε, το κλειστό γυμναστήριο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2003 από το πρόγραμμα Ελλάδα με προϋπολογισμό 3,5 εκατομμύρια ευρώ και αφού πέρασε πολλές δυσκολίες, λέει το δελτίο τύπου, η παρούσα δημοτική αρχή το ολοκλήρωσε χρηματοδοτώντας το και από δημοτικούς πόρους με το ποσό των 300.000 ευρώ. Δηλαδή, εγκαινιάζεται το ΤΑΦ9 το 2018 και ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2003. Πέρασαν 15 χρόνια για να μπορέσει η Άρτα να έχει ένα πραγματικά σπουδαίο κλειστό γυμναστήριο, το ΤΑΦ9. Στην αρχή ήμουνα αρνητικός για την περιοχή, αλλά μετά από αθλητικά γεγονότα τα οποία έχουν γίνει και με το γεγονός ότι αν δεν πας μέσα από το χωριό στους Κωστακιούς και πας από την, από το δρόμο Άρτα Κορονησία, τότε είναι πολύ πιο εύκολη η πρόσβαση. Θα μπορούσε βέβαια να είναι σε μια άλλη περιοχή, αλλά αυτό είναι το τελευταίο πράγμα αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο είναι ότι 15 χρόνια κάναμε για να φτιάξουμε ένα κλειστό γυμναστήριο στην Άρτα, το οποίο κόστισε 3,5 εκατομμύρια ευρώ, συν 400.000, εγώ θα πω περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό το οποίο για τα σημερινά δεδομένα για αθλητικές εγκαταστάσεις δεν είναι καθόλου μεγάλο. Δυστυχώς όμως το Υφυπουργείο Αθλητισμού δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και δεν βοηθά περιοχές και οι οποίες βρίσκονται στην περιφέρεια και ιδιαίτερα αν οι περιοχές αυτές δεν έχουν ισχυρά πολιτικά κίνητρα για την κάθε κυβέρνηση. Όχι ισχυρούς πολιτευτές, βουλευτές, δημάρχους κατ' επέκταση, που και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά ισχυρά πολιτικά κίνητρα, που σημαίνει ότι πόσο πληθυσμό έχεις, πόσους ψήφους έχουμε. Αυτά για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν πολλά άλλα θέματα τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλύσουμε, να συζητήσουμε, να πούμε. Είπαμε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε δυνατές συνεντεύξεις, μία από αυτές θα είναι και του πρώην δημάρχου του κυρίου Τσιρογιάννη. Οι φωτογραφίες που μου στέλνει ο φίλος μου ο Λεωνίδας. Γεια σου Λεωνίδα, χάθηκες, πού είσαι ρε φίλε. Ο Λεωνίδας είναι δύναμη να ξέρετε, διότι είναι παντού. Μου στέλνει φωτογραφία των προετοιμασιών που γίνονται για τον ποδηλατικό γύρο που περνά από την Άρτα.

Εμείς θα συνδεθούμε σε λίγα δευτερόλεπτα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άρτας, τον κύριο Χουλιάρα, να συζητήσουμε 2-3 θεματάκια που έχουν να κάνουν με το γεμί του Επιμελητηρίου, τι πρέπει να πληρώσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, και με την ευκαιρία θα του κάνουμε και 1-2 ερωτησούλες. Τι γίνεται με το στρατόπεδο Βερσί, με όλα όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα και γενικότερα τι γίνεται και με το Open Mall. Πρόεδρε, ετοιμάσου. Ερχόμαστε να κάνουμε μία σύντομη συνέντευξη και αμέσως μετά θα έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας της Άρτας, τον Λάμπρο το Φλόρο, να συζητήσουμε για την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή που είναι τώρα, μάλλον γιορτάζεται στις 8 Μαΐου στην Άρτα, είναι λίγο πιο μετά. Όλα αυτά εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, στους 101,5 στα FM, εδώ που μαθαίνετε καθημερινά τι γίνεται. Πριν πάμε στον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Χουλιάρα, να σταθώ λίγο σε όλα όσα συνέβησαν εχθές, μάλλον θα τα πούμε και μετά, στην Περιφερειακή Επιτροπή, εκεί όπου έγινε το Μάλε Βράσε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, και τις αντιπολιτευτικές δυνάμεις για το δρόμο που οδηγεί από τα διόδια του Τερόβου μέχρι την γέφυρα της Πλάκας. Ο δρόμος αυτός ο οποίος βρίσκεται υποκατασκευή και ο οποίος αναμένεται να στοιχήσει, από ό,τι άκουσα και στην Περιφερειακή Επιτροπή, σε προηγούμενα περιφερειακά συμβούλια, περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Ρωτώντας εχθές πόσα θα στοίχιζε ένας δρόμος, ρε φίλε, για να γίνει η σύνδεση Άρτας Πρέβεζας, γελούσανε 2-3 φίλοι μου μηχανικοί, οι οποίοι μου λέγανε ούτε το 1/5 από τα χρήματα αυτά για να φτιάχναμε δρόμο καλύτερο από την Ιόνια Οδό. Αίσθηση έκανε το άρθρο το οποίο ανέβηκε στο 7meres.gr, στρατόπεδο Βερσί Άρτας, και ο κλήρος πέφτει στο δήμαρχο Χριστόφορο Σιαφάκα. Γιατί πλέον τα πράγματα έτσι όπως έχουν έρθει, είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πάρει τις πιο σημαντικές αποφάσεις. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στη διάρκεια του πρωινού μας μαγκαζίνο. Πάμε να δούμε αν θα κάνουμε τη σύνδεση με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, γιατί είναι και εργαζόμενος ο άνθρωπος, τον Δημήτρη τον Χουλιάρα.

0: Λοιπόν, ο πρόεδρος είναι πάντα στα ραντεβού του gentleman. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, καταρχάς ενημέρωσέ μας, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε και αρκετά ερωτήματα και μηνύματα με το γεμί στο επιμελητήριο Άρτας. Τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν έχουμε κάνει για να είμαστε εντάξει.
1: Επειδή υπήρξε και μια παραπληροφόρηση ότι το επιμελητήριο πάει να εισπράξει σε τέτοιες εποχές χρήματα από τους συναδέλφους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, το επιμελητήριο ίσα-ίσα τι έκανε, έστειλε μια επιστολή ομαδική με τη βοήθεια της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Λειτουργήσε ένα καινούργιο σύστημα μηχανογράφησης στο επιμελητήριο, το οποίο τι κάνει, στέλνει όλες τις υποχρεώσεις που έχουν οι οφειλέτες προς το ΓΕΜΗ. Το ΓΕΜΗ, τι είναι ακριβώς το ΓΕΜΗ? Μετά την κατάργηση της συνδρομής, της υποχρεωτικής συνδρομής στα επιμελητήρια το 2015, δημιουργήθηκε το Γενικό Μητρό. Το Γενικό Μητρό ανήκει στο κράτος, δεν ανήκει στα επιμελητήρια. Mm-hmm. Απλά τι κάνουν, τη διαχείριση αυτού του τέλους που λέγεται ΓΕΜΗ και παίρνουν ένα ποσοστό. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι το ΓΕΜΗ δεν ανήκει στο επιμελητήριο, σε κανένα επιμελητήριο. Ανήκει στο κράτος. Εμείς απλά κάνουμε τη διαχείριση.
0: Είναι όλα ηλεκτρονικά πλέον, δεν είναι.
1: Ως διαχειριστές όμως εμείς θα πρέπει να προστατεύσουμε και τα μέλη μας. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Όταν κάποιο μέλος, μια επιχείρηση, δεν πληρώσει για 1, 2, 3 χρόνια το ΓΕΜΗ, mm-hmm. Το κράτος τα βεβαιώνει στην εφορία. Mm-hmm. Πράγμα που δημιουργεί πρόβλημα σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε ιδιώτη. Εμείς ως επιμελητήριο, για να προλάβουμε τέτοιες καταστάσεις, τι κάνουμε? Δοκιμάσαμε αυτή την καινούργια εφαρμογή από τη μηχανογράφησή μας και ενημερώσαμε τα μέλη τα οποία έχουν οφειλές. Mm-hmm. Με αυτό το πράγμα τι πετύχαμε? Πρώτον, πετύχαμε να ενημερωθούν και επιχειρήσεις που δεν ήξεραν. Mm-hmm. Δεύτερον, να ενημερωθούν επιχειρήσεις που έχουν κλείσει αλλά δεν ήρθαν να κάνουν διακοπή στο επιμελητήριο, ότι χρεώνονται χωρίς να υπάρχει λόγος στο ΓΕΜΗ.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε ότι μέχρι τώρα έχουμε περίπου στις 50 επιχειρήσεις οι οποίοι άνθρωποι είχαν κλείσει εδώ και κάποια χρόνια και χρεωνόταν χωρίς λόγο. Και αυτά θα πήγαιναν να βεβαιωθούν από το κράτος, από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, να βεβαιωθούν στην εφορία. Και οι άνθρωποι θα είχαν κλείσει επιχειρήσεις τους. Άρα, ένας τρόπος να ξεκαθαρίσουμε και το Μητρό, να μην έχουν πρόβλημα και αυτοί που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, να μην χρεώνονται τζάμπα, να μην βεβαιώνονται πράγματα στην εφορία που δεν θα έπρεπε. Έτσι, βοηθάμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μια καινούργια εφαρμογή που την εφαρμόζουμε σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Mm-hmm. Από ό,τι είδαμε τις πρώτες μέρες, είναι λίγο ξαφνικό προς τα μέλη μας. Mm-hmm. Γιατί πρώτη φορά παίρνουν με τέτοιο τρόπο τις οφειλές τους. Παλιότερα έπαιρναν με γράμματα, με το ταχυδρομείο δηλαδή, με courier. Τώρα τους ήρθαν στα email και τους ήρθε και μήνυμα στο κινητό ότι σας ήρθε ένα email γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Και να πούμε εδώ ότι υπάρχει και ένας άλλος λόγος να ξεκαθαρίσει λίγο το Μητρό. Γιατί δεν ξέρω αν με ακούς, Βαγγέλη.
0: Ναι, ναι, ακούμα. Ναι.
1: Να ξεκαθαρίσει λίγο το Μητρό, γιατί πολλές επιχειρήσεις έχουν δηλωμένα email και τηλέφωνα των λογιστών. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Έτσι να ξεκαθαρίσει το Μητρό και να πηγαίνουν σε πραγματικούς χρήστες τα email και ενημερώσεις του επιμελητηρίου.
0: Πολύ ωραία. Οπότε το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ας ενημερωθούμε όλοι όσοι είμαστε μέλη στο επιμελητήριο και έχουμε επιχειρηματική δραστηριότητα, να ξέρουμε τι γίνεται με το ΓΕΜΗ, είτε παλιό που υπάρχει και έχουμε κλείσει επιχείρηση, είτε νέο, αν υπάρχουν οφειλές, κάποιοι μπορεί να έχουν ξεχάσει, κάποιοι μπορεί να μην έχουν πληρώσει, για την καλή διαδικασία που πρέπει να έχει ο καθένας, γιατί χρειάζεται το ΓΕΜΗ, χωρίς ΓΕΜΗ δεν μπορεί να λειτουργήσει μια επιχείρηση.
1: Να συμπληρώσω και το εξής, ότι ήταν να βεβαιωθούν στην εφορία τα 2-3 τελευταία χρόνια από το καλοκαίρι, mm-hmm. από το φθινόπωρο. Απλά με παρέμβασή μας που κάναμε εμείς, τουλάχιστον τα μικρά επιμελητήρια, mm-hmm. γιατί άλλα επιμελητήρια δέχτηκαν και μεγάλα επιμελητήρια, βεβαίωσαν τις οφειλές. Εμείς τα μικρά επιμελητήρια είπαμε ότι να πάει λίγο παραπίσω και εσύ ήταν εις βάρος μας στις εισπράξεις, έτσι ώστε να ενημερώσουμε εμείς τα μέλη μας. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που θα ενημερωθεί, ο άλλος είναι στην κρίση του αν θα το πληρώσει, δεν θα το πληρώσει, θα το βεβαιωθεί στην εφορία. Mm-hmm. Απλά να διευκολύνουμε μια κατάσταση στις επιχειρήσεις που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα οικονομικό στην αγορά. μην έχουν και ένα ακόμη βάρος, γιατί όταν βεβαιωθεί στην εφορία, εκεί θα είναι υποχρεωμένος να το πληρώσει.
0: Σωστά. Μία-δύο ερωτησούλες πολύ γρήγορες, πρόεδρε Δημήτρη Χουλιάρα, για δύο-τρία θεματάκια. Το πρώτο είναι Open Mall. Τι περιμένουμε από τον Εμπορικό Σύλλογο για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, γιατί βλέπουμε ότι το έργο πλέον ολοκληρώνεται επιτέλους.
1: Ήδη είμαστε στην διαδικασία για να βγάλουμε τους διαγωνισμούς. Περιμένουμε από τον Δήμο της Άρτας τις επιτροπές παράδοσης και παραλαβής των έργων, γιατί θα είναι μεικτές οι επιτροπές, έτσι ώστε να βγουν οι διαγωνισμοί. Πιστεύω ότι τώρα μέσα στο Μάιο θα μας δοθούν οι επιτροπές, τα ονόματα δηλαδή των ανθρώπων. Ο Εμπορικός Σύλλογος έχει ήδη προτείνει τα ονόματα των επιτροπών για τους διαγωνισμούς, για την παράδοση και παραλαβή των έργων, γιατί όπως αν δεν γνωρίζετε, να ενημερώσουμε ότι πρέπει να υπάρχουν, να είναι οπωσδήποτε υπάλληλοι είτε της περιφέρειας είτε των Δήμων και των όμορων Δήμων σε αυτές τις επιτροπές. Οπότε εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο της Άρτας που είναι ο εταίρος, αλλά και για τις υπόλοιπες επιτροπές που χρειάζεται ο Εμπορικός Σύλλογος και σε όμορους Δήμους. Από εκεί και πέρα προχωράμε κανονικά. Εμείς μέχρι τέλος του 26 έχουμε περιθώριο, έχουμε πάρει παράταση για να παραδώσουμε το έργο. Πιστεύω ότι με το τελείωμα μετά τον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί, θα είναι ο διαγωνισμός και ο ανάδοχος. Οπότε σε εύλογο χρονικό διάστημα εμάς θα ξεκινήσει και το έργο εμάς είναι πολύ γραφειοκρατικό για να ξεκινήσει. Πολύ εύκολο όμως και γρήγορο για να υλοποιηθεί.
0: Τα λεφτά υπάρχουν.
1: Εμείς το έχουμε δεσμευμένα τα χρήματα από την πρώτη μέρα.
0: Δεν θα ζητήσουμε άλλα ή δεν θα περιμένουμε άλλα.
1: Όχι. Ωραία. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Προφανώς, επειδή γνωρίζαμε λίγο παραπάνω τη διαδικασία του προγράμματος, γιατί ήμασταν και στην υλοποίησή του από όταν έγινε από το Υπουργείο, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε τα πάντα από την αρχή για τον εξής λόγο. Εμείς εδώ δεν είμαστε δημόσιο, δεν είμαστε δήμος, ας πούμε, ότι αν δεν υπάρχουν τα λεφτά τα ζητάω από το Υπουργείο ή τα βάζω από το Δήμο. Ναι. Εμείς εδώ, αν δεν υπάρχουν τα λεφτά του έργου, τα βάζουμε από την τσέπη μας. Ναι. Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου.
0: Ωραία.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ένα ακόμα ερώτημα πολύ γρήγορο. Brand Fair πολιτικό αυτή την περίοδο εξελίσσεται στην Άρτα για το στρατόπεδο Βερσί. Ως επιμελητήριο είχατε πάρει θέση πριν από λίγο καιρό και είχατε πει ότι αν θυμάμαι καλά, αν ο βουλευτής Άρτας έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την υπόσχεση την οποία είχε δώσει για την έλευση εκπαιδευόμενων στο στρατόπεδο Βερσί, να προχωρήσουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Ισχύει αυτή η τοποθέτηση του επιμελητηρίου Άρτας, πρόεδρε?
1: Το επιμελητήριο δεν το διατύπωσε έτσι ακριβώς. Ναι. Δεν είπε αν ο βουλευτής ή αν οποιοσδήποτε. Απευθύνθηκε προς το Υπουργείο και προς την κυβέρνηση.
0: Μπράβο, με επιστολή που είχατε. Ναι,
1: με επιστολή, ναι. Και είπαμε ότι το κομμάτι αυτό θα πρέπει να υπάρξει, αν δεν συνεχίσει να έχει με τη μορφή του στρατοπέδου, να υπάρξει μια μορφή ανάπτυξης για την πόλη. Δηλαδή να φέρει κόσμο, ό,τι δημιουργηθεί εκεί, να φέρει κόσμο στην πόλη. Και είπαμε και το άλλο, και την άλλη πρόταση που κάναμε, ότι αν θέλουμε κάποιο άλλο είδους ανάπτυξης, να συμπλέξουν ο Δήμος, η Περιφέρεια και το Επιμελητήριο και να απευθυνθούμε σε κάποιους ειδικούς να μας κάνει μια μελέτη το τι μπορεί να δημιουργηθεί εκεί σε αυτό το στρατόπεδο, έτσι ώστε να ξέρουμε από πού θα πάρουμε να ζητήσουμε χρηματοδοτήσεις. Γιατί μπορεί μια μελέτη να πει ότι εκεί μπορεί, τυχαία σας λέω το γεγονός, μπορεί να γίνει ένας χώρος αναψυχής ή ένα ξενοδοχείο. Να πάμε όλοι μαζί να ζητήσουμε το χώρο και να ζητήσουμε χρηματοδοτήσεις. Αυτό ήταν το δεύτερο πλάνο, αν δεν γινόταν κάτι. Εμείς συναντηθήκαμε με τον κύριο Στήλιο, μαζί της συνάντηση. Μας είπε ότι είναι στα πλαίσια να έρθει η σχολή, η οποία αναφέρει και στη δημοσιότητα. Εμείς είπαμε ότι είμαστε αρρωγοί σε αυτό το κομμάτι. Αυτός είναι ο σκοπός μας, αυτό θέλαμε για την αρχή. Τώρα από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα brand
0: fair. Για την επιστολή ήσασταν ενήμερος, όχι ενήμερος, ενήμεροι στο επιμελητήριο, κύριο Χουλιάρα, εσείς για την επιστολή που έχουν υπογράψει ο Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος?
1: Θα σας πω, επίσημα δεν ήμασταν ενήμεροι. Απλά έτυχε σε μια επιτροπή τουρισμού που ήταν ο αντιπρόεδρος ο κύριος Φώτης και ο υπεύθυνος τουρισμού ο κύριος Καραπέζης στα Γιάννενα. Το ανέφερε ο κύριος Καχρημάνης και πέσαμε από τα σύννεφα, να σου πω την αλήθεια. Είπαμε ότι εμείς δεν γνωρίζαμε κάτι τέτοιο. Εκεί είπε ότι έχει κάνει μια συμφωνία με τον Δήμαρχο. Από εκεί πέρα, εμείς δεν είμαστε να πούμε σε τι συμφωνία έχουν κάνει από τη στιγμή που δεν μας έχουν καλέσει κάπου. Όλα αυτά τα brand fair όμως συμβαίνουν. Mm-hmm. Γι' αυτό που έχεις αναφέρει και εσύ πάρα πολλές φορές. Ότι δεν κάθονται κάτω όλοι να κουβεντιάσουν. Mm-hmm. Εδώ γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να καθίσουμε κάτω από την αρχή να κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Και όχι κουβέντια εγώ μόνο με τον Καθριμάνη. Υπάρχουν και άλλοι φορείς στην πόλη οι οποίοι έχουν λόγο. Και μάλιστα φορείς που είναι στην κατηγορία, όπως το επιμελητήριο, που είναι στην κατηγορία των Υπουργείων. Mm-hmm. Γιατί θεωρείται του Υπουργείου του Νομού. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς δεν θα μπούμε σε ποια διαδικασία τώρα, τι πρέπει να γίνει άλλο, αν θέλει κάποιος άλλος να το διεκδικήσει, ούτε θα κατηγορήσουμε κανέναν. Εμείς δεν μπήκαμε να κατηγορήσουμε ούτε το Δικηγορικό Σύλλογο, που mm-hmm. ενώ του ζητήσαμε ραντεβού. Δεν ήρθαν ποτέ mm-hmm. Για να κάνουμε μια κουβέντα μαζί τους. Εμείς είμαστε πάντα στη διάθεση οποιοδήποτε και για συνεργασία, αλλά και για να λύσουμε διάφορα προβλήματα. Δεν δείξαμε ποτέ, δεν ήμασταν απέναντι ποτέ σε κανέναν και το δείχνουμε με τις πράξεις μας αυτό έτσι καθημερινά. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα, αν κάποιοι θέλουν να μας έχουν εκτός για τους δικούς τους λόγους, αυτό είναι δικό τους θέμα.
0: Εργασιακό πρωτάθλημα, πρόεδρε, τι γίνεται, πώς είναι φέτος τα πράγματα για να κλείσουμε?
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε, θα σας πω ότι φέτος λόγω των 60 χρόνων του επιμελητηρίου mm-hmm. ζητήσαμε από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Γιώτη, να οργανώσουμε εμείς το εργασιακό πρωτάθλημα. Και μάλιστα και με μεγάλη του χαρά ο κύριος Γιώτης και με τη σύμφωνη γνώμη και του Δημάρχου, του κύριου Σιαφάκα, φέτος το εργασιακό το πρωτάθλημα το οργανώνει το επιμελητήριο Άρτας. Απλά εμείς φέτος τι έχουμε κάνει? Αυτά που μπορούν να κάνουν οι ιδιώτες και δεν μπορεί να κάνει ένας φορέας όπως είναι ο Δήμος. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο Δήμος δεν έχει τους υπαλλήλους να τρέξουν ένα τέτοιο πράγμα, όχι ότι δεν θέλει, mm-hmm. δεν έχει τους υπαλλήλους να τρέξουν ένα τέτοιο πράγμα και δεν έχει και τους υπαλλήλους που θα είναι πρωί-απόγευμα, δημόσιο είναι, mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε να τρέξει τόσο καλά το πρωτάθλημα. Έτσι ώστε εμείς φέτος βάλαμε μία βάση, έτσι ώστε το εργασιακό πρωτάθλημα να γίνεται κάθε χρόνο. Να αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει, να μπουν κάποιες βάσεις, να γίνεται γνωστό στον κόσμο, να έρχονται φύλαθοι στο γήπεδο. Τώρα σε κάθε αγώνα, την πρώτη αγωνιστική, είχαμε γύρω στα 70 άτομα στο γήπεδο για να δουν το εργασιακό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Είναι περίπου 100 αθλητές που παίζουν, 100 συνάδελφοι mm-hmm. Που παίζουν στις ομάδες. Καταλαβαίνετε ότι έχει ένα εύρος μεγάλο και πιστεύω ότι από αυτό θα ξεκινήσει να μπει μια βάση έτσι ώστε να γίνεται ένα πρωτάθλημα όλο τον χρόνο. Και από ό,τι έχουμε μιλήσει με τον κύριο Γιώτη, μήπως μπορέσουμε να φέρουμε και το πανελλήνιο εργασιακό πρωτάθλημα να γίνει κάποια στιγμή στην Άρτα. Αλλά μπαίνοντας σε βάσεις σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω ότι θα γίνει μια καλή δουλειά. Εγώ άλλη μια φορά να ευχαριστήσω και τον κύριο Γιώτη και τον κύριο Σιαφάκα που μας ανέθεσαν να συνδιοργανώσουμε φέτος το εργασιακό πρωτάθλημα.
0: Κάποιες αντιδράσεις όμως που υπήρξαν στην αρχή, Δημήτρη Χουλιάρα, για τον τρόπο με τον οποίο διοργανώνεται, αποκλείονται κάποιοι που δεν μπορούσαν να παίξουν, ότι είναι πιο σφιχτή και περιορισμένη πλέον η υποψηφιότητα ενός για να μπορέσει να παίξει μπάσκετ στο εργασιακό. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Όχι, δεν ισχύουν αυτά. Το μοναδικό που υπήρξε και είναι και το πιο λογικό, εφαρμόστηκε ο κανονισμός το 100% φέτος, που τα προηγούμενα χρόνια ίσως ήταν λίγο διαλλακτική, αλλά εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να είναι δίκαιο για όλους, δηλαδή όλοι να παίζουν. Δεν κόπηκε κανένας. Από όσους καταθέσαν τα χαρτιά τους, δεν κόπηκε κάποια mm-hmm. ομάδα. Mm-hmm. Από καταθέσει τα χαρτιά είχαν εγκριθεί. Μετά από 2-3 μέρες και πριν γίνει κλήρωση, αποσύρθηκαν από μόνους τους για τους δικούς τους λόγους. Απλά το εργασιακό πρωτάθλημα, και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, το λέω και όλα τα χρόνια, θα πρέπει να παίζουν αυτοί που δεν παίζουν σε ομάδες. Δηλαδή, ενεργοί παίχτες, είτε μπάσκετ, είτε ποδοσφαίρου, είτε βόλεϊ, είτε άλλων ομαδικών αθλημάτων, αθλούνται όλη τη χρονιά στις ομάδες τους. Το εργασιακό πρωτάθλημα είναι για αυτούς που δεν αθλούνται σε ομάδες, δεν έχουν δελτία. Άρα, είναι μια ευκαιρία όλοι μας να μπορέσουμε να παίξουμε, εμείς τουλάχιστον που δεν παίζουμε σε ομάδες.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε,
1: να
0: Πρόεδρε.
1: Πω και κάτι άλλο, ναι. Να ανακοινώσω και κάτι άλλο για τα 60 χρόνια του επιμελητηρίου, επειδή είναι κοντά. Στις 11 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, το επιμελητήριο έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 60 mm-hmm. χρόνια. Εκείνη την ημέρα θα διοργανώσουμε στο κέντρο της πόλης μια μεγάλη συναυλία. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και το όνομα του καλλιτέχνη. Έτσι να δώσουμε μια χαρά. Το έχουμε ξαναδοκιμάσει και ο Συμπορικός Σύλλογος και έχει πετύχει. Και πιστεύω ότι στα γενέθλια του επιμελητηρίου εκείνη την ημέρα θα δώσουμε μια χαρά, πνοή στην πόλη εκείνο το βράδυ.
0: Ωραία. Καλλιτέχνη είπατε, όχι καλλιτέχνηδος.
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα.
0: Θα δούμε.
1: Θα το ξέρουμε σε λοιπόν, μια εβδομάδα.
0: Έγινε. Και στα 120 χρόνια για το επιμελητήριο. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Αρκεί να ζούμε να είμαστε εκεί.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. You in my arms.
0: Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Χουλιάρας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άρτας και πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Άρτας. 9 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο στους 101,5 στα FM. Πάμε σιγά σιγά για διαφημισούλες. Την εκπομπή αυτή προσφέρει ο πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Άρτας. Ένα το 8ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων. Εκεί υπάρχει το πρατήριο Λιανικής του πτηνοτροφικού συνεταιρισμού με εξαιρετικά ολόφρεσκα προϊόντα. Τώρα αναδημιουργείται και γίνεται ένα πραγματικό στολίδι το πρατήριο Λιανικής του πτηνοτροφικού και ταυτόχρονα αναδιαμορφώνονται και οι εγκαταστάσεις του πτηνοτροφικού συνεταιρισμού, ο οποίος και αυτός φέτος γιορτάζει τα 60 του χρόνια από την ίδρυσή του. Συμπίπτει δηλαδή η ημερομηνία γενεθλίων με το επιμελητήριο. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε 2 με 3 λεπτά εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο στους 101,5 στα FM. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που βρίσκονται συντονισμένοι και μέσω ίντερνετ μας ακούν από το site μας 7meres.gr. Κάνετε κλικ στη λέξη Radio 101,5 και μας ακούτε όπου και αν είστε. Όλοι οι Αρτινοί και οι Πειρώτες συντονιστείτε σήμερα που είστε μακριά στην ΕΡΤ 2. Από τις 12 και μετά θα έλεγα, μπορεί και νωρίτερα, ναι, πες ότι είναι μία ώρα, μία μισή ώρα περίπου, από πιο νωρίς, για να δείτε το ποδηλατικό γύρο, το ΔΕΗ Tour of Hellas, που διέρχεται από τα Ιωάννινα, την παλιά Εθνική Οδό και φτάνει στην Άρτα στη 1:30 το μεσημέρι.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 9 και 34 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο. Καλημέρα στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, στη Βόνιτσα, στην Αμφιλοχία. Καλημέρα στο Μενίδη. Καλημέρα στην Κορονισία μας, το ΠΑΟ Περιφερειακά. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα στα πανέμορφα Τζουμέρκα μας. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Λάμπρο τον Φλόρο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας. Καλημέρα στο Κέντρο Υγείας Άρτας. Και είναι και μέλος τοπικής δικού σας επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Υγείας του Συλλόγου των Εργαζομένων Υπήρου, Κέρκυρας και Λευκάδας. Καλημέρα αγαπητέ Λάμπρο.
1: Ακούτε?
0: Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Σε όλους, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και το σημαντικότερο αγαθό να είναι η υγεία μας.
0: Λοιπόν, μακάρι να έχουμε όλη υγεία, γιατί χωρίς την υγεία δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, ναι. Έχουμε παγκόσμια ημέρα, Λάμπρο Φλόρο, νοσηλευτή, η οποία είναι τώρα τις επόμενες ημέρες, όμως εσείς στο Κέντρο Υγείας γιορτάζετε την παγκόσμια ημέρα, τη γιορτή του νοσηλευτή, δηλαδή στις 8 Μαΐου.
1: Ναι. Να πούμε κάποια πράγματα λιγάκι πρώτα για το λόγο. Η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή είναι 12 Μαΐου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και αποτελεί την ελάχιστη απόδοση τιμής στους τηλεοβάτες της υγείας. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε προς τιμήν της Florent Nightingale, που ήταν της λεγόμενης κυρίας με το φανάρι, η οποία βοήθησε πολλούς τραυματίες κατά τον Κρυμαϊκό πόλεμο, μετατρέποντας τη φροντίδα σε επιστήμη. Λοιπόν, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η ημέρα? Η ημέρα είναι η ευκαιρία αυτή που είπαμε, να αναγνωριστεί η προσφορά των νοσηλευτών στο σύστημα υγείας, και σκοπό έχει να αναδείξει το ρόλο του νοσηλευτή, να ενημερώσει το κοινό για τη σημασία και την πρόληψη και τη φροντίδα.
0: Σωστά.
1: Λιγάκι το πρόγραμμα, αν μου επιτρέπετε,
0: ναι, το
1: να σας πω λίγο.
0: Θα θέλαμε, οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, καταρχήν θα μιλήσει η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Ελπινίκη Λάιο, που είναι επίσημη καλεσμένη μας. Η αντιδήμαρχος Αρτέων, η κυρία Μπέη. Η νοσηλεύτρια, κυρία Στέλλα Ραβανού. Η κυρία Τζαχρίστα, επίσης νοσηλεύτρια. Η κυρία Ζέρβα, ειδικευμένη νοσηλεύτρια κοινωνικής νοσηλευτικής του Κέντρου Υγείας Άρτας. Και η κυρία Ρούση Παναγιώτα είναι η διευθύντρια σε ΑΚ νοσηλευτικής Άρτας.
0: Την Παρασκευή και είναι η εκδήλωση αυτή.
1: Παρασκευή.
0: Τι ώρα?
1: Στις 7 στην αίθουσα Διόνη, εκεί που γίνεται το παζάρι δηλαδή.
0: Πολύ ωραία.
1: Και τη λέει υπό την αιγίδα και του Δήμου Αρτέων.
0: Ωραία. Και φαντάζομαι ότι είναι ελεύθερη είσοδος για όλο τον κόσμο.
1: Ελεύθερη είσοδος για

0: έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε λιγάκι, το κέντρο υγείας Σάρτας καταρχήν θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση καλύτερη.
0: Ωραία.
1: Με εσάς, γιατί υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε γιατρούς. Και το πρόβλημά μας είναι και το εκτεριακό, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει, παράδειγμα, το ακτινολογικό είναι και το μικροβιολογικό είναι στο παζάρι. Πίσω στο μικρό, στο πάρκινγκ, συγγνώμη, στο μικρό το πάρκινγκ. Το μητέρας παιδιού είναι απέναντι από το Δημαρχείο. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλα αυτά να συζητηθούν και να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί.
0: Σωστό.
1: Και κάποια στιγμή θα πρέπει να συμπληρωθεί και με γιατρούς. Το οποίο έχουμε σημαντικές ελλείψεις σε γιατρούς εδώ πέρα.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι, δεν είναι μόνο το νοσοκομείο που έχει ελλείψεις, είναι και το κέντρο υγείας που εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο.
0: Σωστό.
1: Καθημερινά.
0: Σωστά. Έτσι. Έτσι είναι και έχει πάρα πολύ κόσμο που εξυπηρετεί, έτσι.
1: Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, ότι ο παθολόγος κάθε μέρα μπορεί να εξυπηρετεί και 30 και 35 άτομα, έτσι. Δεν είναι και λίγα.
0: Όχι,
1: έτσι, δεν είναι και λίγα.
0: Όχι, υπόσχομαι τις επόμενες ημέρες, για να αφήσουμε να περάσει η όμορφη γιορτή. Υπόσχομαι τις επόμενες ημέρες να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για το κέντρο υγείας.
1: Πολύ ευχαρίστω, είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Να δώσετε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους και σε όλες. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Διόνη. Είναι η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, μάλλον γιορτάζεται την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε.
0: Και χαιρετισμούς να είστε σε καλά. Και σε όλους.
1: Να είστε καλή καλά. Πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, 12 Μαΐου η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, στις 8 Μαΐου την Παρασκευή, 7 η ώρα το απόγευμα. Πραγματικά θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με ωραίες ομιλίες, ενδιαφέρουσες ομιλίες. Όποιοι θέλετε μπορείτε να παραβρεθείτε, να ενημερωθείτε γενικότερα για τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές και ταυτόχρονα να συμμετέχετε και να συμπαρασταθείτε στους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά καθημερινά δίνουν μάχες για την υγεία όλων μας. Καλημέρα και στους νοσηλευτές του νοσοκομείου Άρτας.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε 2-3 θεματάκια μέχρι τις 10 όπου θα γυρίσουμε μικρόφωνο στον Real FM. Το ένα το θέμα έχει να κάνει με το στρατόπεδο Βερσί, το οποίο πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Μετά τις δηλώσεις του βουλευτή του κ. Γεωργού Στήλιου και την διαρροή της επιστολής που υπέγραψαν από κοινού ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς και ο Δήμαρχος Αρτέων Χριστόφορος Χιαφάκας, οι οποίοι αιτούνται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνης την επαναχρησιμοποίηση του πρώην στρατοπέδου Βερσί στην Άρτα με σκοπό τη μετατροπή του σε κέντρο διοίκησης καινοτομίας και πολιτισμού Βερσί Άρτα. Από την άλλη, στάση αναμονής για το στρατόπεδο Βερσί, λέει ο Γιώργος Στήλιος, η έλλειψη σύγκλησης και η αντικειμενική

Συγκρόμενες προτάσεις βλάπτουν την προοπτική της Σάρτας και αναφέρθηκε στο ζήτημα της αξιοποίησης του στρατοπέδου Βερσί σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό RTV και στη Βίκη Ευαγγελίου. Ο κ. Στυλιός αποσαφήνισε την πάγια θέση του, η οποία προβλέπει τη λειτουργία χώρου ως κέντρο εκπαίδευσης φυλάκων, περιλαμβάνοντας ειδικούς φρουρούς, συνοριοφύλακες, καθώς και τη δικαστική και δημοτική αστυνομία, ενώ παράλληλα πρότεινε την ίδρυση σχολής αστιφυλάκων. Έτσι λοιπόν, για την επίτευξη του στόχου αυτού, λέει ο κύριος Στήλιος, ενημέρωσε πως πραγματοποίησε αλλεπάλληλες συναντήσεις στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, γνωστοποιώντας παράλληλα πως αρμόδιο κλιμάκιο έχει ήδη επισκεφθεί 2 φορές τον χώρο για αυτοψία, έχοντας συντάξει μια ολοκληρωμένη και κοστολογημένη μελέτη για τις απαραίτητες κτηριακές μετατροπές. Και το ζήτημα εδώ είναι πλέον, γιατί εχθές κάνω το συγκεκριμένο θέμα σήμερα χρήση, γιατί εχθές λόγω των διακοπών ρεύματος που είχαμε στην ευρύτερη περιοχή που είναι το κυριοσύστημα του σταθμού μας, δεν είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να το αναλύσουμε. Ο κλήρος θεωρώ ότι πέφτει στο Δήμαρχο Αρταίων. Γιατί? Διότι η περιφέρεια Ηπείρου πάντα όταν είναι για να λύσει θέματα που αφορούν την Άρτα αναφέρει ότι πρώτα αναμένουμε τη δική σας παρέμβαση και μετά εμείς να δούμε τι θα γίνει. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος, ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Καχρημάνη συνέταξε την συγκεκριμένη επιστολή την οποία υπέγραψαν οι τρεις άντρες, Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχης και Δήμαρχος Αρταίων, καλό θα είναι να αναλάβει πρωτοβουλία και όπως λέμε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τη μία η στάση αναμονής του βουλευτή Άρτας του κυρίου Γιώργου Στήλιου σημαίνουν τα λόγια του ότι ενδέχεται, αφού θέλετε εσείς να προχωρήσετε τη δική σας πρόταση, προχωρήστε την. Από την άλλη ενδέχεται να χάσουμε την συγκεκριμένη διαδικασία που αφορά την εξέλιξη για το στρατόπεδο Βαρσί μετά και την επίσκεψη των ανθρώπων από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη στο στρατόπεδο Βερσί πριν από λίγο καιρό, παρουσία και του Δημάρχου Αρταίων του κ. Σιαφάκα για τις εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε να υποδεχθούμε τους πρώτους 300 εκπαιδευόμενους τον Σεπτέμβριο, πάντα σύμφωνα με δημόσιες τοποθετήσεις και αναλύσεις που έχουν κάνει οι πολιτικοί του τόπου μας. Οπότε λοιπόν ο κύριος Σιαφάκας έχει αυτή τη στιγμή ένα δύσκολο έργο να συγκαλέσει, θα έλεγα, ένα τραπέζι παραγόντων, να οργανώσει ένα τραπέζι παραγόντων και να οργανώσει μία συζήτηση, όχι συζήτηση που να έχει να κάνει με διάφορα, αλλά επί του θέματος, και στο ίδιο τραπέζι να καθίσει ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος, ο Βουλευτής ή Βουλευτές της Άρτας και τελικά να αποφασίσουν τι θέλουν για την Άρτα ή τι πρέπει να κάνουν για την Άρτα, χωρίς να υπάρχουν επιστολές οι οποίες έχουν γραφτεί τον Ιανουάριο του 2026 και διαραίονται στον τύπο τον Μάιο του 2026, χωρίς μετά από τόσο καιρό και αφού υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες για το στρατόπεδο Βερσί από την πλευρά των όσων λέει ο βουλευτής Άρτας ο κύριος Στήλιος, ξανά μανά να ξεκινάμε από την αρχή και να λέμε τι θα γίνει και πού πηγαίνει το καράβι το οποίο στην Άρτα τις περισσότερες φορές πέφτει στα βράχια. Αυτά λοιπόν, και όπως αναφέρει και το 7meres.gr, θα πρέπει ο Δήμαρχος Αρταίων, ο κύριος Σιαφάκας, να αποφασίσει ποια βάρκα θα επιλέξει για να πατήσει, καθώς έως τώρα ταλανιζόταν ανάμεσα σε 2. Και στη βάρκα που έφερε την πρόταση του βουλευτή, αλλά και στη βάρκα της περιφέρειας που υπέγραψε την επιστολή. Μετά την πολιτική τρικυμία στην Άρτα, η απόφαση θα κρίνει και την επόμενη ημέρα για το στρατόπεδο Βερσί. Και ας είναι η απαρχή των επόμενων κινήσεων που πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί, αλλά και πολιτιακοί παράγοντες της περιοχής για το μέλλον του τόπου, διότι μέχρι στιγμής
Το μόνο που υπάρχει είναι η έντονη λεκτική διαξυφισμή που τους συναντά κανείς και μες στα δημοτικά συμβούλια αλλά και γενικότερα πέριξ της πολιτικής ζωής της περιοχής. Ας αναλάβουν ευθύνες, διότι ο κόσμος τους ψηφίζει όλους για να αναλαμβάνουν τις ευθύνες και τις τύχες του τόπου.

μιας και βρεθήκαμε τα προηγούμενα λεπτά να μιλάμε και για τα 60 χρόνια του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού και για τα 60 χρόνια του Επιμελητηρίου Άρτας και για τη γιορτή που υπάρχει σήμερα στην Άρτα με το ΔΕΗ Tour of Hellas, τον ποδηλατικό γύρο που διέρχεται από την Άρτα και από την Ήπειρο. Να πούμε ότι η Steel γιορτάζει 100 χρόνια ζωής, ένας αιώνας δύναμης και αξιοπιστίας στα χέρια σας. Στο κατάστημα Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος στην Άρτα, γιορτάζουμε με τις μεγαλύτερες προσφορές που έγιναν ποτέ. Είναι η στιγμή να αναβαθμίσετε τον εξοπλισμό σας, αποσύρετε τώρα το παλιό σας μηχάνημα οποιασδήποτε μάρκας και κερδίστε επιπλέον εκπτώσεις στα ολοκένουργια αλυσοπρίωνα και θαμνοκοπτικά μοντέλα Steel. Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος, ο δικός σας πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel στον νομό Άρτας. Επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά, τηλέφωνο 26810-28652. Υπάρχει το κατάστημα Le Mart ως προφίλ στο Facebook, ως σελίδα στο Facebook Le Mart Άρτας. Και έχετε και τη δυνατότητα να τον αναζητήσετε, να αναζητήσετε το συγκεκριμένο κατάστημα και στην Google, καθώς και στο site το οποίο έχει δημιουργήσει. Την καλημέρα μου στο φίλο μου, τον κορυφαίο μάστορα, τον Ντίνο. Ένας είναι ο Ντίνος. Έλεγα πριν για το ποδηλατικό γύρο, ας κάνουμε και μια ευχή πριν κλείσουμε το πρωινό μας μαγκαζίνο, ότι με ενημέρωσαν εχθές ότι στην παλιά επαρχιακή εθνική οδό Ιωαννίνων Άρτας, από εκεί όπου όλα αυτά τα χρόνια περνούσαμε πριν γίνει η Ιόνια οδός, ο οποίος δρόμος είναι καταπονημένος και δεν θέλω να πω διαλυμένος, αλλά σε πολλά σημεία έχει πάρα πολλά προβλήματα, διότι από εκεί διέρχονται, εξακολουθούν να διέρχονται αρκετά αυτοκίνητα που δεν θέλουν να πληρώσουν διόδια και πολύ περισσότερο νταλίκες, μεγάλα φορτηγά. Εκεί λοιπόν μου μετέφεραν εικόνες από χθες αναγνώστες του 7meres.gr αλλά και ακροατές, ακροάτριες του ενημερωτικού ραδιοφώνου ότι υπήρχαν συνεργεία με κουβάδες πίσα γεμάτα τα οποία έκλειναν τρύπες στις λακκούβες που υπάρχουν. Ας ευχηθούμε ότι οι άνθρωποι που θα κάνουν την κατάβαση από τα Ιωάννινα, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές ποδηλάτου, Ολυμπιονίκες, όλοι θα απολαύσουν τη διαδρομή γιατί είναι πανέμορφη, αλλά και δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα απολύτως πρόβλημα στη διαδρομή αυτή, η οποία είναι ένας δρόμος παραμελημένος. Εννοείται ότι έχουν κάνει αυτοψία οι θύνοντες και οι υπεύθυνοι του ΔΕΗ του Ροφελάς. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα αντιμετωπιστεί κανένα πρόβλημα και οι άνθρωποι θα περάσουν χωρίς κανένα απολύτως θέμα από το συγκεκριμένο δρόμο.

προσέξτε πάρα πολύ όσοι ανάβετε φωτιά για να κάψετε ξερόκλαδα και άλλα υπολείμματα που αυτή την περίοδο μαζεύετε. Οι έλεγχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας παραμένουν εντατικοί. Εχθές, 3η, 5 Μαΐου, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Άρτας επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ. Ο πολίτης εντοπίστηκε να προβαίνει σε καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης σε περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά, παραβιάζοντας την κείμενη νομοθεσία που ορίζει τους αυστηρούς περιορισμούς για τη χρήση φωτιά στην Ήπεθρο. Προσέξτε πάρα πολύ και να γνωρίζετε ότι πλέον η πυροσβεστική υπηρεσία είναι εξοπλισμένη με drone, τα οποία ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό και βλέπουν τι γίνεται. Εχθές πυροσβεστικά οχήματα που κάποια στιγμή κατευθυνόταν προς τον κάμπο ενημερώθηκαν από τον drone, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχω, και διαπίστωσαν ότι κάποιος έκαιγε ξερόκλαδα. Οπότε λοιπόν προσέξτε πάρα πολύ, γιατί τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Και παρότι δεν βρισκόμαστε επίσημα σε αντιπυρική περίοδο, ενημερωθείτε από την πυροσβεστική υπηρεσία για το αν μπορείτε να κάψετε ξερόκλαδα και αν μπορείτε με ποιον τρόπο. Και πλέον πρέπει να γίνει και καθαρισμός οικοπαίδων, διότι η προθεσμία λύγει και υπάρχουν βαρύτατα πρόστιμα τα οποία στην ουσία θα έχετε πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι η διαδικασία ετήσιμου καθαρισμού οικοπαίδων στο πλαίσιο της αντιπυρικής περίοδου με την προθεσμία να λύγει στις 15 Ιουνίου, η περίοδος συμμόρφωσης ξεκίνησε την 1η Απριλίου, βρίσκεται στην τελική ευθεία, όπως ενημερώνει αρμόδιοι. Προσέξτε πάρα πολύ, διότι υπάρχουν πρόστιμα που ξεκινούν από 200 ευρώ και καταλήγουν στα 2.000 ευρώ.

Και όσοι υπόχρεοι είστε για να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας, αυτό πρέπει να γίνει μέχρι 15 Ιουνίου. Πρέπει να τα δηλώσετε και σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μπείτε στο 7meres.gr να δείτε αναλυτικά τα βήματα και τον τρόπο

Ήθελα να σταθώ πολύ γρήγορα και θα αφιερώσουμε χρόνο το επόμενο διάστημα. Οι γονείς και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βίγλας φέρνουν στη δημόσια προσοχή μέσω της ομάδας σε Facebook ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του σχολείου τους. Αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο αριθμεί μόλις 14 μαθητές, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται παιδί με ειδικές ανάγκες, καθώς και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, λειτουργούσε άτυπα ως διθέσιο με δύο δασκάλες στην πρωινή ζώνη. Παρά τις περιορισμένες υποδομές και το προσωπικό, αφαιρέθηκε πρόσφατα και η θέση του γυμναστή. Την Πέμπτη, πριν την Πρωτομαγιά, στη μία το μεσημέρι ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η μία από τις δύο δασκάλες ότι μετακινείται σε άλλο σχολείο στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Είναι μια εξέλιξη η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή, έχει αναστατώσει γονείς και μαθητές. Οι γονείς αναφέρουν ότι απευθύνθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ζητώντας εξηγήσεις, ωστόσο έλαβαν αντικρουόμενες πληροφορίες με αναφορές ότι η μετακίνηση αφορά προσωρινό διάστημα 2 εβδομάδων. Όλα αυτά ασταδεί η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ασταδεί όμως και ο Δήμος Αρταίων. Αυτά για το Δημοτικό Σχολείο Βίγλας και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πιο αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είστε όλοι καλά, την καλημέρα μου, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Μην ξεχάσετε ότι σήμερα είναι ο ποδηλατικός γύρος, το ΔΕΗ Tour of Hellas, το οποίο διέρχεται και μέσα από τη Φιλιππιάδα και μέσα από την Άρτα. Στην Άρτα θα φτάσει γύρω στις 1:30 το μεσημέρι. Οι αποκλήσεις, να ξέρετε, των λεπτών είναι πάρα πολύ μικρές. Μιλάμε για 2-3-4 λεπτά απόκληση από τον χρόνο που δίνουν επίσημα. Δεν μιλάμε ότι αν λένε 1:30 το μεσημέρι θα φτάσουν στις 2:30. 1:30 με 1:35. Οπότε λοιπόν οργανωθείτε, απολαύστε ένα πολύ ωραίο θέαμα και ζήστε έτσι σε ρυθμούς ενός αθλητικού γεγονότος με παγκόσμια ακτινοβολία. Να έχετε μια καλή Τετάρτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως κάνουμε κάθε μέρα, καθημερινά εδώ στο πρωινό μαγκαζίνο, 8:30 με 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχας, γυρίζουμε στη συχνότητα του Real FM. Τηλεοπτικό ραντεβού το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του RTV και βεβαίως καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας συνεχή ενημέρωση από το κορυφαίο ειδησιογραφικό site για την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα, το 7meres.gr.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Στο Αμάν βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Πρωθυπουργός από το Άμπου Ντάμπι καταδίκασε τις Ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Συνελήφθη 23χρονος που κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγκρού με ταχύτητα 72 χιλιόμετρων την ώρα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Μία 12χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι μετά από τροχαίο στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσάραξε νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί.
5: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
6: New York, New York, New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
6: Σπάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
6: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
6: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
8: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αξίζεται όλα τα εύσημα. Πάμε να πάρουμε αυτό που μας αξίζει, ανέφερε στους παίκτες του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτσόκας μετά την πρόκριση των Ερυθρολεύκων στο Final Four της Ευρωλίγκας και τη νίκη με 105-82 απέναντι στη Μονακό. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πετάξαμε τα πουλόβερ που φορούσαμε το τριήμερο και τώρα πάμε για πουκαμισάκι και με γυρισμένο μανίκι. Θα φτάσει, λέει, το Σαββατοκύριακο 27-28 και αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φτάσει μέχρι 35. Την Τρίτη, Τετάρτη, στις νότιες περιοχές θα είναι στους 35. Ελπίζω μετά να μην ξαναρίξει κανένα χιονάκι. Ο καιρός μου θυμίζει τελευταία τον Τραμπ. Άλλα το βράδυ, άλλα το πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τώρα πέφτει, λέει, το πετρέλαιο, διότι ο Τραμπ είπε ότι σταματάει την επιχείρηση, που ουσιαστικά δεν την άρχισε ποτέ, στα στενά του Ορμούζ, διότι προχωρούν, λέει, πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που μέχρι χθες πήγαιναν χάλια. Ειλικρινά δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει, δεν ξέρει πού να πατήσει, πού να σταθεί. Η Προεδράρα τα έχει κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένω να δω, δηλαδή, αν οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένας επιτυχημένος πρόεδρος και θα του δώσουν την παντοδυναμία που σήμερα έχει, ή αν αντίθετα θα ενισχυθούν οι δημοκρατικοί στο Κογκρέσο και θα μειωθούν οι υπερεξουσίες που σήμερα έχει ο πρόεδρος.

Τώρα στα καθημάς, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, βλέποντας και τα δελτία ειδήσεων και διαβάζοντας την ειδησιογραφία στα sites και στις εφημερίδες, ότι ιδίως τις τρεις ειδήσεις αφορούν πλέον στη χώρα περιστατικά βίας. Και το χειρότερο είναι, το πιο δυσάρεστο, ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά βίας έχουν πρωταγωνιστές ανηλίκους. Έχουν πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Νομίζω ότι μετά την οικονομία και την ακρίβεια στις τιμές στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, το επόμενο μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, καθώς έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι η ασφάλεια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αποτελούσε σημαία της Νέας Δημοκρατίας στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η ασφάλεια. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει αφύπνιση των αρχών ασφαλείας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς συμβαίνουν γύρω μας πράγματα που, επαναλαμβάνω, δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, με τον άνθρωπο που του έκλεψαν το περίπτερο μια συμμορία Ρωμά στην περιοχή του και επειδή τους κατήγγειλε, στη συνέχεια άρχισαν να τον απειλούν και εν τέλει έκαψαν τη νέα επιχείρηση που προετοίμαζε, επειδή αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει με το περίπτερο, δεν θα συνεχίσει να εργάζεται κάτω από αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες φόβου και αγωνίας, του έκαψαν και την καινούργια επιχείρηση. Και αυτοί παραμένουν ασύλληπτοι, κυκλοφορούν. Και όλη η περιοχή λέει ότι κάνουν κουμάντο εκεί. Πού βρίσκεται η αστυνομία, τι κάνει? Και βέβαια και για την Κρήτη και αυτό που συνέβη υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιτέθηκε στο θύμα, μόλις 21 ετών ήταν το παιδί αυτό, τον θεωρούσε η οικογένεια του κολλητού του φίλου υπεύθυνο για τον θάνατό του, καθώς ήταν μαζί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο, το άλλο παιδάκι έχασε τη ζωή του, αυτός επέζησε και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει, εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό. Και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο, αλλά προφανώς επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε, ξεγλίστρησε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε έναν πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο. Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τη στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

Τώρα είπαμε για την ακρίβεια και διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το βλέπω εδώ στην Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Επιπλέον 450. Ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τον φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν υπολογίζω όλες τις μέρες με 2 εκατομμύρια, υπολογίζω 25 μέρες κάθε μήνα. Αυτά είναι 50 το μήνα. Επί 2 μήνες, Μάρτιος-Απρίλιος, είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν σκάνε στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα έχουμε υπερπλεονάσματα. Μήπως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους? Μια ερώτηση κάνω. Έστω και τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η συζήτηση αυτή να γίνεται εδώ και καιρό και να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έστω και τώρα, μήπως ο πόλεμος και η κρίση, η οικονομική που φέρνει μαζί του, δημιουργούν τις συνθήκες για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση? Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Ενώ το ντίζελ κίνησης στα μέσα Απριλίου ήταν στη 15η θέση στην Ευρώπη και τώρα είναι στην 6η ακριβότερη. Είναι στην 6η ακριβότερη.

Νομίζω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούν τα πράγματα εκεί στο οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν η λύση είναι το Fuel Pass. Η αίσθησή μου είναι ότι η καθαρή λύση είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Έστω και προσωρινά, για το διάστημα που αυτή η κρίση διαρκεί.

Τώρα δεν ξέρω γιατί με έχει πιάσει μια ανησυχία για αυτό το θέμα με το χανταϊό που έρχεται από τα τροκτικά και που εμφανίστηκε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο με 3 νεκρούς ήδη και από ό,τι φαίνεται και με άλλους ασθενούντες στο πλοίο. Ξέρετε, είναι και πρόσφατος ο κορονοϊός και ξυπνάνε σε όλους μας μνήμες. Τι θα γίνει αν ξαφνικά φύγει αυτό και αρχίσει και διαδίδεται. Επτά, διαβάζω στα νέα σήμερα, 7 είναι τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να ανησυχούμε. Οι επιστήμονες μιλούν για έναν πρώτο πορτοκαλί συναγερμό για τον ιό. Ενώ όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, το Ινστιτούτο Παστέρ λέει ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, αν ο χανταϊός αυτός έχει ήδη εμφανιστεί, δεν ξέρω αν είναι νωρίς. Μην είναι αργά, φοβάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες από πλευράς των επιστημόνων και κυρίως επιφυλακή.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ναι, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω, το μαθαίνω ότι υπάρχει στα σκαριά νέο Fuel Pass, επανάληψη δηλαδή της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου από την κυβέρνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι πλέον πιο αποτελεσματική η επιδοματική λογική, η επιδοματική πολιτική, ή αν πρέπει έστω και προσωρινά να υπάρξει μείωση στους έμεσους φόρους.

Ο Νικόλας μου γράφει: η Προεδράρα κάνει μια χαρά manipulation της αγοράς με τις δηλώσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει με τις αγορές. Δεν θα βρει ούτε την ψήφο του το φθινόπωρο, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλα, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Και ο Θάνος, ανάλογο το μήνυμα του, τα έχει κάνει μπάχαλο, μου λέει: Νίκο, ή βγάζει λεφτά αυτός και ο κύκλος του από τις διακυμάνσεις στις τιμές των αγορών. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που γράφει για τον άνθρωπο που του έκαψαν το μαγαζί, ενώ η ελληνική πολιτεία ρίχνει πρόστιμα στους μουσικούς του δρόμου. Θα ρίσκει, αυτές είναι οι προτεραιότητες ασφάλειας των πολιτών. Το χειρότερο, μου γράφει ο Real Blogger, είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, θρέφουν πολιτικές τάσεις στυλ Λατινοπούλου, γράφει ο Real Blogger. Σίγουρα οι ταγοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις. Καλημέρα και στο Σταύρο από τη Σπάρτη που μου λέει: Νίκο, πες κάτι για τα πατίνια. Είναι μεγάλο θέμα τα πατίνια και ειδικά για τα πιτσιρίκια μας, τα οποία κυκλοφορούν με πατίνια, πολλά από αυτά πειραγμένα για να πιάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς πολύ συχνά να εφαρμόζουν τους κανόνες στο δρόμο. Βλέπω δηλαδή πατίνια να περνούν με κόκκινο, όπως και ποδήλατα δυστυχώς να περνούν με κόκκινο, με οδηγούς που δεν φορούν κράνος, που μπαινοβγαίνουν στις λωρίδες. Έχω δει πατίνι στην Κηφισία στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος. Και χωρίς κράνος. Νομίζω ότι κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου, στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο, δεν πρέπει να κυκλοφορούν παρά μόνο ενήλικοι. Όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Γιατί στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο πρέπει να έχει συμπληρώσει μια ηλικία για να μπορείς να κυκλοφορείς? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πατίνια. Μπορεί 12χρονα παιδιά να κατεβαίνουν την Κηφισίας και την Πανεπιστημίου με πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πειραγμένα και τρέχουν με πάνω από 60 χιλιόμετρα και χωρίς να φορούν κράνος? Είναι αδιανόητο. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια συνέντευξή του να λέει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να τη δούμε και να τη δούμε σύντομα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο δημοσιογραφικό καθήκον. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη δημοσιογραφική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθεται μόνο ο ΕΟΠΗ, επιστρέφουν στα φαρμακεία όλης της χώρας. Απευθύνσου στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και γλίτωσε αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται εντός της ημέρας ο 54χρονος που έστεισε ενέδρα θανάτου στον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Συνελήφθηκε η σύζυγός του ως συνεργός. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ, επικαλούμενο σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ. Το Αμάν επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην κάθοδο στους Αμπελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά? Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι το πρώτο της θέμα. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μίλησε στο κοινοβούλιο. Το ελληνικό κοινοβούλιο τον τίμησε, και δίκαια τον τίμησε, με το χρυσό μετάλλιο. «Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση», ο τίτλος που βάζει η Καθημερινή από τα λόγια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Και Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Τον επισκέφθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, του ζήτησε να είναι παρόν στο συνέδριο και ο Καραμανλής αρνήθηκε. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία». Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν, γράφει ο ριζοσπάστης, το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. «Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα» είναι ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Ακόμη από την Κόντρα, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια, σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Και κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, πάντα από την Κόντρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Και ο εξάρχου στο Πολίτικο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Τα νέα, όπως ήδη σας έχω πει, χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλαιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Και ο Πατριάρχης στη Βουλή, «Δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον». Δεν τον αποκαλούν τυχαία πράσινο
πατριάρχη τον Βαρθολομαίο, καθώς οι παρεμβάσεις του για το περιβάλλον είναι πάντοτε εύστοχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Οδηγία φωτιά, λέει η εφημερίδα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να αδιαφορεί επιδεικτικά, λέει η Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Σχοινάς. Και από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

στην κυρία Κεραμέως που θα την έχουμε λίγο μετά τις 11.30. Ακόμη, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ και Ρούμπιο, έρχονται το καλοκαίρι και οι δύο. Και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Ο ελεύθερος τύπος στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εστία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Η εφημερίδα των συντακτών Φραντζέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Ακόμη στενά του ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Δεν υπάρχει αυτό, από σήμερα το πρωί πάει το σχέδιο ελευθερίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Το Μανιφέστο Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, τον 11ο του 2022, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμιά απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη, έλεγε τότε η Άννα Διαμαντοπούλου και ανασύρει τις δηλώσεις της από το μακρινό 2022, προτετραετίας δηλαδή, το Μανιφέστο. Όχι και τόσο μακρινό. Αστειεύομαι. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, γράφει το Μανιφέστο, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του Μανιφέστο. Η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου, η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η του 26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ακόμη από το Μανιφέστο διαβάζω, ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Πάνω από 20 φορές έχει μιλήσει με το Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, λέει η εφημερίδα. Τέλος, καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστο. Η Political, δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Και οι ναυτεμπορικοί, βαριά σύννεφα, σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης.

0: Real FM. Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Θα ήθελα ένα...
1: Έφτασε.
0: Α, και...
1: Εννοείται.
0: Με...
1: Ξέρω.
0: Χωρίς...
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτε. Ναι, το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel, υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, αλλά ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάποιος που να έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο Τραμπ.
1: Για σας πω.
0: Και έχω μια ελπίδα, μήπως εσείς με την μακρά εμπειρία σας στην ανάλυση των διεθνών εξελίξεων να έχετε καταλάβει κάτι παραπάνω από μένα. Έχω ζαλιστεί, κύριε καθηγητά.
1: Δικαιολογημένα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά εδώ υπάρχει, όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτό αναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία.
0: Ναι, τελευταία έχουμε την ανακοίνωσή του για αυτή την, πώς την είπε, επιχείρηση ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι δεν χρειάζεται η επιχείρηση ελευθερία, διότι προχωράνε καλά οι διαπραγματεύσεις που χθες πήγαιναν χάλια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε, οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, αυτές έχουν την βαρύτερη σημασία αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Ρούμπιο τι μας είπε χθες? Μας είπε ότι η φάση των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει και έχουμε μπει σε μία φάση διαπραγματεύσεων που πηγαίνει καλά, και βεβαίως προχωρούμε την επιχείρηση ελευθερία, και εδώ συντονισμένος με τον πρόεδρό του επαναλαμβάνει αυτό το σημείο. Ερώτημα, τι συμβαίνει δηλαδή? Πολύ απλά, εάν δήλωνε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, θα χρειαζόταν άδεια του Κογκρέσου, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είχαν ξεπεραστεί οι 60 μέρες, και από εκεί ύστερα οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση θα χρειαζόταν επιμήκυνσή της, δηλαδή
0: κατά το Σύνταγμα, άδεια του Κογκρέσου.
1: Ενώ τώρα τι λέει? Λέει επισήμως ότι οι επιχειρήσεις οι πολεμικές έχουν τελειώσει, που σημαίνει αν χρειαστεί να ξαναρχίσουν, θα ξαναρχίσουν και πάλι με την υπογραφή του Προέδρου, χωρίς άδεια του Κογκρέσου και για άλλες 60 μέρες.
0: Ως νέος πόλεμος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ελπίζω να σας ικανοποιήσω.
0: Ναι, με ικανοποιεί. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση.
1: Είναι οι πονηριές που κάνουν οι παίζοντας ναι. με το Σύνταγμα.
0: Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθησή σας είναι ότι βολεύει τον Πρόεδρο Τραμπ η παράταση αυτής της αναμέτρησης, οικονομικά τουλάχιστον, βολεύει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ...
0: Γιατί κερδίζει... βλέπω ότι εδώ το ξύλο, να το πω λαϊκά, το τρώει η Ευρώπη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, ακριβώς. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρελαιό. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από τη Σαουδική Αραβία.
0: Σωστά.
1: Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε, τώρα δε, που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς ο κύριος Τραμπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και διαλλακτικός και επιδιώκουν την ειρήνη και την συνεργασία και την εξέβρεση διπλωματικής λύσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα το χειρίζεται πολύ έξυπνα, και ας τον λένε τρελό, ας τον λένε αλλοπρόσαλο, ας τον λένε αντιφατικό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μία έμονη ιδέα, ας πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα και... Ναι, γιατί θα έπρεπε και η Ευρώπη να καταλάβει μερικά πράγματα τα οποία δεν εννοεί να τα καταλάβει.
0: Η Ευρώπη τι εικόνα σας δίνει? Έχει ξυπνήσει καθόλου? Προβλέπετε να ξυπνήσει?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αρχίζει να καταλαβαίνει. Άκουσα και τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία πραγματικά μου έδωσε κάποιες ελπίδες ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν. Ότι δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούμε σύντομα, που σημαίνει αμυντική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση, ένα το κρατούμενο, για να μην πέσουμε στην κυριαρχία Ρωσίας, Κίνας ή Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ρίση και πρέπει να την καταγράψουμε στα θετικά της Ευρώπης. Προχωρούμε. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί αμυντικά. Για να ολοκληρωθεί αμυντικά η Ευρώπη, χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, αφενός μεν για να κάνει ομογενοποίηση των οπλικών της συστημάτων και μέχρι τότε από πού θα ψωνίζει η υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, κύριε Χατζηνικολάου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Ελπίζω αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή να μας λέει ότι κοιτάξτε παιδιά να αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της ασφαλείας σας, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω πια για εσάς. Είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Αλλά θα χρειαστούν χρόνια και θα χρειαστούν σοβαρότητα από τη μία μεριά, οργάνωση και σύμπνοια. Δεν μπορεί ο καθένας να τραβάει το μονοπάτι του στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Γερμανοί να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι Γάλλοι βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι αρκετά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι αρχίζουν και γίνονται πιο Ευρωπαίοι, για δικούς τους λόγους, δεν έχει σημασία. Αλλά γίνονται πιο Ευρωπαίοι. Έχω πολλές ελπίδες για την στάση της Γαλλίας, αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δω να ολοκληρώνεται πριν από 10 χρόνια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα.
1: Καλά, κύριε.
0: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλών για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ στο Μοντεκάρλο άνετα κέρδισε 105-82 την Μονακό με 3-0 νίκες φράγηση στο ειστήριο για την τετράδα και την οργάνωση της Αθήνας. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Ερυθρόλευκη στο Final Four, έχοντας πλέον ως στόχο την κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου μετά τη Ρώμη το 1997, την Κωνσταντινούπολη το 2012 και το Λονδίνο το 2013. Χθες το Πρικυπάτο απέκτησε την ομάδα την οποία είχε χάσει θέση στον ημιτελικό του Final Four στο Αμπουτάμπι. Δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτο ο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε.
0: Φενέρμπαχτσε βλέπω, διότι προηγείται ήδη 2-0.
3: Παίζουν απόψε στις 8 στην Ισπανία. Ναι. Προηγείται η τουρκική ομάδα 2-0. Αργότερα στις 9 και 4 το κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Παναθηναϊκός με Βαλένθια.
3: Υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι. Έχοντας κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία το 2-0, θέλει και αυτό σήμερα να τελειώνει και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four.
0: Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα κλειδώσει από σήμερα. Οι δύο, Δημήτρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συναντιούνται μόνο στο τελικό.
3: Μόνο στο τελικό. Διότι ο Παναθηναϊκός.
0: Θέλουμε ελληνικό τελικό. Θέλουμε ελληνικό τελικό.
3: Μακάρι, γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και θα είναι και θα έχει κλειδώσει σίγουρα ότι το τρόπαιο θα έρθει στην Ελλάδα.
3: Θα έρθει, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το βασικό.
0: Τώρα κάνω μια πρόβλεψη ότι θα είναι κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
3: Θα δούμε. Να πάμε μέρα με τη μέρα, γιατί υπάρχει πρώτα ένα ημιτελικό. Και για τους δύο.
0: Σωστό και αυτό.
3: Στη Βουλγαρία, χθες η Χάπορ Τελ Αβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε 2-1 τη σειρά. Και αύριο παίζουν πάλι στη Βουλγαρία το τέταρτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στις 10 απόψε στο Μόναχο, Super Derby, Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει η Παρί το πρώτο παιχνίδι.
0: Βγάζει φωτιές αυτός ο ημιτελικός.
3: Ναι, αυτός ο ημιτελικός νομίζω ότι θα είναι αυτό που είπατε, όχι μόνο φωτιές. Όποιος το πάρει, είναι δύο νομίζω κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Όποιος το πάρει έχει μεγάλες πιθανότητες να σηκώσει το Champions League.
3: Σωστά, γιατί τώρα στο Λονδίνο χθες το βράδυ η Arsenal με γκολ του Σακά στο 44 νίκησε 1-0 την Αθλητικό Μαδρίτης. και προκρίθηκε στο τελικό Champions League μετά από 20 χρόνια. Η Arsenal πέρασε και πάλι στο τελικό 1-1. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στη Μαδρίτη. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Σταύρος Τσόχος. Είχε παίξει μπάλα και στον Ολυμπιακό και στον Φωστήρα. Ήταν την δεκαετία του 70, του 80 στη Βραδινή και στο Φόστο Σπορ. Επί σειρά ετών ήταν στην ΕΡΤ και από το 1990 είχε διατελέσει ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αρτένα.
0: Εξαιρετικός συνάδελφος.
3: Και ήταν ένας από τους δασκάλους μας του αθλητικού ρεπορτάζ. Αυτά που μάθαμε τότε στην τηλεόραση του Αρτένα προσωπικά, εγώ και όχι μόνο, και άλλη τη γενιά μου. Από το Σταύρο Τσόχο δεν ήταν μαθαίνει.
0: Αιωνία του η μνήμη.
3: Στα καλύτερα πανεπιστήμια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στον τελευταίο της αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με νίκη θα προκριθεί στα τελικά της διοργάνωσης. Χθες έχασε με 17-6 από την Αυστραλία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη!
6: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Νικό.
0: Τι γίνεται?
1: Καταρχήν, τι γίνεται, άκουσα το εισαγωγικό σου στην πρώτη ώρα.
0: Ναι.
1: Και μιλήσαμε και με μηνύματα. Έκανες καλά που το επέλεξες, γιατί τι γίνεται, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα τώρα.
0: Λες για τη βία, για τα θέματα ασφάλειας. Φοβερή.
1: Ανήλικοι, βεντέτες, ζευγάρια. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Υπάρχει
1: και
0: θέμα.
1: Και στους δρόμους, τα αυτοκίνητα, στο προσπέρασμα, στο παρκάρισμα. Εντάξει, άκουσα και άσκησες και ορθώς κριτική. Έχει γίνει μια παρουσία της τροχέας στο κομμάτι της κυκλοφορίας που δεν την είχαμε, φωνάζαμε πολύ καιρό γι' αυτό τώρα. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει στην ασφάλεια. Τι γίνεται?
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Έκανες καλά που το έθιξες. Και να δούμε πού θα βγει αυτό πραγματικά, δηλαδή.
0: Πρέπει να το δουν και στην αστυνομία και στην κυβέρνηση. Πρέπει να το δουν.
1: Τώρα, κάτι έτσι ελαφρύ. Όχι, δεν είναι και ελαφρύ, είναι και λίγο θεσμικό. Θεωρώ και εγώ ότι ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι πάρα πολλοί υπουργοί δεν πήγαν στον Πατριάρχη.
0: Ναι.
1: Πήγε μόνο ο κύριος Πλεύρης και η κυρία Ζαχαράκη ως βέβαια.
0: Και ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Χατζηδάκης ο αντιπρόεδρος, ναι.
0: Ναι.
1: Είχαν τόσο πολλή δουλειά, έχει πέσει, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε ούτε εμένα.
1: Είχαν ενημερωθεί και τα λοιπά.
0: Εντάξει, ο πρωθυπουργός ήταν στο Αμπουντάμπι, δεν μπορούσε να είναι.
1: Είχε συνοηθεί με τον Πατριάρχη, ο παθενό πρωθυπουργός, διαμέσου του κυρίου.
0: Είχε συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Θα τον δει κατευθείαν στο Μαξίμου την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή ήταν η εικόνα. Ήρθε ο Πατριάρχης μετά από 27 χρόνια, μιλάει στη Βουλή. Με έναν λόγο εμπνευσμένο, πραγματικά και
0: εξαιρετικός ο λόγος του.
1: Ναι.
0: Εξαιρετικός.
1: Οι υπουργοί έπρεπε να είναι κάτω. Το γεγονός ότι ήταν κάποιοι στα έδρανα των βουλευτών, το καταλαβαίνω, γιατί όταν γίνονται εκδηλώσεις, η Βουλή καλεί βουλευτές να πάρω. Δεν είναι και καλά να πάνω. Είναι θέμα και πρωτοκόλλου και έτσι ήθεστε. Αλλά δεν πήγε κανένας, μόνο Πλεύρης.
0: Εκτός αν κάποιοι υπουργοί ήταν από κάτω.
1: Εντάξει,
0: στα βουλευτικά έδρανα. Πάντως δεν ήταν καλή εικόνα, συμφωνώ μαζί σου.
1: Οφείλω να το πούμε αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Ενδιαφέρον που να ήμουν να ακούσω τι είπε η Ντόρα μαζί με τον Καραμαλή στο γραφείο του Καραμαλή.
0: Θα είχε ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Θα είχε ενδιαφέρον.
0: Μεγάλο.
1: Η Ντόρα συμπάθεια του Καραμαλή είναι ιδιαίτερος.
0: Ναι, εντάξει, ήταν και υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση.
1: Και ο Καραμαλής, καθά γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Έχει καλή σχέση με την Ντόρα, ενώ με τον πρωθυπουργό. Σε αφήνω σε σένα το χαρακτηρισμό, δεν θέλω να το κάνω.
0: Θα έλεγα ότι είναι μια σχέση τρικυμιώδης.
1: Πώς?
0: Τρικυμιώδης.
1: Τρικυμιώδης. Α, το σήκωσες πολύ.
0: Δεν είναι.
1: Για Χατζη Νικολάου στα θεσμικά είσαι προσεκτικός. Το σήκωσες.
0: Είναι σχέση τρικυμία.
1: Την τρικυμία που δεν κοπάζει. Είναι αυτά τα εννιάρια που έρχονται στην Τίνο που λες πού είναι η τρύπα να την κλείζω.
0: Κοίταξε τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς. Η σχέση Καραμαλίδων Μητσοτάκηδων ήταν πάντα τρικυμιώδης.
1: Πάντα,
0: από τον παππού Μητσοτάκη και τον παππού Καραμαλή ακόμα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Συνεχίζεται η παράδοση. Και συνεχίζεται η παράδοση.
1: Σωστό, σωστό. Τι άλλο να πούμε?
0: Δεν θα πάει στο συνέδριο.
1: Δεν θα πάει
0: ο Καραμαλής.
1: Stop. Ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που... Γιατί μιλάμε και για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Να μην ξεχνιόμαστε που μιλήσει για τον Τραμπ.
0: Είναι σαν τον καιρό.
1: Σαν να λες τώρα, κάτσε να κρατήσω λόγια να δω την άλλη ώρα τι θα γίνει. Εγώ παρατηρώ το εξής, που δεν είμαι και ειδήμων σε αυτά. Τα εθνικά, ακούω και τον φίλο μου τον Μιχάλη, κοινό μας φίλο Ιγναντίου, που είναι εξαιρετικό.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Ναι, θα σου πω το εξής. Μυρίζομαι ότι αρχίζει μια κατάσταση λίγο, ο Ρούμπιο μαζί με το Βάνς, να λίγο να έχουν μια άλλη ρότα σε σχέση με το, ο οποίος τους αδειάζει κάθε ώρα διαφορετικά κτλ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον και δείχνει και αυτό που είπες, ότι έρχονται δυσκολίες στην εκλογή, σε διάμεσες εκλογές του Οκτωβρίου.
0: Πιστεύω ότι εκεί θα δεχθεί ισχυρό μήνυμα από τον Αμερικανικό λαό,
1: ναι,
0: ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν
1: μου πολύ νοιάζει κιόλας.
0: Έτσι βλέπω.
1: Ετών 79, τελευταία θητεία. Έτσι, τι να πει τώρα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι,
0: σωστό και αυτό.
1: Ναι, το είδες ο προνοητικός Ανδρουλάκης. Σου λέει οι θητείες τι ρόλο παίζουν.
0: Θα πω την έκφραση και θα μου πεις πάλι ότι δεν είμαι θεσμικός τελευταία. Χαίστηκε ο Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου. Δυστυχώς.
1: Δεν το συζητώ. Εννοείται. Τώρα γίνεται και μια κουβέντα, θα έρθει, δεν θα έρθει εδώ ο Τραμπ κτλ.
0: Λοιπόν, θα έρθει εδώ, από ό,τι φαίνεται.
1: Κοίταξε, εδώ υπάρχει το εξής. Τα τελευταία ταξίδια που κάνει για το ΝΑΤΟ δεν τα κάνει διμερεί. Άρα δηλαδή στην Τουρκία που θα πάει δεν έχει ανακοινωθεί ότι είναι και διμερές, δηλαδή θα να έχει ηγεσία, ξεχωριστή επίσκεψη, που από αν δεν είναι διμερή, δεν γίνει στην Τουρκία, πώς θα έρθει εδώ. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ναι. Σημαντικό για τον τρόπο που κινείται. Ο πρόεδρος της Αμερικής, όχι ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να έρθει και να μην τον νοιάζει για τίποτα.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι, θα το δούμε. Είναι βέβαιο ότι ο Ρούμπιο θα κάνει μια εμφάνιση κάποια στιγμή που είναι σημαντικό, γιατί βλέπουμε και την τελευταία του τοποθέτηση. Έδωσε μια συνέντευξη στο Λευκό Οίκο και όχι στο State Department.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ διαφορετική το περιεχόμενο του από αυτά που λέει ο Τραμπ συνήθως. Και θα έρθει και εκείνος εκεί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ήταν ένας καλός.
0: Ο Υπουργός Πολέμου. Υπουργός Πολέμου.
1: Συνάδελφός σου.
0: Συνάδελφός μου.
1: Παρουσιαστής ήταν.
0: Καλά τώρα, μην υπερβάλλουμε.
1: Καλά τώρα, Νίκο, μην τον υποβαθμίζεις.
0: Μην υπερβάλλουμε. Μην υπερβάλλουμε. Νομίζω ότι και στην παρουσίαση τα έκανε όπως τον πόλεμο.
1: Λοιπόν, αυτά, περιμένοντας τον κύριο Κατρίνη.
0: Δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, το Μεάρχης Άμυνας και μετά Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε ένα κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη άμυνας του κόμματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Κατρίνη, έχουμε διάφορα εκεί για τη διεύρυνση, για τα διάφορα που έχετε εσωκομματικά.
2: Έχουμε και πολιτικό συμβούλιο τώρα, σε μισή ώρα.
1: Και έχετε πολιτικό συμβούλιο, οπότε θα πούμε και σε αυτό. Αλλά λέω να αρχίσουμε ένα σχολείο σας επί της αρμοδιότητάς σας. Πώς βλέπετε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα? Και γενικά έχει αρχίσει μια κουβέντα ο Πρωθυπουργός με διάφορους ηγέτες εκεί, που έχουμε και συνεργασία σε αμυντικό επίπεδο. Αν αυτό είναι θετικό, είναι ένας από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος ηγέτης που επισκέφτεται τη χώρα αυτή. Η σχέση μας με το Κατάρ, η οποία ήταν μια χώρα που είναι με την Τουρκία πάρα πολλά χρόνια και φαίνεται και η επιχείρη η Ελλάδα να μπει να κάνει μια διείσδυση. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς το βλέπετε όλο αυτό.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν νομίζω ότι σχετίζεται καθόλου με το ζήτημα της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Η Ελλάδα ούτως ή άλλως είναι στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και νομίζω ότι σωστά στηρίζει και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού δόγματος. Από εκεί πέρα η Ελλάδα θα πρέπει να έχει σχέσεις πολυμερείς και πολύπλευρες με πολλές χώρες, διπλωματικές, οικονομικές, εμπορικές ή δυνατόν εποφελείς για τη δική μας χώρα, και φαντάζομαι ότι σε αυτό το πλαίσιο αξιολογούνται και όλες οι κινήσεις και του Πρωθυπουργού αλλά και συνολικά της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και δυνατόν και από τα παραγόμενα αποτελέσματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι κινήσεις από μόνες τους δημιουργούν μια αίσθηση αισιοδοξίας και μια θετική άβρα. Σημασία έχει όμως όταν τίθενται τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα, αυτές οι χώρες με τις σχέσεις οποίες θέλουμε να δομήσουμε, να παίρνουν και τη θέση των ελληνικών ζητημάτων.
1: Δεν το έχετε δει αυτό, δεν συμβαίνει αυτό, δεν έχουμε μια καλή ανταπόκριση, λέτε?
2: Κοιτάξτε, τώρα να δούμε το θέμα, ας πούμε, με την τουρκολιβικό μνημόνιο και τη στάση της Ευρώπης απέναντι σε αυτό και πώς ζητήθηκε από την Ελλάδα και ότι εκ των υστέρων η χώρα μας προσπάθησε να αποκαταστήσει σχέσεις τουλάχιστον με το καθεστώς ανατολικής Λιβύης, ώστε να αποτραπεί και μια και εκεί αναγνώριση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Το γεγονός, κύριε Δρατώλα, ότι έχει ανοίξει αυτή την κουβέντα ότι σε χώρες όπως είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Βόρεια Μακεδονία, που η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικές σχέσεις, προνομιακές σχέσεις και σχέσεις, θα έλεγα, και οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές ηγεμονίας πάνω σε αυτές τις χώρες, βλέπουν την Τουρκία να αναπτύσσεται την ίδια στιγμή και την Ελλάδα ουσιαστικά να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
0: Τώρα, πείτε μας πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με τις συνέπειες αυτού του πολέμου της Μέσης Ανατολής για την Ελλάδα, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, και αν θεωρείτε ότι είναι επαρκή τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα για την ενίσχυση των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων.
2: Είχα συνεχωλάω προχθές μια έρευνα που βγήκε από θυμάμαι εταιρεία στο συγκεκριμένο ερώτημα. Μόλις το 9,1% των πολιτών απαντάει ότι είναι ικανοποιημένο από τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εκ του περισσού η εκτίμηση του ΠΑΣΟΚ για το αν αυτά τα μέτρα είναι αποτελεσματικά και φέρουν αποτέλεσμα. Τώρα, στο γενικότερο ερώτημα, επειδή κάποιοι πόνταραν ότι ο πόλεμος θα είναι βραχίας διαρκείας και ότι θα είναι μια σύραξη ολίγων ημερών, βλέπουμε ότι είναι μια σύραξη η οποία κανένας δεν μπορεί να προσδιορίσει μέχρι πότε θα διαρκέσει. Οι πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι καθόλου ευχάριστες και βίωνες για την Ελλάδα. Ήδη όλοι και αξιολόγησης και διεθνής κριτική έχουν αναθεωρήσει και τους στόχους για την ανάπτυξη της Ελλάδας σε μείωση, αλλά και την αύξηση του πληθωρισμού της Ελλάδας. Μιλάω τώρα για τη χώρα μας, μια κυβερνήση για τη χώρα μας. Προφανώς δεν είναι μόνο η Ελλάδα που επηρεάζεται από αυτό. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, τον Μάρτιο του 26, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν 4,6, όταν στην Ευρωζώνη είναι 3%. Και στα τρόφιμα 4,1, όταν στην Ευρωζώνη 2,5%. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αποδεικνύεται ότι τελικά όλη αυτή η αναταραχή οικονομική στην Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επίπτωση, άρα μεγαλύτερη επιβάρυνση στο μέσο πολίτη, στο μέσο νοικοκυριό. Γιατί? Γιατί δεν λειτουργούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και γιατί η κυβέρνηση πάει εκ των υστέρων να πάρει κάποια μέτρα. Μάλιστα, τον Μάρτιο του 26. Μόνο τα επιπλέον φορολογικά έσοδα από ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το στόχο που είχε βάλει η κυβέρνηση, ήταν 167 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι το σύνολο της επιδότησης για τον ντίζελ για τους 2 μήνες είναι κοντά στα 105 εκατομμύρια ευρώ. Άρα τα παίρνει η κυβέρνηση από την τσέπη των πολιτών σε ένα μήνα και εμφανίζει στο τέλος του μήνα ο Μητσοτάκης, λέει θα σας δώσω επιδότηση στον ντίζελ. Από αυτά που πήρε από τους πολίτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Σου λέει η κυβέρνηση, κυρία Κατρίνη, κάτι το οποίο...
2: Οφείλω να πω, κύριε Δελατόλα, ότι ρωτήσω. Αυτό το ντίζελ είναι ίσως και το μοναδικό που πραγματικά έχει αποτέλεσμα. Έτσι, για να είμαι δίκαιος.
1: Ωραία, εγώ θα σας πω ένα ισχυρισμό που θέτει η κυβέρνηση και λέει ότι παιδιά έχουμε ένα πόλεμο σε ένα εξέλιξη, σήμερα έχει ειρήνη, αύριο έχει ξαναπόλεμο, μπορεί να ξαναρχίσει, τα στενά ανοίγουν, κλείνουν, δεν ξέρω τι, είναι ακόμα μπροστά το πρόβλημα, κρατάω μια πισινή γιατί μπορεί να επανέλθω. Αυτό ο πολίτης ό,τι τα ακούει του δίνει μια αίσθηση βέβαια απογοήτευση γιατί δεν του φτάνουν αυτά που παίρνει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά αυτήν άλλη σου λέει, βλέπει και μια υπεύθυνη στάση, μπορεί και ένας κόσμος να τη χαρακτηρίσει αυτή. Έτσι, δεν αρέσει, γιατί σου λέει τώρα έχω το πρόβλημα, τι μου λες, πότε θα γίνει, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
2: Κύριε Δελατόλα, αυτό που λέτε ισχύει υπό μία προϋπόθεση. Yeah. Ότι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο του 26 δεν θα ανακοινώσει, όπως προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος κ. Χατζηδάκης με τηλεοπτική του συνέντευξη πριν από λίγες μέρες, μέτρα 1,2 δις ευρώ για ευνόητους λόγους. Και την ίδια στιγμή, που λέμε όλα αυτά, εγώ σας μιλάω με νούμερα. Που φαίνεται ότι στην Ελλάδα όλα αυτά έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις για το μέσο πολίτη, το μέσο νοικοκυριό. Έχουμε επιδείνωση του οικονομικού κλίματος. Έχουμε για πρώτη φορά ζήτημα όσον αφορά, δηλαδή ο αριθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων μειώνεται ραγδαία το πρώτο τρίμηνο του 26 σχέση με το 25. Υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, ελπίζω να διαψευστούν για τον τουρισμό. Δηλαδή το γενικότερο κλίμα είναι ένα κλίμα δύσκολο. το οποίο η Ευρώπη είναι δυσκίνητη και λέει ότι πρέπει να πάρετε μέτρα τα οποία δεν είναι περίπτωση φυλακή κτλ. Αλλά τώρα που μιλάμε, έχει πάρει η Γερμανία απόφαση και έχει μειώσει τον φόρο στα καύσιμα. Έχει πάρει η Ισπανία, έχει πάρει η Γαλλία. Όλες οι χώρες δεν περιμένουν το Eurogroup ή την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει ένα πλαίσιο αποφάσεων. Παίρνουν σαν κρατημένοι κάποιες αποφάσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν πήρε κάποια μέτρα, τα οποία τα κοστολόγησε 500 εκατομμύρια, τα οποία όχι επειδή το λέει το 9,1% που δηλώνει ικανοποιημένο, αλλά επειδή είναι η πραγματικότητα η καθημερινή. Γιατί οι πλειοψηφία των πολιτών δύσκολοι δείχνουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Και την ίδια στιγμή, κύριε Δελατόλα, κύριε Νικολάου, βλέπουμε στο ιδιωτικό χρέος. Εγώ διάβαζα την έκθεση του Τουρνάρα χτες, που λέει ότι αυξήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυξήθηκαν τα χρέη. Βλέπουμε τα λεξιπαθές στο δημόσιο να ψάχνουν. Δηλαδή, ο κόσμος όχι μόνο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας, αλλά δυστυχώς χρεώνεται όλο και περισσότερο. Αυτό μπορεί να πούμε να μην το στυλιτεύσουμε ως μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής κυβέρνησης.
0: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
9: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
10: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός.
9: Το κατόφλι του εισαγγελέα περνά εντός της ημέρας ο 54χρονος που δολοφόνησε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο με αυτοκίνητο. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινή πάυση της στρατιωτικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου, όπως είπε, να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα $106 το βαρέλι.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Κυφισίας στο Χαλάνδρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με τον τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, έρχομαι σε αυτή τη διεύρυνση που επιχείρησε το τελευταίο διάστημα το κόμμα σας. Θέλω να σας ρωτήσω αν είστε ικανοποιημένος από τα μέχρι στιγμής αποτελέσματά της, και το ρωτώ γιατί άκουσα άλλες συναδέλφους σας να μιλούν για γυρολόγους που δεν πρέπει να τους μαζεύει το ΠΑΣΟΚ.
1: Πριν και μαζί. Και μαζί είχαμε συζητήσει, ήμουν από τους πρώτους που, ίσως και ο πρώτος που είπα ότι πρέπει να γίνει διεύρυνση χωρίς face control. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια άλλη πολιτική συγκυρία.
2: Γιατί βάλατε στον Καστανίδη τότε, αφού είχατε πείσει, που είστε και στέλεχος εκεί και υποψήφιος αρχηγός και επιστήμη, δεν είσαι ακουστή κάτι.
1: Να ολοκληρώσω, να απαντήσω το ερώτημα και μετά το δικό σας. Λοιπόν, άρα το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια φάση που πρέπει να ανοίξει, πρέπει να προσελκύσει στελέχη κοινωνικά, πολιτικά. Και πρέπει βεβαίως να είναι εναλλακτική πολιτική πρόταση στις εκλογές που δεν θα αργήσουν και εκτιμώ ότι θα είναι σε λίγους μήνες από τώρα. Άρα ναι, το ΠΑΣΟΚ να διευρυνθεί και να κοιτάξει μπροστά. Γιατί αν κοιτάμε πίσω, φαντάζομαι ότι πάντα θα υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και κάποιες ενστάσεις, οτιδήποτε. Είμαστε όμως σε μια διαφορετική πολιτική φάση από αυτή που πέρασε το ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια, που ήταν μια φάση συρρήκνωσης ποσοστών, μια φάση αποχώρησης μαζικής τελεχών ή προσέλκυσης από άλλους πολιτικούς χώρους. Ευτυχώς τώρα μπορούμε. Και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς που έχει γίνει, να κοιτάμε το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία και βάσιμα να πιστεύουμε στις επόμενες εκλογές θα κοιτάξουμε στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως με πολλή δουλειά θα την κερδίσουμε. Τώρα, η αποχωρήση τελεχών, κύριε Δελατόλα, όπως το Χάρη Καστανίδη, ενός ιστορικού τελέχου, 31 χρόνια βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο γεγονός. Είναι μια επιλογή του Χάρη Καστανίδη, η οποία θα κρυφθεί από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που για πάρα πολλά χρόνια.
2: Τι επιλογή του Καστανίδη, δεν είναι επιλογή του Καστανίδη, ήταν δουλάκι που δεν τον ήθελε. Ναι. Με το αλλάζετε τώρα.
1: Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα.
2: Τώρα, κοιτάξτε, κύριε Κατρίνη, τώρα μιλάτε.
0: Εδώ μπήκε όριο στις θητείες τις βουλευτικές, το οποίο αποκλείει μόνο τον Καστανίδη.
2: Και δεν τον θέλατε στις ομιλίες και στις συγκεντρώσεις. Τώρα, τι τα λέτε σε αυτά, σοβαρός άνθρωπος.
1: Εγώ δεν ξέρω αν μπήκε όριο το οποίο αποκλείει μόνο.
0: Ο ίδιος το είπε ο κύριος Καστανίδης, ότι αποκλείει μόνο εκείνον και τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος όμως ήδη είχε δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος.
1: Εγώ δεν είμαι σε θέση να το επιβεβαιώσω αυτό. Και θα το δούμε το επόμενο διάστημα αν ισχύει ή δεν ισχύει αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι το γεγονός που καταγράφει τη Δευτέρα είναι ότι υπήρχε αποχώρηση στελέχους. Άρα δεν είναι ότι το ΠΑΣΟΚ διέγραψε ή το ΠΑΣΟΚ εκδίωξε ένα στελέχος. Υπήρχε μια προσωπική απόφαση και πολιτική απόφαση, η οποία, όπως είπα και πριν, θα κρυφθεί και από τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ και από τον κόσμο της περιφέρειας που για πάρα πολλά χρόνια τιμούσε, και αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν παραγράφεται, τον Χάρη Καστανίδη.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του κινήματος.
1: Απλώς ήθελα να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ναι, ότι θα αλλάξω τομέα και θα πάμε στην τομέα της επίθεσης, γιατί έχουν εκλογές.
0: Καλή ατάκα, καλή ατάκα. Καλή. Θα πάει στον τομέα της επίθεσης, λέει, από τον τομέα της άμυνας.
1: Καλό, καλό.
0: Λόγω εκλογών.
2: Καλό, και εμείς θα περάσουμε στην επίθεση πιο έντονα, κύριε Κατρίνη.
1: Κύριε Δελατόλα, για να σας θυμίσω έτσι τα παλιά.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
2: Πώς είστε, κυρία Υπουργέ, είστε εδώ ή στο Λονδίνο? Γιατί κάτι διαβάζω ότι θα πάτε εκεί πάλι
3: εδώ,
2: για να παρουσιάσετε.
3: Εδώ μόλις βγαίνω, κύριε Δελατόλα, από μία δύοωρη πολύ γόνιμη συνάντηση με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.
2: Πάλι με τους εταίρους, νομοσύ... αφού κάνετε τις συμβάσεις. Πολύ παρέα κάνετε τελευταία με τους κοινωνικούς εταίρους.
3: Ο κοινωνικός διάλογος είναι πραγματικά ένα πολύτιμο εργαλείο. Φέρνουμε τώρα νέο νομοσχέδιο που έχει να κάνει με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, έχεις όμοιες θέσεις εργασίας. Και παρατηρείτε το φαινόμενο. Όχι,
0: αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για πείτε μας, τι θα προβλέπει το νομοσχέδιο.
3: Παρατηρείτε λοιπόν το φαινόμενο, για όμοια θέση εργασίας ένας άντρας να πληρώνεται περισσότερο από μία γυναίκα. Έχει έτσι λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία που βάζει διάφορες νέες υποχρεώσεις για να κλείσει αυτό το μισθολογικό.
2: Είναι
3: 13% απόκληση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 12% κατά μέσο όρο. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα όταν έχεις λοιπόν όμοια θέση εργασίας και αντίστοιχες εμπειρίες και ούτω καθεξής, να μην υπάρχει μισθολογική απόκληση.
2: Άρα, και τι γίνεται αυτό σε αυτό, για πέστε μας.
3: Λοιπόν, υπάρχουν υποχρεώσεις που θεσπίζονται πριν την πρόσληψη και μετά. Πριν την πρόσληψη, ας πούμε, εφεξής, θα πρέπει όλες οι προκηρύξεις που βγαίνουν να είναι ουδέτερες ως προς το φύλο. Επίσης, θα απαγορεύεται να ρωτάς το μισθολογικό ιστορικό του προσώπου. Θα υποχρεούσε να δώσεις την αμοιβή από πριν ή το εύρος της αμοιβής. Άρα, μεγαλύτερη διαφάνεια μισθολογική πριν από την πρόσληψη.
2: Και ισοτιμία, δεν ξέρω αν είναι σωστό που λέω, σε ό,τι αφορά τις μισθούς, πώς θα διασφαλιστεί.
3: Και εν συνεχεία θα σας πω, εάν είσαι σε μια επιχείρηση και έχεις μια υποψία ότι για όμοια θέση, είσαι ας πούμε στο τμήμα λογιστηρίου και σε όμοια θέση υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θες να ξέρεις εάν πράγματι τηρείται αυτή η υποχρέωση για...
2: Και όταν τα κριτήρια τα άλλα είναι του αλλού καλύτερα, πώς θα το επιβάλλει.
3: Έχεις δικαίωμα... Εντάξει, αυτό είναι θέμα απόδειξης, αλλά γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ευρωπαϊκή Οδηγία βάζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τις δεξιότητες, με την εμπειρία και άλλα
2: στοιχεία. Λίγο δύσκολα εφαρμόσιμο αυτό. Βλέπω και τον Νίκο έχει μια...
0: Ναι.
3: Είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία έρχεται
0: διότι θα ξέρετε τι θα γίνεται. Κυρία Υπουργέ, θα επικαλείται η επιχείρηση ότι κάποια προσόντα του άλλου εργαζομένου οδηγούν στη διαμόρφωση υψηλότερου μισθού.
3: Εντάξει, και γι' αυτό υπάρχει ο συνήγορος του πολίτη, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή αυτή.
2: Για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, αγαπητή κυρία Υπουργέ.
3: Αλλά να το τονίσουμε, αυτό σημαίνει στην πράξη ενίσχυση των εργαζομένων και σημαίνει και ειδικά των γυναικών.
2: Γιατί
3: έχουμε περιπτώσεις όπου πράγματι υποαμείβονται σε σχέση με τους άνδρες.
2: Ωραία, για πείτε μας τώρα το εξής. Έχει παρατηρώ. Και εγώ και ενδεχομένως και ο αγαπητός μου Νίκος, ότι όταν κάνει καμιά πρόταση η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ και έχει ένα ενδιαφέρον, για τα εργασιακά, ας πούμε, τώρα που σας ρωτήσω, εσείς αμέσως επαξιώνετε και

0: ανακοινώνω. Έχω ενσωματώσει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, έχω ενσωματώσει προτάσεις ελληνικής λύσης, της πλαίσιας ελευθερίας, πολλές προτάσεις, πολλών κομμάτων. Άρα, το αντίθετο, θέλουμε το διάλογο και μάλιστα και τους καλώς στο τελευταίο νομοσχέδιο δεν ήρθαν καν να συμμετάσχουν στο διάλογο. Στο διάλογο, προσέξτε. Το τελευταίο νομοσχέδιο για τις ηλικιακές συμβάσεις, ένα μείζον ζήτημα που αφορά εκατομμύρια εργαζομένους του χώρου στην αγορά εργασίας, το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε καν στη συνάντηση που τους καλέσαμε. Κλείνω τα περί κοινωνικού διαλόγου. Έρχομαι στην πρόταση αυτή καθεαυτή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όλοι θέλουμε να ενισχύσουμε τους εργαζομένους. Και εμείς πρώτοι, και γι' αυτό και κάνουμε μια σειρά από πράγματα, όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Χάρη στις συλλογικές που επαναφέραμε, θα δουν οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό αύξηση 20%.
1: Ωραία, γιατί δεν είναι εφαρμόσιμο αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ, για επιτελείς.
0: Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν στο εξής. Τι λέει ακριβώς? Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί είσαι αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επιστημισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά η τετραήμερη εργασία. Η πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός, λέει: δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, τουρισμός και εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτης. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Και αυτό είναι σοβαρό γιατί. Γιατί θες να κυβερνήσεις τη χώρα. Δεν έχει σχέδιο. Πρέπει να έχει πρόγραμμα. Πρέπει να έχει τεκμηρίωση. Και εγώ θα σα πω το εξή. Έτσι και ο Ανδρουλάκης.
1: Γιατί, με συγχωρείτε, εδώ να μην τα αφήσουμε να απαντείτε αυτό. Γιατί, ναι, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι κυβίστηση και δεν είναι εν τρόποι που μπορεί μέσω αυτών των τρόπων και τη διαδικασία και των
0: εναλλακτικών
1: να εφαρμοστεί το τετραήμερο.
0: Γιατί έχει Τετάρτη και λε, τώρα που ξεκινάνε χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό και στην εστίαση, ναι, να μιλήσουμε για τετραήμερη. Και έρχεται την Πέμπτη. Και λες, φυσικά δεν αναφέρομαι στον τουρισμό και στην εστίαση. Αυτό τι είναι, δεν κυβίστηση?
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό? Είναι το ακριβώς αντίθετο αυτό που είπες μια μέρα πριν. Ένα παράδειγμα. Δεύτερον, είπε ο κ. Χατζηνικολάου κάτι πριν. Ότι λέει το ΠΑΣΟΚ ότι γίνεται, λέει, σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
2: Μας το είπε χθες ο κ. Τσουκαλάς.
0: Έρχομαι. Παράδειγμα. Ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης στη Γερμανία. Στη Γερμανία εφαρμόστηκε πιλωτικό πρόγραμμα που αφορά το 0,0001% των επιχειρήσεων της χώρας. Δεν υπάρχει οριζόντα διάταξη, δεν υπάρχει γενική τετραήμερη εργασία, δεν υπάρχει ένα κλάδο, υπάρχει αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα. Βέλγιο, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μάλιστα. Πάμε με το Βέλγιο. Το Βέλγιο τι έχει? Αυτό ακριβώς που έχει και η Ελλάδα και το καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με 10 ώρες την ημέρα. Αυτό ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες και το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι. Άρα, ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται τώρα. Επικαλείται το Βέλγιο και τη διάταξη του Βελγίου που είναι αυτή την οποία ο ίδιος καταψήφισε. Θα πω. Επόμενο σημείο. Και το ΠΑΣΟΚ και λέει: θέλουμε κοινωνικό διάλογο, πιστεύουμε τον κοινωνικό διάλογο κτλ. Έχετε ακούσει έναν κοινωνικό εταίρο, οποιονδήποτε, να έχει στηρίξει αυτή την πρόταση? Δεν. Έναν.
1: Να βγει. Αφού και κάθε τρεις και λίγο τις έχετε στο γραφείο, πώς να στηρίξουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ?
0: Να σας θυμίσω, γιατί και λέω δημόσια δεδομένα. Ξέρετε ότι δεν πρόσκυνται στη Νέα Δημοκρατία οι κοινωνικοί εταίροι. Λοιπόν, υπάρχουν ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους μέλη της πολιτικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
1: Ωραία, για πείτε μας κάτι άλλο, κυρία Υπουργέ.
0: Άρα λοιπόν, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Λέτε, εγώ να μην θέλω να βγω και να πω, όχι τετραήμερη, τριήμερη εργασία. Και εδώ προσέξτε, έχει ένα ενδιαφέρον. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα? Αυτή
1: για πείτε μας κάτι άλλο τώρα, κυρία Κεραμέως. Αυτή η ψηφιακή κάρτα, η οποία πρώτα να έχει αποδώσει, ακούω από επιχειρηματίες ότι τους ταλαιπωρεί λίγο, κάθονται εκεί και έχουν μεγάλη, έχει λάτρα, να το πω έτσι λαϊκά, πολύ αυτό το πράγμα, αν έχει αποδώσει. Και δεύτερο, κάπου διάβασα ότι επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους και σε ποιους?
0: Σωστά. Κοιτάξτε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο το οποίο έχει δύο στόχους. Πρώτον, να προστατεύσει τους εργαζόμενους, δηλαδή να αμείβονται για τον πραγματικό χρόνο που εργάζονται, να μην κάνουν υπερορίες και να μην πληρώνονται, για να το πω πολύ απλά. Και δεύτερον, να προστατεύσει και τον υγιή ανταγωνισμό. Γιατί μια επιχείρηση, η οποία τα κάνει όλα όπως πρέπει και πληρώνει εισφορές εργαζομένων, και μια άλλη που δεν τα κάνει όπως πρέπει, η δεύτερη νοθεύει τον ανταγωνισμό. Η κάρτα λοιπόν, την οποία την έχω εφαρμόσει κατά κόρον πράγματι, έχει ζητήματα, δηλαδή βάζει μια γραφειοκρατία, εγώ θέλω να είμαι καθαρή. Να τα λέμε τα πάντα πώς είναι. Από την άλλη, διαρκώς διευκολύνουμε και διαρκώς έρουμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Έχει οδηγήσει στο εξής.

0: οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνεται. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την εκλάδη που έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ούτω καθεξής. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, στον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας, σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών, σε μια σειρά από νέες υπηρεσίες, πάμε λοιπόν και αυξάνουμε τον αριθμό των εργαζομένων που θα προστατεύονται εφ' εξής από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όσα περισσότερα έσοδα έχουμε ως κράτος από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τόσο μας δίνει δημοσιονομικό χώρο για να επιστρέψουμε πίσω στην κοινωνία, όπως το κάναμε 1η Ιανουαρίου με τις νέες φοροελαφρύνσεις που φέραμε, όπως το κάναμε πριν από λίγο καιρό με τις πρόσθετες, με την αύξηση, ας πούμε, από τα 250 στα 300 ευρώ και ούτω καθεξής για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Άρα, όσο μεγαλύτερη συμμόρφωση έχουμε, τόσο μας βοηθάει στο να επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία.
1: Κυρία Υπουργέ, κυρία Κεραμέως, έχω ένα-δυο ερωτήματα Κροατών πριν πάω στο Rebrain Greece και στην επόμενη στάση του που είναι στο Λονδίνο, για να μας πείτε αν έχουμε αποτελέσματα και ποια είναι αυτά. Ο φίλος ο Ανδρέας, τακτικός ακροατής μας, λέει: παρά τις μειώσεις που έχουν γίνει, εξακολουθούμε να έχουμε ένα από τα υψηλότερα μη μισθοδοτικά
0: μη μισθολογικά
1: κόστη στην Ευρώπη. Και ρωτά αν θα κάνετε στο μέλλον, αν θα κάνει η κυβέρνηση και άλλες προσπάθειες για τη μείωσή τους.
0: Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι είχαμε από τα πιο υψηλά επί ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία, έχουμε μειώσει κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες στις ασφαλιστικές εισφορές. Επίκειται νέα μείωση κατά μισή μονάδα από την 1η-1η του 2027. Κάναμε πρόσθετη μείωση σε όλες τις εισφορές σε υπερεργασία, υπερορία, νυχτερινά και αργίες. Πάντοτε θα προσπαθούμε να μειώνουμε κι άλλο το μη μισθολογικό κόστος. Είμαστε περίπου, θα είμαστε στο μέσο όρο της Ευρώπης πλέον, είμαστε σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά από την άλλη πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να σκεφτόμαστε και το πώς θα είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί εισφορές σημαίνει και πληρωμή συντάξεων και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε.
1: Ο κύριος Μιχάλης Ζαχαρίας από τη Νέα Μάκρη Αττικής λέει: παρακαλώ ρωτήστε την Υπουργό για ποιο λόγο ο διακανονισμός που γίνεται με τον ΕΦΚΑ στον εξοδικαστικό μηχανισμό δεν μετρά για να καταθέσει κάποιος τα χαρτιά του για τη σύνταξη.
0: Θα μας το στείλει αυτό αναλυτικά να το δούμε ακριβώς, να καταλάβω ακριβώς τι το προβληματίζει. Λέει, θα χαρά να μου το στείλει, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Ναι,
0: θα το δω αναλυτικά με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
1: Ναι, αυτό θέλει φαντάζομαι να μιλήσετε και με την ΑΔΕ. Όχι, ναι, πιθανότατα και με την ΑΔΕ.
0: Είναι εξοδικαστικός μηχανισμός που εφαρμόζεται και στον ΕΦΚΑ. Ναι. Αλλά να το δω με χαρά.
1: Λέει, ο άνθρωπος δηλαδή λέει ότι όταν τα ρυθμίζω πρέπει να μπορώ να πάρω και σύνταξη. Πρέπει να μπορώ να καταθέσω τα χαρτιά μου για τη σύνταξη. Αυτό λέει, δείτε το, νομίζω είναι ένα... Ακούγεται δίκαιο αυτό που λέει.
0: Θα το δω αναλυτικά.
1: Κυρία Υπουργέ, έρχομαι στο Rebrain Greece. Έχει αποδώσει μέχρι τώρα κάτι? Πού βρισκόμαστε και τι θα γίνει στο Λονδίνο στις 9 Μαΐου?
0: Λοιπόν, καταρχάς, τι είναι το Rebrain? Είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Είναι το να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω. Να γυρίσουν τα παιδιά μας πίσω
0: και πηγαίνουμε σε πόλεις που έχουμε πολλά τέτοια παιδιά. Πάμε Λονδίνο μεθαύριο. Σεντρόφι, Στουτγκάρτ, στο Άμστερνταμ. Όπου έχουν πάει πολλοί Έλληνες και δραστηριοποιούνται εκεί. Δεν πηγαίνουμε μόνοι μας. Πηγαίνουμε μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις. Έρχονται μαζί μας τώρα 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ελλάδος, οι οποίοι ψάχνουν εναγωνίως εξειδικευμένο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η επόμενη εκδήλωση είναι το Σάββατο που μας έρχεται, 9 Μαΐου. Και το λέω για όσους μας ακούν, που ξέρουν, έχουν οικογένεια στο Λονδίνο, έχουν παιδιά στο Λονδίνο, στο Ηνωμένο Βασίλειο ευρύτερα, και σκέφτονται ενδεχομένως την επιστροφή στην Ελλάδα. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Θα γίνει το Σάββατο 9 Μαΐου στο London Hilton Metropole, το κέντρο του Λονδίνου. Μπορεί κανείς να γραφτεί, μένουν λίγες θέσεις, ομολογώ, για εγγραφή. Μπορεί να μπει στο Rebrain Greece Υπουργείο Εργασίας και να γραφτεί για να γνωρίσει από κοντά 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους.
1: Εγώ θα σας πάω λίγο στην ουσία του πράγματος. Θέλω να μου πείτε αν έχουν όντως βελτιωθεί τα πράγματα με τρόπο ώστε να μπορεί η Ελλάδα να είναι ελκυστική για ένα παιδί το οποίο έχει καλό βιογραφικό και εργάζεται με καλές αποδοχές στο Λονδίνο, για παράδειγμα.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια, η Eurostat μας λέει ότι έχουν φύγει 730.000 πολίτες και έχουν επιστρέψει 473. Δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει, μας λέει η Eurostat. Πώς προσπαθούμε να προσελκύσουμε πίσω τα παιδιά αυτά? Με φορολογικά κίνητρα. Για παράδειγμα, με μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 χρόνια, εφόσον επιστρέψει. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια νέα είδηση, διότι αυτό ίσχυε ως τώρα μόνο για τον ιδιωτικό τομέα. Από χτες, προχτές, ισχύει και αν θες να έρθεις να εργαστείς στο δημόσιο. Αν θες να έρθεις να γίνεις γιατρός στο ΕΣΥ. Αν θες να γίνεις ερευνητής σε ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα, δημόσιο ερευνητικό κέντρο. Άρα λοιπόν, φορολογικά κίνητρα. Κίνητρα κατά της αναφιβρατείας. Παράδειγμα, είσαι γιατρός στην Αγγλία και θες να έρθεις στην Ελλάδα, προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση της ειδικότητας και της εξειδίκευσής σου. Άρα θεσπίζουμε μία σειρά από κίνητρα προκειμένου να ενισχύσουμε τους συμπολίτες μας, τους πατριώτες μας, την απόφασή τους να επιστρέψουν.
1: Τώρα, πάμε και λίγο στο κόμμα σας, πάμε και λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Έντονη είναι η αίσθηση ότι υπάρχει μεγάλη γκρίνια μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολιτικά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία στάθηκε στο θέμα αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα, πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο η κοινοβουλευτική σας ομάδα που θα συνεδριάσει αύριο, νομίζω, συνεδριάζεται, να αποκαλύψει μια εικόνα όχι ιδιαίτερης ενότητας και ομοψυχίας.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να σας θυμίσω τις συζητήσεις που γινόντουσαν όταν ήταν να ψηφίσουμε για τις άρσεις ασυλίας. Είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσουν κατά των άρσεων ασυλίας. Τελικά έγινε αυτό? Δεν έγινε. Θέλω να σας θυμίσω τις συζήτησεις που γινόταν όταν είχαν καταθέσει κάποιοι συνάδελφοι βουλευτές μια ερώτηση για ζήτημα ασφαλιστικής κάλυψης για συγκεκριμένα φάρμακα από τον ΕΟΠΗ. Τότε λέγαν το αντάρτικο των 5-7, δεν θυμάμαι πώς ήταν, 7, το αντάρτικο των 7, κακό κλίμα και το καθεξής. Αυτή η ερώτηση οδήγησε σε αλλαγή πολιτικής και σε βελτίωση πολιτικής. Άρα λοιπόν, γιατί το λέω? Το λέω για να πω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία ενός γόνιμου διαλόγου, τον οποίο τον θέλουμε, τον επιδιώκουμε και ο οποίος αποφέρει πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα στο κοινωνικό, στο διάλογο εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ειδικά έχουμε να συζητήσουμε και ένα μείζον ζήτημα. Γι' αυτό είναι ιστορική η αυριανή συνεδρία της Συμβουλευτικής Ομάδας και θα συζητήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως ξέρετε, αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα Βουλή, μπορεί να προτείνει διατάξεις προς αναθεώρηση. Και αυτός ο διάλογος σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και την κυβερνώσα παράταξη ξεκινάει από το ίδιο το κόμμα και από τους βουλευτές, τους πυλώνες δηλαδή ακριβώς του κόμματος. Αυτό θα είναι μεγάλο θέμα στην αυριανή συζήτηση, μείζονος σημασίας, γιατί το αμέσως επόμενο διάστημα θέλει ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση να προχωρήσουμε το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.
1: Ευχαριστώ θερμά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
0: Ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα.

Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, συνεντεύξεις που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα δυνατό βιβλίο, Γλυκιά Εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα, από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith, ένα εξαιρετικό αστυνομικό μυθιστόρημα. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και το ταξίδι στην Ευρώπη, το Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Μια που δεν μπορούμε να πολυταξιδεύουμε, το ταξίδι μέσα από τις υπέροχες φωτογραφίες και τα ρεπορτάζ του Food and Travel νομίζω ότι θα σας ξεκουράσει πολύ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 7 παρατέταρτο με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκ στην Κρήτη για τη δολοφονία 20χρονου μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων. Ο δράστης εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Του έστησε ενέδρα, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε πισόπλατα. Οι απειλές που είχε δεχθεί το θύμα στο παρελθόν. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 οδηγοί ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση. Πολιτική κόντρα για την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Πώς απαντάει υπουργός εργασίας μέσω του Real FM, τι λέει για το θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
9: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
8: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
10: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση.
12: Η ώρα είναι 12.

0: ισχυρές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολβάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
6: New York. New York. New York.
7: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
6: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
7: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
6: Ψώνια στο Fifth Avenue.
7: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
6: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Θλίψη στο χώρο του αθλητισμού από το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου Σταύρου Τσόχου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε εργαστεί μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Τα Νέα, Βραδινή, Φως των Σπορ καθώς και στην ΕΡΤ. Το 1990 υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Πάντα στα χειροκροτήματα μπαίνω, να ξέρεις. Ναι, αν δεν ακούσω χειροκρότημα, δεν μπαίνω.
1: Ετοιμαζόμουν να σου πω ότι αν δεν ακούσω το χειροκρότημα, δεν μπαίνεις. Δηλαδή.
0: Θέλω. Δεν είναι ταπεινός είμαι, αλλά αν δεν ακούσω χειροκρότημα, δεν μπορώ να ξεκινήσω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γεια σου, Παπαδημητρίου.
1: Γεια σου και σένα, μάνα ενήφλη.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά, η άνοιξη είναι στο ραντεβού της. Εντάξει, ρε Γιώργη, θα το βάλω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχω το μικρόφωνο τέτοιο. Αλλά δεν βλέπω την οθόνη μετά. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Πρέπει να το
0: εξυπηρετήσετε. Έχεις το μικρόφωνο αυτό. Δεξιά σου, αριστερά σου.
1: Το έχω αριστερά μου το μικρόφωνο για να σε κοιτάζω.
0: Τα ακουστικά, τα έχεις τα μενίκια σου, δεν τα έχεις στα αυτιά.
1: Αν τα βάλω στα αυτιά, ξεκουφάθηκα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Δεν θες να στα διορθώσω.
1: Και για κουφό δεν πάει να ξεκουφαθώ.
0: Δεν θες να στα διορθώσω. Να τα φορέσει. Αναγιά σου, πες μου τώρα.
1: Όχι, γιατί επειδή είμαι κουφός, ναι, πρέπει και να ακούω καλά τους καλεσμένους μας.
0: Τους ακούσω όμως, τα ακουστικά.
1: Είναι ένα σύνθετο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, οφείλω να πω ότι σήμερα το πρωί σε θυμήθηκα.
1: Όχι,
0: σε θυμήθηκα γιατί λέω αυτό. Κοίταξε, δίνεις όταν θες να ξεφορτωθείς κουβέντες, συζητήσεις, θες να τις κλείσεις, πετάς κάτι, το οποίο βέβαια ανοίγει μετά κανένα τρίωρο κουβέντας, αλλά το πετάς για να το κλείσεις. Και αισθάνθηκα έτσι μιλώντας με τον κύριο Κούβελα, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Οπα.
0: Ναι, γιατί κύριε Κουβελά, υπάρχει μια καταγραφή της αγοράς και του κόσμου που λέει πηγαίνετε σε μειώσεις φόρων για τα καύσιμα, ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, για να δούμε λίγο φως, γιατί το Fuel Pass δεν βλέπετε, σας το λέει όλη η αγορά και έχουν ενδιαφέρον και τα στοιχεία. Από αυτό που μου είπες και πριν, από το που έδωσα τη σαλάτα, ότι οι δικαιούχοι του Fuel Pass είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια πολίτες.
1: Είχαν πει όταν εξήγηλαν τα μέτρα, ναι, αν θυμάμαι, 3%.
0: 3% τόσο. Μέχρι στιγμής το έχουν πάρει 2.452 κάτι.
1: Άρα λείπουν 600 κάτι χιλιάδες.
0: Ακριβώς.
1: Είναι δυνατόν να μοιράζει λεφτά
0: και να μην τα παίρνει
1: κάποιος.
0: Σωστό.
1: Κάτι γίνεται.
0: Τι γίνεται λοιπόν? Ίσως είναι, σου λέει ο άλλος, πού να μπω στη διαδικασία, για πόσο είναι, 20 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι. 20 ή 50 ευρώ.
1: Παραπάνω είναι, ναι.
0: Ίσως, δεν ξέρω. Δεν το υποτιμώ.
1: Μα εδώ η αύξηση στο συνταξιούχο είναι λιγότερο από 20 ευρώ.
0: Σύμφωνοι. Απλώς θέλω να σου πω και το άλλο. Εδώ έχεις ένα συνδυασμό. Υπάρχουν 600.000 άνθρωποι που δεν έχουν μπει καν στη διαδικασία να διεκδικήσουν να πάρουν μάλλον το Fuel Pass. Και το άλλο κομμάτι είναι ότι ταυτόχρονα σου λένε και οι πρατηριούχοι ότι έχει μειωθεί κατά η κίνηση, η κατανάλωση. Έτσι. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει πλέον ότι okay, το αφήνω και στην πάντα. Όσο μπορώ, το αφήνω και στην πάντα ή μειώνω τις μετακινήσεις μου.
1: Ναι, αυτό που πρέπει να ρωτήσεις τον αγαπητό Χατζησαλάτα,
0: ναι,
1: αύριο,
0: ναι,
1: είναι αν αυτό, δηλαδή αν δεν το πάρω τώρα, το χάνω. Μέχρι πότε ισχύει?
0: Θα το ρωτήσουμε.
1: Γιατί θα βγει καινούριο.
0: Θα τον ρωτήσουμε.
1: Διότι ο K2,
0: ναι,
1: γνωστός και ως Κυρακάκης,
0: ναι,
1: στο ενδοκυβερνητικό λεξιλόγιο, είναι K1 προφανώς ο Κυριάκος
0: δηλαδή
1: Μητσοτάκης.
0: Δηλαδή μπαίνει μέσα ο Πρωθυπουργός και λέει πάρε μου τον K2.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Δεν ξέρω τι λέει ο Πρωθυπουργός, λέω τι λένε οι άλλοι. Οι άλλοι τους λένε K1, K2.
0: Κυριάκος 1, Κυριάκος 2, γιατί και οι δύο Κυριακοί είναι, αλλά το καταλαβαίνω.
1: Νομίζω, δεν ξέρω ποιος το λάνσαρε, πάντως ξέρω ότι σίγουρα εξυπηρετεί τις φιλοδοξίες του K2 να γίνει κάποτε στη ζωή του 1.
0: Το λαγωνικό K9 θέλω να μου δείξει. Τέλος πάντων, άσε με να σου πω ότι θέτω το θέμα στον κύριο Κούβελα, το βουλευτή της Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Του λέω, κύριο Κούβελα, δεν βλέπετε εδώ τι γίνεται? Γιατί δεν πάμε, γιατί έχει τέτοια αιμονία, ας πούμε? Και μου απάντησε ο κύριος Κούβελας. Πάντως δεν είναι κακό να κάνουμε και λίγη οικονομία στη βενζίνη, στις μετακινήσεις.
1: Θαυμάζω τη σκέψη, Κούβελα.
0: Μα γι' αυτό λέω.
1: Και συμπαραγωγή.
0: Ήθελα να το πω. Να το πω, κύριε Κούβελα, ούτε ο Μπάμπης, για να αποφύγει η κουβέντα, ούτε ο Μπάμπης δεν τα λέει αυτά.
1: Μέσα ο Κούβελας Καραμαλικός ήταν.
0: Αχ, θα σχελάσω. Α, ο Κούβελας.
1: Ναι.
0: Νομίζω
1: είναι,
0: ναι,
1: εκείνος, γιατί ψάχνουμε τους Καραμαλικούς στη Νέα Δημοκρατία, λέω, ναι.
0: Όχι, δεν ψάχνουμε τους Καραμαλικούς, τον Καραμαλί ψάχνουμε.
1: Ναι, αλλά πώς θα πάνε οι Καραμαλοί, οι Καραμαλικοί, αν δεν είναι εκεί ο Καραμαλής?
0: Μα γι' αυτό λέω, τον Καραμαλί ψάχνουμε.
1: Φαντάζεσαι συνέδριο χωρίς Καραμαλί?
0: Δεν ξέρω. Δεν θα είναι αυτό, θα είναι φιάσκο.
1: Και εσύ αμέσως φιάσκο.
0: Είναι
1: εγώ
0: θέμα.
1: Πήγα στην Ιταλία, εσύ χρησιμοποιήσει την Ιταλική.
0: Ναι, μα είναι φιάσκο. Τώρα δεν είναι φιάσκο.
1: Είναι θέμα.
0: Μην πάει Καραμαλής.
1: Είναι θέμα.
0: Είναι,
1: ελπίζω να αλλάξει άποψη.
0: Γιατί το συνέδριο του κόμματος είναι η ανώτατη, πώς να το πω, η πλέον.
1: Είναι, παιδί μου, και μια στιγμή συνάθρηση.
0: Βρισκόμαστε. Το συνεδριό είναι το μέλλον του κάθε κόμματος.
1: Ναι, αλλά διάβασα ότι τώρα ο Κογιάννη που πήγε να το επισκεφτεί για άλλους λόγους.
0: Για το βιβλίο που γράφει, την αναφορά τη περίοδο και το δε στο κομμάτι που τον αφορά.
1: Και τη δίνω προσωπικά συγχαρητήρια και την απόλυτη ζήλια μου. Mm-hmm. Γιατί κατά καιρούς το είχαμε πει και της έλεγα τώρα οπωσδήποτε θα καθίσεις να γράψεις. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άνθρωποι ενεργοί και τα λοιπά. Μην κοιτάς τώρα που έγινε ο
0: αρχηγός. Με τέτοια εμπειρία.
1: Έγινε πρωθυπουργός αδερφός της και την υποχρέωσε σε υποχρεωτική ανεργία.
0: Άστα αυτά τώρα.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη να είναι εκτός της κυβέρνησης.
0: Είχε δεσμευτεί ο Μητσοτάκης από την
1: αντίθεση. Εντάξει, ρε παιδιά,
0: κανένα συγγενικό πρόσωπο δεν θα αναλάβει θόκο.
1: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, μην πούμε σε αυτή την κουβέντα. Έγινε αυτή στον καιρό της.
0: Τελείωσε.
1: Ναι. Αλλά φαίνεται ότι είχε να συζητήσει με τον Καραμαλή ζητήματα που θα αναφέρει στο βιβλίο της, να του τα έχει πει, να τα έχουν συζητήσει. Με την ευκαιρία προφανώς έκανε και την κουβέντα του συνεδρίου. Και δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Θοδωρή Ρουσόπουλου που είχε αναλάβει και το να προεδρεύσει όλες αυτές τις διαδικασίες και να πάει τώρα να του πει και να του πει ο Καραμαλής, ξέρεις, Θόδωρε, λυπάμαι, δεν θα έρθω.
0: Μάλιστα. Δεν είναι καλό αυτό.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Θόδωρου, γιατί το γνωρίζω καλά. Είναι ένας...
0: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Μητσοτάκη.
1: Θέση του Μητσοτάκη, πρόσχε τώρα. Ο Μητσοτάκης έχει διάφορα φάρμακα για αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Έχει αποκτήσει και λογικό είναι όταν είσαι σε αυτή τη θέση, πρέπει κάπου να κάνεις ειδικά κούρα να το πετσί σου να γίνει λίγο πιο χοντρό, γιατί αλλιώς δεν αντέχεις.
0: Καλά, εντάξει, δεν μιλώ τώρα για το ανθρώπινο, το ψυχολογικό, εννοώ για το επίπεδο ισορροπίας στο κόμμα.
1: Ναι, δεν είναι ευχάριστο.
0: Δηλαδή ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χωρίς Καραμαλή, εντάξει, δεν είναι, δεν το λες κανονικό, για τη Νέα Δημοκρατία πάντα μιλώντας, έτσι, ναι. Δεν το λες κανονικό.
1: Πάση περιπτώσει, η σκέψη μας είναι με τους ανθρώπους οι οποίοι τώρα θα αρχίσουν να δουλεύουν σαν τρελοί, που είναι η πολιτική με όμικρον γιώτα, διότι όλοι μυρίζονται το αίμα, δηλαδή τις εκλογές, και η κάλπη θα ματώσει. Η κάλπη θα βγει ματωμένη, δεν είναι απλή. Εντάξει, εγώ εμπιστεύομαι τώρα όλοι εκείνοι που λένε και λένε ότι δημοσκοπήσεις είναι μπήξε, είναι δείξε.
0: Όχι, μωρέ.
1: Παιδιά, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι δυνατόν να πιάσουν τα πάντα. Ό,τι πιάνουν μας το λένε.
0: Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό σου λέω από την αρχή και επαναλαμβάνω, σχεδόν έχω φτάσει στο επίπεδο του γραφικού, ότι εγώ δεν αφήσω τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων. Θεωρώ όμως ότι σε αυτές τις εκλογές θα πέσουν έξω παταγωγές οι δημοσκοπήσεις. Όχι γιατί λένε ψέματα. Γιατί πιάνουν πράγματα, μάλλον δεν πιάνουν πράγματα που θα αποτυπωθούν στην κάλπη.
1: Που δεν μπορούν να τα πιάσουν.
0: Αυτό.
1: Κάθε μέθοδος, κάθε δουλειά, κάθε μηχάνημα, κάθε θεωρία έχει τους περιορισμούς της.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, αν πιστεύατε ποτέ, εγώ το πίστευα, ότι οι δημοσκοπήσεις μας λένε την αλήθεια με την έννοια του τι θα συμβεί. Μα αν το ξέραμε, δεν θα κάναμε εκλογές, ρε παιδιά. Δεν αστείναμε κάλπη, θα λέγαμε σε ένα δημοσκόπο ή θα τους λέγαμε όλους μαζί, φτιάξτε μια δημοσκόπηση, να μην ξοδεύουμε για τα λεφτά των εκλογών.
0: Έτσι. Μάλιστα.

0: Πρόσεχε τώρα σε τι τρέλα έχουμε βρεθεί. Εντάξει, είπαμε ότι στον πόλεμο δεν λες, παιδιά, αύριο το πρωί θα κάνω αυτό. Λες, αύριο το πρωί θα κάνω αυτό και κάνεις κάτι άλλο. Λογικό είναι, σε πόλεμο είσαι. Τώρα, δεύτερον, τον πόλεμο τον κάνει ο Τραμπ. Και για να τον δικαιολογήσω, γιατί εγώ τον καταλαβαίνω και τον συμπονώ, τον κάνει απέναντι σε μια δικτατορία στρατιωτικο-θεοκρατική, τρεχαγύρευε δηλαδή, του χειρότερου είδους. Και προφανώς το κάνει και προσπαθώντας να κρατήσει και κάποιες ισορροπίες διεθνείς. Δηλαδή, αν χθες δεν έβγαινε ο Ρούμπιο, να πει: α, τελειώσαμε. Με την πολεμική επιχείρηση τελειώσαμε. Τώρα έχουμε τα παραφερνάλια. Και αν ο Τραμπ δεν έλεγε ότι, okay, σταματάω και τους ελέγχους στο Ορμούς, θα τους κάνω με άλλο τρόπο, το πετρέλαιο θα συνέχιζε προς τα πάνω. Επειδή όμως τα είπαν αυτοί οι δυο με αυτόν τον τρόπο και άφησαν τον Χέξεθ, αυτός δεν είναι ο Υπουργός Πολέμου, να λέει τα υπόλοιπα, οι αγορές είπαν: okay, ηρεμούμε, πάμε προς τα κάτω. Και πάλι κάθισε το πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή το βλέπω 103 το Brent, 95 το crude. Σου θυμίζω εκείνες τις μέρες που το crude είχε πάει πάνω από το Brent. Αυτό δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ. Για λόγους τεχνικούς, που δεν αξίζει τώρα να τους εξηγήσουμε. Αλλά πάλι κάθισε προς τα κάτω. Άρα εκεί γύρω στα 100 παίζει. Λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Και με τον κύριο Παπαγεωργίου, τον Βεζινόπολων, τον πρόεδρο που μιλούσαμε χθες. Και έλεγε ο Παπαγεωργίου: φοβάμαι ότι αν πάει παραπάνω θα έχουμε επιπτώσεις. Τελικά δεν φαίνεται να πηγαίνει. Γιατί σου λέει λίγο εδώ, λίγο εκεί. Τι πάμε λοιπόν? Πάμε στο ότι ναι, μεν δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις αύριο το πρωί βαριές, αλλά έχουμε πολεμική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτή δεν τελειώνει. Είμαστε σε ένα τέτοιο, mood.
1: Μάλιστα. Και εκεί φιάσκω πάντως είναι.
0: Έλα μου αμέσως με το φιάσκο.
1: Έλα τώρα, εντάξει. Εντάξει, τώρα δεν είναι κανονική κατάσταση αυτή. Να βιώνει ο πλανήτης αυτό που βιώνει και να έχει το Ρούμπιο να βγαίνει και να λέει το ένα, να βγαίνει ο Τραμπ και να λέει τέρμα αυτό η επιχείρηση, η ελευθερία και το υπόλοιπο κομμάτι, δεν είναι πολύ σοβαρό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και τι ήθελες δηλαδή?
1: Θέλω
0: το άλλο να, θα ήταν να, οι Αμερικάνοι να τα κάνουν όλα λιάρδα.
1: Θέλω να καταλάβω αν αυτό το πράγμα έχει αρχή, μέση και τέλος, και δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Καταλαβες.
0: Ζούμε σε εποχές όπου οι κινήσεις είναι χαοτικές. Δεν είναι τυχαίο ότι ζούμε σε μια εποχή που επικρατεί το artificial intelligence, όλα τα χαοτικά μοντέλα. Σου λέει ο άλλος για να έχω κανόνα. Τι σου λένε, ας πούμε, αυτοί που παίζουν αγορές. Που κάνουν, αγοράζουν, πουλάνε συνεχώς τα διάφορα χιλιάδες προϊόντα που υπάρχουν. Τα πρωτογενή προϊόντα, τα δευτερογενή, τα διάφορα περίεργα πράγματα. Δουλεύουν με μοντέλα χαοτικά, έτσι τα λένε. Δηλαδή προσπαθούν να προβλέψουν τι διάταξη θα έχει αύριο το πρωί, τάδε ώρα, το χάος.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη στιγμή θα είναι έτσι. Άρα πόντερες αυτό. Είμαστε σε μια περίεργη εποχή, δεν την έχουμε καταλάβει. Νομίζουμε εμείς ότι τα πράγματα θα εξελίσσονται πάντοτε με τον τρόπο που ξέραμε. Αν πώς, αν δε. Και οι πιο αδαείς που εμφανίζονται σε αυτό το παιχνίδι είναι οι Ευρωπαίοι, δυστυχώς. Οι οποίοι, επειδή αργήσαμε, γιατί Ευρωπαίοι είμαστε κι εμείς, να κάνουμε ορισμένα πράγματα, ας πω ένα βασικό. Στην προηγούμενη φάση, πριν 50 χρόνια, όταν ξέσπασε κρίση στάσιμο πληθωρισμού, ξέσπασε πάλι μέσα από μια πετρελαϊκή κρίση του 1973 και κράτησε μια δεκαετία. Και έγιναν, ο κόσμος έγινε άνω κάτω. Λοιπόν, τότε οι Ευρωπαίοι τα είδαν από εδώ, τα είδαν από εκεί κολλιόμενα και είπανε πρέπει να φτιάξουμε ενιαία νομισματική ζώνη. Τους πήρε 10 κάτι χρόνια για να τη φτιάξουν. Και όταν φτιάξαμε το ευρώ. Okay, φτιάξαμε μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να το διαχειρίζεται. Και ενώ έπρεπε να κάνουμε και άλλα πράγματα, είχε καθίσει ο καημένος ο Ζακ Ντελόρ, φτιάξει ολόκληρο σχέδιο όταν ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής. Ολόκληρο σχέδιο. Τα υπόλοιπα του σχεδίου τα ξεχάσαμε. Ένα από αυτά το είπε ο Πιερακάκης προχτές. Είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε ενιαία ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων. Αυτά τώρα για τον κόσμο που μας ακούει είναι αδιάφορα πράγματα. Είναι όμως πολύ σημαντικά όταν έρχεται η κρίση και ξαφνικά βλέπεις ότι σου λείπει ένας μηχανισμός που τον έχουν οι άλλοι. Τον έχει η Αμερική. Φουλ. Τον έχουν οι Κινέζοι, διότι είναι ελεγχόμενη η οικονομία τους. Σύμφωνοι. Άρα οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές σου το έχουν και εσύ δεν το έχεις. Άρα στην από κάτω θα είσαι. Στην από πάνω σίγουρα όχι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Άκουγα, σε άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή για την προσέγγιση αυτή. Άκουγα και νωρίτερα τον κύριο Μάζη, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχέση με την στάση.
0: Για πέρα, γιατί εγώ τον άκουγα, ήμουν στην εφημερίδα και έκανα συνεννοήσεις.
1: Όχι, μιλά τώρα για την, για την αμυντική θωράκιση πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάγκη θωράκιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, που δείχνουν όλα. Έχεις το μήνυμα της Φοντερλάιν, το χθεσινό, που λέει ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη εναντί της Κίνας, της Ρωσίας και της Τουρκίας. Έτσι. Οπότε πρέπει να μπουν κάποιες διαδικασίες εράγες. Το θέμα είναι ποιες διαδικασίες, πώς το κάνεις αυτό και πότε. Γιατί για να φτάσεις σε αυτή την ολοκλήρωση, την αμυντική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θες μια δεκαετία, τουλάχιστον. Έτσι. Και εδώ είναι, ξέρεις, βάσει αυτών που είπες, δεν υπάρχει πολυτέλεια καμία συζήτηση για την ολοκλήρωση της ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, θα γίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, εάν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο αμυντικά και σε όλα τα επίπεδα, θα γίνεται με αφορμή θέματα που ανοίγουν. Δεν θα γίνει καθόλου θεωρητικά, δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για καμία συζήτηση. Αρκεί βέβαια να δούμε και την στάση των χωρών. Η Γερμανία, η Γαλλία ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να πιάνω το νήμα από εκεί που το άφησε σε σχέση με την Οικονομική Ένωση. Το θέμα είναι να δούμε σε ποια άλλα επίπεδα και πώς θα γίνει. Θεωρητικά δεν υπάρχει χρόνος. Τα πράγματα έχουν σφίξει πολύ.
0: Αλλά βέβαια, σωστά το λες, διότι τελικώς τα πράγματα γίνονται όταν έχεις φτάσει στο αμήν και όταν δεν υπάρχει άλλη λύση παρά μόνο να το κάνεις.
1: Mm-hmm.
0: Μόνο όταν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις, γιατί τι να κάνεις, να πας προς τα πίσω, να γυρίσουμε στα εθνικά κράτη. Αυτό θα είναι η πλήρης αυτοκτονία.
1: Mm-hmm.
0: Άρα λες, okay, παιδιά, τώρα πια δεν γίνεται διαφορετικά, πρέπει να το κάνουμε. Αλλά πώς θα πείσεις τον Εστονό στρατιώτη να έρθει να πολεμήσει και καλά να πολεμήσει τα ελληνικά νησιά, τον Έλληνα στρατιώτη να πάει να πολεμήσει την παγωμένη Εστονία?
1: Εντάξει. Δεν.
0: Κάτσε, το έκαναν οι Ευρωπαίοι. Κάτσε.
1: Ναι,
0: το κάναν οι Ευρωπαίοι. Απέναντι στο Χίτλερ, το έκαναν.
1: Ναι. Μη φτάνει σε αυτό. Δεν είσαι απέναντι σε αυτό μέχρι στιγμή. Δεν είσαι απέναντι σε αυτό.
0: Κατάλαβε. Δεν είσαι, αλλά.
1: Αλλά πρέπει να δημιουργήσει τις υποδομές, τις δομές. Για να μπορέσει να πολεμήσει κάποιος, αν χρειαστεί. Αλλά το όλο το υπόλοιπο κομμάτι, ο εξοπλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε ο Δένδιας χθες. Μιλούσε σε μια διοργανωμένη συζήτηση και είπε ότι εξήγησε προς τους Τούρκους, μιλώντας φυσικά, ότι παιδιά, μην υπερβάλλετε, μην το κάνετε τώρα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας διότι πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Έχουμε την υποχρέωση απέναντι στο λαό μας, απέναντι στην Ευρώπη, απέναντι στην Ελλάδα. Αλλά αν θέλετε να συζητήσουμε,
1: mm-hmm.
0: να το βρούμε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τρόπος να συζητήσουμε και αν συζητήσουμε μπορεί να βρούμε και λύσεις. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Μάλιστα.
0: Μου κάνει μεγάλη εντύπωση διότι προέρχεται και από τον Οικοδένδια. Αν προερχόταν από κάποιον άλλο θα λέγαμε εντάξει αυτός είναι του συμβιβασμού παράτατον.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά όταν
1: mm-hmm.
0: προέρχεται από τον Οικοδένδια, το μήνυμα απέναντι σε μια Τουρκία όπου ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλον στην Τουρκία, ποιος θα πει βαρύτερα πράγματα σαν αύριο το πρωί. Να πρόκειται να βγούμε σε πόλεμο.
1: Είναι το. Όχι, δεν είναι σαν αύριο το πρωί να βγούμε σε πόλεμο. Επειδή ξέρεις ότι το παρακολουθώ κάθε μέρα και τηλεοπτικά αυτό και παρακολουθώ τις δηλώσεις, χτίζει μεθοδικά ένα νέο αφήγημα η Τουρκία στα ελληνοτουρκικά. Που είναι, παιδιά, περικυκλωνόμαστε. Η Ελλάδα έχει συμμαχήσει με το Ισραήλ και με την Κύπρο και αυτή η συμμαχία είναι πολύ επικίνδυνη, μας πνίγει. Το δουλεύει πολύ το αφήγημα.
0: Έπρεπε, παιδί μου, αλλά δεν το δουλεύει. Μα εγώ εσάς παρακολουθώ μεταξύ άλλων, γιατί κάνετε ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Αυτές τις βάζετε γύρω στις
1: 7.30
0: ώρα, καλά θυμάμαι, έτσι. Γιατί εγώ ξυπνάω τόσο νωρίς που μπερδεύομαι μετά. Τι ώρα είναι. Ή νομίζω ότι είναι πολύ πρωί ακόμη, ή νομίζω ότι έχει περάσει η μέρα και έχω μείνει εγώ πίσω. Αλλά εκεί στις 7.30 ώρα που πιάνετε αυτές τις κουβέντες, είναι ενδιαφέρουσες και γι' αυτό το λόγο. Διότι εξήγησε μου για ποιο λόγο οι Τούρκοι να θεωρούν ότι αυτές οι συμμαχίες τις οποίες κάνουμε για να ενισχύσουμε τη δική μας θέση είναι επιθετικές. Ότι είναι γιατί αυτός ξεκίνησε, ο απέναντι, οι Τούρκοι ξεκίνησαν την επίθεση. Όταν σου βγάζουν.
1: Βρε, καταλαβαίνω ότι λες αυτό, είναι πλήρως αντιληπτό που λες. Δεν χρειάζεται. Επειδή το λέμε συνέχεια και το λέμε κάθε μέρα, ότι εμείς δεν κάνουμε καμία επιθετική κίνηση κτλ. Η Τουρκία χτίζει το αφήγημα ότι η Ελλάδα το κάνει για να ετοιμαστεί για έναν ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον της Τουρκίας μαζί με τους συμμάχους και χτίζει όλο αυτό το αφήγημα. Το αφήγημα το χτίζει για να το ακούσουν οι Έλληνες. Είναι για να το ακούσει ο κόσμος στο εσωτερικό της και να πουλήσει για ένα αφήγημα διεθνές. Παιδιά, αυτοί έχουν ξεσαλώσει τους εξοπλισμούς. Τι γίνεται, γιατί το κάνουν? Το λέω πολύ απλοϊκά, δεν είμαι και ειδικός και να το εξειδικεύσω, αλλά νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να πουλήσει είναι θυματοποίηση.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε τι κάνουν οι απέναντι. Συμμαχούν, κάνουν, δείχνουν, περικυκλώνουν και. Εγώ δεν...
0: ναι, δηλαδή προτιμούσαν την εποχή
1: το που... συνοδεύουν πάντα με το ότι εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Σου θυμίζω.
0: Ναι, και πώς τους αισθάνονται τόσοι, τόσοι λέει, τόσα κράτη. Εδώ το Ιράν,
1: ναι.
0: Το Ιράν, αν δεν ήταν στην κατάσταση να τρώει τις βόμβες στο κεφάλι συνέχεια, ούτε που θα ενδιαφερόταν για την Τουρκία, εχθροί θα ήσαν.
1: Αλλαγή μοιωρού. Αλλαγή μοιωρού.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
5: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Αν έστειλε την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγοντας παράθυρο στη διπλωματία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Στα 102 δολάρια το βαρέλι υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου Brent. Σε νοσοκομείο της Ζυρίγης νοσηλεύεται ασθενής με χανταϊό, ο οποίος ήταν επιβάτης στο κρουαζερόπλιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό, διαβεβαιώνει η ελβετική κυβέρνηση. Στον εισαγγελέα οδηγεί το 54χρονο που δολοφόνησε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο το 2023. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη σε σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα, σε Αρδιτού και Καλλιρόης προς Συγκρού και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Τέλ.

0: Όπα. Μπρεντ, ρε.
1: Τι είναι?
0: Μπρεντ.
1: Το είπαμε πριν πάλι. Τι να έχει αλλάξει? Περίμενε. Περίμενε, δεν σε θέλω να είσαι στενοχωρημένος για να μην ξέρεις που είναι το Μπρεντ. Α, έπεσε κι άλλο. 102,5. Πριν που σου το έλεγα, πριν μισή ώρα 103.
0: Είδες.
1: Και κάτι. Ναι. Ναι, ναι, αυτό είναι. Και στο μεταξύ, βέβαια, οι τιμές παραγωγού, τι είναι οι τιμές παραγωγού, είναι οι τιμές πριν φτάσουν στο καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι, κάπου ανάμεσα. Mm. Οι τιμές παραγωγού, δηλαδή αυτών των τελικών που πουλάνε στην αγορά για να πάνε στο ράφι ή στα καταστήματα. Οι τιμές παραγωγού λοιπόν στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη, ανέβηκαν ξαφνικά 3,4%.
0: Τι είναι,
1: για το προηγούμενο μήνα τρέχαν με 0,6 κάτω.
0: Ναι, βρε καλό μου παιδί, τι είναι σε τιμές παραγωγού?
1: Τιμές παραγωγού είναι οι τιμές χοντρικής που λέγαμε παλιά.
0: Των καυσιμών.
1: Όχι, βρε.
0: Τιμές
1: παραγωγού των προϊόντων. Γενικώς.
0: Γιατί λέω, ο μόνος παραγωγός ο οποίος δεν έχει πρόβλημα είναι το καυσίμων.
1: Αυτοί βγάζουν τώρα λεφτουδάκια.
0: Να, μια μέρα κάνουμε μια διασύνδεση. Συνδεόμαστε με ένα παραγωγό.
1: Γι' αυτό και οι συζητήσεις σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη είναι πώς θα φορολογηθούν τα κέρδη που βγάζουν οι εταιρείες που ασχολούνται με τα πετρελοειδή. Mm-hmm. Οι οποίες δεν είναι ότι το κάνουν από κερδοσκοπική διάθεση για να βγάλουν. Βγάζουν διότι είναι αυτό το πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Mm-hmm. Αν καταφέρουν και αγοράσουν κάπου και είναι καλή τιμή.
0: Άκου, συγγνώμη, άκου τι είπε ο κ. Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των πρατηρίων που το είχαμε και χθες. Το σούπερ πετρέλαιο κίνησης, το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης.
1: Αυτά τα ξέρετε εσείς οι φορτηγαζίδες.
0: Ναι, λοιπόν, το σούπερ πετρέλαιο κίνησης δεν περιλαμβάνεται στα 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Δεν έχει επιδότηση.
1: Όχι, 20 λεπτά. Είναι αριστοκρατικές συνήθειες.
0: Είναι premium, δεν είναι, ξέρεις κάτι, δεν είναι αριστοκρατικές συνήθειες. Θα σου πω γιατί. Γιατί και στο προηγούμενο αυτοκίνητο που είχα σου έλεγε ότι η βενζίνη που πρέπει να βάζεις, η βενζογενή σου έλεγε, δεν μπορεί να είναι κατά 98 οκτάνια. Μια φορά είχα βάλει απλή και μου άναψε λαμπάκι.
1: 95 άρα δηλαδή.
0: 95 άρα και μου άναψε λαμπάκι. Το ίδιο μου λέει τώρα και για το πετρέλαιο κίνησης. Στο αυτοκίνητο που δεν ξέρω, μπορεί να λέω και πράγματα που αυτό μου λέει ότι δεν βάζεις. Αυτό το αυτοκίνητο δεν βάζεις.
1: Εντάξει, Παύλο, αλλά επειδή το κράτος θέλει να επιδοτήσει τις μεταφορές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν διεκδικώ.
1: Επειδή τα μεταφορικά είναι, μέσα έτσι, που έχουμε δεν είναι σαν το δικό σου.
0: Έτσι είναι, δεν το διεκδικώ, λέω για να το ξέρει ο κόσμος. Δεν διεκδικώ επιδότηση για το σούπερ πετρέλαιο. Εντάξει, είναι premium προϊόν. Οκ, okay. Οι μεταφορές χρησιμοποιούν το απλό πετρέλαιο κίνησης, αυτό έχει σημασία να στηριχθεί, δεν το συζητάμε.
1: Εδώ μέχρι πριν μερικά χρόνια, εντάξει μερικά και καμιά δεκαετία σίγουρα, έλεγες άντε έβλεπες ένα καινούριο φορτηγό, δηλαδή αγορασμένο ως νέο φορτηγό και μπράβο, αυτή η επιχείρηση πρέπει να βγαίνει πολύ καλά για να αγοράζει καινούρια φορτηγά, διότι όλοι αγόραζαν δεύτερο και τρίτο χέρι, τα φέρναν από τη Γερμανία, τα αγοράζαμε εμείς εδώ.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να είναι και παλαιότερες γενιές ό,τι αφορά την αντιρρυπαντική τους τεχνολογία και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτές λοιπόν οι τιμές παραγωγού, γιατί το έλεγα για το Φεβρουάριο, κυλούσαν προς τα κάτω, αρνητικά. Και ξαφνικά το Μάρτιο πήγε 3,4 ζουμ πάνω. Αυτά.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Πάντως ότι όλες οι επιχειρήσεις έχουν βρει και σου λένε, ξέρετε, τώρα κάνουμε μια ειδική προσφορά, γιατί από μόλις τελειώσει η ειδική προσφορά οι τιμές μας θα αυξηθούν, διότι βλέπετε τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και ρώτησα πριν, ήμουν σε μια επιχείρηση που ασχολείται με είδη σπιτιού και της λέω, δηλαδή, σε εσάς τι ακριβώς ακρίβηνε? Γιατί μου λέει η καλή κυρία, καλά έκανε η γυναίκα, αυτά της είχαν πει, αυτά μου έλεγε και εμένα. Και μου λέει, μα τα πάντα όλα ακρίβηνε. Όχι, λέω σε εσάς τώρα, στο δικό σας προϊόν τι ακρίβηνε. Και μου λέτε ότι θα το ακριβαίνετε 40% το προϊόν σας.
0: Σούπα θα το ακριβίνει.
1: Μου είπε,
0: γιατί όλοι τα προφούν.
1: Όχι, πρόσχε, μου είπε ότι μέχρι τάδε του μήνα έχουν έκπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη
0: μετά,
1: έκπτωση.
0: Ναι.
1: Με τάδε και μετά.
0: Έλα να προλάβουμε να πάμε στον κύριο Καρούζο, τον γνωστό δικηγόρο και εργατολογό, να μιλήσουμε για την εποχική εργασία. Έχει και ελέγχους.
1: Δεν είδα την οθόνη, είναι πάλι αυτό το πράγμα μπροστά μου και μου κρύβει.
0: Έχουν νοήματα, ρε συμπάμπη, τόση ώρα. Κύριε Καρούζο, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, δεν χανόμαστε για να μην προλάβουμε άλλη μόνο.
0: Όχι, δεν χανόμαστε. Εντάξει, εσείς μπορείτε να βρεθείτε και στην Ιταλία με το Μπάμπι, γιατί χθες γύρισα την Ιταλία, να ξέρετε έτσι.
1: Όχι, δεν γύρισα χθες, προχθές γύρισα. Προχθές ήμουν εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο, Μπάμπι.
1: Ένα πράγμα να το πει με ακρίβεια.
0: Προχθές κύριε γύρισα από την Ιταλία, έτσι ήταν στα μέλη σας. Δεν
2: ρωτάω πώς πέρασε, αυτονόητα, ωραία πέρασε.
0: Εντάξει, λογικό. Λοιπόν, βοηθήστε μας τώρα να δούμε τι γίνεται με την εποχή εργασία. Ξεκινάνε τώρα η σεζόν που λέμε, η δουλειά με σεζόν. Από την άλλη πλευρά έχουμε και ελέγχους επιθεώρησης εργασίας.
2: Κοιτάξτε, ταυτόχρονα με την έναρξη σεζόν τη εποχική απασχόληση, δηλαδή σε τουρισμό και εστίαση, η επιθεώρηση έβαλε και ένα δελτίο ελέγχων που διπλασιάζει του στόχου από την πέρυσι. Θεωρώ ότι θα του υπερβεί έτσι κι αλλιώ, αυτό κάνει κάθε χρόνο. Και εντατικοποιεί του ελέγχου στι γκρίνε ή μαύρε ζώνε που κυριαρχούν τα πρόστιμα, που κυρίαρχα είναι ο τουρισμό, η εστίαση και το εμπόριο. Mm-hmm. Εκεί θα έχουμε πολλαπλασιασμό των ελέγχων, ειδικά σε επιχειρήσει που είναι ήδη blacklist, α το πω έτσι. Έχουν ελεγχθεί, υπάρχουν βεβαιωμένα πρόστιμα. Και αυτοί επανελέγχονται διαρκώς, να το ξέρουν αυτοί οι εργοδότες. Mm-hmm. Τώρα, εποχική εργασία, συνήθως εμείς θα δούμε κάποιες συμβουλές. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα φέτος και με τον πόλεμο, αλλά και με την έλλειψη προσωπικού. Η Ομοσπονδία Εργαζομένων ανακοίνωσε προχθές το παρακολουθήσει.

0: να εγκαταλείπουν τις εργασίες τους για δικούς τους λόγους και να πηγαίνουν σε άλλες επιχειρήσεις πιθανόν και ανταγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν απαγορεύεται καταρχάς. Mm-hmm. Όμως επαναλαμβάνω, η ηθική συνεργασία είναι το ζητούμενο σε αυτά τα θέματα και τα επαγγέλματα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μια σύμβαση ορισμένου χρόνου από τον εργοδότη, εποχικού χαρακτήρα, δεν μπορεί να σπάσει, δεν μπορεί να σε διακόψει ο εργοδότης αν έχει υπογράψει, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο. Mm-hmm. Ο σπουδαίος λόγος είναι μια παραβατική, μια αντισυμβατική σοβαρή συμπεριφορά. Δεν είναι, παράδειγμα, η δυσπραγία του εργοδότη, δεν πάω καλά από ό,τι φαίνεται, σε διώχνω. Μόνο αυτό, αν συνενετικά συμφωνήσει και η άλλη πλευρά.
1: Mm-hmm.
0: Τα λέω αυτά και για τις επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν προβλήματα, ότι δεν είναι εύκολο να σπάσει ένα τέτοιο συμβόλαιο με ένα εργαζόμενο επειδή εσύ έχεις οικονομικά προβλήματα. Εδώ πρέπει να προσέξεις πόσους και πού θα βάλεις.
1: Ναι.
0: Το τρίτο είναι ότι έχουμε μια μισθολογική διακύμανση με βάση την κλαδική σύμβαση κατά μέσον όρο 1.000-1.100 ευρώ. Πιθανολογώ ότι φέτος τα μεροκάματα θα είναι πολύ ψηλότερα από την κλαδική σύμβαση. Πέρυσι είχαμε μεροκάματα και στα 100 ευρώ την ημέρα σε ορισμένα νησιά. Φέτος μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, η κλαδική σύμβαση είναι η ελάχιστη προστασία. Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να συμφωνήσει κάτω από αυτή. Mm-hmm. Μπορεί να συμφωνήσει οτιδήποτε εφόσον γίνει αποδεκτό από τον εργοδότη. Ένα άλλο είναι ότι δεν υπάρχει υποχρέωση καταλήμματος. Αυτό είναι μια συμφωνία που πρέπει να εξασφαλίσει ο εργαζόμενος με τον εργοδότη. Δεν μπορεί δηλαδή να εξαναγκάσει τον εργοδότη να του βρει κάτι, mm-hmm. ώστε να διαμένει. Φυσικά, επειδή ακριβώς και το Υπουργείο Εργασίας δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υγεία και ασφάλεια, ήδη δημιουργούνται και σχετικές πλατφόρμες με πρωτοβουλία και του κύριου Καραγκούνου που έχω πληροφορηθεί σε σχέση με τα συστήματα τα ψηφιακά καταγραφής όλων αυτών των ζητημάτων, mm-hmm. ήδη δανός που είναι υπό εξέλεξη κλπ. Κλπ. Θα σας πω ότι η υγεία και ασφάλεια εντός εισαγωγικών πουλάει πάρα πολύ. Είδατε τα ατυχήματα που ζήσαμε, ξέρουμε τις άσχημες συνθήκες στον τουρισμό. Συνεπώς φροντίζουμε για ένα αξιοπρεπές κατάλημα οπωσδήποτε στη διάθεση.
1: Να διευκρινίσουμε αυτό,
0: εκτό,
1: κύριε Καρούζε, αυτό που λέτε είναι σημαντικό.
2: Yeah.
1: Δηλαδή είναι υποχρέωση του εργοδότη να προσφέρει.
0: Όχι, δεν προβλέπεται.
1: Δεν προβλέπεται.
0: Δεν προβλέπεται. Δεν είναι υποχρέωση, αλλά κοιτάξτε, κύριε Παπαδημητρίου.
1: Όχι, το είπατε και το επαναλαμβάνω για να είμαι σίγουρος ότι άκουσα σωστά.
0: Ναι. Ακούσατε σωστά. Η αγορά είναι δύσκολη. Αυτή τη στιγμή ξέρω και επιχειρήσεις που γίνουν δι, γη και είδωρ για να έχουν εργαζόμενους καλούς στις υπηρεσίες τους. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι αυτονόητα τα περισσότερα από αυτά που λέμε. Αλλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ νεολαία που θέλει να στραφεί στην εστίαση και στον τουρισμό εποχικά για να πάρει ένα εισόδημα, τι να σας πω, ότι υπόθηκε και ακούστηκε σχόλιο ακόμα και σε ομάδα επιστημονική δικηγόρων να έρθει το ασυμβίβαστο ακριβώς επειδή νέοι δικηγόροι, μην έχοντας εισόδημα, θέλουν να στραφούν εποχικά και σε άλλες απασχολήσεις που απαγορεύεται τώρα από τον κώδικα δικηγόρων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πάνε πάρα πολλοί νέοι τα καλοκαίρια πλέον να δουλεύουν. Άρα για τους νέους κυρίαρχα αναφέρομαι και όχι τόσο για τους επαγγελματίες που τα ξέρουν όλα αυτά.
1: Όταν λέμε εποχική, κύριε Καρουζέτε, σημαίνει ότι ξεκινάει, ας πούμε, τον Ιούνιο ή τώρα μέσα Μαΐου και
2: μετά
1: θα πάει μέχρι
2: τον Οκτώβριο. Ναι.
0: Υπάρχουν δύο κατηγορίες εποχικών υπαλλήλων. Όσον αφορά στους ξενοδοχοϋπάλληλους, είναι αυτοί που έχουν δουλέψει μέσω του σωματείου του σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις, όπως προβλέπει η σύμβαση. Mm-hmm. Ο εργοδότης, σε μια τέτοια περίπτωση, τον περσινό εποχικό υπάλληλο ξενοδοχειακού κλάδου, που τον πήρε με μέσω σωματείου, όπως προβλέπει η νομοθεσία, είναι υποχρεωτικό να τον ξαναπάρει, εκτός αν έχει διαγράψει παραβατική συμπεριφορά. Η άλλη κατηγορία, αγαπητοί φίλοι, είναι εποχική πάλι. Εγώ, ας πούμε, αν θέλω να πάω να δουλέψω από το Κυριακό σε ένα νησί, στην Ήδρα, για να βάλω ένα μεροκάματο ή σε ένα ξενοδοχείο. Αυτό είναι μια σύμβαση που γίνεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ορισμένου χρόνου, άρα δεν σπάει νωρίτερα από αυτή που θα συμφωνήσω, εκτός αν ο εργαζόμενος είναι παραβατικός και αντισυμβατικός.
2: Ναι, ναι. Τώρα, μαύρη εργασία στις εποχικές δουλειές.
0: Κοιτάξτε, οι έλεγχοι που γίνονται από τις επιθεωρήσεις εργασίας είναι πάρα πολλές και φέτος θα είναι πολλαπλάσιες. Θεωρώ ότι δεν θα δούμε τα φαινόμενα που ζήσαμε στο παρελθόν και ήδη έχουν περιοριστεί. Πάντως, ο χώρος, ο ξενοδοχειακός και της εστίασης είναι στο μικροσκόπιο των ελέγχων που πρόκειται και έχουν σχεδιαστεί.
1: Mm-hmm.
0: Και μάλιστα οι έλεγχοι γίνονται και εξ αποστάσεως. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος σε φυσική παρουσία ληκτής. Γίνονται με ειδικά συστήματα που μπαίνουν στα προγράμματα εργάνης κλπ. Και ελέγχουν ανά πάσα στιγμή ο ληκτής τους ΕΠΕ αν κάποιος απασχολείται παράνομα.
1: Μπορώ να πάρω. Είμαι εγώ στην
0: εστίαση.
1: Ναι, είμαι στην εστίαση. Είμαι εστιάτορ. Και βλέπω ότι θα χρειαστώ αυτό το Σάββατο έναν υπάλληλο παραπάνω ή δύο υπαλλήλους παραπάνω. Πότε μπορώ να τους βρω, να τους πάρω, να τους συμφωνήσω και να τους ανακοινώσω στο σύστημα?
0: Επειδή ακριβώς ανοίγει ο καιρός με το καλό και θα γίνονται γάμοι και βαφτίσια και σε εξωτερικές εργασίες τέτοιου είδους, ας πούμε, και εκδηλώσεις, υπάρχει δυνατότητα του εργοδότη που ειδικά έχει τέτοια επιχείρηση γύρω από την εστίαση, εν πάση περιπτώσει για δύο μέρες και μέχρι δύο μέρες, να προσλάβει πολύ εύκολα ένα εργαζόμενο με ένα SMS. Δηλαδή, στο σύστημα το προβλεπτικό του Εργάνη δραστηριοποιεί.

0: είτε η πλατφόρμα πρόσληψη με ένα SMS, αποφεύγουμε τη γραφειοκρατία και ο εργαζόμενος δουλεύει μέχρι 2 μέρες. Δεν απολύεται, απλά λίγη σύμβασή του. Για να μην περιμένει κανένα.
1: Άρα μπορεί να κάνει σύμβαση ένας εστιατόρος ή ένας επαγγελματίας για 2 μέρες με κάποιον.
0: Ναι, φυσικά. Και για 1 μέρα μπορεί να κάνει. Το θέμα είναι πως εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι με ειδικότητα, δεν είναι. Προφανώς αυτές είναι βοηθητικές δουλειές. Γιατί και οι εστιατόρες και οι εμπόροι και ο καθένας από τους επιχειρηματίες θέλει ένα προσωπικό που να είναι σταθερό και να έχουν κάποιες δεξιότητες τουλάχιστον. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν. Ό,τι μπορούν ακόμα και φοιτητές να απασχοληθούν έτσι και συνταξιούχοι. Δεν νομίζω ότι το μοντέλο είναι επιθετικό και ότι αλώνει το σύγχρονο εργατικό δίκαιο που θέλει συμβάσεις μακράς πνοής. Είναι για κάποια χαντιλίκια, κάποια μεροκάματα, φαντάζομαι, συμπληρωματικά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε, κύριε Καλουζέ.
0: Καλώς ήρθατε. Όλα τα καλά. Όλα τα καλά.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκ στην Κρήτη για τη δολοφονία 20χρονου μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων. Ο δράστης εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Του έστησε ενέδρα, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε πισόπλατα. Οι απειλές που είχε δεχθεί το θύμα στο παρελθόν. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευση στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 οδηγοί ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση. Πολιτική κόντρα για την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Πώς απαντάει υπουργός εργασίας μέσω του Real FM, τι λέει για το θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέες.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη!
9: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα σε ταξιδέψω.
1: Για να δούμε.
0: Που θα σε πάω σε μια ζωή την οποία δεν έχεις κάνει ποτέ. Δεν έχεις ζήσει ποτέ.
1: Οπα.
0: Και θα σου το αποδείξω αμέσως. Πάτα το Γιώργη. Η κίνηση στους δρόμους με τον Παναγιώτη Βολάνιο, αλλά μέσω του Παναγιώτη Βολάνιο θα σε ταξιδέψω. Θα σου το αποδείξω με μια ερώτηση. Δεν τον έχω ρωτήσει πριν. Θα καταλάβεις την απάντηση. Πάνω μου, καλώς μεσημέρι.
2: Καλησπέρα.
0: Τι έφαγες για πρωινό, αν επιτρέπεται δηλαδή.
2: Ομελέτα.
0: Ναι.
2: Ψωμί με μέλι, ψωμί με φυσικό βούτυρο. Mm-hmm. Ένα σκέτο καφέ. Mm-hmm.
0: Συνήθως πρωί τι τρως? Αυτό.
2: Ναι.
0: Πόσες μπανάνες την ημέρα?
2: Δύο.
0: Δύο μπανάνες την ημέρα. Στο υπόλοιπο της διατροφής σου ποσοστό πρωτεΐνης?
2: Ανάλογα και με το συμπλήρωμα και με το... το μεσημεριανό, το βραδινό.
0: Σε ταξιδεύω τώρα εγώ. Πρωτεΐνη, μετρημένα γραμμάρια και οτιδήποτε άλλο. Θα σε πετάξει έξω.
1: Μητέρα, σε ποιο πλανήτη σε γέννησε, παιδί μου?
0: Παναγιώτης Βολάνιος, για χάρη του αθλητισμού το κάνει όλο αυτό ο άνθρωπος, έτσι. Θέλει να διατηρείται και καλά κάνει. Οκ, okay, λοιπόν, αλλά ήθελα να πω ότι είναι πόσο έξω είναι από το δικό μας πολιτισμό.
1: Εγώ λοιπόν, πάντως έκοψα ναι. Λίγο σαλαμάκι που έφερα από μια λαϊκή αγορά στην Ιταλία. Και προσπαθώ να είμαι συγκρατημένος και το έφαγα με λίγο μαύρο ψωμάκι. Ναι. Καλά είμαι.
2: Ναι. Το μαύρο ψωμί καλό, το σαλάμι ναι. Μαχαίρι, όχι.
1: Μάλιστα. Κοίτα τον, μάλιστα. Κοίτα τον τώρα.
0: Έλα, γιατί σε
1: κόψε το μικρόφωνο.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού, στην άνω των Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Αμπελοκήπους Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Πυκλίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο. Mm-hmm. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θυσίο, στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία, χάλια μας τα πας και πάλι πάνω, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Για τη διατροφή, για την κίνηση.
0: Και κατά δύο ρε εσύ πάνω, και τα δύο, δεν υπάρχει κανένα φως μαζί σου.
1: Λέει ένας καλός φίλος, τι να πούμε κι εμείς που βάζουμε βενζίνη απλή 87 οκτανίων για 4,5 δολάρια το γαλόνι. Από τη Νέα Υόρκη το μήνυμα. Αυτά.

0: Εγώ συντάσσομαι πάντως στη συνέχεια της κουβέντας που κάναμε τον Παναγιώτη Βολάνιο με μια ανάρτηση που έχει κάνει εδώ ένας φίλος και λέει δοκίμασα τα καλοκαιρινά και μου κάνει μόνο η πετσέτα του μπάνιου.
1: Ο φίλος Κώστας Λιούμπης εξηγεί ότι το πετρέλαιο δεν πάει με οκτάνιο όπως πάει βενζίνη. Όπου εκεί έχουμε να κάνουμε με τις συμπίεσεις του κινητήρα. Το πετρέλαιο, το super diesel είναι απλά πιο καθαρό και έχει κάποια πρόσθετα.
0: Μάλλον γι' αυτό το λένε. Προφανώς εμένα μου το είπαν, ξαναλέω, δεν κάνω ποτέ τον ειδικό για πράγματα που δεν ξέρω. Για το περίφημο φίλτρο αυτό που το έμαθα και εγώ τώρα, το TPF, πώς λέγεται. Αυτό το ξέρεις εσύ, τα ξέρεις αυτά τα κόλπα.
1: Είναι αυτό για ξανά.
0: Το φίλτρο που έχουν τα πετρελαιοκίνητα, τα ξέρεις η Γεωργία αυτά. Το TPF είναι πολύ.
1: Τα έχει μάθει όλα, παίξει και να κάνει.
0: Τι να κάνω, ρε συμπάμπη. Το οποίο είναι πανάκριβο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό. Είναι και αυτό που μου λένε, που λένε, κοίταξε, όσοι οι παλιοί που ξέρουν πετρελοκίνητα, μου λέει αυτό για το φίλτρο. Πρέπει μια φορά την εβδομάδα να το βγάζεις το αυτοκίνητο, μια Αττική οδό, να το ξεμπουκώνεις, ας πούμε, με συγκεκριμένες στροφές κτλ. Δεν τους λέω, είστε καλά. Τις κλίσεις μας δεν θα τις πληρώσουμε.
1: Έλα.
0: Από τη μέσα λένε, βγαίνει το ξεμπουκώσει το αυτοκίνητο στην Αττική οδό ή στην Αθηνική οδό. Και μου την έδωσε τα όρια ταχύτητας ποιος, τη φωτογραφία που θα μου δει ποιος την πληρώνει. Κατάλαβες. Άστα μου να στα λέω, έχω μπλέξει.
1: Εσύ τόσες μέρες εκεί δεν είδα έναν να γκαζώνει. Ένας ακούστηκε λίγο έτσι αυτό και αυτός πήγαινε κανονικά στην ταχύτητά του. Δεν τρέχουνε. Και το άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι οι μοτοσυκλέτες που έχουν την ευκαιρία ένα προσπέρασμα για μια μοτοσυκλέτα, είναι πολύ εύκολη η υπόθεση. Πηγαίναν κανονικά με το ρυθμό. Και σκεφτόμουν, αγιά δες τώρα, δεν κάνουν προσπεράσματα, πηγαίνουν πίσω από τον άλλον. Και μετά το σκέφτηκα, πάνε όλοι στο, εκεί που επιτρέπει το όριο ταχύτητας. Οπότε δεν έχει έννοια, επειδή έχει μοτοσυκλέτα, να πας πιο γρήγορα. Πας με το όριο της ταχύτητας.
0: Σωστό.
1: Αυτά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Το διάβασα αυτό.
1: Ποιο
0: ναι, εντάξει, αυτό διάβασες. Περίμενε. Κάτσε τώρα, γιατί έχεις ήδη άλλα μηνύματα. Τι έλεγαν, Μπάμπη, στις στοές της Μπολόνια.
1: Στις στοές της Μπολόνια τα παλιά χρόνια ήταν οι αριστεριστές που κάνανε διάφορες βρωμοδουλειές εκεί. Τι να σου πω.
0: Έλα.
1: Έχουμε πολλούς εδώ. Έχουμε και συναδέλφους οι οποίοι ζήσαν εκείνα τα ωραία χρόνια της νιώτης τους.
0: Ναι.
1: Που ήταν τεράστια ανακατοσούρα. Η δεκαετία του 70 και του 80 στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια και σε άλλα ιταλικά είχαν χαβαλέ ωραίο. Πολιτικό, ερωτικό. Πέρναγαν ωραία οι άνθρωποι. Τώρα έχουμε μπει σε τάξη, παιδί μου, σε τραμπική τάξη. Βλέπω όμως ότι από παντού έρχονται μηνύματα ότι ο Τραμπ τα κάνει όλα αυτά διότι φαίνεται ότι υπάρχει μία οδός προς συμφωνία. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, μακάρι.
0: Και πάλι έλεγε ο κύριος Μάζης κάτι, δεν είναι ερμηνεία γι' αυτό. Επειδή για περαιτέρω κλείσανε 60 μέρες και θα πρέπει να έχει για περαιτέρω κινήσεις, θα πρέπει να έχει την έγκριση του Κογκρέσου, την οποία δεν έχει. Τερματίζει. Βάζει και τον Ρούμπιο που λέει: παιδιά, τέρμα, δεν έχουμε άλλες πολεμικές επιχειρήσεις. Για να επιστρέψει καμιά εβδομάδα να πει: πάμε, νέος πόλεμος.
1: Αυτοί οι Αμερικανοί.
0: Για να προχωρήσει με την υπογραφή Προέδρου.
1: Οι πεζοναύτες, πότε θα γυρίσουν στους πίσω.
0: Θα αφήσει τάμπα. Δεν είναι ο Τραμπ. Για τα επόμενα. Έχουμε ξεχάσει Αμερικανούς Προέδρους, παιδί μου, γιατί ή μάλλον τους θυμόμαστε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος θα αφήσει τέτοια στάμπα στην ιστορία που θεωρώ θα διδάσκεται για πολλές δεκαετίες ακόμα.
1: Ναι, αλλά τώρα θα κλείσει πολλούς πολέμους. Τους περισσότερους άνοιξε ο ίδιος.
0: Ναι, το θέμα θα κλείσει και πολλά σπίτια μαζί πολλούς πολέμους. Δηλαδή, πέραν των χώρων που εμπλέκονται, θα κλείσει και άλλα σπίτια. Δηλαδή, αυτό που γίνεται ή θα γίνει στην Ευρώπη, τώρα το αντιμετωπίζουμε. Όχι, το αντιμετωπίζουμε. Ήδη φαίνονται τα πρώτα προβλήματα, χοντρά προβλήματα. Το ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι αυτό που λες για συνέχεια. Και τώρα να πει τέλος. Τερματίστηκε ο πόλεμος. Γυρίζουμε όλες σπίτια μας. Αυτά θα τα βλέπουμε για πόσο καιρό ακόμα.
1: Ναι. Η κρίση είναι στην αρχή της, δεν είναι στο τέλος της. Μακάρι να σταματήσουν τα πράγματα, να βρεθεί μια λύση. Αλλά αυτό σημαίνει ότι απλώς δίνουμε χρόνο για να επιστρέψουμε σε μια κάποια, που δεν ξέρουμε τι ακριβώς χαρακτηριστικά θα έχει, κανονικότητα. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε η κρίση. Αύριο το πρωί γυρνάμε στα προηγούμενα.
0: Ναι.
1: Είναι σαν αυτό που ο Τσίπρας νόμιζε ότι λέγοντας εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια και που μας έβγαλες από τα μνημόνια.
0: Λοιπόν, Γιάννης Τσομπάνης είναι εδώ στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννα ρε, καλό σου μεσημέρι, πάμε για αλλαγή της ώρας, για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow.
6: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Ήταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα επιβάτης στο κρουαζερόπλιο που πλέει ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Δεν υπάρχει κίνδυνος για το πληθυσμό, διαβεβαιώνει η ελβετική κυβέρνηση. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο σταθμό μας. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξάθρωσε η αστυνομία μετά από επιχείρηση στη Δυτική Αττική. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ το παράνομο οικονομικό τους όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Παναθηναϊκός Βαλένθια στις 9 και 4 απόψε στο κλειστό το ΟΑΚΑ στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα. Με 2-0 στις νίκες προηγούνται οι πράσινοι που θέλουν άλλη μία για να προκριθούν στο Final Four. Περισσότερα στο philathlos.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής Real FM 97,8. Είναι ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου.
1: Και ο Μάνος Διφλής.
0: Είναι ο κύριος Γιωργής Νταβαρίνος απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Είναι η κυρία Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Είναι η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ξέρεις τι μου λείπει από την παρέα εδώ ξαφνικά. Έχουμε και εμείς είμαι ανθρώπους, ρε γαμώτο μου. Το λέω έτσι πολύ πολύ ανθρώπινα παλιά. Κάναμε και μια παρεούλα, ανταλλάσσαμε ο ένας συνδέσεις συμβουλές των άλλων με τους ακροατές. Αυτό είναι το ραδιόφωνο για μένα. Αυτό ήταν πάντα ο Real FM. Έχουν σχολήσει κάτι με το παραμικρό που θα πεις, τι στείνουν να στο παίξουν έξυπνο. Μάνο σου είπαν για αριθμό κετανίων στο πετρέλαιο. Μάθε λίγο πώς δουλεύει ο πετρελαιοκινητήρας, δεν είναι κακό. Φαντάσου να σου έλεγα ότι ξέρω και τα λοιπά. Ο κακομοίρης είπα τι μου είπανε. Πά μου γράψε ότι σου λένε βλακίες, είναι έτσι ή δεν είναι έτσι κτλ. Τι είναι αυτά, μωρέ. Τι είναι αυτά, μωρέ. Επιστρέψτε λίγο κάποιοι στην ανθρώπινη επικοινωνία. Λίγο στο ανθρώπινο.
1: Ο Βασίλης Κάβαλος όμως, που πάντα έχει τον καλό λόγο και κάτι να σου πει, σου λέει ότι για τους συνεταιρισμούς που λέγαμε χθες, καλή η προσπάθεια, αλλά η προσέγγιση είναι λάθος, διότι υπάρχουν ελάχιστες λαμπρές εξαιρέσεις, αλλά δεν είναι απόδειξη βιωσιμότητας. Χρειάζεται ένα μοντέλο καθετοποιημένο εθνικό οικοσύστημα αναπροϊόν, δηλαδή ουσιαστικά να συνεταιριστούν σε εθνικό επίπεδο, λέει και ο Βασίλης Κάβαλος, να κοιτάξουν την χρηματοδότησή τους, να δούνε την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο, έτσι να σκεφτούν δηλαδή το προϊόν τους μέσα από ένα διεθνή φακό. Δεν είναι μακριά αυτό που έλεγε όμως ο Μάνος, αγαπητέ Βασίλη Κάβαλε, διότι ο Μάνος έλεγε ότι αν φτιάξεις καλό προϊόν μπορείς να δεις ακριβώς και το πώς θα το πουλήσεις έξω από την Ελλάδα και το πώς θα το πουλήσεις μέσα στην Ελλάδα, αλλά κυρίως θα έχεις ένα καλό προϊόν το οποίο αυτοχρηματοδοτείται και μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Αυτά. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί συνεταιρισμοί δεν το κατάλαβαν, έπεσαν απλώς τα παλιά χρόνια στο χρήμα το εύκολο και χάθηκαν. Αλλά υπάρχουν πλέον πολύ καλοί ακριβώς αυτή τη γραμμή που λέει και ο συνομιλητής μας.
0: Πάντως μου αρέσουν πολύ οι συνεταιρισμοί που έχουν μπει στη διαδικασία. Αυτοί που υπάρχουν, τέλος πάντων, κάποιοι από αυτούς λειτουργούν υποδειγματικά και έχουν επιτύχει πολλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι στο μοντέλο που περιγράφεις, ανταγωνιστικό, διεθνώς, ανταγωνιστικό προϊόν και όλο το υπόλοιπο.
1: Μα ο καλός συνεταιρισμός είναι μια καλή εταιρεία, μια καλή επιχείρηση, έτσι. Άλλωστε συνεταίρος, εταίροι είναι οι άνθρωποι. Είναι ένα ιδιαίτερο μοντέλο επιχείρηση. Αν το αντιμετωπίσεις ως επιχείρηση, οκ. Okay. Λοιπόν, βλέπω και ξαναβλέπω αυτές τις ειδήσεις που παίζουν αυτή τη στιγμή το έγκλημα στην Κρήτη, ρε παιδί μου, και πιάνει ψυχή σου. Σε πιάνει ψυχή σου. Δηλαδή, σκέψου και αυτούς τους ανθρώπους τώρα που είχαν το φωνικό στο μυαλό τους. Την εκδίκηση με φωνικό.
0: Έχει συλληφθεί και η μάνα του, η σύζυγος του δράστη για συνέργεια. Δηλαδή, τέσπον, είναι πολύ πολύ βαριά όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, το ακούω. Καλά κάνει ο Πάνος ταξιτζής και μας στέλνει μήνυμα. Το πούμε σε αυτούς που μπορεί σαν και εμένα να μην γνωρίζουν. Καλησπέρα για το DPF, το φίλτρο αυτό. Δεν θέλει μεγάλη ταχύτητα. Θέλει συγκεκριμένες στροφές, 3.000 στροφές με 80 χιλιόμετρα για παράδειγμα. Αν το γυρίζεις το manual τέλος πάντων και πηγαίνεις 80 χιλιόμετρα με 3.000 στροφές. Εντάξει, ρε Σιγιάννη, καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Δεν σε διώχνω, λέω όλα καλά, γιατί έστειλες μήνυμα διευκρινιστικό. Voilà que commence le défilé. Des Malabar en bijouté. Dans l'air flotte. Επειδή κάθε μέρα έρχεται ένα τέτοιο μήνυμα, θα ανοίξουμε να παρακαλέσουμε και την Εύη Κατσόλη να ανοίξουμε τις επόμενες ημέρες ένα θέμα για τα πρακτορία του Ρέντι. Κάθε μέρα έρχεται τέτοιο μήνυμα.
1: Τι να κάνουμε, αφού εκεί που είναι δεν υπάρχει περίπτωση να μην στριμωχτούν.
0: Άλλο λέω, να δούμε πώς πάει το σχέδιο μεταφοράς τους, τι γίνεται, αυτό που ακούμε εδώ και χρόνια, ότι μεταφέρονται.
1: Να το κάνουμε. Ναι.
0: Να δούμε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχέση με αυτό.
1: Ήμουν νιός και γέρασα.
0: Ναι, θα αποσυμφορήσει νομίζω και ένα μεγάλο μέρος του κύφη σου κάποιες ώρες.
1: Είχα τις προάλλες μια συζήτηση και μεταξύ άλλων ο ίδιος δηλαδή το έφερε το θέμα, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ότι όλη αυτή η διαδικασία εκεί, και το γήπεδο της ομάδας μου και όλα τα άλλα γύρω-γύρω, είναι μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει χρόνια πολλά πριν, αλλά τώρα πλέον προχωράει. Δηλαδή έχουν αναθέσει, κάποιοι αναλαμβάνουν τα έργα, τα ετοιμάζονται να τα προχωρήσουν.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μεγάλη επανάσταση. Μεγάλη επανάσταση.
0: Ποιο πράγμα?
1: Όλο αυτό, η αναδιοργάνωση εκείνης της περιοχής κάτω.
0: Πού θα...
1: Ναι, ναι, Ρέντι, το κτέλ.
0: Σιγά την επανάσταση, ρε παιδί.
1: Μα ένα πράγμα δεν γίνεται 30 χρόνια τώρα και το κάνεις τώρα και το βάζεις μπροστά, είναι.
0: Γι' αυτό, όχι, δεν δούμε και καμιά επανάσταση.
1: Όχι, εντάξει, βέβαια.

Λοιπόν, θα σου πω όμως κάτι τώρα, μιας που ξεκινήσαμε, να σου πω και τα καλά. Η ασφάλεια του σπιτιού είναι απαραίτητο στοιχείο της εποχής μας. Η Σιάμο, λοιπόν, που ξεχωρίζει ως μια αξιόπιστη ελληνική επιλογή, από το 1977 πρωτοπορεί σε θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζει καινοτομία, υψηλή ποιότητα, σύγχρονες τεχνολογίες. Έχει πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχώς τα εξελίσσει. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Διαθέτει εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια. Η Σιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία. Γιατί η πραγματική ασφάλεια, αγαπητοί και αγαπητές, δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα. Έλα. Διότι έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Τσουκαλά,
1: ναι,
0: που είναι ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, είναι καθηγητής.
1: Έτσι.
0: Κύριε Τσουκαλά, γεια σας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Είναι η ερώτηση, η πρώτη είναι αφορά σε αυτό που περιέγραφε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο κίνδυνος του στασιμοπληθωρισμού, ο κίνδυνος του φρένου στην ανάπτυξη και όλο το υπόλοιπο κομμάτι με όλο αυτό που γίνεται παγκοσμίως.
2: Σίγουρα, κοιτάξτε, τώρα βρισκόμαστε σε ένα σενάριο που αναθεωρούνται προς τα κάτω οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και προς τα πάνω οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό. Όλη η παγκόσμια οικονομία έχει επηρεαστεί, ακόμα και αν υποθέσουμε το σενάριο αυτό που κυκλοφορεί έντονα σήμερα, ότι πάμε σε μια συμφωνία σύντομα και ολοκληρωθεί αυτή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ακόμα τα απόνερα αυτού του ενεργειακού σοκ, που είναι πολύ μεγάλο. Για τώρα για τα δικά μας δεδομένα, είχαμε μιλήσει και πριν από 3-4 εβδομάδες περίπου.
0: Όταν είχατε βγάλει τη σχετική έκθεση, ναι.
2: Είχαμε αναθεωρήσει ήδη από την προηγούμενη έκθεση της προβλέψης ανάπτυξης για το 26 λίγο προς τα κάτω. Τώρα το κεντρικό σενάριο κατά τη γνώμη μου είναι ότι θα είμαστε κάτω από το 2% ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για το 2026 και μάλλον στην περιοχή του 1,7 με 1,8 αυτή τη στιγμή με τα υπάρχοντα δεδομένα εκεί το τοποθετώ. Για τον πληθωρισμό είναι λίγο πιο ανησυχητικά τα δεδομένα. Αυτή η αύξηση που είδαμε με τα τελευταία στοιχεία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών ενέργειας και τροφίμων. Αλλά είναι αρκετά σημαντική, δηλαδή θα είναι θαύμα, πιστεύω, αν ο πληθωρισμός κλείσει κάτω από το 4% για όλο το έτος. Φυσικά θα εξαρτηθούν πολλά σε σχέση με την ανάπτυξη από το πώς θα πάει το καλό τρίμηνο της ελληνικής οικονομίας, που είναι το τρίμηνο που έχει μεγάλη συνεισφορά ο τουρισμός, κατά πόσο θα έχουμε τους επισκέπτες που είχαμε πέρσι, κατά πόσο θα ξοδέψουν τα ίδια χρήματα. Όλες οι οικονομίες ευρωπαϊκές έχουν επηρεαστεί, επομένως πιθανόν θα δούμε εκεί πέρα κάποια κάμψη στα έσοδα από τον τουρισμό.
0: Κύριε Τσουκαλά, να σας κάνω μια ερώτηση, έτσι θέλω τη γνώμη σας. Επειδή ακούμε συνεχώς αντιφατικές ειδήσεις να έρχονται από τις εχθροπραξίες εκεί κάτω στο Ιράν και στον κόλπο, τώρα προλίγου βγήκε μια είδηση ότι κάτι γίνεται, κάτι μυστικό έχουν συζητήσει και ενδεχομένως να βρεθεί μια λύση. Θέλω τη γνώμη σας επί του εξής, επειδή είμαστε εύκολοι στο να... και να τα βάφουμε όλα μαύρα και να πιστεύουμε ότι αυτό ήταν, πάει, τελείωσε. Πείτε ότι βρίσκουν μια λύση και σταματάει η εμπόλεμη κατάσταση ή συνεχίζει το πόλεμος με άλλο τρόπο, όπως λένε άλλοι. Είμαστε, αυτό ήταν, πάει, τελείωσε, τα ξεχνάμε όλα και συνεχίζουμε όπως πριν.
2: Όχι, δεν τα ξεχνάμε όλα, γιατί πολύ απλά όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί θα έχει επιπτώσεις για όλο το έτος, δεν θα τελειώσουν άμεσα. Διότι η καταστροφή που έχει συντελεστεί εκεί στις παραγωγικές δυνατότητες είναι υπαρκτή και θα απαιτήσει χρόνο να ομαλοποιηθούν οι ροές και πάλι. Επομένως, μέχρι το τέλος του έτους θα βλέπουμε τα πόνερα αυτής της κρίσης και αυτό είναι ένα σχετικά καλό σενάριο, θα έλεγα εγώ. Θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να γινόμαστε πιο φιδωλοί στο τι καταναλώνουμε σε επίπεδο ενέργειας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί πετρελαίου και με το δεδομένο ότι δεν ξέρουμε πότε θα ξανανοίξει η κάνουλα από τη Μέση Ανατολή, πότε θα ομαλοποιηθεί δηλαδή ξανά η παραγωγή και οι ροές, αυτό σημαίνει ότι θα εξακολουθούν οι τιμές να μένουν ψηλά. Άρα ίσως θα πρέπει ο καταναλωτής σιγά σιγά να αρχίσει να σκέφτεται ότι θα πρέπει λίγο να προσαρμόσει και την κατανάλωση ενέργειας.
0: Είστε ευγενικός και το λέτε προσεκτικά για να μας τρομάξετε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το σύστημα των τιμών λογικά πρέπει να κάνει και αυτή τη δουλειά. Δηλαδή να σου λέει ότι πρέπει να μειώσει την κατανάλωσή σου. Και για να σου το πει αυτό πιστικά, πρέπει να είναι υψηλότερη τιμή. Δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη, δεν θα σε πείσει ποτέ.
2: Γι' αυτό και πολλές φορές και έχω γράψει σχετικά με αυτό, έχω αστρογραφήσει ότι καλό θα είναι τα μέτρα στήριξης να είναι πολύ στοχευμένα και προσωρινά, ούτως ώστε να διατηρείται το σήμα της τιμής, ότι δεν υπάρχουν ατελείωτα χρήματα για να κρατάμε την κατανάλωση στα επίπεδα που θέλουμε να την έχουμε. Ακριβώς για να γίνει και αυτή η προσαρμογή.
0: Ναι, ναι, μα γι' αυτό σας ρώτησα, γνωρίζοντας περίπου τι θα απαντήσετε, για να τσιμπήσει ο Μάνος Διφλής. Πάνω δικό σου.
3: Ελάτε τώρα. Άρα λοιπόν θεωρείτε, γιατί εδώ πολιτικά φαίνεται να υπάρχει άλλο αποτέλεσμα και δεν σχετίζεται πάντα το πολιτικό αποτέλεσμα με το οικονομικό. Άρα λοιπόν θεωρείτε πιο ασφαλές το μέτρο του Fuel Pass, λέω για παράδειγμα, από τη μείωση έμεσων φόρων για ορισμένο χρονικό διάστημα, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες.
2: Ναι, είναι 100% υπέρ αυτού. Το θεωρώ πιο αποτελεσματικό μέτρο, διότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι πολύ συγκεκριμένος και περιορισμένος. Mm-hmm. Αν έχεις να ξοδέψεις επομένως 100 ευρώ, για παράδειγμα, καλό είναι αυτά τα 100 ευρώ να πάνε αποκλειστικά και μόνο στις τσέπες αυτών που τα έχουν ανάγκη, δηλαδή στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά που ούτως ώστε να μπορέσουν να αγοράσουν να κάνουν την κατανάλωση ενέργειας και όχι οριζόντια σε όλους. Δηλαδή θα διαχειριστεί το όφελος με μείωση των έμεσων φόρων.
3: Δεν θα αυξηθεί η κατανάλωση.
2: Μα δεν θέλουμε να αυξηθεί η κατανάλωση.
3: Γιατί?
2: Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Ότι δεν θέλουμε να αυξηθεί. Θέλουμε να ίσως και να μειωθεί, θα έλεγα εγώ. Όχι να αυξηθεί. Ειδικά στην ενέργεια.
3: Με ακούτε, γιατί εγώ διατυπώνω διαρκώς σε μια αντίθετη άποψη. Και είναι και εκ διαμέτρου αντίθετη η άποψή σας, η προσέγγιση από την άποψη του προκατόχου σας, του κυρίου Λιαργκόβα, που και μου κάνει εντύπωση.
2: Νομίζω ο Παναγιώτης, δεν είμαι σίγουρος για την άποψή του.
3: Όχι, την άκουσα καθαρή. Όχι, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Σας το λέω επειδή χθες τον άκουσα ο ίδιος να θέτει το θέμα.
2: Ναι.
3: Ότι δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα το Fuel Pass ή τα στοχευμένα αυτά μέτρα. Και θα ήταν πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο σοβαρή προσέγγιση η άμεση μείωση των έμεσων φόρων. Γι' αυτό με ακούτε και έτσι.
0: Στο δίκτυο τιμών είναι, νομίζω, ο Λιαργκόβας.
3: Έμεση φόρη, στο
2: δίκτυο. Ναι, στο δίκτυο, πιθανό να το τοποθετήσει στον πληθωρισμό, ότι θα κάμψει λίγο την άνοδο του πληθωρισμού. Αυτό πιθανό να το επιτύχει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο διατηρώ επιφυλάξεις για το κατά πόσον αυτές οι μειώσεις θα περάσουν εξ ολοκλήρου στον τελικό καταναλωτή.
3: Καλά, ειδικός φόρος κατανάλωσης, με συγχωρείτε κύριε καθηγητά, δεν μπορεί να μην περάσει.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες έρευνες που δεν δείχνουν ακριβώς αυτό. Μπορεί να περάσει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μιας εβδομάδας, δύο εβδομάδες, ενός μηνός, αλλά από εκεί και μετά δεν είναι τελείως ξεκάθαρο ότι μπαίνει όλο περνάει όλο στις τιμές.
3: Ναι.
2: Σε κάθε περίπτωση, επειδή το να κάνεις μείωση των έμεσων φόρων, θα χάσεις κάποια έσοδα, έτσι, το πιο πιθανόν. Σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να έχεις επιπλέον δημοσιονομικό χώρο από τον υπάρχον που έχουμε αυτή τη στιγμή για να τις κάνεις αυτές τις έμεσες.
0: Κύριε Σουκαλά, εσείς λέτε πρακτικά, αν το βάλω σωστά, με διορθώνετε, ότι ξέρω τώρα ότι έχω τόσα χρήματα.
2: Ακριβώς.
0: Έχω 100-200, άρα κοιτάζω πού θα τα δώσω και πώς θα τα καταναλώσει ο κόσμος, ενώ με το άλλο σύστημα δεν ξέρω τι θα χάσω ακριβώς.
2: Ακριβώς.
0: Διότι αν, ας πούμε, διατηρηθεί το επίπεδο της κατανάλωσης, θα χάσω πολλά περισσότερα από όσα τώρα είμαι σε θέση να υπολογίσω. Ενώ τώρα που ξέρω ότι έχω τα 100, τα δίνω και είμαι ισορροπημένος. Αυτό κυρίως είναι, μάλλον, που μετράει από την πλευρά του κράτους.
3: Εγώ σας ακούω, γιατί ακούω τους ειδικούς πάντα, αλλά βέβαια η ισορροπία χάνεται προς την άλλη κατεύθυνση όταν παίρνουμε πάρα πολλά από τους έμεσους φόρους. Όταν εκτινάσετε δηλαδή το έσοδο. Δηλαδή
0: αυτό τώρα δεν είναι μια ισορροπία. Αυτό το ξέρεις ότι θα χαθεί, αφού όλοι σου λένε οι παράγοντες ότι η κατανάλωση μειώνεται και μειώθηκε και πολύ. Τι μας έλεγε ο.
3: Εγώ πάντως αλήθεια δεν έχω πιστεί καθόλου και το λέω με σεβασμό στις γνώσεις που έχετε και οι δύο, γιατί είναι το αντικείμενό σας και στο συνδευξιαζόμενο και σε σένα. Απορώ γιατί οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν στη διαδικασία και εμείς αιμονικά λέμε, βρίσκουμε διάφορους λόγους για την μη μείωση
0: του ελληνικού. Σου είπα όμως ότι εγώ πήγα την Πρωτομαγιά στην Ιταλία και 3 Μαΐου τσίμπησε 20 λεπτά η βενζίνη, διότι έφυγε το μέτρο εκείνο που μείωνε το κόστος βενζίνης. Έχουν
3: προηγηθεί εβδομάδες που ήταν μείον.
0: Μερικές εβδομάδες.
3: Καλά, και το φλουρπάς μερικές εβδομάδες είναι,
2: κοιτάξτε, σκεφτείτε το εξής. Κάνεις μία μείωση φόρων, έμεσο φόρο. Ας υποθέσουμε ότι περνάει έστω και εξ ολοκλήρου ή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Μετά από 1-2 μήνες θα πρέπει να επαναφέρεις πάλι το. Τους συντελεστές εκεί που τους είχες, εντάξει, από τη στιγμή που λες ότι πάση προσωρινή μείωση. Εκεί πέρα θα δεις μια μεγάλη αύξηση τιμών και πάλι, δηλαδή θα σταματήσεις λίγο την αύξηση για 1-2 μήνες και θα δεις μια πιθανόν και ακόμα μεγαλύτερη αύξηση που θα υπερκεράσει αυτή που θα υπήρχε αν δεν έβαζες αυτό το μέτρο μετά τους επόμενους μήνες. Επομένως δεν βλέπω... Δεν βλέπω τη λογική σε αυτό, καταλάβατε.
3: Οκ, δεχτώ, δεν είναι...
2: Και από άποψη, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε για το τι δημοσιονομικό χώρο έχουμε. Από τη στιγμή που έχεις αυτό το συγκεκριμένο χώρο και δεν μπορείς να τον υπερβείς, ή αν τον υπερβείς, πιθανόν να υπάρξουν κάποιες συνέπειες, είναι καλύτερο να πάνε στοχευμένα σε κάποια πιο ευάλωτα νοικοκυριά.
3: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Να είστε
3: καλά. Καλό σας μεσημέρι.
2: Χαίρετε. Γεια σας.
4: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Την αγωνιστική περίοδο 1990-1991, ο Ερυθρός Αστέρας κατέκτησε το κύπελλο πρωταθλητριών για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του. Η ομάδα του Βελιγραδίου, μετά από μια λευκή ισοπαλία στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι κέρδισε με 5-3 τη γαλλική Μαρσέη, στο τελικό που έγινε στο Μπάρι της Ιταλίας.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
12: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αμερική και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και δημιουργία πλαισίου λεπτομερών διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται αυτή την ώρα στα 102 δολάρια το βαρέλι. Ενώπιον του εισαγγελέα απολογείται ο 54χρονο που σκότωσε τον 20χρονο στην Αμουδάρα Ηρακλείου. Ο δράστη που ομολόγησε την πράξη του θεωρούσε ότι το θύμα ήταν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Περισσότερα στο real.gr. Σε νοσοκομείο τη Ζυρίχη νοσηλεύεται ασθενή με χανταϊό, ο οποίο ήταν επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου. Δεν υπάρχει κίνδυνο για τον πληθυσμό, διαβεβαιώνει η ελβετική κυβέρνηση.
19: Real Traffic. Η κίνηση στου δρόμου.
18: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και στη Σταδίου.

0: Ο Real Blogger στέλνει ένα μήνυμα παρέμβαση. Μιλάτε για ώρα τώρα για διάφορα και για την πανάθα που θα σαρώσει απόψε στο account λέξη. Τέτοιοι παλιόγαυροι είστε.
1: Προσέχεις τα λόγια σου, εγώ είπα ότι εκεί φτιάχνεται και το γήπεδο της ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Πριν που συζητούσαμε για τα καθέκαστα.
0: Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, παιδιά. Ήμουν οδηγός για 6 χρόνια και πήγαινα κυρίως στα πρακτορία. Δεν υπάρχει αυτό το κακό. Κυριολεκτικά αρρώστησα από το άγχος και τα νεύρα. Μακάρι να γίνει κάτι επιτέλους.
1: Λοιπόν, εδώ βλέπω ένα πράγμα που το βλέπω και δεν το πιστεύω. Στη Σουηδία βγήκε ο τιμάριθμος, ο δείκτης τιμών καταναλωτή για τον Απρίλιο. Μάλιστα. Έπεσε, λέει, κατά 0,1. Τι κάνουν αυτοί οι Σουηδοί δηλαδή? Οι προβλέψεις της αγοράς ήταν ότι θα αυξηθεί κατά 0,3, που δεν έχει τίποτα σοβαρό. Αυτός έπεσε κατά 0,1. Δεν πάμε καλά. Τι κάνουν οι Σουηδοί δηλαδή και δεν το καταλαβαίνω εγώ. Αυτά, οι τιμές τροφίμου, λέει, πέσανε με 5,5%. Πάμε Σουηδία.
0: Όχι, διαβάζω άλλα μηνύματα τώρα.
1: Κάτσε στο μεταξύ, περίμενε, ναι, διακόπτω.
0: Πες.
1: Να συνεχιστεί η εκπομπή. Τι? Να συνεχιστεί. Καταργούνται όλα τα άλλα.
0: Ποια?
1: Το Brent πέφτει συνέχεια. Όσο κάνουμε εκπομπή, πέφτει. Στα 100 είναι τώρα.
0: Λέει η Κατερίνα Κυριακή Ιδού, καλησπέρα σας. Πείτε μου πώς γίνεται η μείωση κατανάλωση ενέργειας να πλένω στο χέρι. Δύο πλυντήρια την ημέρα εκτός τα πολλά, λέει το σουκού. Το καλοκαίρι να μην ανοίξω κλιματιστικό. Εσείς θα κάνετε εκπομπή μέσα στον υδρότα με τα μπανιερά σας. Για τον καθηγητή, λέει, η παρατηρήσή μου. Σας ακούω κάθε μέρα. Κατερίνα μου, δεν θέλουμε να αυξηθεί η κατανάλωση. Να μειωθεί θέλουμε. Μάνο, λάθος μεταφράσατε τον Λιαργκόβα. Ξαναβάλλει τη συνέντευξή του. Μίλησε για μείωση στου φόρου των επιχειρήσεων, όχι για την κατανάλωση. Μίλησε για μείωση των έμεσων φόρων. Καθαρά. Μάλιστα, χαρακτήρισε τα επιδόματα Fuel Pass και τα υπόλοιπα ασπιρίνες. Καθαρό.
1: Λοιπόν, okay, αυτά είναι ωραία debates.
0: Okay, ναι, ναι.
1: Άλλωστε και εγώ συχνά διαφωνώ με τον εαυτό μου. Οπότε όταν βαρεθώ ή όταν δεν είσαι εσύ.
0: Αυτό το κάνεις μόνο
1: όταν δεν έχεις καλή διάθεση να διαφωνήσεις με δυο μας, διαφωνώ με τον εαυτό μου.
0: Αυτό το κάνεις μόνο για να μου σπάσει τα νεύρα. Δεν διαφωνείς ποτέ με τον εαυτό σου. Πάμε λίγο χανταϊός να καταλάβουμε λίγο πρώτη όλοι γιατί πρόκειται. Είναι ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης στην τηλεφωνική μας γραμμή, αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλώς σας μεσημέρι.
1: Κύριε Μαγιορκίνη, πώς αισθάνεστε που σας θυμόμαστε κάθε φορά που κάτι κακό προμηνύεται για την ανθρωπότητα?
0: Εντάξει, όχι. Απλώς,
2: ναι. Πάει με το επάγγελμα, βασικά.
0: Σωστό.
1: Με τον κύριο Μαγιορκίνη είχα την ευκαιρία και την ευτυχία να συνεργαστούμε για την έκδοση ενός βιβλίου του για ακριβώς αυτά τα ζητήματα και είχα διαπιστώσει πως σε αυτή τη δουλειά, όταν είσαι επιδημιολόγος, σου λέει, μπορεί να συμβεί ένα τόσο μεγάλο κακό που όλα αυτά που ζούμε εμείς ως κακά να σας φαίνονται άνευ καμία σημασίας. Είσαστε μια σχολή από μόνοι σας εσείς οι επιδημιολόγοι, οι γιατροί.
2: Η αλήθεια είναι ότι άχρηστοι να είμαστε, αλλά όταν μας χρειάζονται είναι για κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Ναι.
1: Τι είναι αυτό το χανταϊός πάλι, πού βρέθηκε πάλι αυτό το πράγμα?
0: Εξηγήστε μας, δώστε μας τον ορισμό για να καταλάβουμε πώς και πού προκύπτει.
2: Ναι, λοιπόν, η χανταϊή είναι γνωστή πολλά χρόνια, έτσι. Και γνωρίζουμε αυτές τις λοιμώξεις τουλάχιστον μερικές δεκαετίες. Είναι πολλά τα είδη όμως. Όταν λέμε χανταϊός δεν είναι ένα, είναι σαν λέμε ιός της γρήπης, ο οποίος έχει πολλαπλά είδη.
0: Okay.
2: Ωραία. Υπάρχουν άλλοι χανταϊοί στον παλαιό κόσμο, όπως το λέμε, στην Ευρώπη και στην Αφρική, και άλλοι χανταϊοί στον νέο κόσμο, δηλαδή στην Αμερική.
0: Ναι.
2: Τώρα, το συγκεκριμένο περιστατικό που μας έχει απασχολήσει...
0: Με το κρουαζιερόπλοιο λέμε, ναι.
2: Ναι, για το κρουαζιερόπλοιο. Ναι. Λοιπόν, αφορά χανταϊούς της νέας... της νέας γης, να το πούμε, είναι της Νότιος Αμερικής. Μιλάμε συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και σήμερα, απομονώθηκε ο λεγόμενος ιός των Ανδέων, Άντις λέγεται, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρό το θέμα.
2: Είναι λοιπόν ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται, όχι πολύ εύκολα, αλλά μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων με την αρκετά στενή επαφή. και προκαλεί συμπτώματα από τον πνεύμονα. Οι χανταοί που έχουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα προκαλούν κυρίως συμπτώματα από τους νεφρούς. Έχουν πιο ήπιο προφίλ, να το πούμε έτσι. Κυρίως η μετάδοσή τους είναι από τροκτικά. Συνήθως ξεκινάει λοιπόν η επιδημία από ένα τροκτικό το οποίο μετέδωσε τον ιό σε κάποιον και μετά πιθανώς από πολύ στενές επαφές να γίνει και άλλη μετάδοση. Μιλάμε τώρα για τον, επαναλαμβάνω, για τον ιό των άνδεων. Θεωρούμε ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι με μία εχνηλάτηση και με ένα περιορισμό κρουσμάτων θα περιοριστεί η επιδημία.
1: Ναι. Υπάρχουν φάρμακα γι' αυτόν?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο ειδικό φάρμακο για κανέναν χανταϊό, ούτε εμβόλιο.
1: Ούτε εμβόλιο.
2: Οπότε αυτό που γίνεται είναι υποστηρικτική θεραπεία.
0: Ναι. Υπάρχει, να το θέσω διαφορετικά, είναι εύκολα ανιχνεύσιμος, δηλαδή με ειδικά τεστ ή τίποτα άλλο?
2: Επειδή δεν είναι και πολύ διαδεδομένος, δεν υπάρχουν
0: τύπου
2: self-test.

0: πολλές μεταδόσεις. Δηλαδή, κάθε χρόνο γνωρίζουμε ότι έχουμε 150.000 κρούσματα χανταϊού σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο. Άρα είναι...
0: κάποια από αυτά είναι και από αυτόν τον ιό των Άνδεων. Mm-hmm. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία τώρα για να μπορέσουμε να βγάλουμε.
1: Καλά κάνετε.
0: Το λέτε, γιατί...
1: καλά κάνετε και το διευκρινίσετε διαρκώς για να μην θορυβηθούμε αδίκως ή χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος.
2: Και η θνητότητα όσων.
1: Να παναθεμάσαι, είπε ο άνθρωπος.
2: Να μην ρωτήσω, έχω τον κύριο Μαγιορκίνη.
0: Κοιτάξτε, αναφέρεται μέχρι και 30% θνητότητα. Mm-hmm. Δεν έχουμε αρκετά στοιχεία να πω και πάλι θεωρούμε ότι είναι υπερεκτιμημένοι, γιατί τι γίνεται, τα ήπια περιστατικά δεν ανιχνεύονται. Mm-hmm. Οπότε συνήθως αυτό που βλέπουμε είναι η θνητότητα των σοβαρών περιστατικών. Στα σοβαρά περιστατικά έχουμε γύρω στα 30%.
1: Ναι.
2: Δεν είναι ευχάριστο.
1: Όχι, καθόλου.
2: Εσύ τον ήξερε το χανταϊό. Κάτσε, Σημάνο, ήξερε το χανταϊό.
1: Καθόλου. Όχι, αυτό
2: α,
1: λέω.
2: Εντάξει, λέω.
0: Να πούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε 4 με 5 κρούσματα χανταϊού, όχι αυτού, άλλου, του ευρωπαϊκού, κάθε χρόνο περίπου, καταγράφονται και υπάρχουν στοιχεία και από το 1980. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι κάτι περίεργο. Στην Ελλάδα, επειδή μοιάζει και λιγάκι με τη λεπτοσπύρωση, καμιά φορά το μπερδεύουμε με τη λεπτοσπύρωση.
2: Η λεπτοσπύρωση δεν είναι ιός.
0: Όχι, είναι βακτήριο.
2: Τσακ, το πέτυχα.
1: Και θανατηφόρο.
2: Είναι θανατηφόρα η λεπτοσπύρωση.
0: Ναι, και η λεπτοσπύρωση είναι θανατηφόρα.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτή προέρχεται από τα τροχτικά.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία. Κύριε Μαριορκίνη, τι να σας πω. Όσο μιλάμε, το πετρέλαιο πέφτει. Θέλετε να πούμε και κάτι άλλο για τα χανταϊό? Μόλις έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια.
0: Δεν φεύγει με τριβές με πετρέλαιο.
1: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
2: Ευχαριστούμε πολύ, όπως πάντα. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σοκ στην Κρήτη για τη δολοφονία 20χρονου μπροστά στα μάτια δεκάδων μαρτύρων. Ο δράστης εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο. Του έστησε ενέδρα, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε πισόπλατα. Οι απειλές που είχε δεχθεί το θύμα στο παρελθόν. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Καθημερινά 800.000 οδηγοί ψάχνουν εναγωνίως μία θέση για τα οχήματά τους, όπως αποκάλυψε η Real News. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση? Πολιτική κόντρα για την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Πώς απαντάει υπουργός εργασίας μέσω του Real FM? Τι λέει για το θεσμικό πλαίσιο που δίνει ευελιξία στην αγορά εργασίας?
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις? Μετράς 2 και 3 φορές? Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2Dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38, 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek

0: Τσάρλον, Τζιμ Τζάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing, από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Επειδή μάνε όλοι έχουμε ακούσει πλέον τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από την 1η Ιανουαρίου του 2027, πρέπει να σημειώσουμε ότι το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονέων και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στη ηλικία τους. Περισσότερα θα βρείτε αν μπείτε στο vodafone.gr να τα μάθετε όλα αυτά και να τα γνωρίζετε. Έχει διαβάσει εδώ ένα μήνυμα που στέλνει, δύο στέλνει ο Γιάννης, ο 44ος, για κάποιους λόγους. Λέει, παιδιά, τώρα στα πρακτορία μεταξύ μας είμαστε, συγγενείς και φίλοι. Και φαίνεται ότι ήταν λάσκα, επειδή μας έστειλε κάποιος που γινόταν χαμός.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι υπάρχουν δύο τύποι οδηγών. Αυτοί που ξέρουν, που πάνε με το GPS στο χέρι, γιατί δεν ξέρουν εκεί το χάος που επικρατεί. Και οι άλλοι που τα έχουν στο μυαλό τους τα πρακτορία και ξέρουν πώς θα πάνε, από πού θα ξεφύγουν, πού θα φορτώσουν και πώς θα το κάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Για να σας πω τώρα, μια και μιλάς για τους χορηγούς μας. Σε μια εποχή που η ασφάλεια του σπιτιού αποτελεί προτεραιότητα, η Σχιάμο ξεχωρίζει ως αξιόπιστη ελληνική επιλογή. Από το 1977 πρωτοπορεί στις τωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, συνδυάζοντας καινοτομία, υψηλή ποιότητα και σύγχρονες τεχνολογίες. Με πιστοποιημένα προϊόντα και συνεχή εξέλιξη, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας για κάθε σπίτι. Με εμπειρία δεκαετιών και προσήλωση στη λεπτομέρεια, η Σχιάμο εξασφαλίζει καθημερινή ηρεμία, γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι απλώς επιλογή, είναι επένδυση ζωής.

0: Λες τώρα να έχουμε άλλα με το χανταΐο.
1: Ελπίζω όχι. Φαίνεται ότι είναι κάτι μάλλον σπάνιο. Και αφού εντοπίστηκε γρήγορα, αν δεν πρόλαβε αυτός ο άνθρωπος να το διαδώσει, έτσι πάει αυτή η ιστορία. Αυτά είναι δράμα ή είναι πολύ κακιά ιστορία. Λοιπόν, με τι άλλο συμβαίνει.
0: Με τρομάζει γύρωτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το πετρέλαιο παραμένει κάτω από τα 99 και όλα τα reports λένε το ίδιο πράγμα, ότι τώρα οι αγορές πιστεύουν. Ξέρεις, αυτό έγινε μέσα σε λίγη ώρα. Όχι λίγη, δεν ξεκίνησε το πρωί να υποχωρεί λίγο και μετά τις 9.35 εδώ ώρα αγορών, δηλαδή μετά τις 11 δικιά μας, άρχισε να κατεβαίνει αρκετά ισχυρά και τώρα παραμένει στα 99.3, 99.4. Να δούμε τι μας ξημερώσει μέχρι αύριο, τι άλλο θα σκεφτεί ο γίγας Τραμπ. Δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Αν έρθει στην Ελλάδα δεν πρέπει να μιλήσει ο γίγας. Κάπου ρε παιδί, να δώσει μια δημόσια ομιλία.
2: Νοήτερες.
1: Πρέπει, Πού θα τη δώσει.
0: Θες να τα φωνάξουμε στο Real FM.
1: Όχι, λέω, δεν πρέπει να τη δώσει την Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη.
0: Ο τελευταίος που το έκανε ήταν ο Ομπάμα.
1: Δεν θα τα έχει σκεφτεί όλα αυτά.
0: Ναι,
1: άρα αν έρθει νομίζω ότι θα έχουμε.
0: Σου είπα η άποψή μου είναι θα έρθει, θα πει και ένα Μητσοτάκης is a very good guy.
1: Μην πει και τίποτα άλλο και μας φέρει εδώ, μας κάνει άνω κάτω.
0: Ωραίο το μαρούσι, θέλω να το πάρω.
1: Ωραία, αυτό το συζητάμε, αλλά μην πει τίποτα άλλο. Μην μπει στο Κυπριακό, έλα τώρα πρέπει να τα βρείτε με το φίλο μου τον Ερντογάν. Θα πάω εκεί αύριο μεθαύριο, διότι θα έρθει πηγαίνοντας σε αυτή τη σύσκεψη που γίνεται στην Άγκυρα.
0: Μάλιστα.
1: Και μας μπερδέψει πουθενά. Δεν ξέρεις και ποτέ.
0: Έλα πάνω να θεμάσαι μεσημεριάτικο. Έχεις φέρει όλα τα κακά, έχεις φέρει Χανταΐο, έχεις φέρει Τραμπ. Ηρέμησε, σε παρακαλώ.
1: Πάντως, αν έρθει ο Τραμπ. Γιατί φαίνεται το δουλεύει η Guilfoyle, η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δουλεύει να έρθει. Mm-hmm. Γιατί και για την ίδια θα είναι μεγάλη επιτυχία,
0: προφανώς.
1: Και το δουλεύει και λέγεται μάλιστα ότι θα έρθει τριμερής. Τριμερής.
0: Ναι, τον Υπουργό Πολέμου το θέλει μαζί, δεν καταλαβαίνω. Αυτά είναι που φοβάμαι.
1: Τον φίλο του, τον Χέξεθ.
0: Αυτόν.
1: Δεν μου λες, έχεις προσέξει τα πουκάμισα που φοράει αυτός ο τύπος. Όχι τώρα, πραγματικά, εγώ προσέχω τέτοιες λεπτομέρειες.
0: Mm.
1: Φοράει αυτά τα πουκάμισα που ελάχιστοι τα φορούν, δεν έχουν μύτη.
0: Mm.
1: Είναι, κάνουν σαν καμπύλη, δεν ξέρω πώς να το πω. Εντελώς περίεργα.
0: Είναι και σφίχτερμαν.
1: Είναι σφίχτερ.
0: Ναι, δεν είναι σφίχτερ. Κάνει γυμναστική, τρώει τα πρωινά του βολάνιο. Εδώ τι τρώει ο βολάνιος.
1: Αυτό
0: μπανάνες, φυσικό βούτυρα και δύο πράγματα. Κατάλαβες.
1: Ναι, ωραία. Πάντως, αν έρθει.
0: Ναι.
1: Όσοι βιάστηκαν να πούνε ότι ο Μητσοτάκης δεν θέλει ούτε να τον δει ζωγραφιστό μπροστά του. Ο Τραμπ θα φάνε το αυγό ρουφιχτό. Δεν...
0: Πού το πας, πού το φέρνεις, τι είναι
1: αυτά. Θα βγει ο Μητσοτάκης μετά και θα πει μάγκες, ορίστε.
0: Ναι.
1: Και τι... αυτό το έκανα.
0: Εντάξει. Κοίταξε, εντάξει, έχει προηγηθεί και Τσίπρας. Πώς τον έλεγε, διαβολικά.
1: Διαβολικά, ναι.
0: Καλός, πώς τον
1: είχε. Ναι, εντάξει, το καλός κατέληγε, αλλά ότι έχει μια διαβολική τέτοια για το τι μπορεί να κάνει καλό.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα πάει και ο Τσίπρας εκεί. Εάν γίνει η ομιλία Τραμπ στην Αθήνα, θα είναι και ο Τσίπρας.
0: Εννοείται.
1: Τον έχει γνωρίσει, έχουν ανταλλάξει χειραψίες στην πρώτη θητεία Τραμπ. Όλα. Τώρα ο Τσίπρας δεν περνάει καλές μέρες μεταξύ μας.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί πάνω που είχε οργανώσει τη μεγάλη, έτσι, τη μεγάλη έξοδο προς τη μεγάλη επιστροφή, του έχει βγει τώρα αυτή η ανάμνηση του 15.
0: Καλά, κάτσε, περίμενε. Περίμενε, θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Μα αντιδρά και αυτός περίεργα, ρε παιδάκι μου τώρα. Τι, είχε κανένα λόγο να τσακωθεί με τις συναδέλφους, κάθεσε να κάνω μια δουλειά. Δεν έχω ξεκινήσει να τη βλέπω όλη, γιατί θέλω να τη δω μαζεμένη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω.
0: Το
1: ντοκιμαντέρ των Βαρβιτσιώτη Δενδρινού. Και νομίζω ότι δεν ήταν, ήταν αφελές αυτό ότι τι είναι αυτά που λέτε και... Γιατί δεν το είχαν πει στο βιβλίο. Εγώ το είχα διαβάσει στο βιβλίο και προτού εκδοθεί. Δεν έλεγε πουθενά, οι καλές συνάδελφοι δεν είχαν γράψει πουθενά ότι είχε ανταλλάξει με τη Μέρκελ ότι εσύ θα μου κάνεις καλύτερη τη συμφωνία του μνημονίου και εγώ θα λύσω το Σκοπιανό. Και ο Νίκος Κοτζιάς, ας πούμε, που Εν πάση περιπτώσει έπαιξε κάποιο ρόλο, δεν το λέει πουθενά.
0: Δεν το λέει. Πολύ ενδιαφέρον θέμα να τα ανοίξουμε αύριο, γιατί τώρα κλείνουμε.
1: Αύριο έχουμε ξανά εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ έλεγα να τα κάνω όλα σήμερα, μην έρθω αύριο.
0: Όχι, εντάξει, αν θες ρε πουδάκι, συνήθισε. Να το λέει συνήθισε από αυτό σου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, παιδιά, σε όλους. Αύριο 12 θα είμαστε εδώ. Φιλιά.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
3: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
9: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
13: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Το ζήτησε.

0: Αποταθ.
1: Χρονοσεξοπλισμός.
2: Ανιελεγμένο.
3: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
6: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Πάτνα. Με 2-0 στις νίκες προηγούνται οι πράσινοι.
1: Μετά από 20 χρόνια, η Arsenal προκρίθηκε και πάλι στον τελικό του Champions League. Κέρδισε στο Λονδίνο 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτη στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών στις 10 το βράδυ. Στον άλλο ημιτελικό, η Bayern Μονάχου υποδέχεται την κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
0: Και έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, έρχεται κύμα ζέστης και αφρικανικής σκόνης.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνας Καραμαγκά. Στο κόκκινο η άνοδο στον Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας, οι δύο κατευθύνσεις στον Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και η Σταδίου στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην Κάφοβο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
0: Από σήμερα τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νέα Ιωνία, Παναγιώτη, πού ακριβώς και για πόσο?
3: Τροποποιήσεις στην κυκλοφορία στη Νέα Ιωνία λόγω επισκευής της σύραγγας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στο ύψος του Κωνσταντοπούλιου Νοσοκομείου Αγία Όλγα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών απαγορεύεται η κυκλοφορία στην αριστερή λωρίδα της Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Ερμού προς την οδό Μορφοκλησιάς και αντίστροφα. Απαγορεύεται επίσης η στάση και η στάθμευση στις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως Αγίας Όλγας, Κωνσταντοπούλου, Γαλανού, Μάντικα, Φιλελλήνων, Παπά, Ναβάρχου, Βότση, Κηδονιών και Αντιλοστασίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Σοκάρει το Πανελλήνιο το νέο χωνικό στην Κρήτη με τον 54χρονο που αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του και δολοφόνησε εν ψυχρό ένα 20χρονο παιδί. Ο δράστης που παραδόθηκε στις αρχές θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα. Αστυνομικοί συνέλαβαν και τη σύζυγό του 54χρονου με την κατηγορία της συνέργειας. Στην περιοχή της Αμουδάρας που σημειώθηκε η εν ψυχρό δολοφονία επικρατεί εντονότατη ανησυχία και λαμβάνονται έκτακτα μέτρα καθώς εκφράζονται φόβοι για βεντέτα. Συνδεόμαστε με τον Θεοδόση Πάνου που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά, Θεοδόση, η Κρήτη απασχολεί την επικαιρότητα με αρνητικό τρόπο.
4: Στο ίδιο έργο θεατές και για πόσο καιρό ακόμα θα είμαι σε θέση ως αστυνομικός συντάκτης να λέω για φόβους βεντέτας μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Συγγνώμη, ένα περιστατικό αυτοδικίας. Και αυτό γιατί? Γιατί δύο φίλοι, 17 ετών, αδελφικοί φίλοι, πριν από 3 χρόνια, εν γνώση των γονιών τους, γιατί γνώριζαν τη στενή φιλία που είχαν τα δύο παιδιά, πήραν ένα αυτοκίνητο, κάθισε στη θέση του συνοδηγού, του οδηγού, ο 17χρονος, που χθες 20, 21 ετών πια, έπεσε νεκρός, και στην θέση του συνοδηγού, ο 17χρονος γιος του δράστη. Φαίνεται να είχαν καταναλώσει εκείνη την ημέρα αλκοόλ, τραυματίστηκαν και οι δύο σοβαρά από αυτό το τρόπο.
1: Δεν είχαν καν δίπλωμα, Θεοδόση, 17 χρονών
4: δεν
1: παιδιά.
4: Δεν είχαν δίπλωμα, βεβαίως, όχι, δεν είχαν δίπλωμα. Ήταν 17 ετών, αν μη τι άλλο. Με αποτέλεσμα όμως λόγω του τροχαίου να χάσει, όπως είπαμε, τη ζωή του ο 17χρονος. Αυτό φαίνεται ότι η οικογένειά του δεν το άντεξε, κυρίως ο πατέρας και η μητέρα, πρέπει να σας πω, η οποία μητέρα ήταν παρούσα στο φωνικό. Τα επεισόδια αυτά τα 3 χρόνια έδειχναν ότι η υπόθεση αυτή καλή κατάληξη δεν θα έχει. 4 φορές είχε απευθυνθεί η οικογένεια του θύματος στην αστυνομία. Είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Εκκρεμούσε δικαστήριο. Είχαν πάει υψηλόβαθμοι αστυνομικοί να μιλήσουν με τον 54χρονο, να του πούνε ότι ξέρεις, συμβαίνουν αυτά στη ζωή, δυστυχώς καταλαβαίνουμε. Έχασε το παιδί σου, αλλά δεν ευθύνεται ο 21χρονος. Δεν έχει ευθύνη. Παιδιά ήταν και τα δύο, πήρανε το αυτοκίνητο, έγινε το κακό. Τον πλησίαζαν παράγοντες της περιοχής για να το συνετήσουν. Απευθύνθηκε σε ψυχολόγο. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν συνέχιζε να συνομιλεί με τον ειδικό. Γεγονός είναι ότι χθες το απόγευμα Οι δύο συναντήθηκαν στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι. Αμέσως μόλις είδε το αυτοκίνητο του 29χρονου, ο 54χρονος, στη θέση του συνοδηγού κάθονταν και η σύζυγός του, έστριψε το αυτοκίνητο, καβάλισε την διαχωριστική νησίδα γιατί κινούνταν σε αντίθετα ρεύματα και προσέκρουσε με δύναμη επάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν θα έχει καλή κατάληξη η ιστορία αυτή. Βγήκε από το αυτοκίνητο και προσπάθησε να πάει να βρει προστασία σε ένα διπλανό χώρο με καταλύματα, με τουριστικά καταλύματα. Βγήκε από το αυτοκίνητο κατευθείαν ο 54χρονος κρατώντας ένα Magnum περίστροφο 357 και άρχισε να βάλει εναντίον. Το αρχικά με το που βγήκε από το αυτοκίνητο του έριξε δύο βολές στον θώρακα και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες, γιατί το άδειασε το περίστροφο, έχουν βρει το παιδί στην πλάτη. Φαίνεται από ένα ηχητικό ντοκουμέντο μάλιστα που υπάρχει, φαίνεται ότι στο τέλος έριξε και χαριστική βολή για να είναι σίγουρος. Εν συνεχεία μπήκε στο αυτοκίνητό του σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό, σαν να έχει κάνει κάτι το πάρα πολύ λογικό, πήγε στο σπίτι. Άφησε την σύζυγό του, κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου και παραδόθηκε λέγοντας στους αστυνομικούς: «Ήρθα να με συλλάβετε, τώρα πια έχω ησυχάσει, καθάρισα το αίμα του παιδιού μου». Αυτό τους είπε. Βεβαίως στην συνέχεια, λίγες ώρες μετά, συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς διαπιστώθηκε τόσο από βιντεοληπτικό υλικό, όσο και από αυτόπτες μάρτυρες, ότι ήταν παρούσα στο φωνικό, κάθονταν στην θέση του συνοδηγού. Και πρέπει να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια, γιατί όλο το σκηνικό κράτησε για 2,5-3 λεπτά, δεν βγήκε από το αυτοκίνητο, κάθονταν μέσα στο αυτοκίνητο. Μία οικογένεια έχει χάσει το παιδί της, μία άλλη οικογένεια έχασε το παιδί της σε ένα τροχαίο, άλλη αυτή η μάστιγα, έχουμε περίπτωση αυτοδικίας. Και δυστυχώς, θα πάω λίγο πίσω το ρεπορτάζ, από εκεί που ξεκίνησες εσύ τον πρόλογο, Βασίλη, ο φόβος για βεντέτα πλέον είναι πάρα πολύ έντονος. Είμαστε στο 2026 και να δω, εγώ έχω φτάσει στα 58, να δω για πόσο καιρό ακόμα θα μιλάω για βεντέτα.
1: Θα μιλάμε για αυτού του είδους της πράξης αυτοδικίας στην Κρήτη. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση. Όλα τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι ήταν αποφασισμένος ο 54χρονος να σκοτώσει. Να ακούσουμε τι δήλωσε στον Αντένα η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, Αλεξάνδρα Σπανάκη, η οποία αποκάλυψε, όπως μας είπε και ο Θεοδόσης, πως είχαν γίνει καταγγελίες και είχαν υποβληθεί και μηνύσεις κατά το παρελθόν.
5: Είναι μια εγκληματική ενέργεια, απολύτως προσχεδιασμένη. Είναι η εκτέλεση του χρονικού ενός προαναγγελθέντος θανάτου, πρέπει να σας πω.
6: Δηλαδή,
5: ο άνθρωπος αυτός επανειλημμένος είχε στραφεί εγκληματικά εναντίον του παιδιού. Είχαν γίνει καταγγελίες, είχε σχηματιστεί δικογραφία ανακριτική, στην οποία απολογήθηκε, του είχαν επιβληθεί όροι. Προσφάτως είχε υποβληθεί μήνυση από το παιδί, διότι είχε κινηθεί και άλλες φορές με εγκληματικές προθέσεις εναντίον του. Και ήταν φίλοι τα δύο παιδιά. Την ίδια οδύνη βίωνε και το παιδί αυτό.
6: Ότι το παιδί κρατούσε όπλο και όταν βγήκε από το αυτοκίνητο δεν ισχύει, λέτε εσείς.
5: Είναι κατασκευασμένο ψεύδος.
6: Ψεύδος, ναι.
5: Πόπιμη προφανώς η επίκληση αυτού του ψεύδους. Αν οπλοφορούσε το παιδί, δεν θα χρησιμοποιούσε το όπλο, δεν θα βρισκόταν πάνω του. Τον κυνήγησε και τον πυροβόλησε όπως συνέβη και άλλες φορές. Πρόσφατα γλίτωσε από το μένος αυτού του ανθρώπου, μπαίνοντας σε ένα σπίτι, το παιδί ήταν στη δουλειά του, εκείνος τον είδε, τον κυνήγησε ξανά και μία γυναίκα τον έσωσε που άνοιξε την πόρτα και τον έβαλε στο σπίτι της μέσα.
1: Η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας μίλησε για την δολοφονία αυτή στην δημόσια τηλεόραση. Ακούμε την Κωνσταντία Δημοκλείδου.
7: Συναντήθηκαν τυχαία, αρχικά εμβόλυσε το όχημα του θύματος και στη συνέχεια πεζήκε οι δύο αφού βρέθηκαν στον δρόμο, ακολούθησε το θύμα και πυροβόλησε εναντίον του με το όπλο το οποίο ο ίδιος παρέδωσε στη συνέχεια στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όταν εμφανίστηκε μετά από λίγη ώρα και ομολόγησε ουσιαστικά την πράξη του. Οπλοφορούσε και δεν απετράπη ενέργειά του από αυτή, από το γενικό του πρόσωπο το οποίο βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό. Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση, κάποια ασφαλιστικά μέτρα που είχαν ζητήσει ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποια στιγμή για παραβίαση αυτής της δικαστικής απόφασης χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα.
0: Την ώρα που ο θάνατος του 13χρονου στην Ηλία με το πατίνι και οι συνεχείς τραυματισμοί κυρίως παιδιών τις τελευταίες ημέρες έχουν ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της χρήσης τους. Χθες εντοπίστηκε άνδρας να τρέχει στη Συγκρού με πατίνι με ταχύτητα πάνω από 70 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό σημαίνει με απλά λόγια, Σοφία Γαλάνη, ότι πήγαινε με τριπλάσια ταχύτητα από την προβλεπόμενη, άρα το πατίνι ήταν πειραγμένο.
8: Ναι, οι άνδρες της τροχέας έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν τον 23χρονο Αιγύπτιο να κινείται στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα προς Πειραιά, με την ηλικιώδη ταχύτητα των 72 χιλιόμετρων την ώρα. Βάσει νόμου, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Ο οδηγός, ο οποίος είχε προφανώς επέμβει στο μοτέρ του πατινιού για να πετύχει την τριπλάσια σχεδόν ταχύτητα από ό,τι η κανονική, συνελήφθη επί τόπου. Αν και φορούσε κράνος, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Στην Κρήτη τώρα, ένας 40χρονος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου Ηρακλείου, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή της Χερσονήσου το περασμένο Σάββατο. Ο εν λόγω άνδρας, ο οποίος εργάζεται σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά. Είναι ένα ζήτημα που προκαλεί ανησυχία και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θάνατοι από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022. Στην Ελλάδα η κατάσταση επιδεινώνεται με συχνά τροχαία που εμπλέκουν ανήλικους χρήστες πατινιών, οδηγώντας σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και σε θάνατο. Χρειάζεται αυστηροποίηση λοιπόν του πλαισίου και περισσότερη έλεγχη, δήλωσε στον Real FM ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας Αττικής και επαγγελματίας οδηγός αγώνων Κωνσταντίνος Μαρκουίζος.
9: Υπάρχουν και πατίνια τα οποία έχουν υποστεί παρεμβάσεις από τους ιδιοκτήτες με σκοπό να πηγαίνουν πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι θα καθιστούν ακόμα πιο επικίνδυνα. Από το ανώτατο όριο, επιτρεπόμενο όριο που είναι το 25, μπορεί να πιάσουν και 50 και 60 και 70 και 90 χιλιόμετρα, έχουμε δει. Πολλές φορές, όπως αυτός ο 23χρονος, ο οποίος δεν αντιλαμβανόταν το πόσο κινδύνευε στη Συγκρού. Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο, οι έλεγχοι πρέπει να είναι αυστηροί και οι τιμωρίες πρέπει να είναι εξίσου. Το ζητούμενο είναι όμως ένα τέτοιο όχημα το οποίο δεν έχει τη σταθερότητα που έχει μια μοτοσυκλέτα, ας το πούμε. Διότι έχει υψηλό κέντρο βάρους, είναι όρθιος αναβάτης, έχει μικρούς τροχούς, δεν έχει το αντίστοιχο καλό σύστημα παίδησης και δεν έχει ένα ικανό σύστημα ανάρτησης να πηγαίνει με αυτά τα χιλιόμετρα. Άρα το καθιστά ένα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο μεταφορικό μέσο. Δεν είναι παιχνίδι, έτσι. Και αυτό είναι το λάθος το μεγάλο, όχι μόνο από αυτούς που έχουν τα πειραγμένα, αλλά και για τα απείραχτα, όταν τα οδηγούν μικρά παιδιά, ιδίως κάτω των 15 ετών. Υπάρχει ένα πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προφανώς χρήζει περαιτέρω βελτίωσης, δηλαδή σου ορίζει ότι πρέπει κάποιος για να οδηγήσει το δρόμο την υπάρχοντας με αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες πρέπει να έχει κλείσει το 15ο έτος ηλικίας του, να ανεβαίνει μόνος του πάνω στο πατίνι, πορώντας κράνο, δεμένο, χωρίς να ακούει μουσική, χωρίς να ακούει ακουστικά, χωρίς να χρησιμοποιεί κινητό και χωρίς να έχει καταναλώσει αλκοόλ. Θέλει μια πινακίδα ταυτοποίησης του οχήματος, γιατί είναι όχημα από τη στιγμή που πηγαίνει στον δρόμο. Μπορεί να χτυπήσει έναν άνθρωπο, ένα παιδί, έναν ηλικιωμένο και να του δημιουργήσει προβλήματα, να τον τραυματίσει σοβαρά. Εν αναμονή λοιπόν των αποφάσεων και των ανακοινώσεων του Υπουργού, κ. Χρυσοχοίδη, θα δούμε και θα σχολιάσουμε τότε. Εμείς, από Περιφερειακή Αρχή, δημιουργούμε στο νότιο προάστια, στο νότιο τομέα, ξεκινάει από εκεί ο ποδηλατόδρομος που φτάνει μέχρι τον Γκάζι, από την παραλιακή δηλαδή μέχρι τον Γκάζι, και μετά ο βόρειος ποδηλατικός άξονας που φτάνει μέχρι την Κηφισιά.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μεγάλη ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα Χανταϊού και οι τρεις θάνατοι επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό. Νωρίτερα, οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα του επιτρέψουν να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, ο ηγέτης τους αρνήθηκε τον ελιμενισμό, ενώ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει πως οι ιατρικές υπηρεσίες στο πράσινο ακροτήρι δεν είναι σε θέση να εξετάσουν με ασφάλεια όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα. Συναγερμό σήμανε Τζένι Κρυθαρά και στην Ελβετία, καθώς, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται άνδρας που είχε προσβληθεί από τον ιό.
10: Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η κυβέρνηση της Ελβετίας, Βασίλη, ο άνδρας αυτός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στη χώρα αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο Πόντιους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο άντρας αυτός είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη του Απριλίου, αφού εμφάνισε συμπτώματα της νόσου. Πήγε στο νοσοκομείο, όπου και μπήκε άμεσα σε απομόνωση. Η σύζυγος του άντρα δεν εμφάνισε συμπτώματα, αλλά τέθηκε και εκείνη προληπτικά σε περιορισμό, με τις αρχές να εκμηλατούν πλέον τις επαφές τους με άλλα άτομα. Την ίδια ώρα, όπως είπε, οι αρχές των Κανάριων νήσων εξέφρασαν την άρνησή τους στην πρόσδεση του πλοίου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ο επικεφαλής περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσδεσης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του. Νωρίτερα έχει γίνει γνωστό πως οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των Άνδεων του Χανταϊού, που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κουραγερόπλιο Χόντιους, στο οποίο ξεσπάσει η επιδημία της ασθένειας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τζέννη, και να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γκίκας Μαγιορκίνης, που είναι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
11: Το συγκεκριμένο περιστατικό που μας έχει απασχολήσει φορά χανταϊούς της Νέας Γης, να το πούμε, είναι της Νότιος Αμερικής. Μιλάμε συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και σήμερα, απομονώθηκε ο λεγόμενος ιός των Άνδεων, Άντις λέγεται, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που γνωρίζουμε ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Είναι λοιπόν ένας ιός ο οποίος μεταδίδεται μεν όχι πολύ εύκολα, αλλά μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων και προκαλεί συμπτώματα από τον πνεύμονα. Οι χανταϊοί που έχουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα προκαλούν κυρίως συμπτώματα από τους νεφρούς. Έχουν πιο ήπιο προφίλ, να το πούμε έτσι. Θεωρούμε ότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, ότι με μία εχνηλάτηση και με ένα περιορισμό κρουσμάτων θα περιοριστεί η επιδημία.
0: Θα μείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα και θα περάσουμε στις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη της Αμερικανικής επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση του σχεδίου, επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών. Άλλη μια ευνηδιαστική αλλαγή στη στάση του Αμερικανού Προέδρου, Θανάση Τσίτσα.
12: Ναι, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν προσωρινά την ναυτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς, μόλις μια μέρα μετά την έναρξή της, επικαλούμενος μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, σημειώνοντας πως παρότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ, η επιχείρηση Project Freedom παγώνει προσωρινά ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να επιτευχθεί και να υπογραφεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Στο επίκεντρο του διαπραγματεύσεων βρίσκεται ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για συνομιλίες 30 ημερών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, την άρση κυρώσεων και την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Το σχέδιο προβλέπει μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου για τουλάχιστον 12 χρόνια, αυστηρότερους ελέγχους από επιθεωρητές του ΟΗΕ και δέσμευση του Ιράν ότι δεν θα επιδιώξει πυρηνικό όπλο. Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα αποχωρούσαν σε σταδιακή άρση κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Η εξέλιξη έχει καθησυχάσει τις αγορές ενέργειας, με τον Brent να υποχωρεί περίπου στο 2% κοντά στα $108 το βαρέλι. Αλλά παρόλα αυτά, 1.600 πλοία και πάνω από 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι εσωτερικές διαιρέσεις στην Ιρανική ηγεσία ενδέχεται να δυσκολέψουν την επίτευξη τελικής συμφωνίας.
0: Πάντως, από την άλλη πλευρά, να πούμε ότι τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης πανηγυρίζουν, κάνουν λόγο για νίκη της Τεχεράνης. Ενώ φαίνεται ότι παίζει κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις πλέον και η Κίνα, καθώς το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσή, μία εβδομάδα μάλιστα πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και τη συνάντησή του με τον Σι Τζιπίνγκ. Τώρα, Θανάση, κατά την επίσκεψή της εδώ στην ΕΡΤ, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ προανήγγειλε το ταξίδι ουσιαστικά του Αμερικανού Προέδρου στη χώρα μας. Πότε να το αναμένουμε?
12: Ας βάλουμε μπροστά ένα ενδέχεται. Είναι η τρίτη φορά που η κυρία Γκιλφόιλ μιλάει για επικείμενη επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από Λευκό Οίκο και Αθήνα. Ο Τραμπ, όπως είπε, αναμένεται να επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του 2026, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Αμερικανός στρατός να περάσει από την Αθήνα καθοδόν προς τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που θα διακριθεί στις 7 και 8 Ιουλίου. Παράλληλα, αναμένεται στην Αθήνα τον Ιούλιο και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκζεθ, αλλά σε όλα αυτά πιο πιθανή θεωρείται η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς πρέπει να γίνει ο επόμενος γύρος των Ελληνοαμερικανικών του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Ουάσκων. Είναι δύο-τρεις επισκέψεις που μένει όμως να επιβεβαιωθούν, γιατί όπως μας έλεγε και διπλωμάτης, με την παρούσα αμερικανική διοίκηση κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.
0: Είναι όλα ρευστά λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα και να ακούσουμε εμείς τον καθηγητή τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ιωάννη Μάζη, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εκτίμησε ότι ο Τραμπ κερδίζει πολλά χρήματα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
13: Όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτοαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη. Γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία, αφενός και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρέλαιο. Ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο? Οι Αμερικανοί, πάνω από όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο? Οι Αμερικανοί. Δηλαδή, αρχίζουμε και λέμε τώρα δε, που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται. Δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση.
1: Πονοκέφαλο προκαλεί την ίδια ώρα στους πολίτες το κύμα ακρίβειας που πυροδοτεί ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Καθημερινά οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με αλλαγές στα ταμπελάκια που αναγράφουν τις τιμές σε πολλά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Εφιάλτης έχουν γίνει οι ανατιμήσεις, Δημήτρη Χριστούλια. Η παγκόσμια οικονομία κρέμεται κυριολεκτικά από τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μας έλεγε εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM ότι εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης περιμέναμε να ακριβήνουν προϊόντα και υπηρεσίες.
14: Βασίλη, ακριβώς θα ξεκινήσω από αυτό που είπες, διότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent έχει κατρακυλήσει μετά από τις νέες εξαγγελίες του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά προαναγγέλει μία παύση του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Θα σου πω το εξής, τις προηγούμενες ημέρες το πετρέλαιο Brent είχε πέσει στα 126 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από τα 100, δηλαδή σε μία μέρα έχει μειωθεί κατά 12%, είναι σε 98 δολάρια το βαρέλι, και αυτό σημαίνει πολλά για την παγκόσμια οικονομία και πάνω απ' όλα, Βασίλη, σημαίνει πολλά για τις τιμές στα κάσιμα στην Ελλάδα, αλλά και τις τιμές των προϊόντων. Αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι περνούν σταδιακά οι αυξημένες τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα, τα ράφια των σούπερ μάρκετ, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο φυσικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, τον τελευταίο μήνα οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Ειδικότερα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται ανατιμήσεις έως 11% στα τυριά, 9% στα έτοιμα γεύματα, στα σαπούνια και την μαγιά ψυγείου, 10% στις κονσέρβες, 8% στα σοκολατοειδή και 2% στο γάλα ευαπορέ. Αυτές είναι κάποιες από τις ανατιμήσεις, οι οποίες κάποιες από αυτές έχουν περάσει ήδη στα ράφια του σούπερ μάρκετ, ενώ κάποιες άλλες θα περάσουν τις αμέσως επόμενες μέρες. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για ανατιμήσεις που γίνονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις και όχι από το σύνολο των κατηγοριών που θα περάσουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, και περνούν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, Βασίλη, ανάλογα με τα αποθέματα που έχουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις αποθήκες τους. Με την ακρίβεια λοιπόν να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, Βασίλη, για τα νοικοκυριά, ορατός είναι ο κίνδυνος να υπάρξουν και νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη, από τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Τώρα, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι οι καταναλωτές, εάν συνεχιστεί η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα έρθουν αντιμέτωποι και με νέες ανατιμήσεις. Να θυμίσω ότι ήδη οι πληθωριστικές πιέσεις που απορρέουν από τον πόλεμο αποτυπώνονται και στα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η Eurostat, για τη χώρα μας, με τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται το 4,6% τον Απρίλιο από 3,4% το Μάρτιο. Τώρα, με στόχο να περιοριστούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, στο στόχαστρο της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, βρίσκονται βιομηχανίες τροφίμων και εμπορικές επιχειρήσεις που παράγουν ή εισάγουν προϊόντα, τα οποία καταγράφονται βασίλεια δικαιολόγητες ανατιμήσεις ή σημαντικές διαφορές τιμές που πωλούν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Δημήτρη, θα σε πάω και σε κάτι λαϊκό που ξέρω ότι καταναλώνεις, αλλά δεν σ' αρέσει να συζητάς. Το τυλιχτό σουβλάκι που οι διακυμάνσεις στην τιμή του αποτυπώνουν πλήρως το πρόβλημα. Πριν από λίγο καιρό το αγοράζαμε κοντά στα 3 ευρώ και σήμερα ξεπερνά τα 5.
14: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Πριν από λίγο, για προκειμένου να πάρουμε τις τελευταίες πληροφορίες για το τι γίνεται με το δημοφιλέστερο φαγητό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, το σουβλάκι, μίλησα με τον πρόεδρο των Ψητοπολών Αττικής, τον κύριο Νίκο Αγγελοσούλη, ο οποίος πραγματικά μου είπε ο άνθρωπος ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μην αυξήσουν.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Χριστούλια.
0: Την ώρα λοιπόν που οι τιμές στο κρέας έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα, η εγχώρια κτηνοτροφία συνεχίζει να πλήττεται από ζωονόσους. Στη Λέσβο τα κρούσματα αυτόδου πυρετού ανέρχονται πλέον σε 76 και έχουν εντοπιστεί σε δεκάδες εκτροφές ζώων. Αυτό αναφέρει η τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γρηγόρη Διβάνη.
15: Σε 76 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυτόδου πυρετού σε 116 θετικές εκτροφές της Λέσβου, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στοιχεία που προέρχονται από την επιτήρηση και δειγματοληψία από τις 15 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου. Εξετάστηκαν συνολικά 674 εκτροφές και συγκεκριμένα 575 εκτροφές προβάτων, 12 κατσικιών, 15 βοηδών και 72 μεικτές εκτροφές. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση, τους ελέγχους και τη συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Το Υπουργείο καλεί κτηνοτρόφους, εμπόρους, μεταφορείς φαγεία, γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των κτηνιατρικών αρχών, επαναλαμβάνοντας πως η συμμόρφωση με τα μέτρα είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Νόσος που χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και ταχεία εξάπλωση. Υπενθυμίζεται τέλος ότι αυτόδης πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία.
0: Πάντως, για να πούμε και κάτι θετικό, ξεκίνησε από χθες η μερική διακίνηση όριμων τυριών από την Λέσβο, σύμφωνα βέβαια με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Ξεκίνησε η διακίνηση των πρώτων φορτίων με φέτα και λαδοτήρι, μετά βέβαια από σχετική έγκριση που έδωσε ο ΕΦΕΤ.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα. Ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, ενώ για το περιστατικό Θεοδόση Πάνου έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
16: Και συνελήφθη βέβαια ο οδηγός, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί και με τον εισαγγελέα. Πολύ λογικό είναι ότι θα ζητήσει προθεσμία παραλλήλως όμως σε βάρος του. Διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθούν και τα ακριβή αίτια του τροχαίου. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7.30 χθες το απόγευμα έξω από το κεντρικό δημοτικό σχολείο της Σαλαμίνας. Το παιδί, εν προκειμένου, η 12χρονη επιχείρησε να περάσει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Παρένθεση. Επίσημες πηγές της ελληνικής αστυνομίας λένε ότι το παιδί κατά πάσα πιθανότητα πήγε να περάσει από σημείο που δεν ήταν διάβαση. Ενώ στο σημείο υπάρχει, πρέπει να σας πω, διάβαση καθότι σχολείο. Σε όλα τα σχολεία υπάρχει διάβαση όταν είναι σε
1: κεντρικό. Και οι διερχόμενοι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όταν δίπλα από σχολικά κτίρια. Βέβαια.
16: Όσο οδηγεί την κουλτούρα να σταματάμε στις διαβάσεις των πεζών, γιατί και εκεί έχουμε ένα θέμα. Όσο οδηγεί στην Ελλάδα. Αντιθέτως, αυτό που τους μάρτυρες του περιστατικού λένε ότι το παιδί περνούσε οριακά στην διάβαση. Το περιπολικό και ο αστυνομικός που το οδηγούσε πραγματοποιούσαν περιπολία. Καθορισμένη περιπολία με συγκεκριμένες ώρες. Κάτω από συνθήκες που, όπως είπα, θα διερευνηθούν τόσο από την ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί, όσο και από το τμήμα της τροχέας στο νησί, ο οδηγός παρέσυρε το παιδί με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά στο πόδι. Αμέσως ο ίδιος το έβαλε στα πίσω καθίσματα του περιπολικού και το μετέφερε στο τοπικό κέντρο υγείας, καθώς εκείνη την ώρα τα ασθενοφόρα που είναι στο νησί ήταν σε περιστατικά και η ανάγκη να μεταφερθεί γρήγορα το παιδί ήταν μεγάλη. Μόλις διαπίστωσαν την κατάσταση, οι γιατροί αμέσως ζήτησαν τη μεταφορά του σε μεγαλύτερο νοσοκομείο και οι γονείς βεβαίως το μετέφεραν σε ιδιωτικό, με ασθενοφόρο βέβαια, το μετέφεραν σε ιδιωτικό νοσοκομείο που άμεσα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού, μόνο στο πόδι έχει τραυματιστεί. Τις επόμενες ημέρες λογικό είναι ότι θα πάρει εισιτήριο. Ωστόσο, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τόσο το πόρισμα της τροχιάς όσο και το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κατ' όπου τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα με ένα 12χρονο κοριτσάκι.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Οι δημογραφικές και κοινωνικές τάσεις που εντείνουν το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Τραπέζης της Ελλάδος, η οποία στην ενδιάμεση έκθεσή της αναφέρει ότι η εγχώρια ζήτηση ενισχύεται από την άνοδο του αριθμού των οικοκυριών παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού. Ποιος θα το έλεγε, Μέρη Παπακοσταντίνου, ότι την κρίση τροφοδοτούν παράγοντες όπως τα διαζύγια και όχι μόνο βέβαια.
17: Ακριβώς, Ελισάβετ. Την νέα εποχή βιώνουμε στο real estate με τα σπίτια λίγων τετραγωνικών μέτρων έως 70 τετραγωνικά μέτρα να πρωταγωνιστούν στη ζήτηση, να γίνονται ανάρπαστα, να σου πω με άλλα λόγια, οδηγώντας με τη σειρά τους και σε ένα νέο ράλι τιμών. Τώρα, η πρόσφατη ανάλυση της Τράπεζης της Ελλάδος αναδεικνύει αυτή την τάση που παρατηρείται για μικρά σπίτια, μια τάση που οι αναλυτές την αποδίδουν εκτός από τους οικονομικούς λόγους και στην αύξηση των διαζυγίων. Είναι εντυπωσιακό ότι από το 2016 και έπειτα τα διαζύγια δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τις 11.000 και από το 2020 μόνο αυξάνονται, ξεπερνώντας το 2024 κατά πολύ τις 15.000, μετά να προσεγγίζουν και τις 16.000. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι κοινωνικές αλλαγές και το δημογραφικό με την αύξηση των μονογονεϊκών ή μονοπρόσωπων οικοκυριών να παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς η ανάγκη για μικρότερα σπίτια γίνεται αναγκαία περισσότερο από ποτέ. Και αυτό είναι το παράδοξο. Καθώς παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού, αυξάνονται τα νοικοκυριά, επειδή αυξάνονται τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά, με διαζευμένους και παιδιά που ενηλικιώνονται, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Η ελληνική οικογένεια, βλέπουμε πλέον, δεν έχει πολλά μέλη, περιορίζεται συνήθως σε 1 με 2 παιδιά. Επιπλέον, τώρα να πούμε και ότι στην αυξημένη ζήτηση για μικρά σπίτια δεν πρέπει να παραβλέψουμε το περιορισμένο διαθέσιμο και στα νοικοκυριά, παράγοντας που καθιστά απαγορευτική την ενοικίαση πολύ περισσότερο την αγορά μεγάλων σπιτιών. Παρόλο που εδώ θα προσθέσω ότι πλέον, εάν συγκρίνουμε τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, βλέπουμε ότι ίσως να είναι πιο συμφέρουσα η αγορά τους σε σχέση με τα πανάκριβα πλέον, πλην όμως περιζήτητα μικρά ακίνητα. Και επίσης θα προσθέσω και ένα ακόμη λόγο που τοποθετεί τα μικρά σπίτια πρώτα στη ζήτηση για αγορά, το γεγονός ότι μπορούν εύκολα να ενοικιαστούν είτε με μικροχρόνια συμβόλαια είτε για βραχυχρόνια μίσθωση. Γι' αυτό και ανεξαρτήτως της κατάστασης, αποτελεί και μια ελκυστική επενδυτική επιλογή. Βλέπουμε δηλαδή ότι αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν και τα κίνητα.
0: Αν προσθέσουμε σε αυτό και τους φοιτητές, οι οποίοι αναζητούν τέτοιου είδους μικρά κίνητα, καταλαβαίνουμε γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ η ζήτησή τους. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Γολγοθάς, η αναζήτηση στάθμευσης στην Αθήνα. Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβάρυνση?
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλημέρα.
20: Καλώς τον.
19: Θα ήθελα ένα...
20: Έφτασε.
19: Α, και...
20: Εννοείται.
19: Με...
20: Ξέρω.
19: Χωρίς...
20: Βεβαίως.
19: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: στους 97,8.
1: ...41 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε αγώνα δρόμου αποδίονται κυριολεκτικά χιλιάδες οδηγοί στα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να βρουν μια θέση πάρκινγκ. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ του 2021, για κάθε 3 αυτοκίνητα που αγοράζονται στο κέντρο της Αθήνας, μόνο το 1 έχει εξασφαλισμένο χώρο στάθμευσης. Ως εκ τούτου, οι αντοχές και τα νεύρα των οδηγών δοκιμάζονται καθημερινά στους ήδη κορεσμένους δρόμους, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Real News. Γολγοθάς, το παρκάρισμα, Αλέξανδρε Κόντι.
2: Ναι, ακριβώς η αφορμή για την έρευνα της Real News δόθηκε από τα 2 βία επεισόδια που είχαμε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρώτο, το πιο γνωστό, όταν ο οδηγός μοτοσυκλέτας τραυμάτισε 22χρονη οδηγό αυτοκινήτου, και το δεύτερο όταν 55χρονος έστειλε στο νοσοκομείο καθώς τραυμάτισε ένα 45χρονο, τον οποίο τραυμάτισε με σιδηρογροθιά.
1: Και τα δύο είναι που καταγγέλθηκαν, Αλέξανδρε. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που δεν καταγγέλλονται, δεν φτάνουν μέχρι τις αστυνομικές αρχές.
2: Και οι οδηγοί το γνωρίζουν αυτό πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε βάσει της έρευνας που κάναμε στοιχεία από τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής, αλλά και τον Σύνδεσμο των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Αυτά πραγματικά αποτυπώνουν τι ζουν οι οδηγοί. Είναι περίπου 800.000 οι οδηγοί οι οποίοι ψάχνουν καθημερινά
1: μόνο
2: μια
1: θέση. Μόνο στην Αθήνα μιλάμε.
2: Είναι στην Περιφέρεια Αττικής. Ουσιαστικά είναι 1.548.000 τα οχήματα που κυκλοφορούν και μόλις 756.000 οι θέσεις πάρκινγκ ιδιόκτητες. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 52% των οδηγών δεν έχουν τη δικιά τους θέση. Τώρα, στην Αθήνα, στο κέντρο, 105.000 θέσεις ιδιωτικές, 340.000 τα αυτοκίνητα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι η επιβάρηση στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά και από τους οδηγούς που προσεγγίζουν ή δεν μένουν. Αυτά τα στοιχεία ήταν μόνο για τους μόνιμους κατοίκους. Τώρα, στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και ο Πειραιάς, όπου καλύπτεται μόνο το 33% των οχημάτων των κατοίκων του από ιδιώκτες θέσεις στάθμευσης, ενώ στην τρίτη χειρότερη θέση έχει ο δυτικός τομέας της Αττικής, στον αντίποδα Ανατολική Αττική με 69% κάλυψη και ο βόρειος τομέας με 64% κάλυψη. Όχι βεβαίως ότι και το πρόβλημα δεν είναι έντονο και σε αυτές τις περιοχές. Πρέπει να πω ωστόσο ότι οι λύσεις δεν είναι καθόλου δεδομένες εδώ, σε αυτό το ζήτημα, είναι πάρα πολύ δύσκολες. Στον Δήμο της Αθήνας λειτουργούν 5.177 θέσεις μονίμων κατοίκων και τα οχήματα βεβαίως είναι πολλαπλάσια. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι υπάρχουν προτάσεις που έχουν πέσει από τους συγκοινωνιολόγους για δημιουργία χώρο στάθμευσης εκτός οδικού δικτύου. Δηλαδή σε κτίρια, σε χώρους οι οποίοι πλέον δεν λειτουργούν βάσει του αρχικού τους σχεδιασμού, έχουν εγκαταληφθεί να δημιουργηθούν πάρκινγκ εκεί. Μήπως υπάρχει μία ανακούφιση σε αυτό το οποίο βιώνουν καθημερινά οι οδηγοί.
1: Είναι δυσεπίλητο το πρόβλημα που ταλαιπωρεί καθημερινά όλους εμάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον αρχισυντάκτη του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρο Κόντι.
3: Για όλα τα φλέγοντα εργασιακά θέματα μίλησε η αρμόδια υπουργό σήμερα στον Real FM. Η Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε πολύτιμο εργαλείο την ψηφιακή κάρτα εργασίας, επισημένοντας ότι πέρυσι καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια υπερορίες. Προανήγγειλε νόμος σχέδιο για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ σχολίασε και την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ξεκινά λοιπόν με την ψηφιακή κάρτα Ελισάβετ. Όπως είπε ο υπουργός στο Real FM, υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά προβλήματα, ωστόσο προστατεύει τους εργαζόμενους και τον υγιή ανταγωνισμό. Έχουν καταγραφεί 2,7 εκατομμύρια υπερορίες πέρσι σε σχέση με πρόπερση, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν μπει σε πιλωτική εφαρμογή επιχειρήσεις που λειτουργούν στον τομέα της υγείας, των τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες καθαρισμού, γραφεία τελετών, γυμναστήρια και κομμωτήρια, προκειμένου να εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τώρα, όσον αφορά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπήρξε σήμερα συνάντηση με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, όπως αποκάλυψε ο υπουργός στο Real FM. Υποχρέωση πλέον της χώρας μας είναι να νομοθετήσει ώστε να μην υπάρχει απόκληση σε μισθούς μεταξύ γυναικών και ανδρών.

0: δρόν που αυτή τη στιγμή στη χώρα καταγράφεται περίπου 13% απόκληση. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν κάποιες αλλαγές ώστε να μην η αναγγελία πρόσληψης να μην έχει φύλο, να είναι ιδιαίτερη, να μην αποκαλύπτονται οι αμοιβοί στο προηγούμενο καθεστώς σε σχέση με αυτή τη νέα θέση απασχόλησης και να υπάρξουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να μην γίνεται διάκριση στο τελικό ποσό που θα λαμβάνει ο εργαζόμενος. Και όσον αφορά βέβαια το τετραήμερο απασχόλησης το οποίο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός μίλησε για ζήτημα κυβιστήσεων, ότι το ΠΑΣΟΚ λέει τη μία μέρα άλλα και την επόμενη μέρα κάτι άλλο, ενώ είπε ότι για παράδειγμα στη Γερμανία δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί τετραήμερη απασχόληση, ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο δεν συνεχίστηκε, ενώ όσον αφορά το Βέλγιο είπε ότι η διάταξη είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα, την οποία το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
2: Η κάρτα λοιπόν έχει οδηγήσει στο εξής. Έχει οδηγήσει στο να καταγραφούν μόνο πέρσι 2,7 εκατομμύρια υπερορίες παραπάνω από πρόπερσι. Πού ήταν όλες αυτές? Και δεν είναι σημαντικό ότι αυτές πλέον πληρώνονται και προστατεύουμε έτσι τους εργαζομένους? Έχετε λοιπόν και επεκτείνετε. Μετά τη βιομηχανία, το λιανεμπόριο, τον τουρισμό, την εστίαση, όλη αυτή την εκλάδη που έχουμε επεκτείνει το τελευταίο διάστημα, πάμε και επεκτείνουμε σε όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα κ.ο.κ. Σε όλο τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, τον κλάδο των υπηρεσιών καθαριότητας. Σε γυμναστήρια, κομμωτήρια, γραφεία τελετών. Καταρχάς έχει πει διάφορες παραλλαγές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έρχεσαι Τετάρτη, κάνεις μια πρόταση, κάνεις μια αναφορά και λες: τώρα που ετοιμάζονται οι χιλιάδες εργαζόμενοι να μπουν στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό, πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά η τετραήμερη εργασία. Πρώτη παραλλαγή. Επόμενη μέρα, αντιδρούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ένας περιορισμός. Δεν το εννοούσαμε γενικά. Το εννοούσαμε μόνο για επιχειρήσεις που έχουν 20 εργαζομένους και πάνω, δηλαδή το 5% των ελληνικών επιχειρήσεων. Έρχεται τρίτη παραλλαγή. Δεν το εννοούσαμε για όλες αυτές το 5% των επιχειρήσεων. Μόνο για αυτές που δεν έχουν θέσεις εργασίας, εντάσσεως εργασίας. Δηλαδή, παράδειγμα, ο τουρισμός και η εστίαση αποκλείονται. Άρα, αλλαγή από τη στάση Ανδρουλάκη Τετάρτη. Ήδη λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα κυβιστήσεων εδώ πέρα. Γιατί υπάρχει ένας σαφέστατος διαγωνισμός μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα. Δηλαδή, ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα.
3: Πανηγυρική εκδήλωση διοργάνωσε η Τουρκία για να παρουσιάσει την κατασκευή του πρώτου διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου βεληνικού σε 6.000 χιλιόμετρων. Η παρουσίαση Νίκο Νανούρη έγινε στον απόϊχο των νέων προκλητικών δηλώσεων κατά της χώρας μας από τον ακραίο εθνικιστή και κυβερνητικό εταίρο του Ερντοάν Μπαχτσελή.
4: Βασίλειο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο κυβερνητικός εταίρος του Ταγίπ Ερντογάν, ουσιαστικά ανέβασε τους τόνους με αφορμή και την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα. Κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Γιάννη Ναπολεόντε τις φιλοδοξίες αλλά και την Αθήνα ότι επιδιώκει τετελεσμένα αλλά και έχει μαξιμαλιστικές φιλοδοξίες στο Αιγαίο. Και η Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγίπ Ερντογάν, δεν θα αφήσει την περικύκλωση να λάβει χώρα υπερκύκλωση της Τουρκίας και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Όπως είπες και εσύ, οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν την παρουσίαση του νέου βαλιστικού πυράβλου της Τουρκίας, του πρώτου διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου με το όνομα Yildirim Khan, που σημαίνει βασιλιάς κεραυνός, που λέγεται ότι διαθέτει βεληνικές 6.000 χιλιόμετρο και τροφοδοτείται από 4 πυραυλοκινητήρες, όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αναλυτές εκτιμούν ότι η εμβέλεια του πυράβλου είναι ικανή να φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος Ευρώπης, στη Μέσα Ανατολή, αλλά και σε πολλά μέρη της Ασίας και το θεωρούν ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη, με δεδομένο ότι στην παρούσα φάση στην παγκόσμια επικαιρότητα επικεντρώνονται όλες τις πυραυλικές επιθέσεις στον απόϊχο και του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυραγάκης βρίσκεται στο στούντιο και πάμε πέμπτη φορά ο Ολυμπιακός στο Final Four της Ευρωλίγκας, Δημήτρη.
5: Έτσι είναι, ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Χθες το βράδυ στο Μοντε Κάρλο εύκολα κέρδισε 105-82 τη Μονακό με 3-0 στις νίκες. Φράγκησε το εισιτήριο για την διοργάνωση της Αθήνας που θα γίνει 22 με 24 Μαΐου στο ξεχωριστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Πέμπτη λοιπόν συνεχόμενη χρονιά για τον Ολυμπιακό να είναι στο Final Four. Θα διεκδικήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιό του. Χθες στον Πριγκιπάτο απέκλεισε Ελισάβετ και Βασίλη την ομάδα από την οποία είχε χάσει πέρσι στον ημιτελικό του Final Four. Final Four στο Αμπουντάμπι. Δύο παιχνίδια έμειναν, πρώτο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την νοοτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού.
6: Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πάντα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Από λεπτομέρειες δεν έχει πάρει ένα τίτλο αυτά τα τελευταία 4 χρόνια του Final Four που παίξαμε. Ελπίζουμε ίσως φέτος να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Δυστυχώς, όπως είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ, η καλύτερη ομάδα που αντικειμενικά με βάση τους αριθμούς ήμασταν σε όλη τη χρονιά, αλλά και στα play-off, πρέπει να παίξει όλη τη χρονιά σε ένα μάτς που όλοι οι αντίπαλοι είναι πολύ ικανοί. Δεν υπάρχει κανένα φαβορή πια τώρα. Οπότε ελπίζουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί. Νιώθουμε όμως πολύ καλά. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να βρεθούμε εδώ που βρεθήκαμε. Αυτό που μετράει είναι να είμαστε υγιείς, γιατί πέρσι δυστυχώς δεν ήμασταν υγιείς στην προετοιμασία μας για το Final Four. Είχαμε 6 τραυματίες. Φέτος έχουμε όμως διδαχθεί από αυτό. Έχουμε προσθέσει 3 παίκτες πολύ σημαντικούς μέσα στη χρονιά. Θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι θα παίξουμε καλά παιχνίδια. Ένα καλό παιχνίδι καταρχήν στον ημιτελικό, γιατί αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί πέρα να δούμε τι μας επιφυλά στη ζωή.
5: Στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας και Φενέρμπαχτσε. Παίζουν απόψε στις 8 στη Λιθουανία. Η τουρκική ομάδα προηγείται και είναι και κάτοχος του τίτλου με 2-0 στις νίκες. Θέλουμε τον τίτλο. Υπογράμμισαν οι πρόεδροι και διοκτήτες Sky Ολυμπιακός, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Να ακούσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο.
7: Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα 5 συνεχόμενα Final Four σε αυτή την εποχή της Ευρωλίγκας. Όπως είναι τώρα, με τόσα παιχνίδια που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές, όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ, γιατί έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στο Final Four αλλά δεν παίρνουμε την Ευρωλίγκα. Αυτό που με έχει διδάξει πείρα τόσων ετών είναι ότι περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό. Αυτό μπορώ να πω. Με ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα.
8: Νομίζω είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα να πας και σε 5ο συνεχόμενο Final Four. Δεν έχει πάει καμία ομάδα πριν τη CSKA. Από τις ομάδες που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει. 5 συνεχόμενα. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Οπότε δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μια πορεία, μια διαδρομή και όλοι ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος στην κορυφή της Ευρώπης. Τώρα δεν είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Πρέπει να δούμε και τα άλλα παιχνίδια.
5: Στις 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Καταστάσεων, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στον τρίτο αγώνα των play-off. Έχει κάνει το 2-0 στην Ισπανία. Θέλει σήμερα να κλειδώσει και αυτό στη συμμετοχή στο Final Four. Χθες στη Βουλγαρία, η Χάπολ Τελ Αβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης. Μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Αύριο παίζουν και πάλι στη Βουλγαρία τον τέταρτο αγώνα. Στο ποδόσφαιρο στις 10 απόψε στο Μόναχο το Super Derby Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερο αγώνα των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι η Παρί. Χθες η Arsenal προκρίθηκε στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια νίκη. 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης. 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού από το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου Σταύρου Τσόχου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε εργαστεί μεταξύ άλλων σε εφημερίδες Νέα Βραδινή, Φόσο Σπορ, καθώς και στην τηλεόραση στην ΕΡΤ. Από το 1990 υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Είχε παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό από το 1956 έως το 1961. Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του και η συγκίνησή του που είχε βγάλει στο παιχνίδι όταν είχε μεταδώσει για λογαριασμό του Αντένα το 1990. Η ΑΕΚ είχε κερδίσει τη Σπάρτακ Μόσχας και είχε περάσει στους 16 του UEFA.
9: Συγκινημένος, όπως είδατε και ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο συνετός και ψύχρεμος Μπάγεβιτς, ο στιλοβάτης αυτής της ΑΕΚ, ο πρωταγωνιστής, ο σχεδιαστής της μεγάλης αποψινής επιτυχίας, μια ΑΕΚ η οποία, επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει την νίκη και την πρόκρισή της. Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις. Ζητάμε συγγνώμη αν αυτή την ώρα λειτουργούμε ως οπαδοί. Επαναλαμβάνω, ζητάμε συγγνώμη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μπορεί να ραγίσει ακόμα και σήμερα.
10: Ο καιρός.
3: Υψηλές θερμοκρασίες, νοτιάδες και αφρικανική σκόνη συνθέτουν σήμερα το σκηνικό. Τάσο Αρνιακέ, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Πράγματι έτσι είναι, ηλιοφάνεια, αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 26-27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο, με τη διαφορά που οι αραιές νεφώσεις σιγά σιγά θα αρχίσουν να κατακλείζουν τη χώρα και να πυκνώνουν, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Τινησία ανεβαίνει προς τα πάνω, φέρνοντας υγρασία, σκόνη, που θα εξελιχθούν αργότερα τις επόμενες ημέρες και κυρίως την Παρασκευή σε λασποβροχές που θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, για αύριο περιμένουμε αραιές ροές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες στα βουνά. Οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο σταδιακά τα 6 με 7 μποφόρη. Θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές τους 22 με 24, στα υπηρετικά έως και τους 26 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα το μεσημέρι για κάποια τοπική μπόρα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία από 10 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
10: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην Κάφοβο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εσόδου της Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και το ρεύμα προς Πειραιά από Ομόνια μέχρι Κεραμικό. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Μαρούσι και στην Κάφοβα από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό αλλά και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος σε Άλυμο και Παλαιό Φάληρο.
3: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr νέα στοιχεία για το φωνικό στην Κρήτη. Τι είπε στους αστυνομικούς ο 54χρονος που σκότωσε τον 20χρονο.
1: Και στο nikos.gr, εκτός από το έγκλημα στην Κρήτη, τραγωδία στην Αίγινα, πέθανε μωρό 20 μηνών.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω.
5: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: που δεν είναι αυτά.
1: Ναι, είναι ο Ακύλας. Σας βάζω σε κλίμα Eurovision που έρχεται. Την άλλη εβδομάδα, προκριματική. Τρίτη-Πέμπτη, τελικό Σάββατο, θα είναι εβδομάδα Eurovision. Και εδώ το θέμα είναι ότι ο Ακύλας που είχε ξεκινήσει πιο χαμηλά, τώρα στα προγνωστικά, στα στοιχήματα, είναι δεύτερος. Και πάει ολοταχώς προς την κορυφή, λίγο πίσω από τη Φιλανδία. Λέτε.
2: Αν δεν το έχω φέρτο.
1: Λέτε να το φέρτο, να το φέρει δηλαδή ο Ακύλας. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μου αρέσει. Αλλά δεν έχει καμία σημασία να αρέσει σε μένα. Σημασία έχει να αρέσει τις κριτικές επιτροπές των χωρών που ψηφίζουν και σημασία έχει να αρέσει το κοινό που επίσης συνήθως αναδεικνύει με το νέο σύστημα τον νικητή κάθε χρόνο σε αυτό το διαγωνισμό που και τι δεν έχει ακούσει το διαγωνισμό σε ότι είναι πανηγυράκι, ό,τι. Εγώ θα σας πω ότι είναι ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό προϊόν, το πιο δημοφιλές κάθε χρόνο σε κάθε χώρα τηλεοπτικό προϊόν, πολύ εμπορικό, δεν είμαι κατά των προϊόντων και αν βοηθάει κάθε χρόνο περισσότερο και η τεχνολογία όπως βλέπουμε, είναι και ένα πολύ ωραίο θέαμα. Τώρα, ως προς την ποιότητα των τραγουδιών, της μουσικής και τα υπόλοιπα, αφήστε το καλύτερα, είπαμε ένα τηλεοπτικό προϊόν, είναι μια χαρά και η Ελλάδα προβάλλεται και αν η Ελλάδα κερδίσει, τότε θα είναι προβολή για τη χώρα μας. Εκεί στέκομαι. Λοιπόν, η Λουκία είναι στο δρόμο και την έχουμε για λίγο τηλεφωνικά έως ότου φτάσει στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Λουκία.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
3: Θα το
1: φέρει, θα το φέρει.
3: Θα το φέρει.
1: Φέρτο, φέρτο.
3: Τα προγνωστικά τι λένε, γιατί εγώ είχα μείνει αυτά που συζητούσαμε για Φιλανδία.
1: Όχι, είναι δεύτερος, είναι δεύτερος.
3: Και τη Γαλλία.
1: Ανεβαίνει φουλ ο Ακύλας, είναι δεύτερος. Η Γαλλία πέσει στην πέμπτη θέση. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Σε όλες τις στοιχηματικές εταιρείες είναι μακράν δεύτερος από τον τρίτο. Κράτα το αυτό.
3: Έχουμε πιθανότητες να το φέρουμε.
1: Κοίταξε, είναι λίγο πίσω από τη Φιλανδία. Η Φιλανδία για μένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ποιοτικό. Όμως επειδή είναι διαφορετικό το κοινό που θα διαλέξει τη Φιλανδία. Κατερίνα, ξαναβάλλετε το φέρτο. Κατερίνα Βουτσά, καλησπέρα Κατερίνα. Θα έρθει σε λίγο και ο Γιάννης Καραγευρέκης. Λοιπόν, επειδή είναι άλλο το κοινό της Φιλανδίας, θυμάσαι το τραγούδι με το βιολί,
3: ναι,
1: με την
3: βέβαια
1: εξαιρετική αυτραγουδίστρια. Το φέρτο είναι πιο νεολαία, πιο μοντέρνο.
3: Πιο νεολαία και πιο εύκολο νομίζω, γιατί στη Φιλανδία υπήρχε και το ειδήλιο και το θέμα της γλώσσας που μας είχε ξενήσει λίγο.
1: Όντως.
3: Ωραία η μουσική, αλλά το θέμα της γλώσσας λίγο νομίζω ο Ακύλας είναι πιο πιαστάρικο, πιο εύκολο να το πω έτσι.
1: Κάτι διάβασα για αγγλικούς υπότιτλους. Νομίζω δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπότιτλοι. Νομίζω πως δεν γίνεται. Δεν το έχω ξαναδεί. Έχεις δει εσύ ποτέ τραγούδι με υπότιτλους, εγώ ποτέ.
3: Όχι,
1: δεν γίνεται
3: όχι,
1: γιατί όχι. Θα ευνοούσε τότε, θα ήταν κάθε χώρα, θα είχε τους υπότιτλους για να πιάσει το κοινό που θέλει. Όμως θέλω να πω ότι επειδή είναι και υπάρχει Φωκάς Ευαγγελινός, που είναι ο μέτρης στην τηλεοπτική παρουσίαση.
3: Βέβαια,
1: είναι φτιαγμένο σε λογική βιντεοπαιχνιδιού με διάφορες πίστες. Είναι ένα πολύ έξυπνο τραγούδι. Ξαναλέω, εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ όμως υποστηρίζω τον θεσμό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Δεν
3: ναι,
1: διεκδικεί.
3: Υποστηρίζουμε και την Ελλάδα μας.
1: Καλά, αυτό εννοείται. Αλλά άλλη συζήτηση. Δεν διεκδικεί περγαμηνές ποιότητας. Δεν πάμε γι' αυτό. Δεν είναι μέγαρο μουσικής. Όμως είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν εξαιρετικά δημοφιλές, εξαιρετικά εμπορικό. Και μόνο το συζητάμε κάθε χρόνο σε κάθε χώρα.
3: Βέβαια.
1: Δύο μήνες πριν και δύο μήνες μετά, νομίζω τα λέει όλα.
3: Και έχει δει κατά καιρούς όλα αυτά τα χρόνια ότι πολλά από τα τραγούδια που έχουν βγει δεν είναι και για το μέγαρο μουσικής. Δηλαδή δεν είναι όλα τα τραγούδια. Υπάρχουν πολλά που είναι σε αυτό το στυλ.
1: Έχουν περάσει.
3: Και πολύ χειρότερα κιόλας.
1: Έχουν περάσει πολύ κακά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια. Σου θυμίζω ότι η Άμπα έχουν βγει από τη Eurovision, που είναι εξαιρετικό συγκρότημα. Η δικιά μας η Βίκη Λέανδρος, η οποία διαβάζω ότι θα τραγουδήσει στον ημιτελικό. Τώρα η Βίκη, δεν την έχεις προλάβει, εσύ ήσουν αγέννητη. Πριν από 30 χρόνια δεν έχεις γεννηθεί, έτσι δεν είναι η Λουκία μου.
3: Πριν από 30 χρόνια δεν έχεις γεννηθεί.
1: Ωραία, ναι. Όχι, παραπάνω ήταν, εντάξει, αστείευουν. Ναι. Το θέμα είναι ότι, ξαναλέω, ο διαγωνισμός δεν διεκδικεί υπεργαμηνές ποιότητας. Όμως είναι ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό εμπορικό προϊόν και γι' αυτό το συζητάμε. Και επίσης δεν έχουμε καμία υποχρέωση να συζητάμε για Μότσαρτ και Μπετόβεν. Είναι 3 και 7 το μεσημέρι, σε μια υπέροχη μέρα, με λιακάδα.
3: Το προσυπογράφω, πολύ λιακάδα, πολύ ζέστη.
1: Αγγίζει το θερμόμετρο τους 30, αύριο θα τους φτάσει τους 30, λέει η πρόγνωση. Σου θυμίζω μετά για να προετοιμαστείς ότι Παρασκευή, Σάββατο έρχονται λασποβροχές, ενδεχομένως και στην Αθήνα. Και από Κυριακή ξανά 30 και την άλλη εβδομάδα και 33, 34, 35. Πλησιάζουμε το καλοκαίρι.
3: Έχουμε, ναι, το καλοκαιράκι έρχεται. Με ένα μικρό διάλειμμα είπαμε το Σάββατο, λασποβροχή.
1: Βλέπω τον Νίκο από τον Πειραιά που λέει τη γνώμη του, τώρα δεν θέλω να πω τι λέει για το τραγούδι. Ξαναλέω, Νίκο μου, δεν βάλαμε το τραγούδι για να διεκδικήσει υπεργαμινές ποιότητας. Κάνουμε την πλάκα μας. Είναι μια συμμετοχή η οποία ανεβαίνει και είναι από τα μεγάλα φαβορί με βάση στοιχηματικές εταιρείες, είναι δεύτερος. Μέχρι εκεί. Ας μην μιλήσουμε άλλο για τον Ακύλα, ας το ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μια ambición es fuego. Nunca fracaso.
1: Μπορώ να ευχηθώ και σε κάποιον ακόμα, κύριε Γιάννη Καραγευρέη, καλώς ήρθατε. Σε κάποιον ακόμα καλή επιτυχία.
3: Σε ποια, στην Κύπρο.
1: Όχι. Άλλαξε πίστα.
3: Στην Κύπρο.
1: Πάω σε μπάλα. Πάω σε μπάλα. Πάω σε μπάλα.
3: Α, πάω σε μπάλα. Οκ, ναι. Okay, αλλάζουμε, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω καλή επιτυχία. Θέλω να πω μπράβο καταρχήν στον Ολυμπιακό. Και επειδή άκουγα πριν στο κεντρικό δελτίο του Real FM με τον Βασίλη Τερζάκη, την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Δημήτρη Σταυρακάκη, τους αδελφούς Αγγελόπουλους να λένε ότι είναι η πρώτη ομάδα, η μόνη ομάδα από αυτές, γιατί το έχει ξανακάνει η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που πάει σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four Ολυμπιακός. Θέλω να πω μπράβο στον Ολυμπιακό που τερμάτισε πρώτος, που έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ σε όλους τους αγώνες μέχρι τώρα, που πέρασε κερδίζοντας με περίπατο την διαλυμένη Μονακό, ήταν και πρώτος, άρα έπαιζε με τη θεωρητικά πιο αδύναμη ομάδα του προκριματικού τουρνουά. Καπάρωσε λοιπόν θέση για το Final Four της Αθήνας, που θα γίνει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού δηλαδή. Περιμένει να αντιμετωπίσει, περιμένει να κερδίσει η Φενέρ, που νομίζω εκεί θα είναι το τρίτο μάτς, για να είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού, μια πολύ δυνατή ομάδα. Και αν κερδίσει και τη Φενέρ, θα είναι στο μεγάλο τελικό της 24ης Μαΐου, αν θυμάμαι καλά. Και η απόψινή βραδιά είναι μεγάλη για τον Παναθηναϊκό, διότι αν κερδίσει τη Βαλένθια, που νομίζω ότι είναι η δεύτερη καλύτερη φετινή ομάδα μετά τον Ολυμπιακό, κάνει το 3-0, μετά το εκπληκτικό 2-2 μέσα στην Ισπανία, θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες σε Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Αυτό θα είναι το μεγάλο event, Λουκία. Πολύ μεγάλο event.
3: Επιτυχία λοιπόν σε όλους.
1: Έτσι, και να πω ότι ο Παναθηναϊκός, αν περάσει, που όλοι ευχόμαστε να περάσει, και δεν το λέω με διάθεση οπαδική, αλλά όποια ελληνική ομάδα πάει καλά στην Ευρώπη, πρέπει όλοι να την υποστηρίζουμε και αυτό να κάνουμε. Και αυτό επιβάλλει το fair play. Είμαστε Έλληνες πάνω απ' όλα. Είτε περνάει ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός, ή ο ΠΑΟΚ, ή η ΑΕΚ, όποιο και αν είναι το άθλημα, ή ο Άρης. Θέλω να πω λοιπόν ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει, θα αντιμετωπίσει μάλλον τη Ρεάλ. Τώρα έκανε το 2-1 η Χάπολ Τελ Αβίβ, μπορεί να το σπάσει. Νομίζω ότι η Ρεάλ θα περάσει. Θα έχουμε λοιπόν στον δεύτερο ημιτελικό Παναθηναϊκός Ρεάλ ή η Χάπολ, και στον τελικό όλοι ελπίζουμε να έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
3: Νομίζω ότι όλοι σήμερα θα είναι κολλημένοι στη τηλεόραση.
1: 9 και 4. Αν έχει εκπομπή, συνδέσουμε με το μπάσκετ.
3: Δεν με βλέπω. Δεν θα με δει κανείς σήμερα, νομίζω. Εκτός αν αρχίσω αθλητικά να λέω.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην επικαιρότητα, στην παράνοια με τον πόλεμο και τα καλά νέα που φαίνεται ότι έχουμε.
3: Έχουμε καλά νέα, θα είναι.
1: Έχουμε καλά. Μετά την νυχτερινή παράνοια, θα τα πούμε αναλυτικά. Να πω, επειδή θα έχουμε σε λίγο την κυρία Δημογλίδου και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, η Αβέρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής.
3: Θέλω να πω.
1: Τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Ναι, γιατί Λουκία μου το είπαμε χθες ότι θα το κάνουμε σήμερα. Χαροπαλεύει δυστυχώς ο 40χρονος, ο οποίος δεν φορούσε κράνος, πήγε ευθεία με το πατίνι, ευθεία, πάνω σε τείχο στο Ηράκλειο, και μου έλεγε νωρίτερα ο διοικητής του νοσοκομείου που νοσηλεύεται ότι είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Τον έβαλαν στο χειρουργείο όπως περιορίζουν την αιμορραγία στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει να πεθάνει από πατίνι. Και δεν είναι ο πρώτος. Είναι καθημερινό το δελτίο
3: από
1: θυμάτων.
3: Από πατίνι. Ναι. Δηλαδή παλιά λέγαμε από μηχανάκι. Τώρα το ότι ήταν βενό, θέλω να πω ότι ήταν πιο επικίνδυνα. Τώρα έχετε κατασταθεί από το πατίνι. Δηλαδή έχει μπει στη ζωή μας. Έχει μπει στη ζωή μας με έναν αρνητικό τρόπο όμως.
1: Λοιπόν, έχω δύο χειρότερα. Δύο εξίσου κακά. Το ένα είναι ότι πλέον, με βάση τα στοιχεία, θα μας τα πει σε λίγο, κυρία Δημοκλίδου, που υπάρχουν στις κρατικές αρχές, έχουμε φτιαγμένα πατίνια όπως μηχανάκια. Για να τρέχουν περισσότερο, το διανοείσαι. Βεβαίως. Πώς φαίνεται
3: δηλαδή,
1: αυτό.
3: Δεν το ήξερα, οφείλω να ομολογήσω, ότι έχει πάει και εκεί το θέμα, ότι φτιάχνουμε και τα πατίνια για να τρέχουν πιο γρήγορα.
1: Για του λόγου το αληθές, έχει ανέβει βίντεο στο διαδίκτυο με 23χρονο, ο οποίος συνελήφθη να τρέχει με πατίνι στη Λεωφόρο Συγκρού, με πόσα λες. Με πατίνι.
3: Με πόστα.
1: Στο ρεύμα προς Πειραιά. 72. 72. Είναι δυνατόν. Το πιάσανε με το ραντάρ από την τροχιά Καλυθέας.
3: Είμαι περίεργη και θέλω να ρωτήσουμε την κυρία Δημογλίδου αν γνωρίζουν μέχρι τι ταχύτητες μπορεί να πιάσουν αυτά τα φτιαγμένα πατίνια.
1: Κοίτα, ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα, εγώ γενικά δεν ξέρω ποιο είναι το καθεστώς με τα πατίνια, με την ηλικία. Σίγουρα πρέπει να φοράς κράνος. Σίγουρα δεν μπορείς να τρέχεις με τέτοιες ταχύτητες σε μεγάλους δρόμους. Το πατίνι δεν είναι για να βγεις. Προχθές ήμουνα, τώρα και στη τηλεόραση το πρωί, στην Αττική Οδό, βλέπω, λέω, πεζός είναι αυτός. Και ήταν ένα πατίνι στο μέσο της Αττικής Οδού. Αυτό είναι αποστολή αυτοκτονίας. Είναι δυνατόν να βγεις με πατίνι στην Αττική Οδό? Λοιπόν, υπάρχει κανόνας. Μπορείς να βγεις με πατίνι όπου να είναι, όπως να είναι, να κινείσαι. Είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Είναι ο Χρυσοχοίδης υπεύθυνος, είναι ο Κυρανάκης. Δεν είναι κανένας. Είναι όλοι μαζί δηλαδή κανένας. Και επειδή ο Χρυσοχοίδης είπε χθες.
3: Είναι και θέμα όμως του. Πρέπει να δούμε ποιο είναι και να μας πει η κυρία Δημοβίου ενδεχομένως ποιο είναι το αρμόδιο Υπουργείο πρώτα απ' όλα.
1: Νομίζω ότι είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Ναι. Νομίζω ότι είναι το μεταφορών και η κυρία Δημοκλήδου στο κομμάτι μόνο της τροχέας για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ως προς τον έλεγχο και την επιβολή των κυρώσεων. Ακριβώς. Αλλά και ο κώδικας είναι κυρίως θέμα του Υπουργείου
3: ως
1: Μεταφορών.
3: Ως προς το νομικό πλαίσιο πρέπει να είναι το αρμόδιο Υπουργείο δηλαδή. Πώς πρέπει να γίνουν αλλαγές στο νομικό πλαίσιο πρώτα απ' όλα, να αυστηροποιηθεί.
1: Είναι απίθανα αυτά που συμβαίνουν με τα πατίνια. Πρέπει να πω πάντως ότι ανεξάρτητα σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα, είναι βέβαιο ότι ο κ. Χρυσοχοίδης έλεγε χθες, το λέγαμε και χθες, ότι κάτι γνώμη πρέπει να απαγορευτούν τελείως και συμφωνώ με τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Και το δεύτερο, ότι όσο το απαγορευτούν, πρέπει να αλλάξει το νομικό καθεστώς, πρέπει να αυστηροποιηθεί, να λέει το παιδί μέχρι ποια ηλικία, ποια ταχύτητα, πού κινείται. Είναι αδιανόητο για μένα ανήλικοι που δεν μπορούν να οδηγήσουν αυτοκίνητο ή μηχανάκι να μπορούν να οδηγούν πατίνι σε κεντρικό δρόμο που είναι 10 φορές πιο επικίνδυνο, 100 φορές πιο επικίνδυνο, αδιανόητο, και έχω κάνει και την πρόταση έως ότου λυθούν όλα αυτά να ανασταλούν οι άδειες για όλα τα πατίνια. Τίποτα, κανένα. Σταματήστε το, παιδιά, για 2 μήνες, 3 μήνες. Και όταν είστε έτοιμοι με τους κανόνες, ξαναρχίστε τα.
3: Ακριβώς,
1: δεν καταλαβαίνω.
3: Γιατί βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο τα ανήλικα παιδιά να νοικιάζουν αυτά τα πατίνια.
1: Φυσικά.
3: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Πολύ σωστά το λες, Λουκία. Πολύ σωστά το λες.
3: Είναι εύκολο δηλαδή.
1: Να νοικιάζουν, να τα βρίσκουν.
3: Πάρα πολλά παρατημένα πατίνια.
1: Παρατημένα.
3: Βλέπω και στη γειτονιά μου. Γενικά παντού βλέπεις κάτι πατίνια με το δρόμο. Και αυτά τα πατίνια με ένα σύστημα, από ό,τι έχω καταλάβει, μπορεί να πάει να τα παραλάβει, να τα νοικιάσει το οποιοδήποτε. Από ανήλικο μέχρι ενήλικα.
1: Όπως ακριβώς το λες. Το δεύτερο εξοργιστικό είναι, τώρα θα σε εξοργήσω πολύ. Μιλάμε για βράδυ, χθες το βράδυ, στη Σαλαμίνα, περιπολικό του αστυνομικού τμήματος Σαλαμίνας. Παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο δημοτικό που περνούσε το κορίτσι από τη διάβαση πεζών.
3: Συγγνώμη,
1: περιπολικό. Παρέσυρε 12χρονο κορίτσι έξω από δημοτικό που περνούσε. Θα ρωτήσουν για Δημοκλήτου γι' αυτό. Από τη διάβαση πεζών. Είναι δυνατόν, Λουκία? Τι άλλο θα δούμε?
3: Πραγματικά τι άλλο θα δούμε? Τι να πω, δεν έχω λόγια. Δηλαδή, 12χρονο κορίτσι, περιπολικό. Δεν πρόκειται το περιπολικό. Τι
1: μα
3: έγινε,
1: περνούσε από,
3: πει,
1: από διάβαση, Λουκία. Ναι. Από διάβαση έξω από το δημοτικό. Ναι. Το κορίτσι.
3: Δηλαδή, αν δεν τηρεί και το περιπολικό τους κανόνες.
1: Και τι κάνουμε,
3: μετά
1: τίποτα.
3: Πώς θα περιμένουμε να τους τηρούν τους κανόνες οι πολίτες?
1: Και ίσα που είχε ανοιχτώσει, 8 το βράδυ, νομίζω δεν έχει σκοτάδι τελείως ακόμα, να πω ότι είναι σκοτάδι.
3: Όχι, ακόμα νομίζω όχι.
1: Το κορίτσι, ναι, πρέπει να πω ότι μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του που το βάλαν στο χειρουργείο. Του έχουν βάλει λάμες στο πόδι. Τώρα σκέψου. Τι έπαθε? Το κορίτσι το οποίο περνούσε από διάβαση έξω από το σχολείο που να πάει. Δηλαδή, είναι δυνατόν? Μα είναι δυνατόν? Θα ρωτήσουμε και αυτό την κυρία Δημογλίδου. Πραγματικά έχει εξοργιστεί με αυτό. Και η τρίτη συγκλονιστική είδηση της ημέρας, πριν πάμε στα εξωτερικά και τα πολιτικά, έρχεται από την Κρήτη και αυτή. Μιλούμε για τον πατέρα, ο οποίος δεν μπόρεσε ποτέ να χωνέψει ότι το παιδί του 17 χρονών σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια.
3: Άλλη τραγική είδηση αυτή πραγματικά. Και σκότωσε.
1: Έστησε ενέδρα στον 20χρονο που τον θεωρούσε υπαίτιο. Τον πυροβόλησε 6 φορές, τον πέτυχε 4, ενώ οδηγούσε, και τον σκότωσε. Για να τον εκδικηθεί, γιατί θεωρούσε ότι είναι υπεύθυνο για το θανάσιμο τραυματισμό του γιού του σε τροχαίο το Νοέμβριο του 2023. Μια ανατριχιαστική είδηση.
3: Τραγικό,
1: είχε επιχειρήσει ξανά να τον σκοτώσει τα Χριστούγεννα του 2024. Συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη, του πατέρα. Ο πατέρας είναι αμετανόητος. Λέει, έκανα αυτό που έπρεπε. Η σύζυγος λέει, προσπάθησα να το αποτρέψω. Προειδοποιούσε Το παιδί, η οικογένειά του, φύγε. Σε κυνηγάει ο πατέρας. Θα σκοτώσει. Θα γίνει το κακό. Δεν έφυγε το παιδί και χθες το σκότωσε με 6 σφαίρες. Οι 4 το πέτυχαν. Είναι μια, δεν είναι βεντέτα που λένε. Αυτό είναι μια δολοφονία εκδίκησης. Αλλά μια τυχαστική είδηση.
3: Αλλά είναι ανατριχιαστική από όποια πλευρά και να το πιάσει. Δηλαδή, πραγματικά συγκλονίζεσαι.
1: Να σου πω κάτι άλλο επίσης εξοργιστικό. Πάει ένας, δεν θυμάμαι αν το είπαμε χθες, νομίζω δεν το είπαμε. Πάει ένας κακομοίρης Δελιβεράς.
3: Ναι.
1: Κακομοίρης, λέω, από την κατάληξη.
3: Από την. Ναι.
1: Στην Κυψέλη, να παραδώσει φαγητό σε δύο νέους. Στο δρόμο, έξω από τη διεύθυνση που είχαν δώσει οι νέοι. Δίνει το φαγητό, οι νέοι το παίρνουν και του λένε: Θες και λεφτά? Λέει: Ναι, 30 ευρώ. Δεν έχει λεφτά, φύγε.
3: Ναι.
1: Δεν έχει λεφτά, φύγε. Ο άνθρωπος, ναι, για να μην βρει τον πελάτη με την εταιρεία που δουλεύει, πάει να πάρει πίσω το πακέτο με το φαγητό. Και τον σπάνε στο ξύλο. Υπάρχει βίντεο στη μέση του δρόμου. Έκαναν τον Τελιβερά μαύρο στο ξύλο, επειδή τόλμησε το παιδί αυτό να ζητήσει πίσω το φαγητό και δεν πλήρωσαν οι δύο νέοι. Πώς το βλέπεις αυτό? Είναι σε βράξη βίντεο.
3: Τραγικό,
1: είναι δυνατόν? Τι άλλο θα δούμε, συγγνώμη.
3: Έχουμε αρχίσει σήμερα πάρα πολύ δύσκολα, πραγματικά. Έχουμε αρχίσει με όλες τις δύσκολες ειδήσεις.
1: Και να πω κάτι.
3: Οι οποίες είναι αποκαρδιωτικές.
1: Επίσης θα ρωτήσουμε την κυρία Δημοκλήδου γι' αυτό, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς παρήγγειλαν αυτοί οι δύο νέοι το φαγητό, δεν άφησαν τηλέφωνο και διεύθυνση?
3: Βέβαια,
1: ανώνυμα το παρήγγειλαν.
3: Ναι,
1: ωραία. Άρα τους έχουν. Έχουν το όνομα ή όποιο όνομα έδωσαν, σίγουρα τηλέφωνο και σίγουρα διεύθυνση. Δεν μας πιάσουν. Συγγνώμη.
3: Λοιπόν,
1: ξεκίνησα με πολλές ανάποδες,
3: αλλά συγγνώμη, Λουκία. Είναι δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 19 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8. Η Λουκία στο δρόμο, παγιδευμένη στην κίνηση. Δεν είναι ασυνήθιστο αυτό.
3: Έχω 2-3 λεπτάκια ακόμα.
1: Εντάξει, Λουκία, μην ανησυχείς. 3,5 να είσαι εδώ. Λοιπόν, για να πάμε μαζί τις συνεντεύξεις, να πω ότι είμαστε όλοι η παρέα εδώ. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, η κυρία Φράνση Παράσχη, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η Λουκία Γκάτσο, ο Νίκος Τραβελάκης, εσείς, 11200-8200, email studio@kirialfm.gr και ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα πρώτα σας μηνύματα και τα πατίνια. Μου λέει ο Θανάσης.
3: Τα πατίνια, χαμός. Μα δεν υπάρχει. Είναι πολύ θέμα που αγγίζει τους πάντες.
1: Άκου τι λέει ο Θανάσης. Ναι. Πρέπει να απαγορευτούν, μπράβο Θανάση, συμφωνώ, δεν έχουμε τους κατάλληλους δρόμους, μας ήταν οι δρόμοι, κανόνας μας ήταν Θανάση, δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία, συμφωνούμε Λουκία σε αυτό, για να μπορούν να συνυπάρχουν τα υπόλοιπα οχήματα. Σαν επαγγελματίας ο Θανάσης, σαν επαγγελματίας οδηγός, έχω βγάλει, λέει, όλες τις κατηγορίες, εξαπλώνω και φορτηγό, όλες τις κατηγορίες διπλώματος, κάθε 5 με 6 χρόνια, πληρώνω πολλά λεφτά για να τις ανανεώσω, στην Αθήνα όπου ζω και εργάζομαι, το μόνο όχημα που δεν χρησιμοποιώ είναι το μηχανάκι, ειλικρινά φοβάμαι, σκέψου, επαγγελματίας, φοβάται το μηχανάκι.
3: Φοβάται το μηχανάκι, έτσι, φαντάζω το πατίνι.
1: Ναι, ναι. Τώρα, ο Πάνος...
3: Εγώ τα φοβάμαι εγώ τα πατίνια, δηλαδή φοβάμαι όταν οδηγώ, γιατί είναι ο άνθρωπος που είναι πάνω στο πατίνι, είτε ανήλικος είτε ενήλικας, είναι εκτεθειμένος.
1: Λοιπόν,
3: δηλαδή είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο.
1: 100%. Λέει λοιπόν ο Πάνος, πριν από λίγο στο ύψος του παλιού αεροδρομίου στη Γλυφάδα, πήγαινα κανονικά στη μεσαία λωρίδα με 60-70 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν τα έχει με τα πατίνια, θα δεις. Όταν δύο πανάκριβα, λέει τη μάρκα, από αυτά τα πολύ μεγάλα αυτοκίνητα, που έτρεχαν με ηλικιώδη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα, κολλητά το ένα πίσω από το άλλο, πέρασαν ξυστά από δίπλα μου. Το ένα χτύπησε το αυτοκίνητό μου και εξαφανίστηκαν σε δευτερόλεπτα. Το βλέπω πολλές φορές να συμβαίνει χωρίς έλεγχο. Δηλαδή κάποιοι, επειδή είναι πλούσιοι, πολιτικοί ή άλλοι, μπορεί να τρέχουν 200 να χτυπάνε όποιον άνε και να φεύγουν. Καλά τα πρόστιμα στα πατίνια, να ασχοληθεί επιτέλους η αστυνομία και με αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Να σου πω πάνω ότι.
3: Όλα,
1: ναι, το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο και με μικρό αυτοκίνητο μπορείς να το κάνεις αυτό.
3: Βέβαια.
1: Αν οδηγείς. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει μεγάλο αυτοκίνητο και να οδηγεί σωστά, ή να έχει μικρό αυτοκίνητο και να οδηγεί σαν καμικάζι.
3: Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να τηρούνται και τα όρια ταχύτητας και γι' αυτό φαντάζομαι ότι τα πρώτα αποτελέσματα όσον αφορά τις κάμερες που ελέγχουν την ταχύτητα, και γι' αυτό είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε την κυρία Δημογλίδου.
1: Ναι, ναι,
3: αν δηλαδή έχει τα πρώτα αποτελέσματα από τις κάμερες που έχουν μπει σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.
1: Σωστά. Τώρα, με λέει ο Νίκος, θέλω να μας βρεις, Νίκο, ένα θέμα που θες να συζητήσουμε. Γιατί λέει εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς μιλάτε για τα αυτοκίνητα και τα πατίνια. Θέλω να μας πεις ποιο θέμα θέλεις να συζητήσουμε. Για την οικονομία μιλάμε συνεχώς σε όλες τις εκπομπές. Είναι το θέμα της καθημερινότητας, το θέμα που μας καίει. Δεν περνάει εκπομπή που να μιλήσουμε για την καθημερινότητα.
3: Για τα διεθνή
1: μιλάμε. Για τα πολιτικά μιλάμε. Για τους δρόμους μιλάμε. Θέλεις να μας πεις ένα θέμα που σε απασχολεί, Νίκο, στείλε μας μήνυμα και θα το συζητήσουμε. Μήπως και το πετύχουμε.
3: Συζητήσουμε στην πορεία. Είναι το μόνο βέβαιο αυτό. Και την πολιτική επικαιρότητα και τη διεθνή επικαιρότητα πέρα από τα πατήρια.
1: Να πούμε, Νίκο, συνταγές μαγειρικής. Όχι, θα πεις τώρα εδώ ο κόσμος καίγεται συνταγές μαγειρικής. Όχι. Θέλεις να τραγουδήσουμε με τη Λουκιά. Ό,τι θέλεις θα το κάνεις.
3: Δεν έχουμε καλή φωνή. Εγώ δεν έχω. Δεν θα τραγουδήσω.
1: Θα βάλουμε τραγούδια. Λοιπόν, ο Διονύσης λέει για τα πατίνια κανείς οδηγός και κυρίως τα παιδιά δεν ξέρουν ότι η ορμή, έχει δίκιο, με 25 χιλιόμετρα την ώρα. Με τα 50 κιλά που ζυγίζει ένας άνθρωπος, είναι 1200, είναι επί 1250 κιλά. Ποια χέρια αντέχουν να στηριχθούν? Έχει δίκιο ο Πάνος, γιατί αυτό πολλαπλασιάζεται. Έτσι είναι. Η Μαρία έχει αντίρρηση με τον Ακύλα. Λέει με κάτι ανούσιας προσβλητικά για την νοημοσύνη τραγούδια και το καραγκιοζιλίκι που γίνεται στο φεστιβάλ, πέφτει και το ηθικό των τηλεθεατών. Γι' αυτό έχουμε τόσες επιθέσεις παιδιών μεταξύ τους και δεν βλέπουν καμία προοπτική για τη ζωή τους παρά του δούλου. Κάτσε βρε Μαρία, πολύ το προχώρησες. Επειδή έχουμε, εγώ το είπα, δεν σκίζουν από ποιότητα, είναι εμπορικά τραγούδια, είναι εμπορικό προϊόν. Το εμπορικό προϊόν
3: όπως
1: καταστρέφει
3: εμπορικό
1: τη ζωή των νέων.
3: Είναι ένα διαγωνισμό, έτσι. Είναι ένα εμπορικό προϊόν. Γύρω από το προϊόν αυτό στείνονται πολλά. Δηλαδή θέλω να πω, συστήνονται με την καλή έννοια, θέλω να πω, πάει κόσμος.
1: Ναι, καταστρέφει τώρα τη ζωή των νέων το εμπορικό τραγούδι της Eurovision, εντάξει, άμα δεν σ' αρέσει μην τα ακούς. Και εγώ είπα δεν μου αρέσει ο Ακύλας, το είπα και το σχολίασα και είπα να κάνουμε και λίγο πλάκα, εντάξει. Λοιπόν, ο Παναγιώτης έχει δίκιο, να πούμε καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ που παίζει αύριο στο Final Four της άλλης μπασκετικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
3: Αστειεύεσαι,
1: είσαι καλά, την ΑΕΚ θα αφήσουμε. Είναι δυνατόν. Θα μπει καταρχήν ο Σταυρακάκης να μας κάνει παρατήρηση.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν, έχουμε εξελίξει στον πόλεμο. Μετά από ένα μπρος-πίσω, με ένα πόσα θέλεις να μας τρελάνεις του Τραμπ, διότι βγήκε ο Τραμπ και είπε μετά από όλα όσα είχαμε πει χθες, τέλος η επιχείρηση επική οργή, πάμε τώρα στην επιχείρηση να ανοίξουμε τα στενά του ορμούς. Και αφού το λέει αυτό, βγαίνει ο Ρούμπιο μετά από 5 λεπτά και λέει τέλος και η επιχείρηση ελευθερία στενά του ορμούς, πάμε για άλλα. Πόσα θέλουν να μας τρελάνουν. Ο Τραμπ επιχειρηματολόγησε γιατί πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος στην πραγματικότητα, η επική οργή, και να πάμε στο άνοιγμα στον στενά του ορμούς. Και βγαίνει μετά από 5 λεπτά ο Ρούμπιο και λέει τέλος και αυτό το παρασκήνιο.
3: Και παρασκήνιο. Έχουμε όλους όμως να δηλώνουν νικητές, έτσι.
1: Περίμενε, έχουμε εξελίξει. Πριν από αυτό. Λοιπόν, το παρασκήνιο καταρχήν πριν φτάσουμε στην τελευταία εξέλιξη. Το παρασκήνιο ότι πρώτον, ο Τραμπ υπάρχει ένα καταπληκτικό βίντεο με ένα παιδί που είναι παγιδευμένο στα κάγκελα ενός μπαλκονιού και λένε αυτός είναι ο Τραμπ. Με τα κάγκελα, με το κεφάλι ανάμεσα στα δύο κάγκελα του μπαλκονιού. Ο Τραμπ, το λέμε εβδομάδες τώρα εμείς, Λουκία, παγιδευμένος ανάμεσα σε διαφορετικές.
3: Ναι, το είδα αυτό, τι ήταν αυτό.
1: Διαφορετικούς δρόμους που δεν δίνουν διέξοδο, ψάχνει να βρει τρόπο να μπλεκεί από τον πόλεμο αυτό. Ένα, δύο. Έχει τη γερουσία. Έχει περάσει τώρα των 60 ημερών. Δεν ανανεώνεται. Δεν μπορεί να κάνει μόνο στο πόλεμο. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί. Είμαστε πάνω από 60 μέρες πολέμου. Άρα, βρήκε έναν τρόπο να πει ότι λύγει τον πόλεμο. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια οδός διαφυγής για τον πόλεμο. Και η τελευταία εξέλιξη είναι ότι κυκλοφορεί από το Άξιος ένα κείμενο μιας σελίδας. Ότι είμαστε μια ανάσα από συμφωνία και με τα πυρηνικά μέσα και άνοιγμα ορμούς και λύση ναυτικού αποκλεισμού λιμανιών Ιράν. Μία ανάσα, θα το δούμε, είμαι επιφυλακτικός, από το τέλος του πολέμου.
3: Θα το δούμε, γιατί και εκεί, σε αυτό και στο κείμενο που κυκλοφορεί, φαίνεται ότι υπάρχει μία, να το πω έτσι, διαφοροποίηση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν.
1: Υπάρχει
3: όμως,
1: υπάρχει αναφορά που λέει ότι η δέσμευση του Ιράν για μορατόριο στον εμπλουτισμό πυρηνικού υλικού φτάνει αυτό. Εάν υπάρχει δέσμευση, είναι μια αρχή. Εγώ λέω ότι αυτό είναι μια αρχή, αν ισχύει, και επειδή ο Αραξή είναι στο Πεκίνο και επειδή έχουν μπει στο παιχνίδι και οι Πακιστανοί ξανά. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα φως για πρώτη φορά και πριν από λίγο εφορία της Επανάστασης ανακοίνωσαν το ναυτικό τους ότι με το τέλος των απειλών από τους Αμερικανούς, τους επιτιθέμενους, ενώ η Αμερική Ισραήλ, και υπό το πρίσμα των νέων διαδικασιών θα καταστεί δυνατή η ασφαλής διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Αυτό δείχνει ότι ανάβει ένα περίπου πράσινο φως, σιγά σιγά να αρχίσουν να περνάνε πλέον από τα στενά του Ορμούς. Άρα, αν υπάρχει αυτό, αν υπάρχει μια δέσμευση που δεν ξέρουμε των Αμερικανών να αρχίσουν να λύνουν τον αποκλεισμό στα ειρηνικά λιμάνια, είμαστε κοντά στο τέλος και επειδή οι αγορές ξέρουν πρώτες, βλέπω το πετρέλαιο να πέφτει κάθετα, τις αγορές να ανεβαίνουν, άρα οι αγορές προεξοφλούν καλές ειδήσεις. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε περιμένουμε εδώ, Λουκία. Επιστρέφουμε με πατίνια με την Κωνσταντίνα Δημογλίδου και τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη. Αμέσως μετά, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, τεχνολόγος για όλα αυτά που συζητάμε. Και 5 παρα 25, ο πρόεδρος του ΑΣΠ καθηγητής Λέκας, για αυτό που λέγαμε χθες, για την πρόγνωση Παπαδόπουλου, ότι πρέπει να πάρει, λέει, μέτρα η πολιτεία. Ο ΑΣΠ είναι η πολιτεία, είναι ο κύριος Λέκας, διότι προβλέπει πολύ μεγάλο σεισμό στο Κορινθιακό. Μόνο που δεν λέει πότε, πού και πώς. Πάμε.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα στο Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρνών και από Περιστέρι έως Ρέντι. Σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Ουάσιγκτον και Τεχεράν είναι κοντά σε συμφωνία μιας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πτώση 8% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent που υποχωρεί στα $100 το βαρέλι. Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, ο πόλεμος θα τελειώσει και το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Ιδάλλως θα ακολουθήσουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, προειδοποιεί σε μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ασφαλής διέλευση θα είναι δυνατή όταν θα τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
6: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρι εκεί?
5: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
6: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
5: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
6: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
5: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω?
6: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Κόντρα News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
10: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
9: Κόντρα News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
10: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε τους αγαπημένους μου Άμπα, Μάνι Μάνι. Τυχαία το διάλεξες Γιάννη αυτό. Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 3, η LFM 97,8 σε μια υπέροχη μέρα. Περιμένουμε πάντα τη Λουκία και θα ανοίξουμε το κεφάλαιο δρόμοι, η τρέλα των δρόμων με όλα αυτά που συμβαίνουν και τα άλλα θέματα που θα θέσουμε στην κυρία Δημογλίδου. Περιπτώτως δεν έχουν τέλος οι δυσάρεσοι της σήμερα. Βλέπω ότι στην Αίγινα ένα κοριτσάκι 20 μηνών έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα όταν πνίγηκε ενώ έτρωχε τσουρέκι. Κατάπιε προφανώς χωρίς με έλλειπη επίβλεψη ένα μεγαλύτερο κομμάτι τσουρέκι που στάθηκε στο λαιμό του. Πήγαν οι γονείς στο παιδί γρήγορα στο κέντρο υγείας Αίγινας, έδωσαν μάχη γιατροί, κλήθηκε ιδιώτης, κάποια στιγμή επανήλθε, ξεκίνησε επιχείρηση διακομιδής του παιδιού με σκάφος του λιμενικού, το πήγαν στον Πειραιά, το περίμενε ασθενοφόρο, παράσπισε τον γιατρό το κοριτσάκι αυτό. Όταν έφτασε στο Τζάνιο, οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Τραγικό πραγματικά και δεν είναι η πρώτη φορά που χάνεται παιδί σε αυτή την ηλικία ή λίγο μικρότερο ή μεγαλύτερο. Θέλει μεγάλη προσοχή από τους γονείς το τι καταπίνουν τα παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνουν και αν καταπιούν ένα μεγάλο, μπορεί να είναι μήλο, συνήθως είναι φρούτο. Τώρα με τσουρέκι είναι και σαν σφουγγάρι. Στάθηκε στο λαιμό, πάει το παιδί. Πραγματική τραγωδία. Τώρα, η εξελίξη από το μέτωπο του πολέμου είναι η εξής. Καταρχήν, έχουμε προειδοποίηση από τον Τραμπ. Δεύτερον, αυτό που σας διάβασα, το κείμενο συμφωνίας, είναι αμερικανικό. Άρα, το έχουν καταθέσει οι Αμερικανοί, αυτό που προβλέπει το πώς θα γίνει και να ανοίξουν ασθενά του ορμούς και ένα αληθινοαυτικός αποκλεισμός και να αρχίσει να συζητεί το θέμα του απεπλουτισμού με ουράνιο. Όμως το βασικό είναι καλό στη Λουκία. Το βασικό είναι ότι ο Τραμπ με νέα ανάρτησή του έστειλε μήνυμα στο Ιράν που λέει σε 48 ώρες θα απαντήσουμε, το εξετάζουμε, και συνδέει ο Τραμπ την αποκλιμάκωση της έντασης με την αποδοχή των όρων που όπως λέει έχουν συμφωνηθεί. Ο Τραμπ λέει ότι εφόσον η Τεχεράνη τηρήσει όσα συμφωνήθηκαν, η επιχείρηση επική οργή θα σταματήσει, τέλος ο πόλεμος δηλαδή, ενώ ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του στενού του ορμούς για όλα τα πλοία περιλαμβανομένων των Ιρανικών. Θέλει να πει ο Τραμπ δηλαδή ότι αν το Ιράν πει ναι, τότε θα λυθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς, αρκεί ταυτόχρονα να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Όμως ο Τραμπ προσθέτει ότι αν η συμφωνία δεν υλοποιηθεί, αν το δεχθούν οι Ιρανοί, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν ξανά, θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τελεσίγραφο του Τραμπ,
1: ακριβώς,
0: το οποίο λέει ή αυτή η συμφωνία είναι take it or leave it, ή αν όχι πάμε σε χειρότερο πόλεμο.
1: Να κρατήσουμε όμως ένα θετικό, ότι ήδη υπάρχουν προσδοκίες για ανάσες στην αγορά, γιατί άρχισαν να υποχωρούν λίγο οι τιμές του πετρελαίου.
0: Λίγο, πολύ λίγο.
1: Λίγο, ναι. Να το, 100, ας το κρατήσουμε λίγο στα θετικά.
0: Τώρα, είναι πάνω κάτω. Οι αγορές έχουν τσιμπήσει, αλλά είναι επιφυλακτικές. Το πετρέλαιο τώρα στα 104 δηλαδή το βάλει. Ήταν 108,
1: ναι,
0: μην φαντάζεσαι.
1: Ναι, ναι, δεν έχει, δεν έχει καμιά φοβερή διαφορά, αλλά τουλάχιστον δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε πραγματικά αυτή τη φορά να είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, έχουμε ήδη τον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη, την Περιφερειάρχη Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας Αττικής. Κύριε Ιαβέρη και Μαρκουίζο, καλησπέρα σας. Περιμένουμε και την κυρία Δημογλίδου για να συζητήσουμε για τα πατίνια. Αυτό το εφιάλτη των δρόμων και για άλλα που συμβαίνουν στους δρόμους. Ενώ περιμένουμε λοιπόν και την κυρία Δημογλίδου, θέλω το πρώτο σχόλιο για το γεγονός ότι έχουμε σχεδόν κάθε μέρα ένα τραυματισμό που πατίνει. Τα πατίνια κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, δεν έχω καταλάβει ποιοι είναι οι κανόνες. Έχουμε 40χρονο που έπεσε σε τοίχο και χαροπαλεύει χωρίς κράνος, χτύπησε στο κεφάλι στην Κρήτη. Και έχουμε και νεαρό 23 ετών, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και συνελήφθη στη Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Ναι, είναι άλλο ένα όχημα το οποίο μπήκε μέσα στους δρόμους της χώρας μας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια με την εναλλακτική μορφή μετακινήσεων. Θέλω να πω εδώ ότι υπάρχει κάποια στιγμή μέσα ένα πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρήζει βεβαίως.
0: Ποιο είναι το πλαίσιο που
1: μπορείτε να μας πείτε? Αυτό θέλουμε να πούμε. Για το πλαίσιο να μας πείτε.
2: Θα σας πω. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, χρήζει βελτιστοποίησης, βελτίωσης. Άρα, αυτή τη στιγμή για να οδηγήσει κάποιος ένα τέτοιο πατίνι πρέπει να είναι κλεισμένα τα 15, να είναι 15 ετών και πάνω.
1: Α, να είναι κλεισμένα τα 15, δηλαδή ο 13χρονος που
2: απαγορεύεται,
1: μάλιστα.
0: Κυρία Βέλη, οπουδήποτε κάτω από 15 και σε πλατεία και σε πεζοδρόμιο, παντού, τίποτα απαγορεύεται τελείως.
2: Η πλατεία και το πεζοδρόμιο και οι ποδηλατόδρομοι είναι πατίνια που πάνε μέχρι 6. Δεν μπορεί ένα πατίνι που πάει 30 σαν όχημα δρόμου πάνω στο πεζοδρόμιο, ούτε πάνω στην πλατεία προφανώς. Διότι κινείσαι ως πεζός. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Υπάρχει αυτό που πάει μέχρι 6 και κινείται ως πεζός, και υπάρχει και αυτό που κινείται μέχρι 25 χιλιόμετρα, που είναι για να κινείται σε αργούς δρόμους. Ήπιας κυκλοφορίας, το όριο που θέτει είναι 50, Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να αρχίσει να τίνει προς το 30 που είναι οι δρόμοι των γειτονιών.
0: Συγγνώμη, υπάρχει πατίνι που πάει με 50 χιλιόμετρα, επιτρέπεται αυτό λοιπόν?
2: Όχι, δεν επιτρέπεται. Α, το 50.
1: Μέχρι το 50, πόσο επιτρέπεται να πηγαίνει?
2: Μέχρι 25 επιτρέπεται.
0: Το 50 τι είναι?
2: Τα πατίνια. Το 50 είναι το όριο το οποίο είναι ο δρόμος που μπορεί να πάει.
1: Α, το όριο του δρόμου.
0: Άρα ένα πατίνι που τρέχει μέχρι 25 μπορεί να πάει σε ένα δρόμο με όριο μέχρι 50. Άρα στην Αττική Οδό δεν μπορεί να βγει που είχα εδώ πατίνι.
2: Μα θα σας απαντήσω. Στην Αττική Οδό, στη Νέα Οδό, στην Εθνική Οδό. Για μένα ούτε στην Κηφισίας, ούτε στη Συγκρού, ούτε στην Αλεξάνδρας.
0: Ναι, κύριε Δημογλίδου, καλησπέρα. Κύριε Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
1: Καλησπέρα,
3: καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Ακούμε τον κύριο Αβέρη και συνεχίζουμε. Πάμε, ελάτε, κύριε Αβέρη.
2: Λοιπόν, αυτό είχε γίνει όταν το όριο στις κατοικημένες περιοχές ήταν 50, προσαρμόστηκε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πάμε στο 30. Εγώ θα πρότεινα ότι θα πρέπει τα πατίνια αυτά που πάνε μέχρι 25 να μπορούν να πάνε μόνο σε δρόμους που πάνε με 30.
0: Έχετε δίκιο.
2: Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει στο 50 στην Κηφισίας που γίνεται 50-70, τι θα το κάνει, το βάζει στο πεζοδρόμιο, το βαλάει στην πλάτη. Θα μετατρέπεται ως πεζός. Άρα εγώ περιμένω και τις ανακοινώσεις και του Υπουργού, του κ. Χρυσοχοίδη, για το τι ακριβώς...
0: Καθίστε, είναι Χρυσοχοίδης. Κύριε Δημογλίδου, αυτό τι αρμοδιότητα είναι, δηλαδή πώς θα πάει το πατίνι, είναι μεταφορών ή είναι το δικό σας Υπουργείο?
3: Όσον αφορά την νομοθεσία που ασχολείται με το συγκεκριμένο ζήτημα, προφανώς και είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Πάντα όμως υπάρχει συνεργασία των δύο Υπουργείων, γιατί καταλαβαίνετε ότι γίνεται και κάποια εισήγηση από τους τροχονόμους.
0: Άρα αυτό που σας λέει ο κ. Αβέρης, να πηγαίνουν σε δρόμους μέχρι 30, εσείς θα το

0: κάποιες αλλαγές όσον αφορά το θέμα με τα πατίνια, γιατί είχαμε απανωτά διάφορα περιστατικά και έτσι φτάσαμε να το συζητάμε.
1: Αυτά τα περιστατικά.
2: Συγγνώμη, ένας από τους δυο σας κάνει πολύ θόρυβο, ο κύριος Ιαβέρης. Κύριε Ιαβέρη, κάνει πάρα πολύ θόρυβο το τηλέφωνό σας και καλύπτει και την Δημογλίδου. Ή βγάλει το hands free, κάντε κάτι, γιατί ή να κλείσουμε να ξαναπούμε. Μπράβο, τώρα έτσι, γιατί δεν γινόταν. Α, το έκλεισε ο Γιάννης. Ωραία, ελάτε κύριε Δημογλίδου να ρυθμίσει ο κύριος Ιαβέρης το κινητό του.
1: Ναι, αυτά τα περιστατικά ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι στην κίνηση αυτών των οχημάτων δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας και δεν τηρούνται και όσα προβλέπει η νομοθεσία έτσι κι αλλιώς. Ουσιαστικά όσα ατυχήματα έχουν συμβεί, είτε έχουν προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, είτε έχουν οδηγήσει στο θάνατο, είναι αποτέλεσμα της μη τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, της μη τήρησης όσων προβλέπονται ήδη από την νομοθεσία και της χαλαρότητας, αν μου επιτρέπετε να το πω, από την πλευρά των γονέων που δυστυχώς βλέπουμε ότι παραχωρούν αυτά τα οχήματα στα παιδιά τους.
0: Μισό λεπτό όμως, κυρία Δημογλίδου. Ο κύριος Ιαβέρης μας είπε νωρίτερα ότι το όριο ηλικίας είναι τα 15. Ισχύει αυτό?
1: Το όριο ηλικίας για,
0: να νοικιάσουν κάποιο πατίνι, ναι.
1: Είναι τα 15. 15 και άνω ουσιαστικά προβλέπεται στον κώδικα η ηλικία η οποία μπορεί να χρησιμοποιεί τα πατίνια που κινούνται με ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα την ώρα. Σε μικρότερη ηλικία, 12-15 ετών, μπορούν να κινούνται μόνο με το πολύ μικρότερη ταχύτητα πατίνι μέχρι 6 χιλιόμετρα σχεδόν.
0: Αυτά τα οποία λέμε παιδικά πατίνια κατά
1: πολύ
0: κάποιο σωστά. Τρόπο.
2: Σε πλατείες, πεζοδρόμια.
1: Και όχι κίνηση σε δρόμους. Σε καμία περίπτωση κίνηση σε δρόμο.
2: Άρα τι πρέπει να αλλάξει τώρα? Γιατί έχουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη να λέει: καταρχήν η γνώμη μου είναι να απαγορευτούν τελείως τα πατίνια. Εγώ συμφωνώ μαζί του. Το δεύτερο είναι, αν δεν απαγορευτούν, να αλλάξει η νομοθεσία. Τι συζητάτε με τον κύριο Κυρανάκη, τι να αλλάξει? Γιατί η πρόταση του κυρίου Αβέρη είναι πάρα πολύ καλή, να κινούνται σε δρόμους με ταχύτητα με όριο μέχρι 30 και όχι μέχρι 50. Πάρα πολύ σωστό.
1: Είναι ένα από τα ζητήματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολλές αλλαγές στον κώδικα, στο νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπου έχει κατέβει το όριο, το ανώτερο όριο ταχύτητας για τα οχήματα και είναι τα 30 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ανάλογα δεν μπορούν αυτά τα οχήματα να κινούνται σε δρόμους με όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. Θα πρέπει να κατέβει και σε αυτή την κατηγορία οχημάτων
2: πολύ
1: το όριο ταχύτητας.
2: Αλλά αυτό έρχεται. Θα το κάνετε αυτό?
1: Επίσης, πρέπει να ξαναδούμε το θέμα της ανηλικότητας, γιατί καταλαβαίνω ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί, χωρίς να υπάρχει κάτι έτοιμο βέβαια, η απαγόρευση της οδήγησης αυτών των οχημάτων από ανηλίκους, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει με τα δημόσια ηλεκτρικά πατίνια ή με αυτά που χρησιμοποιούνται από ιδιωτικές εταιρείες, με ποιον τρόπο θα υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας ώστε να μην χρησιμοποιούνται από ανήλικους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι με το σκανάρισμα ενός barcode και με τη χρήση μιας χρεωστικής κάρτας, η οποία θα έχει δοθεί από το γονέα βέβαια, θα μπορεί να πληρώσει και να κινηθεί κανονικά.
2: Πάντως η γνώμη μου είναι, δεν ξέρω τι λες εσύ Λουκία, ναι, πες και εσύ τη γνώμη σου,
0: ναι, ναι,
2: ότι ένα παιδί 15 χρονών δεν είναι όριμο να βγει σε ένα μέσο που δεν προστατεύεται από τίποτα και από κανέναν και πολλές φορές δεν φοράει κράνος, να βγει σε ένα δρόμο σήμερα με 50, αύριο με 30, όρθιο σαν την Καλαμιά στο κάπο και να πηγαίνει στο δρόμο. Νομίζω ότι πρέπει να πάει από 18, δηλαδή δεν είναι όριμο το... Τότε να οδηγεί κιόλας από τα 15.
0: Ποια είναι η διαφορά ενδεχομένως, πολύ πιο ασφαλές το αυτοκίνητο και πολύ πιο ασφαλές και τα μηχανάκια με αυτή τη λογική από το πατίνι που είναι εντελώς εκτεθειμένα.
3: Αυτό που εγώ λέω είναι ότι θα μπορούσε, αν μια πρόταση κάνω τώρα, άποψή μου, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να γίνει και να μην γίνει. Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα να υπογράψει ο γονιός για να πάρει δίπλωμα ένας 16χρονος για μοτοσυκλέτα, που είναι μέχρι 50 νομίζω κυβικά, να μπορεί να οδηγήσει πάνω από τα 16 χρονών με υπογραφή γονέα πάλι, με ενός τύπου δίπλωμα, να ξέρει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Ενώ τώρα χωρίς δίπλωμα τίποτα, χωρίς υπογραφή γονέα.
3: Όχι, γιατί πρέπει να ξέρει κάποιος τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Δείχνει ταυτότητα, πάει, νοικιάζει με 15 χρονών πατίνι.
0: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν ταυτότητα όταν τον νοικιάζεις, έτσι δεν είναι?
3: Μισό λεπτό, είπε η κυρία Δημογλίδου και ακούστηκε πριν ότι τα νοικιάρικα πατίνια γίνονται με μια
0: πιστωτική κάρτα του
3: γονέα. Χρεωστική κάρτα. Όπου χρεωστική κάρτα δεν έχει ο νέος. Και θέλω να πω εδώ για να ακουστεί αυτό πιο πολύ, όχι το ίδιο το τι θα κάνει, γιατί είναι ακόμα τη διαβούλευση η διαδικασία.
0: Μην το λέτε, υπάρχουν κάρτες προπληρωμένες.
3: Θέλω να πω μια προτροπή, μια συμβουλή, αδερφική θα την έλεγα, με ενδιαφέρον και με αγάπη πραγματικά στους γονείς, να μην υποκύπτουν στις πιέσεις των παιδιών τους, να μην τους παρέχουν αυτό το πατίνι. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης ξεκάθαρα για το αν το παιδί αυτό θα τραυματιστεί, ενδεχομένως και να σκοτωθεί, και αν ανέβουν και δύο, να έχουμε περισσότερα θύματα. Μην ρίχνουμε την ευθύνη κατευθείαν στο κράτος. Έχει ευθύνες, προσπαθούν να το λύσουν. Εγώ δίνω τα εύσημα στην τροχέα που καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και ελέγχου σε πατίνια. σιγά σιγά βλέπουμε τη θετική πλευρά.

0: πλευρά του πράγματος.
1: Απλά να σας πω κάτι, πραγματικά να βλέπουμε τη θετική πλευρά του πράγματος, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή είναι πολλά τα αρνητικά αυτές τις μέρες και πολλά τα αρνητικά περιστατικά, εγώ ας πούμε σαν οδηγός στο δρόμο βλέπω πάρα πολύ συχνά πάνω σε πατίνια χωρίς κράνος και παιδιά τα οποία φαίνονται νέα.
0: Μα ο νόμος επιβάλλει το κράνος δεμένο, απαγορεύει να φοράς ακουστικά, να χρησιμοποιείς κινητό, να καταναλώνεις αλκοόλ. Αυτά υπάρχουν στον κώδικα. Και αυτό ελέγχει και η τροχέα. Αν ο καθένας από εμάς, βάζω και εμένα μέσα, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι επικίνδυνο να οδηγήσει ένα τέτοιο όχημα χωρίς κράνος, αν χτυπήσεις με 30-0 σε ένα τείχο θα ανοίξει τα καρπούζι, δεν φταίει το κράτος που έχει νομοθετήσει, αλλά δεν ακούμε.
2: Για πείτε, κύριε Δημογλίδου, εσείς.
0: Πιάνει ο κόσμο η τροχέα και επιβάλλει πρόστιμα και κατασχέση και πατίνια από αλκοόλ.
2: Για πείτε από αυτού, κύριε Δημογλίδου, γιατί εσείς είστε η αρμόδια.
3: Σήμερα είχαμε και τη σύλληψη για υπερβολική ταχύτητα.
2: Α, το είπα πριν, με 72 χιλιόμετρα σύγκρουση, αδιανόητο.
3: Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει περάσει ακόμα ίσως και στην κουλτούρα των οδηγών αυτών των οχημάτων, ότι μιλάμε για όχημα, δεν μιλάμε για κάποιο παιχνίδι, δεν μιλάμε για αξεσουάρ.
2: Φέρνουν
3: τις ίδιες υποχρεώσεις με τους οδηγούς των υπόλοιπων οχημάτων, προφανώς και πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και φυσικά να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας πρώτα απ' όλα για την δική τους.
2: 72, πώς πήγαινε, κυρία Δημογλίδου? Έλεγα πριν ότι είχα πάρα πολλές καταγγελίες στη τηλεόραση ότι κυκλοφορούν φτιαγμένα πατίνια όπως μηχανάκια, είναι δυνατόν?
3: Η νομοθεσία προβλέπει ότι από τον κατασκευαστή ένα τέτοιο όχημα δεν πρέπει να ξεπερνά 25 χιλιόμετρου. Προφανώς και
2: επεμβαίνουν
3: τα οχήματα αυτά. Είναι κάτι που επίσης επεξεργαζόμαστε στο κατά πόσο είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία ή όχι, εφόσον προβλέπεται από τον κώδικα.
1: Μα υπάρχει περίπτωση να είναι νόμιμη, κυρία Δημογλίδου?
3: Ενώ θα πρέπει κάπως να προβλέπεται κάποια ποινή ή κάποιο χρηματικό πρόστιμο ακόμα και για αυτούς που προχωρούν, επαγγελματίες προχωρούν σε αυτήν την επέμβαση, σε αυτό το όχημα. Από τη στιγμή προβλέπεται άλλο όριο ταχύτητας από το κατασκευαστή.
2: Η Βασιλική λέει ακόμα και με 30 χωρίς ποδηλατόδρομους, έχει δίκιο. Γιατί ας πούμε στην Ολλανδία που έχουν αυτό, το έχουν ποδηλατόδρομους που υπάρχει και κουλτούρα, οδηγική παιδεία. Πάνω στα πεζοδρόμια και στις πλατείες, τα πατίνια είναι οχήματα, πρέπει να μπουν σε κατηγορία να πληρώνει ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας, φοράω κράνος, έχω άδεια κυκλοφορίας, έχω δίπλωμα και είμαι από μία ηλικία και πάνω. Έτσι λέει η Βασιλική.
0: Ξεχωρίζονται τα δύο πατίνια, το είπε η κυρία Δημογλίδου. Αυτό που πάει πάνω στο πεζοδρόμιο, μην μπερδεύονται οι ακροατές. Αυτό που πάει πάνω στο πεζοδρόμιο είναι αυτό που πάει μέχρι έξι, όπως κινείται ένας πεζός.
2: Ναι, δεν όχι, μπορεί να η Βασιλική λέει για το άλλο που βγαίνει έξω, ότι πρέπει να έχει δίπλωμα, τέλεια, ασφάλεια.
0: Να ρωτήσω,
2: αν χτυπήσω το δικό μου αυτοκίνητο της Λουκίας, κάποιος που είναι ανεύθυνος, είναι 15χρονος, οδηγεί πατίνι πάνω από 15. Δεν έχει ασφάλεια, πώς θα με πληρώσει εμένα? Αν χτυπήσει το παιδί αυτό, θα φταίω κι εγώ.
0: Θέλω να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Ως αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής, δημιουργούμε με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και των υπηρεσιών έναν ποδηλατόδρομο που ξεκινάει από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, από τα νότια προάστια, πάει μέχρι τον Γκάζι και από τον Γκάζι φεύγει και γίνεται ο βόρειος ποδηλατικός άξονας που φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Ενδεχομένως μια πρόταση είναι και οι Δήμοι μέσα στα ΣΒΑΚ τους, στα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, να εντάξουν και κάποιους ποδηλατόδρομους με συνδεσιμότητα και σιγά σιγά να μην καταργήσουμε τα πατίνια, να τα βάλουμε σε ένα άλλο πλαίσιο όσο μπορούμε για την εναλλακτική μετακίνηση αφήνοντας τα αυτοκίνητά μας, αλλά να μετακινηθούμε πάνω σε κάποιους συγκεκριμένους δρόμους. Αυτά όμως γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, καταβάλλονται προσπάθειες και θεωρώ, ωστόσο τον εαυτό θεωρείτε, το λέω σε όσους μιλάω, να φροντίσουν οι γονείς, γιατί ένα 12χρονο δεν μπορεί να κατηγορούμε και να δεχτυλοδείχνουμε το σύστημα, ούτε την τροχέα που εφοδιάζει ο μπαμπάς και η μαμά ένα όχημα που κάνει 800 ευρώ το 10χρονο και τώρα ήμουν στην Πάρο σε κάποια μαθήματα, οδηγούν και 8χρονα και 9χρονα και 10χρονα.
1: Εξαιρετικά. Το κακό στο χειρότερο δηλαδή.
2: Να ρωτήσουμε την κυρία Δημογλίδου, κυρία Βέρη, μείνετε μαζί μας, γι' αυτό το, δεν ξέρω, εμένα με τρόμαξε. Σαλαμίνα, περιπολικό, παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο που περνούσε από διάβαση. Το παιδί κατέληξε στο χειρουργείο με λάμες στο πόδι. Είναι δυνατόν, κυρία Δημογλίδου, περιπολικό να παρασύρει μαθήτρια έξω από δημοτικό που περνούσε από διάβαση?
3: Καταρχήν θα πρέπει να διευκρινίσω ότι με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικοί στην κατοχή τους, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεολειπτικό υλικό, δεν προκύπτει η κίνηση του παιδιού. σε διάβαση. Είναι κάτι βέβαια που.
2: Το λένε όλοι οι αυτόπτες, ναι, ότι περνούσε από διάβαση το παιδί.
3: Υπάρχουν έναντι καταθέσεις, κύριε Στραβελάκη, που επιβεβαιώνουν ότι το παιδί δεν περνούσε από τη διάβαση. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση έχει διαταχθεί και πραγματογνωμοσύνη στο σημείο για την κίνηση του οχήματος, ώστε να διαπιστωθεί ταχύτητα και πώς ακριβώς συνέβη το συγκεκριμένο τροχαίο. Ακολουθήθηκε η διαδικασία κανονικά, όπως προβλέπεται, για οποιονδήποτε πολίτη με το υπηρεσιακό όχημα και για τον αστυνομικό. Συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφόρου, ενημερώθηκε ο αρμόδιος. Βεβαίως. Ναι. Στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε σε βάρος την δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια και μάλιστα δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στο σημείο και μετά συνδρομή από την πλευρά των αστυνομικών, ώστε να φτάσει γρήγορα το παιδί στο νοσοκομείο, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή η απόσταση της Αλαμίνας, υπάρχει η θάλασσα ενδιά μας, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια διαδικασία ώστε να μετακινηθεί.
1: Να τώρα, κυρία Δημογλίδου, παραδείγματος χάρη, τώρα που μιλάμε, μας στέλνει η ακροατής μας από το αυτοκίνητο, λέει, την ώρα που μιλάμε για πατίνια και έχει φωτογραφίσει, νομίζω ότι είναι οδηγός ταξί, γιατί φαίνεται ότι το αυτοκίνητο είναι ταξί, και έχει φωτογραφίσει μπροστά έναν νεαρός, φαίνεται, σε πατίνι πάνω που είναι στην δεξιά λωρίδα, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα.
2: Πολύ ωραία. Κύριε Δημογλίδη, τελευταίο ερώτημα. Έχουν εντοπιστεί οι δύο νέοι οι οποίοι ξυλοκόπησαν ντελιβερά στην Κυψέλη επειδή τους έδωσαν φαγητό στη μέση του δρόμου, 30 ευρώ, ήθελαν να μην το πληρώσουν. Το παιδί είπε, φέρτε πίσω το φαγητό, και επειδή τόλμησε να το πει, το έσπασαν στο ξύλο και υπάρχουν και κάμερες, το έχουν καταγράψει. Έχουν εντοπιστεί οι δύο δράστες?
3: Από όσο γνωρίζω, είναι στη διαδικασία επεξεργασίας του υλικού που έχουν στην κατοχή της αστυνομική, ώστε να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αποτέλεσμα και σε αυτό.
2: Από κάπου τηλεφώνησαν για να παραγγείλουν το φαγητό. Έχετε τα στοιχεία τους, επομένως.
3: Προφανώς γίνεται επεξεργασία όμως και του βιντεοληπτικού υλικού για να δούμε πώς κινήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο και πώς αποχώρησαν από αυτό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Και την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, και τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκουίζο Ιαβέρη, αντιπεριφερειάρχη για θέματα οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Αττικής. Νομίζω ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
1: Και το καταλαβαίνω και από τα μηνύματα των ακροατών μας που είναι πραγματικά πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρα πολύ και πάρα πολλά μηνύματα. Έχεις δίκιο, Λουκιά, και πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
5: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό, και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα είπαμε να μην κάνουμε συζητήσεις για πολιτικά θέματα, να συζητήσουμε για την καθημερινότητα, τους δρόμους, την τρελή διεθνή σκηνή, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα. Με τον κύριο Δεσποτόπουλο και το μεγάλο θέμα για μένα, της πρόγνωσης για πολύ μεγάλο σεισμό που έρχεται στο Κορινθιακό, με τον πρόεδρο του ΑΣ, τον κύριο Λέκα, που θα τον έχουμε να μας απαντήσει σε αυτά που λέει σχεδόν καθημερινά ο κύριος Παπαδόπουλος. Ξαναλέω, ένας έγκριτος επιστήμονας, και τον οποίο όμως θεωρώ ότι όταν ένας επιστήμονας βγαίνει και λέει δημόσια ότι θα γίνει σε μια περιοχή που είναι η μισή Ελλάδα μεγάλος σεισμός και πρέπει να ληφθούν μέτρα χωρίς να ξέρει ούτε πότε, μπορεί να γίνει τώρα, μπορεί να γίνει σε 6 μήνες, μπορεί να γίνει προς Πάτρα, μπορεί να γίνει προς Αλκιονίδες. Ποιος, πού, πότε. Αυτά κατατίθενται επίσημα, τα στοιχεία μελετώνται, αξιολογούνται. Δεν βγαίνεις να πεις δημόσια. Εγώ να πω, προσέξτε, κάπου στην Αθήνα θα πέσει μια ατομική βόμβα. Θα φύγουν όλοι. Είναι δυνατόν?
1: Όχι,
0: είναι επιστημονική προειδοποίηση αυτή. Λοιπόν, αφήσαμε τα πολιτικά σήμερα, Λουκία.
1: Και έχουμε. Θα αναγκαστούμε, κοίτα, να σου πω, θα αναγκαστούμε να τα πιάσουμε αύριο σίγουρα πάντως. Γιατί έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης μου λέει αυτό που έχω να πω.
1: Ναι.
0: Να μην το πω
1: τώρα. Να μην το πούμε τώρα, το πούμε μετά.
0: Να το πω σε λίγο, κύριε Γιάννη, όπως.
1: Ό,τι πει.
0: Ό,τι διατάξετε, κύριε Γιάννη.

0: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ήδη.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με τη Travelers Prepaid από τη Eurobank.
11: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στο Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στις δύο κατευθύνσεις, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες από το ύψος της Κηφισιάς. Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μιας σελίδας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Αν η Τεχεράνη τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα συναυθεί η ειρήνη και το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους. Ιδάλλως θα ακολουθήσουν πολύ μεγαλύτεροι βομβαρδισμοί, προειδοποίησε σε μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ασφαλής διέλευση θα είναι δυνατή όταν θα τερματιστούν οι αμερικανικές απειλές, δήλωσαν οι φρουρίδες Επανάστασης. Την ανάγκη αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδος, Κύπρου, Ιορδανίας στο Αμάν. Τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και ζήτησε την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού στην Ευρώπη. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού ταξίδευσε σε πτήση με επιβάτη που βρισκόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στο κουραζιερόπλιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζυρίχης νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής με την ελβετική κυβέρνηση να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύτιμο εργαλείο χαρακτήρισε την ψηφιακή κάρτα εργασίας η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο σταθμό μας. Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, έκανε λόγο για κυβιστήσεις, σημειώνοντας ότι υπάρχει διαγωνισμός Τσίπρα-Ανδρουλάκη για το ποιος θα υποσχεθεί περισσότερα. 7 άτομα που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους τους ΔΔΕ συνελήφθησαν στη Δυτική Αττική. Η λία τους ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τραγωδία στην Αίγινα, μωρό 20 μηνών έχασε τη ζωή του καθώς πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι. Διακομίστηκε στο πέδουν και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε.
10: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
12: New York. New York. New York.
13: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
12: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
13: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
12: Ψώνια στο Fifth Avenue.
13: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
12: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Νέος προπονητής στη νεοφώτιστη της Super League Καλαμάτα αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία της Ελλάς Σύρου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
15: Άραιη συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Ραβελάκης εδώ σε ένα καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο προς καλοκαιρινό απόγευμα.
1: Ναι, ναι, ναι, μαζί πολύ,
0: σας,
1: πολύ.
0: Ως τις 5. Λοιπόν, εδώ Γιάννης Καραγευρέκης, Φράνσις Παράσχη, Δήμητρα Πανανού. Εσείς, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr.
1: Και τα άπειρα μηνύματά σας για τα πατίνια. Αυτό
0: λοιπόν,
1: έχω να πω.
0: Πριν σε πάω στη Νέα Δημοκρατία και στο Καραμανλή,
1: ναι.
0: Έχεις ακούσει την φοβερή ιστορία, γίνει και ταινία, την έχω δει σε συνέχεια στο Netflix, της Άννα Σορόκιν. Είναι μια Ρωσογερμανίδα που εμφανιζόταν στην Αμερική ως νεαρή πλούσια κληρονόμος.
1: Ναι, ναι,
0: εξαπατούσε χιλιάδες θύματα.
1: Το έχω δει, το έχω δει.
0: Έζησε μια εκπληκτική ζωή, έγινε διάσημη η
1: απάτη. Και έγινε και σειρά στο Netflix,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Κυκλοφόρησε το 22. Έχουμε λοιπόν αντίστοιχη ιστορία Άννα Σορόκιν με δύο αδέρφια. Αυτά είναι.
1: Για να δω.
0: Αυτά είναι.
1: Οπα.
0: Δεν είναι
1: εμμύριδες.
0: Είναι κακομύριδες. Λοιπόν, Βουτσά, θυμάσαι.
1: Βουτσάς, ναι, ναι, ναι. Αδέρφια, και ο Κακομύρης.
0: Αδέρφια από το Οχάιο, ο Ζουμπαΐρ και ο Μουζαμίλ Αλ Ζουμπαΐρ,
1: ναι.
0: 42 και 31.
1: Τι κάνανε, για πες.
0: Που έμοιαζαν με εμμύριδες.
1: Mm.
0: Παρουσιαζόντουσαν ως μέλη βασιλικής οικογένειας Μέσης Ανατολής και έκαναν απάτες από το 20. Ύψους 21 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Μοίραζαν και ρολόγια, συνήθως ρολόγια δεν μοιράζουν.
0: Λοιπόν, καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 23 και 24 ετών. Εξαπάτησαν πάρα πολύ κόσμο εμφανιζόμενοι ως μέλη βασιλικής οικογένειας και εμμύριδες. Έχτισε ένα προφίλ, λέει.
1: Κοίτα, και αυτό δεν είναι δύσκολο. Βάζανε εκεί μια κελεμπία τώρα που μου έδειξε τη φωτογραφία. Αυτά φοράνε.
0: Μοιάζουν.
1: Λοιπόν, μοιάζουνε, ναι.
0: Λοιπόν, ο ένας είπε είμαι παντρεμένος με πριγκίπισσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
1: Μάλιστα.
0: Ο άλλος ότι είναι διαχειριστής hedge fund,
1: ναι.
0: Βασιζόμενος από βίντεο από το YouTube και κυκλοφορούσαν με ιδιωτικά τζετ, με χρυσά ρολόγια, με στόλο από πολυτελή οχήματα, δεκάδες πυροβόλα όπλα. Έκαναν ταξίδια, πολυτελείς αγορές, στο Μαϊάμι, στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, στο Άσπεν και... έπεισαν ένα Κινέζο επενδυτή να τους επενδύσει 18 εκατομμύρια δολάρια, λέγοντας ότι έχουν ένα βιομηχανικό συγκρότημα που θα έφερνε μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων. Απίθανη ιστορία, έτσι. Δήμαρχοι μπλεγμένοι μέσα, Αμερικανοί. Ιστορία με το πολύτιμο ιαπωνικό βοδινό Wagyu. Πούρα, πολυτελή εστιατόρια.
1: Α, αυτά είναι. Νάτιο.
0: Το
1: και
0: επόμενο,
1: είναι, ναι,
0: το επόμενο
1: σενάριο είναι. Έτοιμο.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Δεσποτόπουλο για τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, να σου πω για την Νέα Δημοκρατία. Αύριο έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
1: 11 η ώρα.
0: Ναι. Θα μιλήσουν πολλοί από τους 5, όχι όλοι, που είχαν στείλει εκείνη την επιστολή κατά Σκέρτσου για τους.
1: Οι 5 δεν θα μιλήσουν αυτοί.
0: Όχι οι 5.
1: Όχι οι 5.
0: Ναι. Ο κύριος Οικονόμου θα μιλήσει.
1: Ποιος δεν θα μιλήσει.
0: Ναι, θα σου πω αύριο αφού μιλήσει.
1: Ένας μου είπε σήμερα που τον είδε έτσι,
0: ναι,
1: λίγο ότι θα μιλήσει το πρωί σε ένα κανάλι. Και δεν, ναι, θα μιλήσει μετά στην κοινοβουλευτική.
0: Δεν είναι κανονικό αυτό.
1: Έτσι μου είπε. Δεν λέω όνομα.
0: Το κανονικό είναι να μιλήσει.
1: Ναι, να μιλήσει εκεί και όχι, ναι, στο κανάλι.
0: Τους δύο πιο γνωστούς, τον, ναι, κύριο Κατσανιώτη και τον κύριο Οικονόμου που πήρα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κατσανιώτης λέει θα μιλήσω σε σένα την Παρασκευή το πρωί, μετά την κοινοβουλευτική ομάδα. Και ο κύριος Οικονόμου θα μιλήσω από εβδομάδα. Βγήκα για άλλα θέματα.
1: Ο
0: γι' αυτό δεν μιλάω πριν.
1: Πάντως που μίλησα και εγώ είναι ο κύριος Κατσανιώτης. Και είπε ότι μάλλον δεν θα μιλήσει την κοινοβουλευτική ομάδα, θα μιλήσει σε κανάλι. Γι' αυτό τα λέω.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός περιμένει να τους ακούσει. Πρέπει να σου πω ότι τελείως συμπτωματικά ο κύριος Ζαμανός που είχα σήμερα είπε ακριβώς αυτό που μου είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Mm.
0: Μην πυροβολούμε τα πόδια μας.
1: Έτσι.
0: Τι καταλαβαίνεις από αυτό.
1: Εγώ καταλαβαίνω, μια χαρά καταλαβαίνω. Mm. Το θέμα είναι τι θα γίνει αύριο, τι θα επικρατήσει. Θα τα πούν ή δεν θα τα πούν τα κάλαντα.
0: Θα πούν ότι δεν κατάλαβα αυτό για πελατειακές σχέσεις. Επίσης, είχα το πρωί τον κύριο Λιβανό, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό, ο οποίος μετά το όχι σε προανακριτική για τον ίδιο και την κυρία Ραμπατζή από την κυβέρνηση,
1: ναι,
0: είχα στα χέρια μου τη δικογραφία, τον ρωτούσα κομμάτι-κομμάτι, μου είπε για το επίμαχο θέμα. Εγώ δεν μίλησα ποτέ με Καραμανλή.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί
0: παρακαλώ,
1: το είδα αυτό και έχω μία απορία όσον, ναι, αφορά αυτά που είπε ο κύριος Λιβανός. Κάποια στιγμή νομίζω είπε ο κύριος Λιβανός, ο Κώστας Καραμανλής δεν θα... όχι, άλλο, περίμενε. Κάπου το έχω σημειώσει. Συνέχισε και θα το βρω και θα σου πω, γιατί είχα η απορία και ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Το επίμαχο είναι ότι εμφανίζω, δεν ακούγονται στις ηχογραφημένες συνομιλίες με τον κύριο Μελά οι ίδιοι Λιβανός Καραμανλής.
1: Το βρήκα. Είπε, λέει ο κύριος Λιβανός, ότι δεν ξέρουν την υπόθεση του ΠΚΠ, ότι Παπανδρέου, ότι Κοβέση. Τώρα αυτό, γιατί τον άκουσα να το λέει, τι εννοεί?
0: Θα σταθώ στην ουσία. Κοίταξε, τώρα δεν ξέρουν αυτό.
1: Δεν ξέρουν, δηλαδή είναι δυνατόν η κυρία Κοβέση που έχει μελετήσει τόσο πολύ την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ξέρει την υπόθεση?
0: Οι δικαστές δεν δίνουν εξετάσεις, ούτε αν φτάσει υπόθεση στη δικαιοσύνη λες δεν ξέρεις εσύ. Εσύ πρέπει να αποδείξεις ότι δεν είναι έτσι. Ή να αποδείξει ο δικαστής ότι είναι έτσι. Γενικά, οποιοδήποτε είναι αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίου, δεν σημαίνει το ανάποδο. Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, έχουμε καταγεγραμμένες συνομιλίες συνεργατών Λιβανού και Καραμανλή, οι οποίοι προσπαθούν να πάρουν αποζημίωση 224.000 ευρώ. Ακριβώς. 37 βιολογικοί καλλιεργητές.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Λιβανός, μην κοιτάς που εκεί γράφουν ότι ψάχνουν να βρουν να στοιχειοθετηθεί ανωτέρα βία γιατί καθυστέρησαν, έχασαν την προθεσμία. Γιατί αυτός που θα βγάζει τα χαρτιά, λέει, έπαθε αρρώστηση από καρκίνο. Έχασαν την προθεσμία και μετά υπήρχαν διαδικαστικά ζητήματα. Εγώ λέω, okay, αυτό είναι. Εδώ εμφανίζονται να λένε συνεργάτες σας και συνεργάτες του. Να το κάνουμε γιατί το θέλει ο Καραμανλής. Mm. Να βρούμε τον τρόπο.
1: Πάλι
0: να κλίκρε, παιδί μου, να φανεί ότι είναι ανώτερα βία. Να τελειώνουμε.
1: Ανώτερα βία.
0: Αυτό είναι κακούργημα. 224.000. Και πάνω από 120. Πρόσεξε το, γιατί έφυγε σε απιστία. Λέει ο κύριος Λιβανός, εγώ δεν ήξερα τίποτα.
1: Είπε όμως ότι ήταν δίκαιο αίτημα και θα το ξανά έκανε.
0: Ναι. Αλλά λέει, δεν ήξερα τίποτα. Τα έκαναν οι συνεργάτες μου μόνοι τους. Τα κάνουν πάντα. Ούτε ο Καραμανλής ήξερε, ποτέ δεν με πήρε τηλέφωνο, ποτέ δεν τον πήρα. Είναι κάτι που έγινε εν αγνία μας.
1: Να σου πω κάτι, επειδή το ακούω πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι οι συνεργάτες αυτενεργούν. Τόσο πολύ αυτενεργούν.
0: Καλή διάθεση, ναι.
1: Έχουν καλή διάθεση. Δεν το αγοράζω.
0: Ξαναλέω, εγώ σου είπα τι είπε, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος, όχι ότι είναι αθώος. Το ότι είναι αθώος είναι. Έτσι
1: είναι
0: ξεκινάει το δίκιο.
1: Έτσι ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, επίσης δεν δικάζεται, διότι δεν έφτασε η υπόθεση σε διερεύνηση για προνακριτική. Απορρίπτει η πλειοψηφία, χρειάζεται 151 ψήφους το αίτημα αυτό. Ο ίδιος λέει: Κανένα λάθος, τόσο καιρό δεν πήγα στον εισαγγελέα. Αυτό είπε. Και ότι δεν μίλησα ποτέ με Καραμανλή. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο. Τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.
1: Καλησπέρα, σας.
0: Καλησπέρα κύριε Δεσποτόπουλε.
2: Καλησπέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε.
1: Ειδικά μια τέτοια μέρα.
0: Μήπως έχετε βρει άκρη.
1: Να
0: ξεκινήσω από την εισαγωγή. Ακούστε.
2: Λοιπόν,
0: χθες, περιμένετε να ενημερώσω τους ακροατές μας. Είμαστε στην αποκορύφωση. Χθες λοιπόν βγαίνει ο Τραμπ, ο Ρούμπιο στην αρχή, μάλλον όχι, βγήκε ο Τραμπ και λέει τέλος η επιχείρηση επικοιοργή, ξεκινάμε την επιχείρηση ελευθερία. Πολύ ωραία. Μετά το ακυρώνει ο Ρούμπιο. Ή μάλλον ανάποδα έγινε, βγήκε ο Ρούμπιο και μετά ο Τραμπ. Ο ένας είπε... Ναι. Ακριβώς. Είπε ο Ρούμπιο ότι τέλος η επικοιοργή, ο πόλεμος δηλαδή, και αρχίζουμε την επιχείρηση ελευθερία να ανοίξουμε τα στενά του ορμούς. Και βγαίνει με ανάρτηση, στην κάμερα αυτό. Με ανάρτηση 10 λεπτά ο Τραμπ και λέει και η επιχείρηση ελευθερία τέλος, ανοίγουν τα στενά του ορμούς. Η ερώτηση είναι η εξής. Πώς είναι δυνατόν 12 παρα 10 να λέει ο Ρούμπιο ξεκινάει η επιχείρηση ελευθερία και 12 και 10 ο Τραμπ να λέει λίγη επιχείρηση ελευθερία, δηλαδή οι Αμερικανοί θα ανοίξουν μόνο στα στενά του ορμούς. Μετά από αυτό, έχουμε σήμερα χαρτί που κυκλοφορεί, που φαίνεται ότι είναι αμερικανικό, από το Άξιος, με σημεία που οδηγούν, αν λέει συμφωνήσουν οι Ιρανοί που το μελετούν σε 48 ώρες, σε πιθανό τέλος του πολέμου. Και βγαίνει ο Τραμπ νωρίτερα και λέει αυτό, αν συμφωνήσουν, καλώς. Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσει χειρότερος πόλεμος. Εκεί βρισκόμαστε. Πείτε μας.
2: Ναι, είμαστε νομίζω σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα πάνω της και τα κάτω της. Mm. Νομίζω ότι με αυτή την περίφημη δράση ελευθερίας, Project Freedom όπως το λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήθελε να πιέσει ξανά ο κύριος Τραμπ τους Ιρανούς, να τους πει ότι κοιτάξτε, συνθηκολογήστε διότι θα ξεκινήσω επέμβαση. Και επίσης ήθελε με κάποιο τρόπο να δείξει πανικόβλητες αγορές παγκοσμίως ότι θα κάνουν ό,τι χρειάζεται στα στενά να ανοίξουν σύντομα. Πραγματικά είναι δύσκολο κανείς να παρακολουθεί τις εξελίξεις, διότι αλλάζουν όχι ένα ώρα, ένα δεκάλεπτο.
1: Και όλοι θέλουν να πούν ότι είναι νικητές από αυτή την ιστορία.
0: Πριν φτάσουμε εκεί, τι σημαίνει για εσάς ότι κυκλοφορεί αυτό το έγγραφο με σημεία τα οποία δείχνουν αυτή τη φορά, εκτός από τους 14 ώρες που είχαμε από το Ιράν, που απερίφθησαν από τον Τραμπ, έχει αναφορά σε χρονοδιάγραμμα για το θέμα των πυρηνικών. Έχει αναφορά στο πώς μπορούν, γιατί το επίμαχο είναι πώς και θα λύσουν την πολιορκία στα ιρανικά λιμάνια οι Αμερικανοί και θα λυθεί η πολιορκία στενά του ορμούς από τους φρουρούς της Επανάστασης. Η ερώτηση είναι, βλέποντας αυτό το έγγραφο που κυκλοφορεί, βλέποντας το τελεσίγραφο του Τραμπ, ή αυτό οι 48 ώρες θα κάνουμε χειρότερο πόλεμο. Βλέποντας τους Ιρανούς να λένε το μελετάμε, θα πούμε 48 ώρες. Τι καταλαβαίνετε, πού βρισκόμαστε? Υπάρχει περιθώριο, πιθανότητα αυτή τη φορά να έχουμε μια συμφωνία ή απλώς να περνάει ο χρόνος?
2: Υπάρχει μια πιθανότητα. Εδώ βλέπω έναν μικρό ελιγμό σχετικά με τις ΗΠΑ, που εκεί που πίεζαν να το Ιράν αποδεχτεί μηδέν πυρηνικά, τώρα έρχεται με ένα άλλο πλαίσιο του να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα ανοίγοντας το μεταξύ τα στενά.
1: Ναι, απλά μιλούν για 20 χρόνια οι Αμερικανοί, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον αυτό από το Ιράν είναι αποδεκτό πρώτα απ' όλα.
2: Η απάντηση του Ιράν ότι θα σου απαντήσω στο τέλος του τελεσιγράφου, γιατί αυτό απάντησαν
3: 48 ώρες.
2: Καθώς γνωρίζουμε 48 ώρες, σημαίνει ότι οι Ιρανοί δεν το δάνε με καλό μάτι αφενός.
1: Ναι.
2: Και αφετέρου θέλουν να κερδίσουν παραπάνω χρόνο. Εγώ πιθανολογώ ότι βρίσκονται και σε μια διαδικασία ανασύνταξης. Οπότε, ενώ βέβαια πιέζονται οικονομικά από το κλείσιμο των στενών, επιχειρησιακά πιθανά να, τέλος πάντων, να κάνουν δράσεις σε προετοιμασίες για να αντιμετωπίσουν ένα νέο χτύπημα.
3: Δύο απορίες. Το ένα, αν γίνει συμφωνία. Αν γίνει συμφωνία, οι Αμερικανοί με ποιο θα την κάνουν? Με κάποιους που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της Τεχεράνης, τον Αραχτσί, ο Παπαγκαλμπάφ έχει πάει στην άκρη. Ή θα την κάνουμε στους Ρούσους επανάσταση, οι οποίοι δεν ξέρουμε από ποιον εκπροσωπούνται. Διότι το αφεντικό αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι προφανές ότι είναι η Φρουρή της Επανάστασης.
2: Βεβαίως. Εδώ πέρα υπάρχει το νομικό θέμα και υπάρχει και το ουσιαστικό.
3: Το ουσιαστικό.
2: Νομικό θέμα μπορεί να λυθεί, διότι μπορεί να υπογράψει ο πρόεδρος.
3: Αφήστε το. Όμως,
2: η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν συνενέσουν και οι Φρουροί της Επανάστασης, θα έχουμε μια συμφωνία η οποία πολύ πιθανά να την αχτεί στον αέρα πριν ξεκινήσει καν να εφαρμόζεται. Υπάρχει μια μεγάλη. Και νομίζω ότι το ότι είναι χωρισμένο το Ιράν στα δύο αποτελεί από μόνο το μια δυσκολία στο να φτάσουμε σε συμφωνία.
3: Εδώ το Ιράν, κύριε Δεσποτόπουλε, χτυπούσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κυρίως προχθές και λίγο χθες και βγαίνει χθες και λέει: εμείς δεν χτυπήσαμε. Μα ποιος άλλος να χτυπήσει από το Ιράν? Μπορεί να χτυπήσει αυτή τη επανάσταση και να λέει: το Ιράν δεν χτυπήσαμε, εμείς είναι ο Αραχτσί.
2: Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο ομάδες. Λοιπόν, στις Φρουρούς Επανάστασης και έχουμε επίσης και το επίσημο Ιράν, τον πρόεδρο, τον
3: Άρα, ποιο θα συμφωνήσει? Πάμε πάλι. Ποιο θα συμφωνήσει? Και τι αξία θα έχει μια συμφωνία με τον ένα αφού χτυπάει ο άλλος?
2: Νομίζω ότι για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία που θα έχει αξία εν της πράγμαση και όχι να έχουμε απλά ένα χαρτί στα χέρια μας, θα πρέπει να συνενέσουν και οι δύο. Δηλαδή να υπογράψει με κάποιο τρόπο και ο πρόεδρος, αλλά και ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης ή κάποιος εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης.
1: Ποιος είναι ο ηγέτης?
3: Δεν υπάρχει ηγέτης, είναι άφαντος.
2: Ακριβώς. Θεωρητικά έχουμε. Έχει επανεκλεγεί ο Ιώσ Χαμενεή.
1: Ναι, ο οποίος δεν ξέρουμε αν ζει.
2: Αυτή τη στιγμή, μάλλον οι περισσότερες πληροφορίες λένε ότι είναι μεν σε ζωή,
1: αλλά σε ότι
2: είναι τραυματισμένος,
1: ναι,
2: και
1: καταλαβαίνει.
2: Τέλος πάντων ότι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολο. Νομίζω ότι αν συγκεντρωθεί το σώμα των Φρουρών, ό,τι έχει απομείνει, και κατά πλειοψηφία εγκρίνουν μια τέτοια συμφωνία.
3: Πού είναι αυτό το σώμα δύο μήνες τώρα? Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Δεν έχει βγει κανένας καταρχήν. Έχω δει ένα πρώην Φρουρό, έχω δει γενικώς αναρτήσεις των ναυτικών των Φρουρών.
1: Διάφορους πυρήνες, δηλαδή, δεξιά και αριστερά. Δηλαδή...
3: Πού θα σου βρουν αυτούς να συμφωνήσουν?
2: Νομίζω ότι έχουμε δύο στιβαρές ομάδες εσωτερικά. Το πρόβλημα είναι ότι οι Φρουροί της Επανάστασης δεν είναι ένας. Ο ένας που ξέρουμε δεν τον έχουμε δει, δεν τον έχουμε ακούσει, είναι πυρήνες. Υπάρχει ελπίδα ότι είναι σε ζωή και θα μπορέσει ο Χαμενεή μια συμφωνία να την επιβάλλει, αλλά είναι δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο
1: και, πιθανά. Και πώς θα ξέρουν, κύριε Δεσποτόπουλε, ότι αυτός που, δηλαδή, εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, τώρα να σας το πω λίγο απλοϊκά, ότι μπορούν να βάλουν το Χαμενεή παραδείγματος χάρη και καλά να υπογράψει και να μην είναι ο Χαμενεή αυτός και να έχουμε άλλα θέματα μετά.
2: Όλες αυτές είναι δυσκολίες που δεν μπορούν να απαντηθούν καθόλου εύκολα, έχοντας το Ιράν σε μια κατάσταση πραγματικά διάλυσης ως προς την πολιτική ισχύ, διότι έχει αποκεφαλιστεί η ηγεσία.
1: Ναι, γιατί τους έχει σκοτώσει όλους ο Τραμπ.
2: Αυτό που προβλέπεται συνταγματικά και διοικητικά το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης δεν υπάρχει πρακτικά. Υπάρχουν πυρήνες, όπως το είπατε, και είναι ένα μεγάλο ερώτημα που δυστυχώς δεν μπορεί να απαντηθεί.
3: Δύο άλλα δύσκολα ερωτήματα. Το ένα, οι Αμερικανοί, μήπως ο Τραμπ, αυτό που λέμε τόσες εβδομάδες, είναι στο απόλυτο αδιέξοδο, ψάχνει τρόπο αλλά δεν ξέρει πώς να απεμπλακεί από τον πόλεμο που τον οδήγησε ο Νετανιάχου και τώρα έχει ένα ακόμα, δύο ακόμα λόγους. Ο ένας είναι η πτώση στην οικονομία που αρχίζει να πληρώνει ο ίδιος και πολιτικά μες στην Αμερική και ο δεύτερος ότι πέρασε το όριο των 60 ημερών και πώς θα ξαναπεράσει από το νομοθετικό σώμα η έγκριση για παράταση του πολέμου, ένας πόλεμος ο οποίος ποτέ δεν έχει εγκριθεί. Πώς θα περάσει από τη γερουσία αυτό?
2: Θα πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο στόχος αυτού του πολέμου.
3: Μήπως όλα αυτά οδηγούν στο ότι ψάχνει άρον-άρον ο Τραμπ έναν τρόπο να κλείσει τον πόλεμο?
2: Ότι έχει μεγάλη πίεση για να κλείσει τον πόλεμο είναι γεγονός. Διότι οικονομικά πιέζεται.
3: Και δεν ξέρει πώς.
2: Έχει φτάσει, ναι, έχουν φτάσει το... Θέλει να το κάνει, αλλά δεν θέλει να φανεί ότι ήτάται. Εάν όμως το δούμε σαν μέρος μιας κίνησης του Τραμπ, σαν μια κινητικότητα έναντι του ελέγχου της κίνησης της ενεργειακής εξάρτησης της Κίνας, διότι έχει προηγηθεί η Βενεζουέλα, έχει προηγηθεί ο Διόρυγας στο Παναμά και βλέπουμε η πιθανά μια προσπάθεια των Αμερικανών να ελέγξουν οι κρίσιμες πετρελαϊκές ροές προς την Κίνα. Αν το δούμε σε αυτή την μεγάλη εικόνα, λίγη αξία τότε έχει για τον κύριο Τραμπ το αν τελικά θα είναι 20 τα χρόνια ή 10 για την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Θα έχει πετύχει την πίεση των Κινέζων ενεργειακά μέσα από την διατάραξη των πετρελαϊκών ροών. Εκεί νομίζω τελικά είναι όλο το παιχνίδι.
3: Ένα θέμα είναι πόσο ο Τραμπ θα βρει τρόπο να μπλεκεί από ένα πόλεμο που δεν τον συμφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν ξέρει πώς να τον...
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι προσπαθεί να βρει τρόπο και δεν μπορεί να τον βρει τελικά.
2: Δεν θέλει να κάνει την επιχείρηση, το καταλαβαίνουμε, ναι. Διότι θα έχει απώλειες, δεν είναι εύκολο.
1: Επιχείρηση ελευθερία χερσαία, λέτε, αυτό που είπε.
2: Όχι την επιχείρηση ελευθερία, μιλάει για μια χερσαία επιχείρηση. Δηλαδή
1: επιχείρηση, ναι.
3: Χερσαία ελευθερία είναι να ανοίξει το θάνατο όμως,
2: υπάρχει και το νομικό πρόβλημα των 60 ημερών που αναφέρεται, παρά το ότι θεωρούν ότι είναι 30 ημέρες που έχουν περάσει, διότι, αλλά νομικά δεν στέκουν αυτά. Όλοι γνωρίζουμε ότι πέρασαν 60 μέρες. Ναυτικός αποκλεισμός στον πόλεμο. Μην κορυδευόμαστε.
1: Και βλέπουμε ότι ακόμα χτυπιούνται και πλοία. Δηλαδή, χθες χτυπήθηκε γαλλικό πλοίο.
3: Βέβαια, ξανά.
2: Βεβαίως. Άρα, νομίζω ότι αυτό που ευελπιστεί ο κ. Τραμπ να πάρει μια συμφωνία που να αφήνει σε μέλλοντα χρόνο τη διευθέτηση του εμπλουτισμού του ουρανίου και να ανοίγει άμεσα τα στενά.
3: Πάμε τώρα στο δύσκολο.
2: Νομίζω ότι αυτή είναι η προτεραιότητά του.
3: Πάμε στο δύσκολο. Στον πόλεμο συμμετέχουν τρεις. Mm. Αμερική, Ισραήλ, Ιράν.
1: Το Ισραήλ.
3: Ο Τραμπ ψάχνει τρόπο να τον τελειώσει. Mm. Να συμφωνήσουμε ότι ο Νετανιάχου ψάχνει τρόπο να συνεχίσει τον πόλεμο και ότι δεν ξέρουμε τι θέλει το Ιράν.
2: Η πρώτη αντίδραση των Ισραηλινών στην διακίνηση του εγγράφου περί λύσης ήταν ότι το πιο πιθανό σενάριο παραμένει η επανέλαξη των εκτροπραξιών.
1: Mm.
2: Είναι σαφής η επίσημη τοποθέτησή σας.
3: Και
2: μάλιστα και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και η κυρία με τη Χεζμπολάχ δεν υφίσταται.
1: Ναι, και το Ισραήλ ψάχνει να βρει τρόπο, ενώ οι άλλοι ψάχνουν να βρουν τρόπο πώς θα σταματήσουν τον πόλεμο. Το Ισραήλ ψάχνει να βρει τρόπο να το συνεχίσει, από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, διότι το Ισραήλ ξέρει ότι αν αποσυρθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι δύσκολο μόνο του να μπορέσει να εξοντώσει το Ιράν. Και πιέζει με κάθε τρόπο ώστε να παραμείνει ενεργή συμμετοχή των ΗΠΑ. Το Ιράν είναι μια υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο Ισραήλ να έχει έναν γείτονα με ένα τέτοιο καθεστώς, το οποίο να έχει πυρηνικά όπλα, και θέλει να το πάει μέχρι τέλους.
3: Έχει τρόπο να τορπιλήσει το Ισραήλ μια πιθανή συμφωνία. Την προηγούμενη φορά που είχαμε και χειρία, σας θυμίζω ότι πριν περάσουν 24 ώρες, ισοπαίδωσε τη μισή Βηρυτό, είχαμε 250 νεκρούς. Έχει τρόπο το Ισραήλ να τορπιλήσει, επειδή αυτό θέλει, μια επόμενη συμφωνία.
2: Νομίζω.
3: Δεν τυνάξει τον αέρα. Να χτυπήσει τη Σβουλάκη, να απαντήσει το Ιράν και πάλι την αρχή όλο.
2: Είναι δύσκολο, γιατί βλέπουμε ακόμα το Ισραήλ αυτή τη στιγμή χτυπάει τη Χεζμπολάχ και αυτό δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει άμεσα τις διαπραγματεύσεις. Τις επηρέασε λίγο στην αρχή, αλλά τελικά η ανάγκη για να τελειώσει ο πόλεμος πιέζει και τις δύο πλευρές. Επίσης, οι Αμερικανοί έχουν την πληροφορία να ξέρουν ότι αν υπάρξει κάποιο είδους δολιοφθορά, θα αντιμετωπιστεί πολύ αρνητικά. Δεν νομίζω ότι αν όντως οι Αμερικανοί αποφασίσουν να σταματήσουν τον πόλεμο, ότι θα είναι σε θέση οι Ισραηλινοί να την ξανακυλήσουν την Αμερική πίσω στον πόλεμο.
3: Ωραία, πάμε τώρα στο πιο δύσκολο. Πάμε στο πιο δύσκολο. Τι θέλει το Ιράν? Να τελειώσει ο πόλεμος, και όταν λέει Ιράν, νόηφρου ή της επανάστασης. Είναι το συνεχίσου.
2: Το Ιράν θέλει να τελειώσει τον πόλεμο, αλλά δεν θέλει να καταλήψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Mm. Διότι θεωρεί ότι αυτό είναι που θα του δώσει την δυνατότητα να συνεχίσει να υπάρχει στην εξουσία, νούμερο ένα. Και νούμερο δύο,
1: και
2: να πώς
1: θα γίνει αυτό, κύριε Δεσποτόπουλε? Άρα, έτσι, εφόσον δεν θέλει να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, είναι προαπαιτούμενο όμως για τους Αμερικανούς ουσιαστικά τα κάποια χρόνια απομάκρυνσης του πυρηνικού προγράμματος.
3: Ναι,
1: είναι προαπαιτούμενο. Άρα,
2: ακριβώς, γιατί
1: μιλάμε?
3: Και σε αφήσουμε και τον Νετανιάχου.
2: Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή έχουμε και αυτό το κενό. Δεν μπορούμε να έχουμε συμφωνία. Διότι έχουμε δύο πλευρές, οι οποίες, το λέτε πάρα πολύ σωστά, έχουν δύο διαφορετικές στοχεύσεις. Εδώ έχουμε πια έναν αγώνα αντοχής. Ποια οικονομία από τις δύο θα αντέξει περισσότερο με κλειστά τα στενά? Η δυτική και ειδικά των ΗΠΑ ή του Ιράν?
1: Ναι, και σε όλο Ιράν, αυτό οι επιπτώσεις όμως, στο ποια οικονομία θα αντέξει περισσότερο, οι επιπτώσεις είναι στην οικονομία όλου του πλανήτη. Αυτό είναι το θέμα.
2: Οι επιπτώσεις αυτή τη στιγμή είναι στην Κίνα και στην Ευρώπη. Στην Ασία και στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
2: Εμείς εδώ υποφέρουμε.
1: Υποφέρουμε και θα υποφέρουμε, από ό,τι φαίνεται.
2: Εμείς δεν έχουμε απλά αυτή τη στιγμή αύξηση των τιμών όπως έχουν οι Αμερικανοί. Εμείς αντιμετωπίσουμε σύντομα και έλλειψη καυσίμων. Η ροζίνη στην Ευρώπη υπολογίζει, η αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία.
3: Αυτό είναι το τεράστιο θέμα.
2: Δεν εννοώ η Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Εννοώ όμως ότι η Ευρώπη σε προτεραιότητα, επειδή έχει χαμηλή παραγωγή.
3: Βέβαια.
2: Ενώ η Αμερικανή είναι μεγάλη. κυροζήνη, έχουμε πρόβλημα. Δεν έτυχε ότι το Ιράν τι χτυπάει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, χτυπάει υποδομές διήλυσης. Θέλει δηλαδή να προκαλέσει πρόβλημα κυρίως στην κυροζήνη.
3: Αυτό θα σας ρωτήσω τελευταίο. Αραβικές χώρες δεν είναι μεταβλητή που πρέπει να την υποτιμήσουμε. Γύρω-γύρω από το Ιράν είναι οι αραβικές χώρες που έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα από τον πόλεμο. Έχουν καταστραφεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εκεί τι γίνεται, γιατί δεν χθες τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου ήταν ο Πρωθυπουργός, να λένε ότι, να ξέρετε, όταν χτυπήθηκαν από το Ιράν, διατηρούμε το δικαίωμα να απαντήσουμε. Αν απαντούσαν, θα ξαναξεκινούσε ο πόλεμος.
2: Ζούμε το πρωτοφανές χώρα του κόλπου να απειλεί ότι θα συμπράξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίθεση εναντίον μιας άλλης χώρας. Αν αυτό το λέγαμε πριν.
3: Καταστραφεί τα Ηνωμένα Εμμυράτα, καταστραφεί πλήρως οικονομικά.
2: Μα σκεφτείτε ότι πλήρως. Πριν μερικές
1: εβδομάδες. Είναι σαν να έχει έρθει ο κόσμος ανάποδα, κύριε Δεσποτόπουλε, πραγματικά.
2: Σκεφτείτε ότι ζήτησαν από τους Αμερικανούς να προετοιμάσουν μια γραμμή οικονομικής στήριξης προληπτικής σε περίπτωση που τη χρειαστούν ποιοι.
1: Ποιοι τα αραβικά εμμυράτα, πραγματικά.
2: Τα οποία κάναν τις μεγάλες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή,
1: αυτό θα μας φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας πριν από λίγο καιρό.
3: Και έτσι. Το χειρότερο αυτοκίνητο είναι ένα Λαμπορκίνι.
1: Αυτό,
3: είναι.
1: Ναι.
2: Και τραβηγμένο, μπορώ να σας πω. Αυτό που έχει σημασία για τον αραβικό κόσμο είναι ότι πόσο συνεπής φάνηκε η Ελλάδα. Πόσο τίμησε τις καλές σχέσεις με αυτές τις χώρες, παρόλο το ότι έχουμε καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, και πόσο επιχειρησιακά φάνηκε δίπλα και στη Σαουδική Αραβία που έχουμε τη συστοιχεία Patriot και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Κατάρ, σε σημείο που η Ελλάδα έχει κερδίσει το σεβασμό των χωρών αυτών, διότι έδειξε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ δεν είναι μία συμμαχία εναντίον οποιοδήποτε τρίτου. Κάτι που δυστυχώς η Τουρκία δεν μπορεί να το καταλάβουν.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Να είστε καλά.
3: Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος. Πάντα μας βοηθάει να καταλάβουμε
1: να
3: και να προχωρήσουμε τη σκέψη μας. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
4: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Καλημέρα.
12: Καλώς τον.
11: Θα ήθελα ένα...
12: Έφτασε.
11: Α, και...
12: Εννοείται.
11: Με...
12: Ξέρω.
11: Χωρίς...
12: Βεβαίως.
13: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στις δύο κατευθύνσεις, στην Ποσειδώνος από Ελληνικό προς Άλυμο και από Φάλιρο προς Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας κυρίως σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Ουάσιγκτον και Τεχεράν είναι κοντά σε μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου, μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα, ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν όταν σταματήσουν οι αμερικανικές απειλές, διαμηνύουν οι φρουροί της Επανάστασης. Υπέρ της επιστροφής στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας στάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την πέμπτη τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Περισσότερα στο real.gr.

0: Χάρηκες, πάμε για συμφωνία.
1: Ναι, χάρηκα. Θα μου φύγει η χαρά.
0: Ακούω.
1: Για λέγε.
0: Λοιπόν, η Τεχεράνη διαψεύδει πληροφορίες και δημοσιεύματα. Πρώτον, ότι συμφωνεί να μεταφερθεί εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της επικράτειας του Ιράν. Το πρακτορείο DEFA Press που είναι κοντά στον Ιρανικό στρατό λέει ότι αυτό λένε Ιρανοί, είναι αυτό που λέγαμε ποιος μιλάει.
1: Ναι,
0: Ιρανοί διπλωματικοί αξιωματούχοι, αλλά είναι στο στρατό, τρέχα γύρευε. Αυτό το θέμα των πυρηνικών που λένε ότι είναι κοντά
1: αυτό
0: στη συμφωνία.
1: Αυτό που λέγαμε, ναι, για την είναι, απομάκρυνση.
0: Λέει η Τεχεράνη, είναι οριστικά και αμετάκλητα εκτός συζήτησης.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης,
1: δεν έχουμε κοινό πεδίο.
0: Ναι. Επίσης, διαψεύδουμε ότι υπάρχει συμφωνία ή πρόκειται να γίνει συμφωνία
1: τόσο
0: μεταξύ
1: καλά.
0: Ιράν και Αμερικανών στο υπόμνημα το οποίο κυκλοφορεί με στόχο τον τερματισμό των εχθροπαξιών. Και αυτό είναι η απάντηση του Άξιος.
1: Ωραία. Χάρηκα για λίγο. Πόσο εντάξει. Χαρήκαμε, πόσο κράτησε η χαρά μας.
0: Ο φρουρός δεξιά, ο φρουρός αριστερά.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Να στο μέσα,
1: ο ένας πυρήνας του άλλου πυρήνα.
0: Ποιος φρουρός?
1: Ξέρω εγώ.
0: Φρουρός. Λοιπόν, είμαστε εδώ για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας σήμερα. 32
1: ναι.
0: λεπτά μετά τις 4. Νομίζω ότι ο κύριος Ποτόπουλος μας βοήθησε να καταλάβουμε
1: πάρα
0: ένα πράγμα.
1: Πολύ. Ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν είναι ότι δεν ισχύει
0: ότι
1: τίποτα.
0: Δεν ισχύει
1: αυτό.
0: Τίποτα.
1: Ότι γενικά
0: δεν
1: είναι το χάος.
0: Ποιος θα συμφωνήσει με ποιον. Τι θέλει το. Ξέρουμε ότι θέλει ο Νετανιάχου. Θέλει πόλεμο.
1: Αυτό. Εκεί καταλήξαμε.
0: Ο Τραμπ ψάχνει τρόπο να φύγει. Και ότι η εικόνα της ημέρας είναι αυτός που είναι εγκλωβισμένος ανάμεσα στα κάγκελα. Αυτός με Τραμπ. Με κεφάλι ανάμεσα στα κάγκελα.
1: Καλά, καταπληκτικό αυτό.
0: Πώς να φύγει,
1: αριστούργημα.
0: Καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσω αύριο.
1: Ναι.
0: Εκπομπή τηλεόραση. Λοιπόν, ένα είναι αυτός είναι ο Τραμπ. Θα βάλω και το κεφάλι Τραμπ εκεί.
1: Αυτό, βάλτο.
0: Λοιπόν, ξέρουμε τώρα το Ιράν, δεν ξέρουμε τι θέλει, ούτε ποιον προσωπεί το Ιράν, ούτε τι κάνει. Ότι κυκλοφορεί ένα χαρτί μετά τον μπρος-πίσω τον νυχτερινό.
1: Ακριβώς.
0: Αρχίζει η λίγη.
1: Το χαρτί πάει γύρω-γύρω.
0: Η επιχείρηση ελευθερία.
1: Ναι.
0: Το χαρτί είναι εκεί.
1: Ναι.
0: Το Ιράν
1: αλλά,
0: πάει γύρω-γύρω.
1: Ναι, το Ιράν ναι. Πάει γύρω-γύρω. Κανείς δεν μπορεί από το Ιράν να υπογράψει αυτό το χαρτί, γιατί τους έχει σκοτώσει όλους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν υπάρχει κανείς.
0: Που έλεγε ο Τραμπ, δεν βαστάει και λόγια. Όταν είχε χθες, μιλούσε στο ραδιόφωνο που το μεταδίδαμε, μετά σε παιδάκια,
1: ναι.
0: Πριν με άλλους, έλεγε «Μήπως ξέρετε κανέναν ηγετή του Ιράν?» Σε έχω σκοτώσει, δεν ξέρω κανένα. Έχετε κανένα ηγετή?
1: Δεν μπορώ. Έτσι όπως το κάνεις πραγματικά, δεν μπορώ, γελάω. Γιατί το κάνεις τέλεια.
0: Τον Τραμπ.
1: Τον έχεις καταλάβει, την ψυχολογία του ακριβώς.
0: Κοίταξε, ο Τραμπ είναι πολύ απλή η ψυχολογία του. Είναι
1: ναι,
0: σαν ένα παιδάκι.
1: Παιδάκι, αυτό.
0: Ξυπνάει, γκουγκλάρει.
1: Ίσως και τα πεντάχρονα να είναι πιο υπεύθυνα.
0: Τουιτάρει. Τουιτάρει α. Μετά έρχεται να μπαίνει ο άλλος στο βαλγραφείο, τουιτάρει το β.
1: Αυτό.
0: Μετά ξανά το α, μετά το γ, μετά το δ. Ένα πράγμα να ξέρεις.
1: Μετά μιλάει και λίγο με τη Μελάνια. Μετά
0: σου
1: αλλάζει. Μετά θέλει, έχεις δει, θέλει να, του αρέσει να τρώει συγκεκριμένα μπέργκερ και συγκεκριμένα. Από συγκεκριμένη αλυσίδα. Όχι, αυτά θέλει, παιδί μου. Αυτά θέλει.
0: Και γυμνάζεται ένα λεπτό την ημέρα. Δεν κάνει καλό αυτό. Αλλά εγώ σου ξαναλέω, διάβαζες
1: μικρή. Γι' αυτό σου λέω παιδάκι.
0: Μικρή, διάβαζες Μίκι Μάους και τις περιπέτειες του Σκρούτζ.
1: Έτσι.
0: Όταν ο Σκρούτζ έβλεπε τη χρυσή δεκάρα.
1: Τη λίρα. Με το όχι τη λίρα, το δολάριο. Ναι, αυτό.
0: Ναι, που έκαναν το σήμα του δολαρίου τα μάτια του. Αυτό είναι το
1: ding, ding, ding, ding, ding.
0: Ο Τραμπ είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα από την επιχειρηματική λογική βλέπει
1: ακριβώς.
0: Τα πάντα.
1: Και, τώρα
0: και
1: που
0: τον πόλεμο και την ειρήνη.
1: Και τώρα που τα πράγματα έχουν σκουρίνει και οικονομικά και για την Αμερική και τρώει ξύλο από το εσωτερικό του,
0: ναι.
1: Προσπαθεί να βρει πώς θα τη διαφύγει. Αλλά άμα του έχει σκοτώσει όλους, με ποιον θα συνεννοηθεί.
0: Έμπλεξε. Τώρα έπλεξε ο Νετανιάχου που θέλει οπωσδήποτε να συνεχιστεί ο πόλεμος. Τι να σου πω.

0: Σκέψου πάντως τώρα, πες. Σκέψου το Νετανιάχου τώρα, κάν τον εικόνα λίγο.
1: Για πες,
0: που θέλει να συνεχίσει τον προβληματισμό που έχει. Σκέψου εκνευρισμό που θα έχει τώρα.
1: Έχει το ιστορικό ζήτημα, Νετανιάχου. Σκέψου το. Τις κατηγορίες για τις οποίες δεν του δίνει χάρη ο πρόεδρος, για τα δώρα που είχε πάρει από την επιχειρηματία και από κάθε φορά που παρεμβαίνει ο Τραμπ, λέει να δώσουμε χάρη στον Νετανιάχου. Είναι και αυτή η άλλη του έννοια.
0: Είναι και αυτό. Σκέψου τώρα σε τι κατάσταση θα βρίσκεται με όλο αυτό το γαϊτανάκι.
1: Αλλά εγώ επιμένω ότι ο Νετανιάχου, εάν, που δεν το βλέπω, βρεθεί ένας από το Ιράν να συμφωνήσει με τον Τραμπ κάτι, εγώ θεωρώ ότι το Ισραήλ θα κάνει ό,τι μπορεί να το τεινάξει στον αέρα, εκτός εάν πάρει ο Νετανιάχου συγκεκριμένα ανταλλάγματα από τον Τραμπ.
0: Από τον Τραμπ, αυτό που θέλει.
1: Διότι ο Νετανιάχου έχει πει ότι όσο υπάρχει Χεζμπολάχ, εγώ δεν σταματάω να χτυπάω εκεί και αν χτυπήσει με τον τρόπο που ξέρει, τελειώσει αυτή η εκεχηρία που έχει ημερομηνία λήξης, τότε οι Ιρανοί έχουν πει ότι θα υποστηρίξουν τη Χεζμπολάχ, άρα ποια εκεχηρία και ποια συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Δεν υπάρχει αυτό. Αναζητούμε τον πρόεδρο του άστον καθηγητή, τον κύριο Λέκα. Είχε πει πριν από 5 λεπτά, μας λέει η Φράνση Παράσκευα ότι είναι οκ. Okay. Τώρα δεν σηκώνει το τηλέφωνο, κατά του έτυχε. Να λέει, να μας απαντήσει.
0: Για να δούμε για το άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο μας έχει ανησυχήσει.
1: Τις δημόσιες ανακοινώσεις και δηλώσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, ο οποίος έχει προβλέψει, ή μάλλον λέει ότι έχει στα χέρια του στοιχεία που οδηγούν στην πρόβλεψη ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στον Κορινθιακό. Είπε ο κύριος Παπαδόπουλος ξανά χθες, επιμένω στην πρόβλεψη ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στον Κορινθιακό. Δεν είμαι τόσο νέος για να είμαι επιπόλαιος. Έχω διαχειριστεί πολλές καταστάσεις και στην Ελλάδα και διεθνώς. Εξάλλου λέει, αυτό είναι το χειρότερο που λέει, δεν εξειδίκευσα.
0: Και επιμένει κιόλας, επιμένει όμως ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Δεν εξειδίκευσα. Μα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν εξειδίκευσα. Λοιπόν, να ο καθηγητής, ο πρόεδρος του ΑΣΠΕ, ο κύριος Λέκας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Λοιπόν, χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, διότι εγώ έχω πει ότι ο κ. Παπαδόπουλος είναι ασέγγελος επιστήμονας, αλλά θεωρώ τελείως ανεύθυνο, και μάλιστα έχω πει ότι πρέπει να επέμβει η εισαγγελέας, το να λέει συνεχώς κάθε μέρα ότι θεωρεί ότι θα γίνει μεγάλο σεισμός στο Κορινθιακό. Δεν προσδιορίζει την ώρα. Ο Κορινθιακός είναι και η Ζάκυνθος, είναι και από τον Αχαϊκό κόλπο μέχρι τις Αλκιονίδες. Δεν προσδιορίζει πού ακριβώς και ζητάει από την πολιτεία να λάβει μέτρα. Τι μέτρα να ληφθούν? Έχει ενημερωθεί επίσημα την πολιτεία για τα στοιχεία που οδηγούν στο συμπέρασμά του ότι θα γίνει μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς.
1: Πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
2: Έχω πάει μια πάγια τακτική εδώ και 4 δεκαετίες να μην σχολιάζω απόψεις συναδέλφων. Αλλά όμως.
1: Αυτό είναι μια δημόσια τοποθέτηση που έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία στην μισή Ελλάδα.
2: Κοιτάξτε, δεν σχολιάζω.
1: Ούτε εγώ. Και το κάνω κατ' εξαίρεση. Διότι αυτό είναι πολύ σοβαρό.
2: Ναι, για την ορθότητα ή όχι κτλ. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Εκείνο το οποίο όμως εγώ μπορώ να δηλώσω είναι το εξής, είναι ότι αφενός μεν η συνδεταγμένη πολιτεία έχει τις δομές εκείνες στις οποίες μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους οι επιστήμονες, ο κάθε επιστήμονας, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στο
1: στον κύριο Παπαδόπουλο,
2: και μέσα από τις δομές τις επιστημονικές, τις συνδεταγμένες, να δώσουμε την απαραίτητη πληροφόρηση στους επιχειρησιακούς φορείς και στην πολιτεία, έτσι ώστε να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα.
0: Άρα πού έπρεπε να τα πει αυτά ο κύριος Παπαδόπουλος?
1: Τα έχει πει,
0: συγγνώμη.
2: Και σεισμικής διακινδύνευσης υπάρχει η Επιτροπή Εκτίμησης Ηφαιστειακού Κινδύνου, θεσμοθετημένες επιτροπές, στις οποίες συμμετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε επιστημονικό φορέα. Και στις επιτροπές αυτές μπορεί να υποβάλει κάποιος την επιστημονική του
1: πόνημα. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Παπαδόπουλος δεν έχει καταθέσει επίσημα τα στοιχεία στην πολιτεία, σωστά?
2: Δεν έχουν καταθέσει τα στοιχεία αυτά. Και να σκεφτείτε.
0: Δηλαδή έχουν κατατεθεί στο δημόσιο λόγο, αλλά όχι στην πολιτεία.
2: Όχι στην πολιτεία. Να σκεφτείτε, αυτές οι επιτροπές έχουν τεράστιο κύρος. Γιατί χειρίστηκαν με πολύ μεγάλη επιτυχία τη σεισμο ηφαιστειακή κρίση στην Σαντορίνη και άλλες κρίσεις σε ανάλογο επίπεδο.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, εκεί λοιπόν είμαστε μια συνδεταγμένη πολιτεία και η οποία έχει θεσπίσει τέτοιες δομές, ώστε κάθε επιστήμονας μπορεί να

0: δεν έχει συνέπειες. Δεν υπάρχει εισαγγελέας. Εσείς να πάτε τα στοιχεία στον εισαγγελέα και να πείτε: κύριε εισαγγελέα του Άριου Πάγου, βγαίνει ο έγκριτος Παπαδόπουλος και λέει ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός. Παρακαλώ, καλέστε τον να καταθέσει τα στοιχεία για να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη. Εάν είναι, γιατί μπορεί να ξέρει
1: υπάρχει
0: τι θα
1: υπάρχει μια
0: να,
1: τέτοια
0: να
1: διαδικασία.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε ως επιστημονικές επιτροπές να κάνουμε τον εισαγγελέα.
0: Όχι, να πάτε εσείς τον εισαγγελέα, μην το κάνετε, να πάτε εσείς τον εισαγγελέα. Ως αρμόδιο όργανο.
2: Αυτό είναι, δηλαδή, για να πάω στον εισαγγελέα πρέπει να κρίνω αρνητικά την πρόγνωση. Αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες, τα στοιχεία της πρόγνωσης δεν έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες περιοχές, στις αρμόδιες επιτροπές που είναι θεσμικά όργανα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι εμείς ως συντεταγμένη πολιτεία, ως οργανισμός αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας, ως τεχνικό επιμελητήριο, ως Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Εγκλήματικής Κρίσης, σε κάθε μία περιοχή της Ελλάδας, ανεξάρτητα αν είναι κορινθιακός ή όχι, προβαίνουμε στις εξής διαδικασίες. Για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας και ειδικότερα την αντισεισμική θωράκιση των περιοχών του κορινθιακού στην οποία έγινε η πρόγνωση. Ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες? Οι διαδικασίες είναι οι εξής. Πρώτον, εδώ και χρόνια έχουμε θεσπίσει τον αντισεισμικό κανονισμό και τις θεσμικές διαδικασίες για την αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών. Δεύτερον, έχουμε κάνει τους αντισεισμικούς ελέγχους σε 40.000 κτίρια σε όλη τη χώρα, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε 1,5 χρόνο και έχει περατωθεί. Έχουμε κάνει τον έλεγχο σε αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις. Άρα η πολιτεία αυτή τη στιγμή στο ένα σκέλος έχει πάρει έχει κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι έχουμε ευρύτατα προγράμματα εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Και βέβαια και στο κορινθιακό.
0: Πριν πάμε εκεί, κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα είναι: εσείς, ανεξάρτητα τον κύριο Παπαδόπουλο, έχετε μηχανήματα που μετρούν, έχετε δικές σας μελέτες. Υπάρχουν στοιχεία στη διάθεση της πολιτείας που δείχνουν, μην μου πείτε περιοχή, ότι επίκειται ένας μεγάλος σεισμός κάπου το επόμενο διάστημα?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν. Και είναι λάθος να εστιάζουμε κάπου.
0: Αυτό λέω. Γι' αυτό δεν λέω κορινθιακός, θα ήταν λάθος. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία σε κάποια επίσημη επιτροπή που είναι στη διάθεση της πολιτείας ότι επίκειται ένας μεγάλος σεισμός στο...
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και δεν έχουν υποβληθεί. Από εκεί και πέρα, όπως υπήρχαν στη Σαντορίνη, παραδείγματος.
0: Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πέρα από τα δύο αυτά θέματα που ανέφερα, δηλαδή την αντισεισμική θωράκιση της χώρας σε επίπεδο κατασκευών, υποδομών και δομών και δικτύων, πέρα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης που εξελίσσεται σε όλη τη χώρα, υπάρχει και ένα τρίτο, είναι η συνεχής διαμόρφωση των επιχειρησιακών σχεδίων για την αντιμετώπιση για σεισμό και για άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες εξελίσσονται σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, δεν έχουμε αφήσει τα πράγματα καθόλου στην τύχη τους από άποψη αντισεισμικής θωράκισης και από άποψη επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση όχι μόνο των σεισμών αλλά και όλων των κοινωνιών.
0: Είναι θεμητό να καλέσει τον κύριο Παπαδόπουλο να του πείτε: ελάτε εδώ, κύριε Παπαδόπουλο, γνωρίζεστε. Έχετε τα στοιχεία για να το λέτε, τρελαθήκατε, κάποια στοιχεία έχετε. Θέλετε να μας τα φέρετε να τα αξιολογήσουμε? Είναι θεμητή αυτή η διαδικασία ή θα συνεχίσει ο κύριος Παπαδόπουλος να βγαίνει σε ραδιόφωνο και τηλεοράσεις εφημερίδες και εσείς το καταδικάζετε? Και να επιμένει, τρελάθηκε, κάποια στοιχεία θα έχει.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας από εμάς έχει την ευθύνη
1: των λεγόμενων
2: στο κοινωνικό σύνολο.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Δεν γίνεται. Δεν είμαστε χωροφύλακες. Όταν υπάρχει μισή Ελλάδα που ανησυχεί, κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία, κύριε Πρόεδρε. Και εκπροσωπείτε την πολιτεία. Είστε ο οργανισμός αντισεισμικής προστασίας και σχεδιασμού. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν κυκλοφορεί κάποιος και τρομοκρατεί, δηλαδή περί αυτού πρόκειται, καλεί η πολιτεία κάποιον ή ο εισαγγελέας ή ο αρμόδιος φορέας. Και εδώ, κυρία Λουκία, λέτε ότι θα γίνει μεγάλος σεισμός. Έχετε 10 στοιχεία. Μπορώ να τα δω, να τα αξιολογήσω? Αν είναι, να ενημερώσω και την κυβέρνηση. Αν δεν είναι, να παρέμβω.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και κόσμος που ανησυχεί. Δηλαδή ακούνε κάτι τέτοιο και...
0: Μεγάλη ανησυχία, Λουκία, βέβαια.
1: Και τρέμουνε.
0: Φυσικά.
2: Φυσικά δεν το συζητάμε. Ήδη έχουμε δώσει κάποια στοιχεία, όπως είπα προηγουμένως, για το τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε περιοχή ξεχωριστά. Δηλαδή, τα τρία αυτά στοιχεία που είναι αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών, που είναι η ενημέρωση εκπαίδευση, που είναι η διαμόρφωση των επιχειρησιακών σχεδίων, διατάσσονται σε όλο τον ελληνικό χώρο, αλλά και σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε δήμο χωριστά. Αυτή είναι η, όχι η υποχρέωση, το καθήκον το δικό μας προς την πολιτεία. Δεν είναι το καθήκον το δικό μας, δεν είναι να παίρνουμε κάθε συνάδελφο και να λέμε στον εισαγγελέα συλλάβετε τον. Είναι πέρα από κάθε επιστημονική διεδολογία.
0: Πάμε ανάποδα. Λέει ο κ. Παπαδόπουλος, πρέπει να ληφθούν μέτρα στις περιοχές γύρω από

0: τον Κορινθιακό, γιατί επίκειται μεγάλο σεισμό. Μπορείτε να μα πείτε τι προβλέπει η νομοθεσία, το πλαίσιο, το θεσμικό, το δικό σα, εάν υπάρχει όντω μια πρόκληση. Την περιοχή Α, Ω, κάπου είναι στον πλανήτη, στην Ελλάδα, που λέει ότι εκεί επίκειται μεγάλο σεισμό. Ποια είναι τα μέτρα πρέπει να ληφθούν? Εντάξει, να ληφθούν τα κτίρια, το καταλαβαίνω. Υπάρχει διαδικασία απομάκρυνση πληθυσμού, κάτι
1: υπάρχει,
0: άλλο?
1: Υπάρχει απόλυτη διαδικασία και αυτή προβλέπεται και από το κέντρο.
0: Ποια είναι αυτή, μπορείτε να μα πείτε? Ανάλογα, έχει κλίμακε, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, ανάλογα τις κλίμακες. Θα σας αναφέρω για παράδειγμα το πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της διαχείρισης της σεισμοϊφαστιακής κρίσης πέρυσι στη Σαντορίνη. Οι επιστημονικές επιτροπές που είναι θεσμοθετημένες και που δεν είναι επιτροπές στις οποίες τοποθετείται ο γνωστός μου ή εν πάση περιπτώσει αυτός που μας αρέσει ή όχι, είναι επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη εκπρόσωποι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας και των ερευνητικών κέντρων. Ναι. Ένας από κάθε ίδρυμα. Και αυτός ο ένας από κάθε ίδρυμα πρέπει να μεταφέρει τις απόψεις του ερευνητικού του χώρου στις επιτροπές. Αυτό έγινε πέρυσι.
0: Σαντορίνη.
1: Έγινε πέρυσι με πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Σωστά.
1: Ανάλογες καταστάσεις προβλέπονται.
0: Εκεί είχαμε καθημερινή ενημέρωση, επίσημοι επιτροπές που συνεδρίαζαν, εκτιμούσαν τα στοιχεία,
1: ακριβώς,
0: τα
1: ακριβώς.
0: αναθεωρούσαν, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Ανάλογες διαδικασίες που προβλέπονται από πρωτόκολλα, έχουμε και αν υπάρχει κάποια εκτίμηση, η οποία όμως εκτίμηση δεν είναι μια προσωπική εκτίμηση, πηγαίνω και λέω κάτι, είναι εκτίμηση του επιστημονικού χώρου της Ελλάδας.
0: Υπεύθυνη, φυσικά.
1: Αν στην περίπτωση αυτή διαπιστωθεί από όλους τους ερευνητές οι οποίοι συμμετέχουν.
0: Τι γίνεται εκεί, τι προβλέπετε?
1: Επιστημονικές επιτροπές, εάν υπάρχει μια βεβαιότητα ή εν πάση περιπτώσει μια εκτίμηση ισχυρή ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιο γεγονός το οποίο επίκειται, υπάρχουν όλες αυτές οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται
0: και συνειδητοποιείτε μας τρεις κινήσεις που θα ακούσει ο πολίτης που είναι γύρω από τον Κορινθιακό. Εντάξει, εκτός του ελέγχου των κτηρίων, των δημοσίων και όλα τα υπόλοιπα, πείτε μας μια κίνηση συγκεκριμένη. Έχετε εσείς στοιχείο ότι μπορεί να γίνει μεγάλο σεισμός κάπου? Τι κάνετε?
1: Εάν έχουμε τα τεκμήρια ότι θα γίνει κάποιο μεγάλο σεισμός σε μια περιοχή.
0: Δεν τα ξέρετε, θα γίνει το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, μπορεί να είναι σε μια εβδομάδα ή σε 10 μέρες.
1: Κοιτάξτε, σε μια εβδομάδα καταρχάς διατάσσονται οι επιχειρησιακοί φορείς, η αστυνομία, η πυροσβεστική, το λιμενικό, ενδεχομένως οι άνοπλες δυνάμεις, οι τοπικές κοινωνίες, δηλαδή οι δήμοι, οι περιφέρειες.
0: Υπάρχει πολύ προχωρημένο σχέδιο λοιπόν. Ναι.
1: Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Διατάσσονται έτσι, ούτως ώστε να είναι σε ετοιμότητα, γιατί η ετοιμότητα είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ο επερχόμενος κίνδυνος.
0: Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει γύρω από τον Κορινθιακό, σωστά, ούτε υπάρχουν στοιχεία για να γίνει.
1: Δεν υπάρχουν στοιχεία για να γίνει. Πάντως, ουσιαστικά, οι ενέργειες που έχουν γίνει είναι αυτές που σας είπα προηγουμένως. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τον Κορινθιακό κόλπο ή να ακυρώσουμε την Κρήτη ολόκληρη. Έχει τεράστιες συνέπειες αυτό το πράγμα. Και αν δεν γίνει ο σεισμός.
0: Επίσης, υπάρχει τρόπος αυτή. Θυμάμαστε όλη τη συζήτηση, μεγαλώσαμε με το ΒΑΝ. Βαρότσος, Αλεξόπουλος, νομικός, και έχω πρόγνωση και δεν έχω. Έχει προχωρήσει η επιστήμη σε τέτοιο βαθμό ώστε είναι δυνατή η χρονικά και τοπικά προσδιορισμένη πρόβλεψη σεισμού? Το λέω αυτό γιατί τον αυγό, εγώ να πω, θα γίνει κάποτε σεισμό στο Ιόνιο, μπορεί και να πέσω μέσα. Αν δεν πω όμως, θα γίνει στην Κέρκυρα ή στη Ζάκυνθο ή στην Κεφαλονιά ή στη Λευκάδα τώρα ή το Σεπτέμβριο, είναι σαν να μην το είπα. Τι σημασία έχει αν κάποτε θα γίνει σεισμός? Κάποτε θα γίνει.
1: Ο αείμνηστος καθηγητής μας, ο Κώστας Παπαζάχος, έλεγε το εξής.
0: Τον είχα γνωρίσει πάρα πολύ.
1: Σε επίπεδο.
0: Όχι ο Κώστας, ο Βασίλης Παπαζάχος.
1: Ο Βασίλης Παπαζάχος, αγαπητός φίλος. Λοιπόν, έλεγε το εξής. Ότι πρόγνωση σεισμού είναι η εξής. Ο χρόνος που θα γίνει ο σεισμός. Έτσι. Ο τόπος που θα γίνει ο σεισμός και το μέγεθος του σεισμού.
0: Από εκείνον τα έχω μάθει πάνω από 500 συνεντεύξεις από τον Βασίλη Παπαζάχο. Ναι.
1: Και δεν υπάρχει και σε διεθνές επίπεδο ανάλογη πρόγνωση, ανάλογη δυνατότητα πρόγνωσης. Πουθενά στον κόσμο δεν επιτεύχθηκε αυτή η πρόγνωση. Δηλαδή με την έννοια του τόπου, του χρόνου και του μεγέθους. Εκτιμήσεις μπορεί να κάνει ο καθένας μας. Αλλά οι εκτιμήσεις αυτές ενέχουν και κινδύνους. Και οι κίνδυνοι είναι αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως.
0: Καταρχήν η πρόκληση, η ανησυχία στην κοινή γνώμη.
1: στον οικονομικό και κοινωνικό ρυθμό της περιοχής.
0: Φυσικά. Υπάρχουν καταρχήν τουρίστες, υπάρχουν εκατοντάδες ξενοδοχεία γύρω από τον Κορινθιακό.
1: Μπορεί να υπάρχουν από μία.
0: Θα πει ο τουρίστας, όπα, γίνει σεισμός, ακύρωσέ το. Από ποιον θα ζητήσει κάποιος αποζημίωση, εάν αδειάσει μια τουριστική μονάδα μπροστά σε μια τέτοια δημόσια συνεχιζόμενη κινδυνολογική πρόγνωση. Μάλιστα. Γι' αυτό και ευθύκαμε στην επίσημη πολιτεία που την εκπροσωπείτε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας.
2: Real FM. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε να σημαίνει αυτό, Λουκί. Να κυκλοφορεί κάποιο να λέει θα γίνει μεγάλο σεισμό στη μισή Ελλάδα και απλώ να το λέει. Και οι υπόλοιποι να λένε τι να σα πούμε, περιμένουμε κι εμεί. Ο εισαγγελέα να κοιτάζει, ο κύριο Λέκα ο αρμόδιο να λέει: εγώ δεν έχω τα επίσημα στοιχεία. Ό,τι πρέπει να κάνω, το κάνω. Αυτά προβλέπει ο σχεδιασμό και εκεί να μένουμε. Ο κύριο Λέκα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τι να κάνει, κυνηγάει τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Καλά, ναι, δεν γίνεται. Ή να του κόψει να μην λέει, να μην βγαίνει να δίνει συνεντεύξει.
0: Από έπιπλα πώ πα.
1: Από έπιπλα καλά πάω, καλά πάω. Για λέγε.
0: Μπορεί να πα καλύτερα.
1: Δεν μπορούμε, εννοείται.
0: Για έπιπλα Γκοτσόπουλο Home, σα περιμένουμε μεγάλε εκπτώσει μόνο για λίγε μέρε. Από αυτό το Σάββατο, 9 Μαου στι 23, δύο εβδομάδε δηλαδή, επωφεληθείτε από εκπτώσει 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σα. Ανανεώστε το χώρο σα με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνική κατασκευή. Στην Γκοτσόπουλο Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σα, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και στο χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home εδώ, στο Μαρούσι και στο Παλαιοφάλιρο. Μπείτε στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Λουκία ταξίδι.
1: Ταξίδι, εννοείται. Πολύ ωραίο ταξίδι. Τρεις μέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στο μαγευτικό Πήλιο. Τρεις μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι. Διαμονή, πρωινό και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και air fryer από τη Μόρις. Όλα αυτά μπαίνετε real.gr. Βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Και Real News για να κλείσουμε.
1: Φυσικά, με πλούσια ύλη όπως πάντα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και όλα αυτά που έχει κάθε Σαββατοκύριακο Real News, αλλά επίσης γλυκιά εκδίκηση. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα των best seller των New York Times, Karen Rose Smith, και μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά και φυσικά δωρεπιταγές από το παντού. Από όλα αυτά στη Real News του Σαββατοκύριακου.
0: Γιάννης Καραγευρέκης, Φράνσις Παράσκη, Δήμητρα Πανανού, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, να απολαύσετε το ηλιόλουστο απόγευμα. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης.
0: Εδώ,
1: εδώ, κολλημένοι εμείς αύριο στις 3 εδώ. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, να είστε καλά.
0: Έχουμε και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο. Αύριο στείλτε ερωτήματα.
1: Ωραιότατα, ερωτήματα θέλουμε, βέβαια.
0: Μέτρα παραπάνω, για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας.

0: FM. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος ημεροβράδυ.
3: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάσεις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και δέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάσεις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάσεις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό. Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3ο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Λεμάρτ, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-28-652.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-00072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
1: Σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης, αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather.
10: Ρεή συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη νότια έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, κάπου έβλεπα, νομίζω στο Open ήτανε, τον κύριο Λιβανό, τον υπουργό, να λέει για αυτή την υπόθεση, το σκάνδαλο, τη σκανδαλάρα δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα τηλεφωνήματα που έπαιρνε προς διευκόλυνση και ικανοποίηση των κυρίων και κυριών για τους οποίους τηλεφωνούσε προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτός, οι συνεργάτες του, δεν ξέρω, ότι λέει θα το ξανάκανα, λέει 100 φορές. Και θα το ξανάκανε, λέει, 100 φορές, γιατί τα αιτήματα ήταν δίκαια. Γι' αυτό θα το ξανάκανε, λέει, 100 φορές. Γι' αυτόν τώρα και για την κυρία Ραμπατζή, ο κύριος Μαρινάκης βγήκε χτες, ο Μητσοτάκης δηλαδή, και είπε ότι δεν τίθεται θέμα για εξεταστική επιτροπή. Και το έκανε φραγκοδίφραγκα ο Λιβανός, λέγοντας θα το ξανάκανε 100 φορές και έχει αξία, επαναλαμβάνω, η επιχειρηματολογία. Γιατί θα το έκανε, γιατί θα το ξανάκανε 100 φορές, γιατί τα αιτήματα ήταν δίκαια. Και να ρωτήσω τώρα κάτι. Οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα για αύξηση των μισθών τους. Πήρε ποτέ ο Λιβανός για αυτό το δίκαιο αίτημα των εργατών, όχι των εργατών που τον ψηφίζουν, των εργατών γενικώς. Πήρε ποτέ κανέναν υπουργό οικονομικών να του πει, άκου, οι εργάτες έχουν το δίκαιο αίτημα για αύξηση των μισθών, γιατί τους τελειώνει ο μισθός στις 18 του μήνα. Γι' αυτό το αίτημα πήρε κανένα τηλέφωνο. Οι αγρότες έχουν το δίκαιο αίτημα, το αναγνωρίσαν και οι ίδιοι οι κυβερνώντες, να μην πεθαίνουν στα χωράφια τους και να μην τους πίνουν το αίμα οι μεσάζοντες. Πήρε ποτέ ο κύριος Λιβανός και οι διάφοροι κύριοι Λιβανοί, οι οποίοι εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για αυτό το δίκαιο αίτημα των αγροτών, όχι των αγροτών που τους ψηφίζουν, όχι για τους ψηφοφόρους τους, για τους αγρότες ως κοινωνικό στρώμα. Πήρανε ποτέ κανένα τηλέφωνο, κανέναν υπουργό οικονομικών, κανέναν επίτροπα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πήρανε κανένα τηλέφωνο? Πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο κύριος Λιβανός για τους συνταξιούχους? Γιατί και αυτοί έχουν δίκαιο αίτημα. Έχουν το δίκαιο αίτημα ότι εδώ και 15 χρόνια τους έχουν κόψει τις συντάξεις τους. Και είναι δικαιότατο το αίτημά τους, γιατί το δούλεψαν. Το δούλεψαν με αίμα, με υδρότα. Πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο ο κύριος Λιβανός για τους συνταξιούχους, για να μεταφέρει το δίκαιο αίτημά τους? Ή πηγαίνει στη Βουλή και ψηφίζει όλα αυτά τα οποία ψηφίζει για να μειώνονται οι μισθοί των εργατών, για να πεθαίνουν στα χωράφια τους οι αγρότες, για να μην παίρνουν τη σύνταξή τους, τη δουλευμένη, δεδουλευμένη σύνταξή τους οι αγρότες? Πήρε κανένα τηλέφωνο ποτέ ο Λιβανός? Οι καταναλωτές έχουν το δίκαιο αίτημα να μην τους πίνουν το αίμα οι 4-5 εταιρείες στο χώρο της ενέργειας. Πήρε ποτέ κανένα τηλέφωνο, κανέναν υπουργό από αυτούς που ξεπουλάνε το δημόσιο πλούτο και την ενέργεια της χώρας για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση? Ή ο κύριος Λιβανός και ο κάθε κύριος Λιβανός, είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός, ξεπουλάνε ακριβώς αυτό το δημόσιο πλούτο? Δεν είναι δίκαιο αίτημα αυτό των καταναλωτών, να μην τους πίνουν το αίμα οι εταιρείες ενέργειας? Οι εποχούμενοι έχουν το δίκαιο αίτημα να μην παθαίνουν εγκεφαλικό όταν πηγαίνουν στο βενζινάδικο. Πήρε κανένα τηλέφωνο ο Λιβανός αυτούς οι οποίοι ορίζουν τους φόρους και τους δασμούς στα καύσιμα, τα υπουργεία οικονομικών και δεν ξέρω εγώ ποια άλλα, για να μεταφέρει αυτό το δίκαιο αίτημα? Δεν είναι δίκαιο αίτημα αυτό? Αλλά ο κύριος Λιβανός και ο κάθε κύριος Λιβανός βγαίνουν και λένε ότι θα τα ξανάκαναν 100 φορές αυτά που έκαναν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί τα αιτήματα, λέει, ήταν δίκαια. Πιανών? Πιανών ήταν δίκαια τα αιτήματα? Πιανών? Των ψηφοφόρων. Αλλά αυτό, λέει, δεν είναι ρουσφέτη. Αυτό, λέει, είναι δουλειά του βουλευτή, ξέρετε. Και ποια είναι η δουλειά η δικιά μου? Η δικιά μου είναι να σας πω ότι πρόκειται για μαυρογιαλούρους, χωρίς καν το φιλότιμο του μαυρογιαλούρου. Ξέρετε τι έχει συμβεί αυτό το δίμηνο στην Ελλάδα με τον φίλο του, τον Τραμπ, ο οποίος θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα αρχές Ιουλίου και θα πάνε στο ράφτι τους εδώ να έχουν καινούργια ρουχαλάκια για να τον υποδεχτούνε. Αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει στοιχήσει στον ελληνικό λαό μόνο στον τομέα των καυσίμων η υπόθεση του πολέμου πάνω από 450 εκατομμύρια. 450 εκατομμύρια παραπάνω έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός μόνο Μάρτι-Απρίλη λόγω της επιχείρησης του Τραμπ στην Μέση Ανατολή. Τραμπ είναι ο φίλος του Μητσοτάκη, ο αγαπημένος του και του Γεωργιάδη. Κάθε οικογένεια υπολογίζεται ότι έχει πληρώσει για καύσιμα 400 ευρώ παραπάνω, επαναλαμβάνω, 400 ευρώ παραπάνω για το Μάρτι-Απρίλη μόνο. Και αυτοί τι λένε, αυτοί λέει δίνουνε 20 λεπτά λέει το λίτρο βοήθεια και fuel pass και καλάθια καπαμά. Αλήθεια έχει πάρει κανένα τηλέφωνο Λιβανός και Λιβανοί για όλα αυτά? Και ποιον έχουν πάρει? Και ξέρετε που έχουν πάει αυτά τα 450 εκατομμύρια παραπάνω που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός για καύσιμα μέσα αυτό το δίμηνα? Το 55% έχει πάει στο δημόσιο. Γιατί? Γιατί αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι κερδοσκόποι, είναι οι επικεφαλής της εσχροκέρδειας και οι μεγαλύτεροι τοκογλύφοι βεβαίως. Το 55% αυτών των παραπανίσιων που έχουν βγει από την τσέπη ενός λαού που στις 18 του μήνα ψάχνει να βρει φράγκο στην τσέπη του και δεν υπάρχει γιατί έχει τελειώσει ο μισθός, το 55% από αυτά έχουν πάει σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και σε ΦΠΑ. Σε φόρους που πηγαίνουν στο δημόσιο ταμείο για να έρχονται μετά και να λένε ότι είναι επιτελής, επιτελική και ότι είναι και κουβαρντάδες και να πετάνε ψίχουλα στον ελληνικό λαό του τύπου 20 λεπτά λέει την ώρα που τον γδέρνουν πατόκορφα και τον γδέρνουν και σε συνθήκες ειρήνης και σε συνθήκες πολέμου βεβαίως. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πόλεμο έχουμε εν μέσω διαπραγματεύσεων αυτό τον παγκόσμιο τρομοκράτη και ταυτόχρονα φασίστα κλόουν, τον Τραμπ, να συνεχίζει να εκτοξεύει απειλές, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα σήμερα είχε ανακοινώσει την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, βρίσκουν και ωραία ονοματάκια όπως ξέρετε έτσι, στα στενά του Ορμούς, ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα του Άξιος εμφανίζεται ως πιθανή η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αν το Ιράν πράξει όσα έχουμε συμφωνήσει, θα άρουμε το ναυτικό μπλόκο στα στενά του Ορμούς. Αυτά έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτησή του. Και παράλληλα βεβαίως απείλησε πως εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Καλά βεβαίως πάλι από χτες έχει κάνει τη μία κατάληπτη και αντιφατική δήλωση μετά την άλλη. Το Άξιος, ξαναλέω, αποκάλυψε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι με βάση τα όσα έχουν δηλώσει στο μέσο ενημέρωσης βρίσκονται κοντά με την Τεχεράνη, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη στην επίτευξη συμφωνίας μία σελίδας όπως γράφτηκε, η οποία θα αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και θα ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω, για άλλες πιο εκτεταμένες διαπραγματεύσεις γύρω από ό,τι λένε από το λεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσιγκτον αναμένει μέσα σε επόμενες 48 ώρες τις απαντήσεις της Τεχεράνης σε βασικά σημεία αυτού του σχεδίου. Αν και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία, πηγές οι οποίες εμφανίζονται να έχουν γνώση των επαφών λένε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμβιβασμό. από την έναρξη του πολέμου. Ξαναλέω, το πρωί ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι αναστέλει για μικρό χρονικό διάστημα την Αμερικανική Στρατιωτική Επιχείρηση Συνοδείας Εμπορικών Πλοίων για τον Διάβλου των Στενών, του Ορμούς. Αυτό διήρκησε μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί αυτή η συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και ενώ λοιπόν όλα αυτά τα αντιφατικά συνεχίζονται, σε ό,τι αφορά την δική μας θέση, εννοώ τη θέση της Ελλάδας, εδώ έχουμε την όλο και πιο βαθιά εμπλοκή σε αυτή την δίνη. Η Ελλάδα βουλιάζει λόγω της τακτικής της κυβέρνησης σε αυτό τον κατήφορο χωρίς πάτο, και μιλάω για τον κατήφορο της πολεμικής εμπλοκής. Όπως έλεγε ο Γεραπετρίτης προχτές, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι η λυμένη απόφαση, την επαναλαμβάνει πλέον και ο Δένδιας, ετοιμάζονται να στείλουν φρεγάτα και στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης πυκνώνει τις επαφές που έχει με τα αντιδραστικά καθεστώτα των χωρών του κόλπου για να τα στηρίξει, όπως λέει, ουσιαστικά και συμβολικά. Ο Μητσοτάκης είχε επαφή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την προηγούμενη εβδομάδα, θυμίζω, είχε συνάντηση με τον εμμύρη του Κατάρ. Αυτό το οποίο... εδώ, ξέρετε, δεν είναι απλή ιστορία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ελλάδα, με τις ψήφους και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του Βελόπουλου, έχει υπογράψει συμφωνία στρατιωτική με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που μάλιστα περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαιότητας στη συνδρομή, λέει, αντιμετώπισης επίθεσης που θα δεχτεί κάποιο από τα συμβαλόμενα μέρη. Και εδώ υπάρχει και η ρήτρα, αυτή η προκλητική ρήτρα, άξια της αντίληψης περί ανεξαρτησίας, εθνικής ανεξαρτησίας που έχουν οι κυβερνώντες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ρήτρα για την παροχή, λέει, του δικαιώματος η μία χώρα να στέλνει και να εγκαθιστά στρατεύματα στην επικράτεια της άλλης χώρας. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Επίσης, θυμίζω, έχουμε την στρατηγική, γιατί είναι και αυτή η στρατηγική συμφωνία με το καθεστώς των Σαούντ στην Σαουδική Αραβία. Είναι εκεί που έχουν στείλει την ελληνική συστοιχία, τους Patriot, που εμπλέκεται άμεσα στα περιστατικά του πολέμου με τους βαλιστικούς πυράβλους σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Και βεβαίως όλα αυτά κατά τη διάρκεια των Αμερικανό-Ισραηλινών επιθέσεων. Να θυμίσω ότι είναι κατά τη διάρκεια αυτών των επιθέσεων που η Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη έχει στείλει πυρομαχικά για την ενίσχυση της αεράμινας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Έλεγα λοιπόν ότι μετά τις δηλώσεις του Γεραπετρίτη για τον ενεργό ρόλο που προτίθεται να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία βέβαια με την ναυτιλιακή κοινότητα, έτσι, εφοπλιστές, με τους εφοπλιστές, για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση στα στενά του Ορμούς, έχουμε και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη για να διαφημίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες που έχει η Ελλάδα για κάτι τέτοιο. Να θυμίσω ότι μήνες πριν ο κύριος Δένδιας μας είχε μιλήσει για την κουλτούρα των φερέτρων, η κουλτούρα των φερέτρων, ότι θα πρέπει να εξοικειωθεί η Ευρώπη και η Ελλάδα μεταξύ αυτών των Ευρωπαίων, έτσι, με το ότι μπορεί να γυρίσουν παιδιά της με τη σημαία, αλλά μέσα σε κουτί. Έτσι μας είχε πει τότε ο κύριος Δένδιας. Τώρα λοιπόν ο κύριος Δένδιας, όταν μίλησε σε συνέδριο και ρωτήθηκε τι γίνεται με την Ελλάδα και με το ποιες είναι οι προϋποθέσεις να βρεθεί στα στενά του ορμούς, ο κύριος Δένδιας απάντησε μεταξύ άλλων ότι εμείς, λέει, είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το περιβάλλον κινδύνων στην περιοχή. Ως εκ τούτου, εντάξει, έχουμε την τεχνογνωσία, παιδιά. Έχουμε την τεχνογνωσία, ήδη είμαστε εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, τόσο απλά και τόσο κοινικά τα λένε οι άνθρωποι. Α, ναι, και την ώρα που κάνουν τα πάντα οι καημένοι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πέραν των άλλων, την οικονομική που έχει επιφέρει αυτός ο πόλεμος, την ίδια ώρα που κάνουν ό,τι μπορούν γι' αυτό, πρέπει να σας πω ότι στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής όλα τα καούματα του Ευρωατλαντισμού έδωσαν το πράσινο φως για άλλο ένα πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων, άλλο ένα πακέτο εξοπλισμών που υπηρετεί την πολεμική εμπλοκή, και αυτό πλέον βαφτίζεται η αναβάθμιση των 4 φρεγατών. Και βεβαίως η θετική γνώμη έχει την υπογραφή για αυτή την, για αυτό το πακέτο, έχει τη θετική γνώμη και της Νέας Δημοκρατίας, έχει και τη θετική γνώμη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης. Βεβαίως υπάρχει και μία μερίς που αντιστέκεται, το ΚΚΕ καταψήφισε. Με τούτα και με εκείνα να σας πω ότι ο Τραμπ έχει μετατραπεί στον πιο αντιδημοφιλή πρόεδρο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τούτη την ώρα που μιλάμε, ο συγκεκριμένος κλόουν βρίσκεται στην κορύφωση της αντιδημοφιλίας του, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το CNN. Το αμερικανικό δίκτυο αναφέρει μάλιστα πως η περίοδος αυτή είναι η χειρότερη για τον Τραμπ, ακόμη και από εκείνη που, την περίοδο που ακολούθησε μετά την επίθεση των οπαδών του, των φασιστών, την 6η Ιανουαρίου του 2021 στο Καπιτόλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν, αυτή η εικόνα θέτει σε πολύ σοβαρό κίνδυνο να δεχτούν οι Ρεπουμπλικάνοι σοβαρή αποδοκιμασία από τους ψηφοφόρους όταν σε 6 μήνες θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Τα στοιχεία εκείνα τα οποία καθιστούν τον πλέον αντιδημοφιλή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόεδρο, τον Τραμπ, είναι, πέρα βεβαίως του πολέμου που εδώ πια έχει υπάρξει καταβαράθρωση, είναι οι απονομές χάριτος που έχει δώσει σχεδόν σε όλους τους κατηγορούμενους, ξαναλέω, τους φασίστες οπαδούς του που είχαν μπει στο Καπιτόλιο το 2021, η επιβολή δασμών. Θυμάστε αυτό το καμποϊλίκι, μόνο που οι δασμοί αυτοί έχουν στραφεί ενάντια στο πορτοφόλι των Αμερικανών πολιτών. Η διαχείριση των αρχείων Επστάιν, αυτού του καθάρματος, με την παιδεραστία. Βεβαίως ο αυταρχισμός και ο φασισμός που επέδειξαν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του Τραμπ στη Μινεάπολη με τις δολοφονίες των πολιτών κατά τη διάρκεια του κυνηγητού των μεταναστών, και βεβαίως, επαναλαμβάνω, η κατρακύλα σε ό,τι αφορά τη δημοφιλία του έχει να κάνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Αυτόν θα τον υποδεχτούν εν χορδές και τυμπάνης τον Ιούλιο εδώ στην Ελλάδα τα Αμερικανό τσολιαδάκια.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
4: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
8: Είσαι μηχανικός και παιδεύεσαι με τις αποτυπώσεις. Μετράς 2 και 3 φορές. Όχι πια. 2D Scanner. Είναι αξιόπιστο, είναι γρήγορο, είναι ελληνικό, είναι τίμιο. 2dscanner.com. Και η αποτύπωση γίνεται απόλαυση. Μετράει με την πρώτη. Θα μας βρείτε στην έκθεση κατασκευές. Περίπτερο Α38. 8 με 10 Μαΐου, ΜΕΚ Παιανίας.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις. Άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στο 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Την ανάγκη επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιμπλοείας των στενών του Ορμούς υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Περισσότερα στο real.gr. Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις στον Κηφισό, στον κόμβο μεταμόρφωση, στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στην κάθοδο στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνος από ελληνικό προσάλιμο.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρέκβαση, γιατί πήρα το ντουζάκι μου σήμερα πάλι, έτσι και μετά το μεσημέρι παίρνουμε το ντουζάκι μας αρκετές χιλιάδες άνθρωποι στην Αττική Οδό. Και θα την κάνω την παρέμβαση και την παρέκβαση, γιατί το υποσχέθηκα στους άλλους εποχούμενους, γιατί εκεί πια γίναμε φίλοι πια και τα λέγαμε και λέει πες μια κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας υποσχέθηκα θα την πω την κουβέντα. Ακούστε να δείτε. Η Αττική Οδός είναι ένας ιδιωτικός δρόμος. Ιδιωτικός δρόμος, ο οποίος φτιάχτηκε με λεφτά του ελληνικού λαού. Έτσι φτιάχτηκε. Έτσι φτιάχνονται όλοι αυτοί οι δρόμοι. Φτιάχτηκε με επιχορηγήσεις, με επιδοτήσεις, με δάνεια εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, με λεόντιες συμβάσεις υπέρ εργολάβων. Αυτοί οι εργολάβοι κερδοσκοπούν πάνω στο δικαίωμα μετακίνησης του λαού και πάνω στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού χάους που οι ίδιοι μαζί με τις κυβερνήσεις της ανάπτυξης και της σωτηρίας έχουν δημιουργήσει στο διάβα δεκαετιών. Από το 2006 και μετά οι εργολάβοι που κατήχαν την Αττική Οδό μπούκωσαν στα εκατομμύρια, εκατομμύρια κέρδη. Για την ακρίβεια 978 εκατομμύρια ευρώ καθαρή κερδοφορία, δηλαδή σκάρτο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Και τώρα ερχόμαστε στο σήμερα. Το σήμερα πρέπει να σας πω ότι περιλαμβάνει και αυτό που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του πουλήσανε σαν φτηνό κουβαρνταλίκι. Και είχαν βάλει και τα καρακόλια τους να διαφημίζουν τη φτήνια. Του ίδιου του Μητσοτάκη τη φτήνια. Που σε ένα λαό που έχει γονατίσει από την ακρίβεια διαφημίζανε τη μείωση στο διόδιο της Αττικής Οδού από τα 2,8 στα 2,5 ευρώ, λέει. Αυτή είναι η υπερπαροχή. Τι δεν είπανε βέβαια. Εκείνο που δεν είπανε είναι ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, όπως και όλες οι προηγούμενες, έχει εξασφαλίσει η Αττική Οδός να παραμείνει στα χέρια των ιδιωτών με τη νέα σύμβαση ο νέος παραχωρησιούχος, η ΓΕΚ Τέρνα, θα κατέχει και θα εκμεταλλεύεται και θα μας παραχωρεί την Αττική Οδό μέχρι το 2050. Μέχρι το 2050. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μείωση που διαφήμιζαν ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης στις κάμερες, έτσι, αφορά μόνο τα 5 χρόνια της νέας 25ετούς σύμβασης. Ρωτάμε λοιπόν τώρα, η σύμβαση που έχει υπογράψει πια η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δίνει ή δεν δίνει τη δυνατότητα αύξηση των διοδίων από τα 2,5 στα 3,25 μετά την πρώτη πενταετία? Η νέα σύμβαση επαναφέρει το αρχικό σχέδιο της διαφορετικής χρέωσης εντός της ημέρας με αύξηση του διοδίου κατά 30%. Ναι ή όχι? Τις ώρες αιχμής από τις 7 μέχρι τις 9 το πρωί και από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα μετά την πρώτη πενταετία. Ναι ή όχι? Δηλαδή πότε? Τις ώρες που οι εργαζόμενοι είτε πηγαίνουν είτε φεύγουν από τη δουλειά τους. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ αυτή είναι η ίση, ενώ αυτή είναι η αλαζονία, ενώ αυτός είναι ο αυτοκρατορικός τους ιδεασμός, ενώ αυτή είναι η παραποίηση και η απόκρυψη της αλήθειας και ο εμπεγμός του λαού, πάει πολύ ρε παιδιά να είμαστε και μποτιλιαρισμένοι κάθε μέρα, σχεδόν κάθε μέρα. Άλλοτε μποτιλιαρισμένοι εντελώς, άλλοτε με βραδυπορίες, την ώρα που σας πληρώνουμε. Σας έχουμε πληρώσει να το φτιάξετε, εμείς το φτιάξαμε δηλαδή. Έγινε ιδιωτικός ο δρόμος με τα δικά μας δημόσια λεφτά. Πάει πολύ να συνεχίζουμε να σας πληρώνουμε και να είμαστε και μποτιλιαρισμένοι. Σαν πολύ δεν πάει, κύριοι νέοι ιδιοκτήτες της Αττικής Οδού.

Σας διαβάζω το μήνυμα του Παντελή. Είναι ταξιτζής ο Παντελής. Λέει, το Φεβρουάριο οι μηνιαίες ανάγκες μου για καύσιμα ήταν 800 ευρώ. Το Μάρτιο ήταν 1250. Τον Απρίλιο 1350. Το Μάιο, επειδή θα χρειαστεί και air condition, θα ξεπεράσουμε τα 1500. Και όλα αυτά, λέει, με ένα 20λεπτο δώρο. 20λεπτο δώρο. Ευχαριστούμε, λέει, τον κύριο Κυριανάκη, που αντί να δουλεύουμε 12 ώρες για να τα βγάλουμε πέρα, τώρα χρειαζόμαστε 14 ώρες. Επαναλαμβάνω, ο Παντελής είναι ταξιτζής. Ξέρει τι λέει. Και μας λέει, λοιπόν, ότι από τα 800 ευρώ που ήθελε για καύσιμα το Φλεβάρι, ήδη μήνα Απρίλη έχουμε φτάσει τα 1350. 1350. Εντάξει, και το Μάη είπαμε και μόλις καλοκαιριάσει θα δούμε τι θα γίνει. Ποιο είναι το αντίδωρο σε όλα αυτά? 20 λεπτά του Μητσοτάκη και του Κυριανάκη.

Α, θα σας το διαβάσω αυτό το μήνυμα, διότι πέσαμε στον τετραπέρατο. Λέει, κύριε Πογιόπουλε, θα μας πείτε τελικά αν μας χτύπησε την πόρτα ο πόλεμος λόγω της απαράδεκτης στάσης της ελληνικής κυβέρνησης, όπως συνεχώς κινδυνολογούσατε. Εγώ είμαι αυτός που κινδυνολογούσε. Οριακά την γλιτώσαμε, είναι και χιουμορίστας ο κύριος αυτός, πάλι καλά λέει. Το όνομά του είναι Δημοσθένης. Έχω κι εγώ μια ερώτηση να σου κάνω. Θα μας πείτε τελικά, κύριε Δημοσθένη, είστε ηλίθιος κάθε μέρα ή παίρνετε κανένα ρεπό, πότε-πότε? Επαναλαμβάνω λοιπόν, τα έλεγα στην αρχή της εκπομπής. 450 εκατομμύρια έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός παραπάνω μόνο για καύσιμα μέσα σε αυτό το δίμηνο, το πρώτο δίμηνο αυτού του πολέμου. Εσένα προφανώς δεν σε ακουμπάνε αυτά, γιατί μάλλον, κύριε Δημοσθένη, μάλλον εσύ έχεις κάνει σύμβαση. Είσαι από αυτούς που τον εισπράττουν και όχι που τον πληρώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Επίσης, μάλλον δεν έχεις ακούσει ότι για τις περιπτώσεις τις δικές σας, η Κύπρος κείται μακράν. Εδώ και μισό αιώνα κείται μακράν η Κύπρος. Μάλλον δεν άκουσες τίποτα για τα ντρόουν και για την κατάσταση συναγερμού στην οποία βρέθηκε η Κύπρος. Έχεις ακούσει κάτι γι' αυτό? Άκουσες? Άκουσες για το γεγονός ότι έχουμε και εδώ εμπλοκή της Ελλάδας, υπό την έννοια ότι έχει στείλει εκεί πλοίο, έστειλε τον Κίμωνα για να φυλάει τις βρετανικές βάσεις? Έχεις μπει ποτέ στον κόπο να διαβάσεις ποιο είναι το Σύνταγμα της Κύπρου και τι λέει για τις βρετανικές βάσεις και ποιον πάνε να φυλάξουν εκεί οι δικοί μας? Επίσης, έχεις ακούσει ποτέ για τη Σούδα? Τη Σούδα την ξέρεις? Ξέρεις την Σούδα? Η Σούδα είναι αυτή που έχει παρασημοφορηθεί 2 φορές από τους Αμερικάνους για το ρόλο της στους προηγούμενους.

0: αντιλαμβάνεσαι ότι αποτελεί εν δυνάμει στόχο αντιπίνων ή είσαι τόσο βλάκας που δεν τα καταλαβαίνεις όλα αυτά? Είμαι απολύτως βέβαιος ότι παρά το ότι τα καταλαβαίνεις, παραμένεις βλάκας.
1: Real FM. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η 13η έκθεση κατασκευές έρχεται 8 με 10 Μαΐου στο ΜΕΚ Παιανίας. Όλοι τρόποι δόμησης για κατοικία, βιομηχανικά κτίρια, τουριστικά καταλήματα και έργα υποδομών. Μη λείψει κανείς. Χορηγός ΕΠΑΛ SA.
2: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Άλεν Ντίντριχτ έφευγε σαν σήμερα. Ήταν 6 Μάη του 1992. Ο γαλάζιος άγγελος, όπως ήταν το προσωνυμίο της. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θυμίζω, η Ντίντριχτ αισθάνθηκε ως Γερμανίδα ότι ήταν συνυπεύθυνη για τις πράξεις του ναζισμού, του Χίτλερ, και συμμετείχε στον αγώνα κατά του ναζισμού, παρά τις προσπάθειες των Ναζί να τη δελεάσουν και να τη φέρουν πίσω στη Γερμανία. Εκείνη είχε αρνηθεί και αργότερα βέβαια τιμήθηκε για την προσφορά της με το μετάλλιο της ελευθερίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με έναν ακόμα απελευθερωτή, με τον Τραμπ. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι εξέλιξη έχουμε?
1: Η τελευταία εξέλιξη είναι η δημοσίευση του Αμερικανού Προέδρου στην πλατφόρμα Truth Social, σε αυτή χωρίς να αναφέρει άμεσα πληροφορίες σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο φέρεται να βρίσκεται στο τραπέζι. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν βρίσκονται τόσο κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου όσο ο ίδιος έλεγε στα προηγούμενα ανάρτησή του. Ωστόσο, αφήνει εννοηθεί ότι η σύγκρουση μπορεί να τερματιστεί και το στενό του ορμούς να ανοίξει ξανά, υποθέτοντας βέβαια ότι το Ιράν συμφωνεί να δώσει ό,τι έχει συμφωνηθεί, κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση, όπως γράφει χαρακτηριστικά. Το Ιράν από την πλευρά του φαίνεται να λαμβάνει μέτρα για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς στην ναυτιλιακή κυκλοφορία. Αυτό τουλάχιστον να φέρουν πηγές στη διοίκηση του ναυτικού του σώματος των φρόντων της Επανάστασης. Τονίζει μάλιστα ότι θα υλοποιηθεί η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού, με τις απειλές των επιτιθέμενων να έχουν εξουδετερωθεί και με νέα πρωτόκολλα σε ισχύ. Τώρα, αυτή η αναφορά σε νέα πρωτόκολλα δεν είναι σαφής. Η αναφορά στην εξουδετερώση των απειλών πιθανώς παραπέμπει στην απόφαση του Τραμπ να αναστείλει την επιχείρηση ελευθερία, αυτή την οποία έθεσε σε εφαρμογή μόλις χθες. Και πρόκειται για μια αμερικανική πρωτοβουλία για τη συνοδεία πλοίων μέσω των στενών, η οποία από ό,τι φαίνεται έχει παγώσει. Νωρίτερα σήμερα, πληροφορίες ήθελαν την αμερικανική κυβέρνηση να βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τεχεράνη. Υπάρχει, σύμφωνα με το Άξιος και με άλλα αμερικανικά μέσα, ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης, όπως αναφέρεται, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να τερματίσει τον πόλεμο και να θέσει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτό το σχέδιο 14 σημείων είναι ένα σχέδιο για το οποίο η Ουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις από το Ιράν σε σειρά κρίσιμων σημείων μέσα στις επόμενες 48 ώρες, χωρίς να έχει υπάρξει ακόμη βεβαίωση την Τεχεράνη ότι έχει λάβει αυτό το μνημόνιο και ότι το εξετάζει. Πάντως, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, τα τρία πιο βασικά σημεία αυτού του μνημονίου είναι η δέσμευση του Ιράν για μορατόριο στον εμπλουτισμό ουρανίου, η άρση των αμερικανικών κυρώσεων και η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και βέβαια η χαλάρωση των περιορισμών στην οχλοπλοεία μέσω των ασθενών του Ορμούζ. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το πλαίσιο. Όπως βλέπουμε, τα δεδομένα αλλάζουν ώρα με την ώρα, κυρίως λόγω των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου.
0: Πόσες έχει κάνει, 5-6 πάλι σήμερα? Από χτες έχει κάνει 5-6 αντικρουόμενες, ακατάληπτες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι συνήθως αναιρούν η μία την άλλη και συμβαίνει την ώρα που η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη πως εκείνη είναι που έχει διχαστεί σε επίπεδο ηγεσίας και δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση.
0: Έχουμε εικόνα, γιατί πρόκειται να υπάρξει συνάντηση των Ιρανών με τους Κινέζους. Έχει προκύψει κάτι, έχει βγει κάτι στα διεθνή μέσα από την επίσκεψη?
1: Φαίνεται πως είναι σε εξέλιξη και πως γίνεται σε πολύ καλό κλίμα. Αναμένουμε βέβαια και επίσημες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Τζέννη μου, θα βρεθούμε και στη συνέχεια να μας πεις τι άλλο συμβαίνει στον κόσμο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πρέπει να σας πω ότι αυτός επανέρχεται εδώ, ο Δημοσθένης. Είναι αυτός ο οποίος έκανε πλακίτσα προηγουμένως για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο και διαμαρτύρεται. Σας διαβάζω ακριβώς τι μου γράφει. Εγώ δεν σε χαρακτήρισα βέβαια, αλλά αυτό είναι το επίπεδό σου, ρε γίγαντα. Αυτό μου γράφει. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το επίπεδό μου. Εγώ σε χαρακτήρισα και είσαι ηλίθιος. Σε ό,τι αφορά τώρα το πόλεμο εναντίον του Λιβάνου και της Παλαιστίνης, δεν έχει σταματήσει ποτέ βεβαίως, καθώς το κράτος δολοφόνος, με τις πλάτες βεβαίως των Αμερικάνων και των άλλων, των Ευρωατλαντικών σωτήρων, συνεχίζει τις δολοφονικές επιχειρήσεις, αρπάζει λιβανέζικη και παλαιστινιακή γη. Έχουμε νέες επιθέσεις στο Λίβανο, η Ισραηλινά μη επανδρομένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές σε όλο το νότιο και ανατολικό Λίβανο. Έχουν σκοτώσει άλλους 5 ανθρώπους, έχουν τραυματίσει υγειονομικούς, έχουν προκαλέσει ζημιές σε σχολεία. Αυτά αναφέρονται από τις επίσημες λιβανέζικες πηγές. Χτες μόνο ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε περίπου 60 επιθέσεις στο Λίβανο. Σε ό,τι αφορά την Γάζα, μέρα με τη μέρα εκεί η κατάσταση γίνεται όλο και πιο τραγική. Είναι αβίωτη η κατάσταση από τα Ισραηλινά πλήγματα που βασανίζουν τον Παλαιστινιακό λαό, και βεβαίως εν μέσω δήθεν εκεχηρίας συνεχίζονται οι δολοφονίες. Έχουμε άλλους δύο Παλαιστίνιους, τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε επιθέσεις που έχει κάνει το Ισραήλ χτες σε περιοχές ανατολικά και δυτικά της Γάζας.
2: Real FM.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
2: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σε...
2: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Δίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Νίκη χωρίς αντίκρισμα για την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επικράτησε με 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά έμεινε εκτός τελικής φάσης, αφού η Ουγγαρία κέρδισε με 9-7 την Αυστραλία, οι οποίες πέρασαν στα τελικά μετά από τριπλή ισοβαθμία με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
7: Real Weather.
8: Αραιή συννεφιά αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμινότη έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη έχει αναλάβει το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και θα πάμε σε αυτή την δυσόδη υπόθεση. Την υπόθεση του σκανδάλου των υποκλοπών. Προχτές είχαμε μία πολύ σοβαρή εξέλιξη. Ένας από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς της χώρας, ο αρχαιότερος δικηγορικός σύλλογος Αθήνας, προχώρησε σε ανακοίνωση με την οποία ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Τζαβέλα, ο οποίος έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Έχω τη χαρά, φιλοξενώ στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Χαρά Μαρούλη. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Κυρία Μαρούλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Από όσο έχω πληροφορηθεί, παρά το γεγονός ότι στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, παρότι υπήρξαν τρεις προτάσεις και οι τρεις ήταν στην κατεύθυνση καταδίκης αυτών των ενεργειών, έχω πληροφορηθεί σωστά?
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ είμαι εκλεγμένη με την αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων. Εμείς καταθέσαμε τη δική μας πρόταση, θα σας εξηγήσω τι περιείχε, και ήμασταν οι δύο σύμβουλοι που την ψηφίσαμε. Και υπήρχαν και άλλες δύο προτάσεις. Από τη δική μας πλευρά, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα του δυσόδου αυτού σκανδάλου των υποκλοπών, δηλώσαμε και επιμείναμε να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να αναδειχθεί το θέμα, οι πραγματικές του αιτίες και φυσικά και οι ευθύνες της δικαιοσύνης. Έχει μια σημασία όμως, κύριε Μπογιόπουλο, θα μου επιτρέψετε να πω, να δούμε ποιοι πραγματικά έπεσαν από τα σύννεφα για τη στάση του διορισμένου από την κυβέρνηση εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, όταν ξέρουμε καλά ότι το 2019, στη συνταγματική αναθεώρηση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είχε προτείνει την κατάργηση της συνταγματικής διάταξης ώστε να σταματήσει ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης, και τότε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαφωνήσει. Άρα μιλάμε για διορισμένη από την κυβέρνηση ηγεσία της δικαιοσύνης και οι μεθοδεύσεις αυτές της συγκάλυψης αξιοποιούν στο έπακρο το διορισμό της ηγεσίας από την εκάστοτε κυβέρνηση. Λέμε λοιπόν ότι για μας είναι σχετικά αναμενόμενες αυτές οι μεθοδεύσεις συγκάλυψης και αποτελούν συστατικό στοιχείο αυτού που οι υπόλοιποι ονομάζουν κράτος δικαίου, που μόνο τέτοιο δεν είναι.
0: Μα νομίζω δεν είναι η μόνη φορά. Είναι πολλές φορές που το ΚΚΕ έχει ζητήσει να σταματήσει αυτή η σχέση και έχουν αρνηθεί σε όλες τις αναθεωρήσεις και σε όλες τις συζητήσεις.
1: Και δεν είναι η πρώτη φορά, αν θέλετε, που μιλάμε για συγκάλυψη. Είναι συγκεκριμένες οι προσπάθειες για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Ντεμπών, η κατεύθυνση για τις διώξεις και τα αγροτοδικεία, για την πρώτη απόφαση για την αρχαιοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών κλπ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μας ρίχνει από τα σύννεφα. Αυτό λοιπόν που εμείς θέλαμε στην πραγματικότητα να αναδείξουμε είναι ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος, ο μεγάλος ένοχος. Γιατί ξέρετε, έχουμε την εντύπωση ότι μερικές φορές κάποιοι δείχνουν το δέντρο για να κρύψουν το δάσος. Και το δάσος είναι ο μεγάλος ένοχος, που δεν είναι άλλος από το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο. Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και που είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως για παράδειγμα ο κανονισμός 2021/821 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νόμιμη αγοραπολισία λογισμικών παρακολούθησης. Έχουμε επίσης την νομοθεσία για την προληπτική σάρρωση του διαδικτύου. Έχουμε, κύριε Μπογιόπουλε, 100.000 την τελευταία δεκαετία νόμιμες άρσεις απορρίτου στη χώρα μας για μαζικές παρακολουθήσεις πολιτών.
0: 100.000.
1: 100.000 την τελευταία δεκαετία νόμιμες.
0: Δηλαδή, με δύο λόγια, παρακολουθιόμαστε όλοι.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο όνομα της εθνικής ασφάλειας. αναφέρουν ως κανονικότητα την ολοένα πιο προληπτική δράση των αρχών με ειδική αιχμή την αντιμετώπιση, λέει, της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης και με την επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας ουσιαστικά στοχεύουν σταθερά ενάντια στην πρωτοπόρα δράση, στη δράση του οργανωμένου εργατικού λαϊκού κινήματος που αμφισβητεί τα ιερά και τα όσια αυτού του συστήματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, εμείς, σαν αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων, αυτό που θέλαμε να αναδείξουμε είναι το βαθιά αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούνται και αυτές οι μεθοδεύσεις. Και αυτό είναι το βασικό που θα έπρεπε πρωτίστως να αναδείξει και να καταγγείλει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, ζητώντας την κατάργησή του, αντί να το συσκοτίζει ή και να το εξοραίζει κάποιες φορές. Το όνομα του κράτους δικαίου. Αυτό είπαμε εμείς ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων.
0: Αυτό το νομικό πλαίσιο για τις άλλες παρατάξεις καλώς έχει δηλαδή?
1: Το αποκαλούνε κράτος δικαίου.
0: Αυτό.
1: Το αποκαλούνε κράτος δικαίου και εμείς λέμε ότι το ίδιο το σκάνδαλο των υποκλοπών και η χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών κάθε άλλο παρά ελληνική πρωτοτυπία είναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν κάποιο λογισμικό κατασκοπίας. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο με το πλέγμα αυτό που σας λέω των κανονισμών οδηγιών και των άλλων κατευθύνσεων, νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, για τις τηλεπικοινωνίες, για το σκανάρισμα και έλεγχο του διαδικτύου, παραπληροφόρηση κλπ. Που νομιμοποιούν την παρακολούθηση και την καταστολή σε βάρος του λαού.
0: Στη βάση αυτή ισχύει, το ισχύει, βάλτε το εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτό που είχε πει η κυρία ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων.
1: Αυτό είναι το δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό ακριβώς, πάρα πολύ σωστά το θέσατε, σε αυτό ακριβώς, πάνω σε αυτό, με βάση αυτό, έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις αυτό το αντιδραστικό, το εχθρικό για το λαό και τα συμφέροντά του, νομοθετικό πλαίσιο. Δηλαδή, οι τόσες χιλιάδες νόμιμες συνακροάσεις είναι με τη βούλα αυτού του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτή καθ' αυτή.
1: Συγγνώμη, και βέβαια καμία από τις άλλες δύο προτάσεις που κατατέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου για ψήφιση, όχι μόνο δεν άγγιξαν στην ουσία, αλλά θωώνουν αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο, εμφανίζοντας ως παραφωνία και εκτροπή τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Όχι, δεν είναι παραφωνία. Αυτή είναι η κανονικότητα αυτού του κράτους δικαίου, του εχθρικού για το λαό.
0: Λέτε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τη δική σας τοποθέτηση, δεν αρκεί η παρέτηση του συγκεκριμένου εισαγγελέα, ότι εδώ έχουμε ένα ολόκληρο έδαφος πάνω στο οποίο φυτρώνουν όλα αυτά.
1: Μακάρι να παρέτηθεί, αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Θα διοριστεί ένας επόμενος. Οι προηγούμενοι τι έκαναν και οι επόμενοι τι θα κάνουν και ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται ο κάθε εισαγγελέας. Λέω και πάλι ότι πρόκειται για μεθοδεύσεις, δηλαδή μπροστά στο δυσόδες αυτό σκάνδαλο, στη δυσόδη υπόθεση, πρόκειται για μεθόδευση που αξιοποιείται στο έπακρο τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Κυρία Μαρούλη, είστε μαχόμενη δικηγόρος, υπηρετείτε τον χώρο. Κάθε φορά που ακούτε αυτά τα περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, τι σκέψεις σας έρχονται στο...
1: Ναι, δεν υπάρχει, κύριε Μπογιόπουλο, ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αντικειμενικά η δικαιοσύνη, όχι επειδή το λέμε εμείς, είναι κομμάτι αυτού του εχθρικού για το λαό και τα δικαιώματά του κράτους. Θα σας πούμε το εξής. Υπάρχει επιτάχυνση της δικαιοσύνης για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, αλλά είναι όλα αργά και βασανιστικά για τα δικαιώματα των εργαζομένων, όταν και αν δικαιώνονται. Ξέρετε καλύτερα από τον καθένα και εσείς και οι ακροατές σας ότι πάνω από το 95% των απεργιών κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές. Άρα νόμιμα στοχοποιείται ο εχθρός λαός. Είναι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, δικαστές που ουσιαστικά αντιλαμβάνονται, δικαιώνουν κτλ. Αλλά αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Ο κανόνας είναι αυτός που κινείται στις ράγες αυτού του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου, που μόνο φιλικό δεν είναι για το λαό και τα δικαιώματά του, είναι απόλυτα εχθρικό. Και γι' αυτό ο κόσμος, όταν ακούει δικαιοσύνη, ενστικτοδός και μόνο, αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για κάτι που είναι μακριά και έξω από αυτόν. Εδώ το πλαίσιο γίνεται ακόμα πιο αντιδραστικό, γίνεται ακόμα πιο εχθρικό για τις λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Και βέβαια, εμείς λέμε και για τις τεράστιες ευθύνες και της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Πείτε μου για αυτή καθ' αυτή την τελευταία αυτή υπόθεση. Για την υπόθεση αυτή με την παρακολούθηση του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου, πολιτικού αρχηγού, δημοσιογράφων, του αρχηγού του στρατού, των απειλών πια καταδικασμένων προς την κυβέρνηση ότι θα τα πούμε, να το πω στην καθομιλουμένη, θα τα ξεράσουμε όλα για τις εσάς που λάγαμε.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Είναι σύμφυτο με αυτό που εκείνοι ονομάζουν κράτος δικαίου. Στηρίζεται σε αυτό που είπαμε πριν, που είναι το αυταρχικό δόγμα ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Σε αυτό το βαθιά αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο αναδεικνύει τη δυσοδεία του ίδιου του συστήματος. Και όποιος μιλάει για κράτος δικαίου, συνειδητά ή ασυνείδητα, αλλά αντικειμενικά, συσκοτίζει και εξοραίζει αυτό το εχθρικό για τα δικαιώματά μας κράτους. Και εμείς αυτό που λέμε, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ότι ως αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων θα δώσουμε πραγματικά όλες μας τις δυνάμεις απέναντι σε αυτό το εχθρικό κράτος για το λαό και τις ανάγκες του, και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποκάλυψη της αλήθειας, την απόδοση ευθυνών όσο ψηλά και αν βρίσκονται, και την κατάργηση τελικά, αυτό είναι που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι της συζήτησής μας, την κατάργηση του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου απέναντι στον εχθρό λαό. Και αυτό μπορεί, είναι αυτό που λέμε ότι ο λαός πρέπει να παλέψει γι' αυτό, για την κατάργηση αυτού του νομοθετικού πλαισίου. Κανείς άλλος δεν θα το κάνει γι' αυτόν.
0: Κυρία Μαρούλη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία ως αγωνιστική σπήρωση δικηγόρων.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Αντίο σας.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τώρα την τσέπη μας, θα σας πω ότι θυμίζω τον περασμένο Απρίλη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε δημοσιεύσει τις εκθέσεις του. Εκεί γινόταν λόγος για σενάρια που περιλάμβαναν το δυσμενές και το ακραίο σενάριο σε ό,τι αφορά τον πόλεμο και την επίδρασή του στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα λοιπόν, λιγότερο από ένα μήνα μετά, η Γεωργίεβα, που είναι η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, δήλωσε σε συνέδριο, νομίζω προχτές ήτανε, στην Ουάσιγκτον, ότι πλέον αποτελεί παρελθόν η όποια σκέψη για σενάρια ήπιας προσαρμογής και πως ήδη βρισκόμαστε στο δυσμενές σενάριο, όπως έλεγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο, όπως είπε, είναι ήδη σε ισχύ. Για να έχουμε μία αίσθηση, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει μία πρόβλεψη επιβράδυνσης στο 2,5% της παγκόσμιας ανάπτυξης. Μιλάμε για έναν πληθωρισμό που τον βλέπουν, τον εκτιμούν να εκτοξεύεται στο 5,4% μέσα στο 26. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ακόμα πιο ακραία σενάρια. Ήδη στην Ευρωζώνη γίνεται λόγος για στάσιμο πληθωρισμό. Και δίπλα σε όλα αυτά έχουμε και την Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία μιλάει για αύξηση συστημικών κινδύνων. Βεβαίως, εδώ αυτοί τι εννοούν? Αυτοί εννοούν την κερδοφορία των τραπεζών, η οποία, πρέπει να σας πω, μην ανησυχείτε, πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί, το 2025 οι τράπεζες στη χώρα μας κατέγραψαν κέρδη μετά από φόρους ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων το 2024. Μέσα σε δύο χρονιές δηλαδή έχουμε 9 δισεκατομμύρια κέρδη για τους τραπεζίτες μας, τους οποίους έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3-4 φορές και οι οποίοι, θυμίζω, δεν πληρώνουν φόρο. Δεν πληρώνουν φόρο αυτοί. Πάμε στο συνάδελφο μου, το Δημήτρη το Χριστουλιά. Δημήτρη μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Νίκο μου.
0: Λοιπόν, τα σενάρια δεν είναι, καταρχάς η πραγματικότητα δεν είναι καλή, αλλά και στη βάση αυτής της πραγματικότητας τα σενάρια για το μέλλον είναι ακόμα πιο σκοτεινά.
2: Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις. Αυτό που είπες για τον στάσιμο πληθωρισμό, όπου έχεις απόλυτο δίκιο, ουσιαστικά είναι μεγαλύτερος πληθωρισμός και μείωση της ανάπτυξης. Ουσιαστικά για μας πληρώνουμε πολύ περισσότερα για να αγοράζουμε τα ίδια ή και λιγότερα προϊόντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις, όλα έχουν να κάνουν με το τι δηλώνει ο πρόεδρος της Αμερικής κάθε μέρα ή κάθε 2-3 ημέρες. Σήμερα δηλαδή που οι δηλώσεις του έχουν να κάνουν ουσιαστικά με μια εξέβρεση λύσης στη Μέση Ανατολή, έχουμε δει μια κατρακύλα του πετρελαίου Brent. Να θυμίσω ότι είχε φτάσει και τα 124 δολάρια το βαρέλι πριν λίγες ημέρες. Σήμερα έπεσε ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι.
0: Εδώ κάνω μια διακοπή. Γιατί μπορεί να ακούει ο κόσμος, και σωστά το λέμε, όταν έφτασε στα 124-125, το 102 είναι μια κατρακύλα. Όμως αυτή η κατρακύλα είναι τραγωδία. Αν σκεφτείς ότι ο ελληνικός, για παράδειγμα, προϋπολογισμός έχει φτιαχτεί με βάση τιμή πετρελαίου 62 δολάρια το βαρέλι. Και τώρα είμαστε στα 102.
2: Είναι αυτό που έχει πει πάρα πολλές φορές, Νίκο, ότι όταν τα πράγματα πάνε τελείως λάθος, όλα χάλια, όταν κάτι βελτιώνεται, έχουμε αρχίσει και νιώθουμε ότι έχουμε σωθεί. Δεν είναι έτσι.
0: Στο βενζινάδικο δεν φαίνεται βέβαια αυτό, γιατί τώρα πια μιλάμε για 2-10, έτσι.
2: 2-10, θα σου πω λίγο, 2-0-9 η αμόλυβη, μέση πανελλαδική.
0: 2-0-9 έχει φτάσει.
2: Πανελλαδικά, πανελλαδικά. Που σημαίνει ότι είναι πάνω από 2-10 σε όλα σχεδόν τα πρατήρια. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα ξεπεράσει αύριο, μεθαύριο σίγουρα η αμόλυβη βενζίνη στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, στις μεγάλες πόλεις. Σίγουρα τα 2 ευρώ και τα 10 λεπτά. Το πετρέλαιο κίνηση θα ξεπεράσει σίγουρα το 1 ευρώ και 90 λεπτά. Και το 1,90 είναι με την επιδότηση των 20 λεπτών στην Αντλία. Το βασικότερο από όλα, Νίκο, είναι ότι εκτός από τα κάστρα, τα οποία αποτελούν πλέον ένα μεγάλο βραχνά για τα νοικοκυριά, πολύ σημαντικό είναι επίσης το τι γίνεται και με τις τιμές σε καθημερινά προϊόντα. Βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν αυξήσεις. Βλέπουμε ότι πλέον και όσοι προσπαθούν, θα σου πω ένα παράδειγμα, θα σου πάω μόνο δηλαδή στα τρόφιμα ή σε κάποια πράγματα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Το μεσημέρι μίλαγα με τον πρόεδρο των ψητοπολών Αττικής και μου λέει ο άνθρωπος, μου λέει, άνθρωπε μου, προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε την τιμή στο πιτόγυρο, να μην το αυξήσουμε. Αλλά από την άλλη μου λέει, εάν όλα ανεβαίνουν, τι να κάνουμε κι εμείς. Δεν μου είπε ο άνθρωπος ότι θα τα αυξήσει, αλλά μου εξέφρασε όλη του αυτή την αγωνία για το τι γίνεται για απλά βασικά αγαθά.
0: Μαθαίνω, δεν ξέρω, δικό σου ρεπορτάζ πρέπει να διαβάσει. Έρχονται και νέες ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ.
2: Έρχονται και νέες ανατιμήσεις. Ήδη, Νίκο, θυμάσαι που στο είχα πει πριν 2-3 εβδομάδες και σου έλεγα, Νίκο, κράτησε το αυτό, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, ότι θα υπάρχουν κάποιες ανατιμήσεις. Για παράδειγμα, στα γαλακτοκομικά, τα λαντικά. Βασικά αγαθά υπάρχουν απομεμονωμένες επιχειρήσεις, υπάρχουν ανατιμήσεις. Μένει να δω, κράτα πάλι αυτό που θα σου πω σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, γιατί περιμένω κάποιες πληροφορίες, να δούμε τι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες. Διότι έχω την υποψία ότι κάτι μαγειρεύεται πάλι σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις. Να δούμε τι προϊόντα είναι και ποια προϊόντα είναι. Δύο πράγματα, Νίκο, και τελειώνω. Είπαμε για τα καύσιμα, να σου πω και για αυτό το νομοσχέδιο εντάχει που έρχεται στις επόμενες ημέρες από το Υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά τα δάνεια, τα καταναλωτικά ως 100.000 ευρώ. Είναι πολύ λογικό ότι δεν υπάρχουν καταναλωτικά δάνεια ως 100.000 ευρώ, αντί να δίνονται 3-4-5 χιλιάρικα καταναλωτικά δάνεια.
0: Για αυτό που διαφήμιζε ο κ. Μητσοτάκης προχτές.
2: Κατά με δυσκολία. Όλα αυτά έχουν γίνει για να μπει ένα τέλος στα ψηλά γράμματα, στις καταχρηστικές συμπεριφορές τέλος πάντων, να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει ότι θα πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ και θα το πληρώσει 5, 6, 7, 8 και 10 χιλιάδες, ούτε θα πάρει ένα τριχίλιαρο, μια πιστωτική κάρτα και μπορεί να φτάσει ακόμα και 50.000 ευρώ. Έχω τέτοιο παράδειγμα. Θα ξέρει ότι θα πάρει ένα δάνειο 1.000 ευρώ και θα το πληρώσει.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτό πότε θα το ψηφίσουνε?
2: Αυτό, Νίκο, θα μπει σε δημόσια διαβούλευση τις αμέσως επόμενες μέρες. Υποθέτω ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία.
0: Αυτό λοιπόν που δίνει ένα περιθώριο για πανωτόκια και με σκροκέρδια της τάξης του 30 και του 50%, γιατί περί αυτού πρόκειται, έτσι. Δεν είναι ευρωπαϊκή οδηγία 3 χρόνια πριν?
2: Είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
0: 3 χρόνια τι κάναμε?
2: Όπως κάθε ευρωπαϊκή οδηγία, ενσωματώνεται μέσω της εθνικής. Δεν θα ρωτήσεις εμένα γι' αυτό.
0: Δεν το λέω για να πάρεις εσύ την ευθύνη. Το λέω για να καταλάβουν οι ακροατές τι έχει γίνει. Αυτή είναι μια οδηγία την οποία ψήφισαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από 3 χρόνια και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, ενώ έπρεπε να την φέρει εκείνη τη στιγμή, 3 χρόνια, εγώ το λέω αυτό, όχι εσύ, κάνει πλάτες στις τράπεζες. Κάνει πλάτες στις τράπεζες και τώρα που έληξε ο χρόνος, γιατί αλλιώς θα παραπεμπόταν η κυβέρνησή του για μια ακόμα φορά στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αφού 3 χρόνια κάνουν πλάτες και δεν τη φέρνουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, τη φέραν τώρα που λύγει ο χρόνος. Αυτό έχει συμβεί εδώ.
2: Εγώ αυτό που θέλω, Νίκο,
0: πέραν του γεγονότος ότι το 30% σε ένα δάνειο με 11% επιτόκιο στην πραγματικότητα είναι μία ή άλλη.
2: Θα συμφωνήσουμε και θα σου πω αυτό από την πλευρά μου, ότι κάθε παρέμβαση και κάθε ρύθμιση είναι σωστή όταν θα τη δούμε στην πράξη και να δούμε τι θα γίνει. Και να πούμε ότι αφορά μόνο καινούργιες δανειακές βάσεις και όχι παλιότερες.
0: Προφανώς. Έγινε. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
2: Εγώ, Νίκο μου, γεια.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Την ανάγκη επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ναυσιπλοείας των στενών του Ορμούζ υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την 5η τριήμερη σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Η χώρα μας θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σωρός άντρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: μαζί μας προχώρα. Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πάμε σε αυτό το φοβερό φωνικό που έγινε χτες στην Κρήτη. Είναι μαζί μας ο συνάδελφός μου, ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Μας εκπλήσει άλλη μια φορά δυσάρεστα και οδυνηρά εκεί στην Κρήτη από αυτή την πράξη αυτοδικίας που πλέον αρχίζει και έχει και άρωμα βεντέτας. Τι έχει γίνει? 54χρονος πατέρας σκότωσε τον φίλο του παιδιού του, το οποίο όμως είχε σκοτωθεί πριν από 3 χρόνια επιβαίνοντας ως συνοδηγός σε αυτοκίνητο που οδηγούσε το σημερινό θύμα, το χθεσινό μάλλον. Εν προκειμένου, ένας 20χρονος νέος, ένα 20χρονο παλικάρι, βόλτα είχαν βγει οι δύο φίλοι κολλητοί, αδελφικοί φίλοι, 17 ετών και οι δύο, στο ίδιο σχολείο, τρίτη ηλικίου, δύο παλικάρια. Οι οικογένειες γνώριζαν την στενή φιλία που είχαν τα παιδιά τους. Πήραν το αυτοκίνητο. Το θύμα της συγκεκριμένης επίθεσης αυτής της αυτοδικίας οδηγούσε κάτω από άγνωστες συνθήκες, γιατί διενεργείται προκαταρκτική ακόμα για αυτό το
0: δυστύχημα.
1: Προτριετίας. Πήγε η ειδικογραφία στον εισαγγελέα, τη γύρισε πίσω για προκαταρκτική και θα ήταν τις επόμενες ημέρες, λένε οι πληροφορίες, θα παραδίδονταν εκ νέου στον εισαγγελέα. Τώρα, το ένα το παιδί δυστυχώς τραυματίστηκε βαριά και τα δύο τραυματιστήκανε βαριά. Το ένα και με τις προσπάθειες των γιατρών κατάφερε να επιβίωσε το ένα το παλικάρι. Σκοτώθηκε χθες, το δολοφόνησε ο πατέρας του 17χρονου που τότε μετά από 19 μέρες στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου στο Ηράκλειο δεν κατάφερε το παιδί, αυτό το παλικάρι, να κρατηθεί στην ζωή. Δεν φαίνεται να το άντεξε ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα του παιδιού. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα πριν από ένα χρόνο σε μια τελετή που είχαν κάνει εκεί για τα τροχαία δυστυχήματα και εκδήλωση μάλλον και διαμαρτυρία, σε μια ομιλία της η μητέρα του παλικαριού του 17χρονου είχε αφήσει εχμές, έλεγε έχασα το παιδί μου για μια στιγμή μαγιάς από κάποιον. Φαίνονταν η οργή, όπως και ο πατέρας κάθονταν δίπλα, ήταν αμίλητος ο πατέρας. Δεν μιλούσε, δεν είπε τίποτα σε αυτό.
0: Θεοδόση, είχαν υπάρξει τουλάχιστον. Είχαν υπάρξει πρόδρομα φαινόμενα για αυτό που έγινε.
1: Ναι, βεβαίως. Τουλάχιστον 4 φορές και τις 4 φορές όχι μόνο είχαν γίνει συστάσεις, είχαμε και 2 συλλήψεις, αλλά τώρα συζητούμε για απειλές, ξυλοδαρμούς και στη μία περίπτωση το 2024 πήγε και για απόπειρα γιατί πυροβόλησε ευθεία βολή. Ωστόσο όλα αυτά τα αντέκρουε ο δράστης λέγοντας ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά που μου λένε, απλώς επειδή έχει τύχει αυτό το περιστατικό και εγώ έχω χάσει το παιδί μου υπάρχει αυτή η διαφορά.
0: Είχαν υπάρξει και ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του δράστη?
1: Βεβαίως και είχαν υπάρξει και μάλιστα η τελευταία επέθεση του 2024 που ήταν και πιο σοβαρή, γιατί του έστεισε καρτέρι του παιδιού στο σπίτι του 20χρονου και άρχισε να τον χτυπά με ένα ξύλο ρόπαλο, κάτι ξύλινο τέλος πάντων. Και κατέβηκε και η οικογένεια του παιδιού. Καταδιώχθηκε τότε ο δράστης, φορούσε κουκούλα. Καταδιώχθηκε ο δράστης και κάποια στιγμή έβγαλε από το σακάκι του ένα όπλο και πυροβόλησε ευθεία βολή. Και ο 20χρονος έπεσε πάνω στην αδελφή του να την προστατέψει. Η αδελφή τότε είχε καταθέσει λοιπόν στην αστυνομία ότι εγώ αναγνώρισα εκείνο το βράδυ αυτόν τον άνθρωπο, εν προκειμένου τον 54χρονο που αφαίρεσε με τόσο βίαιο τρόπο την ζωή του 20χρονου. Και λέω βίαιο τρόπο διότι τον πυροβόλησε με
0: εκτέλεση,
1: ένα Magnum 357, ακριβώς ένα πολύ βαρύ περίστροφο, 6 παίρνει στον μήλο, τον άδειασε τον μήλο πρέπει να σας πω. Δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω λεπτομέρειες για το τι έκανε μετά ο δράστης πριν μπει στο αυτοκίνητό του να φύγει. Ήταν παρούσα και η σύζυγός του, η μητέρα του 17χρονου δηλαδή, η οποία επίσης έχει συλληφθεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Ωστόσο η ίδια υποστηρίζει στην κατάθεση που έδωσε στους αστυνομικούς ότι φώναζε «Όχι Κώστα, όχι Κώστα». Όταν συναντήθηκαν τα δύο αυτοκίνητα χθες το απόγευμα προς βράδυ στην κεντρική οδό της Αμουδάρας στο Ηράκλειο, στο Γάζι, στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί με το που είδε το αυτοκίνητο του νεαρού ο 54χρονος αμέσως έστριψε το τιμόνι και έπεσε πάνω. Το παιδί στην αρχή δεν κατάλαβε τι έχει γίνει, Νόμιζε ότι είναι κάποιο τροχείο και κατεβαίνει και με το που τον βλέπει αμέσως καταλαβαίνει ότι κάτι κακό θα γίνει εκεί και προσπάθησε να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Είναι συγκλονιστικό το ηχητικό ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς, διότι ακούγεται το περίστροφο, έχει δεχθεί πυροβολισμούς στην πλάτη και φαίνεται στη συνέχεια ο δράστης να ρίχνει και δύο χαριστικές βολές, ενώ το παιδί ψυχοραγεί κυριολεκτικά στο οδόστρωμα στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, στο Γάζι, στο Ηράκλειο. Τραγικό, εδώ δεν μπορείς να πεις τίποτα. Προφανώς ο δράστης μετά παραδόθηκε, παρέδωσε και το όπλο. Έχει στερηθεί όμως μια οικογένεια το παιδί της.
0: Τώρα δεν ξέρω από αυτά, μια σκέψη κάνω.

0: πως προβλέπει η νομοθεσία. Αυτή είναι η νομοθεσία, και όταν αφήνεις τον άνθρωπο ελεύθερο και του λες με την προειδοποίηση ότι θα συλληφθείς εκ νέου αν ενοχλήσεις, και μετά αρχίζουν μηνύσεις, είναι άλλες νομικές διαδικασίες μετά για να πάει στο δικαστήριο. Είναι μια
1: ακρόχρονη
0: διαδικασία. Ναι, φοβάμαι ότι μάλλον κάποιοι θα πρέπει να αλλάξουν ίσως νοοτροπία. Έχουμε βεβαίως να κάνουμε και με έναν πατέρα ο οποίος έχασε το παιδί του, αλλά αυτοδικία 2026, δεν ξέρω, είναι τραγικό.
1: Θεοδόση μου, σου ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς, τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking, τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom, τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Κυριάκος μας ακούει από τη Μαδρίτη και μας στέλνει το εξής μήνυμα. Ζω, λέει, στη Μαδρίτη από τον περασμένο Αύγουστο. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι και σήμερα δεν έχω δει στα σούπερ μάρκετ ούτε ένα ευρώ ανατίμηση σε οποιοδήποτε προϊόν. Όσο αγόραζα τον Αύγουστο

Το ίδιο αγοράζω και τώρα και μάλιστα πολλά από αυτά είναι φθηνότερα από την Ελλάδα. Και η τιμή της βενζίνης είναι γύρω στο 1,65. Έτσι για τις συγκρίσεις, μας γράφει ο Κυριάκος. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στον κύριο Ψαρά, στον Δήμο, στον Πίτερ. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, στον Ισάμ που μας ακούει από το Βερολίνο, στο φίλο του Real Blocker. Καλησπέρα στο Γιάννη στο Ήλιον. Τζόνι, να σε καλά. Γεια σου, Αλέκο.

Πολλές καλησπέρα στο Θήμιο, καλησπέρα στα παιδιά στη Χαλκίδα, στον Νίκο, καλησπέρα στη Χρυσούλα, καλησπέρα στον Νιόνιο, καλησπέρα στον Διονύση. Άνε, σήμερα πρέπει να σας πω, το επιτελικό και άριστο κράτος λειτουργήσε, αυτή τη φορά εναντίον των φοιτητών. Έχουμε απόφαση πάνω από 95 φοιτητικών συλλόγων πανελλαδικά, ενάντια στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στο ξεμπουντούλωμα του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου για να προχωρήσει στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν κινητοποίηση σήμερα. Έφτασαν μέχρι το Μαξίμου και εκεί τους περίμενε το κράτος δικαίου. Τα ΜΑΤ δηλαδή και τα γκλόπ. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, αντί να ακούσει τους φοιτητές και τα αιτήματά τους, επιστράτευσε για άλλη μια φορά τη βία και την καταστολή. Βέβαια, οι φοιτητές συνέχισαν την κινητοποίησή τους και προφανώς δεν κάνουν πίσω από τα αιτήματά τους, όπως αναφέρουν η αναθεώρηση του άρθρου 16, που θα το συζητήσουν τις επόμενες μέρες στη Βουλή, απελευθερώνει πλήρως από οποιοδήποτε εμπόδιο την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ανοίγει το δρόμο για δίδακτρα στα προπτυχιακά και τη γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, καταργεί ό,τι έχει απομείνει από την δωρεάν φοιτητική μέρημνα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξαναβρούμε τη Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη μου, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι. Θα πάμε στο μέτωπο του Χανταϊού τώρα. Καθώς τρεις ασθενείς διακομίστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους και βρίσκονται καθοδόν προς την Ολλανδία για να διαπιστωθεί αν έχουν μολυνθεί από τον Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επιβεβαίωσε επίσης το κρούσμα στην Ελβετία και αποσαφήνισε ότι ο συγκεκριμένος ιός μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων. Στην Ελβετία λοιπόν νοσηλεύεται ένας άνδρας ο οποίος έχει μολυνθεί από τον ιό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελβετικής κυβέρνησης, ο άνδρας αυτός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ζυρίχης, επέστρεψε στην Ελβετία αφού πρώτα είχε ταξιδέψει με το κρουαζιερόπλοιο αυτό και σύμφωνα με την ανακοίνωση είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του στα τέλη Απριλίου. Αφού εμφάνισε συμπτώματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και βγήκε στην απομόνωση. Η σύζυγος του άνδρα τώρα, η οποία δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, έχει τεθεί προληπτικά σε περιορισμό με τις αρχές να προσπαθούν να εχμηλατήσουν τις επαφές τους με άλλα άτομα. Οι αρχές των Κανάριων νήσων τώρα εξέφρασαν την άρνησή τους στην πρόσβαση του κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Τενερίφης. Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, ο Φερνάντο Κλαβίχο, δήλωσε πως η απόφαση της πρόσβασης δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν απαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής έχουν εντοπίσει το στέλεχος των άνδεων του ιού που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο σε δύο πρόσωπα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχει ξεσπάσει αυτή η επιδημία της ασθένειας.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στα της Δυτικής Όχθης, καθώς πάνω από 400 πρώην υπουργοί, πρεσβευτές και ενώτερη κρατική λειτουργή χωρών της Ευρώπης καλούν σήμερα με ανοιχτή επιστολή τους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δράσουν τώρα εναντίον της παράνομης προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, την οποία προωθεί η κυβέρνηση του Ισραήλ με το σχέδιο Ε1 για την ανέγερση χιλιάδων νέων κατοικιών επίκων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει εγκρίνει από τον Αύγουστο 2025 η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ και αναμένεται να κόψει ουσιαστικά στα δύο τη Δυτική Όχθη και θα αποκλείσει οποιαδήποτε εδαφική συνέχεια μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης. Η πρόσκληση των 400 αυτών προσωπικότητων και περισσότερων αφορά στην υποβολή προσφορών σε μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανέγερση 3.400 κατοικιών σε μια περιοχή 12 τετραγωνικών χιλιόμετρων και βέβαια η αύξηση των Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει σπάσει κάθε ρεκόρ το 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ και βέβαια να πούμε πως το πρόβλημα ξεκίνησε το 2017 και τότε ξεκίνησε ο ΙΕ να κτηρεί και τα σχετικά αρχεία, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας σε πρόσφατες δηλώσεις του.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και συγκεκριμένα από εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3 χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
6: Αμερικανός πρόεδρος δηλώνοντας στο Fox News ότι η Τεχεράνη έχει μία εβδομάδα. Επανέλαβε παράλληλα ότι στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας το Ιράν θα παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην αμμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Η σύζυγός του που βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης κατηγορείται για συνέργεια και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απέδωσε το συμβάν σε τυπογραφικό λάθος. Ποινή φυλάκισης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το δικαστήριο σε 72χρονη ιδιοκτήτρια παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Κρίθηκε ενοχή για απόπειρα εκβίασης ποσού 150 ευρώ και για απήθεια χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Σωρός άντρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δεύτερο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε στην Ευρώπη. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, άνδρας προσβλήθηκε από τον ιό αφού συνταξίδεψε αεροπορικός με γυναίκα που είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο που πλέει στο πράσινο ακροτήρι. Σε νοσοκομείο της Ζυρίχης, εν τω μεταξύ, νοσηλεύεται άλλος ένας ασθενής.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Παναθηναϊκός Βαλένθια 39-52 στο ημίχρονο σε αναμέτρηση για τα play-off της Ευρωλίγκας. Στα ημιτελικά της Basket League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ που κέρδισε εκτός έδρας με 77-72 το Περιστέρι. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Αυστριακή Λίλη Τάγκερ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ρώμης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather.
6: Άρα η συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά άνεμη νότια έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 10. Να σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει και ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League. Ο επαναληπτικός του Bayern Μονάχου, Paris Saint-Germain, και ήδη στο 4ο λεπτό οι Γάλλοι προηγούνται 0-1. Θα το παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια της βραδιάς.
4: Και επίσης να σας πούμε ότι συνεχίζουμε τη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Χρήστο Πετρέα, τον ειδικό σύμβολο του Ελληνικού Κέντρου Μακροβιότητας. Γιατί, ξέρετε κύριε Πετρέα, η μακροβιότητα είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη. Το θέμα όμως είναι να είναι και ποιοτική, να έχει και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω, στα δικά μου μάτια, το να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγαίνει σε σύνταξη μετά από αρκετά χρόνια εργασίας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταρχάς θα πρέπει να μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του να ξεκουραστεί και να είναι καλά με τη ζωή του, να μπορεί να ζει τη ζωή του με έναν καλό τρόπο. Εάν βεβαίως νιώθει ότι μπορεί να αποδώσει σε ένα χώρο εργασίας και τα λοιπά, προφανώς ναι, να μπορεί να το κάνει, αλλά να μην είναι η ανάγκη που τον οδηγεί σε αυτό.
5: Συμφωνώ και αποδέχομαι την τοποθέτηση αυτή, ότι είναι πολύ σωστό να μην είναι εξ ανάγκης η προσπάθεια να εργαστεί περαιτέρω. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανεξάρτητα από την ηλικία τους έχουν συνεχίσει τη δραστηριότητά τους από προσωπική επιλογή, λόγω του ότι αισθάνονται ότι θέλουν το μυαλό τους να δουλεύει, είτε ότι θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνία, διότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι λειτουργούν για τέτοια θέματα.
4: Είναι και θέμα επαγγέλματος πάντως, δηλαδή
5: ναι,
4: τα επαγγέλματα, τα δύσκολα.
5: Ναι, κάποια δύσκολα επαγγέλματα μπορεί να είναι λιγότερο. Όπως επίσης θα μπορούσε κανείς να πει ότι και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται επιχειρηματικά ή επαγγελματίες μπορεί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
4: Για εσάς, αυτό που συνθέτει την έννοια της μακροβιότητας, τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής, ποια είναι, ποιο είναι?
5: Αυτό κατά την δική μου γνώμη και θεωρώ ότι ίσως είναι και λογικό. Έχουμε το ένα δεδομένο, είναι βεβαίως η δυνατότητα, η διαβίωση να είναι σε επίπεδο που ο άνθρωπος αυτός είναι συνηθισμένος, ή να του δίνει η πολιτεία τις δυνατότητες ή οι συνθήκες να κρατήσει το επίπεδο της διαβίωσης του. Το δεύτερο είναι να υπάρχει κατάλληλη πρόληψη ώστε να συνεχίσει να είναι υγιής, με τις δυνατότητες που να μπορεί να ασκεί αυτά που θέλει. Και το τρίτο είναι να μπορεί να μην καταλήγει να είναι μόνος του, κλεισμένος, διότι δεν μπορεί να δει άλλους, αλλά να έχει την δυνατότητα κοινωνικής συναναστροφής. Και θα προσθέσω εγώ κι άλλο ένα, που θεωρώ ότι είναι σημαντικό για τα άτομα κάθε ηλικίας να έχουν διαγενειακές σχέσεις, δηλαδή να βλέπεις το άτομο της άλλης ηλικίας. Πώς είχαμε επαφές με τους γονείς μας και τους παππούδες μας κάποτε. Σήμερα μπορεί οι παππούδες μας όταν μεγαλώσουμε να μην είναι πλέον εν ζωή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με κάποια άτομα που είναι μεγαλύτερης ηλικίας ακόμη και από μας, στο κοινωνικό σύνολο μέσα και στην κοινωνική συναναστροφή. Το οικονομικό θέμα είναι δυστυχώς πρακτικά ένα πάρα πολύ σοβαρό τέτοιο θέμα. Θα σας δώσω όμως και μία διάσταση του οικονομικού που σχετίζεται με την στέγαση ηλικιωμένων. Και θα σας πω δύο πράγματα. Το ένα το οποίο θα σας πω είναι ότι δυστυχώς εκ των πραγμάτων πολλά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας κάποια στιγμή έχουν απολέσει τον ή την σύντροφό τους και άρα είναι μόνα τους. Αυτά τα άτομα δεν θέλουν να συνεχίσουν να είναι μόνα τους, θέλουν να έχουν κάποια δυνατότητα συναναστροφής με άλλους και ανταλλαγής απόψεων κλπ. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, την οποία το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας συνεργάζεται με έναν σύλλογο ο οποίος λειτουργεί εδώ και μερικά χρόνια στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος ασχολείται ειδικά με το θέμα της συγκατοίκησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ενδιαφέρον, και δεν μιλάμε συγκατοίκησης στο ίδιο, ακόμη και στο ίδιο δωμάτιο ή σπίτι, αλλά όπως έχει γίνει σε πολλές άλλες χώρες και ιδιαίτερα στην Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, για να πούμε τις ευρωπαϊκές, αλλά και στην Αμερική, κτηρίων ή ας το πω πιο απλά πολυκατοικιών με μικρά διαμερίσματα που μπορούν να μείνουν, και υπάρχει και η περίπτωση σε αυτό να έχει και ένα επιδοτούμενο ενίκιο για αυτούς που έχουν λιγότερη οικονομική δυνατότητα, όπου όμως το κτίριο αυτό, η δομή αυτή της συγκατοίκησης έχει το πλεονέκτημα ότι παρέχει και κάποιες υπηρεσίες όπως π.χ. καθαρισμού, κάποια υπηρεσία εστίασης πιθανών, δυνατότητες κάποιων κοινόχρηστων χώρων στα οποία τα άτομα αυτά συναναστρέφονται και άρα τους δίδει μια διαφορετική ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη ένας σύλλογος και μια δραστηριότητα η οποία έχει ήδη σήμερα 15.000 ακόλουθους στο ίντερνετ και ένα σύλλογος που έχει αρκετά άτομα και λέγεται Σύλλογος Ευέλικτων Μονάδων Ανεξάρτητης Συμβίωσης και έχει και παρατήματα και στην Αθήνα και σε ορισμένες άλλες πόλεις, που είναι άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν ενδιαφέρον να μπουν σε κάποιες τέτοιες κατοικίες. Και το Ελληνικό Κέντρο Μακροβιότητας έχει προτείνει και προς τους κυβερνητικούς φορείς να διευκολυνθεί αυτή η τροποποίηση ενός κτηρίου. Υπάρχουν μερικά τέτοια μικρά παραδείγματα που κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά με μονωμένα διαμερίσματα, όχι υπομορφή συνολικού κτηρίου. Και υπάρχει βέβαια και η αναφορά που έχει κάνει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής για να χτίσουν κατοικίες, ένα ποσοστό των οποίων θα δίδονται με κοινωνικά κριτήρια. Αλλά αυτό προχωρεί πάρα πολύ αργά. Αυτό θα βοηθούσε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που είτε έχουν μείνει μόνοι είτε έχουν λιγότερη οικονομική δυνατότητα να πάνε σε ένα μικρότερο διαμέρισμα με ένα πιθανόν ενισχυόμενο ενίκιο ή ακόμη και την μετατροπή ενός κτηρίου που ανήκει στο δημόσιο και σήμερα κάθεται απλώς και καταστρέφεται, να είναι λειτουργικό και να παίρνει πίσω το δημόσιο από αυτή την μετατροπή που θα έχει κάνει, έστω μακροχρόνια, τα ενίκια τα οποία θα του δίνουν οι άνθρωποι αυτοί, που μπορεί να μην είναι, διότι έχουν ανέβει τα ενίκια όπως ξέρετε, στο επίπεδο των υψηλών ενοικίων της αγοράς, αλλά με κάποια άλλη υποστήριξη. Σας λέω δε αυτή τη στιγμή ότι στατιστικά τα μονομελή νοικοκυριά των ατόμων άνω των 65 ετών εκτιμώνται στο 34,3%. Με αύξηση στην τελευταία δεκαετία 2011-2021, δηλαδή είναι οι στατιστικές της Ελστάτ, κάνουμε την απογραφή κάθε 10 χρόνια, 29,7%, δηλαδή σχεδόν 30% αυξήθηκαν στα τελευταία 10 χρόνια τα μονομελή νοικοκυριά των ηλικιωμένων. Αυτοί δεν θέλουν όλοι να είναι μόνοι τους. Αυτό λοιπόν θα δημιουργούσε πιθανόν και άνοιγμα κατοικιών και διαμερισμάτων στην ευρύτερη αγορά και θα βελτίωνε την ψυχική κατάσταση του να μην αισθάνεται ο άλλος ότι έχει μοναξιά και να βελτιώνει επίσης και την κοινωνική του ενασχόληση και την ψυχική του υγεία.
4: Πολύ πρακτικό θα ήταν αυτό το μέτρο. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε Πετρέα πάρα πολύ και θα είμαστε εδώ να τα λέμε.
5: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία και ελπίζω να βοήθησα λίγο και να έδωσα και κάποιες ιδέες και για τους ακροατές σας.
4: Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ.
5: Καλό βράδυ.
3: Λοιπόν,
4: προβληματισμένος σε βλέπω.
3: Σε έναν άλλο πλανήτη, σε έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη στρατόσφαιρα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ συζητάμε τώρα για το αν υπάρχει δυνατότητα ένας άνθρωπος να βγαίνει στη σύνταξη και να διατηρεί την αξιοπρέπειά του και να μην χρειάζεται να μένει από λεφτά σε 15 μέρες μετά την απόδοση της σύνταξής του, να μην χρειάζεται να εργάζεται για να τα βγάλει πέρα. Τώρα δεν είναι, τώρα δεν εντάξει, είναι με συζήτηση, εν πάση περιπτώσει.
4: Ξέρεις, μου ήρθε στο μυαλό με αφορμή αυτά που έλεγε ο κύριος Πετρέας. Δεν θυμάμαι σε ποια ευρωπαϊκή χώρα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Ολλανδία, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Δοκίμασαν, κάναν ένα πείραμα. Έφεραν σε επαφή τα μικρά παιδάκια του παιδικού σταθμού με τους ηλικιωμένους που ήταν σε κέντρα που ζούσαν σε κάποιες μονάδες, εν πάση περιπτώσει, φιλοξενίας. Και μελέτησαν πόσο θετικά είναι τα αποτελέσματα και για τις δύο ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή, από τη μία πλευρά τα παιδάκια εισέπραξαν όλη αυτή την τρυφερότητα και τη φροντίδα του παππού και της γιαγιάς. Και από την άλλη πλευρά οι παππούδες ανέλαβαν ένα ρόλο και μία δράση που τους έκανε, τους βελτίωσε πάρα πάρα πολύ την κατάστασή τους και την ψυχολογική και την κινητική.
3: Το ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Και σκεφτόμουν όταν διάβαζα αυτή την είδηση ότι, ξέρεις, σε κάποιες χώρες έχουν λύσει αρκετά από τα άλλα προβλήματα που εμείς εδώ τα παλεύουμε ακόμα για τους ανθρώπους των μεγαλύτερων ηλικιών και φροντίζουν το ποιοτικό πράγμα πια. Δηλαδή φροντίζουν να δίνουν κάποια ερεθίσματα τα οποία βοηθάνε σε άλλα επίπεδα πια τους ανθρώπους αυτούς. Όμως τα υπόλοιπα που εμείς τα παλεύουμε, τη σύνταξη να μην τελειώνει στις 10 μέρες, αυτό που είπες, τα έχουν δρομολογημένα.
3: Εντάξει, πέρασα μια κρίση και η στάξη είναι εκεί που είναι. Εγώ θα σε πάω κάπου αλλού. Τι πάει να πει περιμένει 2 χρόνια για να βγει η σύνταξή του? Δεν το καταλαβαίνω. Και το συζητάμε κιόλας, και 3. Για ποιο λόγο γιατί το συζητάμε?
4: Ναι, γιατί το συζητάμε αυτό?
3: Δεν το κατάλαβα.
4: Γιατί?
3: Το δημόσιο περιμένει να πληρωθεί 3 χρόνια όταν του χρωστάς.
4: Αστειεύεσαι.
3: Ωραία, και αφού θα τα δώσει αναδρομικά, γιατί να μην τα δώσει και εντόκος?
4: Αστειεύεσαι.
3: Αστειεύομαι, προφανώς και αστειεύομαι. Είναι η ώρα να αστειευθώ. Είναι 18 λεπτά μετά τις 10. Και είμαστε στο Real FM. Γιατί να μην αστειευθώ?
4: Είμαστε με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη στο στούντιο εδώ. Θα φροντίζει τον ήχο μας.
3: Δεν τα χρωστάει αυτά τα λεφτά η πολιτεία στον συνταξιούχο?
4: Και την Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα χρωστάει, Μανώλη. Τι να συζητάμε τώρα τα αυτονόητα.
3: 43-54 είναι πίσω ο Παναθηναϊκός στο 3ο δεκάλεπτο, το οποίο βέβαια έχει μόλις ξεκινήσει. Είμαστε 8 λεπτά, εντάξει, μόλις πριν το τέλος του 3ου δεκάλεπτου. Πάντα το 0-1 παραμένει στον Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Έχει δρόμο ακόμα πάρα πολύ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα δούμε, έχει ενδιαφέρον.
4: Μας στέλνει εδώ ο κύριος Κώστας. Είμαι μηχανικός πληροφορικής με 41 και χρόνια ενασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Συνταξιοδοτήθηκα πριν από 1 χρόνο. Μου ζητήθηκε να παραμείνω και να συνεχίσω να εργάζομαι. Η εταιρεία που εργάζομαι αποσχολεί 2.500 εργαζόμενους, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες. Η εταιρεία ωφελείται πολλαπλώς εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Το ασφαλιστικό σύστημα εισπράττει 3 έως 4 φορές παραπάνω από το νέο εισερχόμενο εργαζόμενο. Ναι, είναι απάνθρωπο, γιατί μπαίνει στο τρυπάκι να παραμερίζει τα ωφέλη του συνταξιούχου και να αφιερώσει επιτέλους χρόνο, περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σου.
3: Τα γιο πάνω λέει τα γυρατιά είναι το μέλλον του τόπου. Με τον Μπεϊμπιλίνο στις καλωσιές. Μωρά, πολλά μωρά χρειαζόμαστε ρε. Και με αυτές τις πολιτικές δεν προβλέπονται να υπάρξουν. Λοιπόν,
4: ξέρεις,
3: ο κύριος Ωραίος έχει στείλει κάτι. Κύριε Ωραίος, αυτά τα μηνύματα που έχετε στείλει Δύο τεινά. Ή τα έχετε χάσει τελείως, ή τα έχετε κοπανίσει, δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι, τα διαβάζω, τα μηνύματα που έχεις πει, φίλοι, και δεν ξέρω γιατί τα στέλνετε. Λοιπόν, έλα πες.
4: Το είχαμε αναφέρει και με αφορμή άλλη μία συζήτηση που είχαμε κάνει περί δημογραφικού, ότι έρχεται πάλι ο καιρός που θα μετράμε τα πρωτάκια όταν ανοίξουν τα σχολεία. Γιατί, και θα τα βρίσκουμε να είναι λιγότερα άλλη μία χρόνια.
3: Φέτος δεν ανοίξανε πάλι λιγότερα σχολεία όπως άνοιξαν.
4: Ακριβώς.
3: Κάθε χρόνο ανοίγουν λιγότερα.
4: Πάλι λοιπόν θα λέμε για το κλείσιμο των σχολείων, πάλι θα λέμε για το μικρότερο αριθμό των παιδιών της πρώτης τάξης.
3: Αφού είναι λιγότεροι μαθητές.
4: Ναι, θέλω να πω ότι θα το κάνουμε για άλλη μία χρονιά. Έτσι, δηλαδή θα και επαναλαμβάνουμε το.
3: Γιατί νομίζω ότι του χρόνου ξαφνικά θα αρχίσουν οι ελληνικές οικογένειες να γεννάνε.
4: Αυτό που λέω, Μανώλη, είναι ότι διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα και καλά κάνουμε. Καταγράφεται αυτό επισήμως, δεν είναι κάτι που εκτιμούμε. Αλλά, ξέρεις, δεν βλέπω πραγματικά να λαμβάνονται μέτρα που θα μπορούν να το αναχαιτήσουν αυτό.
3: Και τι δίνει ένα πεντάρικο.
4: Δηλαδή αυτό το πεντάρικο, ας πούμε, για παράδειγμα.
3: Το ένα ενίκιο. Όχι.
4: Θα έχουμε πει για το ένα ενίκιο.
3: Το fuel pass.
4: Τι σχέση έχουν το fuel pass με το δημογραφικό.
3: Τι θες να σου δώσει. Σου δίνει να βάλεις βενζίνη.
4: Μου δίνει.
3: Σου δίνει 50 ευρώ επιπλέον για να κάνεις τα ψώνια σου τα Χριστούγεννα, να δώσεις να πάρεις σοκολάτες για τα εγγόνια σου.
4: Μου δίνει,
3: όταν θα έχεις.
4: Λοιπόν, μου δίνει.
3: Επιπλέον 250 και 50, 300.
4: 300.
3: Ωραία. Ναι. Σου δίνει ένα ενίκιο.
4: Μου δίνει.
3: Όσα τέλος πάντων δηλώνεις ότι πληρώνεις. Α, γιατί αυτό είναι το ενίκιο που σου δίνει.
4: Ακριβώς.
3: Έτσι, αν δηλώνεις 300 και πληρώνεις 600, είναι δικό σου πρόβλημα.
4: Δεν
3: φταίει. Να καρφώσεις αυτόν που στο νοικιάζει. Να δω μετά που θα βρεις να νοικιάσεις. Αυτό έτσι δεν είναι.
4: Έτσι, δίκιο, έτσι όπως τα λες.
3: Το έτσι, συγγνώμη.
4: Δίκιο έχεις.
3: Είναι έτσι όπως τα λέω. Μάλλον, όπως τα λέω. Δεν είναι όπως τα λέω, είναι αλλιώς.
4: Όχι, όχι, είναι όπως τα λες. Όπως τα λες.
3: Όχι, δεν είναι. Πέρα.
4: Όχι, όχι, έτσι είναι, συμφωνώ.
3: Τι άλλο δίνει.
4: Δίνει. Πολλά δίνει.
3: Πες μου. Διακοπές θα πας, κοινωνικό τουρισμό.
4: Βεβαίως.
3: Τι άλλο θες.
4: Κοινωνικό τουρισμό.
3: Τι άλλο θες.
4: Βεβαίως δίνει κοινωνικό τουρισμό. Τι άλλο χρειάζομαι. Να πέσουν οι τιμές γίνεται. Στα σούπερ μάρκετ.
3: Σου δίνει όλα αυτά, θες να βάλει και τρικλοποδιά στις τιμές για να πέσουνε.
4: Πολλά ζητάω.
3: Κι άμα δώσει φάουλο ο διαιτητής.
4: Τι θα κάνω.
3: Κι άμα βγάλει κάρτα. Κι αν είναι μέσα από την περιοχή και δώσει πέναλτι. Το έχεις σκεφτεί αυτό.
4: Όχι.
3: Πώς θα πέσουν οι τιμές.
4: Έχεις δίκιο.
3: Λοιπόν. Α, κάτι άλλο θες να μας ζητήσεις.
4: Όχι, εντάξει, είμαι πλήρης.
3: Ναι. Τι άλλο. Κάτι δίνει και κάτι άλλο για το που μου διαφεύγει τώρα. Και θα στείλει μήνυμα ο Γιάννης και θα πει να ορίστε αυτό που δεν το έπαθε. Τι άλλο. 45-64. Δεν θα σοβαρεθείτε να παίξετε μπάσκετ. Η ομάδα σου, έλεος.
4: Λοιπόν, και όσο τα λέμε αυτά, ναι. Μανώλη, το κανάλι ABC News της Αυστραλίας.
3: Ναι, νόμιζα ότι έκανε δηλώσει ο Τραμπ.
4: Όχι, όχι, όχι, εντάξει.
3: Δεν έχει κάνει
4: όχι,
3: σήμερα.
4: Δεν θα το κοιτάξω τώρα. Ναι, δεν έχει. Έχει ασχοληθεί με το θέμα το δημογραφικό, με το δημογραφικό πρόβλημα. Έχει κάνει αφιέρωμα στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας.
3: Όχι, δε.
4: Και γράφει ότι είναι πολύ πιθανό, λέει, τα επόμενα χρόνια η χώρα να μετατραπεί σε ένα ζωντανό μουσείο λόγω του πληθυσμιακού προβλήματος. Προφανώς το τοποθετεί το ρεπορτάζ και σε σχέση με το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Όμως αναφέρει ότι όσο παράδοξο και αν ακούγεται, η Ελλάδα κινδυνεύει να ξεμείνει από Έλληνες.
3: Όχι,
4: να μείνει χωρίς Έλληνες.
3: Όχι, δα.
4: Ναι. Ότι
3: αυτά είναι...
4: ο πληθυσμός μας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση.
3: Είναι θεύματα τώρα, είναι ντροπή που τα. Γιατί για αυτούς τα γράφουν. Δεν μπορώ να.
4: Και λέει ότι θα μειωθεί ο πληθυσμός μας κατά 20% έως το 2050. 20% μείωση του πληθυσμού.
3: Ναι. Στείλε εδώ, κύριο Στανάση, ένα μήνυμα. Ψάχνω το βρω. Βέβαια, έχει δημοσιευθεί στο στο φίλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως. Τελικά όντως παραιτήθηκε ο κύριος Μουζάκης, ο αεροπαγίτης. Άλλο ο Άριος Πάγος. Είχε διαψεύσει ότι, ότι έχει υποβάλει την παραίτησή του. Τι έχει γίνει τώρα, δεν έχω καταλάβει. Και παραίτησε δηλαδή το ΦΕΚ. Κάνει αποδεκτή την παραίτησή του. Αλλά ο Άριος Πάγος διέψευδε ότι έχει υποβάλει παραίτηση. Τι συμβαίνει τώρα εδώ. Δεν ξέρανε στον Άριο Πάγο ότι έχει υποβάλει παραίτηση ο συνάδελφός τους. Αλλά το ήξερε ο υπουργός και έκανε αποδεκτή την παραίτηση.
4: Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Γίνεται.
4: Γίνεται.
3: Δεν μπορεί να... Δεν είναι πολύ λογικό, αυτό.
4: Δεν ακούγεται λογικό.
3: Όχι, δεν ακούγεται. Λοιπόν, το δημογραφικό λέει εδώ η κυρία Κύρκη. Είτε στην Αθήνα είτε στην επαρχία θα θελυθεί με το να δουλεύουν οι συνταξιούχοι. Προφανώς. Μα δεν είναι τρόπος επίλυσης του δημογραφικού το να δουλεύουν οι συνταξιούχοι.
4: Είναι τρόπος να μαζεύονται χρήματα στα ταμεία του ΕΦΚΑ.
3: Αλλά με το να μην... Καλά, ο ΕΦΚΑ να κοιτάξει, να βγάλει ή να κάνει... Ναι. Αλλά με το να μην δουλεύουμε 13 ώρες κάθε μέρα και να πληρωνόμαστε για δουλειά τριών ατόμων ένα μισθό και να λέμε και ευχαριστώ. Οι διακοπές να είναι όνειρο. Θερινής νυχτός, να συμπληρώσω εγώ το λέω. Οι υποδομές υγείας και παιδείας μηδαμινές, όταν είσαι 30 χρονών, σου λένε ότι δεν σε προσλαμβάνουν για να μην κάνεις οικογένεια και παιδιά, γιατί αλλιώς σε φύρα για την επιχείρηση. Καλή συνέχεια. Επίσης, θέλω να πω κάτι, επειδή το γνωρίζω προσωπικά αυτό. Κάποτε, για να κάνεις την προβολή στο σούπερ μάρκετ, προβολή είναι τα ράφια, η όψη των ραφιών που βλέπεις όταν μπαίνεις. Όχι το εσωτερικό μέρος, η ράχη. Αυτό δηλαδή που βλέπεις. Λέγεται προβολή. Ζητούσαν οι πολυεθνικές και διδακτορικό. Πλέον όμως, αν πας και έχεις διδακτορικά και διάφορα άλλα, δεν σε θέλουν, διότι είσαι του high budget.
4: Είσαι αυξημένο προσόντων, οπότε ναι, πρέπει να πληρωθείς περισσότερο.
3: Ναι, και δεν γίνεται. Γιατί σου λέει πια, καταλάβανε ότι δεν χρειάζεται για να κάνεις την προβολή να έχεις διδακτορικό. Και επιπλέον και να χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένοι να το πληρώσουν. Και όποιος ρημαδό...
4: Γιατί το πληρώνουν το διδακτορικό.
3: Οι μεγάλες εταιρείες μέχρι κάποια στιγμή το πληρώνανε. Πολυεθνικές
4: και... Εγώ πάλι έχω ακούσει και το ανάποδο πάντως.
3: Εντάξει, υπάρχει δηλαδή και το ανάποδο.
4: Να ζητάνε για απλές δουλειές μεταπτυχιακά.
3: Ναι. Σε κάποιες λοιπόν, εγώ σου λέω απλά ότι σε πλέον ανακαλύψαν ότι ακόμα και αν το θέλουν, τους είναι πολύ ακριβό, οπότε δεν υπάρχει λόγο.
4: Ναι.
3: Με αποτέλεσμα άνθρωποι οι οποίοι έχουν, μήπως έχουν σκύλο κάνει για να... και έχουν φτύσει αίμα και έχουν πληρώσει οι οικογένειές τους και οι ίδιοι έχουν βλέψει άπειρες ώρες για να καταφέρουν να πάρουν πτυχία επιπτυχίων για να μπορέσουν να έχουν μια δουλειά που να έχει καλύτερες αποδοχές και να έχουν και οι ίδιοι ένα πολύ πλουσιότερο βιογραφικό και στο γνωστικό τους τους αντικείμενο να είναι άριστη, να μην μπορούν να βρουν δουλειά. Ή αν βρίσκουν δουλειά, να βρίσκουν τη δουλειά με το μισθό του ανειδίκευτο.
4: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Καταλαβαίνεις. Και αν σου τύχει μια στραβή, έτσι, μετά, γιατί μπορεί να έχεις δημιουργήσει και υποχρεώσεις με βάση αυτό το οποίο έχεις σπουδάσει και αυτό το οποίο έπαιρνες, μετά να μην μπορείς να τα απεξέλθεις.
4: Αλήθεια.
3: Αμέ.
4: Γίνονται αυτά
3: και
4: τα πράγματα.
3: Και σκέφτεσαι μετά πώς θα αντιμετωπίσω και πώς θα πορευτώ εγώ προς τη μακροβιότητα και πας σε τίτλους ειδήσεων.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Νέα διορία Τραμπ στο Ιράν. Έχει μια εβδομάδα να συμφωνήσει για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο Fox News. Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη. Λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έστειλε σε βουλευτές κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα. Απέδωσε το λάθος σε τυπογραφική αστοχία.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. 0-1 πάντα το Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περίοδου έχασε και βολή. Ναι. 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Είναι 59-71 μπροστά η Βαλένθια του Παναθηναϊκού, που έβγαλε τώρα μια καλή άμυνα. Έχουν αποβληθεί και οι δύο προπονητές. Είχαν παραλίγο να έρθουν στα χέρια οι προπονητές των δύο ομάδων. 61-71 τώρα. Ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 10 και πάλι στους 12. Γιατί οι Ισπανοί έχουν βρει ένα ρυθμό απόψε που είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που είχαν στα δύο παιχνίδια στην έδρα τους. Και ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω, έχει άγχος, δεν ξέρω τι έχει. Θα δούμε. Λοιπόν. Καλά, είναι νωρίς ακόμα, έτσι το παιχνίδι γυρνάει προφανώς.
1: Ένα μήνυμα για σένα τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Ο Νίκος, ο Λιβαδιακός. Βλέπετε ακόμα μπάσκετ και μπάλα στην Αθήνα. Έχουμε αρχίσει το γκολφ στη Λιβαδιά.
0: Το γκολφ.
1: Το γκολφ.
0: Α. Ναι. Εντάξει, ναι και.
1: Ναι, πότε θα γίνεται Ευρώπη μετά τη Μαλακάσα. Εσείς μετά τη Μαλακάσα, πότε θα γίνεται Ευρώπη, λέει ο Νίκος, ο Λεβαδιακός.
0: Μετά τη Μαλακάσα, από τη Μαλακάσα προς τα
1: ναι,
0: κάτω δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από
1: ναι, ναι.
0: τη Μαλακάσα προς
1: και
0: τα πάνω, πάνω
1: είναι
0: Ευρώπη.
1: Ευρώπη, ναι. Εντάξει, εντάξει okay. είναι και αυτό
0: το
1: μία...
0: Το ακούω και αυτό.
1: Εντάξει, είναι, είναι.
0: Με συμπάθεια το ακούω
1: είναι
0: πολύ.
1: Μία... Τα περισσότερα λοιπόν. Μηνύματα που ναι. έχουμε λάβει είναι σχετικά με το δημογραφικό, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Πετρέα.
0: Ναι.
1: Τώρα, εδώ ο κύριος Πάνος μας λέει, ίσως γνωρίζετε τη τραγική μείωση των γεννήσεων. Το πρώτο δίμηνο του 2026 σε 750 δήμους από τους 600, από τους 860, 750 από τους 860, δεν είχαμε ούτε μία γέννηση. Μανώλη λέει δεν είναι μύθευμα, είναι το μεγάλο υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω το στοιχείο αυτό, δεν το αφισβητώ καθόλου, απλά δεν το γνωρίζω ότι από τους 860 στους 750 το πρώτο δίμηνο του 2026 δεν είχαμε γέννηση.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Από την άλλη πλευρά βέβαια, ο Γιάννης λέει εδώ ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, πλην Γαλλίας για άλλους λόγους, έχουν υπογεννητικότητα. Ακόμη και πάμπλουτες χώρες που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Ελβετία, αλλά για τον Μπαρδάλι και τους Ελληνάρες, ναι. φταίει η ακρίβεια για ότι δουλεύουμε πολύ. Επίσης, οι ομάδες που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογεννητικότητας, όπως για παράδειγμα Μουσουλμάνοι, Ρωμά κτλ., μάλλον είναι πάμπλουτοι και περνάνε καλά.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ.
1: Ναι, αμέ.
0: Η Γαλλία πρώτον για ποιο λόγο δεν έχει, και δεν το ξέρω, υπογεννητικότητα. Που λέει πλην Γαλλίας για άλλους λόγους. Και δεύτερον, αν δεν φταίει η ακρίβεια και ότι δουλεύουμε πολύ, για ποιο λόγο αυτή είναι η υπογεννητικότητα.
1: Εμένα, ρωτάς το Γιάννη.
0: Το Γιάννη.
1: Να μας...
0: Εσένα, όποιον θέλει να απαντήσει.
1: Απαντήστε κάποιος.
0: Όχι, θέλω να πω ρε παιδί μου ότι εγώ αυτό που γράφει ο Γιάννης ακούω. Δεν φταίει η ακρίβεια. Δεν φταίει το κόστος ζωής. Δεν φταίει ότι δουλεύουμε πολύ. Για ποιο λόγο έχουμε υπογεννητικότητα.
1: Είναι δηλαδή θέμα μιας διαφορετικής κουλτούρας, της νέας γενιάς, δεν θέλουν δεν είναι, να αποκτήσουν παιδιά.
0: Δεν υπάρχει, έχει χάσει την γενικότητα το σπέρμα. Όχι, ναι, όχι, θα το πάω πολύ χοντρά τώρα.
1: Όχι, μην το πας πολύ
0: χοντρά. Πώς θα γίνει. Ξαφνικά γίναμε ανίκα να κάνουμε παιδιά.
1: Κοιτάξτε, εδώ η απάντηση θα μπορούσε να είναι
0: πολύ,
1: ότι
0: δεν κάνουν πολύ σεξ τα ζευγάρια.
1: Τα νέα ζευγάρια, τα νέα παιδιά δίνουν ένα μεγαλύτερο βάρος στην καριέρα τους, στο να περνάνε καλά, να μην έχουν υποχρεώσεις, να μην έχουν παιδιά, να ξέρεις τα παιδιά.
0: Και να κάνουν ζωάρα.
1: Να κάνουν καλύτερη ζωή ποιοτικά χωρίς αυτή την υποχρέωση. Το θεωρούν υποχρέωση. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
0: Άρα αυτό είναι,
1: ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται.
0: Αυτό είναι ο λόγος λοιπόν.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ένας ο λόγος και σίγουρα δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το οικονομικό κομμάτι δεν σχετίζεται με την υπογεννητικότητα. Και επειδή είναι μια συνήθη σύγκριση με χώρες όπως για παράδειγμα αφρικανικές που μπορεί να μην υπάρχει, δεν υπάρχει θέμα υπογεννητικότητας. Εντάξει, δεν μπορείς όμως να πεις σε ένα νέο ζευγάρι που ζει εδώ στην Ελλάδα ότι είναι λάθος να θέλει να κάνει ένα παιδί, αλλά να μπορεί να το μεγαλώσει με βάση αυτά που εκείνο το ζευγάρι αυτό νιώθει ότι είναι καλά για το
0: περίμενε.
1: Παιδί. Δηλαδή να το παρέχει αυτά που θεωρεί ότι πρέπει
0: περίμενε,
1: να το παρέχει.
0: Περίμενε. Πρώτα απ' όλα είναι θέμα επιλογών. Τι θέλω να πω. είτε δεν θες να κάνεις παιδί επειδή θες να ζεις τη ζωή σου και να μην έχεις την ευθύνη που θεωρείς ότι είναι ένα παιδί. Προφανώς είναι ευθύνη, έτσι δεν είναι? Δεν κάνεις ένα παιδί και το αμολάς στα λιβάδια και είσαι ξενιάζεις.
1: Κάποιοι άλλοι το αντιλαμβάνονται πολύ πιο χαλαρά.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά θέλω να πω ότι
1: αυτό που λες με τα λιβάδια δηλαδή,
0: το να κάνεις ένα παιδί συνεπάγεται και κάποιες υποχρεώσεις και κάποιες ευθύνες. Ναι. Αν δεν μπορείς να τις καταλάβεις είναι άλλο ζήτημα. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν δέχομαι ότι δεν θέλουν να κάνουν νωρίς παιδί, γιατί θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να ζήσουν τη ζωή τους, να δημιουργήσουν κτλ. Κτλ. Πολύ σεβαστό. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν κάνουν ένα παιδί γιατί πιστεύουν ότι δεν μπορούν να του προσφέρουν αυτά τα οποία θα ήθελαν να του προσφέρουν, γιατί το οικονομικό τους υπόβαθρο, παρά το ότι δουλεύουν σαν σκυλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι τέτοιο που δεν είναι ικανό να... πες το, να συντηρήσει και ένα παιδί με αξιοπρέπεια.
1: Με βάση αυτά που εκείνοι θεωρούν ότι πρέπει να δώσουν, ναι, το παιδί τους. Ναι.
0: Υπάρχουν.
1: Για μένα είναι πάρα πολύ βασικό αυτό.
0: Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και το βράδυ έρχονται σκοτωμένοι και ο ένας πέφτει στην μία άκρη του καναπέ και ο άλλος στην άλλη και δεν έχουν όρεξη και διάθεση να πούνε.
1: Μα τι να συζητήσουμε τώρα, όταν σε ένα ζευγάρι ο ένας μισθός πηγαίνει στο ενίκιο, ποια κουβέντα για παιδί μπορεί να γίνει?
0: Μάλιστα. Έτσι. Άρα υπάρχει και αυτό. Έτσι. Άρα προφανώς και υπάρχουν πολλοί λόγοι για την υπογεννητικότητα.
1: Πολλοί λόγοι. Ναι, και επειδή φέρνει κάποια παραδείγματα ο Γιάννης, μπορεί για κάποιους να μην είναι σημαντικό.
0: Την έχει δώσει την απάντηση και δεν είναι απάντηση.
1: Τι?
0: Σίγουρα και λέει ότι θα έμενε στην εξαίρεση Γαλλία και όχι τον κανόνα. Δεν μου λέει γιατί. Εγώ ζήτησα το λόγο. Τι είπα να πει σιγουράκι? Γιατί? Δεν ήταν η ερώτηση σαφής? Ότι είναι εξαίρεση, μου το έγραψες. Γιατί είναι εξαίρεση? Υπογεννητικότητα λέει έχουν όλες οι χώρες της Δύσης, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής. Και ενώ τη δεκαετία του 60 και του 70 η νούμερο ένα προτεραιότητα του πολίτη ήταν την δημιουργία οικογένειας, τώρα η οικογένεια έχει πέσει κάτω από την τέταρτη θέση. Καλά, οκ.
1: Ότι δεν είναι προτεραιότητα δηλαδή
0: η οικογένεια.
1: Αυτό συζητάμε.
0: Ναι. Άρα όλοι κοιτάνε να φτιάξουν τη ζωή τους και να κάνουν οικογένεια μετά. Και αν κάνουν.
1: Και αν κάνουν.
0: Εντάξει. Και τι γιατί φτιάχνουν τελικά?
1: Εγώ θα πω το μήνυμα του Νίκου.
0: Να το δω το επεισόδιο του επόμενου.
1: Τι πρέπει να γίνεται εκεί κάτω.

0: κάνει.
1: Βεβαίως.
0: Διαφορετικούς Ευρώπη από αυτό.
1: Ευρώπη. Δημόσια εμπειρία. Ευρώπη. Όταν οι Ευρωπαίοι είχαν δημόσια πλυντήρια, έτσι, εμείς τρώγαμε βελανίδια. Και πλέναμε στο σπίτι και καίγαμε ρεύμα. Έτσι. Ντρούγκου ντρούγκου έκανε. Όταν είχαν δημόσια πλυντήρια, εμείς είχαμε σκάφη.
0: Αυτό.
1: Να τα λέμε κι αυτά. Οικογένεια. Ποιος ασχολείται, ποια οικογένεια.
0: Α, εξηγεί λοιπόν ο Γιάννης το θέμα της Γαλλίας. Λέει ο λόγος είναι ότι έχει εμείς οι μουσουλμάνους, ρε Παρδάλη. Πάνω από το 15% των Γάλλων είναι Αφρικανοί μετανάστες, γι' αυτό. Σου φτάνει αυτός ο λόγος?
1: Όχι. Ερωτήθηκε, απάντησα.
0: Και η απάντησή σου ήταν όχι. Όχι. Ορθά κοφτά.
1: Η Γαλλία, συγγνώμη θα το πω, αλλά δεν έχει γεμίσει τώρα μουσουλμάνους. Η Γαλλία 30 χρόνια που έχω εγώ εικόνα, πριν από 30 χρόνια είχα πάει στη Μασσαλία και δεν έβρισκες Γάλλο. Ήταν όλοι Γάλλο, εννοώ γηγενή. Ήταν όλοι μουσουλμάνοι από το Μαρόκο, από όλες αυτές τέλος πάντων τις γαλλικές κτίσεις κτλ. Και από τότε συγκρούονταν με τους Γάλλους, τους γηγενείς.
0: Και εν πάση περιπτώσει, επειδή για να γυρίσουμε λίγο στην Ελλάδα, ανοίγουμε το θέμα έτσι το δημογραφικό, με την άποψη μπορεί να έχει ο καθένας μας. Προφανώς όλοι έχουμε υπόψη μας τα στοιχεία. Δηλαδή η πραγματικότητα των αριθμών δεν αμφισβητείται. Εγώ μία ερώτηση μόνο. Δηλαδή ουσιαστικές πολιτικές για την οικογένεια και το παιδί, ουσιαστικές όμως, ουσιαστικές πολιτικές. Ναι. Έχουμε πει εδώ κάποιες φορές ότι, εν πάση περιπτώσει, πόσο φοβερό και τρομερό είναι να μπορεί να μπορούν να υπάρχουν θέσεις σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς. Πόσο φοβερό, να υπάρχουν, εννοώ, να καλύπτουν τη ζήτηση, τις ανάγκες. Όλες τις ανάγκες. Να μην καλύπτουν κάποια παιδιά, κάποιες οικογένειες, κάποια ζευγάρια και οι υπόλοιποι να πρέπει να δίνουν αρκετά ποσά. Το γνωρίζεις και εσύ και εγώ αυτό. Για ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχουν.
1: Άρα τώρα τελικά ο Γιάννης έχει δίκιο. Απλά δεν έχει βάλει αυτή τη διάσταση. Άρα η πολιτική δεν πρέπει να είναι για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Η πολιτική πρέπει να είναι για την επαναφορά της σημασίας της οικογένειας.
0: Η πολιτική πρέπει να είναι για το παιδί και για την οικογένεια. Να φροντίζουν το παιδί και την οικογένεια. Και αυτό θα λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία ως ένα κίνητρο κατά της υπογεννητικότητας. Αυτό πώς σου ακούγεται δηλαδή, Μανώλη?
1: Εμένα καλά μου ακούγεται.
0: Δηλαδή όταν συζητάμε για την υπογεννητικότητα, δεν συζητάμε για πολιτικές που αφορούν στην οικογένεια.
1: Σωστά.
0: Και λύνουν τέτοιου είδους πρακτικά προβλήματα.
1: Σωστά. Παίζουν μια τέτοια πολιτική.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς λέω.
1: Με το fuel pass κάνεις οικογένεια.
0: Άντε πάλι με το fuel pass.
1: Συγγνώμη. Θα έχεις διάλειμμα. Mm. Πάρ' το.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχει μείνει στους 8 ο Παναθηναϊκός και έχει 3 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης. Του το πω ότι γυρνάει, αλλά θέλει δουλειά ακόμα. Γιατί παίζουν και τα φάουλ ρόλο για ο Παναθηναϊκός, γιατί 4 δεν έχει, 4 η Βαλένθια δεν έχει κανένα. Έχει να δώσει φάουλ. Λοιπόν, να απαντήσω εδώ στο Γιάννη. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είπα ότι φταίει ο Μητσοτάκης για την υπογεννητικότητα και η κακιά δεξιά.
1: Μα,
0: αυτά τα βγάζει Γιάννη από μυαλό σου.
1: Τώρα.
0: Σου έχω το ίδιο, το είπα και χθες.
1: Μα δεν είναι θέμα μιας κυβέρνησης 7 ετών, ας πούμε.
0: Επειδή ο Γιάννης έχει μια εμπάθεια, απαντάω. Για την υπογεννητικότητα στις άλλες χώρες που λες δεν μας είπες τι φταίει. Εγώ δεν αναφέρθηκα στην υπογεννητικότητα των άλλων χωρών και δεν με ενδιαφέρει. Μου είναι παγερά αδιάφορο το τι γίνεται στις άλλες χώρες. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μου. Το παιδί μου δεν μεγαλώνει στις άλλες χώρες. Ούτε εγώ εργάζομαι στις άλλες χώρες. Εργάζομαι σε αυτή τη χώρα τη ρημάδα. Το παιδί μου μεγαλώνει σε αυτή τη χώρα τη ρημάδα και αυτή με ενδιαφέρει. Οι άλλοι ας λύσουν μόνοι τους τα προβλήματά τους. Εδώ πέρα να κοιτάξουμε εμείς να τα λύσουμε. Λοιπόν, άρα δεν με απασχολεί τι γίνεται στις άλλες χώρες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη δική μας χώρα, ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν κάνουν οικογένεια γιατί δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, γιατί δεν τους φτάνουν για να κάνουν οικογένεια. Σε καλύπτει η απάντηση. Καλώς. Δεν σε καλύπτει. Πάλι καλώς.
1: Ή γιατί μέχρι κάποια ηλικία προσπαθούν να στήσουν τις ζωές τους, γιατί δεν είναι εύκολο να τις στήσεις και επαγγελματικά. Φτάνουν στα 35, φτάνουν στα 40 και μετά πράγματι δεν μπορούν.
0: Το δεν μπορούν.
1: Δεν μπορούν μετά οι γυναίκες.
0: Συμπεριλαμβάνει και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν λέω δεν μπορούν, συμπεριλαμβάνει και αυτό.
1: Και το βιολογικό κομμάτι.
0: Εννοείται. Γιατί το πότε χτυπάει το βιολογικό μας ρολόι και το πότε πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε.
1: Γιατί μπορεί να χτυπά το ρολόι, αλλά.
0: Ναι, αλλά.
1: Τι να το κάνεις,
0: να
1: το
0: έχουμε
1: κλείνεις.
0: Σηκωθεί πριν να χτυπήσει το ρολόι. Αυτά είναι ανθρώπινα. Και ναι, προφανώς δεν μπορεί να φταίει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Έχει το μερίδιο που της αναλογεί. Όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Τσίπρα, όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Σαμαρά, όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Παπανδρέου, όπως έχει το μερίδιο που της αναλογεί η κυβέρνηση του Καραμαλή και όλων των προηγούμενων. Και εν πάση περιπτώσει, για να σου το πω κι αλλιώς, ρε Γιάννη, και σε όλους όσοι αντιδρούν σε αυτό το σκεπτικό, ας επιστρέψει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ το μισό δις που χρωστάει έκαστος, έχοντας λάβει χρηματοδάνεια για τις χρηματοδοτήσεις που θα παίρνανε από τις θέσεις τους στις εκλογές ως καλή μάντης, γιατί γνώρισαν.
1: Βέβαια.
0: Και μετά να συζητήσουμε.
1: Καλά, μη μου συγχύσεις.
0: Δεν μπορώ. Παίρνουν το άλλο το σπίτι, αλλά η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ χρωστάνε από μισό δις. Τόσο μάγκες είναι. Και γιατί χρωστάνε μισό δις? Γιατί παίρνανε το δανειάκι από την τραπεζούλα για τη χρηματοδότηση της επόμενης τετραετίας που την είχαμε σίγουρη την πρώτη, τη δεύτερη θέση. Τι λέτε ρε μάγκες? Είχαμε υπογράψει κανένα συμβόλαιο ότι θα είστε πρωτοδεύτεροι? Τι λέτε?
1: Είδες τι ωραία που λύνονται κάποια πράγματα όμως,
0: Να πάμε κι εμείς να πάρουμε λοιπόν ένα δάνειο έτσι και να μην μας κυνηγάει κανείς. Έτσι δεν είναι?
1: Μια χαρά. Λέει εδώ ο κύριος Γιώργος, μπαίνω σε πολλά σπίτια λόγω δουλειάς. Οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που δεν έκαναν παιδιά και μετά αυτοί που μετανιώνουν που δεν έκαναν περισσότερα. Γιατί όταν ήρθαν τα λεφτά ήταν πολύ αργά. Ναι, είναι μια σκέψη, είναι μια πραγματικότητα, είναι μια, και αυτό, ναι, που περιγράφει.
0: Ναι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι. Λοιπόν, πώς να κάνουν, λέει, παιδιά, γράφει ο κύριος Δημήτρης, από νοικοκυρία καταντήσαμε ζητιάνη. Χειρότερα από τώρα δεν γινόταν γενικά. Α, είναι και αυτό μια προοπτική. Γεια σας, κυρία Μαργαρίτα. Τώρα έχω αρχίσει και μπορώ να... Όχι ακόμα όσο θέλω. Αλλά έχει αρχίσει και η ένταση... Έχει μια αυτή.
1: Δυναμώνει, ναι. Δυναμώνει.
0: 85-90.
1: Και
0: ιστορία.
1: Σε πόση ώρα τελειώνει?
0: Σε 2,5 λεπτά. 2,5 λεπτά θα είναι δύσκολα αυτά τα 2,5 λεπτά. Έτσι. Έτσι λέει να μιλάτε κι εσείς να καταλαβαίνουμε ότι ζείτε, γιατί τι κάνουμε εμείς. Δεν ζούμε.
1: Βλέπω, Μανώλη, ότι παίρνουμε ξανά κάποια μηνύματα.
0: Απάντησα αυτό από χτες.
1: Κατάλαβε, θέλω να πω.
0: Εφόσον,
1: για τυχείο,
0: είπα, εφόσον δεν μας δίνουν ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε, δεν υπάρχει το θέμα.
1: Ναι, αυτό έχουμε πει. Καλή. Έχουμε ζητήσει. Καταρχάς, έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο Δεσχείου. Έχει πει ο άνθρωπος τι γίνεται. Στείλτε μας κάποιο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας, δεν υφίσταται και πρόβλημα στοιχείο. Απλά πράγματα. Και ξεκάθαρα και πολύ όμορφα. Και 57 πήγε.
1: Και 57. Και πρέπει να σας αφήσω, ένα νομίζω. Έτσι. Καλή συνέχεια.
0: Θες να κάτσεις.
1: Θα σας αφήσω μάλλον. Αυτό σκέφτομαι.
0: Έπαιρναν δάνειο με εγγύηση του ποσοστού που θα έπαιρναν. Αυτό δεν είπα. Αυτό είπα.
1: Βέβαια. Γιατί.
0: Όχι, έστειλε ο κύριος Γρηγόρης. Έπαιρναν, λέει, δάνειο με εγγύηση του ποσοστού που θα έπαιρναν.
1: Φυσικά.
0: Είναι, λέει, εξυπηρετείτε. Εγώ δεν το βλέπω να εξυπηρετείτε με βάση τα στοιχεία που δίνουν τα κόμματα. Σαν το χρέος είναι. Α, εντάξει, τη βρήκε. Γιάννη, να σου πω, αυτό είναι και για το Πασόκ. Όταν σε κάποιον, λέει, του κόψει το κράτος το μισθό στη μέση και σε μια μέρα του αυξήσει το επιτόκιο κατά 25%, μπορεί να αποπληρώσει το δανείο του. Να μην του κόψει το μισθό στη μέση και να μην του αυξήσει το επιτόκιο κατά 25%. Άσε μας, Γιάννη. Καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αντικρουόμενες δηλώσεις και συνεχιζόμενες εκατέρωθεν απειλές για επανάληψη βομβαρδισμών συνθέτουν το σκηνικό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος προκειμένου να αποδεχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό της διένεξης. Φάνηκε παράλληλα αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορηματικά απέρριψαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις κατηγορίες του Ιράν ότι η συνεργασία του Αμπιντάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Υπογράμμισαν ότι οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέματα εθνικής κυριαρχίας. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Η σύζυγός του που βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φωνικής επίθεσης κατηγορείται για συνέργεια. Και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απέδωσε το λάθος σε τυπογραφική αστοχία. Για βιασύνη και προχειρότητα στη διαδικασία έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Ποινή φυλάξης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το δικαστήριο σε 72χρονη ιδιοκτήτρια παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Κρίθηκε ένοχη για απόπειρα εκβίασης ποσού 150 ευρώ και για απήθεια χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παναθηναϊκός Βαλένθια 86-90 λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης για τα play-off της Ευρωλίγκας. Νωρίτερα η Ζαλγκίρις Κάουνας κέρδισε με 81-78 τη Φενέρ Μπαχτσέ και μείωσε σε 2-1 την σειρά. Στο ποδόσφαιρο Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεζερμέν 0-1 στο ημίχρονο, στον δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr. Αραιή συννεφιά αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά, ανεμινότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τις 11. Ολοκληρώθηκε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, με τους Ισπανούς νικητές να κάνουν να σπάνε την έδρα του Παναθηναϊκού στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, γιατί υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού. Και παρά το ότι ο Παναθηναϊκός μείωσε σχεδόν από τους, είχε φτάσει μέχρι και 17-18 πόντους διαφορά. Ελάτε κύριε Σταυρακάκη.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ιτήθηκε από την Βαλένθια με 91-87 στον τρίτο αγώνα για τα play-off της Ευρωλίγκας. Ένα παιχνίδι που στο τέλος ήταν πολύ πολύ συναρπαστικό. Πρέπει να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός στο 43-62 ήταν στο μείον 19. Μπόρεσε, έβγαλε αντίδραση. Το μάζεψε. Είχαμε και την αποβολή.
0: Στο 33-62.
1: Ναι, ναι. Είχαμε και την αποβολή του στο 33-62. Είχαμε και την αποβολή Αταμάν και του προπονητή της Βαλένθια, του Μαρτίνεθ. Ναι. Διαμαρτύρευκε για σωστά εκεί ο Αταμάν. Όμως στο τέλος, ενώ ήταν 87-90, 17 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, πήρα ένα time out. Έγινε μετά ο Ραγκαβόπουλος. Ο Ραγκαβόπουλος αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και πάλι αστόχησε σε σουτ τριών πόντων. Και ήρθε ο Μπατιό με μια βολή να κάνει το τελικό 87-91 για την Βαλένθια. Δίκαια η Βαλένθια, από αυτά που είδαμε, πήρε την νίκη με ανατροπή, δηλαδή κατάφερε και έσπασε σήμερα την έδρα και είναι στο 2-1. Θα παίξουν πάλι την Παρασκευή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχασε ευκαιρία σήμερα ο Παναθηναϊκός να προκριθεί από σήμερα στο Final Four. Η Βαλένθια δεν είναι τυχαίο, ήταν για 30 λεπτά συνεπή στο παιχνίδι της. Γρήγορη, έχει μια πολύ γρήγορη ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Βαλένθια, να πούμε, ήταν δεύτερη στην κανονική διάρκεια και έβγαλε ουσία 14 αμυντικά rebound. Είχε η Βαλένθια, αν δεν κάνω λάθος, και πολύ πιο εύστοχη από τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν, τώρα πάμε για την Παρασκευή. Στο άλλο παιχνίδι, η Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία ανοίξει 81-78 την Φενέρμπαχτσε, μειώνει και εκεί στο 2-1 και καταλαβαίνει κανείς ότι παρουσιάζει η Παρασκευή πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς δεν θα έχουμε ούτε μια μέρα να μπορέσουμε. Γελάς.
0: Και υπάρχει πιθανότητα να πάμε και σε πέμπτο παιχνίδι.
1: Υπάρχει πιθανότητα να πάμε και σε πέμπτο. Η Βαλένθια, μπορώ να σου πω ότι σήμερα ήταν όχι πιο ψυχωμένη, πιο εκμεταλλεύτηκε την κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού για 3,5 δεκάλεπτα. Έκανε μια ανατροπή, μείωσε σε 2-1 στη σειρά των play-off και μπόρεσε να κάνει, να έρθει στην Αθήνα και όχι να κλέψει, να πάρει αυτό που άξιζε, γιατί επαναλαμβάνω, ήταν καλύτερη. Θα τα πούμε και αργότερα. Μπάλα σε ενδιαφέρει, γιατί εμένα με ενδιαφέρει και η μπάλα.
0: Δεν είναι, Παρίσι Σερμέν.
1: Παραμένει
0: από το πρώτο ημίχρονο.
1: Από το πρώτο ημίχρονο, το Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain.
0: Ανοιχτό είναι ακόμα το
1: Ντεμπελέ.
0: Ναι.
1: Στο τρίτο λεπτό. Του βγάλε ο.
0: Αλλά είναι ακόμα πολύ ανοιχτό το παιχνίδι, ξαναλέω.
1: Ναι, του βγάλε ο Καρολασχέλια την παλιά. Και νομίζω ότι είναι ανοιχτό το παιχνίδι. 5-4 είχε κερδίσει η Paris.
0: Εντάξει, έχει πλεονέκτημα σημαντικό.
1: Έχει μέλλον όμως, γιατί έχουμε 35-40 λεπτά γεμάτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχει μέλλον.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε και αργότερα. Αν θέλεις φυσικά.
0: Πλεονέκτημα η Paris Saint-Germain, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς.
1: Ναι, έχουμε μέλλον. Λοιπόν, τώρα επικεντρωνόμαστε στην παλίτσα. Δούμε την.
0: Βλέπω τις κάρτες.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχει τρεις κάρτες.
1: Έχει τρεις κάρτες.
0: Δύο η Paris, μία η Bayern. Εγώ εκτιμώ ότι αυτό το παιχνίδι θα λήξει και με κόκκινη.
1: Έχει δύο η Παρί, ο Μέντες και ο Καρβουζιέλια.
0: Θα γίνει σκληρό
1: και
0: το παιχνίδι.
1: Και για τους άλλους είναι ο αντιαθλητικό Γερμανός ο Τάχ, ο Τζόναθαν Τάχ. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι πάντα οι κάρτες σε τέτοια παιχνίδια.
0: Γι' αυτό
1: το λέω.
0: Το
1: ρόλο τους.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Να ξέρεις, πάντα.
0: Γι' αυτό σου το λέω, γι' αυτό σου το είπα. Γιατί στο 53 κάρτες σε τέτοιο παιχνίδι.
1: Έχει θεματάκι, είναι θεματάκι αυτό. Ναι. Να ξέρεις πάντα. Είναι ένα θεματάκι αυτό οι κάρτες.
0: Γιατί τώρα δεν είναι χαλάρα λοιπόν, τα πράγματα.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, 8 η ώρα την Παρασκευή, Ζαλγκίδης Κάουνας Φενέρμπαχτσε στη Λιθουανία.
0: Μάλιστα.
1: 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Δυστυχώς, ούτε την Παρασκευή θα μπορέσω να βγω έξω για το βράδυ για να.
0: Έχω κάτι, φίλους. Δεν πειράζει, άλλη Παρασκευή. Βγες το Σάββατο εσύ.
1: Πόσο Σάββατο μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ.
0: Μετά τις 10.
1: Μετά τις 10. Ναι. Εντάξει.
0: Καλά είναι, 10 να βγεις το Σάββατο, μια χαρά είναι.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: το βλέπεις ότι είναι εφικτό αυτό.
0: Όχι, εύκολο.
1: Εύκολο.
0: Αφού θα βγεις την Παρασκευή.
1: Η Παρασκευή είναι καλύτερη όμως.
0: Περίμενε την άλλη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, άσε με τώρα, δεν κοιτάλα. Σε παρακαλώ.
0: Από Παρασκευή σε Παρασκευή, δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν γίνεται έτσι, έτσι πώ να θέλετε.
0: Βγες μεσοβδόμαδα.
1: Δεν ξέρω κάτι μπορεί να έχει. Δεν θυμάμαι τι έχει.
0: Βγες μεσοβδόμαδα. Λοιπόν. 15 λεπτά μετά τις 11. Πάμε. Γιώργος Ζιβελακίδης ρυθμίζει τον ήχο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και ο Άγης από το Παλαιό Φάληρο στη τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Μανώλη.
0: Γεια σου, Άγη.
2: Μιλάμε στον ελληνικό, έτσι δεν έχεις πρόβλημα.
0: Εννοείται.
2: Ωραία. Σε άκουγα πριν που ήσουν με την κυρία Κατσαμπέκη.
0: Ναι.
2: Που έλεγες περιμένω τα παιδιά που είχαν επικοινωνήσει για το νερό να με ενημερώσουν.
0: Ναι.
2: Από ό,τι φαίνεται, ο Καβουράς χρειάστηκε τη συνδρομή του μικροφόνου.
0: Καλό είναι αυτό.
2: Καλό είναι.
0: Καλό είναι που, όχι, καλό είναι που λύθηκε. Ναι, όχι που ναι. Χρειάστηκε να περάσει μια εβδομάδα για να πλακώσουμε τις αναφορές από το μικρόφωνο.
2: Αυτό βεβαίως δεν είναι καλό, αλλά λύθηκε. Σήμερα δεν έχουμε διαρροή. Μετά από 8 μέρες καταλαβαίνεις και το πρωί είχε διαρροή, είμαι σίγουρος, γιατί εμείς ξαναπήραμε τηλέφωνο στην ΕΙΔΑ.
0: Εντάξει, προφανώς το πρωί θα το φτιάχνανε τώρα το βράδυ.
2: Έτσι. Εάν αυτό το νερό δεν κατέληγε στον αγωγό βρύων υδάτων του δρόμου, δεν μπορώ να φανταστώ πού θα είχε φτάσει.
0: Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Μιλάμε για μια διαρροή 7 ημερών.
0: Είναι, πολλές μέρες τώρα, μην το σου δηλαδή πραγματικά τώρα.
2: Και μάλιστα σε ρολόι πολυκατοικίας, το οποίο είχαν έρθει και το είχαν αλλάξει. Κατά πάσα πιθανότητα μια κακοτεχνία. Και έτρεχε το νερό μετά την αλλαγή, πριν το ρολόι βεβαίως. Αλλιώς δεν είναι δουλειά της ΕΙΔΑΤ, έτσι είναι δουλειά δική σου. Ο καθενός, όποιανού ήταν το ρολόι.
0: Ναι, ναι. Σωστά. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη και δεν έχουμε διαρροή.
2: Και σε ευχαριστούμε και πάρα πολύ.
0: Εγώ δεν έκανα κάτι.
2: Πώς.
0: Εσύ.
2: Όχι αλλή μόνο.
0: Στείλατε το μήνυμα, το είπα, το προώθησα.
2: Οφείλουμε να τα λέμε. Ευχαριστούμε γιατί ειλικρινά μετά από τόσες μέρες δεν πιστεύω ότι θα έχει λυθεί, τουλάχιστον όχι σήμερα.
0: Εντάξει, εγώ είμαι καλόπιστος.
2: Χωρίς τη συνδρομή σου.
0: Όχι, εγώ είμαι καλόπιστος αυτά γενικώς.
2: Να είσαι καλά.
0: Να, ευχαριστώ και εσύ.
2: Καληνύχτα.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. 211-200-8-200. Κοιτάξτε, η δύναμη που λέει τώρα ο Άγης, δύναμη. Καλό είναι να μην χρειάζεται. Καμία αναφορά πουθενά. Για να καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και να γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται. Εντάξει, όταν έρχεται μία αναφορά για μία βλάβη, για ένα πρόβλημα, προφανώς, όταν έρχεται κάποιο μήνυμα, προφανώς και γίνεται αναφορά. Δεν θεωρώ ότι παίζουμε κάποιο ρόλο ιδιαίτερο, αλλά καμιά φορά λειτουργεί έτσι το σύστημα. Όχι. Κακός. Μην τρελαθούμε κιόλας. Αλλά δεν μπορεί να τρέχει και το νερό 7 μέρες. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Γενικώς. Λοιπόν. Χανταϊός. Τώρα το κατάλαβα, Μπούμεραγκ. Μου έχει στείλει. Εδώ, Μπούμεραγκ, ένα μήνυμα. Χανταϊός ή Χιουνταϊός. Χανταϊός, ρε Μπούμεραγκ. Πώς ήρθε τώρα αυτό. Εγώ δεν νομίζω πάντως ότι θα έχουμε πρόβλημα. Με τον Ιω. Εντάξει, καλώς απασχολεί το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί είναι κάτι που προφανώς έχει εξέλιξη και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο ζήτημα. Περαιτέρω. Λοιπόν, Γιώργη, δεν βάζεις και τη Δεν βάζεις και το ποδοσφαιράκι να κλέβουμε καμιά ματιά? Χαιρετήσαμε και τι, α, για τη συντάξη να σας πω, γιατί βγήκε η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ για τις ημερομηνίες συντάξη Ιουνίου. Είναι 3η 26 Μαΐου και 5η 28. Άρα Δευτέρα και Τετάρτη. Δευτέρα 25 και Τετάρτη 27 Μαΐου. Έχουμε ακόμα 19 μέρες. Η κυρία Τζένη από την ΑΡΤ. Ελάτε, κυρία Τζένη.
3: Γεια σας, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε κάνετε? Τζένη. Καλά εσείς?
3: Καλά εσείς, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Μα καλά, είστε καλά.
0: Ωραία.
3: Πήρα να πω χρόνια πολλά στην κυρία Ειρήνη.
0: Μάλιστα.
3: Κούρτη. Και λέω, ας πω και μια καλησπέρα.
0: Καλά κάνατε. Πώς είναι η κατάσταση καλά στην ΑΡΤ, για πείτε μας λίγο.
3: Εντάξει, σήμερα είχαμε συνεχιά.
0: Ναι.
3: Και δεν έβριξε βέβαια, αλλά εντάξει, κάπως, ας πούμε, δρόσε,
0: ναι.
3: Ναι. Αλλά την προηγούμενη εβδομάδα είχε βρέξει όμως. Έβριξε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, την προηγούμενη
3: εβδομάδα. Αρκετά και ναι.
0: Παρασκευό Σαββατοκύριακο ήταν κακός ο καιρός σε αρκετές
3: ναι.
0: περιοχές της χώρας.
3: Ναι. Επίσης χρόνια πολλά και σε όλες τις ακροάτριες, θέλω να πω, αν γίνεται.
0: Για τη γιορτή της μητέρας.
3: Που έχουν το όνομα Ειρήνη, να είναι καλά, χρόνια τους πολλά.
0: Ναι, έχουμε και τη γιορτή της μητέρας τώρα, πότε είναι.
3: Μόνο να το έχουν. Αυτά.
0: Ναι.
3: Είπατε κάτι, δεν σας άκουσα.
0: Έχουμε, λέω, και τη γιορτή της μητέρας τώρα που να είναι.
3: Α, πότε είναι η γιορτή της μητέρας? Οχτώ, μάλλον.
0: Θα σας γελάσω, αλλά επειδή το είδα χθες ότι βγάλανε σήμερα και στο Κυριακή 10 Μαΐου, την Κυριακή.
3: Α, την Κυριακή είναι.
0: Γιατί είδα σήμερα στο περίπτερο, είδα σοκολάτες, είχαν ένα χαρτάκι που κάτι έγραφε. Και λέω, να το.
3: Χρόνια πολλά και για τις μητέρες και για τις υποψήφιες μητέρες, να το πούμε, για όλες τις γυναίκες που περιμένουν παιδί, να είναι καλά και να έχουν υγεία.
0: Μάλιστα.
3: Πάνω απ' όλα υγεία.
0: Βέβαια.
3: Ησυχία να έχουμε.
0: Και να έχουμε και ησυχία για τα δίκαια.
3: Και ησυχία από αυτή η ησυχία.
0: Μας έχει λείψει, α.
3: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τι ακούμε κάθε μέρα. Εδώ δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, κύριε Μανώλη.
0: Δεν είναι για τα δικά.
3: Τα πράγματα δεν πάνε καλά, αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε να επιβιώνουμε.
0: Έχει φύγει η κυρία Τζένη κόσμος από την Άρτα?
3: Ναι,
0: για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θέλω να πω, δηλαδή, επειδή θυμάμαι ότι η Άρτα είναι μια περιοχή που γενικώς είχε πάντα πληθυσμό.
3: Είχε, ναι, είχε. Αλλά έχει τώρα και πολλούς ξένους. Πώς το λένε, όχι ντόπιους. Μετανάστες, να το πω, δεν ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, πάντα, προφανώς.
3: Ναι, αυτό ναι, είναι πάρα πολύ αυτή. Αλλά έχει φύγει κόσμος, ναι, βέβαια, ασφαλώς.
0: Ναι.
3: Και ο κόσμος έχει φύγει και νέοι έχουν φύγει. Ευτυχώς. Τι να κάνουμε. Θα δούμε, ας περιμένουμε, ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες.
0: Μακάρι.
3: Πιο πολύ για τα παιδιά, για την νεολαία.
0: Εντάξει, για όλους.
3: Για όλους, για όλους. Ασφαλώς για όλους, αλλά το μέλλον της ανθρωπότητας είναι τα παιδιά. Δεν πρέπει να την προσέχουμε, αλλά τέλος πάντων, να μην πούμε περισσότερο. Φτάνουμε, σταματήσουμε εδώ.
0: Ωραία.
3: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ,
3: και θα πούμε πολύ προσοχή καθημερινά.
0: Και
3: για προχθές το βράδυ που σας άκουσα.
0: Τι έγινε προχθές?
3: Σας πω, κύριε Βανώνη, θαυμάζω το κουράσι σας.
0: Α, να είστε
3: καλά.
0: Τι έγινε?
3: Να είστε καλά.
0: Έγινε κάτι και δεν το θυμάμαι.
3: Με κάποιον κύριο που αυτός ο κύριος πώς να το πω, πώς μιλούσε, δεν μιλούσε και
0: πάρα. Άντε καλά, εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά.
3: Α, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, μια χαρά.
3: Ναι, εντάξει, μια χαρά. Αλλά εγώ σας θαυμάζω, αυτό είναι.
0: Α, σίγουρα, αυτό δεν είναι.
3: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλό βράδυ, κυρία Τζένη, καλό ξημέρωμα.
3: Επίσης,
0: γεια σας, γεια σας.
3: Καλό, γεια σας.
0: Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιώργος που είναι η γιορτή του πατέρα. Νομίζω ότι είναι μέσα στον Ιούνιο. Να, αν δεν κάνω λάθος, είναι 20-21 Ιουνίου, κάτι τέτοιο. Νομίζω. Είναι, θυμάμαι ότι είναι με ένα μήνα διαφορά από τη γιορτή της μητέρας και κάτι. Κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, τις ημερομηνίες τις είπαμε. Αυτό που συνέβη, επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα με αυτή την ιστορία με την κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτή την κυρία που φέρεται ότι είναι δημοσιογράφος, επειδή πήγα λίγο και το ψάξα, δεν την ξέρω την, τη γυναίκα και δεν μπορώ να πω. Είδα όμως ότι κάνει μια εκπομπή, έκανε μια εκπομπή, δεν ξέρω αν κάνει ακόμα, σε ένα κανάλι. Το αν έπρεπε να είναι εκεί ή δεν έπρεπε, δεν το ξέρω. Από αυτά που διαβάζω πάντως, απομακρύνθηκε από το χώρο της εκδήλωσης. Άρα για να απομακρυνθεί φαντάζομαι ότι δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Όλα τα άλλα δεν το ξέρω. Θα κάνω όμως ρεπορτάζ να μάθω για να μπορώ να σας απαντήσω, γιατί και εμένα μου, έτσι, μου έχει προκαλέσει εντύπωση το τι, και το τι ακριβώς συνέβη. Και αν δεν έπρεπε να είναι εκεί, πώς ήταν. Έτσι, γιατί αν απομακρύνθηκε προφανώς δεν έπρεπε να είναι εκεί. Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν έχω σαφή εικόνα. Για τον Αρεοπαγίδη που παρετήθηκε, είπα μία κουβέντα. Δεν ξέρω πώς είναι δυνατόν να ανακοινώνεται ότι έγινε δεκτή, να γράφεται δηλαδή στο φίλο της εφημερίδας κυβερνήσεως ότι να επικυρώνει την παρέτησή του, τι γίνεται δεκτή, και κρατάει μάλιστα τιμητικά τον τίτλο, τη θέση του. Και ο Άριος Πάγος να διαψεύδει. Τι να σας πω. Ο Πουαρό μου γράφει υπερασπιστική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο, το οποίο και πέλεγε ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Υπάρχει δεύτερον, υπάρχει σκάνδαλο και η Νέα Δημοκρατία είχε το θάρρος να το αποκαλύψει. Τρία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξυπηρετεί κάτι ύποπτο και στέλνει τις δικογραφίες του σκανδάλου που δεν υπάρχει στη Βουλή. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Εντάξει τώρα. Καταλαβαίνεις, Πουαρό, το ένα και το δύο είναι αντιχρώμενο. Δεν γίνεται και να μην υπάρχει και να υπάρχει. Ή δεν υπάρχει ή υπάρχει. Ένα από τα δύο, και τα δύο μαζί, ή τίποτα από τα δύο δεν γίνεται. Κάποιο από τα δύο είναι σωστό. Ποιο, δεν ξέρω. Φαντάζομαι, με βάση τα στοιχεία, δηλαδή προφανώς πρόκειται περί σκανδάλου, τώρα το να κάποιος να λέει ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον να δούμε και ισοκομματικά πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις σε αρκετά θέματα. Θα το δούμε. Δεν ξέρω. Το πολιτικό πεδίο γενικώς είναι πολύ ανοιχτό αυτή την περίοδο. Είδα τώρα και την, είδα σήμερα και την αντίδραση του κυρίου Γερουλάνου σε κάποια πράγματα που αφορούν το Πασόκ. Είδα ότι αυτός ο κόφτης που έχουν βάλει στα 20 χρόνια που επί της ουσίας δεν επιτρέπει στην κυρία Τζάκρη που ήταν στο δρόμο της επιστροφής. Δεν ξέρω το άνοιγμα τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει και τι μπορεί να αποδώσει και αν θα αποδώσει θετικά ή αρνητικά. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Ακούω, ας πούμε, κριτική από πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ γενικώς για αυτό το θέμα της 20ετίας. Ακούω και άλλους που λένε όμως ότι όντως τα 20 χρόνια πρέπει να είναι ένα ορόσημο και να σταματάει εκεί η παρουσία. Δεν ξέρω πώς τα μετράει όλα αυτά ο κόσμος, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα διορία Τραμπ στο Ιράν. Έχει μια εβδομάδα να συμφωνήσει για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο Fox News. Τη Δευτέρα απολογούνται ο 54χρονος που διώκεται για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του που διώκεται για συνέργεια. Λάθος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έστειλε σε βουλευτές που ελέγχονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα. Απέδωσε το λάθος σε τυπογραφική αστοχία περισσότερα στο real.gr. Ήταν 91-87 για τον Παναθηναϊκό από τη Βαλένθια για τα play-off στην Ευρωλίγκα. Η Ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τις νίκες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω εδώ από αρκετούς φίλους που έχουν στείλει μήνυμα για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, ότι θεωρείται δίκαιη την επικράτηση των Ισπανών. Νομίζω και εγώ, καλά τα ακούσατε και από τον Δημήτρη Σταυρακάκη, και εγώ έτσι λίγο που όσο μπορούσα να δω, νομίζω ότι η Ισπανία απόψε ήταν καλύτερη. Βέβαια στο τέλος ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το κλέψει το παιχνίδι και να τελειώσει και την πρόκριση. Δεν έγινε έτσι. Θα μπορούσε. Θα δούμε τώρα την Παρασκευή. Υπάρχει μία μέρα η αυριανή για ξεκούραση και συνειδητοποίηση του τι συνέβη και των λαθών, και την Παρασκευή έχει πάλι μάχη. Δεν κερδίζεται τίποτα εύκολα. Πάντα στο 0-1 η Paris Saint-Germain μέσα στο Μόναχο με την Bayern, και απομένουν 15 λεπτά για την αναμέτρηση, για το τέλος της αναμέτρησης, συν τις όποιες καθυστερήσεις, θα υπάρξουν προφανώς καθυστερήσεις. Προς το παρόν πάντως κρατάει, η Παρή έχει σφίχτα αγκαλιάσει την πρόκριση στο τελικό, όπου ήδη την περιμένει η Arsenal. Πάμε στην κυρία Δώρα από την Ανθούσα. Ελάτε, κυρία Δώρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Δώρα.
1: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
0: Να είστε καλά, και εγώ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας άκουα από πολύ παλιά και τώρα σας ακούω.
0: Ναι.
1: Κρατάτε την τροφιά. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα, δεν παίρνω βέβαια τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αυτό που θα ήθελα τώρα, αν ξέρει κάποιος ακροατής να με βοηθήσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να ρωτήσω για τον κοινωνικό τουρισμό, αυτά τα προγράμματα που τρέχουν τώρα.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι συνταξιούχος και είμαι στο ΙΤΑ. Η σύνταξή μου είναι μικρή, δεν είναι μεγάλη, είναι προς συνταξιούχος θα έλεγα. Και είμαι στο ΙΤΑ.
0: Ναι.
1: Πήγα στα ΚΕΠ, δεν κάνουν βέβαια τα ΚΕΠ. Και πήγα σε μια κοπέλα που ξέρει περίπου για να μπει μέσα να μου κάνει, για να πάρω αυτό το πρόγραμμα, και μου είπε ότι δεν ανοίγει για το ΙΤΑ. Είναι τώρα για τους συνταξιούχους, πρώην ελεύθερους επαγγελματίες που ανήκουν στο ΕΦΚΑ.
0: Εσείς στον ΕΦΚΑ, και εσείς στον ΕΦΚΑ είστε. Δεν υπάρχει πλέον ΙΚΑ.
1: Ναι, δεν υπάρχει ΙΚΑ, αλλά λέω για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Γιατί δεν άνοιγε, δεν μπορούσε να μπει. Ξέρει κανένας, δεν μπορούσε, δεν έπαιρνε, δεν την έπαιρνε. Και το πέταγε έξω. Αν ξέρει κανένα το ακροατή.
0: Υπήρχε πρόβλημα για αρκετές μέρες στην υποβολή των αιτήσεων.
1: Το πέταγε πολύ αργά το βράδυ.
0: Ναι, υπήρχε πρόβλημα.
1: Και δεν είχε πρόβλημα, αλλά είναι σίγουρο ότι παίρνουνε, ξέρουνε ακροατές, αν παίρνουνε τους πρώην συνταξιούχους του ΙΤΑ. Γιατί μου είπε παίρνουνε μόνο τώρα για ελεύθερους επαγγελματίες. Και αν είχα ένσημα, αν ήμουν συνταξιούχος και είχα ένσημα τα τελευταία χρόνια. Εγώ έχω 10 χρόνια.
0: Ναι, πάντως τώρα έχει λήξει η προθεσμία υποβολής.
1: Ακόμη αυτό δεν έχει λήξει με το ΕΦΤΑ, δεν έχει λήξει ακόμη. Έληξε το πρώτο. Μας μπερδέψανε λίγο. Αρχίσανε, κάνανε ένα που ήταν για αυτούς
0: διαβάζω, που εργάζονται τώρα. Διαβάζω σημερινή, μισό λεπτό.
1: Και αυτό έχει λύσει.
0: Διαβάζω σημερινό δημοσίευμα. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων για τον κοινωνικό τουρισμό 2026, οι αιτούντες αναρωτούνται πότε θα βγουν τα αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει λήξει.
1: Ναι, είναι το πρώτο μέρος.
0: Ναι.
1: Μετά κάνανε και δεύτερη. Γιατί τα παρακολουθούσα, δεν είχα ξανακάνει και λέω θα κάνω φέτος.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, πρώην ΟΑΕ, που έχουν υποχρεώσει καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ. Ναι. Μετά την επιταγή και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, προφανώς θα υπάρξει και άλλο πρόγραμμα.
1: Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ξεκάθαρο.
0: Ναι, από αυτό που βλέπω εγώ, όχι, δεν υπάρχει λέει πρόγραμμα για συνταξιούχους του ΙΚΑ ή του Δημοσίου, μόνο για τους πρώην ΤΕΔΕ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό μάλιστα. Που λέτε.
0: Αυτό.
1: Τώρα μήπως θα ανοίξει κανένα άλλο για το ΙΚΑ, μήπως ξέρει, δεν ξέρουμε.
0: Α, όχι, αφού δεν είπα, είναι λέει, μόνο για το ΤΕΔΕ, τώρα ο ΑΕ, όχι ΙΚΑ, μου γράφει και ο κ. Γρηγόρης. Άρα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ δεν υπάρχει. Εκτός αν κανένας από τους ακροατές ξέρει κάτι, να μας πει.
0: Ναι. Αυτό που σας λέω, που μου λένε εδώ ότι δεν υπάρχει, που μου γράφουν, και εγώ βλέπω ότι δεν υπάρχει κάτι.
1: Δηλαδή τους έχει βγάλει έξω.
0: Προφανώς, ναι, προφανώς. Δεν προβλέπεται.
1: Και εμείς δεν ξέρουμε, να ξέρουμε για ποιο λόγο έχει βγάλει και τους ανθρώπους που είναι με μικρή σύνταξη. Εγώ 530 σύνταξη παίρνω, δεν είναι η σύνταξη μου.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι αυτό το κριτήριο όμως.
1: Δεν είναι αυτό. Τι να πω τώρα και γιατί δεν το διευκρινίζουν και λένε ότι είπα κοινωνικός τουρισμός για τους συνταξιού. Γιατί δεν το διευκρινίζουν.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση ότι όλα είναι του πονηρού. Γιατί δεν είναι καθαρά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ κυρία Δώρα, να είστε καλά.
1: Αν έχουμε κανένα άλλο νέο, θα το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Τώρα στην επόμενη γραμμή ποιο όνομα να χρησιμοποιήσω. Δεν ξέρω. Κυρία Ευγενία, ωραία. Ελάτε κυρία Ευγενία.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Χαίρομαι που είστε καλά πρώτα απ' όλα. Σας παρακολουθώ. Είχαμε μιλήσει για πρώτη φορά την τελευταία
0: κλείστε το ραδιόφωνο σας.
2: Λείπατε.
0: Ναι, κλείστε το ραδιόφωνο σας τελείως όμως.
2: Είχαμε μιλήσει τελευταία φορά τότε που θα λείπατε για κάποιες μέρες,
0: μάλιστα,
2: χωρίς να πείτε βέβαια το λόγο, αλλά εγώ σας είχα ευχηθεί και απαντήσατε ότι ναι, αυτή η ευχή ήταν η καλύτερη.
0: Μάλιστα.
2: Εύχομαι λοιπόν και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε πάρα πολύ καλά, με πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω, μάλλον να πείτε, να ακούσει η κυρία, ότι συνεχίζει το πρόγραμμα μόνο για τον για τους ιδιωτικούς, για τον ΟΑΕ.
0: Ναι.
2: Δεν συνεχίζει για

0: Το Πάγιο, το Πάγιο.
1: Όχι, δεν το έχω ακούσει. Για πείτε μου.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι, κοιτάξτε, δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Γιατί όταν, ας πούμε, δεν έχεις, έχεις μια παροχή. ΕΙΔΑΠ, που...
1: Στην ΕΙΔΑΠ μπορείς, γιατί συνήθως τα ποσά είναι μικρά.
0: Στα μικρά ποσά δεν το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις στα μικρά ποσά που ήταν 8 ευρώ και τώρα έγινε 15. Αλλά στα μεγάλα ποσά δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί παντού αυξήθηκε γύρω στα 9 ευρώ. Και αυτό ήταν σιωπηλά και βέβαια τώρα στα μικρά ποσά μας είστε πολύ ξαφνικό.
1: Ναι.
0: Και λέγεται φυσικά ότι θα κάνουν έργα και διάφορα. Τα έργα περιμένανε να τα κάνουν, γιατί δεν τα κάνανε πρώτα που λέγανε ότι λόγω αναμβρίας έχουμε να κάνουμε έργα και το ένα και το άλλο και έβρεξε και χιόνισε και τελικά σιωπηλά το αυξήσανε το Πάγιο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θέλω να ακουστεί και να μας απαντήσουν κάποιοι κύριοι αν όντως το έχουν αντιληφθεί.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι κάτι το οποίο στα μεγάλα ποσά δεν το αντιλαμβάνεσαι. Στα μικρά όμως που έτυχε να έχω εγώ ένα μικρό ποσό, από 8 έγινε 15.
1: Διπλασιάστηκε.
0: Διπλασιάστηκε.
1: Σχεδόν διπλασιάστηκε, ναι.
0: Ναι. Τι να κάνουμε. Θα περιμένουμε όλα αυτά. Δυστυχώς ότι παίρνουμε μία σύνταξη ή παίρνουμε μία πληρωμή και μέσα σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες και ύστερα δεν έχουμε να περάσουμε. Δεν έχουμε τα απαραίτητα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά προσπαθούμε παντίους τρόπους. Τι να κάνουμε. Υπομονή και επιμονή θέλει το κάθε τι.
1: Mm-hmm.
0: Πέστε μου εσείς, εγώ σας είπα ότι σας βλέπω πάρα πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Εσείς πώς αισθάνεστε.
1: Μια χαρά.
0: Εύχομαι. Εύχομαι το καλύτερο.
1: Να είστε καλά.
0: Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: καλό βράδυ,
1: Ειρήνη.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας, γεια σας. Μου γράφετε, κυρία Ειρήνη, τώρα κάνουν αιτήσεις για κοινωνικό τουρισμό πρώην ΑΕ. Οι πρώην ΕΦΚΑ έκαναν... Πότε? Έκαναν πιο πριν. Μάλιστα. Λοιπόν, μου είχε έρθει μήνυμα και από τον κύριο Άγγελο, που μου είχε στείλει χθες το βίντεο για τη διαρροή από το Ζεφύρι, όπου και εκεί αντιμετωπίστηκε η διαρροή μετά από 10 μέρες. Ή κάνατε, λέει, κάτι έτυχε. Έτυχε, κύριε Άγγελε. Έτυχε και πέτυχε. Λοιπόν. Σήμερα, λέει, είναι Παγκόσμια Μέρα Δίαιτας. Εντάξει, ωραία. Κανονικά η Παγκόσμια Μέρα Δίαιτας έπρεπε να πέφτει πάντα Δευτέρα. Για να γιορτάζετε και το από Δευτέρα. Ε? Σύντομη διακοπή και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε 50 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Έχει ένα-δύο λεπτά ακόμα για να τελειώσει αναμέτρηση της Bayern με την Paris Saint-Germain, πάντα στο 0-1. Χάσανε μια ευκαιρία οι Γερμανοί πριν από ένα λεπτό, πέρασαν στην αντεπίθεση οι Γάλλοι, έχασαν κι αυτοί, έχασαν. Είχαν τέλος πάντων μια ευκαιρία, δεν την αξιοποίησαν. Δύσκολο το βλέπω να αλλάζει, αλλά εντάξει, και το ποδόσφαιρο μερικές φορές προσφέρει συγκινήσεις και οι Γερμανοί δεν τα παρατάνε γενικώς. Το παλεύουν μέχρι τέλους. Λοιπόν, ακατά της δίαιτας είναι η μέρα. Μη βιάζεσαι, λέει, όταν διαβάζεις. Συγγνώμη. Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δεν το είχα δει. Ναι. Εντάξει. Παγκόσμια ημέρα, λοιπόν, κατά της δίαιτας. Όχι υπέρ της δίαιτας. Δεν το... Κανονικά θα πρέπει να το ξέρω. Κανονικά θα πρέπει να το ξέρω. Ο κύριος Διονύσης από το ψυχικό. Ελάτε, κύριε Διονύση.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
1: Ελπίζω να είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και εσείς. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
0: Αμέ. Αν μπορώ να απαντήσω. Ναι, βεβαίως.
1: Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση ως προς τη δημοσιογραφία γενικά που γίνεται. Εγώ ακούω αποκλειστικά και μόνο το σταθμό σας.
0: Ναι.
1: Δεν ακούω κανέναν άλλο σταθμό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τελευταία, και πολύ καλά κάνετε, κάνετε ρεπορτάζ για τα πατίνια, τελικά πατίνια.
0: Διάφορα είναι ρεπορτάζ. Με αφορμή το τελευταίο, επειδή τώρα έχουμε και το τραγικό με το παιδάκι στην Ηλία. Όταν, και ναι, όταν προκύπτουν βεβαίως τέτοια ζητήματα, προφανώς.
1: Ναι. Και έχετε φέρει διάφορους ειδικούς πώς πρέπει να λειτουργούν τα πατίνια και όλα αυτά, τέλος πάντων, με τον καινούριο κώδικα, τι έχει βγει και. Κανέναν δημοσιογράφο, κύριε Παρδάλη, δεν άκουσα να κάνει την εξής ερώτηση. Και δεν ξέρω γιατί. Μα κανέναν, τουλάχιστον εγώ προσωπικά,
0: που
1: ακούω πολλές ώρες ραδιόφωνο. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχει εταιρεία που νοικιάζει πατίνια. Όλοι το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι, παραπάνω από μία πρέπει να υπάρχουν. Πολλές πρέπει να υπάρχουν, ναι.
1: Ναι. Αυτές οι εταιρείες, κύριε Παρδάλη, πώς νοικιάζουν πατίνια, αφού αυτός που οδηγεί το πατίνι θα πρέπει να φοράει κράνος.
0: Δεν το ξέρω, κύριε Διονύση.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι με τον ίδιο τρόπο που νοικιάζει και μία εταιρεία αυτοκίνητο, όπου πρέπει να φορά ζώνη.
1: Οκ. Okay.
0: Αλλά παίρνεις το αυτοκίνητο, δεν είναι κανείς
1: μόνο. Και παρέχει τη ζώνη.
0: Α, εννοείται.
1: Όταν πας, ακριβώς.
0: Σωστό.
1: Όταν πας να νοικιάσεις ένα μηχανάκι.
0: Σωστό, σωστή η σκέψη, ναι.
1: Όταν πας να νοικιάσεις ένα
0: γιατί
1: μηχανάκι,
0: γιατί σου δίνει και κράνος.
1: Μέρος, σου δίνει και κράνος.
0: Ναι. Δεν έχει τύχει να νοικιάσω και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, για να είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, κανένας δημοσιογράφος δεν έκανε την ερώτηση...
0: Σωστή είναι η απορία σας.
1: Ναι.
0: Σωστή είναι η απορία
1: σας. Αυτή η εταιρεία, λοιπόν, ή θα πρέπει να παρέχει κράνος, οι εταιρείες, είπατε την εταιρεία, εγώ μία ξέρω, δεν ξέρω πολλές, τέλος πάντων, ή θα πρέπει να παρέχει κράνος, ή θα πρέπει να απαγορευτεί να νοικιάζει πατίνια. Γιατί δεν νομίζω ότι κανένας θα πάει να βάλει την κάρτα του και θα έχει το κράνος μαζί του για να κάνει μια βόρτα ή να πάει σε μια απόσταση α μέχρι το β.
0: Ναι. Ενδιαφέρουσα είναι η απορία σας. Πρέπει να το ψάξω, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να σας πω κάτι που δεν ισχύει.
1: Σίγουρα δεν το ξέρετε.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Εγώ,
0: τι να πω, το ξέρω.
1: Νομίζω ότι αυτή είναι η λογική.
0: Όχι, είναι πολύ λογικό αυτό που λέτε. Πολύ λογικό είναι, ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Ποιος ξέρω θα έρθει με το κράνος στο χέρι, ειδικά τώρα πάνω σκάρι.
0: Δύσκολα κάποιοι, ναι.
1: Πολύ κανένας, δύσκολο. Όχι δύσκολα, κανένας.
0: Πολύ δύσκολο, ναι. Κατ' ο κανένας δεν μπορώ να το πω, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι, το λέω εγώ, που τους βλέπω όλες τις μέρες, όχι τους ξένους, οποιονδήποτε, που πάνε και νοιάζουν και τα παρατάνε.
0: Ναι, ένας άνθρωπος που πραγματικά νοιάζεται θα έχει και το κράνος του, αλλά ναι, δεν ξέρω, ούτε εγώ ξέρω.
1: Οπότε η μόνη λύση, οι λύσεις είναι δύο. Ή κλείνει η εταιρεία ή πρέπει να παρέχει στον αυτόν που νοικιάζει το μηχανάκι.
0: Μόλις ισοφάρισε η Bayern σε 1-1 και έχει ακόμα ένα λεπτό, 1,5 για να τελειώσει το παιχνίδι. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα γίνονται. Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να το πω γιατί μόλις μπήκε το
1: κόμμα. Παρακαλώ, βεβαίως. Ναι.
0: Κρατάω την παρατήρησή σας, το σημείωσα. Και θέλω να δω λίγο τι λέει η νομοθεσία σχετικά και τι γίνεται, πώς ακριβώς. Γιατί δεν ξέρω και πώς γίνεται η ενοικίαση, για να είμαι ειλικρινής. Να το ψάξω λίγο και να.
1: Η ενοικίαση, από ό,τι ξέρω, είναι ότι βάζεις τη χρεωστική σου κάρτα και το παίρνεις. Για όση ώρα το είναι και σε χρεώνει στο τέλος, όταν το αφήνεις, σε χρεώνει για την ώρα που το έχει.
0: Ναι. Γι' αυτό, επειδή λέω ότι δεν το. Να το δω και να σας πω. Να απαντήσω στην αυριανή ή στη μεθαυριανή εκπομπή, να μάθω τι συμβαίνει.
1: Ωραία. Αυτό είναι την επισήμανση που ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ενδιαφέρον είναι η παρατήρηση του κ. Διονύση. Λοιπόν, τελευταίο λεπτό. Και φαντάζομαι θα, ο διαιτητής θα αφήσει την Bayern να κάνει μια τελευταία επίθεση. Φαντάζομαι, λέω. Έχει ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Έχει δώσει 5 λεπτά καθυστερήσει. Τα 5 λεπτά συμπληρώθηκαν τώρα. Θα αφήσει. Θα αφήσει, μάλλον. Τι είναι, πλάγιο είναι για την Παρή. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη, χαιρετίσματα λέει στην εξουσία. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος. Και κράμπι στο ρηπέχτες. Καλησπέρα σε Μπούμερα Γιώσιφ και Λευτέρη. Α, και να τους αφιερώσω λίγο χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία. 9 βαθμούς, βέβαια. Καλοκαιράκι εδώ. Μπάγερν λέει Γιουβέντους και Ολυμπιακός. Κάθε είτε αυτών των σωματείων είναι νίκη του αθλητισμού, ο Γιάννης. Καλά Γιάννη, εντάξει. Ό,τι πεις. Δεν θα σου χαλάσω Χατήρη τώρα, δεν έχω και λόγο. Πάμε σε δελτίο. Ωραία. Και τον κύριο Αντώνη να χαιρετήσω. Γεια σας κύριε Αντώνη. Ναι, έχει, ο κύριος Διονύσης έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Συμφωνώ. Δεν το έχω ψάξει όμως ποτέ πώς γίνεται η ενοικίαση ή με ποιους όρους. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Ούτε να θεωρήσω ως δεδομένο ότι δεν τηρεί την νομιμότητα. Έληξε το παιχνίδι. Η Παρί στο τελικό του Champions League 1-1 με την Bayern. Τελικό. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα γυρίσουμε για να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο από την Τενερίφη, που από ό,τι φαίνεται θα βρεθεί, ήδη βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, γιατί εκεί θα πιάσει το...
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κύριε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αντικρουόμενες δηλώσεις και συνεχιζόμενες εκατέρωθεν απειλές συνθέτουν το σκηνικό της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Διορία μιας εβδομάδας έδωσε στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου, όπως είπε, να αποδεχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Φάνηκε παράλληλα αισιόδοξος ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα και επανέλαβε ότι το Ιράν θα πρέπει να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατηγορηματικά απέρριψαν στο μεταξύ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τις κατηγορίες Τεχεράνης ότι η συνεργασία του Αμπουντάμπι με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνιστά απειλή για την ασφάλεια και τα συμφέροντα του Ιράν. Υπογράμμισαν ότι οι διπλωματικές σχέσεις και οι αμυντικές συνεργασίες τους αποτελούν θέματα εθνικής κυριαρχίας. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης. Η σύζυγός του, η οποία ήταν παρούσα στη φωνική επίθεση, κατηγορείται για απλή συνέργεια. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Συγγνώμη, ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχονται για πλημέλημα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απέδωσε το λάθος σε τυπογραφική αστοχία. Για βιασύνη και προχειρότητα στη διαδικασία έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Συνέγερμο σήμανε στις αρχές της Διόρυγας της Κορίνθου μετά τον τραυματισμό 15χρονης, η οποία έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Σύμφωνα με το λιμενικό, η ανήλικη κατάφερε να εξέλθει μόνη της από το νερό και μεταφέρεται σε νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Με 91-87 η Βαλένθια κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Η ισπανική ομάδα μείωσε σε 2-1 τη σειρά την Παρασκευή και πάλι στο ΟΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι, με την πρόκριση να κρίνεται στις 3 νίκες. Στο ποδόσφαιρο, Μπάγερ Μονάχου Παρίς Σεζερμέν 1-1 στο δεύτερο ημιτελικό του Champions League. Η Παρίς Σεζερμέν, που είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα με 5-4, προκρίθηκε στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Arsenal. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άραιη συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμινότιοι έως 7 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, αλλάξαμε μέρα. 4 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και ο μήνας έχει πλέον 7. 7 Μαΐου. Ελάτε κύριε Σταυρακάκη για να πάω στις γραμμές.
1: Ναι. Έχει ωραία ατμόσφαιρα εδώ, στα
0: πάντα,
1: σκοτάδια.
0: Πάντα.
1: Εμείς όμως είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, πολύ μεγάλοι και δεν βλέπουμε καλά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο τελείωσε ο δεύτερος ημιτελικός του Champions League. Η κάτοχος τίτλου, η Paris Saint-Germain, πέρασε στον τελικό. 1-1 ήρθε το παιχνίδι στο Μόναχο με την Bayern Μονάχου. Γρήγορο γκολ βοήθησε στην Paris να επιβάλλει το ρυθμό της με τον Ντεμπελέ στο 3ο λεπτό. Η Bayern στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με το Harry Kane ισοφάρισε σε 1-1. Προκρίθηκε η Paris Saint-Germain που είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 5-4 στο Παρίσι. Έτσι λοιπόν στη Βουδαπέστη, στον τελικό Arsenal Paris Saint-Germain. Θυμίζω, η Paris Saint-Germain, η κάτοχος του τίτλου. Λοιπόν, μπασκετικά, ο Παναθηναϊκός σήμερα δεν μπόρεσε να, μάλλον πριν από λίγη ώρα, δεν μπόρεσε να κλειδώσει την πρόκριση στο Final Four. Είχε μια κακή εμφάνιση για 3,5 δεκάλεπτα. Έκανε ανατροπή, το γύρισε από το μείον 19, όμως τελικά ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια. Μείωσε η ισπανική ομάδα σε 2-1 τη σειρά. Πάμε για την Παρασκευή, 9-4 στο ΟΑΚΑ. Είναι το 4ο παιχνίδι. Θυμίζω, στις 3 νίκες είναι η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός απέναντι στους Ισπανούς που ήταν αρκετά καλοί. Έδειξαν κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο. Είπαμε ότι προκρίθηκαν 43-62. Το έκανε ένα συν 19. Ο Παναθηναϊκός πήρε πρόσμενο στα τελευταία 5 λεπτά. Κόντεψε να πετύχει μια ασύλληπτη ανατροπή. Όμως, 2 συνεχόμενα σουτ της σοφάρισης του Νίκου Ρογκαβόπουλου από τρίποντα κατέληξαν σίδερο και η Βαλένθια άντεξε. Έτσι, τώρα καλείται την Παρασκευή και πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει εκεί την πρόκριση για να μην πάει η σειρά και πάλι στην Ισπανία. Θυμίζω ότι είχαμε την αποβολή του Αταμάν και του κυρίου Μαρτίνεθ, του προπονητή της Βαλένθια. Όταν έγινε ένα φάουλ, δεν το έδωσαν, κακώς δεν το έδωσαν εκεί οι διαιτητές και αποβλήθηκε ο Αταμάν διαμαρτυρόμενος και ο Μαρτίνεθ και έτσι για περίπου ήταν στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τον, ήταν ο Σερέλης ο άνθρωπος, ο βοηθός του που είχε την ευθύνη για την τεχνική ηγεσία. TJ Shorts 16 ήταν 17 TJ Shorts, 16 ο Ρογκαβόπουλος, ο Μπαντιό και ο Μοντέρο από 16 πόντους για την Βαλένθια. Πολύ γρήγορη ομάδα σήμερα, ήταν καλύτερη. Κλείνοντας, πάμε αύριο. Η αυριανή ημέρα έχει πάρα πολλά επίσης. Ξεκινάω με μπάσκετ. Ημιτελικός για την Basket League. Για το Champions League του μπάσκετ. Ημιτελικός στην Μπανταλώνα. Ουνικά Χαμάλαγα ΑΕΚ στις 10 το βράδυ. Και νωρίτερα η Ρίτας θα παίξει με την Τενερίφη σε αυτά το βράδυ. Είναι τα ημιτελικά του Basketball Champions League. Έχουμε το Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης αύριο στις 9 στη Βουλγαρία. Η Χάπολ προηγείται με 2-1 νίκες. Σήμερα η Ζαλγκίρις Κάουνας νίκησε τη Φενέρμπαξε 81-78, έτσι μείωσε και αυτή σε 2-1 και η σειρά συνεχίζεται την Παρασκευή και πάλι στην Λιθουανία. Ποδόσφαιρο σήμερα, πολύ μεγάλα παιχνίδια, να μην ξεχνιόμαστε. Στις 10 η ώρα ημιτελικός δεύτερος Europa League, Aston Villa Nottingham Forest 1-0 η Nottingham στο πρώτο παιχνίδι. Αδιάφορο σε βλέπω και δεν μου αρέσει αυτό.
0: Σ' ακούω, τι να κάνω.
1: Φράιμπουργκ Μπράγκα επίσης στις 10, 2-1 η Μπράγκα στο πρώτο παιχνίδι πορτογαλική. Conference League Crystal Palace Shakhtar Donetsk, το δεύτερο ημιτελικός 3-1 η Crystal Palace έχει πάρει προβάδισμα πρόκριση στο πρώτο παιχνίδι στην Κρακοβία, στην Πολωνία έγινε, ουδέτερη έδρα για τους Ουκρανούς. Και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, η Ράγιο Βαγεκάνο έχει κερδίσει 1-0, είναι τα ημιτελικά του Conference League. Οπότε παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η αυριανή μέρα. Κλείνω με την είδηση, τη δυσάρεστη που είχαμε από το πρωί. Θλίψη στον χώρο του αθλητισμού για το χαμό του σπουδαίου δημοσιογράφου του Σταύρου Τσόχου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Είχε δουλέψει στις εφημερίδες μεταξύ άλλων Τα Νέα, Βραδινή, Φως των Σπορ. Ήταν στην ΕΡΤ, στην τηλεόραση ΕΡΤ για πολλά χρόνια. Το 1990 έγινε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αντένα. Είχε παίξει μπάλα από το 1956 έως το 1961 στον Ολυμπιακό. Μετά συνέχισε την καριέρα του στο Φωστήρα και το 1965, όταν σταμάτησε την καριέρα του, ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία. Πραγματικά, εμείς που είχαμε την χαρά, την τιμή να είναι από τους δασκάλους μας στην δημοσιογραφία και στο αθλητικό ρεπορτάζ εκεί, στο αθλητικό τμήμα του Αντένα, και ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι που ήμασταν μαζί τότε: ο Παύλος Παδημητρίου, ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο Δημοσθένης Καρμύρης, ο Ιάκωβος Φιλιππούσης και άλλοι, ο Αποστόλης Δαλούκας και άλλοι. Πάντα θα το θυμόμαστε με σεβασμό, γιατί ήταν από τους δασκάλους μας. Με τον κύριο Σταύρο μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Όταν η τηλεόραση ήταν αρκετά δύσκολη, πώς θα έρθει η εικόνα, πώς θα βγούμε, από πού, τα link, τα τεχνικά πράγματα που τώρα είναι πάρα πολύ εύκολα. Δημοσιογράφος με πολύ μεγάλη πείρα. Έλεγε αυτό είναι offside, αυτό είναι foul, ούτε να μασάει τα λόγια του, ούτε να αμπελοφιλοσοφεί όπως δυστυχώς γίνεται τώρα. Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας και μάθαμε, ξαναλέω, από τον κύριο Σταύρο πάρα πολλά πράγματα. Την κηδεία, η κηδεία την, το Σάββατο στην Σύφνο, που είναι η γενέτειρά του, εκεί θα γίνει η κηδεία του. Τα συλληπιτήρια στον γιο του, τον Μιχάλη Τσόχο, τον συνάδελφό μας στο Μέγκα. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος που από αυτόν μάθαμε εμείς δημοσιογραφία. Ξαναλέω το πρώτο πρωί και το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ότι αυτά που μάθαμε από τον Σταύρο Τσόχο όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν ο πρώτος μας διευθυντής στην τηλεόραση του Αντένα, δεν τα μαθαίναμε ούτε σε 3 πανεπιστήμια να πηγαίναμε και σε 3 να κάναμε 10 μετεπτυχιακά. Ήταν πραγματικά πολύ, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που μας βοήθησε πάρα πολύ, βοηθούσε τους νέους δημοσιογράφους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με ηρεμία, πάντα είχε αυτή την ηρεμία που μας ξεπερνούσε, ακόμα και όταν ένα βίντεο δεν ήταν έτοιμο να παίξει την ώρα του, ακόμα και όταν υπήρχαν προβλήματα στις συνδέσεις τότε που έβγαινε το αθλητικό πανόραμα κάθε βράδυ Κυριακής. Και πραγματικά αυτή η εκπομπή ήταν υπόδειγμα. Μέσα σε 60 λεπτά έπαιζαν όλα. Και όχι
0: πότε, πότε τώρα για ποια χρονολογία μιλάς?
1: Ο Σταύρος Τσόχος ανέλαβε το 1990 την τηλεόραση του Αντένα. Έμεινε νομίζω για μέχρι το 98-97. Πραγματικά η διετέλεση στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός μετά. Πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος από αυτόν που μάθαμε. Δεν είχε έρθει από το ραδιόφωνο όταν ξεκίνησε το 88 το ραδιόφωνο του Αντένα. Mm-hmm. Τότε προϊστάμενος μας ήταν ο Τάκης ο Σταματόπουλος και αυτός πριν από κάποιους μήνες συγχωρέθηκε. Και μάθαμε από αυτούς τους ανθρώπους, όπως μάθαμε πάρα πολλά πράγματα από τον Τάσο Μπρισίμ για τα σκηνοθετικά, για το στούντιο, για την παραγωγή της εικόνας, από τον που έχει συγχωρεθεί, από τον Άρη τον Κανελόπουλο στο μοντάζ, επίσης από τους μεγάλους μοντέρ που ήταν στην ΕΝΕΔ, στην ΕΡΤ2 και μετά ήρθε στον Αντένα. Και μάθαμε και από τον Ενζωή Κάμεραμάν, που ήταν προϊστάμενος στους τεχνικούς, τον Ηλία Τανιμανίδη. Εντάξει, τότε εμείς είμαστε άσχετοι από τηλεόραση, αυτόν το λέμε. Όμως δίπλα τους μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και μια γενιά δημοσιογράφων οι οποίοι μετά στελεχώσαμε τηλεοπτικούς σταθμούς σε επιτελείς, σε διευθυντικές θέσεις, και ήταν πάρα πολύ μεγάλη η συμβολή του κυρίου Σταύρου σε αυτό. Βοήθαγε πάρα πολύ τους νέους δημοσιογράφους με σωστές κατευθύνσεις και με την ηρεμία που είχε. Μπορώ να σου πω ότι από αυτά τα ονόματα που είπα, κανένας δεν πήραμε την ηρεμία του. Την ηρεμία του δεν την πήρε κανένας.
0: Ναι.
1: Ούτε ο Δημοσθένης Καρμύρης, ούτε ο Δημήτρης Παπανικολάου, ούτε ο Παύλος Παδημητρίου, ούτε ο Αποστόλος Νταλούκας, ούτε ο γιος του Μιχάλης. Αυτή την ηρεμία που είχε στην διαδικασία για να βγει η εκπομπή, όλα αυτά, εμείς δυστυχώς δεν την πήραμε. Ο Θεός να τον αναπαύσει. Ξέρεις, είναι, για να κλείσω, είναι κάτι μαγικό όταν είναι η δεκαετία του 70, η τηλεόραση είναι ασπρόμαυρη, βλέπεις η ΕΝΕΔ και ΕΡΤ και τον βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο τότε μαζί με τον Χρήστο Ράπτη να κάνει την αθλητική εκπομπή κάθε Τετάρτη μετά στις μεταδόσεις και ξαφνικά έρχεται η ζωή έτσι όταν είσαι 20-22 ετών
0: να δουλεύεις μαζί
1: και
0: τους,
1: να τον έχεις απέναντί σου και να δουλεύεις μαζί του, είναι εντάξει κάτι ονειρικό, κάτι μυθικό, γιατί τον έβλεπες από παιδί. Ωραία, και ξαφνικά τον είδες να είσαι στο ίδιο τραπέζι και να κάνεις σύσκεψη Κυριακή απόγευμα για την εκπομπή πώς θα βγει. Αυτό το έχω και με την και με τον Terence Quick, θέλω να σου πω, και με τη Λιάνα Κανέλη που δούλεψα με αυτούς τους ανθρώπους, και με τον συγχωρημένο τον Μάριο Κυπριανίδη που ήταν στην ΙΕΝΕΔ στις ειδήσεις τη δεκαετία του 70 και μετά ήρθε στο ραδιόφωνο του Αντένα και μας ήταν εκεί στα δελτία ειδήσεων, έκανε το μαγκαζίνο, με ανθρώπους τέρατα, φυσικά με τον Ιάσονα Μοσχοβίτη. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ο Ιάσονας Μοσχοβίτης, ή τον συγχωρεμένο το Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων του Αντένα, τον άνθρωπο που έστειλε στον Αντένα, τον Αλέκο τον Ρίγα. Εντάξει, με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Σε λίγο καιρό ξύστανε μυθικό.
1: Τι?
0: Το να φτάσουμε τα χρόνια τους.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι αυτό ήταν εντάξει, ήταν άλλα χρόνια. Πρόσεξε, ήταν άλλα χρόνια. Ήταν η τηλεόραση, δεν είναι όπως είναι τώρα. Δεν υπήρχαν ίντερνετ, όλα αυτά. Έβλεπες στο κουτί κάτι, έλεγες τι ωραία το λένε. Πήγαινε στον καθρέφτη σου και μπορεί να κάνεις και πρόβα εσύ. Και μετά από λίγα χρόνια, ξαφνικά τον είχες δίπλα σου.
0: Δεν μ' άκουσες.
1: Τι? Όχι, δεν άκουσα τι πες.
0: Ότι σε λίγο καιρό, ναι, και ήδη μυθικό είναι να φτάσουμε τα χρόνια τους.
1: Ναι, να φτάσουμε τα χρόνια τους, μακάρι. Εντάξει. Είναι πραγματικά κάτι ονειρικό.
0: Επειδή δεν έχεις την ηρεμία που είχε,
1: ναι, ναι,
0: ο συγχωρεμένος, ναι, και δεν έχω κι εγώ, γι' αυτό δεν θα φτάσουμε τα χρόνια τους. Λοιπόν,
1: λοιπόν. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Με τα πατίνια έχουμε κάποια εξέλιξη. Το χειρίζεσαι εσύ πια.
0: Νομοθετώ.
1: Εγώ δεν ασχολούμαι. Όχι, δεν ασχολούμαι πια.
0: Νομοθετώ
1: δεν μπορώ. Δεν ασχολούμαι, δεν μπορώ.
0: Μην ασχολείσαι.
1: Δεν ασχολούμαι. Μπορεί να το χειριστεί. Μπορεί να το χειριστεί εσύ.
0: Εγώ τι να χειριστώ.
1: Το θέμα με τα πατίνια. Βρες λύση. Βρες λύση. Τι να σου πω.
0: Δεν είναι, δεν είναι. Έχει, ναι.
1: Σούπα, πρέπει να γίνεται μαθήματα οδήγηση από την Τρίτη, Τετάρτη Δημοτικού.
0: Ναι, ναι, θα το εισηγηθούμε.
1: Γιατί το αντιμετωπίζεις έτσι, με αντιμετωπίζεις με χιούμορ, γιατί όμως?
0: Όχι, δεν σε αντιμετωπίζω με χιούμορ, σε αντιμετωπίζω με κινησμό.
1: Έπρεπε στα σχολεία.
0: Σε άλλη κοινωνία.
1: Έπρεπε στα σχολεία να υπάρχει μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής, που κάτι υπάρχει, αλλά πιο εξειδικευμένο.
0: Τι υπάρχει?
1: Κυκλοϋπάρχει, δεν υπάρχει στο δημοτικό? Όχι. Έλα, γιατί με κοιτάς?
0: Δεν είσαι πολύ καλά.
1: Μια χαρά είμαι, σε καλή που είχα, σε αρίστη κατάσταση.
0: Γεια σας. Τι πάθαμε. Ο κύριος Αλέξανδρος, από την Ελλάδα, κύριε Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κύριε Αλέξανδρε.
2: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εγώ. Να σας πω, θα σας φέρουν το καράβι εκεί πέρα, το ξέρετε.
2: Ναι, το Σάββατο έρχεται, ή την Κυριακή. Το Σάββατο και την Κυριακή.
0: Φυλαχτείτε, κύριε Αλέξανδρε. Φυλαχτείτε, γιατί...
2: Όχι, είμαι μακριά τους εγώ. Είμαι μακριά τους, αλλά θα τους πάρουν σε νοσοκομείο τους Ισπανούς, έτοιμο για να τους εξετάζουν και να τους προσέξουν.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ εδώ είναι πιο επικίνδυνα με τα σκούτερ. Μία μέρα μετά από το καρναβάλι, το κοντινό εδώ σε ένα χωριό που είναι κοντά στη θάλασσα, που το λένε Λος Κριστιάνος.
0: Ναι.
2: Μια κυρία το πρωί όταν περπατούσα την Ολύμπια, ήταν μεσημέρι, ήταν Κυριακή, πάτησε ένα σκούτερ που ήταν λάθος σταυτευμένο και έπεσε κάτω. Και όλοι την βλέπανε, αυτοί οι κράκτες που βάλουν τους τουρίστες στα εστιατόρια, τους λένε public relations, και όλος ο κόσμος λέει έφαγε κάτι και έπεσε κάτι. Είναι μεθυσμένη και η καημένη ήταν πολύ ωραία ντυμένη και τριγύρω της ο άντρας της και ο γιος της, νομίζω. Και τσατίστηκα και πήρα τηλέφωνο αμέσως στην αστυνομία και την αμπουλάνσια να έρθουν και ήρθαν αργά. Και η καημένη την άλλη μέρα θα έφευγε στο Βέλγιο και την εγχειρίσανε στον νόμο.
0: Μάλιστα.
2: Και πήγα να την βρω και την έχασα, γιατί απαγορεύεται, είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Mm-hmm.
2: Ίσως θέλανε να το καλύψουν. Με αυτό το παπόρι ήδη οι πρώτοι Ολλανδοί και ένας Ελβετός ήδη ταξιδέψανε στο μέρος του. Αλλά σήμερα που μιλούσατε για το όνομά μου με την σύντροφό σας εκεί που, την κυρία Ελένη,
0: ναι, ναι.
2: Άκουσα το όνομά μου και για Τενερίφη και έπεσα κάτω με το ποδήλατο και ήμουν αφορτωμένος.
0: Γιατί?
2: Έπεσε κάτω με το ποδήλατο, όχι ότι είμαι άσχημος ποδηλάτης,
0: αλλά
2: οι δρόμοι εδώ έχουν γίνει λάθος με κάτι χρήματα της Ευρώπης και η κυρία μου είχε πέσει το Λος Χριστιανός και έσπασε τη λεκάνη.
0: Μάλιστα.
2: Και με σηκώσαν τουρίστες που περνούσαν και πήγα καλά στο σπίτι.
0: Να μην το ξαναπώ τότε.
2: Τι να κάνω, να πηγαίνω περπατώντας. Αλλά και για τους συνομιλητές που παίρνουν τηλέφωνο από την Αυστραλία. Εχθές πήγα στην τράπεζα και μου είπανε ότι το διαβατήριό μου λύγει. Πήρα τηλέφωνο αμέσως στο προξενείο στη Μαδρίτη και μου δώσαν ραντεβού στις 12 Ιουνίου στις 11 η ώρα.
0: 12 Ιουνίου καλά είναι.
2: Και θα πάω να μου ανανεώσουν το διαβατήριο. Μες. Τώρα δίνουν 10 χρόνια.
0: Ναι.
2: Τώρα που δεν έχουμε ημερομηνία ζωής.
0: Γιατί δεν έχετε ημέρα, τι είναι αυτό τώρα που λέτε?
2: Όλοι οι μεγάλοι έχουμε μια ημερομηνία.
0: Τι πάνω.
2: Όταν σε πονάνε τα γόνατά σου, οι
0: όμοι. Έπεσε η γραμμή. Για κάντε μια, κυρία Ειρήνη, μια προσπάθεια για να. Εντάξει, μην το κόψουμε τη σωρά. Θα πάμε στο Γιώργο μετά. Από Λονδίνο. Να κάνουμε μια προσπάθεια. Εντάξει, βγαίνει μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Λοιπόν, κύριε Σπύρο, το ξέρει αυτό ο κύριος Δημήτρης. Γεια σας, κυρία Σόφη. Συγχαρητήρια λύση στο Δημήτρη Σταραγάκη μας, γιατί ξέρει να θυμάται. Καλό ταξίδι στο φως, το δημοσιογραφικό του πατέρα. Μου έχει στείλει εδώ κύριο Σταύρος για τα πατίνια, θα το διαβάσω μετά, κύριε Σταύρο, το έχω σημειώσει. Σήμερα δεν έχει λέει σχόλιο. Δεν έχει έρθει και σκίτσο, ε. Ναι. Τον έχουμε. Ελάτε, κύριε Αλέξανδρε.
2: Χαιρετισμού σε όλου.
0: Εντάξει.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Αλέξανδρε. Χαιρετισμού.
2: Εσείς με κρατάτε ζωντανό, τι να κάνω.
0: Όχι, εντάξει. Εσείς, το αντίστροφο που συμβαίνει. Εσείς και εσείς μας δίνετε κουράγιο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Γιώργος από το Λονδίνο, από τη Νέα Υόρκη. Το Λονδίνο.
3: Πανόλη, τι έγινε?
0: Έλα ρε Γιώργη.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά.
3: Είσαι καλά?
0: Ναι, εδώ παλεύω.
3: Πρώτα απ' όλα τα χρόνια πολλά στην Ειρήνη, τα πατιόλας, ναι. Αλλά... την ομορφιά μας εκεί την Ειρήνη, την αρχηγό του. Μία από τους αρχηγούς, αλλά από τις κορυφές, ναι. Και μήτριες. Τι σου στείλε κάποιος ένα μήνυμα εκεί, τι σου στείλε?
0: Τι μου στείλε?
3: Μπάγκερ, Γιουβέντους και Ολυμπιακός. Τι κάθε ήταν, τι, ποιος ήταν αυτός,
0: είναι... που λέγεται αυτό? Ο Γιάννης μου, εντάξει, είναι νίκη, δεν ξέρω για τον άνθρωπο, το κάτι έγραφε, δεν ξέρω τι είναι.
3: Σήμερα το τραγούδι που αφιερώνω είναι Νυχτερίδες και Αράχνες, γλυκιά μου.
0: Ναι.
3: Για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό. Νυχτερίδες και Αράχνες.
0: Είναι σίγουρος. Μπα, κάθε ήταν, λέει, για αυτόν τον σωματείο είναι νίκη του αθλητισμού.
3: Ναι. Δεν πειράζει, άκουσε με κάτι. Στο τραπέζι του Ολυμπιακού κάθονται μόνο οι πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού, οι ταπαδεκαεννιά. Και όλοι τα υπόλοιπα λιμά κάθονται σε άλλο τράπεζι. Και αυτό που θα σου πω τώρα, για να το αντιληφθείς και εσύ και αυτός που σου έστειλε το μήνυμα, έχει να κάνει ως εξής. Τα 100 χρόνια ιστορίας που έχουν κλείσει όλοι τους, ο ένας έχει 12 πρωταθλήματα ή 14, ο άλλος έχει 20, ο άλλος έχει 4, το Ολυμπιακό 48. Δηλαδή η ΑΕΚ για να πιάσει 48 θέλει 400 χρόνια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα το δει. Ο Παναθηναϊκός για να πιάσει τα 48
0: αναλογικά,
3: θέλει 250 χρόνια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα το δει. Ο ΠΑΟ για να πιάσει τα 48 θέλει 1100 χρόνια. Σε αυτή τη ζωή δεν θα το δει. Οπότε και οι τρεις τους έχουν δίκιο. Αφού δεν πρόκειται να δουν ποτέ τα 48 του Ολυμπιακού. Δεν πρόκειται, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι.
3: Έτσι είναι η ιστορία. Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει να τους αφήσεις σε αυτή του κάποτε διάγγελη μας καταστρέψατε τις Κυριακές. Σας καταστρέψαμε τις Κυριακές, σας καταστρέψαμε τις Τετάρτες και σας καταστρέψαμε και τα όνειρα τα αντιευρωπαϊκά και αντιολυμπιακά που είχατε. Σε 20 μέρες, 29, ημέρα Παρασκευή, είναι 2 χρόνια από την κατάκτηση της πρώτης ελληνικής ομάδας σε ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο. Και θα τους βάλεις, το είσαι κάτι μαγικό. Έτσι, καταλαβες. Τι το τραγούδι που έχει γράψει ο ανιψιός του φίλου μου, του... πώς το λένε, μωρέ, που είναι και Παναθηναϊκός αυτός ουσιαστικά.
0: Ποιος?
3: Και το... είναι πες μπουζού και τραγουδάει, έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα, τραγουδούσουμε τη Μαριό στην Αλεξανδριανή, στην Πλάκα.
0: Δεν το ξέρω, δεν μου έρχεται. Δεν το ξέρω, έχει δεν μου έρχεται.
3: Αυτός έγραψε τον ύμνο τώρα μόλις έγινε, που λέει ο Μεντιλίμπα, με το Μεντιλίμπα αρχηγός.
0: Δεν το έχω ακούσει.
3: Ρε τι έχουν, ρε τι τους έχεις κάνει ρε Ολυμπιάκε. Ρε τι τους έχεις φτιάξει ρε. Ρε τρίλε, ρε τρίλε τι τους έχεις κάνει ρε. Εδώ σχολείο στο μεγάλο Σταύρο Τσόχο. Και άλλον έναν νομίζω πως λέγεται ο εκφωνητής 30 χρόνια του Ολυμπιακού και στο ποδόσφαιρο το Καραϊσκάκι, του μεγάλος
0: ξέρω ποιον, δεν το ξέρω το όνομα, το Σταυρακάκης τον ακούω φωνάζει απ' έξω.
3: Πέθανε και αυτός. Ναι, και σε αυτόν είναι μεγάλη. Ρε φίλε.
0: Στάθης Γαδάκης.
3: Ο Γαδάκης, μπράβο. Και στους δύο λοιπόν, να είναι ελαφρύ το χρώμα που τους σκεπάζει, καλό ταξίδι και στους δύο. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτούς τους ανθρώπους, όπως αντιλαμβάνεστε. Να συνεχίσω. Ρε φίλε, τι τους έχεις φτιάξει ρε. Τι τους έχεις κάνει ρε Ολυμπιακά ρε, τι έχουνε πάθει ρε. Ρε βλέπουνε φιάλτες ρε. Και ύστερα μου λες εσύ εμένα ότι θα πέσει ο Μητσοτάκης. 700 χρόνια θα κυβερνάει ρε.
0: Να σου πω, θα έρθεις για το Final Four?
3: Όταν θα το σηκώσω, γιατί πρόσεξε να σου πω, φέτος ο Ολυμπιακός θα σηκώσει, αυτό το λέω να το αντιληφθούν όλοι τους. Θα το σηκώσει μες στο ΟΑΚΑ.
0: Θα δούμε.
3: Όχι, θα το σηκώσει, άσε το θα δούμε. Δεν υπάρχει θα δούμε. Ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει μες στο ΟΑΚΑ. Προς στιγμή τώρα υπάρχει το τραγούδι του Κατσατζίδη «Νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου». Σήμερα είναι το τραγούδι «Νυχτερίδες και αράχνες». Ήρθαν οι νυχτερίδες και φάγαν τις αράχνες.
0: Α, η Βαλένθια είναι νυχτερίδες, ε.
3: Βέβαια. Νυχτερίδες και αράχνες, δεν είναι. Θα τους τα αφιερώσω και την Παρασκευή. Μην γίνει κανένα. Πρόσεξε, μην γίνει 2-2. Γιατί έχουμε μεγάλη.
0: Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, θα είναι την Παρασκευή.
3: Λοιπόν, θα δούμε.
0: Δύσκολο, γιατί τώρα υπάρχει άγχος.
3: Εκτός αν το κάνει και επίτηδες.
0: Γιατί για να είναι για να κόπνω στο...
3: βέβαια, γιατί...
0: Όχι, επίτηδες δεν το έκανε επίτηδες. Άμα το έχω...
3: Λέω τώρα, ρε παιδί μου, όχι. Μπορεί να το έχουν... ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα.
0: Πολύ όχι, δεν γιατί να σου πω, παίζουν και άλλοι, δεν είναι...
3: είναι και καλή ομάδα.
0: Δεν είναι, λοιπόν, δεν παίζουν. Αλλά τώρα υπάρχει, ρε παιδί, μια πίεση.
3: Άρχισε με τώρα, χτες το βράδυ.
0: Αβαντάζει έχει ο Παναθηναϊκός, ούτως ή άλλως.
3: Χτες το βράδυ. Άκουγα, εσάς ήταν ξημερώματα. Και άκουγα από το σταθμό σας μία συζήτηση που είχε, πώς λέγεται ο κύριος, ο οποίος ήταν πιο παλιά, ξεκίναγε 5 ώρα μετά από σένα, θυμάσαι.
0: Ο Σπύρος, ο Αδάκης.
3: Ναι, ο κύριος, ο κύριος Παπαδάκη. Ο οποίος είχε μία συζήτηση λέγοντας για τη δολοφονία του πατέρα.
0: Στην κυρία. Σκότωσε
3: τον νεαρό.
0: Στην 24, ναι.
3: Μπράβο, ρε φίλε. Λοιπόν, άκουσα. Δεν μπορούμε να μπούμε στο ψυχισμό αυτού του άνθρωπου.
0: Όχι, δεν μπορούμε.
3: Κανένα δεν μπορεί να μπει σε ένα ψυχισμό ενός ανθρώπου που χάνει το παιδί του.
0: Όχι.
3: Εάν δεν το έχει γευθεί ο ίδιος, δεν μπαίνει σε ψυχισμό.
0: Όχι, αλλά δεν δικαιολογεί και την πράξη του.
3: Άλλο, εγώ δεν είπα ότι δικαιολογεί, είπα δεν μπαίνει σε
0: όχι,
3: ψυχισμό.
0: Όχι, μα πώς, να σου πω. Σε κανενός στον ψυχισμό δεν μπορεί να μπει κανείς. Από το πιο απλό μέχρι το πιο βαρύ. Εγώ έχω ξαναπεί ότι η φράση «σε καταλαβαίνω» είναι μια μεγάλη μπουρδα.
3: Ναι, πολύ μεγάλη, όπως το λες.
0: Δεν μπορείς να με καταλάβεις και δεν μπορώ να σε καταλάβω, τελεία.
3: Βέβαια, γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι εμπειρίες.
0: Ναι, το λέμε τώρα, να είχαμε να λέγαμε. Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε.
3: Να είχαμε να πούμε, ναι. Όπως το λες. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον κύριο Σταυρακάκη. Κύριε Σταυρακάκη, τι του έχει κάνει ο Ολυμπιακός, κύριε Σταυρακάκη? Τι του έχει φτιάξει να κάθονται 12 τη νύχτα και να δουν μήνυμα στον Μανώλη, βρίσκοντα τον Ολυμπιακό? Καταλάβατε, κύριε Σταυρακάκη, γιατί ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος. Γιατί είναι αυτοκράτορα.
0: Λοιπόν,
3: αυτές είναι οι περγαμηνές και είναι, πώς να σου το πω, για εμάς τους Ολυμπιακούς είναι το μεγάλο γέλιο. Σκέψου, ρε Μανώλη, σκέψου τώρα να είσαι Παναθηναϊκός και να σκέφτεσαι ότι σε 110 χρόνια ιστορίας που έχεις, 118, έχεις πάρει 20 πρωταθλήματα. Να λες δηλαδή στα 236 θα πάρω 40. Για να φτάσω τον Ολυμπιακό θέλω 300.
0: Έχει έρθει ερώτηση από τον Μπούμερανγκ για σένα.
3: Για πες μου τι έχει ρωτήσει.
0: Πώς βλέπει την κατάσταση με τον Στάρμερ?
3: Μια χαρά, Στάρμερ. Πρώτα απ' όλα είμαι στη Νέα Υόρκη, αλλά επειδή πολλοί έχετε άγχος με την Αγγλία. Λοιπόν, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
3: Και είναι δεν το λέω για τον Μπούμερα και την καλησπέρα μου. Δεν το λέω για τον Μπούμερα. Λέω για πάρα πολλούς, επειδή θέλουν να κάνουν, όταν έγινε το Brexit, τα κανάλια τα δημοσιογραφικά, τα ευρωπαϊκά, πήγαιναν και λέγανε η Αγγλία θα καταστραφεί. Έτσι δεν λέγανε? Δεν λέγανε έτσι, λέγανε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ακουγόταν και αυτό.
3: Όχι, ακουγόταν και αυτό, ακουγόταν μόνο αυτό. Δεν ακουγόταν και αυτό, ακουγόταν μόνο αυτό. Το αποτέλεσμα μετά από 3 χρόνια που έχει βγει ουσιαστικά και μετά από 10 χρόνια που έχει ψηφίσει η Αγγλία Brexit, γιατί το 16 έγινε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ουσιαστικά βγήκε η τρίτη χρονιά νομίζω είναι τώρα που έχει βγει, ουσιαστικά. Λοιπόν, το αποτέλεσμα δεν έχει δείξει κάτι τέτοιο. Ακριβώς ανάποδα. Ούτε το pound έπεσε σε σύγκριση με το ευρώ, που κάποιοι ψιλικατζίδες οικονομολόγοι της ΟΚΑΣ βγαίναν στα ραδιόφωνα, γράφαν άρθρα ότι το pound θα καταστραφεί, η στερλίνα θα καταστραφεί. Μπορείς να μου πεις πόσο έχει σήμερα η στερλίνα?
0: Δεν ξέρω.
3: Σήμερα.
0: Πες μου εσύ.
3: 1,16. Όταν έγινε το Brexit, ξέρεις πόσο είχε?
0: Πόσο?
3: 1,09. Δηλαδή, για να το δώσω να το καταλάβουν καλά κάποιοι,
0: ναι,
3: 1000 λίρες αγοράζουν 1090 ευρώ. Σήμερα 1000 λίρες αγοράζουν 1160 ευρώ. Το κατάλαβες, Μανώλη?
0: Ναι, εντάξει, αναπτύχθηκε το νομίσμα, σωστά.
3: Έτσι. Αυτοί όμως τότε που έγινε το Brexit.
0: Δυνάμωσε δηλαδή, άλλο. Αυτό εννοώ, αναπτύχθηκε.
3: Βέβαια. Λέγανε άλλα τον άλλο.
0: Εντάξει.
3: Θα μου πει, προβλήματα στη χώρα δεν υπάρχουν? Σε όλες τις χώρες υπάρχουν προβλήματα. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν προβλήματα. Το θέμα είναι ότι πώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Τι οργάνωση είναι. Και σου είπα, από τον COVID, που κάποιοι κατεβάζανε τα αεροπλάνα των Ιταλών, βλέπε η Γερμανία, και παίρνανε και κλέβανε τις μάσκες, μέχρι που οι Άγγλοι φτιάξανε 48.000 εντατικές πλήρες εξοπλισμένοι, μιλάω για αυτή την περίοδο, μέχρι σήμερα που υπάρχει ένας ουκρανικός πόλεμος, που έχει γίνει μια οικονομικά. Ξέρεις πόσο έχει σήμερα η βενζίνη στο Λονδίνο? Γιατί το συζήταγα πολύ πρωί σήμερα. Ξέρεις πόσο έχει σήμερα η βενζίνη στο Λονδίνο? Σήμερα που μιλάμε, ξέρεις πόσο έχει? 1,51, 1,52, 1,49, 1,54.
0: Λίρα.
3: Πόσο έχει στην Ελλάδα? Ναι. Μία λίρα 1,16 και 50, 1,86. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, πιο ακριβή είναι εδώ.
3: Πρόσεξε, δηλαδή στην Ελλάδα είναι πιο ακριβή, με την Αγγλία να έχει 2,5 φορές το μισθό της Ελλάδας, σωστά? Δηλαδή, είναι σαν να πουλιέται στην Ελλάδα η βενζίνη 1,10, Μανώλη.
0: Ναι.
3: Το καταλαβες. Τώρα, με τον πόλεμο. Αλλά κατά τα άλλα η Αγγλία έχει καταστραφεί. Ο Στάρμερ. Ο Στάρμερ προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του. Το πρόσεξε ξαναδεί. Στην Αγγλία υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εγώ αυτό μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά σου. Ναι. Nice to meet you. Go to your house. Χάρηκα πολύ.
0: Περίμενε αυτό που γίνεται.
3: Ανέκαθεν. Έγινε το Brexit.
0: Στον ιδιωτικό τομέα εννοείς?
3: Όχι, φίλε.
0: Και στο δημόσιο.
3: Τι πλάκα κάνεις? Δεν το ξέρεις αυτό, δεν το γνωρίζεις αυτό? Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες μάλλον σε οποιαδήποτε. Τώρα που μιλάμε, που στην Αγγλία τώρα πρέπει να είναι, τι ώρα είναι τώρα, μισό λεπτό να σου πω, πρέπει να είναι 10:30 τη νύχτα στην Αγγλία. Γιατί είναι 5:30 εδώ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, είναι 5 ώρες μπροστά. Λοιπόν, 10:30 τη νύχτα, τώρα να πάρεις τηλέφωνο, την εφορία. Θα σου απαντήσουν, θα σου, το ανώτερο όριο είναι 20 λεπτά και θα πει τηλεφωνό σου, ποιο είναι το πρόβλημά σας, δώστε μας τη δουλειά σας και πέστε μας τι έχετε. Κυριακή. Bank Holiday τη Δευτέρα, ο ρυθμός μας πέρασε, γιορτάζαμε την 1η Μαΐα, ήταν Bank Holiday Δευτέρα Σαργίας, στην Αγγλία. Όχι σε την Ελλάδα που ήταν Παρασκευή, το κάνανε Δευτέρα. Όλες αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες δουλεύουν και άκου και κάτι Μανώλη, με το που απαντάνε σου λέει καταγράφονται για λόγους εκπαίδευσης. Πρόσεξε λοιπόν τι θα σου πω. Παίρνω εγώ τηλέφωνο σε μια δημόσια υπηρεσία. Και αυτή που μιλάει στο τηλέφωνο δεν κάνει σωστά τη δουλειά τη. Εάν εγώ κάνω παράπονο, complaint λέγεται, αυτά γίνονται και online, εκτός ότι μπορώ να πάω και από εκεί, από το τηλέφωνό μου δηλαδή και από το laptop μπορώ να τα κάνω, μου λένε τι έγινε, τι ώρα πήρατε τηλέφωνο, πήρα στις 10:34 που είναι τώρα, μίλησα με τον κύριο Μανώλη, ο κύριος Μανώλης, ο οποίος δεν μου μίλησε καλά, γι' αυτό το λόγο και για εκείνο δεν με εξυπηρέτησε.
0: Ναι.
3: Πολύ ωραία, μου λέει. Θα σας απαντήσουμε εντός 24 ώρων. Σε λιγότερο, up to 24 ώρες. Το up to 24 ώρες είναι το maximum σε ένα 24 ώρο, που λέει, το maximum.
0: Ναι.
3: Σε 8-10 ώρες θα σε πάρω ένα τηλέφωνο, το πρωί. Θα σου πει, κύριε Γιώργο, κύριε Μανώλη, κύριε Παύλο, πώς λέγεσαι. Ναι, ακούσαμε τη συνομιλία σας, έχετε δίκιο. Και ο κύριος, που λένε αυτόν, άρεκα πολύ, έφυγε στην υπηρεσία. Κατευθείαν. Ισχύει για όλες, μα για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. Έχουν μονιμότητα, πρόσεξε τι σου λέω, μονιμότητα, μόνιμη εργασία. Όταν όμως αποδειχθεί ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πήγαν σπίτι τους με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς πολλά-πολλά. Σου λέει, φίλε, δεν κάνεις σωστά τη δουλειά σου, ναι, άρεκα πολύ, γεια. Εγώ, αυτό Μανώλη, με χαροποιεί, όχι γιατί χάνει τη δουλειά του κάποιος, αλλά γιατί κάνει αυτόν τον κάποιο που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, να την κάνει σωστά, για να μην τη χάσει. Το κατάλαβες, Μανώλη?
0: Ναι, ναι, προφανώς.
3: Και μιλάω από το NHS, δηλαδή από το ΕΣΥ, μιλάω για την αστυνομία, μιλάω για την εφορία, μιλάω για το ΙΚΑ, μιλάω
0: για όλους τους κάτους στο δημόσιο τομέα,
3: για το ταχυδρομεία, για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. Όταν λοιπόν εγώ σε μια χώρα, γιατί είναι και η συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνει κάποιος τρελός ή τον λένε τρελό, 89 χρονών, να πάει μια καραμπίνα και να πει αγανάκτσα ρε, θα μπω μέσα και να σας στείλω όλους, αυτόν τον άνθρωπο, φίλε, κάποιοι τον οθήσαν εκεί, κάποιες συμπεριφορές τον οθήσαν εκεί. Βλέπουμε το αποτέλεσμα, αλλά βλέπουμε την αιτία μάλλον. Δηλαδή, να σου πω ένα άλλο πολύ σοβαρό. Κάποιος, επειδή ήταν κομματόσκυλο και είχε, να πούμε, το γνωστό του Μητσοτάκη ή τον Γεωργιάδη ή τον Βορύδη ή τον οποιοδήποτε βουλευτή, λέω τυχαία ονόματα, τον βάλανε από εκεί που βόσκε πρόβατα να πατάει κάποια κουμπιά ή κάποια τρένα. Χαθήκαν 57 ζωές. 57 παιδιά χαθήκαν. Χαθήκαν, Μανώλη, χαθήκαν.
0: Ναι.
3: Και δεν υπάρχει κοινωνική ευαισθησία από το κράτος. Στην Αγγλία, εάν είχε γίνει όσο 57, με 7 παιδιά αυτό, σε πληροφορώ ότι θα είχαν παρατηθεί όλοι τους. Όλοι τους.
0: Καλά, όλοι δεν χρειάζεται να παρατηθούν.
3: Φίλε, όταν μια χώρα...
0: αυτός που
3: όταν φίλε μια χώρα... Άκουσε με, όταν μια χώρα... Και στο ξαναλέω, σου έχω φέρει πολλά παραδείγματα και δεν θέλουν κάποιοι να τα αντιληφθούν, δεν γουστάω να τα ακούνε. Γιατί θέλουν να υπάρχει αυτό το ρουσφατιλίκι. Ξέρετε ρε ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ ρε? Ποιος είσαι, τι είσαι? Ποιος είσαι, για πες μας, τι είσαι?
0: Και το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, δεν νομίζω ότι είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο.
3: Όχι, μόνο ελληνικό. Γιατί στην Αγγλία υπάρχει και ειδική εκπομπή, καθημερινή, η οποία λέγεται What do you think you are? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Αυτό που σου λέω είναι πρώτα, όποιον δεν είναι στην Αγγλία θα στα πει αυτά. Δεν σου λέω κάποια πράγματα εγώ τρελά.
0: Ναι.
3: Με όλες, πρόσεξε, με όλες τις ασθένειες που έχει το καπιταλιστικό σύστημα της Αγγλίας, αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Αν αυτό το καπιταλιστικό σύστημα που υπάρχει στην Αγγλία υπήρχε στην Ελλάδα, δεν θα άλλαζε η κυβέρνηση για τα επόμενα 200 χρόνια. Ενώ στην Αγγλία που υπάρχουν αυτές οι δημοκρατίες, αυτή η οργάνωση στους δρόμους, άκουσα για τα πατίνια. Για τα πατίνια. Δεν λες. Mm. Ξέρεις τι ετοιμάζουν να κάνουν τώρα στα πατίνια. Γνωρίζεις. Registration number. Όλα τα πατίνια θα έχουν πινακίδα. Για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που το καβαλάει, ρε φίλε. Δεν μπορείς εσύ να περνάς ανάμεσα από μηχανάκια, ανάμεσα από αυτοκίνητα, να μην κρατάς τα κόκκινα φανάρια, να μην φοράς κράνος και να μην μπορεί να ξέρει κανένας ποιος είσαι. Θα το φτιάξουν. Τώρα το ψηλό είναι στο νομοσχέδιο το οποίο κατεβαίνει. Το ψηλό σύντομα. Μόλις θα ψηφιστεί, θα το πω κιόλα. Εγώ θα ψηφίσω. Τα οποία όλα τα ποδήλατα, όλα τα πατίνια, όλα τα ηλεκτρικά σκουτεράκια, τα οποία έχει 20 μίλια το Λονδίνο μέσα, δηλαδή 30 χιλιόμετρα, με average κάμερες. Πρόσεξε, Μανώλη, με average κάμερες, ξέρεις τι είναι αυτό. Έχουν μετρήσει με χρόνο από τη μια κάμερα στην άλλη, θέλεις 3 λεπτά. Εάν περάσει σε 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, έχει πάει κλείσει, α περάσει και με 0 χιλιόμετρα και με 0. Γιατί σου λένε, μαγκά, πώς την έκανε σε αυτήν την απόσταση κάτω από 3 λεπτά, όταν με το όριο ταχύτητα θέλει 3 λεπτά. Άρα λοιπόν, ήδη έτρεχε πριν την κάμερα και στην κάμερα πάτσε το φρένο και πέρασε 0. Πάτω το ticket σου, 3 πόντου και 180 λίρε για την πρώτη φορά. Και τη δεύτερη είναι 6 πόντου, 400 λίρε. Και χάρη στο δίπλωμα. Γι' αυτό όλοι οι πιτσιρικάδες μεταξύ 18 με 24. Το 80%, όχι όλοι τα μιλώ ψωμάτα, το 80% έχουν χάσει από 6 έως 1 χρόνο το δίπλωμά τους. Αυτά τα γνωρίζουν κάτω στην Ελλάδα, τα ξέρουν. Όταν λοιπόν ένα κράτος, Μανώλη, σε στέβεται, γιατί Μανώλη θα σου το πω και θα τελειώσει εδώ η κουβέντα, για να μην συγκρατάω παραπάνω την γράμμα. Έχω επιχειρήσεις, είμαι σύνος στην Αγγλία 26 χρόνια. Δηλαδή επιχειρήσεις μου τεράστιες. Και είχα άλλα 15 χρόνια στην Ελλάδα. Έφυγα με πληρωμένη προκαταβολή για το επόμενο έτος και το ΦΠΑ. Εάν τα πήρες εσύ ποτέ από το ελληνικό κράτο, τα πήρα και εγώ. Ποτέ δεν μου τα γύρισαν πίσω. Πρόσεξε, τσούλο, ποτέ. Πάνε αυτά τα λεπτά. Χαθήκανε. Πληρωμένα, έτσι. Πληρωμένα από μένα. Και την πρώτη χρονιά, φίλε, την οποία έκανα φορολογική δήλωση στην Αγγλία, μετά από 8 μήνες, μου είχε στο σπίτι μου μία επιταγή. Επιταγή με το όνομά μου και μου λέει, ξέρετε κάτι, επειδή θα σκρατήσαμε παραπάνω εφορία για το πρόεδρο, θα σε επιστρέφουμε 4.500 λίρες, πολλά τα λεφτά. Μιλάμε τώρα για να σου πω σημερινό ποσό 15.000 λίρες, δηλαδή 20.000 ευρώ, την οποία σε 5 μέρες, εάν τη βάλετε στο λογαριασμό σας, θα βρεθούν στην τράπεζα. Εάν θέλετε να την εξαργυρώσετε, σας κρατάμε 4% στην τράπεζα σήμερα. Ρε φίλε, όταν το κράτος λοιπόν εμένα με σέβεται σαν πολίτη, με σέβεται, εγώ είμαι αναγκασμένος να το σεβαστώ ή δεν είμαι, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Όταν το κράτος δεν με σέβεται, υπάρχουν 57 νεκροί και δεν ξέρουν τι έχει γίνει. Βγαίνει κάποιος άλλος εισαγγελέας και λέτε, ξέρει κάτι, εγώ βάζω την υπόθεση στο αρχείο. Κάποιοι άλλοι λέει, ξέρετε κάτι, δώσαμε τα λεφτά στο ΠΚΠ, αλλά δεν δίνουμε 300 εκατομμύρια στους συνταξιούχους. Αυτά δεν γίνονται πουθενά αλλού παρά μόνο στην Ελλάδα. Στην Αγγλία πάντως δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται. Γιατί όταν ο Κάμερον είπε ότι πάμε για Brexit και ψηφίστηκε, με πρόσεξε, όχι με 62, με 52% το Brexit, με 52, πρόσεξε τι σου λέω, έφαγε 3 πρωθυπουργούς, αλλά το Brexit παραδόθη. Υπήρχε ένα 48%, σχεδόν 50-50 δηλαδή. Ένα 48% που έλεγε όχι, μην φύγουμε από την Ευρώπη. Όμως η δημοκρατία αυτή, η καπιταλιστική της Αγγλίας, της δεξιάς Αγγλίας, αυτή είπε όχι, ρε μάγκες. Εμείς ψηφίσαμε 52% και η Κάμερον δεν κάνει παράδοση σπίτι σας. Έλα εδώ, Μέι, δεν κάνεις παράδοση. Πήγαινες και ερχόσουν με τη Μέρκελ, ναι, σπίτι σου και εσύ. Έλα εδώ, Τζόνσον, πήγε, έκανε παράδοση, παρέδωσε το Brexit και επειδή, άκουρε Μανώλη, γι' αυτό σου λέω ότι είναι κράτος, επειδή ο πρωθυπουργός της χώρας, περίοδο COVID, έκανε ένα πάρτι με 18 άτομα σπίτι, 18 άτομα, και βγήκε στη δημοσιότητα, φάγαν και τον Τζόνσον. Ενώ στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης στη Μυτιλήνη βρέθηκε με 50 άτομα, δεν παρετήθηκε κανένα, περίοδο COVID. Έτσι δεν είναι, Μανώλη?
0: Έτσι είναι.
3: Αυτά. Καλό υπόλοιπο. Και πού είσαι, Σταυρακάκη? Τι τους έχει κάνει ο Ολυμπιάκος, ρε? Ρε, τα όνειρά σας θα μας λέτε για τα 200 χρόνια.
0: Καλό βράδυ.
3: Γεια σου, κύριε.
0: Κυρία Σμαράγδα, έλατε.
4: Ναι. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εσείς? Κλείστε το ραδιόφωνο τελείως.
4: Δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Έχετε ανοιχτή αγράση.
4: Ναι, δεν γίνεται, γιατί δεν ακούω καλά και δεν θα μπορώ να τα ακούω. Δηλαδή δεν σας μιλάω.
0: Ναι, μου γράφει εδώ ο κύριος. Τι εννοείτε, δεν γίνεται να έχουμε ανοιχτή αγράση. Πώς μιλάμε τόσο καιρό.
4: Με ανοιχτή αγράση σας μιλάκα.
0: Όχι, όχι.
4: Ένα κάθεστε να την κλείσω ραδί. Μ' ακούτε τώρα.
0: Βέβαια σας ακούω.
4: Εγώ δεν σας ακούω καθόλου όμως.
0: Ναι, κανονικά.
4: Δεν ακούω τίποτα εγώ.
0: Ναι, γιατί θα βάλετε το τηλεφωνάκι στο αυτί σας.
4: Μόνο αν έχω ανοιχτή αγράση σας ακούω.
0: Άντε πάλι.
4: Που μου μιλάτε.
0: Δεν γίνεται με ανοιχτή αγράση. Σας ακούω, ναι.
4: Λοιπόν, πρώτον, θέλω να πω για το Χανταϊό, επίτηδες το φυτέψανε μέσα στο βιβλίο, γιατί τα κυπευτικά που τρώμε, που είναι στο χωράφι, δεν περνάνε τροχτικά.
0: Άντε καλέ τώρα επίτηδες το φυτέψανε, τι καλέ τώρα επίτηδες το φυτέψανε, τι είναι αυτά που λέτε.
4: Επίτηδες το φυτέψανε.
0: Ελάτε,
4: να σας πω και τις εταιρείες

0: Έλα, μακός.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται με ανοιχτή ακρόαση. Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, άστα, θα την κλείσω. Απλά δεν θα σ' ακούω, όταν μ' ακούς εσύ.
1: Δεν γίνεται έτσι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι. Πόσο μιλάγαμε τόσο καιρό, τι είναι αυτό που λέτε τώρα.
0: Και τότε με ανοιχτή ακρόαση.
1: Όπα, όχι, ούτε για αστείο.
0: Περίμενε, ρε παιδί, εντάξει, εσύ μ' ακούς.
1: Βέβαια,
0: αν μ' ακούς εσύ, εγώ μπορώ να σου μιλήσω.
1: Ναι, αλλά αν θέλω να σας διακόψω, δεν γίνεται. Να μ' ακούτε.
0: Ότι δεν έκλεισα την ανοιχτή ακρόαση.
1: Α, μ' ακούτε άρα.
0: Σας ακούω, ναι, χαμηλά, αλλά σας ακούω.
1: Είδατε λοιπόν. Πάμε.
0: Εσείς μ' ακούτε.
1: Σας ακούω εγώ.
0: Λοιπόν, επίσης, θέλω να καταγγείλω την ελληνική αστυνομία, γιατί πήραμε, ζητήσαμε βοήθεια και μας είπαν έχετε 100 ευρώ να κάνετε μήνυση. Αφού δεν έχετε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα τι νόμος είναι αυτό.
1: Συγγνώμη, εξαρτάται τι βοήθεια ζητήσατε.
0: Άμα ο άλλος δεν έχει λεφτά.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τι βοήθεια ζητήσατε. Τι βοήθεια ζητήσατε.
0: Αφού προστάτευτο.
1: Τι βοήθεια ζητήσατε. Α, δε, πάλι ανοίξατε το... Βάλετε την
0: όχι, δεν έχω ανοίξει τίποτα. Απλά σε πρέπει να πω άλλο κινητό.
1: Τι βοήθεια λοιπόν, ζητήσατε λοιπόν.
0: Γιατί το δικό μου δεν έχω κάρτα για να σε
1: τι
0: πάρω.
1: Τι βοήθεια ζητήσατε.
0: Τι.
1: Τι βοήθεια ζητήσατε.
0: Α, κάτι έγινε με ένα γεωνομικό και πήρα τηλέφωνο. Και λέω έτσι και έτσι, λέω κατηγορήσαν το παιδί άδικα, λέω και αυτά.
1: Και σας είπαν ότι πρέπει να κάνετε μήνυση.
0: Το παιδί και τα λοιπά. Και μου λέει, κάντε τους μήνυση, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μόνο να δώσετε 100 ευρώ. Λέω, συγγνώμη, δεν μπορείτε να, να σας καλέσουμε να μας υπερασπιστείτε.
1: Η αστυνομία.
0: Να βρούμε το δίκαιο μας που, έχει, που μας κατηγορήσαν άδικα. Και μόνο μας σας δώσουμε λεφτά, λέω, θα
1: όχι,
0: το κάνετε.
1: Όχι, όχι, έχετε...
0: Λέει, δεν γίνεται, λέει, έτσι είναι ο νόμος, λέει.
1: Κυρία Σμαραγδέ,
0: και πληρώνει, έχετε... λέει, τη μήνυση, λέει, ή δεν κάνουμε τίποτα.
1: Κυρία Σμαραγδέ, έχετε άδικο.
0: Από έτσι μου είπατε.
1: Έχετε άδικο, ναι, έχετε άδικο. Μισό λεπτό, έχετε άδικο όμως, διότι εάν υπάρχει κάποιο ποινικό αδίκημα...
0: Τι ποινικό αδίκημα, αγόρι μου.
1: Αφήστε, κυρία Σμαραγδά, ακούστε, ακούστε λίγο.
0: Δολοφόρος της αφήνει ελεύθερος.
1: Ακούστε λίγο.
0: Άκουσες τις ειδήσεις που από τον περασμένο Φεβρουάριο...
1: Κυρία Σμαραγδά, κυρία Σμαραγδά, εάν υπάρχει...
0: Εάν υπάρχει... Και τώρα το πιάσανε.
1: Κυρία Σμαραγδά, εάν υπάρχει ποινικό αδίκημα, η αστυνομία επεμβαίνει αυταπάγγελτα. Εάν εσείς έχετε διαφορά με κάποιον, για να κινηθεί η αστυνομία πρέπει να κάνετε μήνυση. Και για να κάνετε μήνυση πρέπει να πληρώσετε.
0: Εγώ είπα να κάνω καταγγελία, να καταγραφεί το συμβάν.
1: Καταγγελία μπορείτε, καταγγελία μπορείτε να κάνετε και να καταγραφεί. Αλλά δεν πρόκειται όμως η αστυνομία να κάνει κάτι.
0: Ναι, ωραία. Να ξέρουν τουλάχιστον τι συμβαίνει. Ούτε αυτό δεχτήκανε.
1: Δεν μπορεί να μην το δεχτήκανε.
0: Εκεί όμως. Και αφήσουν τρία άτομα τους ακούσαμε.
1: Πάτε στον αξιωματικό υπηρεσία και θέλετε, λέτε θέλω να καταγγείλω αυτό και να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων.
0: Ωραία,
1: δεν μπορεί να σας το αρνηθεί.
0: Και... πήραμε και γυναίκα στην νομικό μα.
1: Δεν μπορεί να σας το αρνηθεί, δεν ξέρω γιατί σας το αρνήθηκε.
0: Λοιπόν, και τις λέω εγώ, εάν απαγορεύεται να έχουμε ζώα, τις λέω, ή να έχουμε κάποια πράγματα σπίτι μας, κλείστε τις φιλοζωικές.
1: Καλά, αυτό δεν είναι δουλειά
0: της αστυνομίας.
1: Αυτό δεν είναι δουλειά της αστυνομίας. Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας αυτό.
0: Να καταστρέψουμε, λέω τελείως την Ελλάδα, λέω. Μόνο λέω.
1: Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας.
0: Εγώ δεν είμαι ρατσίστρα, και το ξέρεις. Μόνο αυτοί λέω να έχουν δικαιώματα και Ρωμά, λέω. Εμείς οι γνήσιοι Έλληνες, λέω. Να πάμε κατά διάολου, λέω. Κυνηγήστε
1: μας. Α, εντάξει, άμα οι γνήσιοι Έλληνες.
0: Να αφήνουν.
1: Δεν είναι δουλειά της αστυνομίας.
0: Περιοριστική όρη. Αφού είναι τα δολοφόνη, σε ποιο περιοριστική όρη. Το παλικάρι που το σκότωσε αυτό στην Κρήτη, το παλικάρι του είχε κάνει περιοριστικά μέτρα. Και τι έγινε. Το ξέρεις ότι είχε ξαναπηλήσει. Έπρεπε να είναι έξω αυτό και να το σκοτώσει. Τι θα πει εντάξει, ατύχημα ήταν. Άλλο να μου σκοτώσει επειδή είναι στο παιδί. Εντάξει, που κι εγώ δεν θεωρώ σωστό να πάρει τον νόμο στα χέρια σου. Αλλά από ένα ατύχημα που δεν ήταν σκεμμένο, θα πάω εγώ να σκοτώσω το αλουνί το παιδί.

0: Έλα, μακός.
1: Ναι, προσπαθώ εδώ και ώρα να μιλήσω, αλλά δεν γίνεται. Οπότε...
0: Ναι, όχι, θέλω να στα πω και μετά έχει το λόγο μου. Πες μου ό,τι θέλει.
1: Δεν έχω να πω
0: λοιπόν,
1: κάτι.
0: Που λες.
1: Δηλαδή, αυτό που έγινε στην Κρήτη είναι μια τραγωδία. Το σχολιάζεται με πολύ λάθος τρόπο, οπότε δεν...
0: Ναι, τραγωδία είναι, όχι. Δεν τη σχολιάζω εγώ την τραγωδία με λάθος τρόπο. Η νομοθεσία είναι λάθος. Γιατί αν η νομοθεσία ήταν σωστή, δεν θα γινόταν το έγκλημα.
1: Ποιο σα το πω αυτό.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά...
0: Αφού είναι ψυχοπαθείς έξω, πάνε, τα βάζουν με αθώους ανθρώπους. Με κατάλευκο ποινικό μου.
1: Θα κλείσει, κάποιο μέσα.
0: Μπαίνουν στα σπίτια μέσα με το έτσι θέλω. Αστυνομικοί και ό,τι άλλοι είναι, μπαίνουν με το έτσι θέλω μες στα σπίτια. Λες και μπαίνουν σε γεύκα τρομοκρατών. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν έχουμε νόμους. Έχει καταστραφεί η χώρα μας. Και μετά σου λέει, άντε να μην πω. Δε, καλά τα έλεγε ο Κλεωμένης που πήρε τηλέφωνο. Είναι ευχή μου να έρθει. Είχε δίκιο ο κύριος Κλεωμένης. Έτσι δεν. Γιατί δεν έχει καταστραφεί η χώρα. Τι δεν έχει καταστραφεί, πες. Υπάρχει τίποτα, υπάρχει παιδεία, υπάρχει νοσκέα, τι υπάρχει. Η μονή εσφυγμένου στο Άγιον Όρος, ξέρεις τι υποφέρει, επειδή δεν μνημονεύει τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης.
1: Αχ, μη μου λέτε.
0: Γιατί δεν τον μνημονεύει.
1: Μη μου λέτε για το Άγιον Όρος, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Επειδή λειτουργήσε με τον Πάπα της Ρώμης.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, δεν γίνεται έτσι. Ευχαριστώ, κυρία Σμαράγδα. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Δεν γίνεται έτσι. Μα δεν μπορούμε να μιλήσουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Κυρία Γεωργία, από Θεσσαλονίκη, ελάτε.
2: Real FM.
1: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
2: Real FM.
1: Κυρία Γεωργία. Real FM. Κυρία Γεωργία.
2: Real FM.
1: Εντάξει, βάλε τραγούδι μέχρι να τα βρούμε.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπό

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Εδώ είμαστε ένα λεπτό μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Κύριε Γιώργο, το μήνυμα σας ήρθε στα σπαμ και ως εκ τούτου δεν μπορούσα να το δω την ώρα που μιλούσα με τον Γιώργο, τον έτερο Γιώργο από το Λονδίνο. Το οποίο σημαίνει ότι το κρατάω το μήνυμα. Δεν ξέρω όμως τι είναι τα grooming gangs που μου γράφετε. Δεν έχω ιδέα πραγματικά. Αν θέλετε δηλαδή να με βοηθήσετε, πολύ θα χαρώ. Να μου πείτε τι είναι κατά βάση. Και όταν θα ξαναμιλήσουμε, πολύ ευχαρίστως θα ρωτήσω. Λοιπόν, γελάει ο κύριος Ευάγγελος από το Τσέστερ και με το δίκιο του άνθρωπος. Real FM, Real FM. Έχει δει τώρα ένα βίντεο ότι έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας. Βίντεο σόκλι από την εκτέλεση του 20χρονου. Δεν ξέρω κατά πόσο. Εγώ προσωπικά δεν θα το έβγαζα το βίντεο. Λοιπόν, μου γράφει ο Πουαρό, ο Μαγιορκίνης λέει εμφανίστηκε πάντως. Τον είχαμε ξεχάσει τον ειδικό. Και αργεί και το επόμενο δρομολόγιο του Άρτεμις να κάνω αίτηση. Αλλά και αυτό λέει σε πλατό μου φάνηκε. Είμαστε στο έλεος. Όχι, αυτό κανονικά πρέπει να φύγει Πουαρό. Κανονικά πρέπει να κάνει τη βόλτα του. Εντάξει, ο κύριος Μαγιοργίνης, ο Γίγας Μαγιοργίνης και πριν αναλάβει τη θέση που ανέλαβε τότε επί κορονοϊού, τον είχαμε συμβουλευτεί πολλές φορές. Τους ειδικούς θα ρωτήσουμε τώρα και για το Χαντάιο, αλλά όχι ότι κινδυνεύει η ανθρωπότητα, μην τρελαθούμε. Εντάξει, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Ότι μπορεί να είναι μια επικίνδυνη κατάσταση για τους ανθρώπους που ήρθαν σε επαφή με εκείνους που έχουν χάσει τη ζωή τους, με αυτούς που ήταν στο καράβι, ενδεχομένως αυτοί που ήταν στο αεροπλάνο, από τη στιγμή που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, ναι. Αλλά όχι ότι υπάρχει μεταδοτικότητα που θα. Για όνομα του Θεού. Τα είπαμε. Θα μου πείτε, όταν όποιος καεί στο χυλό φυσάκι το γιαούρτι. Εντάξει. Αλλά όχι ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Τι χαμπάρια μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Ο Τραμπ μου λέει τι έγινε. Καλά. 17.000 δηλώσεις. Το πιο τελευταίο που υπάρχει, το πιο τελευταίο δηλαδή γύρω στις 11 απόψε, λέει ότι μέσα σε μια εβδομάδα βλέπει συμφωνία με το Ιράν. Οι συνομιλίες, λέει, των τελευταίων 24 ώρων είναι πολύ καλές. Τι θέλετε να σας πω εγώ τώρα. Βομβαρδίζει μετά από 5 λεπτά, δίνουν τα χέρια. Μετά ξαναβομβαρδίζει. Μετά ξαναδίνουν τα χέρια, αγκαλιάζονται, φιλιούνται, ξαναβομβαρδίζει. Το Ιράν εντωμεταξύ με τη σειρά του ρίχνει με τα ντρόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά ξαναδίνουν τα χέρια. Δεν ξέρω. Τι να σας πω. Πάνε, έρχονται τα πλοία, δεν πάνε, δεν έρχονται, κλείνουν τα στενά, ανοίγουν, θα τους εξαφανίζουμε, τους αγαπάμε, πολύ καλές συνομιλίες, συμφωνία σας, θα σας βομβαρδίσουμε. Θα τι να σας πω τώρα. Βγάλτε άκρια. Βγάλτε άκρια. Διαβάζω, λέει, επιμένουν να κινούνται χωρίς κράνος οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα. Μάλιστα. Υπάρχει δυνατότητα μεταμόσχευσης εγκεφάλου. Δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, να το πιάσουμε λίγο το πράγμα λογικά. Και αφού σας πω ότι έχουμε την κυρία Μαρία Ψάλτη πλέον σε ρυθμίση των ήχων. Όλοι οι υπόλοιποι όσοι είχαμε. Λοιπόν, ανεβαίνεις πάνω σε ένα μέσο το οποίο δεν έχει οροφή. Μα είναι πατίνι, μα είναι ποδήλατο, μα είναι μηχανή. Δεν έχει οροφή. Δεν έχει πόρτες, δεν έχει πλάινα. Όχι μόνο κράνος, μη σας πω και επιγονατίδες και επιαγωνίδες, μη σας πω. Αλλά πάει στα κομμάτια, ρε παιδί μου. Πες το γόνατο, το
Το χτύπησε στον αγκώνα, τον χτύπησε. Θα φτιάξει. Το κεφάλι μην χτυπήσει. Σου λέει, βάλε κράνος. Είναι ακριβά τα κράνη. Έχουμε πει 15.000 φορές να μειωθεί ο ΦΠΑ στα κράνη. Μόνο στα κράνη. Μπορεί να το κάνει αν θέλει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνει. Όχι μόνο αυτή, οποιαδήποτε κυβέρνηση. Έπρεπε ο ΦΠΑ στα κράνη να είναι μηδενικός. Για να μπορεί να μην υπάρχει δικαιολογία ότι είναι ακριβό το κράνος. Γιατί το έχω ακούσει και σαν δικαιολογία. Πού είναι? Γιατί αν θες να αγοράσεις ένα καλό κράνος που θα προστατεύσει το κεφάλι, θα το πληρώσεις. Βγάλ' το ΦΠΑ από το κράνος. Δεν θα κερδίσει το κράτος και η επιχείρηση από το κράνος. Ανεβαίνεις λοιπόν πάνω σε αυτό το μέσο. Θεωρείς ότι είσαι ο καλύτερος οδηγός του κόσμου. Και έρχεται ένας ζαβός από απέναντι, που έχει πιει, που νιστάζει, που είναι αγουροξυπνημένος, που τσακώνεται, που μιλάει στο τηλέφωνο, και ενώ είσαι ο καλύτερος οδηγός του κόσμου, έρχεται και πέφτει πάνω σου. Δεν φταίς εσύ. Και σε τελειώνει. Γιατί εσύ είσαι ο καλύτερος, αλλά έπεσες στην περίπτωση. Θα σε προστάτευε το κράνος? Ναι. Γιατί να με φορέσει κράνος? Γιατί εμένα δεν θα μου τύχει. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Ρίξτε ένα πρόστιμο 10.000 ευρώ, όχι 500, 10.000. Να ξέρει όμως ότι αν το τσιμπήσεις, θα πληρώ, θα φτύσει αίμα. Ρίξε λοιπόν το ΦΠΑ στο κράνος στο μηδέν, να μην έχει κανείς δικαιολογία, και μετά ρίξε ένα πρόστιμο το πιο υψηλό που μπορείς να βάλεις. Ποιος θα σου πει γιατί το έκανες? Και απ' την άλλη, αυτός που ανεβαίνει, σκεφτείτε τώρα αδερφιά λίγο. Ποιον προστατεύει το κράνος? Τον απέναντι. Αυτόν που θα έρθει πάνω σου προστατεύει. Τον πεζό θα προστατεύσει. Εσένα δεν προστατεύει. Θες να πας να σκοτωθείς? Όχι. Φόρα το ρημάδι. Μπορεί να σου τύχει. Έχετε γίνει όλοι αθάνατοι. Τι να πω, ξέρω εγώ. Έχει γεμίσει η χώρα Highlander. Δεν ξέρω. Ε, δεν είναι έτσι? Και με τη ζώνη το ίδιο είναι. Απλά δεν αναφέρομαι στη ζώνη επειδή ασχολούμαστε με τα πατίνια. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω ότι θα υπάρξει αλλαγή. Και στην ομοθεσία να υπάρξει αλλαγή, άμα δεν υπάρχουν έλεγχοι. Αυτό που είπε και ο ακροατής πριν, πώς νοικιάζονται? Δεν πρέπει όταν στο νοικιάζει να σου δίνει και το κράνος? Θα ψάξω να το δούμε. 211-200-8200 για το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης, αδικήθηκε, μου λέει, απόψε ο Παναθηναϊκός, έπρεπε να κερδίσει. Τι είδες, μου λέει, τη φάση που αποβλήθηκε τα αμαν? Την είδα. Δεν είναι η φάση που θα άλλαζε το παιχνίδι, κύριε Αντώνη. Ήταν λάθος απόφαση των διαιτητών? Πιθανόν να ήταν λάθος, ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τα replay που είδα. Δεν είναι αντίδραση όμως και αυτή το αταμάν. Και τι κέρδισε τώρα με αυτό που έκανε? Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Αν είναι να πιάσει, δηλαδή τώρα που ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός, θα πιάσουμε τη διαιτησία ότι φταίει η διαιτησία? Ωραία, φταίει η διαιτησία. Εντάξει, είμαστε. Δεν ξέρω. Λέγατε, μου λέει εδώ ένας φίλος πριν για τις, για το συντάξιμο χρόνο και το, τη μακροβιότητα. Εντάξει, εγώ έχω, η άποψή μου είναι πολύ διαφορετική, το συζητήσαμε και με την Ελένη νωρίτερα και πριν τη συνέντευξη και μετά τη συνέντευξη. Μακροβιότητα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να, να τελειώσει η ζωή του. Αλλά αν δεν περνάς καλά, αν υποφέρεις,
Δεν επιδιώκεις για τη μακροβιότητα. Οι άνθρωποι ερχόμαστε στη ζωή για να εκπληρώσουμε κάποιους στόχους. Για κάποιο λόγο. Λοιπόν, ο καθένας βάζει τους δικούς του στόχους όσο μεγαλώνει. Θέλουμε να δουλεύουμε, να μπορούμε να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Αυτοί που θέλουν να κάνουν οικογένεια, εκείνοι που θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους, να κάνουν ταξίδι, ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει. Αν από αυτά που βάζεις ως στόχους δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα και δεν ευθύνεσαι εσύ γι' αυτό, δεν ξέρω τι ρόλο παίζει η μακροβιότητα. Έτσι πρέπει και η πολιτεία να θυμίσω ότι υπάρχει υπουργός που είχε πει κάποτε για τους συνταξιούχους ότι και αυτοί δεν πεθαίνουν, ρε παιδί μου. Αν είναι αυτή η λογική, το σύστημα έτσι όπως λειτουργεί στη χώρα μας, που για να βγει ας πούμε για να βγει η σύνταξη πρέπει να περάσει, γιατί να πρέπει να περάσουν χρόνια, την επόμενη μέρα πρέπει να βγει, τι πάνε να πει τα συστήματα, τι με νοιάζουν εμένα τα συστήματα, το συνταξιούχο τι τον νοιάζουν τα συστήματα, όταν δούλευε δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις του. Όταν σταματάει να δουλεύει, πρέπει η πολιτεία να εντάξει στις δικές της υποχρεώσεις. Την επόμενη μέρα, αν όχι την επόμενη, τη μεθεπόμενη, να βγαίνει η σύνταξη. Δεν μπορούμε. Να μπορέσετε. Είναι πολύ δύσκολα δηλαδή αυτά τα πράγματα. Μα θα τα πάρεις λέει όλα μαζί. Βρε, δεν θέλω να τα πάρω όλα μαζί. Εάν λέει πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα πατίνι που οδηγεί ένας ανήλικος και φοράει κράνος, υπάρχει περίπτωση να σωθεί το παιδί? Γνωρίζετε την υπαθητική ασφάλεια? Ωραία, κύριε Άκη, υπάρχει κάποια απαγόρευση να μην οδηγούν ανήλικοι πατίνια? Όχι. Γιατί ανήλικος είναι και 16χρονος. Τι είναι προτιμότερο? Να πέσει ένα αυτοκίνητο. Προτιμότερο να μην πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω σε ένα, σε κάποιον που οδηγεί πατίνι. Έστω όμως ότι πέφτει και το οδηγεί ανήλικος, τι είναι προτιμότερο, να φοράει γράνους ή να μην φοράει? Αλλιώς σας απαγορεύσει τα πατίνια, τα ποδήλατα και όλα αυτά τα μέσα για τους ανήλικους. Απλό δεν είναι? Τι πάει να πει παθητική? Δηλαδή ο 18χρονος που δεν είναι ανήλικος, άμα πάει και πέσει ένα αυτοκίνητο πάνω του, θα τη γλιτώσει? Η ηλικία, ναι, το 13χρονος δεν πρέπει να οδηγεί. Τι να κάνουμε τώρα? Ούτε ο 14χρονος, ούτε ο 15χρονος. Ας βάλει όμως τα όρια της η πολιτεία. Μαρία, βάλε τραγουδάκι.

0: 19 λεπτά μετά τη μία μου γράφεται ο κύριος Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Έχεις κόψει μου λέει καπίστρια. Σιγά μη μας πάρουν και το σπίτι, επειδή θέλουμε να φάμε το κεφάλι μας. Και κάτι άλλο πήγατε να γράψετε. Το σκεφτήκατε κάτι, κάποια βρισιά πήγατε να γράψετε. Ρε ραγιά, τελειώνει η φράση. Το μας τώρα κάπου πάει το μυαλό μου, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εσείς λοιπόν που θέλετε να φάτε το κεφάλι σας, πήγαινε να το φάτε. Τι να κάνουμε τώρα? Αφήστε εγώ να έχω κόψει καπίστρι. Και τραβήξτε να φάτε το κεφάλι σας, δεν τρέχει τίποτα. Καθένας τελικά ό,τι θέλει κάνει. Πηγαίνετε να φάτε 500 κλίσεις και άμα δείτε ότι δεν πέφτει πάνω σας αυτοκίνητο, πηγαίνετε εσείς να πέσετε πάνω σε αυτοκίνητο για να φάτε το κεφάλι σας και να τρέχει ο άνθρωπος που θα τον έχετε μπλέξει. Μα πρέπει να είσαι εντελώς μυαλοφυγώδικος για να στείλεις αυτό το μήνυμα. Πήγαινε να φας το κεφάλι σου, αδερφέ μου. Τι να σου πω? Αφού το τραβάει η ψυχή σου. Άντε. Εμείς, μου γράφει ο κύριος Άκης, όταν ήμασταν μικροί, με τα ποδήλατα ήμασταν πάντα στο πεζοδρόμιο. Ποτέ στο δρόμο και εποχές που είχε πολύ λιγότερα αυτοκίνητα. Εγώ έτσι το θυμάμαι. Εσείς ανήλικος λέει βγαίνατε με τον BMX στο δρόμο. Κυριακή δεν είχα καν BMX. Είχα ένα ποδήλατο, θυμάμαι. Ξεκίνησε με βοηθητικές, όπως ξεκινάνε τα περισσότερα παιδάκια. Σε κάποια στιγμή βγάλαμε τη μία βοηθητική και πήγαινα με τη μία. Πήγαινε, έγινα λίγο. Λοιπόν, νομίζω όλα τα παιδάκια κάπως έτσι πάνε. Σε κάποια στιγμή βγάλαμε και τη δεύτερη. Είχα τον παππού μου, ο οποίος μου έλεγε ότι κρατά το ποδήλατο. Σε κάποια στιγμή δεν το κράταγε. Αλλά οι περισσότεροι έτσι μάθαμε ποδήλατο. Αλλά ήμασταν στην πλατεία εδώ στο Μαρούσι, που είχε και μια λιμνούλα στη μέση, πάνω στο χαλικάκι. Πέφταμε, πέπεφτε στο χαλίκι, γρατζούναγες λίγο το γόνατο, λίγο αυτό. Μιξοκλέγαμε, ξανασηκωνόμασταν ξανά. Ποιο δρόμο? Ποιο δρόμο? Και όταν μεγαλώσαμε πια. Όταν μεγάλωσα πια και μπορούσα να πηγαίνω μόνος μου. Εντάξει, κατέβαινες λίγο στο δρόμο ρε παιδί μου, όταν υπήρχε, αν υπήρχε λίγο τη χαζομάρα μας, αλλά στο δρόμο στο στενάκι. Ούτε πηγαίναμε να περνάμε και τι να τρέξεις, πού να, τι να σοβαρλογούμε τώρα. Κάναμε κι εμείς τα χαζά μας, αλλά προσέχαμε. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα κύριε Μανώλη. Εγώ έχω αντίθετη γνώμη για το κράνος. Το πρόστιμο είναι πολύ μεγάλο. Είναι τιμωρητικό, δεν είναι μαθητικό. Κατά δική μου γνώμη, λέει πρόστιμο 5-10 ευρώ και υποχρέωση να πάει σχολή για 1-2-8 ώρα να μάθει το γιατί έχει την υπευθυνότητα να φοράει το κράνος για τον εαυτό του. Να υπάρχει επιδότηση μεγάλη για το κράνος. Να υπάρχει επιδότηση, δεν διαφωνώ κύριε Ελευθέρη. Συγγνώμη, ποιο να πάει σχολείο, είναι υλικά. Σιγά, πού να πάει, εδώ δεν έχουμε. Δασκάλους και καθηγητές για τα παιδιά που πρέπει να είναι στο σχολείο. Θα βάλουμε και για τους ανηλικές. Πού να πάει? Θα του βάλουν η κοινωνική υπηρεσία να πάει 2 μέρες στο σχολείο? Πατινοφοβία, Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Διάγνωση. Υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει. Όσον αφορά λέει, την παροχή κράνους από τις εταιρείες ενοικίας, στήθηκε το θέμα υγιεινής. Καλύτερα θα ήταν να μην νοικιάζουν πατίνια σε όποιον δεν φέρει μαζί του κράνους. Ναι, αλλά δεν υπάρχει κανείς. Πώς το λένε, κύριε Νίκο, δεν υπάρχει κανείς εκεί που τα παίρνει τα πατίνια. Εγώ το έχω δει σε μια σειρά και πάει ο άλλος, δεν ξέρω, που έχει κάποιο μηχάνημα και παίρνει την κάρτα του και κάτι του κάνει και απελευθερώνει το πατίνι και μπορεί και φεύγει. Επίσης, στα καν, αν έχετε πάει ποτέ σε καρτ, που τα κράνη είναι όλα. Αν δεν έχει κάποιος το δικό του κράνος, φοράει το κράνος, ας πούμε, που έχει εκεί που έχουν τα καρτ. Οι περισσότεροι πάνε και αγοράζουν, πώς την μπαμπαλακλάβα, πώς λέγεται το αυτό που φοράνε από μέσα. Κάπως το λένε έτσι, τέλος πάντων. Που πάνε και φοράνε το δικό τους, που είναι ένα full face επί της ουσίας και είναι ανοιχτά τα μάτια και το κράνος μπαίνει από πάνω, οπότε δεν έρχεται σε επαφή με το τριχωτό της κεφαλής ή το δέρμα για να υπάρχει θέμα υγιεινής. Και οι πιο ψαγμένοι πάνε με το δικό τους κράνος. Καλά, εννοείται ότι στα κάρτα βέβαια δεν πας, δεν οδηγείς άμα δεν φορέσει κράνος. Εκεί όμως είναι μια οργανωμένη επιχείρηση. Έτσι. Ο κύριος Νίκος από την Νίκαια, μάλιστα. Τι ιδιωτικά σε σχολείο οδηγών. Να πηγαίνουν για μάθημα σε σχολείο οδηγών. Και ποια σχολείο οδηγών θα αναλάβει. Ποιος θα υποχρεώσει το σχολείο οδηγών. Ότι θα πάρεις αυτή την εβδομάδα θα έρθει ο Μανώλης, ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο Αντώνης, ο Λευτέρης να κάνουν 2 μέρες μάθημα γιατί δεν φοράγαν κράνος. Έχω υπογράψει ήδη ότι ήρθανε. Δεν τους έχω δει ποτέ. Ψίγα. Ποιος θα τηρεί αυτά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, και επειδή συζητάμε για τα πατίνια, να σας πω ότι πέρα από το παιδί που έχασε τη ζωή του στην Ηλία, είχαμε άλλο ένα περιστατικό στην Κρήτη με 40χρονο, ο οποίος είναι διασωληνωμένος. Έναν ανηλικός, 40χρονος. Χτες συνελήφθη Αιγύπτιος, δεν έχει σημασία η εθνικότητα. Πήγαινε με 72 χιλιόμετρα στη Σύγκρου. Νομίζω στη Σύγκρου. Συνελήφθη. Πώς πήγαινε με 72, είχε παραβιάσει τον κόφτη, λέει. Είχε τη γνώση ή κάποιος άλλος το έκανε. 72. Το καταλαβαίνω πάνω σε αυτή σε μια σανίδα με 2 ρόδες, 5 πόντους από το δόστρωμα. Ούτε ανάρτησε τίποτα. Να πέσει σε λακκουβίτσα και να νομίζει ότι γίνεται σεισμός 8 ρίχτερ. Λοιπόν, συνελήφθη θα απολογητία του κάνουν. Και έκανε δηλώσει ο Υπουργός Προστασίας. Βρισκόμαστε, λέει, σε συνεννόηση, σε συνομιλίες με τον Κυρανάκη. Εγώ προσωπική άποψη να καταργηθούν για όλους. Απαγορεύεται, λέει, για τα παιδιά, αλλά δεν υπάρχει νομοθεσία για τους ανήλικους. Θα νομοθετεί, άρα τι απαγορεύεται, άμα δεν υπάρχει νόμος. Αλλά απαγορεύεται, λέει, στο δρόμο, όχι στον πεζόδρομο. Τρέχα γύρευε. Ποιο θα είναι το πλαίσιο, θα σας ενημερώσουμε. Εντάξει. Όταν θα μας ενημερώσουμε, θα σας πούμε. Λίγο πιο πάνω, λέει, από εσένα στο κέντρο, με λέει, υπάρχουν πατίνια που μπορεί να τα πάρει οποιοδήποτε τσάμπα με μια εφαρμογή στο κινητό. Που στην Κηφισιά. Δεν το ξέρω. Το Μάζ, λέει, πάει στο ότι το κεφάλι ανήκει στον κάτω χώτο, αλλά αν ο άλλος είναι, όπως λες, μυαλοφυγόδηχος, τι πρέπει να γίνει, να του διαλύσει τη ζωή. Το κεφάλι ανήκει λοιπόν στον κάτοχο. Έχετε δίκιο. Το κεφάλι το δικό σας ανήκει σε εσάς και το δικό μου σε μένα. Εσείς ή εγώ που θα ανέβουμε σε ένα πατίνι, δεν σκέφτεστε, κύριε Γιώργο, ότι πρέπει να φορέσετε κράνος. Και εγώ ότι πρέπει να φορέσω κράνος. Γιατί μπορεί να έρθει να πέσει κάποιος πάνω μου και έτσι όπως θα πέσω, να πέσω στην κόχη του πεζοδρομίου, να μου ανοίξει το κεφάλι και να μείνω στον τόπο. Ο Απίθαρχος. Ελάτε, Απίθαρχε.
1: Καλησπέρα, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, Απίθαρχε.
1: Περαστικά για την περιπέτειά σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Μόνο που δεν σας ακούω δυνατά.
0: Τι να κάνω.
1: Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα εσείς.
0: Ναι.
1: Ακούω αρκετές φορές το βράδυ,
0: ναι,
1: που συνομιλείτε με ορισμένους ακροατές. Εχθές είχατε και έναν που εγώ το λέω γελιοποιώ. Σας έλεγε για τους κομμουνιστές πεθαμένους ότι τους τιμά. Το θυμάστε, ε?
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε για ποιον λέω.
0: Ναι.
1: Αυτούς δεν τους φοβάται γιατί είναι πεθαμένοι, γι' αυτό τους υποστηρίζει. Τους ζωντανούς φοβάται.
0: Γιατί του τρώνε το φαΐ από το πιάτο.
1: Όχι, πολιτικά εννοώ. Πολιτικά αυτούς φοβάται. Και μην παραμυθιάζεστε ότι αυτός είναι ο δημοκράτης. Αυτός είναι φασισταράς του κερατά. Έχω ακούσει τη συνομιλία σας που τον κατσαδιάσατε σχεδόν, που υποστήριζε ποιον. Θυμάστε ποιο στρατηγό που ήθελε να τους φέρει από την Αλβανία για να τους σώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, είμαι σίγουρος ότι έχετε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Αλλά δεν πήρα γι' αυτό αποκλειστικά. Πήρα να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ζουν σε μία χώρα. Δεν υπάρχει χώρα, κύριε Παρδάλη.
0: Και πού ζούμε?
1: Σε ένα χώρο. Κύριε Παρδάλη, να ξέρετε ότι δεν είσαστε πολίτης. Είσαστε κάτοικος.
0: Κάτοικος, μάλιστα.
1: Όταν δούλευα στο ποντίκι, είχε βγάλει ένα φυλάδιο, ένθετο μέσα στη ΕΦΕΔ, που έγραφε το Σύνταγμα.
0: Στο ποντίκι, πότε δουλεύατε, όταν ήταν στην Μεσογείον?
1: Όταν ήταν του Παπαϊωάννου.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε πόσοι Έλληνες ξέρουν το Σύνταγμα?
0: Α, ελάχιστοι.
1: Άπειρο ελάχιστοι.
0: Ελάχιστοι.
1: Είσαστε
0: ελάχιστοι. Φαντάζομαι ότι σημαντική γνώση του Συντάγματος έχουν οι δικηγόροι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λόγω επαγγέλματος.
1: Αλλά εκείνο ήταν ενημερωμένο απόλυτα, μπορούσε να το καταλάβει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Ήταν απλό.
0: Κάποτε, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα, κάποτε, σε κάθε έναρξη κοινοβουλευτικής περίοδου, μοιράζανε στους συντάκτες το Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα.
1: Όχι.
0: Έχω 3-4 συντάγματα στο σπίτι.
1: Ναι. Ακούστε όμως κάτι άλλο.
0: Επικαιροποιημένα.
1: Τις υποχρεώσεις, ξέρετε, κυρία Παρδάλη.
0: Τις υποχρεώσεις μου.
1: Ναι, ναι. Ως προς το κράτος.
0: Τις περισσότερες, ναι. Αλλά σίγουρα κάποιες μου διαφεύγουν.
1: Καλά, σε όλους, ας πούμε, κάτι μπορεί να του διαφέρει.
0: Ναι, βέβαια, ξέρετε ότι άγνοια νόμου είναι τιμωρείται.
1: Δεν μιλάω γι' αυτό. Τις υποχρεώσεις σας, λοιπόν, όχι, δεν πάει να δικαιολογηθούμε με άγνοια νόμου. Mm. Απλώς μπορεί να μην το ξέρεις. Εντάξει, αν πεις δεν το ξέρω, ας πούμε, τιμωρείσαι. Αλλά θέλω να σας πω, τις υποχρεώσεις, τις περισσότερες, πάνω από το 90%.
0: Νομίζω ότι τις ξέρω, ναι.
1: Να ξέρετε ένα-δυο αυτό.
0: Μπορεί κάτι να μου διαφεύγει, αλλά νομίζω ότι τις ξέρω.
1: Μπορεί,
0: ναι,
1: να είναι και πρόσφατες, ας πούμε, και να μην τις έχετε ακούσει. Όχι εσείς, οποιοσδήποτε.
0: Πιθανόν, δεν ξέρω.
1: Ναι. Για τις υποχρεώσεις, έτσι. Mm. Για τα δικαιώματα, κύριε Παρδάλη, έχετε δει πουθενά να είναι γραμμένα τα δικαιώματα του πολίτη?
0: Βεβαίως.
1: Πού?
0: Με το Σύνταγμα περιγράφει.
1: Αφήστε το Σύνταγμα, πουθενά αλλού. Όπως ξέρετε.
0: Πού αλλού?
1: Κοιτάξτε, τις υποχρεώσεις σας δεν τις γράφει ακριβώς το Σύνταγμα.
0: Όχι.
1: Το Σύνταγμα
0: προκύπτουν. Από το Σύνταγμα προκύπτουν οι υποχρεώσεις του πολίτη και προκύπτουν. Και οι υποχρεώσεις του κράτους.
1: Θέλω να πω, δεν είναι αναλυτικά στο Σύνταγμα.
0: Οι νόμοι επιδέχονται ερμηνείων κάποια πράγματα.
1: Άλλο αυτό. Mm. Άλλο αυτό. Mm. Αλλά δεν είναι αναλυτικά στο Σύνταγμα, είναι
0: περιεκτικά. Επιγραμματικά είναι, ναι. Σε τίτλους.
1: Λοιπόν, τα δικαιώματα, λοιπόν, ο κάτοικος, ναι, κάτοικος είναι, δεν είναι πολίτης.
0: Ναι, εντάξει, εγώ λέω πολίτης.
1: Δεν τα ξέρει. Δεν τα ξέρει και δεν τα διεκδικεί και δεν παλεύει για αυτά, για τα δικαιώματά του. Απλώς αφήνεται στις υποχρεώσεις του. Θέλω να σας πω κάτι άλλο, δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Να ξέρετε, κύριε Παρδάλη, η πρώτη εθνοσυνέλευση πόσα κόμματα είχε μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους?
0: Πόσα?
1: 3. Τα θυμόσαστε, πρέπει να τα ξέρετε.
0: Ναι.
1: Τα θυμόσαστε?
0: Τώρα όχι, αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι εύχυρος αυτή την ώρα.
1: Ήτανε το γαλλικό, το αγγλικό και το ρωσικό. Σας θυμίζει κάτι τίποτα από αυτό?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι προστάτες μας. Έτσι. Αυτοί διαφέντευαν. Αυτοί βάλανε βασιλεία. Αυτοί κανόνισαν τα πάντα. Τα πάντα. Και με τον καιρό μας πέταξαν στους Εγγλέζους και μετά στους Αμερικάνους. Και όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει στην Ελλάδα ήταν οι τελευταίες κυβερνήσεις, έτσι, μετά τη μεταπολίτευση, ήταν σφουγκοκολάρι των Αμερικάνων. Όσο έχει σήμερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι κράτος.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να το καταλάβετε. Το αισθανόσαστε τουλάχιστον ότι... Άκουσα κάποιο κύριο που μιλάει για το Λονδίνο. Έχουμε εμείς καμία σχέση με αυτά που έλεγε αυτός ο κύριος?
0: Σε επίπεδο οργάνωσης και δομής, όχι.
1: Μα όχι μόνο με την Αγγλία. ακόμα και με άλλα κράτη ευρωπαϊκά. Και τελειώνοντας, θέλω να σας πω, κύριε Παρδάλη, η Ελλάδα γιατί δεν μπόρεσε να κάνει αυτοκίνητο βιομηχανία?
0: Έκανε, προσπάθησε πάντως.
1: Όχι, ποτέ δεν έκανε. Πέστε μου, έκανε.
0: Όχι, μισό λεπτό, έκανε... πώς το λένε, έκανε...
1: Ναι, καρότσες και τέτοια. Γνωστά τα πόνι και τα...
0: Τα πόνι, ναι, αυτό.
1: Ναι. Εντάξει. Αλλά αυτά είναι καρότσες.
0: Δεν έχει σημασία. Από κάπου ξεκινάς.
1: Ναι, έγινε ποτέ κανένας κινητήρας αυτοκίνητο ελληνικό?
0: Κινητήρας όχι.
1: Ωραία. Άρα δεν έχουμε αυτοκίνητο. Δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ αυτοκίνητο. Εξαρτήματα αυτοκίνητου δημιουργήσαμε.
0: Ναι.
1: Έχω δουλέψει και στο Σαρακάκι. Έχω δουλέψει και στο Σαρακάκι που έφτιαχνε τα λεωφορεία. Έπαιρνε Volvo κινητήρες και έφτιαχνε τις καρότσες ο Σαρακάκης. Τις οποίες καταργείς. Τώρα, γιατί δεν φτιάξαμε? Δεν πρέπει να θυμάστε, γιατί είσαι πολύ μικρότερος από μένα. Στη δεκαετία 50-60, ίσως και πιο μπροστά, υπήρχε ένας φόρος που λεγόταν φόρος βασιλίσης. Ένα σκαθάρι, ένα Volkswagen σκαθάρι, έκανε γύρω στους 80 χιλιάδες. Ο φόρος της βασιλίσης ήταν 10 χιλιάρικα λιγότερο από ό,τι έκανε το αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν έκανε 80.000 το σκαθάρι, ο φόρος βασιλίσης της Φρυδερίκης, της λεγόμενης και Φρίκης, έκανε 70.000 ο φόρος.
0: Ναι.
1: Και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αγοράσουν αυτοκίνητα. Δεν μπορούσε καν επιχειρηματίας να σκεφτεί να φτιάξει ελληνικό αυτοκίνητο. Ένας όμως τόλμησε. Ένας Δημητριάδης, νομίζω, αν λεγόταν, αν δεν κάνω λάθος, που έφτιαξε την Attica Car. Έφτιαξε ένα αυτοκίνητο πλαστικό, δηλαδή δεν ήταν από λαμαρίνα, ήταν από πλαστικό, τετράτοχο. Έβαλε και σε αυτό ένα στα ντόπια κατασκευάσματα, δεν έμπαινε φόρος βασιλής. Έβαλε και εκεί. Τρελάθηκε ο άνθρωπος, γιατί είχε πετάξει πάρα πολλά λεφτά. Και τι κάνει? Κάνει το Attica τρίτροχο, σαν μοτοσυκλέτα.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιος θα έδινε λεφτά τώρα να πάρει αυτό? Έτσι καταστράφηκε. Απαγορεύεται στην Ελλάδα να φτιαχτεί κινητήρας αυτοκίνητου, γιατί αν φτιαχτεί κινητήρας αυτοκίνητου, φτιάχνονται και κινητήρες αεροπλάνου, φτιάχνονται και κινητήρες τάγκς. Είναι απαγορευμένο για την Ελλάδα να είναι αυθάρκης από μόνη της σε οπλισμό.
0: Ο Γιώργος Δημητριάδης, Βιοπλάστικα SA.
1: Το βρήκατε?
0: Ναι, ναι. Με αρχές δεκαετίας 60.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είχε βγάλει το Attica 200.
1: Ναι. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
0: Αρχικά, το... λέει, η εταιρεία αυτή έφτιαχνε σκάφη αναψυχής. Ναι. Κατασκεύαζε. Βιοπλάστικα.
1: Αυτός ο Φουκαράς, λοιπόν.
0: Έβγαλε λίτο ένα τρίτροχο μικροαυτοκίνητο.
1: Όχι, βασισμένο με τετράτροχο. Τετράτροχο.
0: Ναι, μετάλλι. Βασισμένο στο γερμανικό Φούλταμομπίλ, αλλά με σημαντικές τροποποιήσεις ελληνικές στο σασί και το αμάξωμα.
1: Μάλιστα. Αλλά με τετράτροχο άρχισε, το οποίο του μπήκε η σφορά της βασιλίσης αυτής της Φρίκης και το σταμάτησε, τέρμα, τελείως. Αφού ποιος θα πάει να πάρει ένα πλαστικό αυτοκίνητο με αυτά τα λεφτά?
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να σας καθυστερώ, κύριε Παράδη. Εύχομαι... Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Πειθαρχή.
1: Ίσως κάποτε να σου ξαναπάω.
0: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
1: Αλλά να προσέχετε αυτόν που σας είπα. Είναι φασισταράς του κερατά. Φυσικά, ξέρω ότι το έχετε καταλάβει, αλλά δεν το λέτε γιατί δεν πρέπει να το πείτε εσείς.
0: Εγώ δεν κρίνω κανέναν, Πειθαρχή.
1: Εσείς
0: καθένας...
1: καλά κάνετε και δεν κρίνετε κανέναν. Έχουμε όμως δικαίωμα να κρίνουμε εμείς κάποιους.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι κρινόμαστε στο τέλος.
1: Νεοδημοκράτες. Και να υποστηρίζουν τον Τζουράκογλου. Λοιπόν, καλή νύχτα, κύριε.
0: Γεια σας, γεια σας. Βλέπω εδώ το πρώτο, λέει, πιστοποιημένο ελληνικό αυτοκίνητο που έλαβε επίσημη έγκριση τύπου και πιστοποίηση από το ελληνικό κράτος ήταν το 2022 το Κέραμπος Super K. Το 1918 όμως ο Νίκος Θεολόγου, ο οποίος εργάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέστρεψε, έφτιαξε, λέει, ένα όχημα με ευρωπαϊκό κινητήρα που ίσως να ήταν το πρώτο ελληνικό αυτοκίνητο, αλλά... Ο κύριος Κώστας, ελάτε κύριε Κώστα.
1: Η νύχτα γίνει μέρα, γίνει μέρα νύχτα. Γεια σας κύριο Παρδάλης.
0: Προς το παρόν είναι νύχτα, γεια σας.
1: Τι κάνουμε, καλά είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Έμπαινα στο Λαβύχτη, Μπογιόπουλο, ακούμε.
0: Ναι.
1: Αφητικά, παγκόσμιος πόλεμος ή παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τι
1: παγκόσμιο πόλεμο ή παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Κύριε, κόφτε το λίγο να πει, ειρήνη, είναι και ειρήνη.
0: Ποιος θα πει πόλεμο.
1: Η τηλεφωνήτρια, εγώ το λέω. Απευθύνεται στον Πορτοκαλί. Πορτοκαλί, πλανητάρχη να πει. Παγκόσμιος πόλεμος ή παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Που θα πάει να παίξουμε μπάλα να πει. Το παρόν απευθύνεται για στην πρεσβεία.
0: Λέτε για το...
1: Για το Πορτοκαλί, το Πορτοκαλί.
0: Για το Μουντιάλ τώρα.
1: Πορτοκαλί, ναι, αμέ γιατί. Ναι. Και πολιτική πάνε παρέα. Το παρόν απευθύνεται στο πλανητάρι. Τρέμω και φοβάμαι, σκιάζομαι. Ο φόβος είναι σύμβουλο του πανικού. Πρώτα η μπάλα και μετά η βουλιά. Το παρόν απευθύνεται σε όλους, σε οργανισμένο Ηνωμένων Εθνών, σε όλους και σε όλα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ώρα πάμε για κατούριμα, ξέρουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία του πολιτικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη την Κούρτη, πολλά στο Real FM, στην Ειρήνη, στο Χατζη Νικολάου. Κυκλοφοράμε ελεύθερα, τραγουδάτε, μην τρέπεστε. Ανδρέας Παπαανδρέου, Πακ, Πασόκ, δεξιά και αριστερά. Στο Έλληνα το Πετσί, καμιά δικατορία δεν χωρεί. Ηλία, Σιλιού. Ροδρόμιο, Δίβρη, στη Δίβρη μας, στο Παναγούλη. Γεια σου άνθρωπε.
0: Γεια σας κύριε Κώστα. Ο κύριος Δημήτρης, οδηγός ταξί, ελάτε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Ήθελα να πω, επειδή ακούω αυτόν τον καιρό και μιλάτε για τα πατίνια και για αυτά. Έχετε δει τα πατίνια πάνω τι λογότυπο έχουν?
0: Όχι. Όχι.
2: Uber Line.
0: Αυτά τα δημόσιας χρήσης.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν το έχω δει.
2: Ναι, άμα το δείτε, προσέξτε το. Ήθελα να στείλω και μια φωτογραφία.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι της εταιρείας της Uber?
2: Είναι από πίσω η Uber, ναι.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Και η εφαρμογή που έχουν είναι της Uber.
0: Ναι, οποιοσδήποτε θα μπορούσε να είναι.
2: Ναι, εντάξει, χειροβολή, αλλά ποιος τα έφερε αυτά?
0: Κάποιος θα τα έφερνε.
2: Εντάξει. Απλώς θέλω να πω για τον κύριο Κυρανάκη. Τα είχε βάλει και με το ταξί και ήθελε να φέρει την Uber από την πίσω πόρτα. Δεν πρόκειται να τα βγάλουν αυτά από το δρόμο. Όσο είναι αυτή απάνω.
0: Δεν το ξέρω. Ελπίζω ότι θα πάρουν κάποια μέτρα. Δεν γίνεται.
2: Εντάξει, το πολύ πολύ να τους βάλουν ότι θα πληρώνεται κανένα πρόστιμο παραπάνω άμα δεν φοράς κράνος, κανένα τέτοιο, για να έχουν να λαμβάνουν και χρήμα. Δεν τους ενδιαφέρει. Από εκεί και πέρα, όταν βγαίνει ο Υπουργός Μεταφορών, ο τωρινός, και διαλύει μια τάξη ολόκληρη, και όταν βγαίνει με το διευθυντή της Uber στα κανάλια, τι περιμένεις τώρα, ότι θα τα πάρει πίσω αυτό? Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν ξέρω αν είναι της Uber τα πατινιά, δεν το ξέρω.
2: Σας λέω, γράφει απάνω.
0: Δεν είναι αμφισβητό αυτό που λέτε, δεν τα έχω δει.
2: Εντάξει, άμα δείτε αυτά τα γκριζοπράσινα, τα πρώτα που κυκλοφορήσαν, γιατί τώρα βλέπω έχουν βγάλει και κάτι άλλα, τα οποία δεν έχω διαβάσει.
0: Γι' αυτό λέω, επειδή ξέρω ότι, γι' αυτό είπα και χτες και μου είπε κάποιος, ότι δεν είναι παραπάνω από μια εταιρεία, αλλά δεν το ξέρω, να είμαι ειλικρινής.
2: Τώρα έχουν βγάλει και κάτι άλλα χρώματα, τα οποία και εγώ δεν έχω προσέξει, αλλά τα πρώτα γράφουν απάνω, Uber Light.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
2: Κανονικά. Οπότε... και τα κεφάλια τους θα ανοίγουν και εμάς θα περνάνε για να μας πάνε το καθρέφτη και δεν θα βρεις άκρη. Και έτσι θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Το πολύ πολύ να πούνε τι είδε ο παρασκράνος, εντάξει, 500 ευρώ πρόστιμο. Μέχρι εκεί. Το λύσαμε το πρόβλημα.
0: Και δεν λύνεται το πρόβλημα με το πρόστιμο μόνο.
2: Το ξέρω, αλλά σας λέω τι πρόκειται να κάνουν. Οι άνθρωποι είναι με την πολυεθνική, δεν είναι με τον κόσμο. Αυτό πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό
0: εγώ. Να είστε καλά κύριε Δημήτρη.
2: Γεια
0: σας. Γεια σας. Λοιπόν, η Ελλάδα μου γράφει εδώ, κύριος Λευτέρης, έβγαλε μηχανή ντίζελ, νομίζω λεγόταν Μαλκότσι. Και το ίδιο μου στέλνει και ο Ακτίνος. Ο Μαλκότσης λέει: έχει κατασκευάσει ελληνικά τρακτέρια και κινητήρες. Και ο Μπούμερακ μου στέλνει τον Τάτσουν, το Τσέρι. Μου στέλνει και τη διαφήμιση Τσέρι Πεντάπορτο, Θεοχαράκης. Νίκη Γιώτα, Θεοχαράκης, ΑΕ. Αθήνα, Πειραιάς, Βόλος, Θεσσαλονίκη, βέβαια. Τα καλά, τον Τάτσουν Τσέρι ήταν. Γενικά τον Τάτσουν, που λέει άλλος τρόπος ζωής, για μια εποχή είχε στη συνείδηση του Έλληνα, ήταν τον Τάτσουν, ρε παιδί μου. Τι έχεις Τάτσουν. Μέχρι που Τάτσουν, όχι Τσέρι βέβαια, είχαμε και στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, για όποιον θυμάται.

Κατάρθρο. Άρθρο 21, παράγραφος 4. Έχω ξαναδιαβάσει το άρθρο και την παράγραφο. Δεν έχω διαβάσει την ερμηνεία. Δεν θα σας διαβάσω όλη την ερμηνεία, την ψάξετε, είναι 29 σελίδες. Η απόκτηση κατοικία. Προσέξτε, 29 σελίδες για δύο γραμμές. Ερμηνεία. Άρθρο 21, παράγραφος 4. Η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του κράτους. Λέει το Σύνταγμα της χώρας. Και ξεκινάει. Στην εισαγωγή της ερμηνείας. Στην Ελλάδα το δικαίωμα στη στέγη ως κοινωνικό παραμένει μέχρι στιγμής ένα αόρατο δικαίωμα. Αν και με νεφελώδη και χαλαρή διατύπωση συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα κοινωνικά δικαιώματα του συντάγματος. Η αδιόρατη παρουσία του οδήγησε στην υποβάθμιση της στεγαστικής πολιτικής και συνεχίζει μετά την νομική αξία κτλ. Την έννοια της στέγης, την πρόσβαση στην κοινωνική δημόσια στέγη, τη διεθνή δυναμική του δικαιώματος στη στέγη, τις σύγχρονες όψεις στην προστασία του δικαιώματος, όπου μέσα σε αυτό, γι' αυτό σας λέω 29 σελίδες, ανάλυση δύο γραμμών μέσα στις σύγχρονες όψεις, υπάρχει η προστασία του δικαιώματος στη στέγη μέσω της προστασίας της πρώτης κύριας κατοικίας στην ερμηνεία του συντάγματος. Στις οι δύο γραμμές του συντάγματος έχουν ερμηνεία 29 σελίδων. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Παπ. Πάει το άρθρο 21, παράγραφος 4. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Το δικαίωμα στη στέγη. Πέτα το όπως είναι. Πάρτο και πέτατο. Μα το λέει το Σύνταγμα. Βρε, πάρτο και πέτατο. Και προσέξτε, έτσι. Το κείμενο που έχω βρει δεν έχει πολιτική προσέγγιση, ούτε χρειά. Μιλάμε για επιστήμονες τώρα. Μιλάμε για έργο του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Όχι, δεν κάνουμε πλάκα. Βλαχόπουλος Κοντιάδης Θασόπουλος. Μιλάμε για επιστημονική δουλειά. Μιλάμε για δουλειά που διδάσκεται. Πού μπορώ να το βρω, μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης. Στο διαδίκτυο, κύριε Γιάννη. Υπάρχει ερμηνεία κατάρθρο για όλο το Σύνταγμα. Εντάξει, για κάποια πιο δύσκολα θα βρείτε, τα περισσότερα θα τα βρείτε. Όρεξη να έχετε να διαβάζετε. Αλήθεια σας λέω, όρεξη να έχετε να διαβάζετε. Λοιπόν, πήγαμε. 10 λεπτά πριν τις 2. Και τι θα βγει, μου λέει εδώ, α, να, με το πρόστιμο. Τι θα βγει, εντάξει, ας μην κάνουμε τίποτα. Σηκώστε τα χέρια ψηλά, ξέρω εγώ. Εδώ, λέει Μανώλη, έχουμε ψηφίσει για κράνη και ασφάλεια των σκούτερ Πατίνια στην Τενερίφη, μου στέλνει ο κ. Αλέξανδρος, που λέγαμε πριν. Αλλά λόγω του τουρισμού δεν ασχολείται κανένας. Ευτυχώς, λέει, και με το σημερινό μου πέσιμο από το ποδήλατο με 3 φορτία τροφίμων και άλλα 5 προηγούμενα δυστυχήματα, φορούσα το κράνος, ατυχήματα. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Καλά κάνετε. Πρέπει να το φορά το χρόνος. Θα το συζητάμε. Τι έκανε ο Παναθηναϊκός, έχασα. Πού ήσασταν εσείς, κοιμόσασταν, πού λείπατε. Την Παρασκευή, σήμερα Πέμπτη πλέον, Πέμπτη δεν έχουμε, ναι. Αύριο. Τυπικά μεθαύριο. Ουσιαστικά αύριο, ημερολογιακά.
Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι για 4 το βράδυ.

καταλάβει. Κάνει λίγη πρόβλεψη. Δεν μπορώ να προβλέψω. Δεν ξέρω. Είδα και τα δύο πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, που τα κέρδισε και θα μπορούσε να τα χάσει από τα δικά του λάθη. Και είδα και το απόψινό που δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός και ήταν καλή Βαλένθια. Δεν ξέρω. Πιθανότητες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Θα έχει άγχος όμως. Θα έχει πίεση. Μπορεί να το πάρει εύκολα, μπορεί όχι. Δεν ξέρω. Δεν πάω να προβλέψω. Γεια σας κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, χαιρετισμούς και στην κυρία Ειρήνη Λί και χρόνια πολλά. Λοιπόν, διάβασα, μου λέει, για την Οδύσσια, είδα το τρέιλερ. Εγώ μου άρεσε το τρέιλερ. Διάβασα ότι υπάρχουν, λέει, αντιδράσεις για ανακρίβειες και για τους διαλόγους. Τώρα πώς από ένα τρέιλερ τα βλέπεις όλα αυτά, δεν ξέρω. Ο κύριος Ιωάννης εδώ μου γράφει για την Eurovision. Δεν έχω ασχοληθεί. Μάλλον δεν πρόκειται κιόλας, να θέλω να σας πω. Βγήκε, λέει, ένα βίντεο με την ελληνική συμμετοχή. Δεν το έχω δει. Απ' τις πρόβες. Ωραία, τι να κάνουμε τώρα. Όταν θα γίνει, αν περάσουμε τη βραδιά της Eurovision, πρώτα θα είμαστε καλά, μπορεί κανένα μισάωρο να ασχοληθώ. Έτσι κάνω σχεδόν κάθε χρόνο. Δεν τη βαριέμαι, δεν μπορώ. Και δεν το βρίσκω και ενδιαφέρον καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά. Λοιπόν, για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν η κυρία Μαρία Ψάλτη, νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, και ποιος ήταν πιο νωρίς. Ο Αντώνης Μορτάκης, στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, γιατί χθες δεν πρόλαβα να χαιρετήσω, είχαμε τις γραμμές μέχρι το κένα. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 εδώ στον Real FM. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια. Προσεκτικά στο δρόμο. Και όσοι εργάζεστε, καλό κουράγιο και υπομονή. Καλή ξεκούραση σε όσους σιγά σιγά ετοιμάζονται να αποχωρήσουν ή θα αποχωρήσουν τις προσεχείς ώρες από την εργασία τους. Εμείς πρώτα θέλω απόψε στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη. Ben Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πετάξαμε τα πουλόβερ που φορούσαμε το τριήμερο και τώρα πάμε για πουκαμισάκι και με γυρισμένο μανίκι. Θα φτάσει, λέει, το Σαββατοκύριακο 27-28 και αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φτάσει μέχρι 35. Τη Τρίτη Τετάρτη στις νότιες περιοχές θα είναι στους 35. Ελπίζω μετά να μην ξαναρίξει κανένα χιονάκι. Ο καιρός μου θυμίζει τελευταία τον Τραμπ. Άλλα το βράδυ, άλλα το πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Τώρα πέφτει, λέει, το πετρέλαιο, διότι ο Τραμπ είπε ότι σταματάει την επιχείρηση, που ουσιαστικά δεν την άρχισε ποτέ, στα στενά του Ορμούζ, διότι προχωρούν, λέει, πάρα πολύ καλά οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που μέχρι χθες πήγαιναν χάλια. Ειλικρινά δεν ξέρει κανείς τι να πιστέψει, δεν ξέρει πού να πατήσει, πού να σταθεί. Η Προεδράρα τα έχει κάνει μπάχαλο. Μπάχαλο. Και περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω τι θα γίνει στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Περιμένω να δω, δηλαδή, αν οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι ένας επιτυχημένος πρόεδρος και θα του δώσουν την παντοδυναμία που σήμερα έχει, ή αν αντίθετα θα ενισχυθούν οι δημοκρατικοί στο Κογκρέσο και θα μειωθούν οι υπερεξουσίες που σήμερα έχει ο πρόεδρος.

Τώρα στα καθημάς, δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, βλέποντας και τα δελτία ειδήσεων και διαβάζοντας την ειδησιογραφία στα sites και στις εφημερίδες, ότι ιδίως τις τρεις ειδήσεις αφορούν πλέον στη χώρα περιστατικά βίας. Και το χειρότερο είναι, το πιο δυσάρεστο, ότι πολλά από αυτά τα περιστατικά βίας έχουν πρωταγωνιστές ανηλίκους. Έχουν πρωταγωνιστές ανήλικα παιδιά. Νομίζω ότι μετά την οικονομία και την ακρίβεια στις τιμές στο σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου, το επόμενο μεγάλο θέμα για την κυβέρνηση, καθώς έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, είναι η ασφάλεια. Θέλω να υπενθυμίσω ότι αποτελούσε σημαία της Νέας Δημοκρατίας στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, η ασφάλεια. Τα περιστατικά των τελευταίων ημερών είναι εξαιρετικά ανησυχητικά και νομίζω ότι απαιτείται να υπάρξει αφύπνιση των αρχών ασφαλείας και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, καθώς συμβαίνουν γύρω μας πράγματα που, επαναλαμβάνω, δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Αυτό το περιστατικό, για παράδειγμα, με τον άνθρωπο που του έκλεψαν το περίπτερο μια συμμορία Ρωμά στην περιοχή του και επειδή τους κατήγγειλε, στη συνέχεια άρχισαν να τον απειλούν και εν τέλει έκαψαν τη νέα επιχείρηση που προετοίμαζε, επειδή αποφάσισε ότι δεν θα συνεχίσει με το περίπτερο, δεν θα συνεχίσει να εργάζεται κάτω από αυτές τις εφιαλτικές συνθήκες φόβου και αγωνίας, του έκαψαν και την καινούργια επιχείρηση. Και αυτοί παραμένουν ασύλληπτοι, κυκλοφορούν. Και όλη η περιοχή λέει ότι κάνουν κουμάντο εκεί. Πού βρίσκεται η αστυνομία, τι κάνει? Και βέβαια και για την Κρήτη και αυτό που συνέβη υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που επιτέθηκε στο θύμα, μόλις 21 ετών ήταν το παιδί αυτό, τον θεωρούσε η οικογένεια του κολλητού του φίλου υπεύθυνο για τον θάνατό του, καθώς ήταν μαζί σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Πήγαν και οι δύο στο νοσοκομείο, το άλλο παιδάκι έχασε τη ζωή του, αυτός επέζησε και στη συνέχεια άρχισε ο πατέρας του άλλου παιδιού να τον καταδιώκει, εν είδη βεντέτας. Είχε προϋπάρξει και άλλο περιστατικό. Και μάλιστα τότε τον είχαν συλλάβει τον σημερινό δράστη, τον σημερινό δολοφόνο, αλλά προφανώς επειδή δεν τον κατήγγειλε επώνυμα το θύμα, κατάφερε και γλίτωσε, ξεγλίστρησε. Όταν γνωρίζεις λοιπόν ότι υπάρχουν ήδη περιστατικά, γίνεται να μην έχεις το νου σου, να μην βλέπεις τι γίνεται, να μην παρακολουθείς τι γίνεται και να σκοτώνουν ένα παιδί 21 ετών σε ένα κεντρικό δρόμο, σε έναν πολυσύχναστο κεντρικό δρόμο? Επίσης, καθημερινά ακούμε περιστατικά, και σήμερα νομίζω είχαμε ένα, με πιτσιρικάδες που μαχαιρώνονται, με πιτσιρικάδες που απειλούν, με συμμορίες ανήλικων που δρούν σε πολλές περιοχές των μεγάλων πόλεων. Νομίζω ότι το θέμα της ασφάλειας πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, πολύ ευαίσθητο θέμα και χωρίς αμφιβολία ένα θέμα που θα τη στοιχήσει, αν συνεχίσουν τα πράγματα να είναι έτσι, το επόμενο διάστημα.

Τώρα είπαμε για την ακρίβεια και διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, το βλέπω εδώ στην Καθημερινή, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο λόγω των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Επιπλέον 450. Ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από τον φόρο κατανάλωσης. Εγώ δεν υπολογίζω όλες τις μέρες με 2 εκατομμύρια, υπολογίζω 25 μέρες κάθε μήνα. Αυτά είναι 50 το μήνα. Επί 2 μήνες, Μάρτιος-Απρίλιος, είναι 100 εκατομμύρια. Γιατί λοιπόν σκάνε στην πλάτη των πολιτών όλα αυτά? Για ποιο λόγο? Όταν μάλιστα έχουμε υπερπλεονάσματα. Μήπως είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους? Μια ερώτηση κάνω. Έστω και τώρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε η συζήτηση αυτή να γίνεται εδώ και καιρό και να έχουν ληφθεί αποφάσεις. Έστω και τώρα, μήπως ο πόλεμος και η κρίση, η οικονομική που φέρνει μαζί του, δημιουργούν τις συνθήκες για να ανοίξει επιτέλους αυτή η συζήτηση? Τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Ενώ το ντίζελ κίνησης στα μέσα Απριλίου ήταν στη 15η θέση στην Ευρώπη και τώρα είναι στην 6η ακριβότερη. Είναι στην 6η ακριβότερη.

Νομίζω ότι πρέπει να τα ξανασκεφτούν τα πράγματα εκεί στο οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν η λύση είναι το Fuel Pass. Η αίσθησή μου είναι ότι η καθαρή λύση είναι η μείωση των έμεσων φόρων. Έστω και προσωρινά, για το διάστημα που αυτή η κρίση διαρκεί.

Τώρα δεν ξέρω γιατί, με έχει πιάσει μια ανησυχία γι' αυτό το θέμα με το χανταϊό που έρχεται από τα τροκτικά και που εμφανίστηκε σε αυτό το κρουαζιερόπλιο με τρεις νεκρούς ήδη και από ό,τι φαίνεται και με άλλους ασθενούντες στο πλοίο. Ξέρετε, είναι και πρόσφατος ο κορονοϊός και ξυπνάνε σε όλους μας μνήμες. Τι θα γίνει αν ξαφνικά φύγει αυτό και αρχίσει και διαδίδεται. Επτά, διαβάζω στα νέα σήμερα, 7 είναι τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Δεν ξέρω αν πρέπει και σε ποιο βαθμό να ανησυχούμε. Οι επιστήμονες μιλούν για έναν πρώτο πορτοκαλί συναγερμό για τον ιό. Ενώ όπως διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα, το Ινστιτούτο Παστέρ λέει ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου, αν ο χανταϊός αυτός έχει ήδη εμφανιστεί, δεν ξέρω αν είναι νωρίς. Μην είναι αργά, φοβάμαι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν γρήγορες ενέργειες από πλευράς των επιστημόνων και κυρίως επιφυλακή.

Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, ναι, το βλέπω, το διαβάζω, το ακούω, το μαθαίνω ότι υπάρχει στα σκαριά νέο Fuel Pass, επανάληψη δηλαδή της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου από την κυβέρνηση. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι πλέον πιο αποτελεσματική η επιδοματική λογική, η επιδοματική πολιτική, ή αν πρέπει έστω και προσωρινά να υπάρξει μείωση στους έμεσους φόρους.

Ο Νικόλας μου γράφει η Προεδράρα κάνει μια χαρά manipulation της αγοράς με τις δηλώσεις του. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει με τις αγορές. Δεν θα βρει ούτε την ψήφο του το φθινόπωρο, μου γράφει ο Νικόλας. Νικόλα, τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί υπάρχει ραδιοτηλεοπτικό. Και ο Θάνος, ανάλογο το μήνυμά του, τα έχει κάνει μπάχαλο, μου λέει Νίκο, ή βγάζει λεφτά αυτός και ο κύκλος του από τις διακυμάνσεις στις τιμές των αγορών. Καλημέρα και στο φίλο ακροατή που γράφει για τον άνθρωπο που του έκαψαν το μαγαζί, ενώ η ελληνική πολιτεία ρίχνει πρόστιμα στους μουσικούς του δρόμου. Θα ρίσκει, αυτές είναι οι προτεραιότητες ασφάλειας των πολιτών. Το χειρότερο, μου γράφει ο Real Blogger, είναι ότι κάτι τέτοια περιστατικά, σαν αυτά που περιγράψαμε πριν, περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, θρέφουν πολιτικές τάσεις στυλ Λατινοπούλου, γράφει ο Real Blogger. Σίγουρα οι ταγοί μας πρέπει να κάτσουν κάτω και να βρουν λύσεις. Καλημέρα και στο Σταύρο από τη Σπάρτη που μου λέει Νίκο, πες κάτι για τα πατίνια. Είναι μεγάλο θέμα τα πατίνια και ειδικά για τα πιτσιρίκια μας, τα οποία κυκλοφορούν με πατίνια, πολλά από αυτά πειραγμένα για να πιάνουν μεγαλύτερες ταχύτητες, χωρίς να φορούν κράνος, χωρίς πολύ συχνά να εφαρμόζουν τους κανόνες στο δρόμο. Βλέπω δηλαδή πατίνια να περνούν με κόκκινο, όπως και ποδήλατα δυστυχώς να περνούν με κόκκινο, με οδηγούς που δεν φορούν κράνος, που μπαινοβγαίνουν στις λωρίδες. Έχω δει πατίνι στην Κηφισία στην αριστερή λωρίδα και χωρίς κράνος. Νομίζω ότι κάποια ρύθμιση πρέπει να υπάρξει. Κατά τη γνώμη μου, στο οδικό δίκτυο, στο δρόμο, δεν πρέπει να κυκλοφορούν παρά μόνο ενήλικοι, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα μέσα μεταφοράς. Γιατί στο μηχανάκι ή στο αυτοκίνητο πρέπει να έχει συμπληρώσει μια ηλικία για να μπορείς να κυκλοφορείς? Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα πατίνια. Μπορεί 12χρονα παιδιά να κατεβαίνουν την Κηφισίας και την Πανεπιστημίου με πατίνια, τα οποία μάλιστα είναι πειραγμένα και τρέχουν με πάνω από 60 χιλιόμετρα και χωρίς να φορούν κράνος? Είναι αδιανόητο. Ελπίζω ότι κάτι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο. Άκουσα τον κύριο Χρυσοχοίδη σε μια συνέντευξή του να λέει ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να τη δούμε και να τη δούμε σύντομα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, στο δημοσιογραφικό καθήκον. Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί και λίγο μετά τις 11 θα είναι στη δημοσιογραφική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης, για να συζητήσουμε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αλλά και τα ελληνοτουρκικά. Ενώ μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Είσαι έτοιμος να ζήσεις τα vibes των Metallica ζωντανά? Στις 9 Μαΐου το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Κοσμοτέ Τέλεκομ, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε την ημέρα της συναυλίας, επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα, στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από τις πρωινές και την Καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό είναι το πρώτο της θέμα. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες? Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Ακόμη, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μίλησε στο κοινοβούλιο, το ελληνικό κοινοβούλιο τον τίμησε και δίκαια τον τίμησε με το χρυσό μετάλλιο. Η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση, ο τίτλος που βάζει η Καθημερινή από τα λόγια του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Και Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Τον επισκέφθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, του ζήτησε να είναι παρόν στο συνέδριο και ο Καραμαλής αρνήθηκε. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους». Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Με παρεμβάσεις τους, στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν, γράφει ο ριζοσπάστης, το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και τις συνέπειες στην οικονομία. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες, ξεκινώ με την Κόντρα. «Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα» είναι ο τίτλος. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα, για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Ακόμη από την Κόντρα, συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια, σκορπά τον δρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Και κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα, ηχηρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, πάντα από την Κόντρα, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Και ο εξάρχου στο Πολίτικο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Άκτορα, ο ανταγωνισμός από Ασία ανεβάζει τις τιμές, περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη. Τα νέα, όπως ήδη σας έχω πει, χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλαιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Και ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Δεν τον αποκαλούν τυχαία πράσινο
Πατριάρχη, τον Βαρθολομαίο, καθώς οι παρεμβάσεις του για το περιβάλλον είναι πάντοτε εύστοχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν, κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Οδηγία φωτιά, λέει η εφημερίδα, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας. Εξακολουθεί να αδιαφορεί επιδεικτικά, λέει η Δημοκρατία, η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ως Χινάς. Και από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, προσφυγή στα ευρωπαϊκά, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η απογευματινή, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Πέμπτου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Θα ρωτήσουμε και την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, που θα την έχουμε λίγο μετά τις 11.30. Ακόμη, ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 26 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Τι είπε για Χέξεθ και Ρούμπιο, έρχονται το καλοκαίρι και οι δύο. Και έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Αμπουντάμπι. Ο ελεύθερος τύπος στα σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Η εστία, η κρίση άρχισε να φαίνεται, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Η αυτάρκεια είναι το στοίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, γράφει η εστία. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αχίλιος πτέρνα της χώρας σε συνθήκες πολέμου. Καταραίει το κράτος πατερούλης που εκβιάζει και εξαγοράζει την κοινωνία για χάρη των ολίγων. Η εφημερίδα των συντακτών Φραντζέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη, υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή υπερασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Ακόμη, στενά του ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ. Δεν υπάρχει αυτό. Από σήμερα το πρωί πάει το σχέδιο ελευθερίας. Σκάνδαλο υποκλοπών, πραξικόπημα από το Μαξίμου, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, όχι στην εξεταστική με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εξηγεί η θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Το μανιφέστο Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, τον 11ο του 2022, επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία. Όταν η Άννα συνέκρινε το Predator με τη σκευωρία Νοβάρτης. Βγάζουν ονόματα στον αέρα πάλι χωρίς καμιά απόδειξη. Όλο το στήσιμο των τελευταίων ημερών καταθέτει στοιχεία για να πλήξει τον Μητσοτάκη, έλεγε τότε η Άννα Διαμαντοπούλου και ανασύρει τις δηλώσεις της από το μακρινό 2022, προτετραετίας δηλαδή, το μανιφέστο. Όχι και τόσο μακρινό. Αστειεύομαι. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά τη σαλαμοποίηση των δικογραφιών, γράφει το μανιφέστο, τώρα και καταθέσεις με δόσεις. Εδέησε να καλέσει τη Χαλικιά. Προηγήθηκαν τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα του μανιφέστο. Η ΑΔΕ απαντά στην Τυχεροπούλου, η εν λόγω θέση ευθύνης δεν υφίσταται από 1η-1η του 26. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και στην οποία πάντοτε προείσταται υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Ακόμη από το μανιφέστο διαβάζω, ο Μαρινάκης ξεμπροστιάζει τον πρόεδρο του Πασόκ. Πάνω από 20 φορές έχει μιλήσει με το Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, λέει η εφημερίδα. Τέλος, καταδίκη Πολάκη, φυλάκιση 5 μηνών από το εφετείο στον πρώην υπουργό. Από την πρώτη σελίδα του μανιφέστου. Η political δίκοπο μαχαίρι, το δίλημα της κυβέρνησης με τις νέες ενέσεις στήριξης. Μέχρι πότε υπάρχουν καύσιμα για παροχές. Λαοθάλασσα προσκυνητών για τον Άγιο Αστραπή είναι ο τίτλος της Ελεύθερης Ώρας. Και οι ναυτεμπορικοί, βαριά σύννεφα, σκεπάζουν την παγκόσμια οικονομία. Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, βιώνουμε το δυσμενές σενάριο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Επιβράδυνση ανάπτυξης στο 2% φέτος και πληθωρισμός στο 5,8%. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Μάζης.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, πώς είστε?
0: Καλά είμαι, αλλά ψάχνω να βρω αν υπάρχει κάποιος που να έχει καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο Τραμπ.
1: Θα σας πω.
0: Και έχω μια ελπίδα, μήπως εσείς με την μακρά εμπειρία σας στην ανάλυση των διεθνών εξελίξεων να έχετε καταλάβει κάτι παραπάνω από μένα. Έχω ζαλιστεί, κύριε καθηγητά.
1: Δικαιολογημένα, κύριε Χατζηνικολάου, αλλά εδώ υπάρχει, όλοι λένε ότι ο κύριος Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτό αναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω μίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης όποτε τον βολεύει. Πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία.
0: Ναι, τελευταία έχουμε την ανακοίνωσή του για αυτή την, πώς την είπε, επιχείρηση ελευθερία.
1: Ακριβώς.
0: Και σήμερα το πρωί μας είπε ότι δεν χρειάζεται η επιχείρηση ελευθερία, διότι προχωράνε καλά οι διαπραγματεύσεις που χθες πήγαιναν χάλια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακούστε, οι δηλώσεις του κυρίου Ρούμπιο, αυτές έχουν την βαρύτερη σημασία αυτή τη στιγμή, διότι ο κύριος Ρούμπιο τι μας είπε χθες? Μας είπε ότι η φάση των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει και έχουμε μπει σε μία φάση διαπραγματεύσεων που πηγαίνει καλά, και βεβαίως προχωρούμε την επιχείρηση ελευθερία, και εδώ συντονισμένος με τον πρόεδρό του επαναλαμβάνει αυτό το σημείο. Ερώτημα, τι συμβαίνει δηλαδή? Πολύ απλά, εάν δήλωνε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, θα χρειαζόταν άδεια του Κογκρέσου, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είχαν ξεπεραστεί οι 60 μέρες, και από εκεί ύστερα οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση θα χρειαζόταν επιμήκυνσή της, δηλαδή
0: κατά το Σύνταγμα, άδεια του Κογκρέσου.
1: Ενώ τώρα τι λέει? Λέει επισήμως ότι οι επιχειρήσεις οι πολεμικές έχουν τελειώσει, που σημαίνει αν χρειαστεί να ξαναρχίσουν, θα ξαναρχίσουν και πάλι με την υπογραφή του Προέδρου, χωρίς άδεια του Κογκρέσου και για άλλες 60 μέρες.
0: Ως νέος πόλεμος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ελπίζω να σας ικανοποιήσω.
0: Ναι, με ικανοποιεί. Είναι μια πολύ λογική εξήγηση.
1: Είναι οι πονηριές που κάνουν οι παίζοντας ναι. με το Σύνταγμα.
0: Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθησή σας είναι ότι βολεύει τον πρόεδρο Τραμπ η παράταση αυτής της αναμέτρησης, οικονομικά τουλάχιστον, βολεύει ή όχι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Τραμπ...
0: Γιατί κερδίζει... βλέπω ότι εδώ το ξύλο, να το πω λαϊκά, το τρώει η Ευρώπη.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, ακριβώς. Ο κύριος Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρελαιό. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγάλα

0: επιδιώκουν την ειρήνη και την συνεργασία και την εξέβρεση διπλωματικής λύσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα το χειρίζεται πολύ έξυπνα και ας τον λένε τρελό, ας τον λένε αλλοπρόσαλο, ας τον λένε αντιφατικό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αλλά ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μία έμονη ιδέα, ας πούμε, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και... Ναι, γιατί θα έπρεπε και η Ευρώπη να καταλάβει μερικά πράγματα τα οποία δεν εννοεί να τα καταλάβει.
1: Η Ευρώπη τι εικόνα σας δίνει? Έχει ξυπνήσει καθόλου? Προβλέπετε να ξυπνήσει?
0: Κοιτάξτε, η Ευρώπη αρχίζει να καταλαβαίνει. Άκουσα και τη δήλωση της κυρίας Φόντερ Λάιεν, η οποία πραγματικά μου έδωσε κάποιες ελπίδες ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν, ότι δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούμε σύντομα, που σημαίνει αμυντική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση, ένα το κρατούμενο, για να μην πέσουμε στην κυριαρχία Ρωσίας, Κίνας ή Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική ρίση και πρέπει να την καταγράψουμε στα θετικά της Ευρώπης. Προχωρούμε. Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί αμυντικά. Για να ολοκληρωθεί αμυντικά η Ευρώπη, χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια, τουλάχιστον 10 χρόνια, αφενός μεν για να κάνει ομογενοποίηση των οπλικών της συστημάτων και μέχρι τότε από πού θα ψωνίζει υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα, κύριε Χατζηνικολάου, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αργήσαμε να ξυπνήσουμε. Ελπίζω αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή να μας λέει ότι κοιτάξτε παιδιά, να αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της ασφαλείας σας, εγώ δεν μπορώ να πληρώνω πια για εσάς, είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Αλλά θα χρειαστούν χρόνια και θα χρειαστούν σοβαρότητα από τη μία μεριά, οργάνωση και σύμπνοια. Δεν μπορεί ο καθένας να τραβάει το μονοπάτι του στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Γερμανοί να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι Γάλλοι βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι αρκετά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι αρχίζουν και γίνονται πιο Ευρωπαίοι για δικούς τους λόγους, δεν έχει σημασία, αλλά γίνονται πιο Ευρωπαίοι. Έχω πολλές ελπίδες για την στάση της Γαλλίας, αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δω να ολοκληρώνεται πριν από 10 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Καλημέρα.
0: Καλά, κύριε.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
0: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Η Big Win βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά events της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις Πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του Σπέτσαθλών για ένα μοναδικό multi-sport τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή του στο Final Four στην Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ στο Μοντεκάρλο άνετα κέρδισε 105-82 την Μονακό με 3-0 νίκες, σφράγισε το εισιτήριο για την τετράδα και την οργάνωση της Αθήνας. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Ερυθρόλευκη στο Final Four, έχοντας πλέον ως στόχο την κατάκτηση του τέταρτου Ευρωπαϊκού Τροπέου μετά τη Ρώμη το 1997, την Κωνσταντινούπολη το 2012 και το Λονδίνο το 2013. Χθες το Πρικυπάτο απέκτησε την ομάδα την οποία είχε χάσει θέση στον ημιτελικό του Final Four το Αμπουτάπι. Δύο παιχνίδια έμειναν. Πρώτο ο ημιτελικός. Δεν αλλάζουμε την οτροπία μας, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον ημιτελικό Ολυμπιακός θα έχει αντίπαλο μία εκ των Ζαλγκίρις Κάουνας ή Φενέρμπαχτσε.
1: Φενέρμπαχτσε βλέπω, διότι προηγείται ήδη 2-0.
3: Παίζουν απόψε στις 8 στην Ισπανία. Ναι. Προηγείται η τουρκική ομάδα 2-0. Αργότερα στις 9 και 4 το κλειστό του Ολυμπιακού θα
1: Παναθηναϊκός με Βαλένθια.
3: Υποδέχεται τη Βαλένθια, τρίτο παιχνίδι, έχοντας κάνει ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία το 2-0. Θέλει και αυτό σήμερα να τελειώνει και να κλειδώσει τη συμμετοχή του στο Final Four.
1: Όλα δείχνουν ότι μάλλον θα κλειδώσει από σήμερα. Οι δύο, Δημήτρη, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, συναντιούνται μόνο στο τελικό.
3: Μόνο στο τελικό. Διότι ο Παναθηναϊκός.
1: Θέλουμε ελληνικό τελικό.
3: Μακάρι, γιατί θα είναι για πρώτη φορά στην ιστορία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και θα έχει

0: κλειδώσει σίγουρα ότι το τρόπαιο θα έρθει στην Ελλάδα.
1: Θα έρθει, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι το βασικότερο.
0: Τώρα κάνω μια πρόβλεψη ότι θα είναι κόκκινο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε.
1: Θα δούμε. Θα πάμε μέρα με τη μέρα, γιατί υπάρχει πρώτα ένα ημιτελικό. Και για τους δύο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Στη Βουλγαρία, χθες, η Χάπορ Τελ Αβίβ κέρδισε 76-69 την Ρεάλ Μαδρίτης, μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Και αύριο παίζουν πάλι στη Βουλγαρία το τέταρτο παιχνίδι. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στις 10 απόψε στο Μόναχο, Super Derby, Bayer Paris Saint-Germain. Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League. 5-4 έχει κερδίσει η Paris το πρώτο παιχνίδι.
0: Βγάζει φωτιές αυτός ο ημιτελικός.
1: Ναι, αυτός ο ημιτελικός νομίζω ότι θα είναι αυτό που είπατε, όχι μόνο φωτιές. Όποιος το πάρει, είναι δύο νομίζω κορυφαίες ομάδες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι. Όποιος το πάρει έχει μεγάλες πιθανότητες να σηκώσει το Champions League.
1: Σωστά, γιατί τώρα στο Λονδίνο χθες το βράδυ η Arsenal με γκολ του Σακά στο 44 νίκησε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε στο τελικό Champions League. Μετά από 20 χρόνια η Arsenal πέρασε και πάλι στο τελικό 1-1. Το πρώτο παιχνίδι ήταν στη Μαδρίτη. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, γιατί σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος του αθλητικού ρεπορτάζ, ο Σταύρος Τσόχος, είχε παίξει μπάλα και στον Ολυμπιακό και στον Φωστήρα. Ήταν την δεκαετία του 70, του 80 στη Βραδινή και στο Φως των Σπορ. Επί σειρά ετών ήταν στην ΕΡΤ και από το 1990 είχε διατελέσει ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος της τηλεόρασης του Αρτένα, στην επιτρία της
0: τηλεόρασης. Εξαιρετικός συνάδελφος.
1: Και ήταν ένας από τους δασκάλους μας του αθλητικού ρεπορτάζ, αυτά που μάθαμε τότε στην τηλεόραση του Αντένα προσωπικά, εγώ και όχι μόνο, και άλλοι της γενιάς μου, από τον Σταύρο Τσόχο, δεν τα μαθαίνει.
0: Αιωνία του η μνήμη.
1: Στα καλύτερα πανεπιστήμια. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.